0: Αλλά να δείτε τη μούρη του μόνο.
1: Όχι, παιδί μου, ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη σεζόν. Όχι τώρα
0: ναι,
1: στο Final Four. Όλη τη χρονιά ήταν η καλύτερη ομάδα.
0: Ότι ο Ιωσήφ το έλεγε αυτό. Βέβαια έλεγε: περιμένετε το Μάιο και θα τα πούμε και θα κάνουμε. Να, έλεγε και τα δικά του, αλλά έλεγε βέβαια. Κρατούσε και μια πισινή. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, το πουλάκι μου σήμερα δεν έχει πολύ διάθεση όπως καταλαβαίνετε.
1: Μια χαρά είμαι.
0: Εντάξει, ξέρετε, το πιο το πικρό
1: μια
0: ποτήρι. Το ήπια το πικρό ποτήρι.
1: Δεν ήπια κανένα πικρό ποτήρι. Δεν έχω τίποτα να ζηλέψω. Επτά έχω.
0: Εγώ το είπα μόνη μου.
1: Επτά Ευρωλίγκες έχω.
0: Εγώ δεν είπα. Εγώ το είπα μόνη μου.
1: Την τέταρτη την πήρα το 2011. Πριν από 15 χρόνια.
0: Ναι. Δεν πειράζει, αγόρι μου. Σε πήραμε εμείς την τέταρτη το 2021.
1: Για αυτό, συγχαρητήρια.
0: Δεν πειράζει.
1: Μπράβο.
0: Να το χαρούμε εμείς λοιπόν.
1: Να το χαρείτε.
0: Έτσι.
1: Δικαιωματικά. Συγχαρητήρια και πάλι. Ήταν η καλύτερη ομάδα.
0: Κάει και ο Πειραιάς. Κάει και ο Πειραιάς πραγματικά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Δηλαδή μετά το πανηγύρι στο Telecom Center κατέβηκαν οι φίλαθλοι στον Πειραιά όλοι και οι οπαδοί. Και βεβαίως έγινε μια. Η ατμόσφαιρα ήταν εορταστική. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Πες και ένα μπράβο, ρε Αμαλία.
0: Μα δεν θα πω στην ομάδα μου.
1: Τρία λεπτά που είσαι στον αέρα δεν λες και τίποτα άλλο, μόνο μπράβο λες.
0: Τι να πω. Είμαι χαρούμενη. Πήρε η ομάδα μου το. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Να μην το πω, ρε παιδί μου. Εσύ πώς θα το λες, δηλαδή. Όταν πήρατε το. Πριν δύο χρόνια δεν ήσουν χαρούμενος.
1: Φυσικά και
0: εγώ. Έτσι, μπράβο. Άρα τι να κάνουμε. Άσε να χαρούμε κι εμείς. Καημένοι, πεινασμένοι λίγο. Κοιτάξτε, εντάξει, εγώ εντάξει, κλαίω. Δηλαδή, γελάω. Όταν μπήκε μέσα ο Νικόλας Απρανίδης, γιατί ήρθε στις 8, δεν καταλαβαίνετε. Αλλά εντάξει, εντάξει, τον φύλαγε. Λογικό είναι.
1: Εγώ δεν έχω λοιπόν τέτοια προβλήματα. Μια χαρά είμαι και σήμερα. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. 8 και 8 στον Real FM 97.
0: Μπράβο στον Ολυμπιακό. Ναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, συγχαρητήρια σου λέω. Είπα εγώ, όχι. Συγχαρητήρια και μάλιστα σου είπα ότι το άξιζε και όλη τη χρονιά. Πρόσεξε να δεις τώρα. Εγώ δεν λέω ότι χάρηκα. Θα ήμουν ψεύτης. Έτσι, σε καμία περίπτωση. Αλλά από την άλλη, θεωρώ αστείο, θεωρώ γελίο να προσπαθήσω τώρα εγώ ως Παναθηναϊκός ή οποιοδήποτε άλλος να αποδομήσει μια τέτοια επιτυχία. Δηλαδή, είναι γελίο πραγματικά.
0: Είναι σκεπτόμενος οπαδός.
1: Τι
0: δεν
1: να κάνουμε, ρε παιδιά.
0: Γκάου.
1: Είναι καλύτερος φέτος. Είναι η καλύτερη ομάδα.
0: Όπως
1: έπαιξε
0: ήταν,
1: το καλύτερο μπάσκετ.
0: Είναι καλύτερη όταν παίρνετε το Final Four. Τι να κάνουμε, ρε.
1: Ο Μπαρτζόκας λοιπόν έφτιαξε μια ομάδα με ένα πλάνο. Ήξερε την μπάσκετ θέλει να παίξει. Πήρε τους κατάλληλους παίχτες. Έφτιαξε ομάδα η οποία απέδωσε το καλύτερο μπάσκετ όλη τη σεζόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει όλοι να την αποδεχθούμε. Μπράβο τους και συγχαρητήρια. Ήταν η καλύτερη. Δεν μου λες, ρε Τσιβελεκίδη, θα παίξει σε όλη την εκπομπή σαν υπόκρουση ο ύμνος. Εντάξει, τον βάλαμε και δικαίως τον βάλαμε.
0: Να το εμπεδώσουμε. Ας το βρε, Γιώργο.
1: Θα τον αφήσεις μόνο αν δεσμευτεί η Κάτζου ότι θα το τραγουδήσει στον αέρα. Έτσι, με αυτή τη φωνούλα, τη γάργαρη.
0: Ναι, πολύ γάργαρη, πολύ γάργαρη.
1: Εγώ τα κατάφερε λοιπόν ο Ολυμπιακός.
0: Εγώ λίγο πήγα να παθώ. Δηλαδή είχα μια ταχυκαρδία. Εντάξει, ομαδάρα.
1: Εγώ να, για να είμαι ειλικρινής.
0: Εγώ υποκλίνομαι στη
1: Ρεάλ.
0: Εγώ
1: δεν περίμενα ότι η Ρεάλ θα το παλέψει τόσο πολύ με τις απουσίες που είχε.
0: Αλήθεια,
1: δεν περίμενα
0: λέω,
1: ότι θα πάει εκεί το
0: έτσι,
1: παιχνίδι.
0: Πραγματικά και μπράβο και μπράβο. Εγώ κάποια στιγμή λέω το έχουμε χάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι τελευταίο λεπτό δώσανε, δίνανε. Ήταν λιοντάρια πραγματικά τα παιδιά αυτά τη Ρεάλ. Μπράβο του. Μπράβο του. Και μέσα σε μια καυτή έδρα με. Πώς ήταν οι Ισπανοί, λίγοι δεν ήταν, μια χούφτα. Τι ήταν, 200-300 άτομα, 400?
1: Κάπου εκεί.
0: Παραπάνω δεν ήταν και τώρα το γήπεδο το άλλο ήταν κόκκινο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Ο Θοδωρής, καλημέρα Θοδωρή. Θέλει να ακούσει την κίνηση τώρα. Περιμένει το Βολάνιο. Καλημέρα.
0: Αγνοεί το Βολάνιο, πάντως να ξέρετε.
1: Έρχεται από το δημοτικό θέατρο κάτω από τον Πειραιά. Καλημέρα και στη Φέδρα. Προσωπικά λέει χθες ευτυχώς που τελείωσε ο αγώνας, γιατί νόμιζα ότι από πάνω θα πέσουν μέσα στο σαλόνι μας. Φαντάσου τι γινόταν εκεί στην πολυκατοικία.
0: Ναι,
1: καλημέρα.
0: Ναι. Εγώ κάποια στιγμή, ξέρεις, αφού ήταν στο ρε παιδί μου δευτερόλεπτα, ακούω ένα. Έχουν βγει στους δρόμους εκεί στη γειτονιά τώρα. Τι μην θεωρείστε, γειτονιά είναι. Και γίνεται κόλαση. Λέω Παναγία μου, μας τι γίνεται. Εντάξει, κοίτα, όταν έχεις να το πάρεις και το ευρωπαϊκό τόσα χρόνια, είναι λογικό, εντάξει. Δεν είσαι σαν τον Ιωσήφ χορτασμένος, οπότε είναι λογικό να το ζεις πιο πολύ. Αυτό.
1: Σωστά το θέτεις. Πάρα πολύ
0: εγώ
1: σωστά.
0: Εγώ λέω τις αλήθειες.
1: Υπήρχαν κάποιες στιγμές ξεχωριστές από τη χθεσινή βραδιά. Εγώ θα σταθώ στην αφιέρωση που έκαναν πολλά από τα μέλη της ομάδας του Ολυμπιακού σε μία στενή συνεργάτηδά του εκεί στην ομάδα, η οποία αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δεν την ξέρω τη γυναίκα, άκουσα να την αναφέρουν. Είναι η κυρία Κανέλα. Και σε αυτήν αναφέρθηκαν όλοι. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, και ο
0: Κώστας
1: Παπανικολάου και άλλα μέλη της ομάδας. Της αφιέρωσαν αυτό το τρόπιο γιατί αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και αυτοί οι άνθρωποι έδειξαν ότι μέσα στις μεγάλες χαρές ο αθλητισμός δεν είναι μόνο η νίκη, δεν είναι μόνο το τρόπιο και ότι υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά πράγματα στη ζωή. Και μπράβο τους για αυτή τη στάση. Και αυτό που μου έμεινε, εμένα τουλάχιστον, ήταν τα δάκρυα του Γιώργου Πρίντεζη.
0: Και εμένα. Με συγκίνησε ο Πρίντεζης πραγματικά. Αυτό το παλικάρι, αυτός ο αθλητής που εγώ πάντα τον είχα στην καρδιά μου και τον έχω το χθεσινό, το πρόσωπό του, η συγκίνησή του, τα δάκρυά του, πραγματικά, λίγο έτσι και εμένα ανατέθιασα. Είναι κάποιες στιγμές.
1: Εγώ παρόλο που ήταν πάντα αντιπαλός μου,
0: εντάξει,
1: τον σέβομαι απόλυτα.
0: Α, αυτό είναι το θέμα.
1: Ένα εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός χαρακτήρας και αθλητής. Και έδειξε χθες πόσο πολύ αγαπάει την ομάδα του. Δηλαδή αυτή η σκηνή με τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος έχει κατακτήσει 2 φορές την Ευρωλίγκα, να είναι στα κόρτ και να είναι δακρυσμένος, ήταν νομίζω η εικόνα του τελικού. Συγχαρητήρια λοιπόν και πάλι στην ομάδα του Ολυμπιακού για την κατάκτηση. Αρχιτέκτονας φυσικά αυτής της επιτυχίας είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος έχει χτίσει μια ομάδα τα τελευταία χρόνια. Κάθε χρόνο προσθέτει ένα λιθαράκι. Είναι μια ομάδα που έχει την ταυτότητα του Μπαρτζόκα, το μπάσκετ που παίζει ο Μπαρτζόκας, οπότε δικαιωματικά μεγάλο μερίδιο από αυτή την επιτυχία πηγαίνει στον coach του Ολυμπιακού.
2: Για την ομάδα μας, για την ομαδάρα μας, για τον κόσμο μας και για τους προέδρους και για τους παίκτες που συνεισέφεραν τόσο πολύ. Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο, ξέρετε, τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Για να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
1: Και ο αρχηγός της ομάδας, ο Κώστας Παπανικολάου, εξαίρετος και εκείνος αθλητής.
0: Έχει έναν τρομερό χαρακτήρα.
1: Ακριβώς.
0: Πραγματικά έχει ήθος, έχει επίπεδο. Τον θεωρώ έτσι από τους αθλητές που ξεχωρίζουν. Δεν το λέω επειδή είναι Ολυμπιακός, έτσι. Υπάρχουν και άλλες ομάδες αθλητές που είναι εξαιρετικοί. Έχει ήθος αυτό το παιδί, τέλος.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε και ο Κώστας Παπανικολάου.
3: Ήτανε 5 χρόνια παρουσία σε Final Four, τα οποία είχαν τα πάνω τους, τα κάτω τους, χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα στο τέλος. Ήρθε η ώρα να γευτούμε και εμείς αυτόν τον νέκταρ και να μοιράσουμε τη χαρά στον κόσμο μας που ήταν εκπληκτικότατος για άλλη μια φορά. Δεν μπορώ να πω δικαίωση, γιατί δεν είναι ότι μας αδικούσε κάποιος στις προηγούμενες χρονιές. Εμείς αδικούσαμε στον εαυτό μας σε κάποια κομμάτια και σε κάποια σημεία. Οπότε απλά είναι επιτέλους η ανταμοιβή των κόπων, αν θέλεις, και ο χαρακτήρας που δείξαμε. Αυτό το τρόπαιο πέρα τον κόσμο μας, τις οικογένειές μας, τις ανθρώπους που περνάνε δύσκολα. Έχουμε και εμείς την Κανέλα μας, η οποία δίνει τη δική της μάχη. Κανέλα μου, ξέρουμε ότι μας παρακολουθείς, ξέρουμε ότι μας βλέπεις, ξέρουμε ότι τα βλέπεις όλα, ότι είσαι δίπλα μας. Σε αγαπάμε πολύ και αυτό είναι για σένα.
1: Αυτό που λέγαμε νωρίτερα λοιπόν. Η αφιέρωση που έκαναν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού στη γυναίκα η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και τους παρακολουθούσε χθες από την τηλεόραση.
0: Γιατί έτσι πρέπει να είναι ο αθλητισμός, και το λέω, εντάξει, εγώ είμαι χαρούμενη γιατί η ομάδα μου πήρε το ευρωπαϊκό, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Έτσι, και πραγματικά πειράζουμε τον Ιωσήφη, πειραζόμαστε εδώ μεταξύ μας, αλλά δεν έχουμε εμείς, δόξα τω Θεώ.
1: Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Όχι, τον πειράζουμε και εμένα θα με πειρα. Δηλαδή, έλεγε, μην γίνει καμιά στραβή, μην γίνει.
1: Καλά, έτσι και γινόταν στραβή, φαντάζεστε να γινόταν
0: σήμερα. Ναι, αλλά λέω ότι εμείς πειραζόμαστε. Έτσι, ούτε κακία έχουμε, ούτε μίσος έχουμε, ούτε για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Εγώ πολλές φορές έχω δώσει συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την εικόνα του και ήθελα να είναι. Ειλικρινά, στο Final Four ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι μια μεγάλη ομάδα. Φυσικά θέλω να το πάρει η ομάδα μου, αλλά δεν θα κάνω, συγγνώμη να τα πω, τα καφριλίκια που κάνουν ορισμένοι. Δεν θα τα κάνω. Και από τη μία πλευρά.
1: Καλά, η καφρίλα βασιλεύει.
0: Όχι, και από τις δύο πλευρές μιλάω για να μην παρεξηγηθώ.
1: Η καφρίλα βασιλεύει και θα τη δούμε στους
0: τελικούς
1: του πρωταθλήματος.
0: Έτσι, μπράβο, δεν θα
1: ασχοληθώ. Οι οποίοι έρχονται το επόμενο διάστημα. Ναι. Ούτε εγώ θα ασχοληθώ.
0: Όχι.
1: Εγώ δεν πρόκειται να κάτσω να παρακολουθήσω αυτό το θέμα όπως αυτό που έγινε πέρσι. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Από την άλλη, Αμαλία, να σου πω κάτι. Εγώ ανήκω σε μία γενιά. Όπως και εσύ. Που μεγάλωσαν διαφορετικά. Εγώ ξέρω από παιδάκι μικρό ότι ο Ολυμπιακός είναι ο αιώνιος αντίπαλος. Δεν είναι ο αιωνίος εχθρός.
0: Ακριβώς έτσι είναι. Και, με τι, και τι παίκτες υπήρχαν τότε σε αυτές τις δύο ομάδες.
1: Ανεξάρτητα από αυτό.
0: Όχι, και με ήθο. Όχι. Με
1: άλλο τώρα. Λέω.
0: Ναι,
1: είναι αντίπαλος, δεν είναι εχθρός.
0: Μα δεν είχαμε αυτή την ψυχολογία εμείς. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή την τοξικότητα δεν υπήρχε. Πειραζόμασταν και στο σχολείο θυμάμαι τότε. Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή και τότε. Πειραζόμασταν, ξέρεις, άντε να το πούμε, ηλίδια αυτό. Μέχρι εκεί. Δηλαδή περισσότερο ήταν το πείραγμα. Και όχι αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι είναι αυτό. Και μιλάω και από τις δύο πλευρές. Δεν μιλάω μόνο για την πλευρά του Παναθηναϊκού και για του Ολυμπιακού. Δεν γίνονται αυτά. Γιατί, και κάτσε να δούμε αν τελειώσει ποτέ και το ελληνικό πρωτάθλημα, ε.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ το περιμένω να το δω αυτό.
1: Εορταστικό το κλίμα, όπως καταλαβαίνετε, και στα δικά σας μηνύματα, κυρίως από τους φίλους του Ολυμπιακού. Για τους οποίους ξεκίνησε μια όμορφη εβδομάδα. Καλημέρα και στο Δήμο. Τα φιλιά μου λέει στον Παναγιώτη τον Βολάνιο. Ιωσήφ, να σου φέρω ένα σιμέκο. Όχι, φίλε, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι
1: το στομαχάκι μου. Καλημέρα και στον Νίκο Τοσάνση. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Κρίμα, γράφει για τη Μαστροκώστα.
0: Ναι, και.
1: Πραγματικά αυτή ήταν μια είδηση που μας στεναχώρησε όλους.
0: Πάρα πολύ. Μια κυρία πραγματικά έδινε μάχη για χρόνια με τον καρκίνο. Με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Δυστυχώς σε πολύ νεαρή ηλικία, 55 χρονών ήταν η.
1: Ναι.
0: Ήταν η Μαστροκώστα.
1: Εγώ Μαστροκώστα, δεν κατάλαβα.
0: Την νίκησε ο καρκίνος, αλλά συλληπιτήρια στην οικογένειά της και στην κορούλα της που
1: η ανάρτηση. Έγινε γνωστή από την κόρη της.
0: Από την ανάρτηση που είναι συγκλονιστική της κόρης της.
1: Συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Πόσο κρίμα. Πόσο κρίμα πραγματικά για την κόρη Μαστροκώστα. Άντε, διάβασε πουλάκι μου και εσύ κανένα μήνυμα, τα αφήνεις όλα σε μένα. Καλημέρα στο Βασίλειο. Τι είναι αυτά, Ιωσήφ, λέει. Φίλε, δεν γίνεται. Πήρανε ευρωπαϊκό τίτλο. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε τώρα με τον ύμνο.
0: Ναι,
1: πάνω απ' όλα.
0: Και η Γιώτα λέει: Ιωσήφ, ζούμε για να σε ακούμε σήμερα. Καλημέρα, Γιώτα μου.
1: Μια χαρά θα με ακούτε, παιδιά. Κανένα πρόβλημα. Καλημέρα και στο Σταμάτη. Στην Χίο, έκπληξη τρελή. Λέει: ξεκινάτε με ύμνο του θρύλου με τον Καλαμαράκι στο στούντιο. Κάντζου, δώσε πόνο, δώσε δούλεμα. Αφήσα η μούρη του να τρώνε τα μωρά όλου του κόσμου. Να είσαι καλά, Σταμάτη. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα και στην Ποθητή που λέει: πολλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Η Ποθητή μας ακούει στη Σαντορίνη, βεβαίως. Καλημέρα, Ποθητή μου.
1: Καλημέρα και στον Πάνο. Ο Ολυμπιακός λέει είναι για τον Κίνες. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει σηκώσει 2 ευρωπαϊκά στα γήπεδα των αντιπάλων του της ΑΕΚ, δηλαδή στο Κόφερεν στο ποδόσφαιρο και του Παναθηναϊκού την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Ναι, συνέβη και αυτό. Ο Θεόδωρος από την άλλη θέλει να βάλουμε και τη θάλασσα του Πειραιά.
0: Ναι.
1: Ετοίμασέ τη, ρε Γιώργο, βάλε και τη θάλασσα του Πειραιά πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα με τη φωνή του Γιάννη Πάριου. Γιατί το έχει γράψει ένας ΑΕΚΤΖΙΣ και το τραγουδάει ένας Παναθηναϊκός. Όπως είναι ο Γιάννης Πάριος, κάνε ένα σέρτς εκεί πέρα, θα το βρει στη θάλασσα του Πειραιά. Να το βάλουμε πριν από τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Και ο Πάνος λέει: Καλαμαροχτάποδο βάζελο, βάζελέ μου, γι' αυτό σε πάω, ρε, γιατί δεν κολώνεις να βάλεις τον ύμνο του Ολυμπιακού. Εκτός κι αν στο επέβαλε η Αμελή. Πράγμα πιο πιθανό. Ιστερόγραφο την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα. Όχι, εντάξει τώρα, δεν γινόταν μην ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε χωρίς τον ύμνο του Ολυμπιακού. Δεν είχε πρόβλημα. Ο Ιωσήφ είναι λάρτζο. Ο Ιωσήφ δεν τον έχει πειράξει.
1: Βάλει εγώ από τις 7 η ώρα.
0: Δεν τον έχει πειράξει. Μα είναι δυνατόν.
1: Καλημέρα στο Μελέτη. Τι το πειράζεται, ρε παιδιά, λέει τον Ιωσήφ.
0: Ναι.
1: Ιωσήφ, άσε λέει να σε κοροϊδεύουν και κοίτα εσύ τα χάλια σου. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ, ρε Μελέτη. Είσαι μεγάλη.
0: Μια χαρά είναι, παιδιά. Εντάξει, μια χαρά είναι. Τον πειράζουμε, μια χαρά είναι.
1: Ξέρεις πως ήμουνα εγώ, σε τι κατάσταση ήμουνα χθες. Έβλεπα, ρε παιδί μου, χθες τώρα τον τελικό στην Ευρωλίγκα να γίνεται στο Telecom Center, ναι, την έδρα του Παναθηναϊκού.
0: Πανέμορφο γήπεδο, έτσι.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει το γήπεδο αυτό.
1: Και εμείς ήμασταν σε μια κατάσταση σαν αυτή εδώ.
4: Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Και εγώ είμαι απόξω. Και μέσα στο θάμπο, παίρνω αμπάριζα να μπω. Και με πετάνε όξω.
1: Έτσι ήμασταν λοιπόν βλέποντας το τελικό.
0: Πολύ καλά, βρέωση.
1: Για την Ευρωλίγκα. Και όταν τελείωσε ο τελικός, η κατάστασή μας ήταν η ακόλουθη.
4: Αλλή, αλλή και τρεις αλλή. Φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
1: Για τέτοια ήμασταν, παιδιά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
0: Ο Λάζαρος λέει, ο Παναθηναϊκός το τέταρτο το πήρε το 2007, 19 χρόνια πριν, προς ενημέρωση του Ιωσήφ. Έτσι λέει, δεν ξέρω γιατί το λέει.
1: Εντάξει, αυτό. Εγώ νομίζω ότι είναι το 11, αλλά δεν θα τα χαλάσουμε.
0: Δεν θα χαλάσουμε, είναι 7, 7 στερή είναι, πρέπει να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, Ιωσήφ μου, δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που ο καιρός αλλάζει, παιδί μου, ζεσταίνει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση. Και φυσικά που θέλω την ανανέωση, την καρταρόπα μου. Λοιπόν, και επειδή θέλω να σου πω ότι και το look μου μπορώ να ανανεώσω και παράλληλα να κερδίσω. Και θα σου πω πώς μπορώ να το κάνω αυτό. Μπαίνω στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρίσκω το κουπόνι και παίρνω έκπτωση 20% για τις αγορές μου στο About You. Άσε που μπορεί να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα πολλά ακόμα. Γι' αυτό λοιπόν και εσύ τι περιμένεις, γιατί αυτό που σου λέω είναι όλα τα coupons και μπες και εσύ τώρα My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Χαμός με τα μηνύματα, έτσι.
1: Χαμός,
0: να είστε καλά. Εντάξει, περάζουν τον Ιωσήφ, άλλοι πιο έτσι, Ολυμπιακοί, ξέρεις και αυτά, η Παναθηναϊκή. Μία χαρά. Σε κόσμιο ύφος.
1: Όπα, όπα, μπήκαν τα μπουζούκια.
0: Πάμε.
1: Όπα. Παιδιά, αυτό και τελειώνουμε, έτσι. Αυτό και δεν επανερχόμαστε. Έλα, κάτσε να χορέψουμε.
0: Έλα.
5: Σα του Πειραιά.
1: Αναγία,
5: από όλες είναι πιο γλυκιά.
1: Ας την ανοιχτή να ακούγεται.
5: Τζελεπί την άκτη ως του Καραϊσκάκη.
1: Μία στροφή το αφήνεις και το παίρνεις.

0: Φτάνει, παιδιά, δε, όχι άλλε μαχαιριέ, δεν θα δώσει.
1: Φτάνει, φτάνει, Τσιμπελεκίδη. Φτάνει.
0: Ρε Τσιμπελεκίδη,
1: είσαι και Παναθηναϊκό, Παναθεμάσαι.
2: Στη θάλασσα και στη.
1: Πιασμένο είσαι από την Κάτζου. Τα πήρε, πουλάκι μου.
0: Τον καημένο, τι τραβάει.
1: Γεννήθηκα. Λοιπόν, δώσαμε τα συγχαρητήρια, τα είπαμε.
0: Εντάξει,
1: αναλυτικά,
0: είπαμε.
1: Ακούσαμε και τις δηλώσεις,
0: ναι,
1: και του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Κώστα Παπα-Νικολάου. Άντε να σας βάλουμε και ένα Σάσα Βεζένκοφ, γιατί εντάξει, ο Βεζένκοφ ήταν και ο MVP όλης της χρονιάς, ήταν ο καλύτερος παίκτης στην Ευρωλίγκα.
3: Τίποτα δεν χαρίζεται, η Ευρωλίγκα είναι αμήλικτη μέχρι το τέλος και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν έχω πολλά να πω, δεν ξέρω, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, απλά τα καταφέραμε. Παλέψαμε πολύ, είναι 9 μήνες, είναι 42 παιχνίδια. Είναι πολλά. Πραγματικά παίξαμε ωραίο μπάσκετ, είμαστε σταθεροί και συνεχίζουμε.
1: Μπράβο, παιδιά, λοιπόν. Μπράβο. Και πάλι συγχαρητήρια.
0: Και λέει ο Γιάννης, μην τραγουδάς, θα το κλείσω, είσαι φάλτσα.
1: Έχει δίκιο.
0: Έχει, φυσικά.
1: Συγχαρητήρια, λοιπόν, στην ομάδα του Ολυμπιακού. Παιδιά, και σαν νότερα, κάποια στιγμή να μας φτάσετε στα 7. Φτάνει, λοιπόν, για να πάμε και παρακάτω. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Τζιβελεκίδη, πρόσεξε την πορεία σου από εδώ και πέρα.

0: Τζιβελεκίδη, δεν σε βλέπω καλά.
1: Παιδί μου, βάλτε έναν Ολυμπιακό σήμερα, σε παρακαλώ.
0: Δεν σε βλέπω καθόλου καλά.
1: Μην είσαι τρομοκρατήριο, ο Καλαμαράκης. Βάλτε τον ύμνο.
0: Και είναι και ο Παναθηναϊκός Παναθεμάτων.
1: Εντάξει, αλλά είναι Παναθηναϊκός, αλλά τώρα είναι η μέρα του Ολυμπιακού. Εντάξει, το καταλαβαίνει. Τι να κάνει.
0: Χαίρεται πιο πολύ.
1: Δεν νομίζω, όχι. Εντάξει. Δεν το δείχνει απλώ ότι είστε αγόρια του, εντάξει, λογικό είναι.
0: Καλημέρα στο Χρήστο, στο Κερατσίνη. Από σήμερα λέει βαρέα και ανθυγιεινά για τον Ιωσήφ. Θα έπρεπε, κανονικά θα έπρεπε, Χρήστο μου.
1: Πάντως θέλω να πω για τον Ιωσήφ πραγματικά ότι αντέχει, γιατί είχε πει ότι αν το πάρει ο Ολυμπιακός δεν θα ερχόταν. Βεβαίως επειδή σου λέει, εγώ είμαι larger, παιδί μου, δεν με νοιάζει γιατί είμαι πτάστερος, θα έρθω. Και ήρθε και μπράβο του. Πολλά μπράβο.
0: Ναι, να πάμε και παρακάτω όμως, πάμε, γιατί έχει και σοβαρά θέματα η επικαιρότητα.
1: Πιο σοβαρό από το ευρωπαϊκό υπάρχει.
0: Ναι, υπάρχει ο πόλεμος.
1: Τελείωσε ο πόλεμος.
0: Δεν τελείωσε ο πόλεμος.
1: Δεν τελείωσε, λέει. Εγώ το λέω τελείωσε. Όχι, δεν τελείωσε. Υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία για ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και ΗΠΑ.
0: Ναι, αυτό το καταρχήν το έχουμε ακούσει.
1: Σωστό και αυτό έχει δίκιο.
0: Πόσες φορές δηλαδή το τελευταίο δίμηνο. Και ταυτόχρονα ο Τραμπ έστειλε ένα μήνυμα στους δικούς του διαπραγματευτές και λέει, παιδιά, μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε να κλείσετε τη συμφωνία. Έχουμε χρόνο. Ο άνθρωπος δεν πάει καλά.
1: Όχι, πάντως το πετρέλαιο πέφτει πάρα πολύ. Έτσι. Είναι κάτω από τα $98 το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Με μια πτώση 5,64% στα $97,69 το βαρέλι. Άντε, παιδιά, αυτό είναι το σημαντικό για μας.
0: Πέφτει το πετρέλαιο, γιατί υπάρχει αυτή η φημολογία, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Ότι επίκειται συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Αλλά όπως σας είπα, ο προεδράρας τους λέει, παιδιά, μην βιάζεστε.
1: Δεν βιαζόμαστε.
0: Με το πάσος σας. Ναι. Έχουμε χρόνο.
1: Ναι. Σου λέει, δεν θέλω η συμφωνία να δείχνει μια εικόνα αμερικανικής υποχώρησης. Αυτό δεν θέλει, έτσι. Θέλει να γίνει συμφωνία και να βγει να πει, ορίστε, είμαστε νικητές, υποχώρησε το Ιράν, κάναμε τη συμφωνία. Α, δούμε. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ που κρατά μικρό καλάθι. Πάντως οι αγορές φαίνεται ξεκάθαρο ότι αντιδρούν ανωδικά και θετικά σε αυτή την καταρχήν συμφωνία ή στην υποψία της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Άντε να το δούμε, γιατί μαύρο καλοκαίρι θα έχουμε και μαύρο φθινόπωρο και μαύρο χειμώνα αν συνεχιστεί. Πόλεμος και μιλάω από την άποψη του πληθωρισμού και της ακρίβειας.
0: Αυτό θα το έχουμε έτσι κι αλλιώς. Ακόμα και σήμερα να τελειώσει ο πόλεμος, εμείς θα τα πληρώσουμε τα σπασμένα.
1: Όλα ωραία.
0: Και το καλοκαίρι και τον επόμενο χειμώνα ο οποίος έρχεται. Μας έχουν προετοιμάσει, παιδιά, κανονικότατα. Θα σας τα πούμε στη συνέχεια και για τα στοιχεία σχετικά με την ακρίβεια και για το τι μας περιμένει τους επόμενους μήνες. Αλλά σε αυτή την ιστορία τώρα με την συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ποιος παίζει καθοριστικό ρόλο, Αμάλια?
1: Ο στρατάρχης του Πακιστάν.
0: Ο αγαπημένος μας στρατάρχης.
2: Ωστόσο, οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται και μάλιστα με πυρετώδεις ρυθμούς. Στην Τεχεράνη ταξίδεψε ο πανίσχυρος στρατηγός του Πακιστάν Ασίμ Μουνίρ και είχε σειρά επαφών με αξιωματούχους του Ιρανικού καθεστώτος.
0: Έχει μπει μπροστά ο Ασημάκης.
1: Έτσι, μπράσου, ρε Ασημάκη. Γεια σου. Άντε, τελείωνε. Να τελειώνουμε κι εμείς. Να ηρεμήσουμε λίγο. Λοιπόν, ο Μιχάλης από την Εφέλη λέει: καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Του χρόνου να το ξαναπάρουμε. Ιστερόγραφο, σας παρακαλώ, ο ύμνος να παίζει ως χαλί όλη την ημέρα.
0: Ναι, ναι, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Άλλη δουλειά δεν είχαμε. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Πραγματικά λέει: δεν περίμενα να είσαι σήμερα και του χρόνου. Να σε καλά, φίλε, καλημέρα. Για τον καιρό θα μας πεις τίποτα?
1: Λοιπόν, ο καιρός.
0: Γιατί ξεκίνησε η εβδομάδα.
1: Εγώ δεν θα πω για τον καιρό.
0: Δεν μας έχεις πει τίποτα άλλο πέρα από τον Ολυμπιακό.
1: Τι να κάνω, ρε, μου είμαι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Είναι εκπομπή. Ενημερωτική.
1: Είμαι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μα πώς να το κάνουμε τώρα? Έχω σήμερα έναν άλλο αέρα, πιο ευρωπαϊκό.
0: Θα σου έλεγα τώρα.
1: Κάπως είμαι έτσι, κάπως νιώθω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, καλά, έχει δίκιο. Λοιπόν, να πούμε τον καιρό ότι θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες. Θέλω να πω 27, 28, αύριο και 30. Με την αστάθεια της απογευματινές ώρες να περιορίζεται, αλλά σε κάποιες περιοχές να επιμένει. Και όλες τις ημέρες θα πάει έτσι, μέχρι τέλος του μήνα, λένε οι μετεωρολόγοι. Να δούμε, έχουμε και τριήμερο, Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Να δούμε τι καιρό θα κάνει. Πολύ νωρίς ακόμα. Πάντως, όλη η εβδομάδα θα κυλήσει με ήλιο, ηλιοφάνεια, αστάθεια τις απογευματινές ώρες και θερμοκρασίες εκεί στα 27, 28 και σε κάποιες περιοχές ακόμα και 30. Εντάξει, δεν πειράζει, λιακάδα είναι όλο. Και ο Πειραιάς, βλέπω, ο Πειραιάς λιακάδα. Εκεί στον Πειραιά θα έχει λιακάδα όλες τις μέρες. Θα είναι ο καιρός ανοιχτός, γαλήνια η θάλασσα. Μια χαρά, μια χαρά.
0: Να πας.
1: Θα πάω, γιατί μην πάω. Είναι που δούλευα, θα σου λέω εγώ αν δεν είχα κατέβει χθες.
0: Χθες είχαμε και εκλογές στην Κύπρο. Εκεί όπου πρώτο κόμμα αναδείχθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το ΔΣ, Πρώτη δύναμη λοιπόν στις εκλογές της Κύπρου με 17 έδρες.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με τα ποσοστά, το ΑΚΕΛ ήρθε δεύτερο με 15 έδρες. Το ΕΛΑΜ έλαβε 8 έδρες. Αρκετά ψηλά.
1: Ναι, ναι, αρκετά ψηλά.
0: Για
1: πραγματικά.
0: Να τα λέμε αυτό.
1: Να τα λέμε. Πώς
0: είναι
1: και
0: το ανησυχητικό. Το ανησυχητικό. ΔΥΚΟ 8 έδρες. ΑΛΜΑ 4 έδρες. Και η άμεση δημοκρατία του ευρωβουλευτή Παναγιώτη Φιδία Παναγιώτου πήρε 4 έδρες. Μπαίνει λοιπόν και στη Βουλή,
1: ναι,
0: της Κύπρου.
1: Και λέει ότι το σκέφτεται αν θα κρατήσει αυτή την έδρα, δηλαδή την έδρα στην Κυπριακή Βουλή ή την έδρα στην Ευρωβουλή. Το σκέφτεται ο Φιδίας. Το σκέφτεται. Το σκέφτεται.
0: Μεγάλη επιτυχία. Μπράβο στους αδελφούς Κυπρίους, οι οποίοι λειτουργούν για να μην τα λέμε τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι είναι, όπως και εμείς, έτσι. Όπου δούνε μπουμπούκι, όπου δούνε φιντάνι, το επιβραβεύουν. Μπράβο, παιδιά, εκεί πέρα στην Κύπρο που επιλέξατε και την άμεση δημοκρατία του Φιδία. Εξαιρετικός πολιτικός, ο οποίος βλέπει πάρα πολύ μπροστά, συγκροτημένος. Ο οποίος έχει πει διάφορα τον τελευταίο καιρό. Να θυμηθούμε κάτι, όταν ετοιμαζόταν για να κατέβει στις εκλογές της Κύπρου.
3: Τι με κατηγορούν τώρα είναι όταν κάναμε το κομμάτι της άμεσης δημοκρατίας, επειδή αφήσαμε όλον τον κόσμο να μπορεί να βάλει υποψηφιότητα. Μέχρι τώρα έχουν βάλει 200 άτομα και μόνο 56 θα εκλεγούν. Η αλήθεια έχει και πολλούς που δεν είναι και πολύ καλοί. Όλοι μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα και ο κόσμος κάνει. Είχαμε αρκετά παραδείγματα που ήταν κάποιοι στη φυλακή για κάποια χρόνια.
4: Α, τόσο καλά.
3: Και είχαν only fans που.
4: Πολύ
3: αλλά.
0: Είχε και κάποιους υποψηφίους οι οποίοι είχαν κάνει φυλακή.
1: Εντάξει,
0: και κάποιες κυρίες οι οποίοι έχουν σελίδα στο OnlyFans.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, και τι έγινε τώρα.
1: Εντάξει, εσύ τώρα, εντάξει.
0: Αλλά παρόλα αυτά, οι αδελφοί Κύπροι τον επιβράβευσαν και μπαίνει κανονικά στη Βουλή. Έχει κάνει πάρα πολύ σοβαρές δηλώσεις και τον τελευταίο καιρό η τελευταία του δήλωση ήταν ότι είναι ηλίθιο να έχεις θέση για το Κυπριακό. Γιατί τα πράγματα αλλάζουν.
1: Γιατί και δεν μιλάει ελληνικά στην Ευρωβουλή, το ξέρεις αυτό. Έχει γίνει θέμα αυτό. Δεν μιλάει ελληνικά στην Ευρωβουλή, ποτέ. Δεν θέλω, λέει, να μιλάω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Ενώ υπάρχει μια ελπίδα, γιατί ο ίδιος σκέφτεται να κάνει το κόμμα franchise και να το φέρει στην Ελλάδα. Να κατέβει και εδώ στις εκλογές.
1: Να κατέβει.
0: Έτσι, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, σκέφτεται να το φέρει και εδώ.
5: Πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα παρακολουθείς?
6: Όχι όσο θα έπρεπε. Ασχολούμαι περισσότερο με τα ευρωπαϊκά πράγματα. Τώρα ασχολούμαι και περισσότερο μαζί με το κυπριακά. Πρέπει να μάθω τα κυπριακά, γιατί δεν τα πολύ ξέρω τα πολιτικά. Αλλά σιγά σιγά, αν πάει καλά και είμαστε, πιάσουμε ένα σεβαστό ποσοστό στις εκλογές, θα σκεφτούμε σοβαρά να φέρουμε το κόμμα, το ίδιο franchise, και στην Ελλάδα. Θα κατεβούμε στις εκλογές της εθνικής που έχετε σε ένα χρόνο περίπου.
1: Μην το ξεχάσεις.
0: Με το καλό.
1: Μην το ξεχάσεις.
0: Με το καλό
1: κατεβείς,
0: να έρθει
1: οπωσδήποτε
0: η αλυσίδα, το franchise.
1: Οπωσδήποτε.
0: Να
1: εσύ μας έλειπες. Όλα τα άλλα τα είχαμε.
0: Υπάρχει κοινό το οποίο σε περιμένει. Να είσαι σίγουρος. Δηλαδή 100%. Όπως και τα αδέλφια μας οι Κύπροι, έτσι και εμείς κάνουμε σοφές επιλογές. Μπράβο, μπράβο. Εξαιρετική επιτυχία. Τώρα βέβαια από το πρωί μπορεί να σας λέμε για την Ευρωλίγκα που πήρε ο Ολυμπιακός, αλλά εμείς, να ξέρετε, περισσότερο βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο. Όλη μέρα. Και τώρα μάλιστα ετοιμαζόμαστε και για το Μουντιάλ, το οποίο θα ξεκινήσει τον Ιούνιο. Γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, να βάλω παίκτες γύρω μου. Ναι, ναι, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα θα πείτε εσείς, παιδιά, αυτός έχει τρελαθεί. Η απάντηση είναι ναι, αλλά έχω τρελαθεί από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public και ζω κάθε match σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Ζήστο και εσύ με κορυφαία extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύηση Safety.net και με δωρεάν μεταφορικά. Για να ετοιμαζόμαστε λοιπόν για το Μουντιάλ με extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα.
1: Άντε βρε Παναγιώτη, πού ήσουνα? Πού ήσουνα, σε ψάχνανε εδώ οι ακροατές, σε ψάχνα εγώ. Έξι ξεμηνή στον Πειραιά.
4: Όχι, όχι, δεν ξέμεινα, ήρθα.
1: Μπράβο, αγόρι μου.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, πρωταθλητή Ευρώπης, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Ωπα, ταπεινός.
4: Να πούμε και την κίνηση ή μόνο τα εύσημα?
0: Την κίνηση. Τα εύσημα έχουμε βαρεθεί να τα λέμε. Δεν λέμε και τίποτα άλλο σήμερα.
4: Αρκετή ταλαιπωρία για τους οδηγούς. Sold out οι δρόμοι από Μαρούσι μέχρι Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Ρέντι και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια, στις Πατησίων, Πειραιός. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Φάλιρο μέχρι Άλυμο. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Φάλιρο και στους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ειλικρινά και δεν ξέρω πότε θα ξεκολλήσει η κίνηση.
1: Εντάξει, είναι ακόμα τα ποινίκια. Δεν μπορούμε. Είμαστε εντάξει, φύγετε από εκεί, αφού ο κόσμος θέλει να το γιορτάσει.
4: Δικαίως.
1: Δικαίως, Παναγιώτη.
4: Στο κόκκινο και το ρεύμα προς Πειραιά.
1: Πολύ σεμνό σε βλέπω σήμερα. Σε περίμενα λίγο πιο. Στο καλαμαράκι εννοώ, έτσι λίγο.
4: Σεβόμαστε.
1: Α, μπράβο, εντάξει. Okay.
4: Στο κόκκινο και το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει 20-25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 5-10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10-15 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία.
7: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν χρειάζεται να έχουμε πολλά σήμερα. Μέχρι εκεί. Μπαίνεις, λες κίνηση, σε ευχαριστούμε, φεύγεις.
1: Λοιπόν, έτσι για να ερμήσουν λίγο τα πνεύματα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα? Και τα ψάρια είναι πεντανόστιμα. Και οι γάβροι ιδίως, το γαβράκι είναι πολύ ωραίο. Το τρως και εσύ. Σ' αρέσει και το ξέρω. Μαρινάτος.
0: Το τρώω, το κατασπαράζω το γαβράκι.
1: Ξέρω όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα. Από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Για φρέσκα ψάρια λοιπόν, στα Lidl.
0: Καλημέρα και στον Σπύριο, στον Πειραιά. Η δεύτερη όλα δεν πρέπει να αρχίσει με τα παιδιά του Πειραιά. Το βάλαμε. 8 και 23 πρώτα λεπτά. Πάλι, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Θα γίνουμε και μονότονοι στο τέλος. Στη χειρότερη λέει να ξεκινήσει με μία Λιόλιου. Τι έχετε πάθει όλοι με τη Λιόλιου? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέτοιο fan club έχει ξαφνικά. Κόψε μας τη Βελεκίδη.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται ο θεριστής, αύριο έρχεται. Αύριο Τρίτη στις 8 στην πλατεία του Θυσίου. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Όλα τα ρεπορτάζ.
0: Έχουμε εδώ να θερίσουμε.
2: Έχουμε.
0: Προς το παρόν όμως.
2: Social media καταπληκτικά, είδες την μπαλίτσα και αυτά.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Ναι, εντάξει, αν δεν μην πω παραπάνω.
0: Καλημέρα στο Γιώργο. Πήρε ευρωπαϊκό ο θρύλος μας, λέει. Πήρα αύξηση στη δουλειά. Εκδόθηκε το προσωρινό δίπλωμά μου από τη σχολή. Είχαμε σωστό πρόγραμμα. Παραγγελιά στο Τσιβελεκίδη να βάλει τον νοικιάστηκε της Λιόλιου. Την καλημέρα μου να είστε καλά.
2: Με τη Λιόλιου είδες πόσα μηνύματα.
0: Λίσα, κακιά, λίσα. Πρωί-πρωί. Δεν πάμε λίγο στα χρηστικά να αλλάξουμε λίγο κλίμα?
2: Να πάμε. Γιατί τώρα τι γίνεται? Θυμάστε που λέγαμε μέχρι πριν κάποιες μέρες ότι πρέπει να κάνουμε όλη τη δήλωση, γιατί εκπρόθεσμες δηλώσεις έχουν, αν το κάνεις εκπρόθεσμα θα έχεις πρόστιμο 100, 200, φτάνουν και τα 500 ευρώ. Τώρα το Υπουργείο Οικονομικών φέρνει τροπολογία και δεν θα υπάρχουν πρόστιμα για μικρά ποσά, έτσι. Τώρα κάποιοι άνθρωποι που είναι η φορολογική τους δήλωση, θα πω, την ξεχνούν να την κάνουν ή δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλο φόρο, δεν θα υπάρχουν πρόστιμα. Και μάλιστα λέγεται ότι όχι μόνο δεν θα υπάρχουν πρόστιμα σε αυτές τις φορολογικές δηλώσεις εκπρόθεσμες, ότι θα τους επιστραφούν και ποσά. Γιατί εντάξει, θεώρησαν στο Υπουργείο Οικονομικών ότι αυτό είναι άδικο, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα, άμα αργήσεις 1, 2, 3, 5 μέρες και έχεις έναν φόρο 50 ευρώ ή επιστροφή φόρου, και τι να μην την κάνεις, σημαίνει ότι είσαι ξεχασιάρης. Και εγώ το ακούω αυτό. Άρα λοιπόν, για όσους τα προηγούμενα χρόνια, δεν ξέρω αναδρομικά από πότε θα ξεκινήσει, έχετε κάνει εκπρόθεσμα τη δήλωσή σας και βεβαίως είχατε πληρώσει το πρόστιμο, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να σας επιστραφούν τα χρήματα και ότι φέτος όσοι ξεχάσετε, ξαναλέω, δεν είναι να έχεις ένα φόρο 2.000, 3.000 να πληρώσεις και δεν θα έχεις το πρόστιμο. Μιλάμε για φορολογικές δηλώσεις που έχουν ή πολύ πολύ μικρό φόρο, έτσι, ή που έχουν επιστροφή φόρου. Εκεί δεν θα υπάρχει πρόστιμο.
0: Αυτό ήταν μόνο. Έχουμε τίποτα άλλο χρηστικό?
2: Έχω να πω και πότε πληρώνονται οι συντάξεις.
0: Βεβαίως, γιατί θα αναγκαστώ να επανέλθω στο θέμα που δεν θέλω.
2: Όχι,
0: λοιπόν.
2: Εγώ θέλω να πω γιατί μας ακούνε οι συντάξιους.
0: Ακριβώς.
2: Άρα, την 3η 26 Μαΐου, αύριο, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών. Δηλαδή,

0: μεσημέρι, λέει, το τελευταίο διάστημα στη Μάνη. Καταιγίδες, λέει, ιδέες. Όχι αστεία, και σήμερα αυτό δείχνει.
1: Ναι, και στην Πίνο είδες τι έγινε. Είδα εικόνες. Πλημμυρίσαν τα πάντα. Ήταν οι άνθρωποι που είχαν πάει για Σαββατοκύριακο και τα λοιπά. Μαζεύαν άρον-άρον, μιλάμε για νερό. Είναι αυτή η αστάθεια ή ανοιξιάτικη?
0: Τώρα, αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 για τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει και ένα design που δεν παίζεται. Μιλάμε για ένα έργο τέχνης στην κουζίνα σας.
1: Η Next is Now και η Dome Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον κ. Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.
0: Αμαλία, θα σε πάω στην Αυστραλία τώρα.
1: Να με πας. Μ' αρέσει η Αυστραλία.
0: Μακάρι να πας. Με ένα ταξίδι.
1: Στην Αυστραλία.
0: Α, και να σ' αρέσει κιόλας και να μείνεις εκεί, να κάνεις παρέα με τα καγκουρό. Αλλά πρόσεξε να δεις τώρα τι έπαθε εκεί πέρα ένας καταναλωτής, ο οποίος πήγε στο σούπερ μάρκετ. Πώς πας εσύ, ρε παιδί μου, στο σούπερ μάρκετ? Δεν παίρνεις, ας πούμε, τις σαλάτες αυτές τις έτοιμες?
1: Ναι, εγώ δεν παίρνω, δεν μ' αρέσει, αλλά ναι, παίρνω πάρα
0: είναι
1: πολύ.
0: Μέσα στη συσκευασία.
1: Ναι, έτοιμες.
0: Εγώ παίρνω το baby σπανάκι, δηλαδή, που πάω και το παίρνω, το παίρνω από εκεί πέρα. Στη συσκευασία αυτή τη διάφανη. Ακριβώς. Πήγε λοιπόν ένας καταναλωτής εκεί να πάρει μαρούλι.
1: Ωραία, πλημμένο στη συσκευασία, ε.
0: Μπράβο, ναι. Mm. Παίρνει λοιπόν το μαρούλι, πάει σπίτι και τι να δει.
1: Τι να δει.
2: Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στην Αυστραλία όταν ένας άνδρας εντόπισε ζωντανό βάτραχο μέσα σε συσκευασία μαρουλιού που είχε αγοράσει από σούπερ μάρκετ. Το συμβάν καταγράφηκε στην πόλη Esperance, όταν ο Ρις Σμόκερ ετοιμαζόταν να μαγειρέψει δείπνο και ανακάλυψε το μικρό αμφίβιο εγκλωβισμένο ανάμεσα στα φύλλα της σαλάτας. Αρχικά, οι συγκάτοικοι του πίστεψαν πως επρόκειτο για αστείο, ωστόσο όταν είδαν τη σφραγισμένη συσκευασία διαπίστωσαν ότι ο βάτραχος ήταν αληθινός. Η παρέα ονόμασε το ζώο Greng και αργότερα το απελευθέρωσε σε κοντινή λίμνη. Η αλυσίδα Supermarket Woolworths ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό σε συνεργασία με προμηθευτές της, χαρακτηρίζοντάς το μεμονωμένο συμβάν.
0: Κανονικά ήταν το βατραχάκι μέσα στο μαρούλι.
1: Παναγία μου.
0: Είδα και το βίντεο δηλαδή.
1: Κατόδησε.
0: Ήταν το καημένο το βατραχάκι μέσα
1: αλλά
0: στη συσκευασία.
1: Αλλά δεν το πήρε κανείς χαμπάρι, παιδί μου.
0: Όχι. Το πήρε αυτό, το αγόρασε από το σούπερ μάρκετ,
1: όχι,
0: πήγε σπίτι.
1: Όταν το συσκευάσανε.
0: Το συσκευάσανε και είχε μείνει εκεί εγκλωβισμένο το καημένο. Ζωντανότατο. Μια χαρά. Μετά δεν άκουσε, το απελευθέρωσαν και όλα, το άφησαν στο φυσικό του περιβάλλον. Τυχερό ήταν δηλαδή. Που δεν το μαγείρεψαν κι αυτό.
1: Ναι, άντε ο άνθρωπος που το άνοιξε τη σαλάτα και δεν μέσα το βάτραχο.
0: Φαντάσου να πάει να πάρεις τώρα το μαρούλι και
1: θα
0: να
1: ξαναπάρει
0: το βατραχάκι.
1: Θα ξαναπάρει τέτοια σαλάτα ο άνθρωπος.
0: Στην Αυστραλία, παιδιά, έγινε αυτό έτσι για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
1: Στην Αυστραλία.
0: Στην Αυστραλία. Καλημέρα στο Χρήστο, αγαπητέ φίλε. Έτσι ξεκίνησε η εκπομπή. Δηλαδή, το πρώτο μισάωρο πήγαμε μόνο με τον Ολυμπιακό και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Δεν κάναμε άλλη δουλειά. Βάλαμε και τον ύμνο του Ολυμπιακού. Βάλαμε και τη θάλασσα του Πειραιά.
1: Θα το βάλουμε άλλη μία στην αρχή της επόμενης ώρας. Τον
0: χόρταση,
1: ύμνο.
0: Ρε,
1: τον ύμνο άλλη μία φορά χρειάζεται. Να το
0: τόσο ωραίο ύμνο.
1: Τόσο ωραίο, εντάξει, και εσύ το παραδέχεσαι.
0: Πολύ ωραίο. Μουσικά ειδικά είναι εξαιρετικό. Καλημέρα και στον Βασίλη, ο οποίος ασχολείται με τον όρο γάβρο.
1: Ναι.
0: Λέει, στην αρχαία ελληνική γραμματεία και στον Όμηρο δεν έχει καμία σχέση με το γνωστό ψάρι ή την οπαδική αργό, αλλά λειτουργεί ως επίθετο που δηλώνει τον υπερήφανο, τον θρασί ή τον μεγαλοπρεπή. Στα ομηρικά επιλέγει το επίθετο. Μάλιστα. Αυτό εμφανίζεται συχνά για να περιγράψει γενναίους μαχητές,

0: Άλογα οι ανθρώπους ξεχωρίζουν για την υπεροψία και τη δύναμή
1: του. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Κοίταξε να δεις, ο Όμηρος. Ναι. Είχε προβλέψει για τον γάβρο. Ναι. Μπράβο, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ώρα πλησιάζει 9.
1: Στείλτε κι άλλα, παιδιά, για τον γάβρο. Κι άλλα, στείλτε κι άλλα.
0: Μην ξεχαστείτε.
1: Για τον καλαμαράκι, έτσι. Ναι, τα χτυπήματα να είναι συνεχή.

0: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη...
0: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM. Η ώρα είναι 4. Real Night. Στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πού νοικιάστηκε?
1: Δεν ξέρω εγώ τι.
0: Πόσο νοικιάστηκε? Είναι ακριβά και τα ενίκια. Έχουν ανέβει τα ενίκια. Δεν ξέρω εκεί που έχουν φτάσει. Πώς νοικιάστηκε σε άλλους? Δηλαδή, γιατί το πήραν το δικό μας το σπίτι?
1: Κάναμε το χατήρι των ακροατών που θέλαν, δεν είδε. Θέλαν μηνύματα.
0: Α, είναι η κυρία Λιόλιου.
1: Η Λιόλιου είναι.
0: Να μου τα λένε, παιδιά, να τα μαθαίνω κι εγώ που δεν τα ξέρω. Δηλαδή.
1: Έχει γίνει αυτό το τραγούδι, έτσι, τώρα viral.
0: Και λέει το δικό μας. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Λέω, με την κρίση τη στεγαστική που υπάρχει, πώς νοικιάστηκε και πόσο νοικιάστηκε? Υπάρχει ηλεκτρονικά το μισθωτήριο? Ή έχει γίνει μαύρα? Κατάλαβα, να τα μάθουμε όλα δηλαδή.
1: Δεν τα ξέρω αυτά, δεν τα ξέρω.
0: Μπράβο, την τύχη μου, στεριάτικα. Έλα, Τσιβελεκίδη, φτάνει, παλικάρι μου, πάμε παρακάτω. Όνα σου πρωί-πρωί πάλι. Πάλι τα ίδια.
1: Έλα, βάλ το λίγο να το ακούσουμε. Πάμε.
0: Σύντροφοι Παναθηναϊκοί, Παοκτζίδες, Αριανοί, Ηρακλειδείς, Απολλωνιστές, Πανιόνιοι.
1: Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης.

0: χαρά μου.
1: Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκοτωπάει. Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκοτωπάει.
0: Αγία μου, γελάμε. Να σου πω, άνοιξε. Ιωσήφ μου, ο Μιχάλης λέει. Ο Βασίλης, συγγνώμη, τον Αγίο Στέφανος. Μην έχεις άγχος, λέει, σε ποιον νοικιάστηκε. Μπορεί να πληρώσουν και τον ένφια. Δεν θα χρειάζεται να τον πληρώσεις εσύ. Τον πληρώσουνε. Τον πληρώσε ο Βασίλης. Είναι large από τον Άγιο Στέφανο. Ναι.
2: Είναι κουβαρτόπεδο. Μπράβο, Βασίλη. Μπράβο, παλικάρι μου.
0: Τι του έχουμε κάνει, δηλαδή, τα παιδιά του Πειραιά. Δύο φορές τον ήμουν του Ολυμπιακού. Δηλαδή,
2: την
0: ο άνθρωπος. Δηλαδή,
2: τύχη θα βλέπει σήμερα, την τύχη μου. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Τζιβελεκίδη, είσαι προδότης, να το ξέρεις αυτό.
0: Και ο Μέλιος λέει: καλημέρα, αγαπημένη και καλή εβδομάδα. Ιωσήφ, λυπήσου μας φτάνει. Δεν φταίει ο Ιωσήφ. Παιδιά, τι να κάνουμε.
2: Παιδιά, έχει κύριε Μέλιο, δολιοφθορά.
0: Ναι, ναι,
2: έχει γίνει σαμποτάζ, κανονικό.
0: Ναι.
2: Είναι οργανωμένο λοιπόν, και βορεία κανονικότατη.
0: Και ο Real Blogger λέει: Τζόζεφ, κουράγιο. Του χρόνου θα είναι πάλι δικό μας. Εντάξει. Μαγάτσε, μέχρι του χρόνου έχουμε.
2: Εσύ τι θέλεις πάλι μέσα.
0: Έλα εδώ, παιδί μου, εσύ.
3: Καλημέρα,
2: 9 παρά 20 μπήκε και θα ξανάμπαινε σε 9 και 20. Άκουσε τον ύμνο και μου κουβαλήθηκε.
3: Βέβαια, δεν μπορούσα.
2: Τι θε να τραγουδήσει.
3: Ήθελα να συνδυάσω την άφηξή μου με.
2: Μην χάσεις εσύ την ευκαιρία. Δεν μου λες, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Έχεις κοιμηθεί καθόλου?
3: Καθόλου.
2: Τίποτα, ε. Σε τι το έχεις πάει?
0: Έχεις
2: πάει και στον Πειραιά.
3: Βέβαια.
0: Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Άξιος.
2: Δεν μου λες, έχεις ξαναδεί Ευρωλίγκα?
3: Ήμουνα τρίτη και τετάρτη δημοτικού.
2: Πού να θυμάσαι τώρα πώς είναι.
3: Ναι.
2: Εντάξει, καλά λύσου, δεν πειράζει, χαρητήρια.
0: Δεν μασάει ο Βολάνιος, μην του κάνεις bullying.
2: Εγώ
0: τέλος.
2: Του κάνω bullying.
0: Τώρα
2: Βολάνιο
0: είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
2: Άσε,
0: έλα, Παναγιώτη μου.
2: Δεν ήταν να ανεβάσουμε και φωτογραφία με τον Βολάνιο. Έπρεπε να ανεβάσουμε σήμερα μία με το κύπελο εορταστική κτλ. Αύριο το πρωί. Να
3: έχω
2: είσαι
3: μία. Με το κύπελο έχω μία. Από τη Fanzone το Σάββατο έβγαλα.
2: Αύριο να είσαι φρέσκος θέλω. Γιατί τώρα είσαι ξενυχτισμένος, είναι τα ματάκια σου λίγο πρισμένα κτλ.
0: Άστο το παιδί, είναι κουρασμένο. Είναι από το ξενύχτη.
2: Ακριβώς. Για πες μας, Παναγιώτη, τώρα για την κίνηση στους δρόμους.
3: Στο κόκκινο η κυκλοφορία στον Πειραιά. Ακόμη βόλτες
2: κάνει.
3: Ακόμα
2: είναι το κόκκινος ο Πειραιάς.
0: Κατακόκκινος.
2: Καλά, λογικό. Ναι.
3: Ακόμη βόλτες κάνει το πανηγυρικό πούλμαν των πρωταθλητών Ευρώπης. Με Φουρνιέ πρωταγωνιστή πάντα. Και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι? Ότι στο συγκεκριμένο γήπεδο, στο Glass Floor, ο Μπαρτζόκας έχει να παίξει και άλλους αγώνες φέτος.
2: Αυτό είναι το κακό.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλυμο μέχρι Φάλιρο και συνεχίζεται στους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ενδεχομένως εκεί την κίνηση να διαμορφώνουν και τα ερυθρόλευκα πανηγύρια, όχι τα αυτοκίνητα σήμερα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ουρές οχημάτων στην Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο και στην κάθοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στις Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Μουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη. Έχει πολύ, ναι. Από Ηλίουπολη μέχρι Καρέα και στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πάμε και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 25-30 λεπτών από Φιλήσεως και Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15-20 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 20-25 λεπτών από Αγία Παρασκευή και Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Συγχαρητήρια.
3: Όπως και καταλάβατε, κοκκίνησε ολόκληρος ο χάρτης, όλη η Ελλάδα.
2: Ναι, καλά.
0: Ιωσήφ μου, ήρθε ο Νίκος Ρογκάκος και συμπάσχει μαζί.
2: Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα, σύντροφε.
0: Ναι. Θέλω να σου πω ότι η κυρία Κοστούλα είναι με τον Ιωσήφ και λέει: αφήστε τον άνθρωπο ήσυχο. Νίκησε, πάει τελείως ο Ολυμπιακός. Τι τον πειράζει.
2: Καλημέρα, κυρία Κοστούλα μου. Να είστε πάντα καλά. Σας θέλω την αγάπη μου. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε για τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού που κατέκτησε την Ευρωλίγκα επικρατώντας τη Ρεάλ με 92-85. Συγχαρητήρια, δίκαια. Ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής ακούσατε και τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τον Κώστα Παπανικολάου και τον Σάσα Βεζένκοφ τις δηλώσεις που έκαναν μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού.
0: Είπαμε για τον πόλεμο. Όλοι λένε ότι είναι κοντά, υπάρχει μια συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δεν βιαζόμαστε, λέει ο Τραμπ. Τι θα σημαίνει αυτό και τι σημαίνει το δεν βιαζόμαστε. Ελάτε μέσα, κύριε Ρογκάκο, περαστικά.
4: Ένα πράγμα έχω να πω.
0: Ναι.
4: Το bullying το δέχεται ο συνάδελφος.
0: Ποιο bullying? Τόσο καιρό, τόσους μήνες τι μας έχει κάνει εμάς.
4: Καλά,
2: Νικόλα μου, με έχεις ακούσει εμένα τόσο καιρό
4: κύριος.
2: Να κάνω bullying.
4: Κύριος, είσαι όχι. Κύριος.
2: Δεν κάποιοι έχουν αποθυμένα.
0: Νίκο, και είσαι κα...
2: Κάποιοι έχουν αποθυμένα, Νίκο μου. Κάτι, δεν πειράζει.
0: Σε βλέπω και εσύ μπογκάς.
2: Είναι, είναι 7 τα αστέρια εδώ, κατάλαβες.
4: Αυτός
2: είναι κρυφή πληγή. Τζιβελεγγύδη, από σήμερα μπαίνει στα μαύρα κατάστηκα.
0: Όπως βλέπετε στο σταθμό έχει ξεσπάσει εμφύλιο. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση, εντάξει, πειραζόμαστε.
2: Εδώ είναι φωλιά. Εγώ και ο Ρογκάκος είμαστε.
0: Άντε
2: και ο Αξελός.
0: Δεν είναι, είναι και η Στεφανία.
2: Το πρωί.
0: Και
2: τώρα...
0: ο Τζεβελεκίδης.
2: Τώρα εδώ. Άστο εσύ, προδότη, άστο.
0: Άρα λοιπόν είπαμε για τον πόλεμο. Περιμένουμε να δούμε την τελική συμφωνία. Πέφτει το πετρέλαιο αρκετά. Κάτω από τα $97 το βαρέλι πριν από λίγο εκεί το άφησα. Ανεβαίνουν οι αγορές, οι ασιατικές, γιατί αυτές έχουν ανοίξει. Γενικότερα και οι αγορές περιμένουν και η ενεργειακή αγορά. Μια συμφωνία. Μήπως δούμε. Θα αργήσει, λέει ο Ιωσήφ και έχει δίκιο. Δούμε καμιά σπριμέρα.
2: Σας είπαμε και για τις εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρώτη δύναμη, δεύτερο το ΑΚΕΛ. Ενώ στη Βουλή μπαίνει και η άμεση δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Μεγάλη επιτυχία των Κυπρίων αδελφών. Τέσσερις έδρες λοιπόν και για τον Φιδία στην Κυπριακή Βουλή. Σας είπαμε και για τη δυσάρεστη είδηση που έγινε γνωστή αργά χθες το βράδυ, ότι έφυγε από τη ζωή ο γογόμαστρο Κώστα σε ηλικία 55 ετών. Αφού πάλεψε με πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας για μεγάλο διάστημα, η είδηση έγινε γνωστή από την κόρη της με μια συγκινητική ανάρτηση.
0: Τα συλληπιτήριά μας.
2: Ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια της γονιού μας
0: τον Κώστα. Νέος άνθρωπος.
2: Ένας νέος άνθρωπος. Πραγματικά πολύ στενοχωρή είδηση. Από εκεί και πέρα, σας είπε η Αμαλία και τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας.
0: Είπαμε λοιπόν ότι έρχεται διαγραφή προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις και ίσως και αναδρομικά, και από την άλλη πλευρά ότι. Σήμερα το απόγευμα και Τετάρτη απόγευμα ολοκληρώνεται η καταβολή των συντάξεων. Σήμερα το απόγευμα οι πρώτες καταβολές, την Τετάρτη το απόγευμα η δεύτερη καταβολή.
2: Και βέβαια σας είπαμε και για αυτό το περιστατικό στην Αυστραλία, όπου ο καταναλωτής πήγε να αγοράσει μαρούλι από σούπερ μάρκετ σε συσκευασία και μαζί είχε δώρο και ένα βατραχάκι. Ολοζώντανο βατραχάκι, το οποίο όταν πήγε σπίτι και το άφησε πάνω στον πάγκο, τον κοίταζε με γουρλωμένα μάτια το καημένο.
0: Ευτυχώς
2: πρόλαβε και το είδε.
0: Ναι.
2: Και το άφησε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον. Από εκείνη την ώρα έχουν έρθει μηνύματα που μας λένε ότι πριν από μερικά χρόνια είχε συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό και στην Ελλάδα. Μέσα σε σαλάτα με ένα βατραχάκι.
0: Ναι.
2: Τώρα λοιπόν έγινε στην Αυστραλία. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί όπως λέγαμε και την προηγούμενη ώρα, περιμένουμε. Περιμένουμε ένα γονείος.
5: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται.
2: Έρχεται ο θεριστής.
0: Μάθαμε και τα χρώματα του νέου κόμματος.
2: Αύριο το βράδυ στις 9 στο Θησείο και όπως λέει η Αμαλία με ένα βίντεο μάθαμε τα χρώματα του νέου κόμματος.
5: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησείου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Τα βρήκαμε και τα χρώματα, είναι αυτό το μπλε το βαθύ όμως και το, δεν είναι κόκκινο, μπορντό θα το έλεγα. Εντάξει, είναι και τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, δεν είναι αυτά?
2: Είναι τα χρώματα της Μπαρτσελόνα,
0: ναι.
2: Και κρατούσε και μία μπάλα της Μπαρτσελόνα σε αυτό το βίντεο.
0: Ακριβώς.
2: Είναι γνωστό ρε παιδί μου, είναι ο παδός του Παναθηναϊκού, είναι Παναθηναϊκός ο Αλέξης
0: Τσίπρας. Ναι, αφού πάει και στους αγώνες.
2: Παντού πάει και είναι και Μπαρτσελόνα.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν αύριο τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με εκπλήξεις πολλές, με νέα πρόσωπα, αυτό εγώ μαθαίνω, 50 νέα στελέχη. Δεν ξέρω ποιοι θα πάνε από τα παλιά, από τους πρώην συντρόφους του Αλέξη Τσίπρα, γιατί βλέπω και μια αλλαγή στάση ότι τους ρωτάνε έτσι, ξεκάθαρα θα πάτε και δεν ξέρω αν θα πάνε. Δεν το ξέρω, βέβαια δεν υπάρχει face control. Όποιος θέλει πηγαίνει. Όμως να είσαι σε ένα άλλο κόμμα. Εν ενεργεία βουλευτής και να πας στον Άλκη Τσίπρα που ανακοινώνει ένα νέο κόμμα. Εντάξει. Αυτό κάπως κάτι κάνει. Θα δούμε και ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει πάντως κανένα ντυλάρισμα, θα το ξαναπώ, μεταξύ της Αμαλίας και των βουλευτών που θέλουν να πάνε του ΣΥΡΙΖΑ, που θέλουν να πάνε της Νέας Αριστεράς, που θέλουν να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Και όλα αυτά, δεν, τα ονόματα που ακούτε, δεν είναι από την πλευρά της Αμαλίας. Εγώ αυτό λέει το ρεπορτάζ μου. Δεν είναι από εκείνη την πλευρά. Δεν διαρρέει εκείνη η πλευρά. Τώρα, ποιοι και γιατί διαρρέουν, αυτό το ξέρουν μόνο εκείνοι.
2: Η κυρία Κουφονικολάκου, η οποία είναι εκπρόσωπος τύπου του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρας, έκανε μια δήλωση σχετικά με αυτά τα οποία ακούγονται, γιατί θα πάνε κάποιοι κτλ. Και έστειλε ένα μήνυμα.
6: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει επανειλημμένα ότι εμείς δουλεύουμε αυτοδύναμα ώστε να δημιουργήσουμε ένα νέο πολιτικό φορέα από τα κάτω. Ως εκ τούτου, αυτό το κόμμα δεν μπορεί να δημιουργηθεί στη Βουλή, άρα δεν μπορεί να δημιουργηθεί με ενεργεία βουλευτές. Δεν υπολογίζουμε καθόλου στις συνεργασίες. Δεν τους ζητάμε να παραιτηθούν. Είναι όλες ευπρόσδεκτες και όλοι ευπρόσδεκτοι, όμως δεν πρέπει να υπάρχει καμία διάσταση.
2: Εμείς δεν ζητάμε, λέει, από κανένα να παραιτηθεί, ούτε θέλουμε να μπούμε σε μετεγραφολογία, ούτε σε συνεργασίες.
0: Α, το λέω εγώ, γιατί ακούγονται διάφορα. Έτσι, και όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, εμένα αυτό μου λένε, και παραιτήθηκε και έδωσε και. Παραιτήθηκε, δεν παραιτήθηκε, από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
0: Έτσι, πρέπει να κάνουν και άλλοι. Τώρα, τι θα κάνει ο καθένας και τι θα αποφασίσει, αυτό είναι στην. Αυτό θα αποφασίσει ο ίδιος. Αλλά ντυλαρίσματα, το ξαναλέω, γιατί γράφονται πολλά, ότι θα πάει ο Τάδε και έχει ντυλάρει να κατέβει εκεί. Δεν υπάρχει, το διαψεύδει η Αμαλία σε όλο αυτό το σενάριο, ότι εμείς είναι ένα καινούριο κόμμα με νέα στελέχη και ακολουθεί όποιος θέλει, αλλά καταλαβαίνω ότι πρέπει να αφήσει την έδρα του και να παραιτηθεί. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τώρα τι να πω.
2: Ο κύριος Τεμπονέρας από την πλευρά του είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του από το 2023 και ότι θα πρέπει να στηρίξουμε τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτό το νέο εγχείρημα χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Ενώ από την άλλη ο Νίκος Παπάς.
0: Ναι. Σε άλλο μήκος κύματος.
2: Σε άλλο μήκος κύματος, αναφέρθηκε στα σενάρια που υπήρξαν τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ναι.
2: Και για ενδεχόμενο εκποίηση της περιουσίας του κόμματος, δηλαδή του κτηρίου, του ραδιοφωνικού σταθμού, της εφημερίδας. Και είπε λοιπόν ο Νίκος Παπάς.
7: Όποιος έχει στο μυαλό του σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα τον καλούσα να μην χαλά ούτε φαιά ουσία, ούτε μυϊκό ιστό. Αυτά δεν υπάρχουν, διότι άκουσα ότι κάποιοι ετοιμάζονται να πουλήσουν και την περιουσία του κόμματος. Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί από τη ρίζα που λέμε. Πολιτικά μιλάω πάντα, έτσι δεν είναι?
2: Θα του κόψουν το χέρι.
0: Καλά, τώρα σου λέει δεν μπορεί να αυτό. Πρέπει να περάσει και από τα όργανα, γιατί δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Εντάξει, και αυτό είναι μια άποψη. Σεβαστή, τι να κάνουμε.
2: Και βέβαια είναι σεβαστή.
0: Έτσι είναι.
2: Αλλά αύριο το βράδυ λοιπόν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος στις 8 στο Θησίο.
8: Ο θεριστής.
2: Ναι.
8: Ο θεριστής έρχεται.
2: Έρχεται, ήρθε η μεγάλη ώρα.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από το πρωί νιώθω πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι. Μου αγόρασα εκείνο το φοβερό συνολάκι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς? Με 20% έκπτωση στο About You με τα Day My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί. Έκλεισα και εκτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομητό σουκού και πάλι από τα Day My Rewards Coupons. Και για να γιορτάσω το βράδυ, θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε? Ξανά από τα Day My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
2: Ναι, έβλεπα την Κάτζο εγώ από χθες που λέτε εκεί πέρα. Ήταν όλο γελάκια και καμάρωνε.
9: Και καμάρωνε ο πισινός σας.
2: Είσαι εδώ μαζί μας.
0: Εμένα καμάρωνε εγώ πουθενά.
9: Και καμάρωνε ο πισινός σας.
0: Ο δικός μου.
2: Όχι. Λοιπόν, παιδιά, είναι ίσως η μοναδική φορά που είδα την κυρία Κωνσταντοπούλου να λύνεται στα γέλια. Δεν την έχω ξαναδεί. Λύθηκε στα γέλια. Μιλούσε στη Βουλή τώρα για την υπόθεση, για την πρόταση σύστασης εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ. Και αναφερόταν στον κύριο Μηταράκη. Ήθελε να του πει για αυτόν που καθόταν πίσω. Τον κύριο Μηταράκη. Αλλά το διατύπωσε κάπως έτσι.
9: Και καμάρωνε ο πισινός σας, κύριε Μηταράκη, και εσείς παραιτηθείς. Καμάρωνε λοιπόν ο από πίσω σας ο κύριος. Ο κύριος Λαζαρίδης.
0: Πολύ πετυχημένο.
2: Πρώτη φορά την ήττα.
0: Γελάει και καλά.
2: Λύθηκε ρε παιδί μου στο γέλιο.
0: Το κατάλαβε κύριε Κωνσταντοπούλου.
2: Δεν το κατάλαβε.
0: Είπε
2: τώρα στον κύριο Μηταράκη ότι...
0: Δεν μου το έχεις πει αυτό καλαμαράκι. Μου το αφήνεις εκπλήξεις μερικά.
2: Έχω και κρυφά χαρτιά.
9: Και καμάρωνε ο πισινός σας.
2: Όλο το βράδυ χθες καμάρωνε.
0: Τι να κάνουμε, πρωταθλητές Ευρώπης είμαστε. Να μην καμαρώσουμε κι εμείς.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μπροστινή μας και η πισινή μας. Καμαρώνουμε κι εμείς.
2: Καλημέρα στο Δημήτρη από τη Σαλαμίνα. Αλέξη λέει και ο Πανιώνιος έχει μπλε και κόκκινο. Όντως, και ο Πανιώνιος έχει
0: ναι,
2: τα ίδια
0: ναι,
2: χρώματα.
0: Ναι, ναι, σωστό και αυτό.
2: Έτσι με την Μπαρτσελόνα έχεις δίκιο σε αυτό. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Πολύτε όπως είναι επιπλωμένο. Καταλαβαίνω που πάει το υπονοούμενο, αλλά τέλος πάντων. Παιδιά, αφήστε τώρα τους πισινούς. Μην πιάσουμε κουβέντα τώρα για τους πισινούς. Να σας πω εγώ κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η short list των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική τεχνολογία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Τη Βελεγγύη, τι θέλεις, τίτλους? Σήμερα ξέρεις τι μέρα είναι? Είναι η ημέρα της Αφρικής.
0: Α, ναι.
2: Ναι. Είναι η μέρα της Αφρικής για την Αφρικανική Ήπειρο.
0: Ναι.
2: Και ο φίλος μας από την Ουγκάντα που πρόσφατα δεν είπε εκεί ο στρατηγός
0: ναι,
2: ότι είναι κατά 14% Έλληνας.
0: Κατάγεται από τον Μεγάλο Αλέξανδρο.
2: Μπράβο.
0: Έτσι θέλει να έρθει εδώ.
2: Θα τη γιορτάσουμε και εμείς την ημέρα
0: ναι,
2: της Αφρικής μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Love Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η Ελλάδα για πρώτη φορά έχει μπει και έχει πατήσει πόδι και σε θέματα της Αφρικής.
3: Αυτό δεν είναι καλό. Ναι, αυτό δεν είναι καλό για μας.
4: Δεν είναι χώρα της Ευρωζώνης αυτή. Είναι μια χώρα που απομακρύνεται από την Ευρώπη και πηγαίνει προς την Αφρική.
3: Αυτό δεν είναι καλό.
2: Δεν θα το ξεχάσουμε ότι έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αν το ξεχάσουμε μπορεί να το ξαναψηφίσουν και να φέρει και Αφρικανούς. Την άλλη φορά θα φέρει την Αφρική. Ναι.
5: Η Ελλάδα δεν κοιτάει πια πίσω στο χθες. Η Ελλάδα κοιτάζει πλέον μπροστά. Στην Αφρική.
3: Ναι, αυτό δεν είναι καλό για μας.
6: Έχω εδώ πέρα το τελευταίο χαρτονόμισμα το οποίο εξέδωσε η Ζιμπάμπουε. Το χαρτονόμισμα αυτό αναγράφει 100 τρισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ωραίο!
7: Η μέρα της Αφρικής λοιπόν σήμερα και συμμετέχουμε και εμείς στους εορτασμούς εδώ με την κυρία Αμαλία Κάτζου. Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Μαΐου με αφορμή την επέτειο ίδρυσης της Αφρικανικής Ένωσης. Τώρα που έχουμε αποκτήσει και εμείς δεσμούς με τον στρατάρχη εκεί στην Ουγκάντα, ο οποίος δηλώνει κατά 14% Έλληνας, απόγονος του μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχουμε έρθει πιο κοντά. Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένη.
8: Καλά, δεν θέλω να γίνω και Αφρική, αν και πολλές φορές η Αφρική είναι καλύτερη από εμάς. Λέω, το λέω εγώ. Απλώς, αφήνω να περάσει. Είναι πολύ καλύτερη από εμάς.
7: 34 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, και κάποιοι σήμερα έχουν κεφάκια. Πολλά, πολλά κεφάκια.
8: Τι να κάνουμε, όσοι είναι πρωταθλητές Ευρώπης στο μπάσκετ. Αυτό εννοώ.
7: Καλημέρα και στον Real Blogger. Η ζωή, λέει, έχει δίκιο. Ζούμε στην εποχή των πισινών, ναι. Όπως έλεγε και η Ρένα Βλαχοπούλου στην ταινία. Έχεις δίκιο. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και στον Σταύρο στον Πειραιά, ο οποίος δεν είναι πολύ ενθουσιασμένος με την Μπαρτσελώνα, την οποία επικαλείται ο Αλέξης Τσίπρας.
8: Δεν του αρέσει, δεν του αρέσει η Μπαρτσελώνα.
7: Μάλλον λέγει Μπαρτσελιώμα, λέει ο Σταύρος από την Πειραιά. Θα περιμένουμε να μάθουμε λοιπόν και το όνομα αύριο το βράδυ. Πάμε και λίγο τώρα στο θέμα της ακρίβειας, γιατί ναι. Λέγαμε νωρίτερα ότι το πετρέλαιο κινείται πτωτικά, ναι. Κινούνται οι τιμές του δηλαδή πτωτικά σε παγκόσμιο επίπεδο εν ώψη και της ενδεχόμενης συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι τιμές που είδα σήμερα εγώ στα πρατήρια κυμαίνονται από 2,11 μέχρι και 2,15 στην αμόλυβδη.
8: 2,13 έβαλα εγώ, 2,13 το Σαββατοκύριακο.
7: Εγώ ό,τι είδα στα πρατήρια δηλαδή ήταν από 2,11 μέχρι 2,15.
8: Είναι πάνω από 2,5 ευρώ, έτσι. Βέβαια. Είναι 2,30, 2,35, 2,50. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν συνεχιστεί η άνοδος του πετρελαίου, δεν υπάρχει. Θα δούμε τρελές τιμές. Ελπίζω να γίνει η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν και έτσι και να πέσουν οι τιμές σε κάποια πιο λογικά επίπεδα. Γιατί όπως είπε ο ΣΥΦ, δεν θα δούμε και μεγάλη πτώση. Θα χρειαστούν μήνες. Δεν το λέει ο ΣΥΦ, το λένε και οι οικονομολόγοι και οι αναλυτές.
7: Και οι άνθρωποι της αγοράς. Θα ακούσουμε τώρα, Αμαλία, τον κύριο Βαγγέλη Λίτσα. Είναι κρεοπόλης.
8: Ναι.
7: Μίλησε στην εκπομπή Limit Up στο Open που κάνουν ο Γιάννης Φόσκολος με τον Αντώνη Κρητικό το Σαββατοκύριακο. Για το μοσχάρι. Για τις τιμές, πώς έχουν διαμορφωθεί και τι θα γίνει στη συνέχεια. Για να ακούσουμε λοιπόν έναν άνθρωπο που είναι της αγοράς, είναι κρεοπόλης, τι λέει λοιπόν για την τιμή του μοσχαριού.
9: Το άσχημο είναι ότι πάντα περιμένουμε να τελειώσει κάτι κακό για να πέσει η τιμή στο μοσχάρι. Δεν πρόκειται να πέσει το μοσχάρι. Το μοσχάρι ήρθε, είναι στα 20 ευρώ, παγιώθηκε, εκεί θα μείνει. Το να πέσει, να πάει από το 20 στο 19, okay, ναι, αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά κάτω από το 19 δεν πρόκειται να το ξαναδούμε το μοσχάρι.
10: Τι είναι αυτό που φταίει κυρίως, κύριε Λίτσα?
9: Είναι τα καύσιμα. Άλλο 1,5 ευρώ το πετρέλαιο, άλλο 2,5. Είναι η ενέργεια. Άλλο 500 ευρώ το μήνα ρεύμα, άλλο 3.000 ευρώ το μήνα ρεύμα. Όταν εμείς σπέρνουμε για να θερήσουμε 1.000 στρέμματα και θέλουμε πετρέλαια με συν 1 ευρώ, θέλουμε λιπάσματα με τη διπλή τιμή, τριπλή τιμή, δεν ξέρω πόσο έχει φτάσει το λίπασμα, πώς να μην ανέβει το μοσχάρι?
7: Ακούστε, λέει. ήρθε για να μείνει αυτή η τιμή. Θα παγιωθεί.
8: Ναι, τα 20 ευρώ.
7: Άντε από τα 20, λέει, να το δούμε στα 19.
8: Ωραία.
7: Αλλά μην
8: ωραία.
7: Περιμένετε, λέει, να δείτε άλλες τιμές.
8: Για ποιο λόγο όμως είπε, γιατί θα παγιωθεί.
7: Το εξήγησε.
8: Ναι, τι, ότι τι, δεν το κατάλαβα εγώ την εξήγηση. Ότι τι, γιατί.
7: Γιατί ανεβαίνουν όλα. Ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνει η ενέργεια, ανεβαίνουν τα λοιπάσματα.
8: Άρα σου λέει okay,
7: όλο το επόμενο διάστημα. Όλα το επόμενο διάστημα η τιμή θα παραμείνει εκεί. Άντε από τα 20 να πάει στα 19. Αλλά μην περιμένετε, λέει, ήρθε για να μείνει αυτή η τιμή. Και το λένε άνθρωποι της αγοράς οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμάς. Οπότε ξεχάστε και το μοσχαράκι. Πολύ καλά πάμε, πολύ καλή η επιτυχία μας.
8: Απλώς δεν είναι μόνο το θέμα του μοσχαριού που όπως είπε ο παράγοντας δεν είναι της αγοράς ότι θα διατηρηθεί εκεί στα 19-20, δεν θα πέσει. Είναι και σε άλλα προϊόντα που λένε ότι είναι πολύ δύσκολο να πέσει και θα χρειαστείς καιρός και πολύ καιρός για να πέσουν οι τιμές.
7: Τώρα πριν πάμε παρακάτω να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυχτιαφής της Rainbow Water σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα με τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters. Καλημέρα και στον Κώστα στο ταξί, ο οποίος θέλει να ακούσει και την Έφη Σαρή με τον Αφρικανό. Αφρικανέ, έλα να κάνουμε κονέ. Επηρεαστήκατε νομίζω, επειδή ακούσατε και στην αρχή της δεύτερης ώρας από τον Τσιβελικίδη να βάζει το δικό μας στο σπίτι, νοικιάστηκε και θέλετε να πάμε σε άλλο ρεπερτόριο. Καλημέρα και στο Δημήτρη στο Ηράκλειο. Συγχαρητήρια λέει στο θρύλο μας και στο Εθνικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Ας νικήσει ο καλύτερος. Καλά, άστο φίλε, αυτό θα είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Βρε Αντώνη μου, και εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Εγώ δεν συμφωνώ όμως με αυτό που γράφεις στο μήνυμά σου. Δηλαδή το να προσπαθείς τώρα να υποβαθμίσεις την επιτυχία του αντιπάλου δεν νομίζω ότι έχει κάποια βάση. Τι να λέμε τώρα, αφού ήταν καλύτερος φέτος. Πήρε για κάποια σφυρίγματα από τη διαιτησία. Πήρε, εγώ θα σου πω. Αλλά ήταν η καλύτερη ομάδα. Η πιο σταθερή ήταν ομάδα και έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ. Δεν μπορούμε να κάνουμε το άσπρο μαύρο. Και στο λέω εγώ που είμαι πονεμένος, έτσι. Τι να σου πω τώρα χθες, ότι χάρηκα. Δεν χάρηκα. Αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω την αξία του αντιπάλου. Ήτανε καλύτερος φέτος και το πήρε δίκαια. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος αναφέρεται σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα σχετικά με την ακρίβεια στις τιμές, για παράδειγμα στο Μοσχάρι, και λέει γιατί πέρσι πλήρωνα 60 λεπτά το σανό εργατικά και φέτος έφτασε 80 με 90 λεπτά. Παναγιώτη, είναι λογικό. Όταν ανεβαίνουν όλα, θα ανέβει και η τιμή του προϊόντος, η τελική τιμή, και θα την πληρώσουμε εμείς φυσικά οι καταναλωτές, όπως γίνεται πάντα. Καλημέρα και στον Φίλιππο στην καλοκαιρινή σήμερα. Βγαίνει, βλέπω, λέει, με 14 κόμματα και κομματίδια. Θα πάτε σαν Ελλάδα πολύ μπροστά. Μια χώρα λύσα καράβι που βάζει νερό από παντού και θα έχει 5 με 6 καπεταναίους. Να τους χαιρόσαστε. Καλημέρα, Φίλιππε. Θα δούμε τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές. Πάντως είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να είναι πολλά τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή. Ο Βασίλης λέει, καλαμαράκι, καρφώθηκες. Τη Λιόλιο δεν την ήξερες, αλλά τους στίχους της Σαρή για τον Αφρικανό τους ξέρεις όλους απ' έξω, σε παρακαλώ. Τώρα με προσβάλλεις. Άκου να δεις τώρα, Αμαλία, τι γίνεται στην Καλαμάτα. Θα σε πάω στην Καλαμάτα.
8: Μ' αρέσει η Καλαμάτα.
7: Καλημέρα στην Καλαμάτα. Σ' αρέσει.
8: Καλημέρα. Ναι, είμαι πανέμορφη.
7: Εκεί η παραλία και τα λοιπά.
8: Να πας, και η πλατεία.
7: Όχι, να πας να κάνεις βόλτα στην παραλία εκεί πέρα, στο παραλιακό μέτωπο που είναι και όλο Φοίνικες.
8: Κάνω συνέχεια εκεί πέρα.
7: Να πας. Να πας.
8: Τι το λες έτσι όμως, δεν κατάλαβα.
7: Έχει εκεί πέρα στους Φοίνικες, έχει κουρούνες. οι ναι. οποίες κάνουν τη φωλιά τους εκεί πέρα.
8: Να, Παναγία μου.
7: Αλλά δεν κάνουν απλά τη φωλιά τους.
8: Τι κάνουν?
7: Κάνουν επιθέσεις.
8: Δεν πάω τότε.
7: Κάνουν επιθέσεις στους ανθρώπους. Γιατί τι, πρόσεξε να δεις τι έχει γίνει.
8: Γιατί?
7: Έχουν κάνει τις φωλιές τους. Τα φτηνά αυτά.
8: Μάλιστα.
7: Εκεί στους φοίνικες.
8: Ναι.
7: Όταν ξεπετάγονται τα μικρά, τα κουρουνάκια λοιπόν, κάποια δεν καταφέρνουν να πετάξουν αμέσως και πέφτουν κάτω. Όταν δουν λοιπόν οι ενήλικες ότι υπάρχει κίνδυνος, δηλαδή πλησιάζει κάποιος άνθρωπος, παίρνουν φόρο και κάνουν ντου.
8: Ωραία, Παναγία μου, δεν πάω.
7: Έχουν σημειωθεί.
8: Γι' αυτό είπες να πάω εκεί για να κάνω βόλτα.
7: Να πας.
8: Ναι.
7: Έχουν σημειωθεί λοιπόν τραυματισμοί το τελευταίο διάστημα από κουρούνες στην Καλαμάτα. Άκου το ρεπορτάζ.
8: Στον κόσμο.
7: Παιδί μου, είναι από το Earth News το ρεπορτάζ, το ακούσουμε τώρα.
11: Τι γίνεται, ρε Σημαρία, με τις επιθέσεις από κουρούνες που έχουν δεχτεί πολίτες.
12: Είναι η περίοδος που οι κουρούνες ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τα κοράκια της Κάργης και της Καρακάξης. Γεννούν τα αυγά τους, τα εποάζουν. Έχουν μωρά λοιπόν, τα οποία, τι γίνεται, όταν βρίσκονται πάνω στις φωλιές, στην προσπάθειά τους να πετάξουν τα μικρά, πέφτουν στο έδαφος. Οι κουρούνες οι ενήλικες ήταν επιθετικές γιατί έπρεπε να προστατεύσουν τα μικρά. Ακούστε τώρα στον κόσμο που περνάει, αλλά όχι σε όλους, μόνο όταν νιώσουν απειλή. Αν κάποιος άνθρωπος περάσει, ας πούμε, με ένα σκύλο. Ναι, αν κινηθεί ο άνθρωπος, θεωρήσουν αυτά τα πουλιά ότι κινηθεί απειλητικά.
7: Κατάλαβες τι κάνουν οι κουρούνες.
8: Ναι.
7: Και με το δίκιο τους, βέβαια, τώρα
8: όμως,
7: τα πτηνά.
8: Να είσαι, ρε παιδί μου, να περπατάς ανενόχλητος εκεί πέρα στην παραλία.
7: Και να σου έρχεται η κουρούνα.
8: Ναι, πάνω σου.
7: Και πρόσεξε, η κουρούνα, επειδή το ψάξε η συνάδελφος στο Earth News, δεν είναι όποια και όποια πτηνά. Όχι. Κουρούνες έχουν μνημονικό.
12: Ψάχνοντας στοιχεία για αυτά τα πουλιά, διάβασα εκπληκτικά πράγματα, ότι είναι από τα πιο έξυπνα ζώα στη φύση, μεταξύ των πουλιών ίσως τα εξυπνότερα. Έχουν την ικανότητα να προειδοποιούν τους άλλους πληθυσμούς των πτηνών για κινδύνους. Και έχουν, λέει, μία φοβερή μνήμη. Αν μία φορά νιώσουν ότι κάποιος άνθρωπος τους απείλησε, θυμούνται το πρόσωπο και το έχουν στα μπάρι και επιτίθενται.
8: Οχ, Παναγία μου.
7: Έτσι και σε βάλει στο μάτι η κουρούνα.
8: Εμένα γιατί, δεν θα πάω εκεί.
7: Δεν τη γλιτώνεις.
8: Όχι, εσύ να πας.
7: Με τίποτα.
8: Ναι, το κατάλαβα.
7: Σε σταμπάρει, σε περνάει μέσα στη μνήμη και μόλις σε δει,
8: σου κάνει επίθεση.
7: Πρόσεξε να δεις. Αυτό έγινε στην Καλαμάτα.
8: Ναι.
7: Χθες το βράδυ διαβάζω επίθεση από κοράκια.
8: Έλα, Παναγία μου.
7: Στη Θεσσαλονίκη, τρεις τραυματίες. Στη Θεσσαλονίκη, τρεις τραυματίες από τα νύχια. Παίρνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι πολίτες, τηλέφωνο την αστυνομία. Του λέει, παιδιά, έχουμε κοράκια εδώ, μας κάνουν επιθέσεις. Α, λέει, εμείς ήμασταν αρμόδιοι. Πάρτε το Δήμο.
8: Ναι.
7: Παίρνουν το Δήμο. Α, εμείς λέει, πού να ξέρουμε. Πάρτε μια φιλοσοφική οργάνωση.
8: Α, ωραία.
7: Μετά πολλά, ένας κάτοικος της περιοχής φόρεσε κράνος, πήρε και μια σκούπα.
8: Αλήθεια.
7: Και πήγε, τι είχε γίνει και εκεί λοιπόν. Είχε πέσει ένα κοράκι μικρό, είχε πέσει κάτω.
8: Α, και πήγαν να το προφυλάξουν.
7: Και ήθελα, ναι, να το προφυλάξουν. Πήγε λοιπόν ο άνθρωπος, πήρε το μικρό με το κράνος και με τη σκούπα, το πήγε σε ένα πάρκο και πήγανε τα μεγάλα κοράκια και το πήραν από εκεί.
8: Και έτσι γλιτώσανε.
7: Έτσι γλιτώσανε. Παιδιά, προσέξτε, είναι αυτή η περίοδο, η περίοδος που έρχονται στον κόσμο τα μικρά τους, είτε αυτά είναι κουρούνες είτε είναι κοράκια, δεν πλησιάζουμε γιατί ενοχλούνται τα πτηνά και θέλουν να προστατεύσουν
8: τα μικρά.
7: Οπότε, επειδή είχαμε τραυματισμούς, γι' αυτό είπαμε να το αναφέρουμε. Και πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να σου αφιερώσω κάτι. Επειδή είπαμε για την κουρούνα τώρα, με όλη μου την αγάπη, ειδικά σήμερα, θέλω να σου αφιερώσω το ακόλουθο απόσπασμα.
13: Τι κάνεις, μπορεί κάποια και πάνω. Ζητζίτσα μαζεύεις.
14: Όχι, γράφω ποίηματα. Ακούστε αυτό που έγραψα με τον τίτλο «Το πουλάκι». Είμαι ένα μικρό πουλάκι που πετάει από κλαράκι σε κλαράκι. Και που ζω με του ερωτά σου την ελπίδα απ' τη μέρα και απ' την ώρα που σε είδα.
13: Άι, σούστερ ψεϊδίδα.
14: Όσες φάνηκε το πουλάκι μου.
13: Ωραίο, ωραίο είναι. Μάτω στο κλουβί να μη σου φύγει. Άντε, γεια σου.
14: Φεύγετε.
13: Ναι, κατέβα από εκεί, μη σε δει κανένας κυνηγός και σε περάσει για κουρούνα.
8: Δεν τρέπεσαι.
7: Μην ανεβαίνεις πολύ στα δέντρα.
8: Δεν ανεβαίνω εγώ, Παναγιά.
7: Μην ανεβαίνεις γιατί θα έχουμε προβλήματα.
8: Ναι, όχι, δεν ανεβαίνω εγώ.

ακούσατε νωρίτερα την είδηση για τις κουρούνες και για τα κοράκια και φυσικά στο μυαλό σας ήρθαν τα πουλιά του Hitchcock. Λογικό είναι. Καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα και στην Κατερίνα, και εκείνη τα πουλιά θυμήθηκε και τον Hitchcock. Εγώ λέει πάντως είμαι με τα κουρουνάκια. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Κουρούνες λέει, κρίμα που δεν ψηφίσουν, γιατί θα γλιτώναμε πολλά, καθώς εμείς οι Έλληνες ξεχνάμε εύκολα, ενώ οι κουρούνες έχουν γερό μνημονικό. Καλημέρα και στον Γιώργο, καλή εβδομάδα. Ναι, ο Hitchcock και τα πουλιά. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου έχουμε και την κλήρωση για το μεγάλο μας διαγωνισμό στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Κάποιος τυχερός λοιπόν σήμερα θα κερδίσει τριήμερο στην Άνδρο με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Θα έχει διαμονή στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, ενώ θα ταξιδέψει για το νησί με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη Sea Jets. Πληροφορίες hotelperakis.com και seajets.com. Στην κλήρωση σήμερα σας περιμένει και δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home, στα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο. Περισσότερες πληροφορίες gotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργία στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας μπαίνοντας τώρα στο real.gr. Άνοιξε την, παιδί μου, άνοιξε. Εκεί στο real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

0: Για τον πόλεμο, σχετικά με τον πόλεμο, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Νομίζω ότι τις επόμενες ώρες και μετά το μεσημέρι και τις επόμενες μέρες θα δούμε αν καταλήξουν σε μια τελευταία και συγκεκριμένη συμφωνία οι ΗΠΑ και το Ιράν. Πάντως το πετρέλαιο πέφτει κι άλλο την τελευταία ώρα. Αυτό είναι ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στις αγορές. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, μην αβαγεί στη συμφωνία και πάμε πάλι και δούμε άνοδο.
1: Ναι, το πετρέλαιο πέφτει την τελευταία ώρα, ναι. Αλλά στα πρατήρια να δούμε πότε θα πέσει.
0: Μπράβο, Ιωσήφ, πολύ σαν τα λες.
1: Στις αγορές πέφτει, αλλά το θέμα είναι να το δούμε και στην Αντλία να πέφτει.
2: Άμα τέτοι μινάρες είναι εγώ, μινάρες είναι εγώ.
1: Ο άλλος ο μινάρας εκεί στην Τουρκία.
0: Τι έκανε.
1: Μια χαρά τα κανόνες, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι αυτός, ρε.
0: Απίστευτο, ε.
1: Υπήρξε απόφαση λοιπόν της τουρκικής δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία ο Κιλιντσάρογλου πρέπει να επανέλθει στην ηγεσία του ΤΣΕΧΑΠΕ, του Κεμαλικού Κόμματος. Οπότε ο Ζέλο προηγούμενος που είχε μπει στο πόδι του Ιμάμογλου έπρεπε να εγκαταλείψει την ηγεσία και ταυτόχρονα και τα γραφεία του κόμματος.
0: Άρα ελέγχει και αυτό το κόμμα ο Ερντογάν. Έβαλε
1: πάλι τον Κιλιντσάρογλου στα πράγματα.
0: Οπότε
1: πήγανε εκεί πέρα οι αστυνομικοί, κάνανε ντου, μπήκανε στο κτίριο, δακρυγόνα, νερό.
0: Δημοκρατία.
1: Φοβερή δημοκρατία.
0: Πάντως τα κατάφερε ο Ερντογάν, έτσι. Κατάφερε και ελέγχει. Τι ελέγχει, όλο το πολιτικό σύστημα.
1: Τα πάντα.
0: Είναι μόνο του.
1: Τη δικαιοσύνη, το στρατό.
0: Τα πάντα. Δηλαδή τα τι δημοκρατία, δικτατορία είναι, αλλά είναι παντοδύναμος. Παντοδύναμος.
1: Όμορφες στιγμές, δημοκρατικές.
0: Ναι, καθαρά, ναι. Μη στέλνετε άλλα μηνύματα για τη Γεωρολίγκα. Δεν μπορώ άλλο τώρα να.
1: Ναι, ρε, παιδιά, τα πάμε.
0: Τα πάμε. Τώρα μην το κάνεις. Στέλνετε εδώ, στέλνετε εκεί, στέλνετε στον Καλαμαράκι, στέλνετε σε μένα, στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr. Φτάνει. Πόσο να γιορτάσουμε. Το πάμε. Είναι Ολυμπιακός Πρωταθλητής Ευρώπης. Στο μπάσκετ. Τέλος.
1: Καλημέρα και στον Νίκο και καλή εβδομάδα. Ο φίλος μου ο Νίκος που έχει στείλει το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Είναι μπασκετικός.
0: Α, αυτό.
1: Είναι Ολυμπιακός, αλλά είναι
0: μπασκετικός. Ναι, ναι.
1: Γιατί υπάρχει μια διαφοροποίηση. Μπασκετικοί έγιναν πολλοί τα τελευταία χρόνια. Λίγοι είναι οι μπασκετικοί οι αυθεντικοί, οι οποίοι πάντα είχαν ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο και μια τελείως διαφορετική κουλτούρα από ό,τι υπήρχε στο ποδόσφαιρο. Ήταν πολύ πιο εκλεπτισμένοι πάντα στο μπάσκετ.
0: Μάλιστα.
1: Μετά πέρασε η καφρίλα του ποδοσφαίρου και στο μπάσκετ.

0: Δυστυχώς.
1: Το μπάσκετ ήταν πάντα τελείως διαφορετικό. Ελπίζουμε να μην αλλοιωθεί οριστικά και η εικόνα αυτού του αθλήματος, όπως έχει συμβεί στο ποδόσφαιρο. Γιατί, αμαλύωμα, όπως λέγαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής, εγώ μεγάλωσα γνωρίζοντας την αιώνιος αντίπαλος, όχι αιώνιος εχθρός.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Εγώ θυμάμαι λοιπόν στα τέλη της δεκαετίας του 70 και τις αρχές της δεκαετίας του 80, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας,
0: ναι,
1: να παρακολουθώ ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ναι, και στη θύρα να είναι μαζί όλοι.
0: Α, καλά, αυτό τώρα δεν υπάρχει εδώ και χρόνια.
1: Ήταν φίλαθλοι του Ολυμπιακού με τα κασκόλ.
0: Τώρα δεν είναι, εδώ και χρόνια.
1: Δεν σου λέω ότι δεν υπήρχαν αντικλήσεις.
0: Παιδί μου, άλλο αυτό. Αλλά
1: λεκτικές όμως.
0: Άλλο το πολεμικό κλίμα.
1: Άντε να πέφτει καμιά σφαλιάρα και έμπαιναν οι πιο ψύχρεμοι,
0: μπράβο,
1: στη μέση και τους χώριζαν. Τώρα πού να διανοηθείς κάτι
0: τέτοιο. Όχι, ούτε είσαι καλά.
1: Και για να το κλείσω και να μην το πω πάρα πολύ, σαν χθες ήταν η επέτειος του αίτητου του πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού το 1964. Mm. Τελευταία αγωνιστική παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι. Ο Ολυμπιακός θέλει να σπάσει το αίτητο του Παναθηναϊκού, να μην πάρει το πρωτάθλημα αίτητος. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει μέσα στο Καραϊσκάκι 0-1 και μετά κάνει το γύρο του θριάμβου με τη σημαία του Παναθηναϊκού ο Ζαχαρίας Πητυχούτης. Δεν άνοιξε μύτη.
0: Έτσι θέλουμε. Αυτό τον αθλητισμό θέλουμε. Αυτό θέλουμε.
1: Τα αφήνω λοιπόν αυτά σαν αναμνήσεις που ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσουμε να τα δούμε και στο μέλλον. Ακολουθούν
0: ο Νίκος Ρογάκος και η Ρίτσα Μπιζόγλη. Η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογάκος.
1: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Καλή εβδομάδα.

0: Real FM.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο.
2: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη...
1: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι ο Ολυμπιακός πήρε τη Euroliga. Πολλές καλημέρες. Έτσι δεν είχαμε μία κουβεντούλα με το Λάσκαρη τον αγοραστό και δεν. Απλά ο Ολυμπιακός πήρε τη Euroliga. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αν το μάθατε. Δεν ξέρω αν καταλάβατε εκεί που μαζεύτηκαν καμιά 70.000 νοματέοι. Εάν δεν είχαμε δουλίτσα, να ξέρετε, αν δεν είχα δουλίτσα, θα είχα πάει κι εγώ. Α, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, είμαστε στα 3 λεπτά. Πολλές καλημέρες. Στα 3 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Πολλές καλημέρες. Με πολλά κεφάκια πρέπει να σας πω. Πάρα πολλά κέφια. Παρόλο που η ειδησιογραφία είναι βαριά. Αλλά εντάξει, προσπαθούμε εμείς να ξορκίσουμε το κακό. Όχι ότι το καταφέρνουμε, αλλά είναι μια άλλη ιστορία. Η προσπάθεια είναι που μετράει μερικές φορές. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Απέναντί μου είναι ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός, ο απόλυτος άρχοντας εδώ του ραδιοθαλάμου στο cockpit του Real FM, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Το κλείσαμε πάλι. Ναι, δεν είναι τίποτα, εντάξει, τα πάντα. Μα πού έφτασες? Α, έχουμε, ναι, μια χαρά πάμε. Πολύ ωραία, έλα πάλι δικό σας. Κάνουμε και τα, γιατί σε λίγο θα έχουμε και το βιντεάκι, το οποίο θα το ανεβάσουμε. Λοιπόν, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Φεύγει η κυρία Ειρήνη Κούρτη για να ξεκουραστεί. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη λαμβάνει δράση. Οπότε μπορείτε να τη βρείτε στο 211-200-8200. studio@papakirialfm.gr είναι το mail μας. Βλέπω ήδη ότι έχουν έρθει μηνυματάκια σας από πάρα πολύ νωρίς και πάρα πολύ μ' αρέσει. Αλλά θέλω και άλλα. Θέλω πολλά μηνύματα να καθίσουμε να τα συζητήσουμε, γιατί έχουν συμβεί και πάρα πολλά κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ωρου. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Και πόσα πράγματα έχουμε να πούμε. Έχω μία ιδέα. Δεν ξέρω, μου μπήκε χθες στο μυαλό αυτή η ιδέα. Να ξεκινήσουμε κάπως έτσι.

Στην ειδησιογραφία δυστυχώς δεσπόζει αυτή η τραγωδία στον Χολαργό. Ένα ακόμη περιστατικό οικογενειακής, μια οικογενειακή τραγωδία η οποία μας έχει αφήσει για ακόμη μια φορά με ανοιχτό στο στόμα. Με ανοιχτό το στόμα. Το τι γίνεται στην ελληνική κοινωνία κάποια στιγμή πρέπει πραγματικά να το ψάξουμε πολύ πολύ σοβαρά. Τα της Μέσης Ανατολής θα μας τα πει ο Θανάσης Τσίτσας, διότι την ίδια στιγμή που ο Τραμπ διαπραγματεύεται, την ίδια ακριβώς στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν αμυντικά, λέει, δεν μπορώ να το καταλάβω, αμυντικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά γύρω στις 5.30 με τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Θανάση Τσίτσα. Σκόνη και θρύψαλα, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, με τον Αλέξη Τσίπρα να έρχεται με φόρα στην κυριολεξία. Διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πάει πάρα πολύ καλά αυτό το εγχείρημα. Σήμερα στο Θησίο τα αποκαλυπτήρια. Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό, με γεμάτη ατζέντα το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και το νομοσχέδιο για την ενίσχυση εφαρμογής της ισότητας αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ημέρα Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Κάπως έτσι συνεχίζουμε.

Αυτό θα πει καλλιτέχνης. Είσαι καλλιτεχνάρα, Λάσκαρη, πώς να το κάνουμε τώρα. Έτσι, καλλιτέχνης λέει, θα πει, ηθοποιός θα πει, φως, νερό, τηλέφωνο και όλα τα σχετικά. Ειδικά όταν μένουν απλήρωτα. Πω, τι μεγάλη χαρά. Λοιπόν, ο ήλιος ανατείλει 5 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 38 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Εγώ θα ρισκάρω. Θα ρισκάρω και μπορεί να δώσω και την ευκαιρία και το έναυσμα στον αδερφό, τον Μάνο τον... Α, όχι, για δώσε.

Τρομπετιά. Α, έτσι και έτσι. Δεν ψήνεσαι. Λοιπόν, εγώ θα τα πω τα ονόματα σήμερα. Να δώσω έτσι το έναυσμα στον αδερφό μου, στο Μάνο τον Ιφλή, να με κράξει κιόλας. Έχει καιρό να το κάνει. Γιορτάζουν ο Συνέσιος και η Συνεσία. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή και να περάσετε όμορφα, όσο πιο όμορφα γίνεται. Ο ήλιος ανατείλει, τα είπαμε αυτά, γιατί δεν θυμάμαι, με έχει χτυπήσει το Αλτσχάιμερ από χθες. Τα είπαμε, είπαμε τι ώρα θα ανατείλει ο ήλιος. Να τα ξαναπούμε, στις 5 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί θα ανατείλει ο ήλιος. Θα δύσει 38 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Με κοροϊδεύεις, δεν τα είπαμε. 38 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. 20 και 38. Διανύουμε ήδη την 146η ημέρα του έτους.

Έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες γωνίτσες στη σημερινή ατζέντα, έτσι διαχρονικά, για πραγματάκια τα οποία έχουν συμβεί σαν σήμερα, όπως το 1770 που λήγει άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου, τα λεγόμενα ορλοφικά. Να τα γκουγκλάρετε, να τα διαβάσετε, δεν θα πω λέω τώρα ολόκληρο κατεβατό για τα ορλοφικά. Άντε να ανοίγουμε και λίγο τα στραβά μας, ανοίγουμε και ένα βιβλιαράκι, τώρα να τα λέω, όχι μόνο να γκουγκλάρουμε, έχουμε βρει την εύκολη λύση. Έχουμε τα βιβλία στη βιβλιοθήκη και κάθονται. Αν κάποιοι έχουν βιβλιοθήκη. Τώρα αρχίζουμε εμείς και τη φτιάχνουμε τη βιβλιοθήκη στο καινούριο σπίτι. Έχουμε βιβλία από εδώ, από εκεί, παραπέρα. Δηλαδή το πώς και με πότε θα τα κουβαλήσουμε είναι μια άλλη ιστορία. Άσε που με αυτή την κίνηση μέχρι και τα βιβλία αργούν να έρθουν. Σαν σήμερα το 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Αμέ. Το 1930, ερχόμενοι πιο κοντά στα δικά μας, ο Υπουργός Παιδείας τότε, Γεώργιος Παπανδρέου, τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί το Μάρτιο του 1940, επί δικτατορίας Μεταξά. Το μελόδραμα μας έχει μείνει γενικότερα. Το 1930 το ξεκίνησε ο άνθρωπος. Το 1940, δηλαδή, όλα σε αυτή τη χώρα γίνονται πολύ γρήγορα. Τα σωστά γίνονται με ρυθμούς χελώνας. Τα υπόλοιπα, ούτως ή άλλως λέει, η βλακεία είναι αίτητη. Είναι αίτητη και είναι και πιο γρήγορη και από την ταχύτητα του φωτός.

Το 1941 ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Και το 1969 κάποια στιγμή μπήκαμε λίγο στη διαδικασία με το Λάσκαρη να το ψάξουμε, αλλά μετά να σας πω την αμαρτία μου, βαρέθηκα. Τώρα να ακούμε Τζον Λένον με Γιώκο Όνο. Έχετε ακούσει Τζον Λένον με Γιώκο Όνο? Τραγουδάει ο Τζον Λένον γενικότερα. Υπάρχει και ένα φοβερό, είχαν κάνει μια φοβερή εμφάνιση τηλεοπτική ο Τζον Λένον με τον έλα κόλλησε το μυαλό, με τον κιθαρίστα, με τον τέλος πάντων, θα μου έρθει. Και από πίσω η Γιώκο Όνο έκανε δεύτερες φωνές, έβγαζε κάτι άναρθρες καραβιές μέχρι που τις κλείσανε το μικρόφωνο. Σαν σήμερα το 1969 λοιπόν, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ. Πώς το λένε, πίσω λέει από κάθε έτσι ισχυρό, από κάθε δυνατό άντρα, από έναν πετυχημένο άντρα, υπάρχει και μία ισχυρή, μία δυνατή γυναίκα. Εδώ είναι το ανάποδο. Την καλύτερη ατάκα σε αυτό το επίπεδο, να ξέρετε, την έχει πει η σύζυγος του Τσόρτσιλ. Περπατούσαν στους δρόμους του Λονδίνου και όπως περπατούσαν, η σύζυγος του Τσόρτσιλ μίλησε σε έναν από αυτούς που τότε ανάβανε τα φανάρια. Ξέρετε, ήταν με κερί, άναβε τα φανάρια. Ένας πήγε, του μίλησε, ρωτάει ο Τσόρτσιλ ποιος είναι αυτός. Λέει, α, ένας από τους μεγάλους έρωτες, λέει, κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών. Και γυρίζει ο Ουίνστον Τσόρτσιλ και της λέει το εξής: αχ, είδες, αν παντρευόσουν αυτόν και δεν παντρευόσουν εμένα, δεν θα ήσουν κυρία πρωθυπουργού, θα ήσουν η γυναίκα αυτού που ανάβει τώρα δεν είναι, τα φώτα. Και γυρίζει η σύζυγος και λέει, όχι αγάπη μου, εάν είχα παντρευτεί αυτόν, θα ήταν αυτός πρωθυπουργός. Το άσμα πλέον το ξέρετε. Αμέ, πάμε σε αρχαία μας γνωμικά. Δεν θα προχωρήσουμε, δεν θα πάμε σήμερα με πρόσωπο. Θα πάμε με κατάσταση. Αμέ, και ποια είναι η κατάσταση? Θα μιλήσουμε για την ευγνωμοσύνη, για την αγνωμοσύνη. Γενικότερα για αυτούς οι οποίοι ξεχνάνε γρήγορα. Για να ξεκινήσουμε. Αριστοτέλης. Μάλλον φιλούσιν οι ποιήσαντες εφτους παθώντας ή οι παθώντες εφτους ποιήσαντας. Περισσότερο αγαπούν οι ευεργέτες τους ευεργετούμενους παρά οι ευεργετούμενοι τους ευεργέτες. Κάτι θα ξέρει ο Αριστοτέλης. Έχουμε πει, οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Σας έχω και μέναν βρω. Λαβών απόδος άνθρωπε και λείψη πάλι, να ανταποδίδεις αυτό που παίρνεις και θα ξαναπάρεις. Τροφή για σκέψη νούμερο 2 και σας έχω και μπόνους. Ο Κλεόβουλος ο Ρόδιος έχει πει, ένας εκ των 7 σοφών παρακαλώ της αρχαίας Ελλάδας, ευποιείας εις έτυχες μνημόνευε, να μνημονεύεις τις ευεργεσίες που έχεις λάβει. Και κλείνουμε με Όμηρο. Δώσεις ολίγη τε φίλη τε. Προσφορά μικρή αλλά εγκάρδια ή καλοδεχούμενη. Το ερμηνεύετε όπως θέλετε. Μπόλικη τροφή για σκέψη. Μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες. Προχωράμε, κύριε Λάσκαρη.

Με μπλουζάρες θα πάμε. Ε, ναι ρε παιδί μου, γιατί οι ACDC δεν μπλουζάρουνε? Όλα μπορούν να τα κάνουν. Εν πάση περιπτώσει τα κάνανε. Εντάξει, βάλε και καμπάνες μετά. Γιατί καμπάνες ενημέρωσε την πολύ, ε. Ε, βάλε For Whom the Bell Tolls. Αυτό είχα το στις παλιές ραδιοφωνικές εκπομπές, που ο τίτλος ήταν Για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Το σήμα αρχής ήταν For Whom the Bell Tolls. Όλα μαζί. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι μου έχουν κάνει. Βρε, να θέλεις να πληρώσεις και να μην σε αφήνουν. Λέει να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή. Καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους, μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Εγώ θέλω να πληρώσω. Κακό είναι δηλαδή? Πώς ας πούμε η χώρα πληρώνει και δίνει χρήματα για το χρέος? Ε, μαζεμένα, μαζεμένα. Βεβαίως, το κρεμμυδάκι για τη Μάνο Νιφλή, εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Ακολουθούμε τα χνάρια του κρεμμυδιού, το οποίο αυξάνεται το κρεμμύδι Βοιωτίας παράλληλα με το κρεμμύδι από την Ινδία. Στα 98 έχουμε φτάσει, 0,98 το κιλό. Ξεκινήσαμε από 0,88, τα θυμάστε? Πήγαμε 0,88, 0,92, 0,94, τώρα 0,98. Άντε και στο 1 ευρώ.

Εξαρτάται βέβαια ποιο από τα δύο θα πάρεις. Θα πάρεις το κρεμμύδι βιωτίας ή θα πάρεις το κρεμμύδι από την Ινδία. Γιατί όπως πολύ σωστά και εύστοχα είπε ο Λάσκαρης, αγοράζοντας το κρεμμυδάκι δεν χρειάζεται να το κόψεις για να βάλεις τα κλάματα. Αρχίζει το δάκρυ να κυλά κατά τη διάρκεια που βάζεις τα κρεμμύδια μέσα στη σακουλίτσα. Από εκεί ξεκινά. Άμα δείτε και τις μπανάνες, αλλά οι μπανάνες τουλάχιστον δεν έχουμε εγχώριες. Οι εγχώριες που έχουμε είναι μικρές, είναι petit. Εμείς έχουμε συνηθίσει στα large πράγματα σε αυτή τη χώρα, ασφαλώς. Large τιμές, έτσι να είμαστε ρε παιδί μου, να έχουμε να δίνουμε. Τι γίνεται όταν δεν έχεις, τι δίνεις, ευχές, επιθυμίες, ε. Αυτό δεν, στα γεράματα ρε Λάσκαρη, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουμε μια τελείως διαφορετική μενταλιτέ, αν θέλεις. Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά που πηγαίνουν προς το... εκεί στο κανάλι, στο Open. Ανοίγουν το κανάλι πρωί-πρωί. Όπως εμείς εδώ ανοίγουμε και ξεκινάμε πρωί-πρωί στο Real FM. Το ίδιο κάνουν και οι καλοί συνάδελφοι. Καλή εκπομπούλα, σταθερά χέρια στο τιμόνι, ε. Μακριά από τους περίεργους, ναι. Όσο γίνεται πιο μακριά, μακριά από τους περίεργους, γιατί κυκλοφορούν πολλοί εκεί έξω και από ένα σημείο και έπειτα δεν θα μπορούμε σε καμία των περιπτώσεων να τους αποφεύγουμε. Πώς είναι και το θέμα, το πολύ δύσκολο πράγμα είναι ότι συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους πάρα πολύ άνετα. Και εμείς οι υπόλοιποι δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε. Το έχει πει ο Μπέζος. Βρε, πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Σε σύρια, αλλά τάκα, ο σεναριογράφος δηλαδή, αλλά το έχουμε έτσι στο μυαλό μας. Ο φορέας λοιπόν, για να συνεχίσουμε με αυτό ξεκινάμε, γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση η συγκεκριμένη ειδησούλα. Ο φορέας λοιπόν εντόπισε ότι κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους 2025 σε μικρό ποσοστό δεν ελήφθησαν υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο λόγω εκπρόθεσμης υποβολής των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Έτσι ανακοινώθηκε. Και μάλιστα εντός του Ιωνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά που θα διορθώνουν, έλα πάμε παπαδάκι, θα διορθώνουν το πρόβλημα. Τραγουδάρες, τραγουδάρες ο αγοραστός. Πολλές, πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, θέλω και άλλα μηνυματάκια. Τι είναι αυτά τώρα? Για ελάτε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας απασχολεί, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Να, παραδείγματος χάρη, ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Οι λακκούβες αυξάνονται και πληθαίνουν στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μου φαίνεται. Ανοίγουν κρατήρες. Δεν ξέρω, από μόνοι τους. Τα βαρέα οχήματα. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά κατά το παρελθόν, όταν έφτιαχναν διάφορους δρόμους. Δεν ξέρω, αλλά θέλει πολύ μα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και προσοχή εσείς, δεν ξέρω, μαζί με εσάς προφανώς το πρωί ξυπνάει και ο Βατάνεν από μέσα σας. Το Βατάνεν βάλτε τον για ύπνο. Και όταν είσαστε στο δρόμο, να προσέχετε. Δεν τρέχουμε σαν τρελοί. Ειδικά όταν είμαστε μέσα σε στενά δρομάκια. Λοιπόν, από πάρα πολύ νωρίς έχει στείλει ο Κώστας από τα Πατήσια το μηνυματάκι του. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Όλα τα κόμματα, λέει, πρέπει να ελέγχονται για τις θέσεις, τις αντιφάσεις, τα στελέχη και τη δυνατότητά του να κυβερνήσουν. Τη δυνατότητά τους να κυβερνήσουν. Ναι, αμέ, όταν κάποιος ιδρύει ένα κόμμα, έχει υποχρέωση να απαντήσει πολιτικά, προγραμματικά και οργανωτικά. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, Κώστα. Αλλά και τα υπάρχοντα, τα παραδοσιακά, τα παλιά κόμματα, πρέπει να κάνουν το ίδιο πράγμα. Κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι μια καινούργια πρόκληση σε κάθε περίπτωση. Με νέα δεδομένα, με νέες προκλήσεις, με μπόλικες προσκλήσεις, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Προχθές άκουσα πολύ προσεκτικά τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα έχει δώσει πάρα πολλές ομιλίες. Δεν θυμάμαι σε ποια από τις ομιλίες του αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο κομμάτι. Λέει, μάλλον στο συνέδριο, είπε το εξής. Αυτό, λέει, είναι το πρόγραμμά μας. Με αυτό το πρόγραμμα κατεβήκαμε σε εκλογές του 2023. Διαβάστε το για να δείτε ότι είμαστε απόλυτα συνεπείς. Αυτά που είπαμε, τα κάναμε. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αν εγώ τώρα ανοίξω το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου για το 2023, εάν μέσα για το θέμα της ακρίβειας αναφέρει ότι το κρεμμυδάκι
θα το έχουμε αναβδομάδα να αυξάνεται ανά 2 λεπτά. Εγώ μαζί τους. Αν παραδείγματος χάρη αναφέρει το πρόγραμμα όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας και των υπολείπων κομμάτων ότι η ακρίβεια θα φτάσει στα ύψη, ότι δεν θα μπορούμε να αγοράσουμε ούτε τα απαραίτητα και πραγματικά θα τα κλαίμε. Ναι, ό,τι αγοράζουμε, όχι μόνο τα κρεμμύδια. Όπως επίσης πηγαίνει σε υπεραγορές, βλέπεις τους ανθρώπους, κοιτάνε τις τιμές και τους πελάτες και κάνουν το σταυρό τους. Περισσότερες φορές κάνουν το σταυρό τους στα σούπερ μάρκετ από ότι στην εκκλησία την Κυριακή. Νομίζετε ότι είμαι υπερβολικός? Εάν κάποιος έχει αντίθετη άποψη, έλατε να πάμε μία βολτίτσα μαζί. Οπουδήποτε. Οπουδήποτε να πάμε να ψωνίσουμε. Κερασμένα από εσάς, φαντάζομαι, όσοι έχετε διαφορετική άποψη. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και θα πρέπει η κυβέρνηση όντως να κάνει κάτι, να κάνει αυτά τα οποία περιμένουμε, διότι και η βενζίνη, η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης έχουν φτάσει στα ύψη. Υποτίθεται ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε νέες ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης με κοινωνικό πρόσημο. Άντε να το δούμε. Άντε να το δούμε, διότι έχει φτάσει 26 ο μήνας, 26 Μαΐου. Η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Μετά μπαίνει ο Ιούνιος. Μετά, λάσκαροι, θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πού θα πάμε διακοπές. Αμέ, όλα τα είχε η Μαριωρή. Ο Φερετζές της έλειπε, έτσι δεν το λέει? Δεν είναι κακό αυτό? Ναι, όχι. Όχι, ναι. Ό,τι να είναι, ρε παιδί μου. Γεια σου, ρε Σπύρος, συνονόματε. Ο Σπύρος, ο ταξιτζής μας. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου, αγαπητέ μου, συνονόματε. Να σου πω, στείλε ένα μήνυμα και με το τηλέφωνο σου, γιατί μάλλον θα σε χρειαστώ αυτές τις μέρες. Μάλλον θα σε χρειαστώ, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Έχεις απόλυτο δίκιο, ελπίδα μου. Την καλημέρα μου λέει και τα συλληπιτήριά μου για την οικογό μας Ροκώστα. Έδωσε αυτή τη μάχη η γογό μας Τροκώστα, έφυγε από κοντά μας, όπως επίσης να στείλουμε τα συλληπιτήριά μας και στην οικογένεια του και στους οικείους του Παρασκευά Άτζα. Τον θυμάστε? Ποδοσφαιριστής από την Ξάνθη, τώρα δεν έχει αφήσει το όνομά του πολύ βαθιά στις καρδιές όλων των Ολυμπιακών. Ο Παρασκευάς Άτζας έφυγε σε μια ηλικία 49 ετών. Λοιπόν, συλληπιτήρια. Καταγωγή από τη Δράμα, με διορθώνει ο Δημήτρης, ο Σταυρακάκης. Απλά τον γνωρίσαμε από την... όταν στην πρώτη εθνική έκανε την εμφάνισή του με την ομάδα της Ξάνθης, Δημήτρη, αν δεν κάνω λάθος, και μετά βεβαίως έγινε πασίγνωστος με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Γεια σου, Νίκο Αγγελίδη. Ο Νίκος Αγγελίδης από το φούρνο εκεί από τον Μπελβί στη Νέα Σμύρνη, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Σε ευχαριστώ για το μηνυματάκι σου και βεβαίως κρατάμε άμυνα η αρτοποίη. Κρατάμε άμυνα για να μοσχομυρίζει η γειτονιά. Τι ευλογημένο επάγγελμα να φτιάχνεις, να ζυμώνεις, να ψήνεις ψωμάκι για όλη τη γειτονιά. Βεβαίως, εντάξει, τις δυσκολίες έχουμε πει, έχουμε βγάλει και τους καθήλυν αρμόδιους. Αυτή την εβδομάδα, να ξέρετε, θα πάμε με πάρα πολύ οικονομία. Θα πάμε με οικονομία όμως στο πλαίσιο της πραγματικής οικονομίας, διότι υπάρχει και μια έκθεση από την ΕΣΕΕ. Θα έχουμε τον κύριο Καφούνη. Αύριο, ναι, αύριο στις 7.30, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, τώρα γιατί δεν έχω το ημερολόγιο μπροστά μου, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θα τα συζητήσουμε και με τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, μεθαύριο την Πέμπτη. Σήμερα, μεταξύ άλλων, θα έχουμε τηλεφωνικά κοντά μας τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας για να συζητήσουμε και για το αποτέλεσμα των κυπριακών εκλογών και για τον Ερντογάν που έχει το χαβά του.

Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα, είπε το Πρωθυπουργό ασφαλώς, στις 11 η ώρα το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην ατζέντα της συνεδρίασης αυτού του Υπουργικού Συμβουλίου βρίσκονται πολλά νομοσχέδια. Είναι πολύ γεμάτη η ατζέντα. Ανάμεσα σε αυτά είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είδατε, έχουμε φτάσει στο 2026 και τι συζητάμε? Τα αυτονόητα που να πάρει ευχή. 21ος αιώνας και συζητάμε στην χώρα που επινόησε τη δημοκρατία και πολλά ακόμα πράγματα, συζητάμε την μισθολογική ισότητα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Πόσο ό,τι και να πούμε, μάλλον είναι λίγο. Θα συζητηθεί και η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Όταν ακούσα Ταμείο Ανάκαμψης, εσύ Λάσκαρη, σου έρχεται ένα λες, και εμένα μία ανατριχύλα με πιάνει. Ταμείο Ανάκαμψης. Είδες πόσο έτσι, πόσο βαρύγδου που ακούγεται Ταμείο Ανάκαμψης. Ταμείο από την Ανάκαμψης. Αυτό δεν θα ήταν. Θα είχε αρνητικό πρόσημο. Ταμείο Επίκυψης. Γιατί, από ποια άποψη? Λεφτάκια δίνουν. Θα συζητηθεί, πρόσεξε, αυτό και θα σας αρέσει. Η νέα κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Ούτε μουσμουλο δεν θα μας αφήσουν να καλλιεργούμε. Έτσι έχει ξεκινήσει η νέα, κάθε φορά λέγαμε, νέα κοινή αγροτική πολιτική. Η νέα ΚΑΠ. Έτσι στο συντομότερο. Το θυμάμαι, το συζητούσαμε το 2004. Δεν χρειάζεται, λέει, να καλλιεργείτε εσείς βαμβάκι. Δεν χρειάζεται να καλλιεργείται καπνό. Πρέπει να αλλάξουν, λέει, τα γενικότερα. Έχουμε φτάσει λοιπόν τώρα να συζητείτε η νέα ΚΑΠ της περίοδου 2028-2034 και περιμένω να δω τι άλλο θα μας κόψουν. Εννοώ από καλλιέργειες, μην προσέχω. Παράλληλα θα παρουσιαστούν το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αμέ. Το νέο πλαίσιο, νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις και ο κώδικας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Θα έχουμε κώδικα, έχουμε εμείς οι δύο μία διαφορά. Δηλαδή, σου λέω, ρε παιδί μου, δώσ' μου ένα τσιγάρο. Θέλεις εσύ να μου το χρεώσεις παραπάνω από το κανονικό. Ορίστε. Θα ανοίγουμε τον κώδικα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και θα ξέρουμε ποιος έχει δίκιο. Καλό δεν είναι? Θα δείξει την πράξη. Στο τραπέζι θα τεθούν επίσης οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή του κανονισμού και την τεχνητή νοημοσύνη και τη σύσταση ενιαίου κόμβου ακινήτων. Έχουμε πολλά θεματάκια. Έχουμε, η συγκεκριμένη συνεδρίαση θα περιλαμβάνει εισήγηση για τη συνυπογραφή από το ελληνικό δημόσιο της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας, καπετάν Βασίλειος Κωνσταντόπουλος, έτσι, καθώς και εισήγηση για τον επαναδιορισμό του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ναι, είχαμε και χθες και εκεί στην αρμόδια επιτροπή. Ψήφισε παρόν, λέει, το ΠΑΣΟΚ. Και ο λόγος το αιτιολόγησε ότι ψήφισε παρόν διότι δεν είναι υπέρ των ισόβιων, πώς το είπε, των ισόβιων θητιών. Διότι τώρα έχει περάσει την τρίτη θητεία ο κύριος Στουρνάρας. Ο μακροβιότερος μετά τον Ζολώτα. Ο Γιάννης Στουρνάρας. Συνεχόμενα είναι ο μακροβιότερος, διότι ο Ζολώτας ήταν σε δύο περιόδους εθνικός μας τραπεζίτης. Κύριε Βουγιουκλιώτη, τον κύριο Τσίτσα, σιγά σιγά, για δώσε το φινάλε, δώσε το φινάλε.

Τα χτυπήματα που τρώμε από το drum ήταν αυτά τα ντουπ ντουπ ντουπ ντουπ, και μετά η κραυγή που βγάζουμε με όλα αυτά τα οποία ζούμε από τις αρχές του 2026. Είναι πραγματικά φοβερό αυτό το οποίο ζει η ανθρωπότητα, η οποία φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει χάσει την ανθρωπιά της, διότι ασφαλώς εξακολουθούμε να μετράμε νεκρούς. Διότι τη στιγμή που ο Σέριφμαν μιλά για διαπραγμάτευση, την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι εχθροπραξίες. Πώς το έχω σημειώσει εδώ, τι λένε? Α, ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν αμυντικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους. Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό το πράγμα? Πώς θα στήσεις, είναι σαν να ρωτάς, ας πούμε, τον Γουαρδιόλα, πώς θα στήσεις την ομάδα στον τελικό? Βέβαια έχει να δει και αυτός ο άμυρος τελικό κάτι χρόνια. Λοιπόν, και να σου λέει ο Γουαρδιόλα, λοιπόν, θα κατέβουμε με 5 επιθετικούς με στόχο να κρατήσουμε το 0 στην άμυνα. Θα κατέβουμε με αμυντική διάταξη με 5 επιθετικούς. Είναι το ίδιο πράγμα. Αμυντικά, λέει, πλήγματα των Αμερικανών εναντίον ιρανικών στόχων. Τι άλλο θα ακούσουμε?

0: Επειδή με ρωτάτε για αυτό το, για αυτό το επεισόδιο στο χολαργό, στο χολαργό μετά το Θανάση, θα τα πούμε αναλυτικά. Έχω την ευκαιρία να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας ακόμα, νόστιμα μηνυματάκια, όπως του Κωνσταντίνου. Καλημέρα Σπύρο, είπα και εγώ, γι' αυτό έπεσε η τιμή του γαύρου. Βγήκανε πολύ στο δρόμο. Έτσι θα το πάμε και σήμερα, πώς το βλέπετε δηλαδή. Πώς το βλέπετε. Άκου λέει, έπεσε η τιμή του γαύρου. Πρώτα απ' όλα δεν τρώω γαύρο, παρόλο που είναι πεντανόστιμος. Δεν καρνιβαλίζουμε τώρα εμείς μεταξύ μας, ξέρετε. Αστειεύουμε. Άμα δω γαύρο, του αλλάζω τα φώτα. Μιλάω για το ψαράκι, δεν θέλω παρεξηγήσεις σήμερα. Δεν θέλω παρεξηγήσεις. Ναι, έχω ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα από κάποιον ο οποίος υπογράφει ως Nixon Hand. Εντάξει, δεν κατέχει, το έχει γράψει και στα αγγλικά. Τα αγγλικά, ξέρεις, τα αγγλικά του Nixon του συγκεκριμένου έχουν τόση σχέση όσο έχω εγώ σχέση, τι να σου πω, με την NASA. Ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά, μπας περιπτώσει, το Batman έχουμε χάσει εδώ και καιρό. Τι έγινε, του δημιουργεί προβλήματα ο Τζόκερ? Πού είσαι ρε Batman, αν είναι δυνατόν? Έχεις πολύ καιρό να στείλεις μήνυμα. Λοιπόν, δεν θα πάμε στο Gotham City τώρα, θα πάμε μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο Θανάσης Τσίτσας για να μας δώσει τα νεότερα, διότι δεν. Αμυντικά πλήγματα λέει, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις λέει, αλλά πανικός γίνεται, βλέπουμε. Θανάση μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είπες καλημέρα στους φίλους στους ταξιδίδες.
0: Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Το πρώτο μήνυμα, πρώτα απ' όλα, το πρώτο μήνυμα πρώτα απ' όλα έρχεται από ταξιτζή, ο οποίος είναι και συνονόματος. Σπύρος.
1: Α, πολύ ωραία. Καλό δρόμο λοιπόν.
0: Καλό δρόμο. Καλό δρόμο.
1: Ναι, εδώ έχουμε ξαφνικά νέα στρατιωτικά χτυπήματα στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις που είναι στην περιοχή, αεροπορικά πλήγματα εναντίον στόχων, πιο συγκεκριμένα στο νότιο Ιράν. Σε μια κίνηση που Ιράν, οι Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματίοι χαρακτήρισαν ως αμυντική επιχείρηση, η ένταση κλιμακώθηκε όταν οι Αμερικανικές δυνάμεις βήθησαν δύο σκάφη των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τα οποία φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούς. Μετά το περιστατικό, το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας πυράβλους εδάφους αέρος εναντίον αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών που επιχειρούσαν στην περιοχή. Η Ουάσιγκτον ανταπέδωσε με πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων κοντά στην πόλη του Μαντάρ Αμπάς, ένα σημαντικό στρατηγικό και ναυτικό κέντρο του Ιράν στον Περσικό κόλπο. Το Ιρανικό τακτορείο Φάρς μετέδωσε ότι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στον Μαντάρ Αμπάς όσο και σε περιοχές του Περσικού κόλπου, χωρίς να δοθούν πληροφορίες για θύματα ή καταστροφές. Ο εκπρόσωπος της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να υπερασπίζονται το προσωπικό και τα συμφέροντα των ΗΠΑ, επιδεικνύοντας παράλληλα αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης εκεχηρίας. Και ενώ αυτά έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας, φαίνεται ότι οι συνομιλίες και πάλι κολλάνε, βαλτώνουν, κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα και για τις κυρώσεις. Οι μεσολαβητές που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις λένε ότι οι συνομιλίες έχουν επιβραδυθεί σημαντικά. Βασικά σημεία στριβής παραμένουν το μέλλον του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και η έκταση της οικονομικής ελάφρυνσης που ζητάει η Τεχεράνη μέσω της άρσης των κυρώσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν αυστηρότερους περιορισμούς στις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν, πιεζόμενοι και από το Τελαβίβενο. Η Ιρανική πλευρά ζητά άμεση πρόσβαση σε παγωμένα κεφάλαια και χαλάρωση των οικονομικών μέτρων που έχουν πλήξει σοβαρά την οικονομία της χώρας εδώ και τρεις μήνες.
0: Λευκό καπνό βλέπεις? Θα δούμε λευκό καπνό μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες?
1: Είναι δύσκολη η διαπραγμάτευση. Ο Ντόναλντ Τραμπ, άλλωστε να σου θυμίσω, έχει δηλώσει ότι μια συμφωνία ήταν κοντά, ωστόσο αργότερα υπογράμμισε ότι δεν προτείνεται να εγκρίνει μια συμφωνία που δεν θα εξυπηρετεί πλήρως τα αμερικανικά συμφέροντα. Από την άλλη πλευρά, η Ιρανική ηγεσία αντιμετωπίζει μια αυξανόμενη εσωτερική πίεση λόγω της οικονομικής κρίσης και την ανάγκη για άμεση οικονομική ανακούφιση. Αλλά παρά τις συνεχιζόμενες επαφές, διπλωματικές πηγές εκτιμούν στην Wall Street Journal πριν από λίγο ότι η νέα αυτή στρατιωτική ένταση δυσκολεύει περιττέρω την επίτευξη μιας άμεσης συμφωνίας. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Το έχουμε πει αρκετές φορές. Δεν είναι εύκολο να μπει μια συμφωνία σε ένα πλαίσιο. Υπάρχουν πολλά θολά σημεία και κυρίως υπάρχει, Σπύρο, αμοιβαία δυσπιστία. Και αυτό φαίνεται, διότι αν αληθεύει το γεγονός ότι συνεχίζουν οι Ιρανοί την αρκοθέτηση του θαλάσσιου περάσματος, καταλαβαίνεις ότι ετοιμάζονται για επιχειρήσεις και δεν εμπιστεύονται την Ουάσιγκτον. Θα το δούμε.
0: Δύσκολη εξίσωση, πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση, ειδικά όσον αφορά στο κομμάτι των στενών του Ορμούζ, που νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η πρόθεση, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, είναι ξεκάθαρη η πρόθεση των ΗΠΑ, του Ντόναλντ Τραμπ, να βάλει χέρι σε στενά του Ορμούζ. Θέλει να ελέγχει τα στενά του Ορμούζ.
1: Ακριβώς. Το θέμα έχει μπει όμως από μόνο του, από τη στιγμή που οι Αμερικανοί επέδραμαν στον Περσικό κόλπο. Πριν τον πόλεμο υπήρχε μια ελεύθερη ροή, ελεύθερη ναυσιπλοεία. Τώρα οι Ιρανοί έχουν βάλει στο τραπέζι να ελέγχουν μέσω διοδίων ή κάποιων τελών το πέρασμα του Ορμούζ, το οποίο βέβαια έχει ανακατέψει όλες τις διαπραγματεύσεις πέρα από το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι Αμερικανοί βάζουν στο τραπέζι ότι δεν θα υπάρξουν πυρηνικά, δεν θα υπάρξουν δολάρια αν υπάρξουν πυρηνικά. Τους έχουν καταστήσει σαφές ότι η συνέχιση του προγράμματος δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Υπάρχουν προτάσεις στο εμπλουτισμένο ουράνιο να μεταφερθεί σε τρίτες χώρες ή να καταστραφεί ακόμα και ενώπιον της Διεθνούς Ατομικής Υπηρεσίας Ενέργειας, δηλαδή με συντονισμένη επιχείρηση, ώστε να πιστούν και οι Αμερικανοί ότι οι Ιρανοί δεν πρόκειται να συνεχίσουν τον εμπλουτισμό ουρανίου που θα οδηγήσει σε πυρηνικό όπλο.
0: Θανάση, σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.

Διαβάζω στο enikos.gr. Ο ΠΚΠΕ. Παιδιά, πραγματικά, εάν αυτή την υπόθεση τη βλέπαμε με τη μορφή serial, την παρακολουθούσαμε με τη μορφή serial, ξέρετε, σε αυτή τη γνωστή πλατφόρμα που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχω εντοπίσει και, πώς να το πω ρε παιδί μου, πολλά υπερβολικά επιστημονικής φαντασίας σενάρια. Εάν λοιπόν το παρακολουθούσαμε με τη μορφή serial σε αυτή την πλατφόρμα, θα λέγαμε τι είχε πάρει αυτός ο σεναριογράφος, τι σκεφτόταν την ώρα που το έγραφε. Λοιπόν, είδατε, μερικές φορές η ζωή ξεπερνά κατά πολύ τον κινηματογράφο, γενικότερα την τηλεόραση και όλα τα σχετικά. Στην Κρήτη λοιπόν διαβάζω στο enikos.gr, αρχηγικός ρόλος αποδίδεται στους δύο αδελφούς λογιστές. Την Τετάρτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες θα περάσουν μια βολτίτσα και από εκεί όσο πάει και γίνεται καλύτερο. Με τα εντάλματα σύλληψης λοιπόν στα χέρια, η αστυνομική της δίωξης εργανωμένου εγκλήματος ξεκίνησαν από χθες τα ξημερώματα της εφόδου σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Συνολικά έχουν συλληφθεί 22 άτομα, τα οποία εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με το ύψος των κονδυλίων που φέρονται να έχουν αποσπάσει να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ψιλοπράγματα. Λοιπόν, στο enikos.gr αναφέρεται πολύ αναλυτικά όλο το παρασκήνιο και όλο το ιστορικό. Στους δύο αδερφούς λογιστές από το Ρέθυμνο ηλικίας 67 και 65 ετών αποδίδεται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης αρχηγικός ρόλος. Βρήκαμε τους αρχηγούς, έχουν συλληφθεί και οι υπόλοιποι και περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πώς το έλεγε η Ατάκα, φέρτε πίσω τα κλεμμένα ένα πράγμα. Ναι, κάποια στιγμή, να αρχίσουμε να τα βλέπουμε και αυτά. Ο Δανιήλ μου υπενθυμίζει το εξής. Καλημέρα, λέει, δεν λες και κάτι για εκείνο το περιβαντολογικό τέλος που είναι κάποια εκατομμύρια με τις πλαστικές σακούλες που κυκλοφορούν ακόμα. Δεν είναι ωραία η ερώτηση που σου κάνει, σακούλα θέλεις, έχεις πάρει 72 πράγματα. Σακούλα θέλετε? Όχι, σκέφτομαι να τα πάρω στα χέρια. Ναι, μασχάλι από εδώ, το ένα το άλλο. Ξέρετε, όσα δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε, απλά να τα κλωτσάμε μέχρι το αυτοκίνητο και σου βάζει και τη χρέωση. Εγώ κάνω πλακίτσα, να ξέρετε. Κάποιες φορές, ας πούμε, που... εντάξει, τα βάζω στο καρότσι, με το καρότσι πηγαίνω... Το καρότσι να το επιστρέφουμε στη θέση τους, στη θέση του, ναι. Όχι, γιατί κυκλοφορούν κάτι αδέσποτα καρότσια παντού. Βάζει ο άλλος τα πραγματάκια του κανονικά μέσα στο αυτοκίνητο, το αφήνει το καρότσι στη θέση του αυτοκίνητου. Κάνε βρε Καραμήτρο 5 βήματα για να το βάλει στη θέση του. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα? Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο έτσι κάνουμε την πλακίτσα με τους τέτοιους, λέμε όχι, μη μου βάλεις σακούλα σήμερα, ας σώσουμε τον πλανήτη. Άμα ο πλανήτης στηριχθεί πάνω μας για να τον σώσουμε, αφήστε.

Από τα δύσκολα της ειδησιογραφίας, λίγο πριν από τις 11 το βράδυ, χθες το βράδυ, σήμανε συναγερμός στο Χολαργό. Ένας 57χρονος άνδρας φέρεται να έχει πυροβολήσει την 53χρονη σύζυγό του. Στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο ενικός.gr. Οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο μετά από τηλεφώνημα μιας γειτόνισσας που δήλωσε ότι άκουσε δύο πυροβολισμούς. Βοήθησαν να σταματήσει η αιμορραγία της γυναίκας. Τη γυναίκα την πυροβόλησε και την τραυμάτισε στο πόδι ο 57χρονος άνδρας. Βοήθησαν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας να σταματήσει η αιμορραγία της με χρήση τουρνικέ. Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό με σφαίρα στο κεφάλι και δίπλα του ένα όπλο. Η γυναίκα έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Οι πρώτες πληροφορίες, και υιοθετώ το ρεπορτάζ του ενικός.gr, λένε ότι το ζευγάρι κατήχε νόμιμα οπλισμό με σκοπευτικές άδειες λόγω κοινής ενασχόλησής τους με την σκοποβολή. Τώρα το τι έχει συμβεί, παρόλο που δεν υπήρχαν αναφορές, τουλάχιστον προς το παρόν οι γείτονες λένε ότι δεν είχαν ακουστεί καυγάδες. Ο άνδρας ήταν στέλεχος της πολεμικής αεροπορίας. Διαβάστε τα υπόλοιπα στο ενικός.gr. Είναι από τις δύσκολες ειδήσεις του 24ωρου που βαραίνουν την ειδησιογραφία. Εν πάση περιπτώσει. Ό,τι και να λέμε, όταν υπάρχουν τέτοια περιστατικά, θα τα μάθουμε στην πορεία. Θα μου πεις, αυτό είναι το ζητούμενο? Ασφαλώς και δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Στο Χολαργό. Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Αυτά.

Ότε βράστη ο καφές του Σπύρου. Να είσαι καλά, μας κάνεις να γελάμε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ο όρος μαζούτ σε αυτόν τον καφέ ταιριάζει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Θα το εκμεταλλευτώ εάν τελικά συνεχίσει τα καπρίτσια του και συνεχίσει να κάνει τα καπρίτσια του ο Τραμπ και να ανεβάζει την τιμή του πετρελαίου Brent. Θα το εκμεταλλευτώ, θα το δοκιμάσω κιόλας εάν κινείται καλά το αυτοκίνητο με το συγκεκριμένο καφέ. Δεν αποκλείεται να ξέρεις. Ο Τάσος αναφέρεται στην εγκληματικότητα στους νέους, όσον αφορά στους νέους που έχουμε πει πολλές φορές πολλά πράγματα. Δεν βλέπω να έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Ίσως απλά να τα αναφέρουμε λιγότερο σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, με διάφορα περιστατικά και στο Μαρούσι και στη Μεταμόρφωση, σε πάρα πολλές περιοχές, στην Κηφισιά. Στην Κηφισιά έχει γίνει δουλίτσα από την πλευρά του Δημάρχου με τα drones, με την συνεργασία εκεί με την αστυνομία. Αλλά ξέρετε, δεν είναι αυτή η λύση. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχουμε αποτύχει ως κοινωνία, ότι έχουμε αποτύχει ως πολιτεία, ως συντεταγμένη πολιτεία. Αλλά θέλεις να σου πω κάτι. Όταν κυκλοφορείς με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και πέφτεις και πάνω σε πιτσιρικαρία, βλέπεις ρε παιδί μου θυμό στο πρόσωπό τους. Πολύ θυμό, πολύ έτσι τσαμπουκάς. Ανέτιος, χωρίς λόγο τσαμπουκάς για το κάθε τι. Αυτό ασφαλώς και ξεκινά από την οικογένεια, συνεχίζεται στο σχολείο. Επαναλαμβάνω, έχουμε αποτύχει. Ακούμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αυτά τα οποία λένε, τις δηλώσεις οποίες κάνουν. Αλλά φαίνεται ότι οι δηλώσεις δεν είναι αρκετές. Πρέπει να προχωρήσουμε σε έργα. Πρέπει να προχωρήσει η πολιτεία αυτή σε έργα. Έχουμε βαρεθεί τους πολιτικούς παύλα σχολιαστές να κάνουν και λίγη δουλίτσα. Θα πω εγώ με πάρα πολύ μεγάλη ταπεινότητα. Και ο Θοδωρής αναφέρεται στην ακρίβεια. Σπυράκο μου λέει καλημέρα. Μέχρι να κάνει η κυβέρνηση το κάτι για την ακρίβεια θα έχει ολοκληρώσει τη θητεία της. Βρίσκεται 7 χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας, η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Νομίζω ότι από τα πολύ μεγάλα αγκάθια, από την ώρα που θα βρεθούν οι πολίτες μπροστά στην κάλπη, θα τους έρχονται, ξέρετε πώς είναι στα κόμιξ που σου έρχονται το σήμα του δολαρίου κατεβαίνει. Στην προκειμένη περίπτωση θα τους έρχονται οι τιμές των προϊόντων. Για την άλλη θα πούμε τώρα. Α, την να πούμε για την άλλη. Για δώσε άλλη.

Στα χρηστικά μας, να ξέρετε ότι ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Μην πάρει ζακέτα. Αν έχεις ευκαιρία να πας σε καμιά παραλία, πήγαινε. Το σίγουρο είναι ότι θα χρειαστείς ανεμιστηράκι. Από σήμερα νομίζω ένα ανεμιστηράκι καλό είναι να το κουβαλάς. Αν δυσκολεύεσαι, θα σου κάνω δώρο αυτό το καπελάκι με τα ανεμιστηράκια, ε. Τα έχεις δει που κυκλοφορεί. Και δεν τη λένε κανάλις.

Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Τι ωραίο γλυκούλι μηνυματάκι είναι αυτό. Γίνεται, λέει, κάποιος να ξυπνήσει και να μην νιώσει χαρούμενος ακούγοντας την όμορφη παρεούλα και την υπέροχη μουσική. Για τη μουσική ευθύνεται ο αγοραστός, να ξέρετε, ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός. Για τα υπόλοιπα ευθύνεται κάποιος άλλος. Δεν... Εγώ άσχημες ειδήσεις λέω, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Το λέει και η Ελένη, παρά την άσχημη δισογραφία της περισσότερης.

0: φορές. Αυτό είναι το ρητορικό ερώτημα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Υγεία σε όλους. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Πάνω απ' όλα υγεία. Πάνω απ' όλα. Ο Θανάσης. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη. Χάος επικρατεί στις αφήξεις του αεροδρομίου. Α, ναι. Τέτοια ώρα. Ω. Καθώς λέει ανάμεσα στις εξόδους 2 και 3 στη λωρίδα που περιμένουν οι επιβάτες να επιβιβαστούν σε αυτοκίνητο που έχει 10 λεπτά δωρεάν χρόνο αναμονής, τοποθέτησαν εδώ και μία εβδομάδα φορτιστές για να φορτίζουν υπηρεσιακά οχήματα. Όντως τώρα. Είμαστε φοβεροί τύποι. Δεν υπάρχει. Αποτέλεσμα λέει είναι τα αυτοκίνητα που πάνε να παραλάβουν επιβάτες να σταματούν στη δεύτερη και την τέταρτη λωρίδα με σοβαρές καθυστερήσεις στη μοναδική τρίτη λωρίδα κυκλοφορίας. Έχω μεγάλη απορία για ποιο λόγο το έκαναν. Μπορείτε να το ψάξετε. Ο παππούς Θανάσης από τα Μελίσια θα το ψάξουμε. Θανάση μου, η αλήθεια είναι την τελευταία φορά που πήγα να παραλάβω. Ναι, γιατί είχε πάει το κορίτσι στη Μάλτα. Ναι. Είναι μια χαρά εποχή για Μάλτα. Δεν μπορώ να καταλάβω εγώ κάποια πράγματα. Δεν μπορώ να τα δικαιολογήσω. Δεν μπορώ να τα αιτιολογήσω καν, να ξέρεις. Απλά, πώς το λέει, πήγαινε με το ρεύμα. Όχι το. Με το ρεύμα. Απλά μη σε παρασύρει το ρέμα. Θα πω εγώ. Όταν είχα πάει λοιπόν να παραλάβω, όντως μου έκανε εντύπωση αυτό με το δεκάλεπτο. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και σου δίνει το δικαίωμα να κάνεις και δύο κύκλους, λέει. Ναι, αν δεις ότι περνάει το δεκάλεπτο για να μην πληρώσεις το 5 ευρώ, βγαίνεις, κάνεις τον κύκλο και ξαναμπαίνεις. Αλλά αυτή είναι η τελευταία σου. Εάν περάσει το δεκάλεπτο και δεν έχει κατέβει, πολύ απλά ή θα περιμένεις και θα πληρώσεις το 5 ευρώ, 10 ευρώ ανάλογα πόση αναμονή θα έχεις, ή στο δεκάλεπτο φεύγεις και της λες, να σου πω, ρε αγάπη μου, επειδή καθυστέρησες, έλα με το λεωφορείο. Εντάξει, αξιολογούμε κιόλας. Ή φίλος ταξιτζής έχει πει το εξής. Το πράγμα λέει είναι απλό. Πηγαίνεις και παρκάρεις εκεί που είναι τα εμπορικά κέντρα, κάθεσαι, περιμένεις και μόλις σου στείλει μήνυμα ότι ήρθε, εκείνη την ώρα πηγαίνεις. Σωστό και αυτό, είναι καλό. Και παίρνεις και καφεδάκι. Χαλαρά, χαλαρά. Και γενικότερα, γνωρίζεις και κόσμο. Σουζικιού, διότι, ναι, δεν ξέρω για το true. Πάντως γίνεται ένας πανικός με τα μηνυματάκια σας. Ωραία περνάμε. Ε, τι λέτε. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Μπορείτε να μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα, σε όλη τη χώρα. Διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Βρείτε το λοιπόν, βρείτε τη συχνότητα στο νομό που είσαστε, στην πρωτεύουσα του νομού, στο χωριουδάκι σας. Να συντονιστείτε σε αυτή τη συχνότητα για να ακούτε σωστές και πραγματικές ειδήσεις, αληθινές ειδήσεις. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας βρείτε στα στα FM, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, να πατήσετε ένα enter, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, πατάτε ένα enter και μπορείτε να μας βρείτε και να μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως κάνει ο Τέλης. Γεια σου ρε Τέλη, η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Ναι ρε παιδί μου, αλλά σύμφωνα με τον Τραμπ, η καλύτερη επίθεση είναι η άμυνα. Διότι αυτός, το έχω σημειώσει, παιδιά μου κάνει εντύπωση, τι να κάνω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, πραγματοποιούν αμυντικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους. Σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Πώς φωνάζουν στο NBA, Defense. Φαντάσου αυτό το σύνθημα να το φωνάζανε την ώρα που επιτίθεται η ομάδα τους. Χαζομάρα δεν θα ήτανε. Θα μου πεις, θα ήταν η πρώτη ή η τελευταία που έχουμε ζήσει. Γιατί με χαιρετάς, φεύγεις. Κάτσε εδώ ρε παιδί μου. Θα βρούμε και... Κυρία Βουγιουκλιώτη, φέρατε φρυγανιές. Ε, δεν φέρατε φρυγανιές. Να παραγγείλετε κανένα σουβλάκι τότε. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης μου στέλνει και εδώ οι τιμές, λέει, είναι φωτιά όσον αφορά στη βενζίνη, όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης. Ναι, βρε αδερφούλη, αλλά όλα τα υπόλοιπα περνάτε καλά. Εντάξει, χαιρετάμε. Άντε, την καλημέρα μου στον Αριστοτέλη εκεί στο Σίδνεϊ. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε αλλαγή ώρας. Θα καλημερίσουμε και θα στείλουμε για ξεκούραση τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις μουσικάρες, κύριε Αγοραστέ. Και πάνω απ' όλα σας ευχαριστώ που με ανεχτήκατε για ακόμη μία φορά. Εμείς θα επανέλθουμε δρυμύτεροι με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη.
1: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο συνοπείο.
2: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη.
1: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο συνοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM, η ώρα είναι 6.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Θέλαμε να χορέψουμε το σήμα. Τι να κάνουμε τώρα. Μας αρέσει υπερβολικά, γι' αυτό και το έχουμε βάλει κιόλας. Λοιπόν, και δοθήσεις ευκαιρίας να σας πω το εξής, διότι έχουμε νέο διαγωνισμό, νέο εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM, νέο προορισμό πρώτα απ' όλα. Τρεις μέρες στο Ναύπλιο. Σας αρέσει το Ναύπλιο, ε? Να πάτε κιόλας και στο Παλαμίδι, να ανεβείτε με τα σκαλάκια. 999 ούτε καν χίλια. Ούτε καν χίλια. Να πάτε και στο Μπούρτσι απέναντι. Δεν είναι από το... Ναι, δεν θα το πω από το Άρτσι Μπούρτσι. Αλλά να περάσετε όμορφα. Και έχει παγωτάρες εκεί, έχει και πολύ ωραία κουζίνα. Πάρα πολύ ωραία κουζίνα. Φοράμε τα γυαλάκια μας, διότι Ούγκαρ έρχεται μόνον. Και σας διαβάζω. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδίου διαγωνισμού του Real FM είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Έχω μια ιδέα, κυρία Βουγιουκλιώτη, αμέσως μετά θα τη μοιραστώ μαζί σας. Η Greco Strom λοιπόν καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την 3η, 2 Ιουνίου. Είπαμε, αυτή η εβδομάδα είναι η τελευταία του Μαΐου. Από... Ξεκινάμε. Δευτέρα. Πρώτη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό η κλήρωση θα γίνει την 3η στις 2 Ιουνίου. Στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Στα γουρλίδικα τα παιδιά μας.

0: Αυτό το Σάββατο, κυρία Κασίμη, πρέπει να σας πω, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch. Για δεύτερη χρονιά το Park Your Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώματα, παιχνίδι και φαντασία. Θέλω να με πας εκεί.
1: Σε πάω.
0: Πήγαινε νωρίς στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, θέλω και popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth, ασφαλώς και θα βγάλουμε και φωτογραφίες, και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site ασφαλώς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Τώρα, το Σάββατο 35ου, που θα έχουμε αυτή την προβολή Lilo and Stitch, live action παρακαλώ, ο σκανταλιάρης εξωγήινος Stitch το σκάει από ένα πείραμα γενετικής σε έναν μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, η Lilo. Μαζί θα μας μάθουν τι σημαίνει αφοσίωση, φιλία και οχάνα.
1: Οχάνα.
0: Που στην παράδοση της Χαβάης σημαίνει οικογένεια.
1: Οχάνα.
0: Οχάνα, κυρία Χρυσοδούλου,
1: Τι, άκου τώρα τι διάβαζα πρωί-πρωί.
0: Για πες.
1: Θα γελάς τώρα εσύ.
0: Ω, δεν. Από τώρα να ξεκινήσω. Τι είμαι, χαζοχαρούμενο. Ναι, πρώτα θα τα ακούσω και μετά θα γελάσω.
1: Α, εντάξει. Δεν έχουν. Ένα λεπτό μετά θα πάμε στα σοβαρά, αλλά εντάξει. Ναι. Διάβαζα ότι στην Ιαπωνία μπορείς, λέει, να νοικιάσεις σύντροφο.
0: Γιατί στην Ελλάδα.
1: Για μερικές μέρες, για μερικές ώρες. Σύντροφο νοικιάζεις όμως, ναι. Όχι, δηλαδή δεν είναι.
0: Ναι.
1: Για να αντιμετωπίσει τη μοναξιά, όχι, μην το βλέπεις σεξουαλικά, να σου το πω έτσι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ναι, το κατάλαβα.
1: Όχι, για τη μοναξιά το κάνουν. Ναι. Είτε θέλεις ένα φίλο να πας σινεμά, είτε ένα σύντροφο να δείξει τους γονείς σου. Okay. Να πας στο Πάσχα, ας πούμε, στο τραπέζι.
0: Ναι, για να μην πας μόνος σου, το νοικιάζεις.
1: Ή κάπου σε ένα γάμο να σε συνοδεύσει.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Το θέμα είναι το εξής όμως. Μετά, άμα τον γκουγκλάρεις αυτόν τον σύντροφο, δεν τον.
1: Τώρα δεν ξέρω λεπτομέρειες τόσο πολύ. Δεν έχω κάνει τέτοιο ρεπορτάζ. Αλλά
0: κακώς,
1: δεν αφορά,
0: επαναλαμβάνω.
1: Δεν είναι υπηρεσία για σεξουαλική επαφή. Είναι
0: όχι,
1: για πνευματική συντροφικότητα. Κοινωνική
0: είναι πλατωνική. Πλατωνική,
1: ναι,
0: κοινωνική.
1: Ναι.
0: Έρε, τι άλλο θα ακούσουμε.
1: Φοβερό, ε.
0: Λεπτομέρειες, ρε παιδί μου.
1: Για τη μοναξιά σου, λέει, το κάνουμε.
0: Ναι, ούτως ή άλλως, ρε παιδί μου. Άμα το δεις το πράγμα έτσι. Πώς θα λέμε, με κινησμό.
1: Στην Ιαπωνία το πιστεύω πάντως.
0: Ναι, αλληλονικιαζόμαστε ούτως ή άλλως.
1: Ναι, κατά κάποιο τρόπο.
0: Δεν αλληλονικιαζόμαστε.
1: Δεύτερον.
0: Νοικιάζουμε μία σύντροφο, μας νοικιάζει η σύντροφος.
1: Ναι, πολύ ωραία τα λέω. Μην το συζητάς έτσι.
0: Αν το δούμε, λέω, με κινησμό.
1: Ναι, ναι.
0: Και το συγκεκριμένο ενίκιο μπορεί να σου έρχεται και λίγο πιο φθηνό,
1: ναι,
0: σε σχέση με το στεγαστικό εκεί που έχει φτάσει στη χώρα μας.
1: Μιλάς για ενίκιο, γιατί σκέφτομαι τη Λιόλιο εγώ.
0: Τη Λιόλιο.
1: Με το νοικιάστηκε και δεν μπορώ.
0: Γιατί. Α, να σου πω πρώτα απ' όλα, σήμερα, όχι σήμερα, την Πέμπτη.
1: Λοιπόν,
0: την Πέμπτη, Νίκος Χατζηνικολάου θα έχει απέναντί του την κυρία Λιόλιου. Και φαντάζομαι ότι μία από τις ερωτήσεις θα είναι. Έγινε το τραγούδι viral, διάσημο.
1: Έχει γίνει ούτως ή άλλως εδώ και καιρό. Απλά τώρα ξανά έγινε. Έχει γίνει αυτό, είναι γνωστό με τον νοικιάστηκε.
0: Ναι. Από την περίοδο
1: από τότε.
0: Που πήραμε στο τέτοιο της, της ΑΕΚ.
1: Σωστά.
0: Μέσα στο γήπεδο
1: της ΑΕΚ. Από τότε. Αυτό είναι το.
0: Γιατί μου κάνει, δεν ήθελες να το αναφέρω ότι πήραμε το conference.
1: Αυτό εννοώ. Από τότε ήταν το χέρι, δεν θυμόμουν το πότε ήταν τύπου. Αυτό εννοώ.
0: Που πήραμε το conference league.
1: Σωστά.
0: Που το σηκώσαμε μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ.
1: Σωστά.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, και το.
0: Γρήγορα το ξεπερνάμε αυτό.
1: Ποιο,
0: όχι τίποτα.
1: Τίποτα, εντάξει. Όχι, και το δεύτερο περίεργο που διάβασα,
0: ναι,
1: είναι ότι λέει στην Τουρκία. Υπάρχουν κλινικές. Βέβαια, είναι λίγο επικίνδυνο προφανώς όλο αυτό. Δεν το λέω για να γελάσουμε. Γιατί είχε γίνει προορισμός για φθηνές αισθητικές επεμβάσεις και σε κάποιες περιπτώσεις προφανώς είναι πετυχημένες, αλλά γενικά έχουν δει και το φως δημοσιότητες. Άλλες περιπτώσεις που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες οι άνθρωποι. Και νομίζω υπήρχαν και θάνατοι. Πάνε, λέει, να ψηλώσουν. Το είδες αυτό?
0: Όχι, δεν το είδα. Πώς ψηλώνουν? Όχι ότι το έχουμε εμείς ανάγκη. Ναι. Έτσι. Γιατί γελάτε, κυρία Χρυσοδούλου.
1: 15 εκατοστά λέει μπορούν να ψηλώσουν.
0: 15 εκατοστά, ε.
1: Ναι. Σκόβουν, λέει, τα οστά των ποδιών.
0: Ναι. Ναι, ναι, και τους βάζουν ενδιάμεσα τι.
1: Το στοκάρουν. Για να αναπτυχθεί νέα οστική, λέει, μάζα στο γεωργικό.
0: 15 πόντους, ε.
1: Τι να σου πω.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, να σου πω. Εγώ είμαι στο 1,80.
1: Ναι. Χειρουργική επιμήκυνση, λέει.
0: Εξακολουθείς να γελάσεις, δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί.
1: Distraction, οστεογένεσης.
0: Οστεογένεσης. Εμένα με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Άκου τώρα, σπάει το ρίο οστό ή την γνήμη και τα δύο και τα απομακρύνει σταδιακά, επιτρέποντας την ανάπτυξη νέου οστού στο κενό. Ναι. Είναι 20.000 λίρες, λέει, κάνει.
0: 20.000 λίρες.
1: Συν 8 και στις ιδιωτικές υπάρχουν. Ενώ γιατί στην Βρετανία αυτή η επέμβαση κάνει 100.000.
0: 100.000. Κοίτα, η λίρα η τουρκική με τη λίρα τη βρετανική έχει μια μεγάλη απόσταση.
1: Τώρα μιλάω για βρετανική, είναι δημοσίευμα της Daily Mail αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν μας λες όμως οι 20.000 τουρκικές λίρες.
1: Ίδιο λέμε, ίδιο αγγλικά, η αγγλική λίρα είναι για τα δύο. Είναι δημοσίευμα της Daily Mail.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβα. Μια χαρά.
1: Φοβερό. Πολύ επικίνδυνο όμως, ρε παιδί μου, μου φαίνεται εμένα. Τέλος πάντων, εντάξει. Ναι. Απλά τα διάβασα αυτά τα περίεργα και ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σου. Γιατί λέω, τι γίνεται στον κόσμο.
0: Εγώ οφείλω μία απάντηση στην κυρία Χρυσοδούλου, διότι με το που είπα ότι είμαι 1,80. Ναι. Δεν ξέρω, χαμογέλασε. Δεν ξέρω, δεν αυτό. Το γράφει και η ταυτότητά μου, 1,80.
1: Ρίση. Τώρα κόβουνε.
0: Εξακολουθεί να
1: γελάει. Τώρα κόβουνε.
0: Τι κόβουνε.
1: Ύψος. Έχω τέτοιες καταγγελίες από φίλες μου.
0: Τότε να ξέρεις, βάζανε.
1: Δεν ξέρω τι συμβαίνει. 2-3 μου μόνο τις κόψαν. Λέει, πιστεύαν αυτές ότι είναι πιο ψηλές. Πες και αυτή η περίπτωση. Αλλά η μία ρεσί όντως τις κόψανε. Είναι καμία σχέση, σου λέω.
0: Το δωδεκάποτο του Τακούνι δεν μετράει, να ξέρετε.
1: Όχι, έχω. Επίσης έχω πολλές καταγγελίες για τις φωτογραφίες.
0: Τι, ότι δεν τις βγάζουν επίτηδες καλά.
1: Τώρα δεν νομίζω ότι δεν είναι επίτηδες. Κάτι δεν.
0: Είναι θέματα αυτά. Απορώ πώς επιβιώνουν οι φίλες σου, δηλαδή.
1: Ναι, είπα να το
0: με τόσα απανοτά χτυπήματα.
1: Καλά, έχεις δει τις ταυτότητες. Αυτό είναι απανοτό χτύπημα όμως.
0: Τις καινούργιες.
1: Ναι, έχεις δει τις φωτογραφίες των ταυτοτήτων.
0: Κοίταξε, ρε παιδί
1: μου. Τρεις που έχω δει, είναι αγνώριστες και οι τρεις.
0: Ναι, καλό είναι αυτό. Κάτι είναι καλό.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είναι χάλια, ρε εσύ.
0: Α, τόσο χάλια.
1: Πολύ χάλια όμως.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Πολύ χάλια όμως, σε σημείο που δεν θες να βγάλεις ποτέ ταυτότητα, αν βρεις ραντεβού.
0: Εμένα λοιπόν το συζητούσαμε με τη Μαρία. Της λέω να σου πω ότι κάτι την έχει πιάσει με το ύψος γενικότερα. Της λέω 1,80. Μου λέει αποκλείεται. Λέω 1,80, παιδί μου, το γράφει και η ταυτότητα. Να ορίστε, της δείχνω την ταυτότητα. Μου λέει καλά, μου λέει, και εκεί μέσα έβαλες. Μα λέω δεν.
1: Έλατε.
0: Ναι, παιδιά, είναι πολύ απλά. Της λέω 1,76 είμαι για την ακρίβεια. Μου λέει ναι, οι τέσσερις πόντοι.
1: Πού πήγανε.
0: Θα σου πω.
1: Γιατί την εμένα πρώτη μου τις κόψανε και παλιά. Εσένα γιατί όχι.
0: Όταν λοιπόν έβγαλα την πρώτη μου ταυτότητα κάτω στους Μολάους, πήγα με τον μπαμπά μου στο αστυνομικό τμήμα. Με μετράει ο αστυνομικός. Λέω 1,76 είμαι, γιατί έπαιζα και μπάσκετ.
1: Ναι,
0: επίσης,
1: ναι.
0: Δεν θέλω γέλια, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και με είχαν μετρήσει.
1: Τι θέση,
0: και λοιπόν, τι θέση έπαιζα, ρε Στεφανία? Σέντερ. Έπαιρνα τα rebound και κάρφωνα. Playmaker και point guard ήμουνα. Θέση 1-2. Τι θα έπαιζα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ήμουνα πολύ γρήγορος και πολύ εύστοχος, να ξέρεις. Τώρα ξέρεις τι έχει μείνει από εκείνη την περίοδο. Τίποτα. Λοιπόν. Ούτε γρήγορος είμαι, ούτε εύστοχος. Και λέει ο διοικητής, με μετράει, λέει 1,76 όντως είναι. Λοιπόν, να σου πω, πιτσιρικάς είσαι, γιατί ήμουν 15 χρονών, θα φτάσεις στο 1,80, δεν υπάρχει περίπτωση, θα σου βάλω 1,80. Τι να πω αυτός. Μάλιστα. Ο άνθρωπος. Θέλω πάνω να τον βρω, λογικά, ναι, και να του πω, ρε μεγάλε, δεν σκεφτόσουν κάτι άλλο. Από τα 15 στο 1,76 έχω κολλήσει. Είναι φοβερό. Και όταν άλλαξα ταυτότητα πρόσφατα, μου λέει ο αστυνομικός να σε μετρήσω.
1: Τις καταγγελίες είναι η πρώτη φορά που τις κάνει δημοσίως.
0: Ναι, ναι, ναι. Μου λέει να σε μετρήσουμε για το ύψος. Όχι, του λέω, αδερφέ, άφησε το, αφού το βλέπεις την παλιά ταυτότητα 1,80. Βάλε τώρα 1,80 να τελειώνει η ιστορία. Και
1: μπράβο.
0: Το έβαλε 1,80.
1: Και παραπάνω να του λέγες, θα σε βοηθούσε ο άνθρωπος.
0: Ναι. Ναι, αλλά το θέμα είναι το εξής. Το παραπάνω δεν θα το πίστευε.
1: Έχεις δίκιο, εντάξει. Έχεις
0: δηλαδή
1: δίκιο.
0: Εδώ δεν το πιστεύει. Η σύντροφός μου δεν πιστεύει το 1,80.
1: Θα σε μετρήσω τώρα, θα κάνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, με μέτρησε η Μαρία.
1: Όχι, όχι, θέλω να
0: και
1: έχω.
0: Με έβαλε στον τοίχο, έφερε το μέτρο και μου λέει ούτε 1,76 είσαι, είσαι 1,74. Θέλω να σου πω, κυρία μου, όσο εδώ και μην παρέκει. Κόβεις πόντους από εδώ, κόβεις πόντους από εκεί, κόβεις πόντους παραπέρα. Για το ύψος μιλάμε, εσύ με κοιτάς με κουρδωμένα μάτια, έλεος, δεν μπορεί. Η κυρία Στεφανία Κασίμη είναι στο ένα μικρόφωνο. Κυρία Στεφανία Κασίμη, είστε ένα μικρόφωνο.
1: Σκέψου, τι κάνουν, τι γίνεται, τι σπίτι είναι αυτό, πώς περνάνε την ώρα. Κύριο Σπύρος Παπαδάκης. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, έτσι. Να, το...
0: να μετριέστε, παιδιά, να μετριέστε.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Διότι όσο μεγαλώνουμε, συρρυκνωνόμαστε. Να μετριέστε.
1: Παρά... Μαρία, ξεκίνα. Λοιπόν. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@kirielfm.gr. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Είσαι, λέει, 80 στο φάρδο.
0: Ποιο?
1: Είναι 80 στο φάρδο.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω Κωνσταντίνος.
0: Ναι, ναι, κοίτα. Κωνσταντίνε.
1: Δεν ισχύει.
0: Όχι, όχι. Μισό λεπτό. Θα σου πω το εξής. Σε μήκος πάμε καλά. Στο ύψος έχουμε προβληματάκι. Αλλά εν πάση περιπτώσει,
1: τώρα,
0: τι
1: μισό,
0: να σου πω,
1: μισό,
0: έτσι μας έκτισε ο Θεούλης.
1: Ναι, όχι, εντάξει, εγώ δεν ήθελα να, δεν περίμενα ότι θα φτάσουμε.
0: Γερνάμε μέχρι, καλά.
1: Μέχρι τώρα, δηλαδή δεν ήθελα να σου πω δύο πράγματα για την Τουρκία και την Ιαπωνία. Για δύο,
0: παρακαλώ.
1: Δεν ήθελα να φτάσουμε μέχρι εκεί.
0: Δεν
1: να μπω στο σπίτι σου μέσα, δεν ήθελα.
0: Όχι, γιατί, σήμερα... να έρθείτε, σου έχω πει να πάρεις ο Σοκράτη και να έρθείτε σήμερα... και να ψήσουμε
1: κιόλας. Να μετριόμαστε, κιόλας. Δεν θέλω.
0: Όχι, ρε.
1: Με καλές για μπάρμπεκιου, μου βγάζει το μέτρο.
0: Θα σου ανοίξει την πόρτα, θα σου ανοίξει την πόρτα. Θα σου ανοίξει την πόρτα η Μαρία και θα κρατάει το μέτρο. Εντάξει.
1: Λοιπόν, σήμερα να ξεκινήσουμε κάποια χριστιανικά. Τιμάται μνήμη των Αγίου Αλφαίου, Αγίου Κάρου Πατοποστόλου και Αγίου Συνεσίου.
0: Άρα έπεσα μέσα.
1: Έπεσες μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα γιορτάζουν Αλφαίος Καρπός, Συνέσιος, Συνεσία.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, δεν ξέρω κανέναν.
0: Ναι.
1: Κερούλης, στα υπηρετικά λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένο στο μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, γενικά άθρος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Από βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι θα πλένουν, 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 27-29 βαθμούς και κατά τόπους στα βόρεια τους 30-31. Στην Αττική 17-29. Έθριος γενικά ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, κύριο Σταβόρε, δεν βρέχει βλέπω σήμερα. Και από οι άνεμοι, από βόρειες διευθύνσεις 3-5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, Θεσσαλονίκη 16-30 βαθμούς. Ίσως λίγες βροχές το μεσημέρι, ίσως λίγο στα ορεινά.
0: Λοιπόν, είναι Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, έρχεται με φόρα ο Ιούνιος. Με φόρα και ο Αλέξης Τσίπρας, όπου σήμερα θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια εκεί στο Θησείο.
1: Πες τα χρώματα λίγο να τα
0: Μπλαουγκράνα, μπλαουγκράνα. Το μπλε για την πατρίδα, το κόκκινο για τους αγώνες.
1: Μπράβο.
0: Έτσι είπε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, υπήρξε και η ανάλογη, πώς να το πούμε τώρα, καζούρα από την πλευρά της κυβέρνησης και του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη. Γενικότερα νομίζω ότι η σημερινή ημέρα θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης να πούμε ότι θεωρητικά...
1: Ποιος είναι ο Ινιέστα? Έλα, εντάξει. Ποιος είναι ο Τσάβη?
0: Ο Χριστός και είπαν αλήθεια τώρα.
1: Έλα, εντάξει, έλα.
0: Α,
1: ναι.
0: Διότι, ναι, η Μπαρτσελώνα είχε Μέση, Ροναλντίνιο, Ετό, Ιμπραήμοβιτς, αλλά οι δύο, οι τρεις, γιατί δίπλα σε Ινιέστα και Τσάβη θα βάλω και Πουγιόλ.
1: Μάλιστα.
0: Με ξέρεις.
1: Α, γι' αυτό είπε.
0: Οι τρεις μορφές που κρατούσαν πραγματικά, ήταν οι στυλοβάτες, ήταν η ραχοκοκαλιά της Μπάρτσα.
1: Ναι.
0: Ήταν ο Ινιέστα, ο Τσάβη και ο Πουγιόλ θα βάλω.
1: Γι' αυτό
0: εγώ.
1: Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι δεν επέλεξε ο κύριος Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός, δεν επέλεξε τον Ινιέστα και τον Τσάβη και πολιτεύτηκε με Πολάκη και Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Αχα.
0: Ναι. Mm. Δεν ξέρω τώρα τι, εάν παραδείγματος χάρη ο κύριος Πολάκης έπαιζε στη θέση του Τσάβη και η κυρία Κωνσταντοπούλου στη θέση του Ινιέστα, αν θα κατάφεραν καλύτερα πράγματα.
1: Ναι.
0: Πάντως εκείνη την περίοδο τα σήκωσαν όλα στην Μπαρτσελόνα.
1: Ναι.
0: Champions League, παγκόσμιο, πρωταθλήματα, κύπελα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
1: Στην Ελλάδα τα σήκωσαν όλα. Τα πήραν όλα και έφυγαν. Τα σήκωσαν δίελα, να το πω.
0: Α, μιλάς. Ναι. Λοιπόν, θεωρητικά, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει τον ήλιο να λούζει με τις ακτίνες του την πρωτεύουσα. Ποιητικό, ωραίο,
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από τις 6 και 5 έχει ένα τέλειο ήλιος. Περιμένουμε να βγει από την, να ξεμητήσει πάνω από την Πεντέλη. Ο ήλιος θα δύσει 38 λεπτά με 38 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η ημέρα, εκμεταλλευτείτε το. Διανύουμε ήδη την 146η ημέρα του έτους. Βλέπουμε εδώ ότι είναι καταγάλανος ο Αττικός ουρανός. Να περάσετε όμορφα. Καλημέρα σε όλους τους Αθηναίους και σε όλες τις Αθηναίες. Σε όλους όσοι κινείστε αυτή τη στιγμή στο λεκανοπέδιο της Αττικής, πηγαίνετε προς τις δουλειές σας. Όσοι φεύγετε από τις δουλειές σας,
1: βέβαια, γιατί
0: έχουμε και αυτούς που όλο το βράδυ βρίσκονταν εκεί έξω για την συνεχή λειτουργία αυτής της πόλης, και σας ευχαριστούμε που προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη κατά τη διάρκεια του 24ωρου. Να δώσουμε μια μεγάλη καλημέρα σε αυτούς τους ανθρώπους που από τα όποια χάραγα μέσα στη νύχτα μας ξεβρωμίζουν, τους οδηγούς των απορριμματοφόρων και τους δημοτικούς υπαλλήλους που βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων, στους εκαβίτες, στις εκαβίτισες, σε όλους τους ταξιτζίδες μας.
1: Σε όλους.
0: Σε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω και στα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας που κυκλοφορούν για τη δική μας ασφάλεια, να τα λέμε και αυτά. Και είχαν πολύ δουλίτσα δυστυχώς εχθές. Πάρα πολύ δουλίτσα. Λοιπόν. Τι άλλα, κοίτα τι γίνεται.
1: Άρα φεύγουμε από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Να φύγουμε.
1: Να ολοκληρώσουμε.
0: Όχι, πες για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Λοιπόν, όχι, να πούμε ότι είναι στις 8 η ώρα στο πλατεία Θησίου εκδήλωση σήμερα.
0: Ναι.
1: Έκανε και μία τελευταία προαναγγελία, ανάρτηση προαναγγελία.
0: Θύμησέ μου,
1: του νέου κόμματος.
0: Στο ίδιο σημείο ήταν η τελευταία του προεκλογική ομιλία το 2023.
1: Δεν θυμάμαι αν ήταν στο Θησίο, κάπου εκεί που πρέπει να ήταν, ναι, όμως. Και όσοι λέει γνωρίζουν, έτσι, θα είναι η μουσική υπόκριση του, θα ακουστεί και στην παρουσίαση. Θα είναι από Κραουνάκη.
0: Α, δεν θα είναι ο ύμνος της Μπάρτσα.
1: Όχι, όχι.
0: Τον έχεις ακούσει τον ύμνο της Μπάρτσα?
1: Το όχι.
0: Λέει Μπάρτσα, Μπάρτσα.
1: Όχι.
0: Θα μου πεις τι θα λέει. Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Με τραγούδι του Κραουνάκη εκπλήξεις διάφορες θα είναι από ό,τι φαίνεται. Αλλά το τραγούδι θα είναι Κραουνάκη.
0: Όσον αφορά στο πολιτικό κομμάτι, περιμένουμε πραγματικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τον πρώην Πρωθυπουργό,
1: ναι,
0: τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τα υπόλοιπα στελέχη. Είναι ανοιχτό το
1: φαίνεται
0: κάλεσμα.
1: Ότι δεν θα είναι, δεν θα έχει όμως στις πρώτες θέσεις, όπως αυτό που έκανε και στην Ιθάκη.
0: Πρώτα
1: στην παρουσίαση με επισήμους και όλα αυτά.
0: Έχω την εντύπωση.
1: Όλοι όρθιοι.
0: Βάζοντας έτσι, αναμουχλεύοντας τη μνήμη μου, αυτό το οποίο μας είχε πει η κυρία Αντωνοπούλου την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι είναι ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους πολίτες για να ακούσουν τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ανάμεσα σε αυτούς συγκαταλέγονται, φαντάζομαι, και στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, γενικότερα βουλευτές, νυν, πρώην, επόμενοι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα υπάρχουν και θέσεις με επισήμους.
1: Όχι, σου είπα, αυτό σου είπα, όχι.
0: Δεν θα υπάρχουν καθόλου.
1: Εγώ ξέρω, θέσεις. Όχι, δεν θα υπάρχουν.
0: Άρα λοιπόν, όποιος θέλει πηγαίνει μέσα στο πλήθος.
1: Όχι,
0: εκεί.
1: Όχι, δεν θα υπάρχουν. Νομίζω λοιπόν ότι δεν θα έχει καν καρέκλες αν όλοι όρθιοι. Αυτό σου λέω.
0: Μα,
1: δεν θα έχει.
0: Πολύ ωραία. Να δούμε λοιπόν ποιοι θα παραστούν. Σου έχω ένα μικρό παρασκήνιο. Υπάρχουν στελέχοι πρώτα απ' όλα που έχουν ήδη παραιτηθεί, έχουν ήδη φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Σκόνη και θρύψαλα ένα πράγμα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στη Νέα Αριστερά. Εκκλήσεις ειδικά στη Νέα Αριστερά να μην διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Έχω την εντύπωση δηλαδή ότι από τις, τη ώρα 8 η ώρα είναι,
1: ναι,
0: από τις 8 η ώρα και μετά, άντε βάλε να κρατήσει όλο αυτό μία ώρα, μία μισή ώρα, ίσως και λιγότερο. Από την ώρα που θα κατέβει από το βήμα ο κύριος Τσίπρας και μετά, νομίζω ότι θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις και όσον αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ και όσον αφορά στην Νέα Αριστερά.
1: Πάντως την ώρα της παρουσίας θα υπογράφουν και διαδικτυακά πάντως την διακήρυξη πάνω, ναι, στο που θα είναι στην πλατφόρμα. Τι εννοείς εξελίξεις, από στελέχη που θα αποχωρήσουν και...
0: Έχω μιλήσει με 3-4 βασικά στελέχη, ναι, μάλλον που έχουν ειδικό βάρος μέσα, ναι, στο, ναι, ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλουν να βγουν στον αέρα,
1: ναι, ναι.
0: Επιφυλάσσονται,
1: ναι, ναι, ναι,
0: για μετά τις ανακοινώσεις.
1: Βεβαίως.
0: Μου δίνουν ένα κλίμα.
1: Μάλιστα.
0: Ότι ναι, εμείς είμαστε έτοιμοι,
1: ναι. Κάποιος να τους καλέσει όμως.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό το οποίο
1: δεν
0: λες.
1: Είναι, έχω μιλήσει και εγώ και κάποιος πρέπει να τους καλέσει.
0: Έχω την εντύπωση ότι ένας οδικός χάρτης ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Φάμελο ενδεχομένως να έχει υπάρξει, και αν όχι μεταξύ τους, τουλάχιστον σε επίπεδο συνεργατών. Τώρα μην γελιόμαστε να σου πω κάτι, Στεφανία.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως θα κατέβει στις εκλογές. Νομίζω ότι αυτά τα σενάρια περί μη καθόδου στις εκλογές και διάλυση του κόμματος, νομίζω ότι πρώτον δεν νομίζω ότι είναι και κάτι το οποίο θέλει αυτή τη στιγμή ο κ. Τσίπρας. Το μας το είπε και η κυρία Αντωνοπούλου. Αλλά νομίζω δεν το... Δεν είναι κάτι το οποίο θέλουν ο κύριος Τσίπρας. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που προκρίνεται και θα δούμε και τις επόμενες ημέρες, θα το δούμε και πιο έντονα, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει κανονικά στις εκλογές.
0: Σε αυτό βάζω έναν αστερίσκο. Αυτό που είναι σίγουρο και μας το είπε η κυρία Αντωνοπούλου είναι ότι ο κύριος Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το
1: την κληρονομιά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόκειται, γιατί
0: το άλλο κομμάτι δεν το ξέρω. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα πάνε οι εξελίξεις. Ποιος θα είναι επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σου είπα ότι αυτή τη στιγμή.
0: Τι διαδικασίες θα υπάρξουν.
1: Σου είπα ότι αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει σε 10 μήνες. Εδώ δεν ξέρουμε τι γίνεται την άλλη εβδομάδα.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή. Λέω ότι με κάποια την όποια ηγεσία, δεν ξέρω με αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να σου πω με ποια ηγεσία, μπορεί να είναι άλλη ηγεσία να σου πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το σενάριο που προκρίνεται είναι να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές. Με μια συνεργασία ενδεχομένως, δεν ξέρω. Με μια συνεργασία. Αλλά νομίζω ότι δεν πάει για.
0: Η κυρία Χριστοδούλου μετράει τα λεπτά και τα
1: δεδομένα. Ναι, θα πάμε τώρα για 3,5%, για 3, για 4, για 5. Λέω. Για τόσο θα κατέβει όμως.
0: Μάλιστα.
2: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Συνεχίζεται η έντονη διπλωματική κινητικότητα, μετριάζονται ωστόσο ήδη προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Περισσότερα στο real.gr. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών θα βρεθεί μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Άνδρας 57 ετών πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του σε διαμέρισμα στο Χολαργό και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα οδηγούνται σήμερα 20 ληφθέντες κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: Γράφει η Έφη. Να σε καλά, βρε Στεφανία, με την τσίπλα στο μάτι, σκάσε τα γέλια. Μα τι σπίτι είναι αυτό, πως περνάτε την ώρα σας. Να μετριέστε.
1: Εντάξει, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Πώς το λένε, ρε παιδί μου. Για να ξέρει ο ένας τι έχει να κάνει με τον άλλο. Με τριόμαστε.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, το κάναμε τώρα.
0: Αυτό. Ωραία.
1: Αν είναι δυνατό.
0: Αυτά με τον κύριο Τσίπρα. Θα δούμε λοιπόν.
1: Ναι. Ναι.
0: Σήμερα θα δούμε και το όνομα που το περιμένουμε. Μη δεν είναι και πηξίδα.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και πηξίδα.
0: Μπορεί και να είναι, μπορεί και όχι όμως. Γιατί νομίζω ότι το περιμένουν πολύ και μη δεν είναι.
1: Έχεις ρεπορτάζ, μίλησες.
0: Και τα υπόλοιπα που σου είπα ρεπορτάζ ήταν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν σου είπα να πούμε ότι ήταν μπανάνες. Άλλο σε ρωτάω. Επειδή είμαι σίγουρος ότι έχεις μιλήσει με ένα συγκεκριμένο στέλεχος.
0: Δεν μιλά, δεν λένε τίποτα.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, εικάζεις.
0: Δεν λένε τίποτα. Όπως το λέω, δεν λένε τίποτα. Δεν
1: εικάζεις, έχεις στο μυαλό σου ότι παραδείγματος χάρη, εάν το όνομα του κόμματος είναι πηξίδα, μπορεί κάποιος να ενοχληθεί.
0: Όχι.
1: Α, όχι. Εντάξει.
0: Ναι, αλλά ενδεχομένως επειδή είναι πολύ προφανές δεν θα είναι, δεν ξέρω.
1: Α.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, το βασικό δεν είναι μόνο το όνομα.
1: Καλά,
0: δούμε
1: και το ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, το είπαμε ότι ήταν στην
0: ανάπτυξη. Ναι, ήταν συνέχεια.
1: Ενδιάμεσα μας το διέψευσαν.
0: Ναι.
1: Όχι, λέει, άλλο θα είναι το όνομα.
0: Ναι, γι' αυτό δεν ξέρω. Να δούμε για την ιδρυτική διακήρυξη και προφανώς να δούμε τι θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες. Τώρα, πες, συγγνώμη.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Ο Κωνσταντίνος, τι ωραίο γλυκό μηνυματάκι. Καλημέρα, λέει, παιδιά. Ο κόσμος έχει ανάγκη από μια αγκαλιά, από ένα σ' αγαπώ, αλλά αυτό να είναι αληθινό.
0: Βέβαια.
1: Πόσο σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάμε σε αυτό το συγκλονιστικό περιστατικό στο Χολαργό.
1: Το όπου υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο ενικός.gr μας έχει. Δεν είναι κλισέ. Αλλά γροθιά στο στομάχι, ρε παιδιά, κάθε φορά που ακούμε τέτοια πράγματα.
0: Ένας 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε την γυναίκα του και μετά αυτοκτόνησε. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει πάρα πολλές λεπτομέρειες γνωστές. Αλλά στο πόδι την πυροβόλησε. Λοιπόν, και τον εντόπισαν εκεί αστυνομικοί και δίπλα ένα όπλο. Και την αστυνομία φαίνεται να κάλεσε μία γειτόνισσα που άκουσε τον πυροβολισμό. Νεκρός με σφαίρα στο κεφάλι βρέθηκε ο άντρας, η γυναίκα επέζησε. Λοιπόν, και νοσηλεύεται στο γεννηματάς. Και εντωμεταξύ και οι δύο φαίνεται να ασχολούνται με τη σκοποβολή, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, και γι' αυτό το
0: και
1: λόγο
0: είχαν νόμιμα
1: τα όπλα.
0: Και υπάρχουν τώρα πληροφορίες για απειλές που φαίνεται να δεχόταν η γυναίκα από τον σύζυγό της και δράστη. Λοιπόν, θα δούμε τώρα, νομίζω τις επόμενες ώρες θα γίνουν περισσότερα πράγματα γνωστά. Τι να πω. Λοιπόν.
1: Τι να πεις. Όταν κάτι τελειώνει ή δεν πάει καλά, το τελειώνεις με διαφορετικό τρόπο σε κάθε περίπτωση. Τώρα δεν θα καθίσουμε να λέμε τα αυτονόητα, γιατί έχουμε χάσει σε αυτή τη χώρα και την τέχνη του αυτονόητου.
0: Θα πω προχθές τώρα, το δικό μου προχθές είναι πριν κάτι μέρες.
1: Μπορεί να είναι και πριν από τρεις εβδομάδες.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι τώρα όντως πριν κάτι μέρες. Λοιπόν, έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του Πάνου Σόμπουλου και διάβαζα μία τάκα που είπε ότι όταν μία γυναίκα διαπιστώνει κακοποιητική συμπεριφορά να φεύγει αμέσως, γιατί ο κακοποιητής δεν αλλάζει ποτέ. Και είναι και πιο δύσκολο μετά.
1: Δάσκαλος.
0: Είναι και πιο δύσκολο μετά.
1: Έτσι. Άρη μου, καλή σου μέρα. Επειδή έχετε, λέει, εσκεμμένη αχρωματοψία.
0: Ναι.
1: Η Μπαρτσελόνα φοράει μπλε και γκρι. Γι' αυτό και τους λένε μπλαουγκράνα.
0: Okay.
1: Ρε Άρη μου, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Μπλαουγκράνα τους λένε μπλαου, το μπλε, γκράνα. Σου λέει κάτι, οτιδήποτε. Και χρόνια τώρα, χρόνια, από την εποχή, τι να σου πω. Καταβολής της Μπαρτσελόνα, ιδρύσεως της Μπαρτσελόνα, της Μπάρτσα, τα χρώματά της είναι αυτό το μπορντό με το μπλε. Έτσι, και έχει και κυτρινάκι λόγω του ότι αυτά είναι και τα χρώματα της Καταλωνίας. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Εντάξει, δεν ξέρω τι ακριβώς, ποιο είναι το θέμα, αλλά σε κάθε περίπτωση...
0: Ναι.
1: Οφείλουμε να απαντήσουμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί αυτά από ό,τι δείχνουν, όχι από ό,τι δείχνουν, αυτά θα είναι και τα χρώματα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Όχι, όχι, αυτά θα έτσι. Είναι από ό,τι φαίνεται. Δεν νομίζω ότι θα. Σε αυτό μας το πω ο ίδιος καταρχάς.
1: Ναι, έτσι.
0: Τα χρώματα, αφού είπε, τα χρώματα τα βρήκαμε.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα ψάχνουμε. Όχι, εντάξει.
1: Νομίζω ότι τα έχει βρει και τα υπόλοιπα.
0: Τα έχει βρει, τα έχει βρει.
1: Νομίζω ότι είναι έτοιμος ο κύριος Τσίπρας.
0: Έτοιμος είναι.
1: Και εκμεταλλεύεται και το πολιτικό κενό που έχουν αφήσει τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όπως αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και η κυρία Καριστιανού. Και φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις αυτό. Παρά τη φθορά βεβαίως που έχει η κυβέρνηση, παρά τη φθορά που έχει η πλειοψηφία, διότι όταν βρίσκεσαι στη διακυβέρνηση της χώρας από το 2019, είναι λογικό να έχεις και μία αλφα φθορά. Η φθορά όμως αυτή δεν έχει φτάσει στα επίπεδα των προηγούμενων, εάν θέλετε, εποχών, δεκαετιών, που σε μια τέτοια χρονική συγκυρία συνήθως βλέπεις το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να καβαλάει, όπως λένε, επιτρέψτε μου την λέξη, τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων σε σχέση με το κυβερνών κόμμα. Έτσι να τα πούμε και αυτά, να τα λέμε, διότι τώρα η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί δημοσκοπικά πάντα δείχνει μια Νέα Δημοκρατία πρώτη και με διαφορά, και ψάχνουμε να βρούμε το δεύτερο.
0: Ναι,
1: ψάχνουμε να βρούμε το δεύτερο.
0: Κάτσε να τις δούμε τις δημοσκοπήσεις. Φαντάζομαι ότι θα έχουν ενδιαφέρον δημοσκοπήσεις αφού παρουσιαστήκε το κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή για μένα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της δημοσκοπήσης θα έχει να αποτυπώσει τα ποσοστά των δύο κομμάτων αμέσως μετά την ανακοίνωση. Και όχι μόνο των δύο κομμάτων ένα, γενικότερα των υπόλοιπων κομμάτων δύο, και όλα αυτά να τα αποτυπώσεις και σε ένα μήνα αργότερα. Ένα με δύο μήνες αργότερα. Για να δεις, ξέρεις, γιατί στην αρχή πάντα τα νέα κόμματα είναι αυτό που λέμε, ότι πάντα και οι νέοι αρχηγοί και τα νέα κόμματα έχουν πάντα ποσοστά τα οποία συνήθως είναι, επειδή υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός.
1: Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα την ώρα που είναι καυτή, ας το πούμε έτσι, η μπάλα, για να συνεχίσουμε έτσι.
0: Οπότε
1: το ποδοσφαιρικό
0: πράγματος. Χρειάζεται σίγουρα ένας μήνας, δύο.
1: Αλλά η εικόνα της στιγμής, η φωτογραφική εικόνα των κυλιόμενων μυστικών δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι πραγματικά στριμώχνεται πάρα πολύ το ΠΑΣΟΚ. Πάρα πολύ το ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό και νομίζω ότι... λόγω του Τσίπρα όμως.
1: Λόγω του Τσίπρα.
0: Ναι, λόγω του κόμματος Καριστιανού, ποιος στριμώχνεται.
1: Γενικότερα τα κόμματα τα οποία βλέπαμε ότι έχουν υψηλά ποσοστά και τα μικρότερα κόμματα, αυτά μειώνονται τα ποσοστά υπερβολικά, επαναλαμβάνω, βάσει των κυλιόμενων μυστικών δημοσκοπήσεων. Και έχουμε ασφαλώς ένα κόμμα καινούριο του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο φαίνεται ότι πλασάρεται δεύτερο.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω, για να μην παρεξηγηθούμε και αρχίσουμε να συζητάμε άλλα πράγματα, μιλάμε για δημοσκοπήσεις. Ποια θα είναι η εικόνα και πού θα καταλήξει η εικόνα, πού θα καταλήξει η μπήλια, θα πρέπει να περιμένουμε ακριβώς όπως το περιγράψε η Στεφανία.
0: Όχι, σίγουρα δεν είναι. Κανονικές δημοσκοπήσεις, πώς θα σου το πω.
1: Έτσι.
0: Σε πρέπει να περιμένουμε ούτως ή άλλως.
1: Μία κυρία Καριστιανού, η οποία πλασάρεται.
0: Ναι.
1: Στα τέσσερα πρώτα κόμματα.
0: Ναι, παίρνοντας το θέμα από μια γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων. Πολύ.
1: Και οι δύο παίρνουν
0: και
1: από
0: δύο,
1: την γκρίζα ζώνη.
0: Και οι δύο, αλλά νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού θα έλεγα ότι μάλλον παίρνει περισσότερο από εκεί.
1: Και βλέπουμε μειωμένα ποσοστά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, της Ελληνικής Λύσης.
0: Ναι.
1: Κρατήστε το και αυτό.
0: Ναι.
1: Και τα υπόλοιπα.
0: Της Νίκης.
1: Νίκης, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Της κυρίας Λατινοπούλου από εκεί, λόγω, επειδή πες το κόμμα Καριστιανού. Και ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά από.
1: Ναι.
0: Λόγω Τσίπρα.
1: Φαίνεται δηλαδή ότι απορροφούν όλο το υπόλοιπο, όλη την υπόλοιπη ουρά. Θα τα δούμε όμως.
0: Απορροφούν όμως σε αυτή τη φάση.
1: Σε αυτή τη φάση.
0: Το θέμα είναι να δεις τι θα γίνει, επαναλαμβάνω, να δούμε τι θα γίνει. Σε δύο μήνες, αφού ανακοινωθούν τα κόμματα, αφού δεις και τις κινήσεις που θα γίνουν, γιατί μπορεί π.χ. μετά την ανακοίνωση των κομμάτων να υπάρχει κόμμα το οποίο θα πει «Εντάξει, τελικά δεν θέλω, θα πάω εκεί ή θα κατέβω με αυτόν».
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Οπότε λίγο ή μπορεί να στο ενδιάμεσο να παρουσιαστούν κάποιες θέσεις από κάποιο κόμμα με τις οποίες εσύ, Παπαδάκη, να διαφωνείς. Και ενώ στην αρχή με συμπαθούσες, να σηκωθείς να φύγεις, γιατί θεωρείς ότι η θέση που διατύπωσα είναι πολύ μακριά από σένα τελικά, είναι πολύ ακραία και δεν σε θέλω. Κάτσε λίγο να αποκαλυφθούν όλα αυτά. Ενώ όχι να αποκαλυφθούν, να αποκαλυφθούν.
1: Είναι πολύ σημαντική η δημόσια εικόνα.
0: Αυτό, να βγούμε και να του δούμε τι ακριβώς.
1: Και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Διότι από τη μία πλευρά υπάρχει και μία πολιτική εμπειρία για να μπορέσουν να διαχειριστούν, να γίνει σωστή διαχείριση με τα μεγάλα θέματα, να ακούσουμε προτάσεις και όλα τα σχετικά, να δούμε εάν η έλλειψη εμπειρίας, όπως και να το κάνουμε, γιατί πρωτοεμφανίζεται η κυρία Καριστιανού, για πρώτη φορά βγαίνει στο ξέφωτο της πολιτικής, να δούμε εάν αυτή η απειρία θα κοστίσει ή θα την ευνοήσει. Μάλιστα. Γιατί ξέρεις, μερικές φορές ο νέος είναι ωραίος. Σου λέει ο παλιός είναι αλλιώς, ο νέος είναι ωραίος, για να δούμε σε αυτή την περίπτωση πού θα σταματήσει η μπιλίτσα. Πολύ σημαντικό.
0: Ωραία.
1: Κάνει νοήματα, κύριε
0: Τι πάλι κάνει, λοιπόν. Ναι. Πριν πάει, όλο νοήματα κάνει σήμερα. Ναι. Σε μετρήσω. Σε βάλω τιμωρία.
1: Νομίζω ότι βρήκαμε και το σλόγγαν για το υπόλοιπο τη σεζόν.
0: Τι εννοεί?
1: Το μέτρημα.
0: Το μέτρημα, το μέτρημα. Mm. Λοιπόν, και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social media του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 29 Μαΐου έχουμε το Fame, το musical ορόσημο του Αμερικανικού Σινεμά. Ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη Σχολή Τεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο.
1: Λοιπόν, ο Παναγιώτης μας στέλνει μήνυμα. Έχει, λέει, το όνομα του νέου κόμματος.
0: Ναι, για πες.
1: Στις 6:41 το έχει στείλει, ναι.
0: Ναι.
1: Κύμα αλλαγής, λέει.
0: Σαν το κίνημα αλλαγής θα
1: αλλάξουμε.
0: Κύμα
1: αλλαγής.
0: Κύμα αλλαγής ή κίνημα αλλαγής. Κίνημα ναι. αλλαγής είναι το Πασόκ. Αν το βγάλει κύμα αλλαγής.
1: Ναι, και τα αρχικά, ας πούμε, πώς θα είναι. Κύμα. Κυμάλ.
0: Κυμάς.
1: Κυμά.
0: Μα τι να σου πω τώρα.
1: Δεν. Ο Παναγιώτης το γράφει. Λοιπόν. Τώρα να μην τέτοιο, μπορεί να έχει πληροφορίες εκ των έσω ο κύριος Παναγιώτης.
0: Δεν είπα. Μπορεί να υπογράψει, ας πω τώρα.
1: Ναι, αυτό. Εγώ έχω τις αμφιβολίες μου, αλλά πάση περιπτώσει κοντός ψαλμός αλληλούια. Στις 8 η ώρα το βράδυ θα το μάθουμε.
0: Θα το μάθω. Έχει και υπουργικό,
1: Στις 11 η ώρα το πρωί.
0: Πες
1: να το πούμε τώρα. Θα μας βαρέσει η κυρία Χρυσοδόλου και
0: θα
1: έχει δίκιο.
0: Αμέσως μετά.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και

0: Κακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Media. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM, γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, εδώ στο διάλειμμα διαβάζαμε και λίγο τις εφημερίδες με τον Σπύρο.
1: Τις οποίες θα τις μοιραστούμε μαζί σας εκεί, μετά τις 7 και 5.
0: Βεβαίως, στα πρωτοσέλιδα όλες. Και σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Βρέτη έχουν όλες ρεπορτάζ για το τι θα πει ο πρώην Πρωθυπουργός αναπτύσσοντας το όραμα και το σχέδιο του νέου φορέα. Λοιπόν, για την δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτά θα καταλαβαίνω ουσιαστικά θα λέει και θα πει και θα λέει και η διακήρυξη απευθύνοντας ένα προσκλητήριο πανστρατιάς. Ναι. Λοιπόν, για αυτή τη μεγάλη, επαναλαμβάνω, δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας. Διαβάζω λοιπόν το ρεπορτάζ του συναδέλφου Νίκου Παπαδημητρίου στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Λοιπόν, στη διακήρυξη λέει, καλημέρα, θα υπογραμμίζονται, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αξίες που αποτελούν το θεμέλιο της πολιτικής και τη δράση του κόμματος. Ο νέος πατριωτισμός, πρώτα-πρώτα, που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνσή της σε όλα τα πεδία της εξουσίας και της κοινωνίας, βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σε αυτή. Λοιπόν,
1: ο Νίκος πάντα έχει πολύ καλό ρεπορτάζ και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις.
0: Ενδιαφέρον. Θα περιγράφεται, λέει, στη διακήρυξη με τα πιο μελανά χρώματα η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα με τη διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Με όλες τις υποθέσεις που. Φαντάζομαι δεν διαβάζω όλο το ρεπορτάζ. Λοιπόν, επίσης δεν θα έχει, λέει, ο Πρωθυπουργός βέλη στη φαρέτρα του μόνο για την Ουδού. Η κρίση, λέει, εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, την Ουδού και το Πασόκ, που εμφανίζουν τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Θα πει και θα προσθέσει ότι έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα, λέει, και θα αναφερθεί και στα χρέη των κομμάτων. Και η αποψινή ομιλία θα περιέχει και πρόσκληση σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, τον κόσμο της αριστεράς, της δημοκρατίας και της πρόοδου σε προοδευτική πανστρατιά. Όραμα και σχέδιο και κλείνω του νέου φορέα είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και πηγή των αξιών του το

0: εμείς της νέας εποχής.
1: Το εμείς το έχει με μεγάλα γράμματα.
0: Όχι, αλλά σε εισαγωγικά.
1: Σε εισαγωγικά το εμείς, μάλιστα.
0: Το εμείς, έφτασε η ώρα του εμείς.
1: Έφτασε η ώρα του εμείς.
0: Αυτά.
1: Πάντως, ζούμε ιστορικές στιγμές. Πραγματικά ζούμε ιστορικές στιγμές. Είναι μια τετραετία που μέσα σε αυτή τη τετραετία τα έχουμε δει πραγματικά όλα. Ξεκινήσαμε το 2023 με το 41-17, με αξιωματική αντιπολίτευση το ΣΥΡΙΖΑ, παρακαλώ, με παρέτηση του πρώην Πρωθυπουργού από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα. Φτάσαμε στο σημείο να χάσει την αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ και να την πάρει το ΠΑΣΟΚ. Του κόσμου κοινοβουλευτικές ομάδες.
0: Βέβαια.
1: Το Νέα Αριστερά. 29 οι ανεξάρτητοι, αυτή τη στιγμή μετράμε 29 ανεξάρτητους βουλευτές μέσα στην Βουλή, Στεφανία. Ζούμε πραγματικά ιστορικές στιγμές και βεβαίως πριν ολοκληρωθεί η τετραετία έχουμε την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα.
0: Βέβαια.
1: Νομίζω ότι αυτά από μόνα τους αποτελούν πραγματικά ιστορικά γεγονότα, τα οποία τα ζούμε εδώ. Τα ζούμε δημοσιογραφικά. Για τους πολιτικούς συντάκτες είναι βούτυρο στο ψωμί.
0: Είναι, έχει.
1: Είναι βούτυρο στο ψωμί.
0: Πολύ πράγμα. Και έχουμε χρόνο να πούμε λίγο και για το τι γίνεται. Δεν έχουμε στη Μέση Ανατολή, δεν έχουμε συμφωνία βεβαίως.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, υπάρχει ακόμα όμως αισιοδοξία και ο Ρούμπιο είπε ότι παραμένει εφικτή η σύναψη φωνής για να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν. Παρότι βεβαίως οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων εκτόξεις πυράβλων.
1: Πραγματοποιούν, λέει, αμυντικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους.
0: Και πλοίο, εγώ δεν μπορώ να φέρετε να τοποθετούσαν άρχες, ούτε εγώ.
1: Τι σημαίνει το αμυντικά όταν είσαι επιτιθέμενος?
0: Ναι, λοιπόν. Πάντως είναι αισιόδοξος ο Ρούμπιο.
1: Ναι. Ο Ρούμπιο πάντα έχει μια υπέρμετρη αισιοδοξία.
0: Ο Τραμπ είπε ξανά ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή. Είναι τέλος πάντων να καταστροφεί σε μια τοποθεσία η οποία είναι αποδεκτή. Φαντάζομαι να έχει στη Ρωσία, για παράδειγμα. Λοιπόν, ο Αμερικανικός.
1: Έχεις κάποιο μπιφ με τη Ρωσία?
0: Όχι, κανένα.
1: Με τον Πούτιν, γιατί αυτομάτως το...
0: Και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι χθες ότι έπληξε πάνω από 70 εγκαταστάσεις και υποδομές της Χεσμπολάχ. Λοιπόν, σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, και η Χεσμπολάχ έπληξε ένα Ισραηλινό στρατιωτικό όχημα. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω. Α, και ο Νετανιάχου έχει διατάξει κλιμάκωση επίσης των επιθέσεων και κατά τη Χεσμπολάχ.
1: Διαφημισούλες.
0: Στον Λίβανο. Πάλι, τι θα γίνει?
1: Διαφημισούλες. Πάλι δεν με αφήσατε να πω για το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Θα πεις με το που μπούμε, με το υπόσχομαι.
1: Α, με το. Κράτα την υπόσχεσή της.
2: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο Ενώπιος Ενωπείο.
3: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη...
2: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
7: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού.
19: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
21: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Καθυστέρηση σημειώνονται στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης. Συνεχίζεται η έντονη διπλωματική κινητικότητα για υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε ότι η σύναψη συμφωνίας παραμένει ακόμη εφικτή, ενώ νωρίτερα η Τεχεράνη δήλωνε πως υπάρχουν αγεφύρωτα κενά. Την ίδια ώρα, εν μέσω εκεχηρίας, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευσης πυράβλων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του ταμείου ανάκαμψης και η νέα κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Άνδρας 57 ετών πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του σε διαμέρισμα στο Χολαργό και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα 20 συλληφθέντες κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 15 τραυματίστηκαν σε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς της Ρωσίας τη νύχτα σε Οδυσσό και Ντόνετσκ της Ουκρανίας.
20: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
22: Στη Eurobank τα τελευταία 5 χρόνια με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr/μπροστά.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Η ΑΕΚ προκρίθηκε στα ημιτελικά της Basket League, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Η Ένωση επικράτησε με 102-99 του Άρη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
23: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι ως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σπύρο Παπαδάκη, μόνος μιλάς, παιδάκι μου.
1: Μόνος μου μιλάω. Έχω φτάσει στο σημείο και μονολογώ. Μονολογώ με εσάς που κομπλέξει. Μονολογώ. Με έχει πιάσει. Ναι, πολλά μήνυματα. Τι γίνεται σήμερα, πανικός γίνεται. Καλημέρα από την καλοκαιρινή Βιέννη, ο Φίλιππος.
0: Καλοκαιρινή Βιέννη.
1: Ναι.
0: Πόσο καλοκαιρινή είναι η Βιέννη?
1: Η Ελλάδα μας πάει για κυβερνησία με τα κόμματα και τα κομματέδια με όνομα και εγώ. Δεν αναφέρει.
0: Πες για το Υπουργικό Συμβούλιο, σε παρακαλώ.
1: Α, θέλεις Υπουργικό Συμβούλιο?
0: Να πούμε ότι είμαστε εδώ 8 λεπτά μετά τις 7 στο Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio papaki.real.fm.gr.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά πραγματάκια. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έχουμε και τις εφημερίδες. Θα έχουμε τον κύριο Ρίζο.
0: Αυτό αγχώνεται. Πες για το Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Στις 8 παρά 20 θα έχουμε τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας για να μιλήσουμε και για τις εκλογές, για το αποτέλεσμα των Κυπριακών εκλογών και τι σηματοδοτούν. Και βεβαίως και για υπόλοιπα θεματάκια. Όσον αφορά στο Υπουργικό Συμβούλιο, στις 11. Στο Μέγαρο Μαξίμου, ξεχάστε το μεγάλο το γραφείο, το θυμάστε το βάλ το γραφείο το μεγάλο στη Βουλή. Όχι, πλέον τα υπουργικά συμβούλια εδώ και χρόνια γίνονται στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη. Πολύ γεμάτη η ατζέντα. Ανάμεσα στα πράγματα τα οποία θα συζητηθούν είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της εφαρμογής ισότητας αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ναι, το συζητάμε ναι, τη 2026. Φτάσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο μας. Μπράβο μας.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι ότι στην Ευρώπη. Ναι, ναι. Οδηγία, όχι ότι στην Ευρώπη πάνε καλύτερα. Αλλά λέμε τώρα.
0: Έχουμε όμως μεγάλη απόκληση, ναι.
1: Λοιπόν, θα συζητηθεί η νέα κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Τι θα μας απαγορεύσουν ένα τέτοιο ραπανάκια? Γιατί κάθε φορά που βγαίνει νέα κοινή αγροτική πολιτική, νέα κάπου, όλο και κάτι κόβουνε. Μουζμουλά, δεν θα μας αφήσουν να έχουμε ούτε μουζμουλά. Συνεχίζω, γιατί δεν είναι. Θα συζητηθεί επίσης, θα παρουσιαστούν το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις και ο κώδικας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Καλό αυτό. Έχουμε εμείς μια διαφορά, υπάρχει η σύσταση. Υπάρχει ο κώδικας. Θα διαβάζουμε τον κώδικα.
0: Ωραία.
1: Για να λύνουμε τα προβλήματα. Στο τραπέζι θα τεθούν επίσης οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή του κανονισμού για την τεχνητή νοημοσύνη και τη σύσταση ενιαίου κόμβου ακινήτων. Και θα έχουμε εισήγηση για την συνυπογραφή από το ελληνικό δημόσιο της Σύμβασης Παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας, καθώς και εισήγηση για τον επαναδιορισμό του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
0: Εξαιρετικά.
1: Εχθές συζητήθηκε γενικότερα, μίλησε ο κύριος Στουρνάρα στην Επιτροπή. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν. Έδωσε μια αιτιολογία του στήλου ότι το ΠΑΣΟΚ γενικότερα δεν είναι υπέρ των ισόβιων θητιών.
0: Ναι. Είπα θέλει να υπάρχουν εναλλαγές άμεσες.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω, υπήρξε κάποια αντιπρόταση γενικότερα. Δεν θυμάμαι. Αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Ο Κηφισός είναι σε άθλια κατάσταση, τον ποτηλιάρισμα. Στην άνοδος ξεκινά από την Εθνάρχου Μακαρίου και φτάνει αυτό το μποτιλιάρισμα μετά την Αχαρνών, στη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφια. Αρκετή κινησούλα έχει και στην κάθοδο. Έχει ένα πρώτο μποτιλιάρισμα από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια, εκεί τον κόμβο της Ρενό που συνηθίζουμε να λέμε. Μετά ανοίγει ο δρόμος και ξαναξεκινά το μποτιλιάρισμα. Επαναλαμβάνω, μποτιλιάρισμα. Οπότε θα πρέπει να προσέχετε. Μην αναπτύξετε ταχύτητα και μετά τα βρείτε όλα μπροστά σας σταματημένα. Έτσι, προς Θεού. Λίγο μετά την Αχαρνών ξεκινά το ποτηλιάρισμα για την κάθοδο του Κηφισού και καταλήγει μέχρι λίγο πριν τη Λεωφόρο Αθηνών. Όσον αφορά στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, από το ύψος του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, ένα συνεχόμενο ποτηλιάρισμα, το γνωστό ποτηλιάρισμα το οποίο συναντάμε τέτοια ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, η Αρδιτού είναι γεμάτη. Από το ύψος της Ηλιουπόλεως μέχρι και το Καλλιμάρμαρο. Είναι ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Και από την Ερατοσθένους και πάνω μέχρι και το Φανάρι εκεί του Χίλτον γίνεται. Υπάρχει το αδιαχώρητο. Να προσέχετε, να έχετε μπόλικη υπομονή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.
0: Λοιπόν,
1: εμείς δεν θα πάμε από τον Κηφισό.
0: Όχι, όχι. Πάμε
1: θα πάμε
0: εμείς.
1: Παλού.
0: Παράκαμψη.
1: Για να κάνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας και να δούμε πώς έχουν καταγράψει το τελευταίο 24ωρο οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ξεκινάμε όπως πάντα με την Κόντρα News. Ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση. Προσκλητήριο για πανστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Απόψε στις 8 στο Θησείο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη. Είναι το κεντρικό θέμα και δεσπόζει και η φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού. Συναγερμό στη Θράκη μετέφεραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Ένα έτερο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
0: Απογευματινή, φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες, ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ένα παιδί, ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3, δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3... νομίζω ότι ήταν η είδηση που βγήκε και χθες από την συνέντευξη που παραχώρησε τον Νίκο Χατζηνικολάου στο συνέδριο για το δημογραφικό. Είπε ότι ενδεχομένως να υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες για ένα αντίστοιχο πρόγραμμα. Δηλαδή, αναφέρθηκε στο σπίτι μου 1 και στο σπίτι μου 2, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν χιλιάδες οικογένειες, 25.000 οικογένειες να έχουν δικό τους σπίτι. Και ότι υπάρχουν τέλος πάντων οικονομικές, ενδεχομένως οικονομικές δυνατότητες για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο η είδηση βγήκε για ένα καινούριο, για ένα νέο σπίτι μου 3. Επίσης, από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή στη φυλακή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Της αγγελέας Αριουπάγου, στάση και συμπεριφορά δεν δικαιολογούν την απόφαση αποφυλάκησής του. Και έχει αναλυτικό ρεπορτάζ η εφημερίδα. Κόμμα γύρω-γύρω όλοι και στη μέση ο Μεσσίας Αλέξης. Αποκαλυπτήρια σήμερα. Λοιπόν, Κρήτη, 20 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις, ο ΠΚΕΠΕ 3 εκατομμυρίων ευρώ, χειροπέδες και σε ενεργεία αντιδήμαρχο. Μέσα σε ένα εξάμηνο 4 αστυνομικές επιχειρήσεις των Ισίνας, τα επεισόδια, καλά το λέμε. Συνέχεια ΠΚΕΠΕ, συνέχεια, παντού ΠΚΕΠΕ.
1: Παντού ΠΚΕΠΕ.
0: Λοιπόν, και δύο πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Γωγό Μαστρογκώστα, το μήνυμα ζωής από το πιο γενναίο κορίτσι. Παρασκευή Άτζας, Ισπάνια νόσος που διέλυσε τον βράχο.
1: 49 ετών ο Παρασκευάς. Γενικότερα είναι θλιβερές οι δύο αυτές ειδήσεις. Να πούμε και αν στείλουμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες, στους οικείους τους και της Γωγού Μαστρογκώστα και του Παρασκευά Άτζα. Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Το παρασκήνιο, επειδή αναφέρθηκε στην, στο δημογραφικό, στο συνέδριο και στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου, όσοι δεν την έχετε παρακολουθήσει, επειδή πραγματικά είπε απίστευτα και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ο κύριος Μητσοτάκης, απαντώντας ερωτήσεις του Νίκου Χατζηνικολάου, καλό είναι να μπείτε στο ενικός.gr, στο real.gr για να την παρακολουθήσετε, γιατί έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, Δημοκρατία. Το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Γιατί ο πρόεδρος του ΠΑΕ Ολυμπιακός χρεώνει στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού την υποκλοπή συνομιλιών του. Μέσω Πρέταντορ αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατία. Νόμος γαλάζιας πατρίδας, πώς πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας. Κούφια λόγια, προφητείες πλεύρη για το μεταναστευτικό, αντί εξηγήσεων για τις καταγγελίες των ΗΠΑ. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
0: Εστία, όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Επιχείρησαν την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος με τα όπλα, δολοφόνησαν βουλευτές, διπλωμάτες, δικαστές, αστυνομικούς, εκδότες, βιομηχάνους και απορούν γιατί παραμένουν στη φυλακή με αφορμή το αίτημα για το όπλο.
1: Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Τρεις οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία. Τρία σημάδια νέας κρίσης. Οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Και ποια είναι τα τρία σημάδια? Πτώση τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών, αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα πληθωρισμό διετίας προβλέπουν αναλυτές. Έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να πούμε ότι και αύριο και μεθαύριο θα ασχοληθούμε γενικότερα με τα θέματα της πραγματικής οικονομίας και θα μας βοηθήσουν ο κύριος Καφούνης, που είναι ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, όπως επίσης θα μας βοηθήσει και ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που θα τον έχουμε την Πέμπτη. Αλέξης Τσίπρας, νέα αρχή απόψε στο Θησείο. Μέση Ανατολή, χαμηλές προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών.
0: Η Καθημερινή, ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ η εφημερίδα, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες, λαθρεμπόριο. Στο ραντάρ της ΑΔΕ τα έσοδα από Airbnb, έλεγχη και το χάσμα στις διασταυρώσεις. Δημοτικός ένφια στα ακίνητα, δύο νέα τέλη από το 2027 και με αυτό θα ασχοληθούμε το θέμα αύριο. Το πρώτο κύμα καύσωνα ήρθε νωρίς στην κεντρική Ευρώπη. Έχει μια φωτογραφία από το Παρίσι, Σπύρο. Οι θεατές, λέει, του Ρολάν Γκαρός παίρνουν μια σταγόνα δροσιά σε κάποιο διάλειμμα των αγώνων. Και ζέστη. Μεγάλο μέρος της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης είναι ήδη αντιμέτωπο με το πρώτο μεγάλο κύμα καύσωνα.
1: Μας πήραν και το καλοκαίρι μαζί με όλα τα. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Άστα. Λοιπόν, εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16, Τρίτη το 2026.
1: Και έλεγα να πάω Παρίσι, αλλά με έχει τόση ζέστη, δεν αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα του Μανιφέστο. Η επιστροφή του Πινόκιο. Ο Τσίπρας τρίχα αλλάζει, γνώμη δεν αλλάζει. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Μανιφέστο. Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του παλιού καινούριου κόμματος, αναφέρει η εφημερίδα Μανιφέστο στο πρωτοσέλιδό της.
0: Τα νέα, άγνωστες λέξεις, έλεγχος διαφάνεια στο ελληνικό δημόσιο. Τύπα αποκαλύπτει έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, ανύπαρκτα τα συστήματα εσωτερικής εποπτείας. Επίσης, συνταξιούχοι μικρότερης προαλληλεγγύης, έρχεται lifting που θα επηρεάζει 400.000 που παίρνουν κύρια σύνταξη από 1.400 ευρώ και άνω. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο. Ναι. Για αυτό σε λίγο. Αερομαχίες, η τουρκική πρόκληση και σκληρή απάντηση. Και όταν ο Πάπας προειδοποιεί για την AI με μία εγκύκλιο 42.300 λέξεων, έχοντας στο πλαυρό του τον συνειδητή της Anthropic.
1: Λοιπόν, εφημερίδα Ριζοσπάστης, σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες. Η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για τον λαό βρίσκεται στον αγώνα με το ΚΚΕ, είναι το πρωτοσέλιδο, το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Συγκέντρωση αλληλεγγύης από το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, η Κούβα δεν είναι μόνη, κάτω τα χέρια από τον αγωνιστή λαό της. Είναι, επαναλαμβάνω, μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης.
0: Εσπρέσο, ο Δέλλας Κολοσσός. Μέχρι την τελευταία ανάσα της γογός του. Οι συγκλονιστικές οικογενειακές στιγμές στον Ευαγγελισμό, λίγο πριν γόμα στροκόσα κλείσει για πάντα τα μάτια της. Και έχει και μία φράση από την συγκλονιστική πραγματικά ανάρτησή του. Όσο μακριά και αν πετάξεις, η αγάπη μου σε φτάνει.
1: Έστω.
0: Λοιπόν, επίσης, ελεύθερη ώρα, εσείς ποια ένεση ευθανασίας κάνατε? Λοιπόν, έχει, καταλαβαίνω, ρεπορτάζ για τα, ναι, για τα εμβόλια. Και κλείνω με την political, Τσίπρας VS Ανδρουλάκης, VS Ανδρουλάκης αρχίζει το μάτς για τη δεύτερη θέση. Ναι. Αγώνας δρόμου για την κυριαρχία στην κέντρο αριστερά.
1: Λοιπόν, με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός από την political βεβαίως, που τη βρίσκεται στο mail σας.
0: Πάμε στον κύριο Ρίζο.
1: Ναι, μας περιμένει ο κύριος Ρίζος.
0: Μας περιμένει ο κύριος Ρίζος. Διονύσης Ρίζος, δικηγόρος, ειδικεύεται σε θέματα εργασιακά και συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά, όλα αυτά που μας ενδιαφέρουν. Καλημέρα, κύριε Ρίζο.
1: Ναι, καλημέρα σας. Όλα αυτά που μας ενώνουν και μας χωρίζουν συγχρόνως.
0: Και ναι, σωστά, ναι. Καλά τα λέει ο Σπύρος. Λοιπόν. Και λέμε, είχαμε πει να συζητήσουμε τον κύριο Ρίζο, μας εξηγήσει την αυτό με τα βαρέα και ανθυγιεινά, ναι, για τους νοσηλευτές και τους εργαζόμενους στα ΕΚΑΒ.
2: Μια πολύ αναμενόμενη υπόσχεση της κυβέρνησης ήδη από την περίοδο του COVID αφορούσε την ένταξη προσωπικού του ΕΣΥ που είναι ασφαλισμένο στο δημόσιο, στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών, το συνταξιοδοτικό. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν το επίδομα της βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας, πλην όμως δεν είναι ασφαλισμένοι στα βαρέα, έτσι ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν συνταξιοδοτικά τις σχετικές διατάξεις. Η κυρία Κεραμέως σε συνέντευξη της αποκάλυψε ότι θα φέρει σύντομα τροπολογία για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αφορά 120.000 περίπου από το προσωπικό του ΕΣΥ, είναι δηλαδή νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτές, διασώστες του ΕΚΑΒ, οδηγοί του ΕΚΑΒ, πληρώματα κλπ. οι οποίοι θα αποκτήσουν έτσι τη δυνατότητα να ενταχθούν στα βαρέα, είναι εκείνοι οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο δημόσιο και όχι στο ΙΚΑ, είναι δηλαδή όσοι έχουν διοριστεί πριν το 2011, και αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα ένταξης σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών με στόχο τη συνταξιοδότηση σε ηλικία 62 ετών. Είναι λογικό αυτό, καθώς το επάγγελμα του νοσηλευτή και αυτά τα επαγγελμάτα διασώστε σε ΚΑΒ κλπ. Μετά τα 62 είναι δύσκολο να είσαι σε κατάσταση ετοιμότητας συνεχώς. Οπότε λογικό να είναι, έχουν αυτοί οι άνθρωποι τη δυνατότητα στα 62 τους να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη, ακόμη και αν δεν έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλιση. Επίσης δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς. Δηλαδή κάποιος που είναι σήμερα 58 ή 59 ετών και δεν μπορεί να συμπληρώσει 12 χρόνια στα βαρέα που θέλει η διάταξη για να συνταξιδοτηθεί στα 62 με πλήρη σύνταξη, να μπορεί να αγοράσει τον χρόνο αυτό που λείπει, δηλαδή την προϋπηρεσία, έτσι ώστε να μπορεί να συνταξιδοτηθεί στα 62 του με πλήρη σύνταξη. Το κόστος της εξαγοράς θα είναι περίπου 3,6% και θα επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ασφαλισμένο, δηλαδή θα πληρώνει περίπου 80 ευρώ κάποιος ο οποίος έχει μικρές αποδοχές γύρω στα 2%.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρίζο, έχει ένα πολύ. Αν έχετε ολοκληρώσει με το συγκεκριμένο θέμα.
2: Ναι.
0: Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ η εφημερίδα Τα Νέα για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Είναι το αγαπημένο θέμα του κυρίου Ρίζο αυτό, να ξέρεις, Σπύρο. Γιατί αλλάζει και δεν αλλάζει ποτέ. Λοιπόν, και σχεδιάζεται, λέει, για το 27 lifting σε αυτό στο ΕΑΣ. Το οποίο επιβάλλει σε 400.000 συνταξιούχους. Είναι με κύριε συντάξει άνω των 1.400 ευρώ, σωστά.
2: Ακριβώς. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχου είναι η τελευταία μνημονιακή περικοπή.
0: Ναι.
2: Αφορά συντάξεις πάνω από 1.400 ευρώ κλιμακωτά.
0: Ναι.
2: Αυτιστικά δηλαδή στις συντάξεις αυτές επιβάλλεται ως περικοπή και εδώ και 3-4 χρόνια, κάθε εξάμηνο, οκτάμηνο, ακούμε για μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αλλάξει το καθεστώς στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Πλην όμως προσωπικά θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσό το οποίο λαμβάνει ο ΕΦΚΑ, μάλλον γεμίζει τα ταμεία του ΕΦΚΑ από αυτή την περικοπή. Δύσκολα,
0: αν δεν βρεθεί
2: κάποιο ισοδύναμο μέτρο, θα αλλάξει σε οποιοδήποτε τρόπο. Και πριν 2 χρόνια είχε ακουστεί αυτό με την αλλαγή στην αρχιτεκτονική, δηλαδή να μην παρακρατείται η εισφορά αλληλεγγύης από το πρώτο ευρώ, αλλά μόνο για το ποσό που υπερβαίνει τα 1.400 ευρώ.
0: Και τώρα το ρεπορτάζ, γιατί νομίζω ότι κάτι ανάλογο ήταν, όντως έχετε δίκιο και παλαιότερα. Το σχέδιο που υπάρχει από το 24, γι' αυτό το λέει, και προβλέπει, απλά τώρα προφανώς βγαίνει από το σιρτάρι, την αντικατάσταση των σημερινών 8 κλιμακίων από 4 κλίμακες, στις οποίες κρατήσεις της εισφοράς αλληλεγγύης θα υπολογίζονται όπως η φορολογία, δηλαδή τη διαφορά του ποσού σύνταξης κάθε κλίμακες και όχι σε όλο το ποσό, όπως συμβαίνει τώρα. Άρα κάτι
2: είναι
0: ανάλογο ήταν και παλαιότερα.
2: Έτσι ώστε να μην επιβαρύνει τόσο πολύ, αλλά χρειάζεται ισοδύναμο εκεί.
0: Ναι.
2: Γιατί θα στερήσει τον ΕΦΚΑ από σοβαρούς πόρους.
0: Από το 27 λέει θα ισχύσει αυτό, αν ισχύσει.
1: Από το 27.
0: Το βρίσκεται δύσκολο.
1: Πριν ή μετά τις εκλογές.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι όλη αυτή η αναφορά σε διάφορες διατάξεις, τροπολογίες κλπ. Που θα ελαφρύνουν το εισόδημα των συνταξιούχων, είναι προφανώς ότι έχουν και ένα πολιτικό σκεπτικό, δεν είναι μόνο...
1: Ναι. Καλά, εκ των πραγμάτων, εννοείται. Πάνω απ' όλα υπάρχει και το πολιτικό σκεπτικό. Ούτως ή άλλως είμαστε σε μια πρώιμη προεκλογική περίοδο. Φαντάζομαι ότι όλα θα τα δούμε πάνω στο τραπέζι.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Μια ακροάτρια από την Βιέννη. Ακροατή, συγγνώμη. Λοιπόν, συγγνώμη κύριε Φίλιππ. Λοιπόν, παίρνω σύνταξη, λέει, και από την Ελλάδα και με 4.500 ένσημα δικαιούμαι και επικουρική, αυτό ρωτάει.
2: Αν έχει 4.500 ημέρες στο επικουρικό, ναι, θα πάρει και επικουρική από την Ελλάδα. Πρέπει να υποβάλει όμως έτσι.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, κύριε Ρίζο. Πάντα κατά του πιστικότατος. Να είστε καλά, κυρία Χριστοδούλου, δικό σας.
3: Real FM.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει ακόμη εφικτή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευσης πυράβλων γύρω από τα στενά του Ορμούς, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών θα βρεθεί μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα οδηγούνται σήμερα 20 ληφθέντες κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο για τον ΟΠΚΠ. Άνδρας 57 ετών πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του σε διαμέρισμα στο Χολαργό και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών. Περισσότερα στο real.gr.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Περιστέρη στην Αθηνών από Χαϊδάρη ως Καραμαγκά, στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης και ανατμήματα σε Κηφισίας και Μεσογείων.

0: στους 97,8.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
6: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Ξαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ρώσα Ία και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Εγχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο Παράσχος, εκτός του ότι σου έχει στείλει και φωτογραφίες.
1: Μάλιστα.
0: Γεωργός Αγρότης. Λέει το εξής: καλημέρα στην παρέα. Οι Γεωργοί δεν ξεχνάμε το ασφαλιστικό και φορολογικό επί ΣΥΡΙΖΑ. Όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το τριπλάσιο κόστος παραγωγής επί Νέας Δημοκρατίας, σε συνδυασμό με τη διασπάθηση κοινοτικών και εγχώριων κονδυλίων από τις γαλάζιες ακρίδες. Βλέπε ο ΠΚΠ προφανώς. Διαβάζουμε το μήνυμα ακριβώς όπως το έχει στείλει ο Παράσχος. Έχει στείλει φωτογραφία ο Παράσχος μέσα από το. Το βλέπεις εδώ? Ναι. Μέσα από το. Εκεί από το χωράφι του. Έρε τα μπέλια από πίσω, είδες. Πώς διαμορφώνονται οι... Εγώ αυτό. Εσύ έχει κι άλλα εδώ πέρα. Είναι. Λοιπόν, και έχει στείλει και μία φωτογραφία. Έρε ο Έλληνας αγρότης με το φρέντο εσπρέσο. Μια χαρούλα. Την καλημέρα μας, Παράσχο.
1: Καλημέρα.
0: Την καλημέρα μας. Να έχεις καλή σοδιά. Καλή σοδιά.
1: Λοιπόν, να πω κάτι που χρωστούσα, γιατί κάναμε ένα μαθηματικό έτσι,
0: ναι.
1: πρόβλημα.
0: Κάναμε ένα άλμα, ρε παιδί.
1: Ένα
0: μου.
1: Άλμα. Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί με τις εφημερίδες. Δεν διαβάσαμε τον Ελεύθερο Τύπο, οπότε ναι. Διαβάζω τώρα το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Λοιπόν, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο. Αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και ανατροπή στο νόμο για τις διαθήκες, κληρονομικές συμβάσεις και μετά τον θάνατο του διαθέτη, ευνοϊκότερη φορολογία και μείωση της γραφειοκρατίας. Και έρχεται πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με νέα κριτήρια. Σας το είπαμε αυτό που προανήκει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό, παράλληλα με κίνητρα για αύξηση προσφερόμενων ακινήτων.
0: Μου επιτρέπεις να έτσι για λίγο να κάνουμε μια μικρή παράκαμψη και να πάμε κάπου όμορφα?
1: Βεβαίως.
0: Διότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες, δημιουργικές δράσεις, εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με έναν απαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Νομίζω ότι επιβάλλεται να είμαστε και εμείς εκεί.
1: Λοιπόν, επίσης, μένοντας σε περιβάλλον αναφορών, θέλεις να μπεις στο δικό σου σπίτι χωρίς να μπεις όμως σε κόπο? Στην Εθνική Τράπεζα, ένας προπισωπικός σύμβουλος είναι δίπλα σου σε κάθε στάδιο της διαδικασίας του στεγαστικού. Έχεις προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και εκταμίευση σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα. Απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο nbg.gr.
0: Στεφανία μου, σκεφτόμουν κάτι πριν. Πόση δύναμη μπορεί να έχει μια παιδική ευχή? Μια ευχή που μας φέρνει όλους πιο κοντά και μας κινητοποιεί να την κάνουμε πραγματικότητα. Γι' αυτό η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών από παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Διότι πίσω από κάθε ευχή που γίνεται αληθινή υπάρχει κάτι ανεκτίμητο, ένα χαμόγελο. Και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος. Ναι, Γιώργο μου, δεν καταλαβαίνω το μήνυμά σου. Παρ' όλα τα αυτά, την καλημέρα μας. Το μήνυμα του Φίλιππα το μεταφέραμε στον κύριο Ρίζο. Να είστε καλά. Γεια σου, ρε Νίκο. Την καλημέρα μου. Ναι, επειδή πάλι με στολίζει ο Νίκος. Έχω γίνει η αγαπημένη του συνήθεια, πολύ μ' αρέσει. Ο Βασίλης, καλημέρα, καλημέρα, λέει, όλη μέρα. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά έχω κουραστεί ως ψηφοφόρος, ως Έλληνας, να ακούω το ίδιο και το ίδιο για δημιουργία προοδευτικών παρατάξεων. Ήμαρτον δηλαδή, κάτι άλλο, στερούνται οι ηγέτη όλοι τους. Βασίλη μου, κοίταξε, αυτό είναι καθαρά δικό σου κομμάτι και πολλών ενδεχομένων ακροατών και ακροατριών. Εμείς οφείλουμε να πούμε τις ειδήσεις και να δώσουμε και το ρεπορτάζ το οποίο έχουμε στα χέρια μας. Τώρα από εκεί και έπειτα τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η δύναμη είναι στα δικά σας χέρια. Λέγεται ψήφος, θα βρεθείτε μπροστά στην κάλπη, θα είναι άνοιξη του 27, θα είναι σε κάποια άλλη ημερομηνία που θα αποφασίσει ο νυν πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Θα αποφασίσετε λοιπόν και εσείς ποιος θέλετε να είναι στη διακυβέρνηση της χώρας για την επόμενη τετραετία. Καλή σου μέρα, Λίλη μου. Καλημέρα, Χρήστο. Πάντα δίνουμε ρε, εσύ, Χρήστο. Δώστε, λέει, και μία φορά μικρόφωνο στο ΚΚΕ και καλεσμένους βγάζουμε και συνεντευξιαζόμενους γενικότερα.
1: Θα ξαναβγάλουμε.
0: Έτσι και θα ξαναβγάλουμε. Δεν το συζητάμε.
1: Το κανονίσω.
0: Καλημέρα και σε σένα, Σάβα. Πολλά τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε ανοίξει τη βεντάλια όλων των θεμάτων σε κάθε περίπτωση και αντιλαμβανόμαστε και το ενδιαφέρον για όλα τα ζητήματα και το γεγονός βεβαίως ότι η Τουρκία, ο Ερντογάν, εξακολουθεί να έχει το χαβά του. Κάπως ρίξανε τους τόνους, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Χρειάζεται να έχουμε. Βρισκόμαστε σε εγρήγορση με αυτό τον τύπο εκεί απέναντι.
1: Λοιπόν, να πω πριν. Θα πάμε τώρα στη συνέντευξη.
0: Όχι, όχι, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Να πω κάτι χρηστικό, γιατί μπορεί να ενδιαφέρει κάποιους ακροατές και ακροάτριες σε σχέση με τον ΕΦΚΑ, γιατί έχει βγει μια ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι έχει συμβεί τώρα. Υπάρχει μια για την τροποποιητή για καθάριση ασφαλιστικών εισφορών με μισθωτού. Μη μισθωτών του έτους 25. Ουσιαστικά ο ΕΦΚΑ καλεί τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χωριστικό υπόλοιπο κατά την καθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος, να μην προχωρήσει την καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή. Λέει ο ΕΦΚΑ, ανακοίνωσε ότι κατά την ολοκλήρωση καθαριστικής διαδικασίας ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών για το έτος 25, σε μικρό ποσοστό οι καθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025, λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των ΑΠΙΔΕΛΤΑ εν ώψη της μετάπτωσης στο νέο πληροφοριακό σύστημα. Λοιπόν, εντός του Ιουνίου 2026 πρόκειται να πραγματοποιηθεί τροποποιητική εκαθάριση με βάση τα νεότερα στοιχεία για τους ασφαλισμένους, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση λόγω έλλειψης των ανωτέρων στοιχείων, δεν απαιτείται η καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την 29η Μαΐου, καθώς αναμένεται ο επανυπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών.
0: Λοιπόν, σήμερα μεταξύ άλλων, να ξέρετε, επειδή συνομιλήσαμε με τις επόμενες ημέρες, θα έχουμε τον κύριο Αρβανιτόπουλο για τα θέματα που αφορούν στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Θα μιλήσει και ο πρώην Πρωθυπουργός κύριος Κώστας Καραμαλής στις 7 η ώρα. Στην παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη, «Η νέα παγκόσμια τάξη, το δίκαιο της ισχύος». Στο Μέγαρο Μουσικής θα γίνει η παρουσίαση αυτή του βιβλίου στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος και θα μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Κώστας Καραμαλής. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η συγκυρία είναι τέτοια.
1: Βεβαίως.
0: Που μετά από μία ώρα θα ακούσουμε τον έτερο πρώην Πρωθυπουργό να κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα. Και νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Λέω κάτι, έτσι όπως το είπες, Καραμαλή, λέω τον έντερα πρέπει να βγω, λέω κάτι θα λέει και θα πήγε το Σαμαρά και μετά είπες δύο κόμμα και
0: όχι, όχι, όχι.
1: Έτσι όπως το
0: έχουμε αυτή τη στιγμή. Κοίταξε.
1: Έπαθα.
0: Έχουμε τρεις ανθρώπους οι οποίοι είναι πρώην πρωθυπουργοί και μάλιστα, ναι, έχουν και μία εμπειρία, την οποία αυτή η εμπειρία, ο καθένας από τη δική του την πλευρά, μπορεί να την μεταλαμπαδεύσει με το δικό του τρόπο. Ο καθένας έχει επιλέξει ένα δικό του μονοπάτι. Διαφορετικό μονοπάτι ο κύριος Καραμαλής, διαφορετικό μονοπάτι ο κύριος Σαμαράς, διαφορετικό μονοπάτι ο κύριος Τσίπρας. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό το οποίο λέω όσον αφορά στα διαφορετικά μονοπάτια.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την ομιλία και του κυρίου Καραμαλή. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα επιστρέψουμε με τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, διότι εντάξει, έχει αρχίσει και γίνεται ιδιαίτερα ενοχλητικός και ο Ερντογάν γενικότερα, αλλά να ρωτήσουμε κάποια πραγματάκια για το αποτέλεσμα των εκλογών.
1: Βεβαίως. Next to me,
2: she leads me to moonlight. Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
7: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας, 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
10: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Real FM 97,8. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, στα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής. Στεφανία Κασίμη.
1: Σπύρος Παπαδάκης, θα έχουμε σε λίγο και τον καλεσμένο μας. Πριν να μου επιτρέπεις, Σπύρο.
0: Παρακαλώ.
1: Να και στους ακροατές και στις ακροατρίες, να πούμε ότι αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Parkio Cinema Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch. Για δεύτερη χρονιά, το Parkio Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μία παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και πολλή φαντασία. Οπότε πηγαίνει πρώτα απ' όλα νωρίς στο lounge του Φυσικού Αέρα Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, για αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δείτε το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικού Αέρα Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Και να πούμε και δύο λόγια για την ταινία.

0: Κύπρο μας. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Αντωνίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε εκπρόσωπε. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη, κύριε Κασίδη.
2: Καλημέρα
1: σας. Θα συνιστώ να δείτε την ταινία. Εγώ την έχω δει με την κορούλα μου. Είναι εξαιρετική. Να τη δείτε.
0: Θα τη δούμε. Θα πάρουμε κι εμείς.
1: Είναι μικρά διαλύματα από την καθημερινότητα που μας βοηθούν.
0: Που τα χρειαζόμαστε πραγματικά αυτά τα μικρά διαλύματα. Κύριε Αντωνίου, είχαμε εκλογές στη Μεγαλόνησο. Θα θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο. Πώς σας φάνηκε η επιλογή των συμπολιτών σας όταν βρέθηκαν μπροστά στην κάλπη? Το αποτέλεσμα αυτό σας αφήνει ικανοποιημένους?
1: Να σας πω, μας αφήνει υπό την έννοια ότι ούτως ή άλλως το πολιτιακό σύστημα στην Κύπρο είναι τέτοιο, που δεν καθορίζουν οι βουλευτικές εκλογές τη δύναμη ή την ισχύ μιας κυβέρνησης, διότι οι εξουσίες του Προέδρου πηγάζουν από το Σύνταγμα, είναι προεδρική δημοκρατία, είναι εντελώς διαφορετικό το σύστημα από ό,τι στην Ελλάδα. Όμως, ασφαλώς, η κυβέρνηση δεν πολιτεύεται σε κενό, αντιλαμβάνεται τις πολιτικές διεργασίες που γίνονται και τις κοινωνικές διεργασίες. Και ασφαλώς οι συσχετισμοί δυνάμεων στο Κοινοβούλιο επηρεάζουν την καθημερινότητα της εκτελεστικής εξουσίας, διότι από εκεί περνούν τα κυβερνητικά νομοσχέδια. Ένα γενικότερο σχόλιο για τις εκλογές. Εμείς εκφράζουμε ικανοποίηση από το γεγονός ότι δεν επικράτησαν οι δυνάμεις που είχαν προτάξει ένα λόγο μηδενιστικών, τοξικών και αφοριστικό. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο σημειώνουμε με ικανοποίηση. Και ένα δεύτερο σχόλιο που θέλουμε να κάνουμε είναι ότι φαίνεται από το αποτέλεσμα ότι επικρατούν οι πολιτικές δυνάμεις που κινούνται στον χώρο της κεντροδεξιάς, από την οποία προέρχεται και η κυβέρνηση και οι πολιτικές.
0: Είναι γεγονός ότι νίκησαν οι μεγάλοι.
2: Τα πιο παραδοσιακά κόμματα.
0: Παρόλο που φαίνεται ότι θεωρείται κερδισμένο και το ακροδεξιό κόμμα, το ΕΛΑΜ, κύριε Αντωνίου. Γενικότερα, αυτή η τάση που φαίνεται να υπάρχει σας προβληματίζει?
1: Να σας πω, το ΕΛΑΜ είναι το μόνο τα τελευταία 15 τουλάχιστον χρόνια, το μόνο κόμμα το οποίο σταθερά παρουσιάζει μια αυξητική τάση. Mm-hmm. Ένα γενικότερο σχόλιο σε αυτά που έχετε πει είναι ότι τα λεγόμενα ιστορικά κόμματα, που φεύγουν εμείς των όρων παραδοσιακά, τα ιστορικά κόμματα της αριστεράς και της δεξιάς, δηλαδή ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ, ουσιαστικά έχουν αντέξει στην πίεση και παρά τις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων δεν υποχώρησαν. Τουναντίον είχαν και έτσι μια μικρή άνοδο του ΑΚΕΛ τουλάχιστον. Ναι. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός υποχώρησε, αλλά παραμένει η πρώτη πολιτική δύναμη, διατήρησε τις 17 έδρες που έχει στη Βουλή κτλ.
0: Χάσατε όμως την ΕΔΕΚ και το ΔΥΠΑ, το Σοσιαλιστικό Κόμμα και το Κεντρό Κόμμα. Που στήριζαν την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Όμως θέλω να σας θυμίσω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν συγκυβερνούσε με αυτά τα κόμματα. Ήταν κόμματα που στήριζαν την κυβέρνηση. Έτσι. Mm-hmm. Δεν ήταν συγκυβερνώντα με την έννοια που γνωρίζουμε δηλαδή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2022 απευθύνθηκε στο σύνολο της κοινωνίας, στο σύνολο του κυπριακού λαού, και εξασφάλισε τη στήριξη του, έχοντας ασφαλώς τη βοήθεια των τριών αυτών κομμάτων. Είναι γεγονός ότι είναι μια αρνητική, αν θέλετε, εξέλιξη το γεγονός ότι δεν κατάφεραν αυτά τα δύο κόμματα να εισέλθουν στη Βουλή. Όμως είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε εμείς ούτε να ορίσουμε ούτε να καθορίσουμε. Θα πορευτούμε πάντοτε με συνενέσεις εντός του Κοινοβουλίου για να δούμε πώς μπορούμε να υπηρετήσουμε πιο καλά και να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα διακυβέρνησης, που είναι το δεσμευτικό κείμενο του Προέδρου έναντι συμφωνία, θέλετε, του Προέδρου με το κυριάρχον εκλογικό σώμα.
0: Φιδίας Παναγιώτου, πώς το εξηγείτε?
2: Κάποιοι το έχουν χαρακτηρίσει φαινόμενο.
0: Ναι.
2: Εγώ αποφεύγω αυτή τη λέξη.
1: Ναι. Ναι, όλους. Να σας πω ότι

0: να σας πω, οι δημοσκοπήσεις έδειχναν έδειναν μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτόν το νέο κομματικό εγχείρημα. Κατάφερε να εισέλθει στην Βουλή. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε μια ερμηνεία πολιτική. Εκείνο που φαίνεται να προκύπτει από τις αναλύσεις των ειδικών, των εκλογολόγων κλπ. Είναι ότι εισπράττει τη δυσαρέσκεια μιας μερίδας του κόσμου, κατά κύριο λόγο τους νεότερους ηλικιακά. Είναι κάτι το οποίο ασφαλώς βλέπουμε και εμείς ως κυβέρνηση, αλλά και το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων. Είναι θεμητή η κάθε παρουσία ασφαλώς στον πολιτικό στήμα. Αρκεί όμως να συνοδεύεται από κατάθεση δημιουργικών προτάσεων, υλοποιήσιμων προτάσεων, και αυτό είναι σημαντικό, και κοστολογημένων προτάσεων. Διαφορετικά, εάν ο κάθε ένας υπόσχεται πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν και απευθύνεται στο θυμικό των ανθρώπων και όχι στη λογική τους, εκ των πραγμάτων βλέπουμε την πολιτική διεργασία να εκτραχύνεται και να πορευόμαστε σε άλλες οδούς.
1: Και να μην κινδυνεύουν τα κεκτημένα, θα μου επιτρέψετε να προσθέσω, κύριε Αντωνίου.
0: Τα κεκτημένα, να σας πω, η χώρα έχει ανάγκη να από αυτό, σταθερότητα, έχει ανάγκη από σταθερότητα, από ασφάλεια. Έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις να διαχειριστούμε. Η Κύπρος είναι μια χώρα που λειτουργεί σε καθεστώς κατοχής. Όλα αυτά τα ζητήματα, χωρίς βεβαίως έτσι να θέλω να δώσω μαθήματα πολιτικής συμπεριφοράς σε οποιοδήποτε, όλα αυτά είναι δεδομένα τα οποία θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας την ώρα που διεκδικούμε την ψήφο του λαού ή την ώρα που συμμετέχουμε σε μια πολιτική διεργασία. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Η κυβέρνηση το σέβεται κατά τρόπον απόλυτο. Θα έχουμε δίνει χέρι συνεργασίας προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Θα συνεργαστούμε μαζί τους κατά τρόπο δημιουργικό, ώστε να αντιμετωπίσουμε και αποτελεσματικά τις πολλαπλές προκλήσεις που έχουμε ενώπιον.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε
1: να είστε καλά, κύριε Αντωνίου.
0: Επίσης, γεια σας.
1: Την καλημέρα μας. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε. Ήταν ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Γιάννης Αντωνίου. Αύριο το πρωί πάλι εδώ.
2: Εδώ θα είμαστε.
1: Πάλι εδώ. Γεια χαρά.
2: Γεια σας, καλημέρα.
3: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο Ενώπιο Σενοπείο.
4: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη...
3: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η ΑΒΗΝ στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. ΑΒΗΝ.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Real FM.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλαιο. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Αρδιτού, Κατεχάκη, Ποσειδόνος, Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει ακόμη εφικτή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, με την Τεχεράν να υποστηρίζει πως υπάρχουν αγεφύρωτα κενά. Την ίδια ώρα, εν μέσω κεχηρίας, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευση πυράβλων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και η νέα κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα 20 συλληφθέντες κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άνδρας 57 ετών πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του σε διαμέρισμα στο Χολαργό και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 15 τραυματίστηκαν σε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς της Ρωσίας τη νύχτα σε Οδυσσό και Ντονέτσκ της Ουκρανίας.
2: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
18: Γιατρέ μου.
19: Πείτε μου.
18: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
19: Μάλιστα.
18: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
20: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη στον τρίτο αγώνα των προημιτελικών της Basket League με 102-99 και με 2-1 συνήκες προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη με μειονέκτημα έδρα στον Ολυμπιακό, ενώ στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Στις δύο νίκες κρίνεται η πρόκριση στον τελικό. Περισσότερα στο φύλαφλος.gr.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά με μονομενές καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι ως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, Αμαλία μου.
1: Καλημέρα, τι είναι αυτό το εμβατήριο?
0: Είναι ο ύμνος της Μπαρτσελόνα.
1: Αλήθεια?
0: Βεβαίως.
1: Α, ωραίος είναι.
0: Ε,
1: ωραίος. Ναι, ναι, μ' αρέσει.
0: Καλωνία.
1: Ναι, αγωνιστικό.
0: Πατρίδα.
1: Αγωνιστικό, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Γιατί σήμερα έρχεται η Μπαρτσελόνα. Έρχεται ο Λαμίν Γιαμάλ, έρχεται ο Ραφίνια, έρχεται ο Πέδρη.
1: Πού έρχεται?
0: Έρχεται ο Φεράν Τόρες.
1: Πού έρχονται όλοι αυτοί?
0: Έρχεται ο Λεβαντόφσκι.
1: Τους ξέρεις όλους?
0: Ε?
1: Τους παίκτες της Μπαρτσελόνα.
0: Ε, τους περισσότερους.
1: Μπράβο, δεν τους ξέρω όλους αυτούς.
0: Ναι,
1: αλλά είναι
0: ναι.
1: Καλοί παίκτες.
0: Ε, παικταράδες.
1: Παικταράδες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι θα έρθουν σήμερα το βράδυ στο Θησίο.
0: Στο Θησίο, 8 η ώρα.
1: Θα είναι όλοι εκεί.
0: Θα είναι όλοι η Μπαρτσελόνα
1: εκεί. Θα πάω κι εγώ.
0: Θα πας κι εσύ.
1: Ναι, να τους δω.
0: Και εσύ Μπαρτσελόνα.
1: Και εγώ Μπαρτσελόνα είμαι.
0: Πολύ Μπαρτσελόνα ετοιμαζευτήκαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Μπάρτσα, μπάρτσα λοιπόν απόψε στο Θησίο.
2: Ο θεριστής έρχεται.
1: Έρχεται!
0: Έρχεται η Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, γιατί...
0: Άκουσα τη γλώσσα.
1: Ναι, με αυτά που λες. Γιατί να πούμε γιατί τα βάλαμε την Μπαρτσελόνα. Δεν έβαλε ο Καλαμαράκης, εγώ δεν ήξερα τον ύμνο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ο ύμνος της Μπαρτσελόνας δεν είναι, μην πω.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, γιατί φυσικά παίζει πολύ με την Μπαρτσελόνα σε όλα τα σποτάκια ο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα έχει την ανακοίνωση του νέου κόμματος και θα μάθουμε και το όνομα που το κρατούν επτασφράγιστο μυστικό. Εμείς έχουμε ρεπορτάζ και ξέρουμε τι θα πει το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ξέρεις και το όνομα?
1: Το όνομα δεν το ξέρω, όχι. Ψέματα δεν θα πω. Δεν προσπάθησα να μάθω, αλλά συγγύν ηχθείος από την Αμαλίας. Όμως ξέρουμε τι θα πει το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Έτσι, μπράβο. Μπάρτσα, μπάρτσα.
2: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
0: Καλές επιτυχίες. Καλά πρωταθλήματα.
1: Εντάξει, είναι το γεγονός της ημέρας, έτσι.
0: Το πολιτικό,
1: θα τα πούμε μετά.
0: Το πολιτικό γεγονός της ημέρας, γιατί εντάξει. Έχουμε κάτι άλλο γεγονός.
1: Όχι, εννοώ πολιτικά, στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Ναι, βέβαια,
1: αυτό
0: βέβαια.
1: Εννοώ.
0: Εννοείται. 8 και 8 στον Real FM 97,8 με τον ύμνο της Μπάρτσα, λοιπόν, ξεκινήσαμε σήμερα. Για να πάμε σιγά σιγά στα επόμενα με την κυρία Αμαλία Κάτζου να βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και πρωταθλήτρια Ευρώπης, γιατί μην το ξεχνάμε.
0: Όπα,
1: εντάξει, τρίτη είναι σήμερα.
0: Όπα, αλλά όλη τη εβδομάδα θα το λέμε. Τι είναι?
1: Εντάξει, 40 μέρες κρατάει η εκατομμύρια.
0: Τι είναι, γιορτή είναι.
1: Βέβαια.
0: Μετά το Πάσχα, 40 μέρες
1: Χριστός Ανέστη. Αφού πήρε το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό και τη σήμερα γιορτάζουμε. Τι να κάνουμε τώρα, να μην γιορτάσουμε μία εβδομάδα έτσι να το χαρούμε, να το ευχαριστούμε.
0: Ακούω και στο σπότε. Εδώ το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε. Λέω δεν πρόκειται να γλιτώσω καθόλου. Δεν με λυπάται κανείς.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο δεν πρόλαβα το πω. Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Ναι, είμαι και εγώ εδώ. Καλή σας ημέρα. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Τι την έπιασα να ακούει τώρα πριν μπούμε στο στούντιο? Έχει κολλήσει, έχει φάει κόλλημα.
1: Ναι.
0: Περνάω λοιπόν εκεί από το τηλεφωνικό κέντρο που είναι η Εύη και ακούω.
3: Και ο παππούς!
0: Της λέω, τι είναι αυτό παιδί μου, από πού ακούγεται? Εγώ μου λέει, το έχω βάλει και το ακούω. Μου λέει, μ' αρέσει πολύ. Έλα, Χριστέ και Παναγία.
1: Πολύ καλό.
0: Της κόλλησε. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνση, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα, και στην Κατερίνα την Κάβουρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αγαπητό, καλή δύναμη και σε σένα. Καλημέρα στην Ποθητή στην Σαντορίνη. Καλημέρα στον Θοδωρή, στη θέση λέει του Λαμίν Γιαμάλ. Ποιον θα βάλει ο Αλέξης Τσίπρας? Αυτό περιμένουμε και εμείς να δούμε. Ενώ ο Θάνος από την άλλη έχει να γίνει λέει πανηγύρι σε αυτές τις εκλογές, αλλά δεν πειράζει γιατί έτσι κι αλλιώς είμαστε για τα πανηγύρια. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια στην απόψινή παρουσίαση του νέου κόμματος, καθώς η Αμαλία έχει και το ρεπορτάζ, θα σας τα πει αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως από την είδηση που προέκυψε χθες σχετικά με ένα νέο τέλος για τα ακίνητα.
1: Καλά. Πολύ, δηλαδή πραγματικά είχαν έμπνευση, γιατί καλά τώρα αυτό είναι μέσα, λέει, είναι του Υπουργείου Εσωτερικών, έτσι. Είναι σε νομοσχέδιο από ό,τι κατάλαβα. Και είναι διπλό χαράτσι στα κίνητα. Είναι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Και επειδή η κυβέρνηση έχει μειώσει πάρα πολλούς φόρους, και το λέω και εγώ αυτό, τώρα πρέπει να το δει λίγο αυτό. Να το δει. Αυτό λέω μόνο.
0: Μέχρι τώρα λοιπόν υπήρχε το τέλος ακίνητης περιουσίας.
1: Ακριβώς.
0: Και ο φόρος για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Ήταν δύο διαφορετικοί φόροι για τα ακίνητα. Τώρα λοιπόν ενοποιούνται αυτοί οι δύο φόροι και θα υπάρχει πλέον ένα νέο τέλος, το οποίο θα ονομάζεται τέλος τοπικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, έτσι, δεν έχει περάσει ακόμα. Είναι υποδιαβούλευση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Τέλος τοπικής ανάπτυξης λοιπόν θα λέγεται, ώστε να στηριχθούν οικονομικά οι δήμοι και οι περιφέρειες. Τι γίνεται λοιπόν τώρα, σύμφωνα με τους γνωρίζοντες. Τα δύο προηγούμενα τέλη, το τέλος ακίνητης περιουσίας και ο φόρος για τα ηλεκτροδοτούμενα, ήταν στο σύνολό τους από 0,3 έως 0,7 της χιλής. Έτσι.
1: Τώρα
0: θα φτάσει τουλάχιστον στο 1,05 της χιλής, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρχει μέχρι και τριπλασιασμός.
1: Ακριβώς. Και να υπάρχουν και αυξήσεις στα δημοτικά τέλη που πληρώνουμε, έτσι. Δεν είναι κάτι απλό, θέλω να πω. Και μάλιστα, δηλαδή, πραγματικά, είχε φαντασία όποιος το σκέφτηκε αυτό. Το νέο τέλος θα μπει στη ζωή μας την πρωτοχρονιά του 27, να το πούμε αυτό. Θα πληρώνεται και αυτό μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Μάλιστα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, αν ο υπόχρεος δεν πληρώσει τρεις συνεχόμενους μηνιαίους λογαριασμούς ή έναν τριμηνιαίο, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης. Μπράβο, παιδιά! Ωραία! Είχαμε τον ένφια, φωνάζουμε έναν μνημονιακό φόρο, τον έχουμε ακόμα στην πλάτη μας, τον πληρώνουμε. Έτσι λέμε, έχει μειωθεί. Εμείς λέμε, πρέπει να καταργηθεί. Η κυβέρνηση το μειώνει και τώρα φέρνει από το παράθυρο ένα νέο φόρο τοπικής αυτοδιοίκησης στους λογαριασμούς ρεύματος. Άρα είναι, δεν μπορείς να τον πληρώσεις, γιατί αν δεν πληρώσεις για τρεις μήνες το λογαριασμό, σου κόβεται το ρεύμα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, και βλέπω ότι παίρνουν και κυβερνητικά στελέχη αποστάσεις από το συγκεκριμένο φόρο. Το βλέπω αυτό. Ας μας πούνε εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών, συμφωνούν με αυτό? Αναρωτιέμαι.
0: Ένα διπλό χαράτσι λοιπόν υπερωτάει για να στηριχθούν οικονομικά οι δήμοι και οι περιφέρειες. Να δώσουμε ένα απλό παράδειγμα για αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Για ένα ακίνητο, για παράδειγμα, για ένα διαμέρισμα δεκαετίας, 100 τετραγωνικών, με αντικειμενική αξία 200.000 ευρώ. Μέχρι τώρα ο φόρος στο σύνολο των δύο φόρων σε ετήσια βάση ήταν 70 ευρώ. Τώρα λοιπόν το πιθανότερο, εάν περάσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, από τα 70 ευρώ θα πάμε στα 210. Θα τριπλασιαστεί λοιπόν το ποσό του φόρου. Και εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα, Αμαλία μου, γιατί τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος τους πληρώνουν και οι ενοικιαστές.
1: Ακριβώς, θα το έλεγα.
0: Τι θα γίνει λοιπόν τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Ακριβώς, τι θα γίνει?
0: Πώς θα τα βρίσκουν μεταξύ τους?
1: Εσύ περιμένεις να επιστρέψει.
0: Ενοικιαστές και ιδιοκτήτες.
1: Το έλεγαν και οι ειδικοί. Άκουγα και τον κύριο και τον Γιάννη Χατζησαλάτα να το λέει αυτό, να το επισημαίνει. Και τη μεγάλη αύξηση του τέλους αυτού του συγκεκριμένου τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και ότι θα δημιουργηθούν τριβές μεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτητών και δεν πρόκειται ποτέ οι ενοικιαστές να πάρουν πίσω τα χρήματα που θα δώσουν. Μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Γιατί γίνεται όλο αυτό? Δεν χρηματοδοτούνται οι δήμοι και από το κράτος και από την Ευρώπη και όλα αυτά για τα έργα που φτιάχνουν. Τα φτιάχνουν από δικού τους.
0: Δεν είναι, λέει, επαρκής η χρηματοδότηση για τους δήμους.
1: Δεν την πληρώσουμε εμείς.
0: Αναζητούνται λοιπόν
1: πόροι
0: ώστε να στηριχθούν οι δήμοι και ο τρόπος είναι αυτός. Προσέξτε τώρα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις που έχουμε μάθει μέχρι τώρα στο νομοσχέδιο, αυτό θα είναι στην ευχέρεια των δήμων. Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα πρέπει από 1η-1η του 27 να επιβάλλουν το συγκεκριμένο φόρο και να τον διπλασιάσουν ή να τον τριπλασιάσουν, αλλά είναι στην ευχέρεια του κάθε Δήμου. Τώρα θα μου πείτε εσείς, θα υπάρξει Δήμος ο οποίος δεν θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος?
1: Εγώ δεν νομίζω ότι. Εγώ θέλω να δω ακριβώς ποιοι θα το κάνουν οι Δήμοι και πώς θα το δικαιολογήσουν στους δημότες τους. Γιατί τώρα μεταξύ μας, Ιωσήφ μου, και εγώ θα μιλήσω και θα μου πεις πάλι για το. Ναι, όταν μας τρώνε τα σκουπίδια, όταν δεν έχουμε δρόμους, όταν θα βάλουν, όταν πληρώνουμε πολύ ψηλά τέλη δημοτικά, θα αρθούν και θα μου βάλουν και το φόρο. Να μας βάλουν και το φόρο. Να κάνουν τι? Τώρα μου γράφει ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο ότι δεν έχουν καθαρίσει στην περιοχή τίποτα από τα ξερά. Και έχουμε μπει σε αντιπυρική περίοδο. Και ξεκινάνε και οι ζέστες. Λοιπόν, λίγο όπα, παιδιά. Λίγο όπα. Και ξαναδείτε το εκεί στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν είναι αυτός, δεν είναι τώρα για να επιβάλλονται φόροι. Για να μειώνονται και να καταργούνται φόροι. Πρέπει.
0: Υπάρχει αναστάτωση λοιπόν και στους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Αλλά και στους ενοικιαστές, γιατί όπως σας είπαμε, θα είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση στο να βρεθεί λύση μετά ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δηλαδή, ποιος θα πρέπει να πληρώνει αυτό το φόρο, ποιος θα πρέπει να επιβαρυνθεί, γιατί όπως είπαμε, θα έρχεται μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Την καλημέρα μας στον Δανίλ που μας ακούει στα Εμιράτα. Καλημέρα, Δανίλ μου, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα και στη Σούλα, η οποία φωνάζει «Στο θυσίο, αδελφές μου, στο θυσίο!» Μην αγωνιάς, αγαπητή μου Σούλα. Απόψε λοιπόν στις 8, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα, θα μάθουμε και το όνομα από το Θησίο, θα σας πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Έχει το κορίτσι εδώ το
1: και
0: ρεπορτάζ.
1: Και για τις παρουσίες, αλλά και για τις απουσίες που θα έχουν πολύ μεγάλη σημασία σήμερα. Οι απουσίες, τις παρουσίες δεν τις λέω, θα μιλήσω για τις απουσίες.
0: Ο Δανίλη, αυτό που γράφει είναι ότι μας παραξενεύει με τους φόρους. Δεν νομίζω, λέγεται, τα επόμενα 20 με 30 χρόνια ότι θα πρέπει να μας προκαλεί έκπληξη. Πρέπει να ρίξουμε το χρέος μας. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Δανίλη, όπως είπαμε, αυτός είναι ένας τρόπος ο οποίος έχει προκριθεί ώστε να χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι, κατά κύριο λόγο, αλλά και οι περιφέρειες. Και όπως σας είπαμε επίσης, θα είναι στην ευχέρεια του κάθε Δήμου εάν θα κάνει χρήση αυτού του νόμου και αν θα αυξήσει αυτό το τέλος τοπικής ανάπτυξης, όπως θα ονομάζεται, η ενοποίηση δηλαδή δύο προηγούμενων φόρων, του τέλους ακίνητης περιουσίας και του φόρου για τα ηλεκτροδοτούμενα. Αλλά όταν μιλάμε τώρα για διπλασιασμό και για τριπλασιασμό, ειδικά σε αυτή την περίοδο, με κύμα ακρίβειας, με πόλεμο και όλα τα υπόλοιπα, και όταν ακούς μια επιβάρυνση, για παράδειγμα, από τα 70 ευρώ ετησίως στα 200-210, είναι ένα ποσό.
1: Και με δεδομένο ότι η κυβέρνηση λέει ότι έχει μειώσει και έχει μειώσει φόρους όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνά, λοιπόν, δείτε το λιγάκι αυτό, ξαναδείτε το. Δεν είναι, δεν μπορεί ο κόσμος, και είναι και άδικο. When I see you hanging about with anyone, it's not unusual. Πάντως, εσύ, να σου πω κάτι. Λέω για αυτό για την τοπική αυτοδιοίκηση που κάνει. Εντάξει, υπάρχουν και Δήμοι που κάνουν σπουδαίο έργο, έτσι. Δεν θέλω να τους βάλω όλους σε δύο καλάθι και το ξέρουμε. Δεν θα πω τώρα. Ο Δήμος Περιστερίου, θα το πω. Έχει κάνει έναν άλλο Δήμο και προσφέρει και στους πολίτες και στις πολυτεκτονικές οικογένειες και στηρίζει κτλ. Ναι, εντάξει. Αλλά το να δημιουργήσει έναν φόρο, τον οποίο θα τον πληρώσουν οι δημότες για να κάνουν έργα. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι οι Δήμοι. Αυτό δεν έχει λογική. Γιατί ξαναλέω ότι τα έργα χρηματοδοτούνται από την πολιτεία ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν προγράμματα.
0: Ο Χρήστος έχει διαφορετική άποψη. Έτσι λέει, θα πέσουν τα ενίκια. Άντε λέει, συνέλθετε. Έτσι γράφει ο Χρήστος το μήνυμα. Πώς θα πέσουν, βρε Χρήστο.
1: Να μας το εξηγήσει.
0: Όταν σου λέω θα κληθούν να το πληρώσουν εκεί οι ενοικιαστές. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο, καλημέρα και στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης αναφέρεται στην απόψινη παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα. Ας αφήσει λίγο το πρωτάθλημα και να κοιτάξει να παραμείνει στην κατηγορία. Έλα βρε Δημήτρη και εσύ κατευθείαν, πήγε στην παραμονή στην κατηγορία. Εδώ μιλάμε για πρωτάθλημα και για έξοδο στο Champions League, για έξοδο στα αστέρια. Θα επανέλθουμε στο θέμα και στη συνέχεια. Ο Παλιάτσος, μα τι είναι αυτά λέει, που λέτε, αν η Δήμη ήταν σοβαρή και έβλεπε έργα, καθαριότητα, οργάνωση, σχολεία κτλ, να το συζητήσουμε. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα, αγαπητέ φίλε, πραγματικά υπάρχουν αρκετοί Δήμοι και αρκετοί Δήμαρχοι που κάνουν πολύ καλή δουλειά όλα τα προηγούμενα χρόνια και μπορείς να το διαπιστώσεις στις περιοχές όπου βλέπεις να επανεκλέγονται συνέχεια. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται στην τοπική αυτοδιοίκηση για 3 και 4 θητείες. Πάει να πει ότι κάτι κάνουν σωστά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, το καλοκαίρι πλησιάζει και όλο σκέφτομαι νησιά, ακρογιαλιές και αμμουδιές. Και καλά κάνω και τα σκέφτομαι, γιατί μπορεί να κλείσω και ακτοπλοϊκά με έκπτωση. Τώρα θα με ρωτήσετε πώς. Αφού με το ΔΕΗ My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις και κερδισμένος. Πανεύκολα λοιπόν, μπες στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και βρες αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά άλλα. Το λέω ξανά, Day My Rewards Coupons.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall Κιτσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Καλημέρα και στο Φίλιππο, ο οποίος μας ακούει στη Βιέννη. Στην Αυστρία λέει πληρώνουμε φόρο περίπου 160 ευρώ το χρόνο, αλλά εδώ δεν θα δείτε σκουπίδια, τα χωράφια, τα δάση, τα χωριά, οι πόλεις, τα πάντα είναι καθαρά. 33 χρόνια στην Αυστρία, δεν έχω δει ακόμα σκουπιδότοπο. Να πούμε βέβαια, επειδή λέγαμε νωρίτερα ότι αυτός ο νέος φόρος, το νέο τέλος, θα περάσει στους λογαριασμούς ρεύματος, εκεί όπου το 1 στα 2 ευρώ είναι άλλοι φόροι, δεν αφορούν το ρεύμα.
1: Α, μπράβο.
0: Είναι άλλες χρεώσεις. Δηλαδή, αν δεις αναλυτικά ένα λογαριασμό ρεύματος, τα μισά είναι αυτά τα οποία πληρώνουμε για το ρεύμα. Εκεί μπαίνουν άλλα τέλη, μπαίνουν για την τα δημοτικά.
1: Περισσότερα είναι περισσότερα τα τέλη, όλα αυτό τα που λέει ο Ιωσήφ.
0: Ακριβώς.
1: Να διαβάσω τώρα, λοιπόν,
0: ό,τι θέλεις να διαβάσεις.
1: Του Αλέξανδρου. Σας άκουγα να μιλάτε για το νέο φόρο που θα πληρώνουμε για το Δήμο και τρελάθηκα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ ζω στην Ολλανδία. Στην πόλη που ζω, ο Δήμος έχει έσοδα από πρόστιμα που κόβει η δημοτική αστυνομία. Δηλαδή από παράνομα παρκαρίσματα, σκουπίδια, από άτομα που δεν πληρώνουν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς κτλ. Στην Ελλάδα δεν μπορούν να κάνουν κάτι παρόμοιο. Καλή συνέχεια. Καλά τα λέει ο Αλέξανδρος. Ναι. Πραγματικά και οι Δήμοι στην Ολλανδία, γιατί ξέρω από Ολλανδία, κάνουν όλο αυτό και έχουν και έσοδα και κάνουν και έργα κτλ. Πας στην επαρχία και νομίζω ότι είσαι σε πόλη. Δεν υπάρχει, δεν λείπει τίποτα. Ναι, πολύ σωστά το λέει. Μάλλον όχι, είναι πολύ πιο εύκολο, Αλέξανδρε, μάλλον να βάλουν ένα νέο χαράτσι και να τον πληρώνουμε μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, δεν μιλάμε για κάποια ηλυμένη απόφαση. Δεν μιλάμε ακόμα για νόμο του κράτους, είναι υποδιαβούλευση πρώτον. Και δεύτερον, σας λέμε και πάλι ότι το νομοσχέδιο θα αφήνει την επιλογή στον κάθε Δήμο να είναι στην ευχέρεια του Δήμου.
1: Ακριβώς.
0: Εάν θα προχωρήσει σε αυτή τη χρέωση με αυτό το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, όπως ονομάζεται. Και λέει ο Γιώργος, καλημέρα, γιατί έχω λέει την αίσθηση ότι πέρσι είχε ακουστεί ξανά αυτό με τα δημοτικά τέλη.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Έχεις
1: ναι,
0: δίκιο.
1: Έχει δίκιο.
0: Απλά έχουμε μπει τώρα στην τελική ευθεία. Έχουμε μπει στη διαβούλευση. Επίσης λέει, αφού τα δημοτικά τέλη τα πληρώνουν οι ενοικιαστές που είναι και στο Δήμο. Λογικό λέει, δεν είναι να τα πληρώνουν οι ενοικιαστές, εννοεί και τα νέα τέλη. Καταλαβαίνω πώς το λες, αγαπητέ Γιώργο, αλλά εδώ όταν μιλάμε για αυξήσεις 2 και 3 φορές πάνω, θα υπάρξουν προβλήματα μεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτητών. Άντε, τώρα βγάλε άκρη. Το γεγονός είναι λοιπόν ότι θα έχουμε ένα νέο φόρο από ό,τι φαίνεται στη ζωή μας.
4: Πάλι φόρος.
0: Πάλι.
1: Πάλι.
0: Τα έλεγε. Ο Σταυρίδης τα έλεγε, παιδιά, στον κινηματογράφο. Είναι από την παλιά Αθήνα. Αυτό φαντάσου, όπου διαβάζει, ξυπνάει το πρωί, διαβάζει την εφημερίδα και βλέπει τους νέους φόρους. Από
1: φαντάσου,
0: τότε.
1: Φαντάσου,
0: από τότε κρατάμε. Καλημέρα και στη Δώρα στην Πάτρα. Πάντως λέει, ο Δήμαρχος μένει στην εξουσία γιατί δεν υπάρχει αντίπαλος και όχι γιατί τα κάνει σωστά. Αγαπητή Δώρα, αυτή είναι η γνώμη σου. Πάντως ο κύριος Πελετίδης στην Πάτρα βγαίνει πολλά χρόνια. Ξέρω εγώ, βγαίνει τυχαία, όπως και ο κύριος Παχατουρίδης στο Περιστέρι βγαίνει τυχαία, ο κύριος Παπανικολάου στην Γλυφάδα βγαίνει τυχαία. Κάτι πρέπει να κάνουν σωστά για να τους ψηφίζει ο κόσμος, κάτι πρέπει να κάνουν σωστά.
1: Και γιατί ξέρεις κάτι, πάρα πολλοί δημότες δεν ψηφίζουν με κομματικό κριτήριο στις
0: αυτοδιοικητικές εκλογές. Ακριβώς, και αυτό είναι το σωστό.
1: Και αυτό είναι το σωστό.
0: Εγώ σέβομαι τη Δώρα, γιατί ζει στην Πάτρα, είναι από την Πάτρα και έχει άμεση γνώση.
1: Ακριβώς. Πάρα πολλά τα μηνύματα, έτσι. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Τι λέει ο Stranger με τους φαγάνες στην εξουσία των Δήμων και τους εργολάβους στο κόλπο, δεν τους φτάνουν τα χρήματα από τις κλήσεις και τα πρόστιμα. Εντάξει, βλέπεις τώρα ο κόσμος. Αρχίζει και σκέφτεται διάφορα. Λογικό είναι.
0: Ο Σπύρος λέει ότι υπάρχει και διεφθαρμένη τοπική αυτοδιοίκηση. Προφανώς και θα υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα και σπατάλη των χρημάτων. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε. Ενώ ο Νικηφόρος από την Ολλανδία, οι Δήμοι κόβουν πρόστιμο ακόμα και αν δεν έχεις ποτάκια στο ποδήλατο το βράδυ. Και δεν κάνω πλάκα, λέει. Εδώ δεν κόβουν πρόστιμα ούτε για τα διπλοπαρκαρισμένα σε κεντρικούς δρόμους. Καλημέρα, Νικηφόρε. Καλημέρα και στον Ορέστη. Μια χαρά είναι η Σκατζόχυρη. Οι Ορέστη σε χαιρετάνε.
1: Άναψε φωτιές ο Καλαμαράκης με το νέο τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης. Εσύ φταίς
0: όλα. Εγώ την άναψα τη φωτιά.
1: Εσύ φταίς, παιδί μου.
0: Δεν το συζητήσαμε χθες το βράδυ.
1: Ναι, ναι, και εγώ δεν το έχω
0: πάρει χαμπάρι. Με το που βγήκε η είδηση.
1: Σου λέω δεν το είχα πάρει χαμπάρι και μετά μπήκα και έψαξα και αυτά και λέω Πανά, έχει δει. Και είχε δίκιο. Μου λέει έγινε αυτό και αυτό. Λέω όχι, έχουμε και. Μου λέει νέο φόρο. Λέω τι νέο φόρο. Λέω θα με κάνει καρδιακή. Δεν υπάρχει.
0: Εγώ για να είμαι και δίκαιο, άκουσα το Γιάννη το Χατζησαλάτα.
1: Ναι, καλά, ο Γιάννης θα ξέρει αυτά
0: από εκεί
1: καλά.
0: Το τσίμπησα. Γιατί άκουσα το Γιάννη το Χατζησαλάτα.
1: Πρέπει να τον βγάλουμε κάποια στιγμή να μας πει τι ακριβώς είναι αυτό και να μας δώσει και παραδείγματα να δούμε τη διαφορά. Τι πληρώνουμε και τι θα πληρώσουμε.
0: Πάλι θα πληρώσουμε.
1: Ήταν ωραία, αφού έχεις λεφτά.
0: Όπως λέει και ο Σταυρίδης.
1: Είσαι λάδι.
4: Real FM.
5: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
6: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
5: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
7: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
12: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
13: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
14: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
12: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
17: Online.
16: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
17: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
16: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
17: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
16: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
18: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός, μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισίας, Κηφισό και Αττική Οδό οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει ακόμη εφικτή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευσης πυράβλων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών θα βρεθεί μεταξύ άλλων στο επίκεντρο του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 στο Μαξίμου, αναλυτικά στο real.gr. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα οδηγούνται σήμερα 20 συλληφθέντες κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
22: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
21: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως εγάλεο στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκη, πίσω στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κατεχάκη Μεσογείων Αθηνών Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χριστομουσμίνης έως την οδό Ισμίνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: στους 97,8.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρίν.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δεν φτάνει που έχουμε όλα τα άλλα, έχουμε και τους Ολυμπιακούς. Φτάνει ρε παιδιά. Εντάξει, δεν πανηγυρίσατε, δεν το χαρήκατε. Έρχεται ο Παράσχος τώρα, στέλνει φωτογραφία από το χωράφι.
1: Μπράβο, Παράσχο μου.
0: Εδώ παρέα λέμε το τέταρτο που μετράει για 5-6. Γιατί ρε φίλε μετράει για 5-6 δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Σε πειράζει,
0: τι
1: μωρέ.
0: Πολλαπλασιασμό θα κάνουμε.
1: Σε πειράζει ο Παράσχος.
0: Έρχεται και ο Θανάσης, καλημέρα. 3 μήνες λέει θα γιορτάζουμε, έχεις πρόβλημα.
1: Μπράβο.
0: Θα θέλαμε να βάλεις τη θάλασσα του Πειραιά. Πάλι ρε παιδιά, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.
1: Βάλ τη θάλασσα του Πειραιά.
0: Και τη θάλασσα τη βάλαμε χθες. Και τον ύμνο το βάλαμε.
1: Βάλ το άλλη μία.
0: Και τη Λιόλιου τη βάλαμε. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε κάθε μέρα.
1: Μπορείς να βάλεις τη θάλασσα.
0: Όχι.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
0: Όχι.
1: Για μένα το κάνεις.
0: Μα για σένα, επειδή το ζητάς εσύ γι' αυτό. Να σε καλά, Θανάση, καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Θα επανέλθουμε στο θέμα και με το τέλος τοπικής ανάπτυξης, όπως ονομάζεται αυτό το νέο χαράτσι που έρχεται. Γιατί έχουμε και άλλα σοβαρά θέματα στην επικαιρότητα. Χθες, μετά από πολύ καιρό, ναι, είχαμε εμπλοκή στο Αιγαίο.
1: Και όχι πρόκληση καινούργια από την Άγκυρα. Έτσι. Α, πες, Ιωσήφ,
0: μου σε παρακαλώ.
1: Παιδιά, τον έκοψα.
0: Παρακαλώ, παιδί.
1: Οπλισμένα, λέει, τουρκικά F-16. Μπήκα στον αέριο χώρο μας, το FIR Αθηνών, και υπήρξε και εικονική αερομαχία με ελληνικά μαχητικά. Είχαμε καιρό να δούμε τέτοια πρόκληση κάποια χρόνια πριν. Ήταν καθημερινό αυτό το φαινόμενο, έτσι. Μαχητικά, τουρκικά, οπλισμένα μπαίναν, έτσι, παραβιάζαν τον αέριο χώρο, σηκώνονταν τα δικά μας τα μαχητικά και τα αναχέτιζαν. Μετά από πολύ καιρό, λοιπόν, το Εκκοινικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι 2 οπλισμένα τουρκικά F-16 προχώρησαν σε 2 παραβιάσεις και 1 παραβίαση, ενώ 2 αεροσκάφη συλλογής πληροφοριών, ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης προχώρησαν σε 3 παραβάσεις, συγγνώμη, και 8 παραβιάσεις. Άρα. Αυξάνει την ένταση η Άγκυρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: 2 κατασκοπευτικά λοιπόν, 2 μαχητικά τουρκικά, οπλισμένα όπως σας είπε η Αμαλία, μπαινόβγαιναν στον ελληνικό εναέριο χώρο, σηκώθηκαν τα ελληνικά F-16. Υπήρξε εμπλοκή, αναχαιτίστηκαν, αλλά για αρκετή ώρα είχαμε αυτές τις αερομαχίες.
1: Πολύ σωστά.
0: Μέχρι να υποχωρήσουν και να γυρίσουν πίσω στις βάσεις τους τα τουρκικά μαχητικά. Κλιμακών λοιπόν η Τουρκία της προκλήσης, εν αναμονή και του νομοθετήματος για την γαλάζια πατρίδα.
1: Ακριβώς, να δούμε λοιπόν, έχουμε και πλέον ξεκάθαρα παραβιάσεις του FIR, όλο αυτό τι σημαίνει και τι θα σημαίνει το επόμενο διάστημα. Όμως είχαμε και παρέμβαση του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, που δεν μάσησε τα λόγια του.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε σε ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, του κυρίου Καζαμία, σχετικά με αυτό το νομοθέτημα που ετοιμάζει η τουρκική πλευρά.
2: Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Θέλω να είστε ήσυχος ότι η Ελλάδα μεριμνά, η Ελλάδα είναι ισχυρή και βεβαίως δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε οτιδήποτε το οποίο θα υποβαθμίσει την διεθνή θέση της χώρας. Εμείς, κύριε βουλευτά, ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα, την κυριαρχία στο πεδίο. Και όπως το έχουμε πράξει με την ενίσχυση της άμυνάς μας, με το θαλάσσιο γωροταξικό σχεδιασμό.
0: Δεν πρόκειται λοιπόν να δεχθούμε κανένα τετελεσμένο, ούτε μπορεί να δημιουργήσει, συμπλήρωσε ο κύριος Γεραπετρίτης, κανένα τετελεσμένο, ένα τέτοιο νομοθέτημα δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα για το διεθνές δίκαιο.
1: Αλλά τώρα αυτά τα λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα και καλά κάνει και τα λέει και ο Υπουργός Εξωτερικών και πάντα οι ελληνικές κυβερνήσεις έβαζαν τις κόκκινες γραμμές και τις βάζουν. Όμως η Τουρκία φαίνεται ότι έχει στο μυαλό της κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πού θα το φτάσει. Πάντως βλέπουμε αυτό που είπε ο Ιωσήφ, μια ένταση στην επιθετική ρητορική.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Βασίλη. Καλαμαράκη, λέει, είσαι φοβερός. Αλλά η Αμαλία είναι Ολυμπιακός. Οπότε και οι δύο είστε φοβεροί.
1: Μπράβο. Καλά. Έτσι, είδες τώρα.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Βασίλη.
1: Μα δεν μου κάνει και το χατήρι να βάλει τα παιδιά του Πειραιά κάτι να βάλει, τέλος πάντων.
0: Ναι, τώρα, περίμενε. Σου έρχεται. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τον πόλεμο. Εκεί Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Καθώς φαίνεται ότι έχει δρομολογηθεί μία συμφωνία.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με το ξεπάγωμα των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, κάτι το οποίο ενδιαφέρει άμεσα την Τεχεράνη. Σε αυτό φαίνεται να υποχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Οπότε να υπάρχει ένα πεδίο για συμφωνία. Προς το παρόν όμως φαίνεται ότι το μεγάλο αγκάθι είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο.
1: Ναι, και μια συμφωνία και για τα στενά του Ορμούζ να ανοίξουν. Γιατί καταλαβαίνουν και οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί ότι αυτό το πλήγμα για την παγκόσμια οικονομία είναι τεράστιο. Άρα δεν μπορεί να συνεχιστεί να συνεχίζουν να είναι κλειστά. Όμως κάπου δεν τα βρίσκουν. Και όπως είπε και χθες ο Τραμπ, δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία. Συμφωνία θα υπάρξει όταν το πω εγώ. Άρα καταλαβαίνετε ότι ενώ χθες οι αγορές αντιδράσαν θετικά, έπεσε το πετρέλαιο και όλα αυτά, κρατούν και την αναπνοή τους να δουν τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Όμως είχαμε χθες πλήγματα κοντά στο Ορμούζ και τελεσίγραφο του Τραμπ, όπως είπε πολύ σωστά ο Ιωσήφ, για το εμπλουτισμένο ουράνιο.
0: Τι τους λέει λοιπόν, ή θα μας το παραδώσετε να το πάρουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να το καταστρέψουμε, ή θα δεχθείτε να καταστραφεί στην Τεχεράνη, στο Ιράν δηλαδή, γενικότερα όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις, υπό την εποπτεία διεθνών οργανισμών. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο αγκάθι αυτή τη στιγμή πάνω στο τραπέζι σχετικά με το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Μακάρι επιτέλους, μακάρι δηλαδή να βρεθεί μια λύση, να υπάρξει μια συμφωνία για ειρήνευση στην περιοχή, μπας και επιστρέψουμε και σε μια κανονικότητα. Αλλά προς το παρόν υπήρξαν και αυτά τα νέα χτυπήματα από την πλευρά των Αμερικανών εκεί στην περιοχή των στενών του Ορμούζ.
1: Πάντως φαίνεται ότι δεν είναι, θέλω να πω, δεν είναι εύκολη μια συμφωνία. Δεν μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Γιατί μια τα λέει ο Τραμπ, μια τα λέει αλλιώς. Είναι διαφορετικές οι δηλώσεις που κάνει σε διαφορετικό μήκος κύματος μέσα στην ημέρα. Να δούμε λοιπόν αν μπορούμε τα επόμενα 24 ώρα να έχουμε αυτή την πολυπόθητη συμφωνία των δύο πλευρών.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη. Πόσα επεισόδια λέει, πόση ένταση και πόσα έξοδα μόνο και μόνο για να επανεκλεγεί ο Ερντογάν. Ο Βασίλης εννοεί ότι επιδιώκει αυτή την ένταση και για εσωτερικούς λόγους. Ας εκεί πέρα κάνει άλλο παιχνίδι, γιατί είναι μεγάλος παίκτης ως γνωστόν ο Ερντογάν. Επιλέγει και τον αντίπαλο. Δηλαδή, ενώ τα ελέγχει όλα, σου λέει να ελέγξω τώρα και το ΤΣΕΧΑΠΕ και το κόμμα της αντιπολίτευσης. Δεν θέλω ούτε τον Ιμάμογλου, τον έβαλα φυλακή για 2.500 χρόνια. Τόσο έχει φάει μόνο. Δεν θέλω τον Οζέλ, του κάνω έξωση. Βγες από το σπίτι, θέλω τον Κιλιντσάρογλου. Ο οποίος πάει δεν πάει. Τον πήρε λοιπόν, τον έβαλε μέσα εκεί. Αυτόν θέλω για αντίπαλο. Μια χαρά τα πάει εκεί πέρα ο Ταγίπ. Κάνει ό,τι γουστάρει. Καλημέρα και στον Τάσο. Μα καλά, λέει, πιστέψατε ποτέ ότι είχαμε ή θα έχουμε ήσυχα νερά με τους απέναντι? Ας καταλάβουμε ότι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνουν είναι εκείνη του τότε αντιπλοιάρχου Γιάννη Σαλιάρη, κυβερνήτη της φρεγάτας Λίμνος, που τους αχρίστεψε την αυαρχίδα τους. Θυμάσαι που είχε φύγει η αυαρχίδα και είχε πάει για επισκευές. Μετά την επακούμβηση, υπήρξε μια επακούμβηση τότε με τη φρεγάτα Λίμνος. Εδώ είσαι Μαναγιώτη, δεν σε πρόσεξα. Καλημέρα, παλικάρι μου.
3: Εδώ είμαι κάθε μέρα, ίδια ώρα. Καλημέρα.
0: Καλώς ήταν, καλώς ήρθες.
3: Νομίζω για όλη την εβδομάδα οφείλω να ξεκινάω την κίνηση.
0: Όχι, δεν οφείλεις τίποτα. Μην νιώθεις καμία υποχρέωση.
3: Δεν
0: θέλω να νιώθεις οφειλή. Τίποτα. Πες, παλικάρι μου.
3: Κανονικά πρέπει να ξεκινάμε όλη την εβδομάδα που γίνεται στον Πειραιά, αλλά πάμε κανονικά ορθολογικά.
0: Όπως θέλεις, δεν έχω εγώ τέτοια προβλήματα.
3: Πάμε από τα κύρια. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο των Ναρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας και στη Βασιλής Σοφίας. Δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Ψυχικό. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Κεσαριανή. Καθυστερήσεις και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Ελληνικό Γλυφάδα. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Φάληρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα σε Φάληρο και παραλία Καλαμακίου. Πυκνή ροή στη Σαλιπέδου Κόρονος Γούναρη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.
0: Τελειώνει.
3: Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ναι, σε ένα λεπτό.
0: Α, ωραία.
3: 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Δεν μου λες, όταν λες την κίνηση αυτή, την πληρέστατη. Και σε ευχαριστούμε πολύ που μας ενημερώνεις. Γιατί μου κουνάς το δάχτυλο, γιατί μου κάνεις έτσι. Σου βγαίνει αυθόρμα.
3: Τώρα το κατάλαβα. Ναι,
0: κάνεις
3: ναι.
0: Μηχανικά. Ναι. Ξέρεις τι με ρωτάνε πολύ για σένα, έτσι. Πολλοί φίλοι μου, καθημερινά, η ερώτηση που μου κάνουν είναι...
4: Αλήθεια, έψαχναν πολλοί να βρουν αυτό το φιντάνι.
0: Φιντάνη από τα λίγα, φιντανάρα ο Βολάνιος.
1: Ας τον Παναγιώτη. Καλά, γιατί τον πειράζει συνέχεια τον Παναγιώτη.
0: Εγώ τον πειράζω.
1: Έμπτυγα.
0: Θα πέσει φωτιά να σε κάψει. Παναγιώτη, ευχαριστούμε
1: να
0: πολύ.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
0: Θα σε συναντήσουμε στη δεύτερη ώρα.
3: Παρακαλώ, σε αυτό δεν ξέρω τι να απαντήσω πάντως.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
1: Λοιπόν, όσο δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτία φύσης Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν μπορείτε πια να πείτε να πιείτε νερό βρύσης και όχι να πείτε να πιείτε από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο, πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει και οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα τον τσάι ή το καφέ σας. Έτσι για το νερό και τα ροφήματά σας ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε στο 801 11 34 34 34.
0: Μα είναι καταπληκτικός, παιδί μου. Εγώ τον βλέπω και τον χαίρομαι. Δηλαδή χαίρεσαι και μόνο που τον βλέπεις. Είναι έργο τέχνης, ρε παιδί μου, ο ψύκτης αφής της Rainbow Waters. Δηλαδή ομορφαίνει και το χώρο. Πέρα από όλα
1: ναι,
0: τα υπόλοιπα
1: αυτό
0: τα οποία
1: είναι δεδομένο.
0: Πραγματικά
1: βέβαια,
0: δηλαδή,
1: βέβαια.
0: Εξαιρετικά.
1: Και δεν έχει και πλαστικά μπουκάλια. Αυτό που το πας,
0: αυτό που το πας. Να πούμε και μια κουβέντα για τον καιρό. Έθριος καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις και θερμοκρασίες οι οποίες θα φτάσουν σήμερα στην Αττική μέχρι και τους 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Καλά, το μεσημέρι θα έχει 30 σίγουρα.
0: Εντάξει, εγώ λέω τώρα το επίσημο δελτίο μέχρι και 29.
1: Ναι, ακαδημιακός.
0: Μην γκρινιάζεις. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουν καύσωνα με 35 βαθμούς.
1: Το είδα και στη Γαλλία.
0: Έχουν 35 άρια στη Βρετανία. Πέφτουν σαν τα κοτόπουλα. Δεν μπορούν να βγουν έξω να πάρουν τα πόδια
1: τους. Έτσι θα πέφτω κι εγώ σαν το κοτόπουλο.
0: Μακάρι. Πάμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο κοντά σας.
4: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
1: Φαγώθηκε. Ο θεριστής φαγώθηκε.
0: Έρχεται μετά τις διαφημίσεις.
5: Real FM. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
7: μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons, coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Μάλιστα. Α, εντάξει.
1: Γιαμάλ θα σε φωνάω. Ο Γιαμάλ τη εκπομπή, έτσι θα
0: Μπράβο,
1: σε φωνάω.
0: Μπράβο, ό,τι θες.
1: Γιατί κινούμαστε σε ρυθμούς Μπαρτσελώνα, όπως ακούτε και από τον Μάνου. Τσάω. Σήμερα η παρουσίαση λοιπόν στο Θησίο στις 8 από τον Αλέξη Τσίπρα του νέου κόμματος. Εκεί θα αποκαλυφθεί και το όνομα, το οποίο παραμένει έπτασφράγιστο μυστικό.
0: Ναι, δεν μπορούσαμε να μάθουμε. Όμως ξέρουμε περίπου τι θα πει το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας. Θα πω κάποια από αυτά που θα πει. Μεταξύ άλλων θα πει: για να αναμειωθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν την πατρίδα μας, την αξιοπρέπεια του λαού μας, τη δημοκρατία, την ισότητα, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Θα τονίσει στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρας. Για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη. Και να πάψει η δικαιοσύνη και η εντυμότητα να είναι υποδιωγμό και η δημοκρατία υποπεριορισμό. Βεβαίως θα κάνει κριτική στην κυβέρνηση, θα αναφερθεί στις υποκλοπές, θα αναφερθεί στον ΟΠΑΚΕΠΕ, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βεβαίως θα έχουμε και την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος και αυτό είναι σημαντικό. Λέει και θα αναφερθεί στη διαφθορά, τα τέμπη, τη συγκάλυψη, την περιφρόνηση του κράτους δικαίου, τη χειραγώγηση των θεσμών και της δικαιοσύνης. Θα κάνει λόγο για τη διεθνή εξευτελισμό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την έκπτωση της πατρίδας μας σε τακτικό πελάτη των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Η ανάδειξη, λέει, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο θεσμό που συνδέει την Ελλάδα με την Ευρώπη περισσότερα από κάθε άλλον. Και βεβαίως θα υπογραμμίσει την κρίση εμπιστοσύνης που τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλαιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Να και στο ΠΑΣΟΚ. Ακούς.
1: Μάλιστα, θα έχει μια στρογγυλή, λέει, εξέδρα εκεί στο Θησίο και από κάτω θα κάθονται 50 στελέχη, τα οποία θα είναι τα στελέχη της πρώτης γραμμής.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά τα οποία
0: και
1: από εδώ και στο εξής θα εμφανίζονται δημόσια ώστε να εκφράζουν τις θέσεις του κόμματος.
0: Και να στηρίζουν και τις θέσεις του κόμματος. Πολύ σωστά το
1: καινούργια λέει. Πρόσωπα.
0: Καινούργια πρόσωπα, κάποια από αυτά ίσως δεν τα γνωρίζουμε, αλλά έχει αποφασίσει ο Αλέξης Τσίπρας να βάλει νέα πρόσωπα σε αυτό το νέο του πολιτικό εγχείρημα και εγώ δεν το θεωρώ και αρνητικό αυτό. Θέλω να πω, δεν θέλει να έχει ταύτιση με το παρελθόν. Γι' αυτό και κανείς μάλλον, έτσι λένε οι πληροφορίες, εγώ το λέω εδώ και περίπου 15 μέρες, βουλευτής ή κορυφαίος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα βρεθεί σήμερα στο Θησίο.
1: Παρά το γεγονός λοιπόν ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και αυτός Μπαρτσελώνα.
2: Εμάς το παιχνίδι μας έχει φαντασία. Άρα θα μπορούσα να παρομοιάσω το ΣΥΡΙΖΑ με την Μπαρτσελώνα.
1: Τώρα εδώ μπερδεύουμε.
0: Και
1: ο Μπαρτσελώνα, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Μπαρτσελώνα και το καινούριο, τι γίνεται. Εκτός αν πήρε όλους τους παίκτες, παιδί μου, από εκεί, αλλά αφού λέει δεν παίρνει παίκτες.
0: Δεν θα πάρει παίκτες.
1: Οπότε ποιοι θα είναι, τώρα πρέπει να μάθουμε λοιπόν.
0: Θα πάρει κάποιους παίκτες, θα τους πάρει τώρα. Και σου λέει και αυτοί που θα έρθουν θα είναι στην πρώτη γραμμή. Δεν κλείνονται θέσεις. Εδώ δεν κάνεις ρεζερβέτς, δεν το λέμε. Όχι, αυτά λέει δεν υπάρχουν τώρα. Γι' αυτό και θα έχουμε 50 νέα στελέχη πρώτης γραμμής που θα κάτσουν έτσι και μπροστά σήμερα στο Θησίο.
1: Αυτό με την Μπαρτσελώνα πάντως, να ξέρετε, έπαιξε πολύ. Δηλαδή το πήραν και οι πολιτικοί αντίπαλοι του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ήταν έξυπνο.
1: Ναι, και έκαναν κριτική και ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ξαφνικά την Μπαρτσελώνα να μπαίνει στο γήπεδο κατά τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρας επέλεξε, δεν τους επέβαλαν, όχι τον Ινιέστα, τον Τζάβι, τον Ροναλντίνιο, τον Μέση, τον Ετό. Κορυφαίοι παίκτες στην Μπαρτσελώνα που πήραν και πάρα πολλά πρωταθλήματα ευρωπαϊκά. Είχε πρόεδρο βουλής την κυρία Κωνσταντοπούλου, επέλεξε υπουργό οικονομικών τον κύριο Βαρουφάκη, πολιτεύτηκε ως ένα, δεν διαχωρίστηκαν ποτέ με τον κύριο Πολάκη και τις προγραφές του. Και όλα αυτά τα στελέχη τα οποία έκρινε ο κύριος Τσίπρας, αυτούς δηλαδή τους συντρόφους του που τον στήριζαν, ότι πρέπει να πάνε στον εξώστη.
1: Σου λέει αυτό δεν είναι Μπαρτσελώνα. Εγώ άκουσα και τον Κώστα του Τζουκαλά. Εδώ λέει δεν έχουν να κάνουν ούτε με Ρεάλ, ούτε με Μπαρτσελώνα, ούτε με Ατλέτικο Μαδρίτης. Μέχρι και ο Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Τι είπε?
1: Έβγαλε βίντεο. Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Για την Μπαρτσελώνα.
1: Για την Μπαρτσελώνα.
0: Του Τσίπρα.
1: Ναι. Άκου τι είπε τώρα ο Κυριάκος Βελόπουλος.
4: Το δήθεν νέο κόμμα Τσίπρα με αφίεση Μπαρτσελώνα θυμίζει παλέμαχο ποδοσφαιριστή που νομίζω ότι είναι ο Μέση και τρίκυκλο που νομίζω ότι είναι Φεράρι. Να υπενθυμίσουμε στον κύριο Τσίπρα ότι τα χρώματα που χρησιμοποιεί είναι και τις Λεβάντες.
1: Θα έχει και η Λεβάντα αυτά τα χρώματα.
0: Ναι.
1: Έχει δίκιο. Ο Πανιώνιος θα έχει.
0: Ο Πανιώνιος θα έχει σίγουρα.
1: Πανιωνάρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Βέβαια. Ναι. Να ζουμπρινιώτησα εγώ.
1: Πάντως όλοι ασχολούνται με τον Τσίπρα.
0: Άρα το πέτυχε αυτό που ήθελε.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και το ΠΑΣΟΚ.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Και ο Κυριάκος Βελόπουλος και η κυρία Κωνσταντοπούλου σε κάθε ευκαιρία. Όλοι ασχολούνται με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Δεν είναι λογικό.
1: Λογικό είναι.
0: Και θα δούμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την ανακοίνωση του κόμματος. Και εκεί να δεις που θα αρχίσουν τα όργανα στην κέντρο αριστερά. Εκεί θα αρχίσουν για τα καλά τα όργανα.
1: Θα περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε απόψε τον Αλέξη Τσίπρα, την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος και φυσικά το όνομα του νέου κόμματος.

0: Πάντως μπαίνει στην τελική ευθεία ο πρώην Πρωθυπουργός με το νέο αυτοπολιτικό φορέα, όπου κάποια στελέχη φυσικά από τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ακολουθήσουν, είτε από δική τους επιλογή είτε και από επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, γιατί δεν τους θέλει όλους κοντά του. Και για παράδειγμα, χθες άκουσα τον Νίκο Παπά, ο οποίος φιλοξενήθηκε από τον Σεραφείμ Κοτρότσο στην τηλεοπτική του εκπομπή στο Action 24, να στέλνει ένα μήνυμα και για τον κύριο Τεμπονέρα, ο οποίος αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι θα πρέπει να συνταχθούμε με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για τα ενδεχόμενα συνεργασίας. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Νίκος Παπάς.
1: Πρώτον, για τον κύριο Τεμπονέρα, εγώ έχω χάσει το μέτρημα πόσες φορές είχε μπει και είχε βγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είχαμε ένα φαινόμενο, δεν ξέρω, ένα εξάμηνο περίπου, αποχωρούσε, επανέρχονταν, αποχωρούσε, καλή του τύχη, καλό του δρόμο, κανένα πρόβλημα. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κάποια σενάρια τα οποία λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αναστείλει τη λειτουργία του, να μην πάει στις εκλογές, να. Αυτά είναι σενάρια φαντασίας. Εάν κάποιος θέλει να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διεύθυνση και τηλέφωνο. Έχει εκλεγμένο πρόεδρο, είναι συντεταγμένο κόμμα.
2: Αυτά τα θυμίζετε και στον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Σε όλους.
0: Ευγενική υπενθύμηση.
3: Ναι, ναι, σε όλους θα θυμίζει ο Νίκος Παπά, σε όλους.
0: Έχουμε διεύθυνση και τηλέφωνο λοιπόν.
4: Ο θεριστής έρχεται.
3: Λύσαξης,
0: έρχεται στις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Δελτίο ειδήσεων.
5: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο.
6: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη.
5: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
7: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
8: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
7: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
9: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
10: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
9: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
9: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
5: Real FM. Η ώρα είναι 9.
15: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97.
2: 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
22: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Παραμένει το μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Κυφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδόνος από Άλυμο έως Μοσχάτο και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει ακόμη εφικτή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, με την Τεχεράν να υποστηρίζει πως υπάρχουν αγεφύρωτα κενά. Την ίδια ώρα, εν μέσω Κιχηρίας, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευσης πυράβλων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του ταμείου ανάκαμψης και η νέα κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο 20 ληφθέντες κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθινο για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άνδρας 57 ετών πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του σε διαμέρισμα στο Χολαργό και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών. Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε τα ξημερώματα νότια των καλών λιμένων της Κρήτης. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
18: Στην Eurobank, εδώ και 5 χρόνια, υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
23: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
24: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Για πρώτη φορά μετά το 1950 δεν κλήθηκε ούτε ένας ποδοσφαιριστής στη Ρεάλ Μαδρίτη στην εθνική ομάδα της Ισπανίας εν όψη του παγκοσμίου κυπέλου που αρχίζει στις 11 Ιουνίου. Αντίθετα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Λουίς Ντε Λα Φουέντε έχει καλέσει 8 παίκτες στην Μπαρτσελόνα, ανάμεσά τους και ο Γιαμάλ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
26: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Τοπικές βροχές στα υπηρωτικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ήταν το πόδι σου, χτύπησε.
1: Το πόδι μου.
0: Α, καλά να πάθει.
1: Ευχαριστώ.
0: Ακούστηκε ένα μπαμ, παιδιά, έδωσε μια γονατιά εδώ πέρα στο τραπέζι. Τρομάξαμε λίγο, σκιαχτήκαμε.
1: Εσύ σκιάχτηκε, Ντούκι, με δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Τι είσαι?
1: Ντούκι.
0: Ντούκι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τι είναι το Ντούκι?
1: Γυμνασμένη.
0: Κοίτα που θα μάθουμε και ξένες γλώσσες.
1: Αυτό, μάθει την ηλικία σου. Είσαι και μεγάλο άνθρωπο, να μάθει και πώ μιλάνε τα νέοι. Έτσι. Εντάξει, αλλά ναι, καταλαβαίνω τώρα ότι είσαι και λίγο.
0: Ναι,
1: είσαι
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Κάπως μετά την Κυριακή, εντάξει, τώρα
0: θα μπορεί.
1: Ναι, το έχουμε καταλάβει όλοι εδώ. Το έχουμε καταλάβει και η Δία και ο Κώστας και ο Νίκος. Το έχουμε καταλάβει ότι είσαι μία χαρά.
0: Καλημέρα και στο Λαμπρό. Το Βοτανικό λέει: πότε τον τελειώνετε? Γιατί Λαμπρό μου, βιάζεστε. Ρε, τι έχουμε. Καλά. Εν τω μεταξύ, ασχοληθήκαμε με διάφορα από το Final Four. Φυσικά με την κατάκτηση του Ολυμπιακού και όλα τα υπόλοιπα. Έγινε ένα περιστατικό. Για τα μέτρα ασφαλείας χρειάστηκαν ενισχύσεις να έρθουν από την επαρχία, η αστυνομία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ήρθανε ΜΑΤ λοιπόν από την Ήπειρο. Ήρθανε ΜΑΤ από τα Ιωάννινα, από την Άρτα και από την Πρέβεζα. Έπρεπε λοιπόν να διανυκτερεύσουν, όπως είναι λογικό εδώ στην Αθήνα. Αλλά αυτό δεν πήγε και πάρα πολύ καλά, γιατί σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχουν εκδώσει οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Άρτας, Θεσπρωτείας και Ιωαννίνων, εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους και την αγανάκτησή τους για τις συνθήκες διαμονής των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες μετακινήθηκαν για τα μέτρα ασφαλείας για το Final Four. Καθώς μετά την αφήξή τους στους χώρους διαμονής, διαπίστωσαν ότι τα δωμάτια ήταν στην πλειοψηφία τους τρίκλινα και σε κάποιες περιπτώσεις και τετράκλινα, ιδιαίτερα στενά, χωρίς να εξασφαλίζονται ούτε οι στοιχειώδεις συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης και ξεκούρασης για το προσωπικό. Υπήρξε δε και περίπτωση 4 αστυνομικών των ΜΑΤ, οι οποίοι πήγαν στο δωμάτιο το οποίο είχε νηφικό κρεβάτι.
1: Τι?
0: Είχε νηφικό κρεβάτι. Είχε μέσα.
1: Έλα, δεν υπάρχει.
0: Ήταν σουίτα για honeymoon.
1: Είναι τρόλ αυτό.
0: Παιδί μου, είναι ανακοίνωση των αστυνομικών υπαλλήλων.
1: Βάλανε τους ανθρώπους σε νηφικό κρεβάτι.
0: Σε νηφικό κρεβάτι. Είχε μέσα νηφικό κρεβάτι και ένα ράτζο. Ήταν 4.
1: Ναι.
0: Και ήταν ένα διπλό νηφικό.
1: Ναι.
0: Και δίπλα ένα ράτζο. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Άρτας, Θεσπρωτείας ή Ιωαννίνων έχουν εκδώσει αυτή την ανακοίνωση διαμαρτυρίας για να εκφράσουν
1: απίστευτα
0: την αγανάκτησή τους.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Την έχω μπροστά μου και τη διαβάζω. Να ζήσετε.
1: Καλούς απογόνους.
0: Έλατε τώρα, τους πήγαν τους ανθρώπους στο νηφικό κρεβάτι.
1: Εντάξει κι εγώ, αλλά κάνω χιούμορ τώρα. Απίστευτα πράγματα.
0: Από τα απίστευτα και όμως ελληνικά τα οποία συμβαίνουν. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Μαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Την κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 να υποδέχετε τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο studio@atrialfm.gr. Καλημέρα και στη Χριστίνα, η οποία μας ακούει στην Πράγα. 32 βαθμούς λέει σήμερα. Έχουμε πεθάνει. Εδώ τα σπίτια είναι χωρίς κλιματιστικά και τέτοιες, οπότε φαντάζεστε τι γίνεται.
1: Ναι. Έτσι είναι ακριβώς.
0: Καύσωνας, παιδιά, στη Βόρεια Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Και στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία. Τώρα μας στέλνει η Χριστίνα μήνυμα από την Τσεχία. Εμείς ευτυχώς σήμερα μέχρι 29 βαθμούς.
1: Αυτό λέει η πρόγνωση.
0: Και από ό,τι φαίνεται και το επόμενο διάστημα με τέτοιες θερμοκρασίες θα πάμε.
1: Πιο ζεστό μάλλον το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Πιο ζεστό με 30, 31, 32. Όσοι φύγετε θα έχει καλό καιρό και ζεστό καιρό.
0: Όσοι φύγετε και έχετε το μυαλό σας στα ταξίδια, όπως ο Παντελής για παράδειγμα, ο οποίος ψάχνει να δει που θα πάει διακοπές, για την Γκόλ θέλουμε ακτοπλοϊκά 4 άτομα και ένα αυτοκίνητο, 1110 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Για την Αμοργό, 4 άτομα και αυτοκίνητο, 870. Από την άλλη, λέει, αν πάμε Μπαρτσελώνα, να η Μπαρτσελώνα.
1: Να.
0: Παντού κολλάει η Μπαρτσελώνα. Το πακέτο μαζί με το ξενοδοχείο για 10 μέρες έχει 1250 ευρώ. Μπαρτσελώνα, αγόρι μου. Μπαρτσελώνα. Είναι και επίκαιρη. Τι είπαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής? Σας είπαμε λοιπόν για τον καιρό, σας είπαμε για την απόψινή παρουσίαση από τον Αλέξα Τσίπρα του νέου κόμματος στις 8 στο Οδυσσίο. Σας είπαμε για αυτό το τέλος τοπικής ανάπτυξης που ενδεχομένως να μπει στη ζωή μας από 1η-1η του 2027.
1: Και έχει προκαλέσει αντιδράσεις.
0: Και αφού το επιλέξουν οι Δήμοι, γιατί είναι στην ευχέρεια των Δήμων, εάν θα κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος, δηλαδή της ενοποίησης του τέλους ακίνητης περιουσίας και του φόρου για τα ηλεκτροδοτούμενα. που ενοποιούνται και θα ονομάζονται πλέον τέλος τοπικής ανάπτυξης και θα έρχονται μαζί με τους λογαριασμούς του ρεύματος.
1: Ακριβώς.
0: Θα το δούμε και τις επόμενες μέρες, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο καίει.
1: Βέβαια καίει.
0: Και υπάρχουν ήδη αντιδράσεις.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις, είπα, και είναι λογικό, και είναι λογικό.
0: Σας είπαμε για τη χθεσινή εμπλοκή στο Αιγαίο.
1: Ακριβώς, με τα οπλισμένα τουρκικά που αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. Επίσης, τι γίνεται με τον πόλεμο. Φαίνεται ότι πάμε σε μια συμφωνία που δεν θα είναι όμως, πιστεύω, ότι δεν θα επιτευχθεί πολύ γρήγορα. Και ότι είχαμε και νέα χτυπήματα στο Ορμούζ, με ό,τι αυτό σημαίνει. Να σας ενημερώσουμε ότι το πετρέλαιο σήμερα ανεβαίνει πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι. Έπεσε, αλλά τώρα ξανανεβαίνει, γιατί φαίνεται ότι δεν είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου.
0: Καλημέρα πόλη, ναι, έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή με αυτό το νέο τέλος, αυτό αναφέραμε και νωρίτερα. Δηλαδή το πρώτο μέρος της εκπομπής, τουλάχιστον για ένα δεκάλεπτο, πήγαμε με αυτό το θέμα, με ό,τι πληροφορίες καταφέραμε να συλλέξουμε. Σας τις είπαμε όσο γίνεται πιο αναλυτικά και θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη αυτού του θέματος. Χθες είχαμε και το πολύ σημαντικό συνέδριο για το δημογραφικό. Εκεί όπου έδωσε το παρόν και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που συνομίλησε στο συνέδριο αυτό με τον Νίκο Χατζηνικολάου και αναφέρθηκε στην στήριξη των οικογενειών σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα, ίσως το νούμερο ένα πρόβλημα εδώ και δεκαετίες για την ελληνική κοινωνία, δηλαδή το δημογραφικό. Να ακούσουμε αρχικά τι είπε ο Πρωθυπουργός για το επίδομα που έρχεται τον Ιούνιο για τις οικογένειες με παιδιά.
2: Επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα, 150 ευρώ ανά παιδί, ανά οικογένεια, το οποίο προφανώς έρχεται και προστίθεται στο επίδομα τέκνου, το οποίο είναι ένα από τα εμβληματικά επιδόματα τα οποία θα έλεγα υλοποιεί αυτή η κυβέρνηση και το οποίο συνδέεται και με μια σειρά άλλων παρεμβάσεων γύρω από τη στήριξη της οικογένειας.
0: Τον Ιούνιο λοιπόν το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί, ανά οικογένεια. Αλλά ο Πρωθυπουργός χθες έδωσε και είδηση. Έδωσε και είδηση σχετικά με τα προγράμματα Σπίτι Μου, τα οποία έχουν τρέξει μέχρι τώρα και αυτό που ενδεχομένως να ακολουθήσει.
2: Το πρόγραμμα Σπίτι Μου 1 και Σπίτι Μου 2 έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Και ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα.
1: Ναι, εντάξει, το στεγαστικό είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα και αφορά μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι βεβαίως σκεφτόμαστε ένα νέο Σπίτι Μου 2. Δεν μπορώ να σας πω, δεν μας είπε λεπτομέρειες, γιατί ακόμα μάλλον καταλαβαίνω ότι τώρα το σχεδιάζουν το πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες θα τις μάθουμε εν ευθέτω χρόνο. Όμως σίγουρα υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για στήριξη της κατοικίας.
0: Χθες είχαμε και την ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, ναι, του Γιάννη Στουρνάρα, από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, κατά πλειοψηφία. Πέρασε αυτή η ανανέωση της θητείας.
1: Εντάξει, εμένα μου έχει προκαλέσει εντύπωση στάση του Πασόκ και θα το πω. Ενώ γενικότερα το Πασόκ λέει θετικά λόγια, σχολιάζει θετικά τη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στο τιμόνι της Τραπέζης της Ελλάδος. Χθες. Ενώ και ο κύριος Κουκουλόπουλος, ο κύριος Κουκουλόπουλος ήταν, αναφέρθηκε με θετικά λόγια για τον Γιάννη Στουρνάρα.
0: Είπε ο κύριος Κουκουλόπουλος ότι η αποτίμηση που κάνουμε στη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα είναι θετική.
1: Ακριβώς, όμως δεν ψηφίσανε.
0: Δεν ψηφίσανε, γιατί όπως εξήγησαν, αυτό θα ήταν αντίθετο στις αποφάσεις που πήρανε στο πρόσφατο συνέδριο για συγκεκριμένες θητείες. Δηλαδή, λέει, εμείς δεν μπορούμε να προτείνουμε ότι μέσα στο κόμμα θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες θητείες σε κάποια αξιώματα και σε θεσμούς.
1: Για τρίτη θητεία πάει ο Στουρνάρας.
0: Ναι,
1: για 20
0: θεωρούν λοιπόν ότι είναι αντίθετο στην απόφαση που είχαν πάρει στο πρόσφατο συνέδριο του.
1: Εντάξει, εγώ το ακούω αυτό που λες. Εσύ λέω όμως ότι εμένα μου προκάλεσε.
0: Ποια είναι η εξήγηση που έδωσε
1: το Πασόκ? Εγώ λέω ότι μου προκάλεσε εντύπωση αυτή η στάση του Πασόκ που δεν ψήφισε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα.
0: Έχουμε και εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και μάλιστα από διάφορα μέτωπα. Θα τα πούμε σε λιγάκι. Φυσικά θα πιάσουμε και το αγαπημένο μας θέμα που δεν είναι άλλο από την ακρίβεια, γιατί καθημερινά βλέπετε οι τιμές να ανεβαίνουν, να ανεβαίνουν, να ανεβαίνουν, τίποτα δεν πέφτει προς τα κάτω. Δεν ξέρω αν θα δούμε το επόμενο διάστημα μείωση στις τιμές των καυσίμων. Έλεγαν χθες οι γνωρίζοντες ότι θα πρέπει κανονικά στο τέλος της εβδομάδας να δούμε αυτή την μείωση στην Αντλία. Μετά την πτωτική πορεία που έχει καταγράψει το πετρέλαιο, που φτάνει μέχρι και το 12% η πτώση μέσα σε μία εβδομάδα.
1: Πώς θα πέσει στην Αντλία.
0: Λογικά, στο τέλος εβδομάδας πρέπει να δούμε μείωση στην Αντλία.
1: Ακόμα πάντως δεν υπάρχει μείωση.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Και σήμερα, από ό,τι παρατήρησα, οι τιμές κυμαίνονται από 2,11 έως και 2,13-2,14 στην αμόλυβδη. Έρχεται όμως μία νέα πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι το e-καταναλωτής?
1: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Αλλάζει λοιπόν το e-καταναλωτής, θα λέγεται Πόσο Κάνει.
1: Ναι.
0: Το είπε λοιπόν.
1: Και θα έχει τιμές.
0: Ναι. Ακριβώς. Το είπε λοιπόν ο Νίκος Ρογκάκος, έδωσε το ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα το χθεσινό με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Να ακούσουμε λοιπόν τι είναι αυτή η νέα πλατφόρμα η οποία θα μπει στη ζωή μας.
3: Τώρα έρχεται στη ζωή μας άλλη μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις τιμές στην αγορά.
4: Το e-καταναλωτής μετατρέπεται σε Πόσο Κάνει.
3: Μάλιστα.
4: Έρχεται μία λοιπόν πλατφόρμα τέτοια, όπου πρέπει να σου πω, Νίκο, ότι θα αναγράφει τις τιμές 7 έως 8.000 προϊόντα από 150 κατηγορίες. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί ο καταναλωτής να κάνει έλεγχο τις τιμές αυτές και βεβαίως θα μπορεί να συγκρίνει και με προϊόντα του εξωτερικού.
3: Δηλαδή, θα δίνει ένα εύρος τιμών, θα λέει δηλαδή ότι θα το βρεις από 6 έως 6,5 ευρώ, ας πούμε.
4: Ακριβώς. Είναι από τη λιανική, από τα σούπερ μάρκετ. Επίσης θα μπορεί να συγκρίνει και με ΦΠΑ ή χωρίς ΦΠΑ. Γιατί εδώ το θέμα είναι ότι η Ελλάδα είναι ακριβή πάρα πολύ όταν μπαίνει ο ΦΠΑ. Και επίσης δεν θα μπαίνουν τα ΝΟΠΑ προϊόντα σε πρώτη φάση. Είναι πολύ δύσκολο γιατί αλλάζουν οι τιμές καθημερινά, ακόμη και σε ώρες. Πάντως είναι ένα όπλο να πιαστούν κάποιοι πονηρούλιδες.
1: Μάλιστα, για να δούμε, θα πιαστούν αυτοί οι πονηρούλιδες ή θα συνεχίσουν να σχροκερδούν και να έτσι, ουσιαστικά να θεωρούν κορόιδα εμάς τους καταναλωτές. Αυτό.
0: Χρήσιμο ακούγεται σαν
1: πολύ
0: εργαλείο.
1: Χρήσιμο.
0: Δηλαδή να μπορείς να κάνεις τη σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών σε όλα τα σούπερ μάρκετ και όχι μόνο τις τιμές που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Να κάνεις σύγκριση και με τις τιμές στο εξωτερικό και με ή χωρίς ΦΠΑ. Ακούγεται ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Να το δούμε λοιπόν και στην πράξη πώς θα λειτουργήσει. Νέα πλατφόρμα λοιπόν, Πόσο Κάνει.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, η short list των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποιήση, audiobooks και πολλά ακόμα. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr.
0: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, καλώς τον. Καλώς ήρθες, ελπίζω αυτή τη φορά με καλύτερα νέα για την κίνηση στους δρόμους.
5: Καλημέρα και πάλι. Μια αλήθεια είναι ότι υπάρχει αρκετή ταλαιπωρία σήμερα, οπότε δεν έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερα από την προηγούμενη ώρα, από την προηγούμενη ενημέρωση. Απροσπέλασης ο Κηφισός, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στη Σταδίου Πειραιώς στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στο ύψος του Μοσχάτου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Ευρωπαίου Κατακτητή Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό.
0: Κρατήθηκες, έτσι?
5: Όχι, όχι.
0: Δεν κρατήθηκες.
5: Δεν άντεξα. Στην Αττική Οδό καθυστερεί σαν των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15 έως 20 λεπτών από Μαραθώνος έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
0: Ευχαριστούμε, Φιντανάκη μου. Ευχαριστούμε.
5: Παρακαλώ επίσης να πω αυτό με το δάχτυλο. Είναι το μαγικό ραβδί. Το κάνω για να βελτιώσω λίγο την κατάσταση για τους οδηγούς.
0: Ναι, αλλά δεν βλέπω να πιάνει.
1: Να πούμε ότι τη νέα πλατφόρμα αυτή, το πόσο κάνει, τη δημιούργησε η νέα ανεξάρτητη αρχή σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ακριβώς για να δούμε, και νομίζω ότι μπορεί να έχει αποτελέσματα αυτή η πλατφόρμα. Είναι λοιπόν σε συνεργασία της ανεξάρτητης αρχής με το Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Να τη δούμε, παιδιά, να τη δούμε πώς λειτουργεί, βέβαια, και αν είναι πραγματικά βοηθάει. Μην τρέχετε να την κρίνετε από
1: ακριβώς
0: τώρα.
1: Ας
0: τη δούμε
1: πώς
0: θα λειτουργήσει. Τώρα έχω από το πρωί την Αμαλία, η οποία μου λέει συνέχεια ότι έχει το κέρδος στο τσεπάκι της.
1: Έχω,
0: μου λέει, το κέρδος στο τσεπάκι μου. Γιατί, ρε πουλάκι μου, της λέω. Γιατί μου λέει, αγόρασα εκείνο το φοβερό συνολάκι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς το αγόρασες, της λέω. Με 20% έκπτωση, μου λέει, στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και δεν σταμάτησε εκεί η Αμαλία Κάτζου. Έκλεισε και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το σουκού. Θα φύγει το πουλάκι μου. Και πάλι από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και για να το γιορτάσει, λέει, θα παραγγείλει και το αγαπημένο της φαγητό. Το μαντέψατε? Ναι, ξανά από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο λοιπόν να ζητήσει? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.

0: Έχουμε και το αίτημα για αναίρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου από τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
1: Εντάξει, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις η αποφυλάκησή του, έτσι και από συγγενείς θυμάτων. Εντάξει, δεν είναι κάτι απλό, ένας τρομοκράτης και μάλιστα μετανόητος, έτσι να κυκλοφορεί ελεύθερος. Το καταλαβαίνω, καταλαβαίνω και την οργή των συγγενών. Φαίνεται λοιπόν ότι τώρα ο Άριος Πάγος μπλοκάρει, προσπαθεί να μπλοκάρει την αποφυλάκηση.
0: Κοίταξε, εγώ συμφωνώ με ό,τι είπες. Ναι. Προσυπογράφω. Ναι. Αλλά ο νόμος είναι νόμος για όλους.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: εγώ
0: ό,τι προβλέπεται για όλους,
1: τους
0: καταδικασμένους, είναι για όλους. Αλλά τι γίνεται εδώ? Ποιο είναι το σκεπτικό λοιπόν της απόφασης του αντιεισαγγελέα? Υπήρχαν λοιπόν και προηγούμενα αίτημα για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, τα οποία είχαν απορριφθεί. Το Συμβούλιο Εφετών λοιπόν Πειραιά ενέκρινε το τελευταίο αίτημα γιατί πήγε με βάση το νόμο που υπήρχε πριν το 2021. Αυτός ο νόμος λοιπόν έλεγε ότι ένας ισοβήτης μπορεί να αποφυλακιστεί εφόσον έχει εκτίσει λιγότερα από 25 χρόνια. Mm-hmm. Ο νόμος όμως που ήρθε το 2021 κάνει αναφορά στους πολύ ισοβήτες, αυτούς που έχουν πολλαπλά ισόβια, όπως ο Γιωτόπουλος, δηλαδή 17 φορές, ενώ ο προηγούμενος νόμος δεν προβλέπει τέτοια περίπτωση. Οπότε λέει τώρα ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ότι λανθασμένα χρησιμοποίησαν τον ευμενέστερο νόμο πριν του 2021, γιατί σε εκείνον δεν υπήρχε αυτή η πρόβληψη για έναν άνθρωπο με πολλαπλά ισόβια. Άρα έπρεπε λοιπόν να εξεταστεί η περίπτωση με τον νόμο του 2021 που προβλέπει ότι θα έπρεπε να έχει εκτίσει τουλάχιστον 25 χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν προχωράει σε αυτή τη διαδικασία. Νόμος για όλους, αλλά νόμος, παιδιά. Και ο νόμος από το 2021 και μετά
1: είναι ξεκάθαρος, έτσι.
0: Αυτό λέει.
2: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Η Crystal Palace είναι η τρίτη αγγλική ομάδα που θα συμμετάσχει σε τελικό Conference League και σε περίπτωση που το κατακτήσει, οι ομάδες από το νησί θα έχουν το απόλυτο, καθώς η West Ham το 2023 και η Chelsea το 2025 έφτασαν στον τελικό και σήκωσαν το τρόπαιο. Η αντίπαλος της ομάδας του Λονδίνου, η Ράγιο Βαγεκάνο, είναι η δεύτερη ομάδα που θα βρεθεί σε τελικό στο Conference League από την Ισπανία, με την Betis το 2025 να μην καταφέρνει να το κατακτήσει.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Στο κόκκινο κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει ακόμη εφικτή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευση πυράβλων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών θα βρεθεί μεταξύ άλλων στο επίκεντρο του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 στο Μαξίμου. Περισσότερα στο real.gr. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα θα οδηγηθούν αύριο 20 συλληφθέντες κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
10: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδώνος από Άλυμο έως Μοσχάτο, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Κατεχάκη Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων και αγαπητέ ακροατή, κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus, μπορείς να κερδίσεις εκπτωτικά κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις έως 25 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και πάρε μέρος στην ενέργεια γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι για την επόμενη αγορά σου. Οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε τώρα την εφαρμογή Lidl Plus και ξεκίνα να κερδίζεις σε κάθε επίσκεψη στα Lidl. Lidl, γιατί αξίζει. Πάμε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί χθες είχαμε και νέα περίπτωση. Είχαμε μια νέα εγκληματική οργάνωση που δρούσε στην Κρήτη. 20 συλλήψεις.
1: Ναι, ναι.
0: Περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ το σύνολο των παράνομων επιδοτήσεων.
1: Εντάξει, μιλάμε πάρτι κανονικό, έτσι. Πάρτι κανονικό. Και ζούσαν και πλουσιοπάροχα, ακριβά αυτοκίνητα κτλ. Ήταν δύο λογιστές που ήταν οι αρχηγοί, 6 ΚΙΔ. Και ψεύτικα, τελείως fake, αγροτεμάχια. Εντάξει, η γνωστή τακτική. Έχουμε και καλλιεργούμε τη βαμβάκι στην Αμοργό, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα. Έχουν δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί για 18 από τους 22 συλληφθέντες. Έτσι, και μάλιστα βρέθηκε πάνω τους ποσό 355.000 ευρώ.
0: Άμα είχαν πάρει 3 εκατομμύρια,
1: αυτό να μου πεις, τι είναι,
0: το να βρεθούν τώρα, ξέρω εγώ, 350.000.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ψιλοπράγματα.
1: Ναι.
0: Όπως λοιπόν λέει και η Αμαλία, αυτή του ΚΙΔ έβρισκαν χωράφια τα οποία κάποιοι δεν τα καλλιεργούσαν, ήταν παρατημένα, στο πούμε έτσι. Πήγαιναν στους λογιστές, τους έλεγαν αυτά είναι. Έκαναν αυτή τις απαραίτητες ενέργειες και τα παρουσίασαν για να πάρουν επιδοτήσεις. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, για περίπου 4 χρόνια από το 2020 και μετά, κατάφεραν να αποσπάσουν 3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Εντάξει, μιλάει η ρεμούλα της ρεμούλας, κανονικά έτσι, 3 εκατομμύρια ευρώ. Και οι αγρότες περιμένουν, κάποιοι αγρότες, τις επιδοτήσεις για να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Απίστευτα πράγματα.
0: Είχαμε και μια άλλη εξέλιξη όμως, που έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία,
1: ναι,
0: και τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι, θυμόμαστε,
1: ναι,
0: όλο το προηγούμενο διάστημα.
1: Ήρθε και η ασυλία τους, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λοιπόν δεν είχε υπολογίσει ποια είναι η ζημία που έχουν προκαλέσει στους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν ζήτησε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να κάνει μια πραγματογνωμοσύνη για να υπολογιστεί ποιο είναι το ύψος λοιπόν της ζημιάς.
1: Ναι.
0: Την πραγματογνωμοσύνη αυτή την έκανε η κυρία Τιχεροπούλου.
1: Ακριβώς. Η γνώστη κυρία Τιχεροπούλου.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, η οποία νομίζω είναι και η γυναίκα που αποκάλυψε
0: σε κύκλωμα, μεγάλο βαθμό το σκάνδαλο
1: που δρούσε στο.
0: Γιατί νομίζω, υπάρχει σκάνδαλο.
1: Βεβαίως τώρα. Δεν το
0: λέμε και κάτι διαφορετικό.
1: Όχι, βέβαια.
0: Θα ακούσουμε τώρα λοιπόν από τον Τάσο Τέλογλου που έδωσε το ρεπορτάζ χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα ποια ήταν τα αποτελέσματα της έκθεσης που έχει καταθέσει πλέον η κυρία Τιχεροπούλου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη ζημιά που προκάλεσαν οι 11 βουλευτές.
2: Νίκο, όταν υποβλήθηκε η γνωστή δικογραφία στη Βουλή για τους 11 βουλευτές, έλειπε η ποσοτικοποίηση της ζημιάς. Δηλαδή, πόση ζημιά επήλθε στα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, ανατέθηκε μεταχρονολογημένα στην κυρία Βιβί Τιχεροπούλου, την υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να γράψει μια πραγματογνωμοσύνη που παραδόθηκε στις 18 Μαΐου. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα ποσά της ζημιάς που υπολόγισε η κυρία Τιχεροπούλου, εκτός από μία, είναι χαμηλότερα από εκείνα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Μάλιστα, στην περίπτωση του κυρίου Μηταράκη δεν υπάρχει καθόλου ζημιά, δηλαδή δεν υπάρχει ποινικό αντικείμενο. Τώρα, ακόμα και στην περίπτωση της κυρίας Παπακώστα, που η ζημιά, όπως θυμάσαι, είχε υπολογιστεί πάνω από 120.000 ευρώ, η κυρία Τιχεροπούλου υπολόγισε ότι ήταν 7.000 ευρώ, άρα ήταν πλημέλημα. Συνολικά, σε καμιά περίπτωση η ζημιά δεν δείχνει κακούργημα, όλες δείχνουν πλημέλημα.
3: Επομένως, υπάρχει θέμα εδώ. Είναι μεγάλη η απόκληση ανάμεσα στα συμπεράσματα της εισαγγελέως και στα ευρήματα της πραγματογνωμοσύνης.
2: Νίκο, είχαμε εξηγήσει και πριν από 1,5 περίπου μήνα ότι η αστυνομία ανέλαβε να κάνει αυτούς τους υπολογισμούς. Λείπαν κάποιες ειδικές γνώσεις σε σχέση με το πώς υπολογίζονται οι επιδοτήσεις και αυτό ήταν ένα από τα προβλήματα. Τώρα, την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, αυτή είναι η ειρωνία της ιστορίας, την επικαλούνται οι συνήγοροι των βουλευτών οι οποίοι εμφανίζονται. Γίνονται όλα ανάποδα.
1: Όλα ανάποδα, αλλά εδώ κάτι γίνεται. Δημιουργείται ένας προβληματισμός. Εδώ είδαμε ότι για τον κύριο Μηταράκη τι λέει, είναι μηδέν.
0: Μηδέν. Δεν υπάρχει καμία ζημιά.
1: Και για όλους πλημέλημα. Και μιλάμε για τα ποσά, τα χρηματικά.
0: Για τον κύριο Μηταράκη δεν υπάρχει κανένα δίκημα.
1: Κανένα δίκημα. Και ο άνθρωπος στοχοποιήθηκε. Δηλαδή, ξέρω, την κάνει σωστά τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Αν ρωτήσαμε, εγώ δεν τα έχω με την Ευρωπαϊκή Αγγελία, προς Θεού. Αλλά ακούγοντας τον Τάσο τον Τέλογλου, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, λέω, τι γίνεται, πώς υπολογίζει τα ποσά. Και η κυρία Τιχεροπούλου υπολογίζει. Πραγματογνωμοσύνη είναι, έτσι.
0: Μα όλο το προηγούμενο διάστημα ακούγαμε για ποσά τα οποία έφταναν τις 200 και 240.000. Άρα μιλάγαμε για κακούρημα. Τώρα λέει το ανώτερο ποσό
1: της
0: κυρίας Παπακώστα είναι 7.000 ευρώ.
1: Και ξαναλέω την πραγματογνωμοσύνη την έκανε η κυρία Τιχεροπούλου. Το λέω γιατί ξέρεις, μπορεί οι ακροτές να το καταλαβαίνουν. Άρα σε κάποιους, όπως στην περίπτωση του κυρίου Μηταράκη, δεν υπάρχει καν αδίκημα και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις είναι πλημέλημα. Και τα ποσά είναι υπολείπονται αρκετά από αυτά που είχε μέσα στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Περίεργα πράγματα. Περίεργα.
0: Και χθες είχαμε και μια δικαστική εξέλιξη. Υπήρξε απόφαση από δικαστήριο για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2016-2018. 13 ένοχοι λοιπόν πλέον από την ελληνική δικαιοσύνη για επιδοτήσεις 250.000 ευρώ στις ΣΕΡΕΣ την περίοδο 2016-2018.
1: Τρώγανε όλοι με χρυσά κουτάλια, αυτό καταλαβαίνω. Αυτό που είπε ο Ιωσήφ, σκάνδαλο υπάρχει, δεν το συζητάμε, έτσι. Δεν το συζητάμε. Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση. Αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design που βεβαίως έχει πει πάρα πολλές φορές για αυτό το υπέροχο design ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε και με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Διάβασες αυτή την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας,
1: ναι,
0: που έδωσε στοιχεία για την εγκληματικότητα.
1: Ναι, ναι, για το 24 είναι η έρευνα.
0: Είναι για το 24, έτσι. Είναι για το 2024.
1: 510 λέει εγκληματικές ομάδες με 3.469 μέλη. Έτσι.
0: Και 181 εκατομμύρια ευρώ τα παράνομα κέρδη και οι απάτες με όπλο την τεχνολογία. Όλα μαζί, ο τζίρος τους δηλαδή, είναι 181 εκατομμύρια ευρώ. Για το 2024 μόνο. Η πλειονότητα λοιπόν, ναι, των εγκληματικών οργανώσεων, σύμφωνα με την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, ήταν εγχώριες. Τα δίκτυα δραστηριοποιούνται κυρίως στις κλοπές και τις διαρρήξεις, στη διακίνηση ναρκωτικών και την παράνομη μετανάστευση.
1: Λοιπόν, βεβαίως έντονη παραμένει η παρουσία λέει αλλοδαπών εγκληματικών ομάδων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 26,86%, ενώ το 21,18% αποτελούνται από μεικτές ομάδες με Έλληνες και αλλοδαπούς. Και δύο, έτσι, η σύνθεση των αλλοδαπών έχει ενδιαφέρον, γιατί κυρίαρχο ρόλο είχαν οι βουλγαρικές ομάδες που αποτελούσαν το 29,2% των αλλοδαπών εγκληματικών οργανώσεων και ακολουθούμενες από τις αλβανικές με 26,28%. Άρα καταλαβαίνω ότι η βουλγαρική μαφία και η αλβανική μαφία είναι κυριαρχούν στο έγκλημα.
0: Ναι, αλλά γενικά στο έγκλημα το 70% προέρχεται από εγχώριες ομάδες, εγκληματικές οργανώσεις και περίπου το 19% από αλλοδαπούς. Το 5% έχει μεικτή σύνθεση. Δηλαδή είναι σε συνεργασία Έλληνες και αλλοδαπούς. Τώρα, από το 70% λοιπόν των Ελλήνων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του εγκλήματος, 7 στις 10 συμμορίες ελληνικές αποτελούνται από Ρωμά. Σύμφωνα με την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας και τα στοιχεία τα οποία έχει από τις συλλήψεις που έχουν γίνει το 2024. 180 εκατομμύρια ευρώ, μια χαρά τζίρος, δεν το λες και λίγο.
1: Όχι βέβαια.
0: Το χρόνο.
1: Πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά.
0: Καλημέρα και στη Μαρίκα στην Κρήτη, η οποία λέει: εγώ εμπιστεύομαι περισσότερο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ακούγοντας και την προηγούμενη είδηση. Εμείς όμως οφείλουμε να το μεταφέρουμε, γιατί είναι η πραγματικότητα και είναι και το ρεπορτάζ το οποίο έδωσε χθες ο Τάσος Τέλογλου και επικαλείται τα επίσημα στοιχεία.
1: Απλώς ακούς πάλι εκατομμύρια στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάλι πήραν τόσα, βγάλανε τόσα με ψεύτικα βοσκοτόπια. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά που φαγωθήκανε. Πάρα πολλά τα λεφτά.
0: Εάν ακούς τώρα μόνο μία περίπτωση να είναι 3 εκατομμύρια, μία ομάδα, 20 ατόμων πήρε 3 εκατομμύρια. Φαντάσου τώρα τι έχει γίνει και με όλα τα υπόλοιπα. Και βέβαια το κυρίαρχο ερώτημα είναι εάν θα επιστραφούν αυτά τα χρήματα.
1: Τώρα λες τι.
0: Γιατί το είχαμε ακούσει από την αρχή όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο ότι αυτά τα χρήματα θα επιστραφούν. Είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε στο ελληνικό δημόσιο, γιατί υπάρχουν και χρήματα του ελληνικού δημοσίου, λιγότερα βέβαια, αλλά υπάρχουν και τέτοια. Θα επιστραφούν λοιπόν αυτά τα χρήματα. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία και πόσα έχουν επιστραφεί. Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε άλλη μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Δηλαδή, πραγματικά έρχεται το ένα χτύπημα μετά το άλλο. Γιατί μετά το χαμό της γογός Μαστροκώστα, που πραγματικά μας στεναχώρησε πάρα μα πάρα πολύ, δηλαδή μια κοπέλα σαν τα ακρίατα νερά, ναι, η χαρά της ζωής.
1: Και πότε το βάλε και κάτω 18 ολόκληρα χρόνια.
0: Ακριβώς. Μια κοπέλα η οποία έλεγε «Θεέ μου, Παναγία μου, δεν θέλω τίποτα άλλο, μόνο ότι μου έχεις δώσει τη ζωή μου». Ναι, ναι. Δηλαδή την οικογένειά μου και αυτή τη ζωή που έχω, δεν θέλω κάτι άλλο. Και ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ από την ημέρα που έφερε στον κόσμο την κόρη της. Και αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας με αξιοπρέπεια, με περηφάνεια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όπως είχε επιλέξει να κάνει η ίδια με τον σύζυγό της, τον Τραϊανό Δέλα, που για εκείνον, και για εκείνον να πούμε ότι διστάθηκε, ναι, δίπλα της.
1: Και το λένε όλοι αυτό.
0: Βράχος. Παράτησε την καριέρα του, σταμάτησε την προπονητική, ενώ πήγαινε πάρα πολύ καλά. Για να είναι δίπλα στον άνθρωπό του.
1: Ήταν ένα ζευγάρι πάρα πολύ αγαπημένο, έτσι, και στις δύσκολες στιγμές τη σύζυγου του, ο κύριος Δέλλας ήταν εκεί.
0: Πραγματικά. Συλληπιτήρια και πάλι. Στην οικογένεια.
1: Και στην κόρη, στην κορούλα.
0: Της ζωγός Μαστροκώστα,
1: στην κορούλα
0: και στο
1: της.
0: Κορίτσι της, το οποίο έστειλε ένα μήνυμα χθες.
1: Συγκλονιστικό.
0: Να μην φοβούνται οι γυναίκες. Ναι. Να πηγαίνουν στο γιατρό και να μην σταματήσουν την προσπάθεια για να γίνουν μητέρες. Έστειλε ένα φοβερό μήνυμα αυτό το κορίτσι μέσα στον πόνο της, μόλις 17 χρονών.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες όμως έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή και ένας φίλος, ναι, του Τραϊανού.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, ο Παρασκευάς Άτζας. Ένας άνθρωπος στα 49 του χρόνια.
1: Νέο παιδί, νέος είναι.
0: Νεότατος. Ο οποίος αγωνίστηκε στην Δόξα Δράμα, στη Σκόντα Ξάνθη και στον Ολυμπιακό, με τον οποίο μάλιστα κατέκτησε και 7 πρωταθλήματα. Αγωνίστηκε πολλές φορές και με την Εθνική Ελλάδος. Ένας από τους κορυφαίους στόπερ του ελληνικού ποδοσφαίρου έφυγε μόλις στα 49 του χρόνια από μια ασθένεια του κινητικού νευρώνα, μια σπάνια ασθένεια.
1: Δεν ήξερα αυτή την ασθένεια, Ιωσήφ.
0: Την έχω ξανακούσει.
1: Ακούσει,
0: δεν είχα ακούσει για τον Παρασκευά Άτζα ότι παίρναγε αυτή τη δοκιμασία. Αλλά δύο ειδήσεις δηλαδή,
1: ναι.
0: Μέσα σε λίγες ώρες έφυγαν δύο νέοι άνθρωποι και αγαπητοί άνθρωποι από τον περισσότερο κόσμο, η γογό Μαστροκώστα και ο Παρασκευάς Άτζας. Ειλικρινά συλληπιτήρια στις οικογένειές τους.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Ωχ, αγάπη μου! Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Πάμε!
15: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
16: Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
16: Μπράβο πατέρα σου!
15: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
17: Ενισχυτικό και φυσικό.
16: Osteomove.
18: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό

Καλημέρα στην Αναστασία, στο Πορτοράφτη, στη Δήμητρα, στην Κοζάνη, η οποία ξεκινάει από την Κοζάνη να κατέβει στην Αθήνα για να είναι στις 8 στο Θησείο. Προλαβαίνεις, Δήμητρα, ξεκίνα. Και στη Σούλα, στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελένη, καλημέρα στο Βασίλη.

0: Helicopter and the Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selectar and the Car. Περισσότερα στο selectarandthecar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Και στην κλήρωση της τρίτης και διπλό στρώμα profile της Greco Strom που καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το GR θα βρείτε τον Real Player και τις οδηγίες, ακολουθήστε τις και καλή σας επιτυχία. Καλημέρα και στην Αγγελική τη Τζόρτζη με το χιούμορ. Να σε καλά, Αγγέλικα. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά, παιδιά, και με την Μπαρτσελώνα. Έτσι.
1: Εντάξει, έχει την τιμητική τη σήμερα.
0: Έχει
1: και θα έχει και το βράδυ την τιμητική.
0: Είναι πολύ οπαδή τη Μπαρτσελώνα από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματά του. Άλλοι το βλέπουν θετικά και άλλοι αρνητικά γιατί του ενοχλεί που χρησιμοποιείται το όνομα τη ομάδα του.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Ο Γιώργος, για παράδειγμα, λέει θα είναι τα τσικό της Μπαρτσελώνα.
1: Ναι.
0: Η Μασία, όπως λέγεται η Ακαδημία.
1: Πάντως τα χρώματα θα είναι αυτά, να ξέρετε, έτσι. Το βαθύ μπλε και το μπορντό. Γιατί δεν είναι κόκκινο, είναι μπορντό.
0: Η Ελένη λέει δεν είναι Μπαρτσελώνα, είναι Πανιόνιος. Καλημέρα, Ελένη. Είδες όμως πώς έχει γίνει ντόρος και με την Μπαρτσελώνα, γιατί σου λέω το χρησιμοποίησαν και οι άλλοι. Δεν είναι μόνο το ο Αλέξης Τσίπρας. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο Κώστας Τσουκαλάς και ο Κυριάκος Βελόπουλος μπήκαν αμέσως στο παιχνίδι εκεί με την Μπαρτσελώνα, ρε παιδί μου. Καλημέρα και στον Σπύρο στην ΚΟ, να σε καλά φίλε. Και στον φίλο τον Πάρη, ο οποίος αγαπάει ιδιαίτερα τον Παναγιώτη Βολάνιο και την ενημέρωση που κάνει εδώ για την κίνηση στους δρόμους. Αν μη τι άλλο, το παλικάρι έχει χιούμορ και έχει μπει για τα καλά στο κλίμα της εκπομπής.
1: Είναι και οι μέρες του τώρα, μετά την Κυριακή εννοώ και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό. Έχει, εντάξει, είναι στα πάνω το Βολάνιος, όπως και άλλοι που είμαστε Ολυμπιακοί.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Τσίπρας λέει και Μπλαουγκράνας, Τσιμπλαουγκράνας. Θα το κάνουμε όλο μαζί. Γιατί είναι η Μπλαουγκράνα. Η Μπαρτσελώνα, αυτό είναι το όνομα το οποίο χρησιμοποιούν.
1: Πάντως έχει πετύχει ο Τσίπρας
0: έχει
1: και γίνει
0: παιχνίδι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Λοιπόν, εμείς φτάνουμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Τελευταίο για σήμερα, Νικόλα Πιοβάνη. Έχει γενέθλια ο σπουδαίος Ιταλός μουσικοσυνθέτης, επηρεασμένος από τον Βιβάλντι και από τον Μάνο Χατζηδάκη, όπως έχει πει ο ίδιος. Ποια μουσική έχει γράψει λοιπόν ο Πιοβάνη? Μία από τις πιο αγαπημένες όλων μας είναι από το La Vita è Bella. Με αυτό θα σας ευχηθούμε να έχετε μία όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη.
0: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
4: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Real FM. Η ώρα είναι 10.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Παραμένει το μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδώνα από Άλυμο ως Μοσχάτο και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι ως Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει ακόμη εφικτή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, με την Τεχεράν να υποστηρίζει πως υπάρχουν αγεφύρωτα κενά. Την ίδια ώρα, εν μέσω κυχηρίας, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευσης πυράβλων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Η ισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και η νέα κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό σε μία ώρα στο Μαξίμου. Το νέο κόμμα στο οποίο θα ηγείται παρουσιάζει απόψε στις 8 στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο 20 συλληφθέντες κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε τα ξημερώματα νότια των καλών λιμένων της Κρήτης. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
14: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
16: Γιατρέ μου.
17: Πείτε μου.
16: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
17: Μάλιστα.
16: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
18: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Wolfsburg υποβιβάζεται στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος. Στο δεύτερο αγώνα τον παράζει τύφηκε με 2-1 στην παράταση από την Paderborn που πανηγυρίζει την επάνωδό της στην Bundesliga. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Τοπικές βροχές στα επιρωτικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, εύθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Για 40 ημέρες θα μνημονεύεται η επιτυχία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Μεγάλο μπράβο στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, στη διοίκηση, στους αδελφούς Αγγελόπουλους που έκαναν πραγματικά μια αξιοθαύμαστη προσπάθεια, βάζοντας και πάρα πολλά χρήματα στην ομάδα, οικοδομώντας ένα σύνολο που αποδείχθηκε ότι ήταν όχι απλώς ανταγωνιστικό αλλά νικηφόρο. Στον μεγάλο Γιώργο Μπαρτζόκα, τον τεράστιο, τον μοναδικό, που έχει συνδέσει πια το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Ολυμπιακού και που έκλεισε πάρα πολλά στόματα. Πάρα πολλά στόματα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα 4 τελευταία χρόνια ήταν συνεχώς ο Ολυμπιακός στην πρώτη τετράδα της Ευρώπης και επιτέλους φέτος το σήκωσε. Και το σήκωσε με έναν τρόπο εμφατικό. Ήταν πρώτος και στην κανονική περίοδο. Και έσπασε έτσι και τη γρουσουζιά της πρώτης θέσης. Είναι η πρώτη φορά που αυτός που κλείνει την αγωνιστική περίοδο πρώτος καταφέρνει να κερδίσει και στο Final Four, καταφέρνει να σηκώσει το κύπελο. Και βέβαια πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες της ομάδας. Ένα πραγματικά αξιόμαχο σύνολο με φοβερές ηγετικές φυσιογνωμίες. Δεν θέλω να αναφέρω ξεχωριστά κάποια ονόματα γιατί θα αδικούσα κάποιους άλλους. Και ο τελικός έσπασε καρδιές. Πρέπει να σας πω ότι αφού γλιτώσαμε το καρδιακό επεισόδιο σε αυτό το τελικό, δεν θα το πάθουμε ποτέ. Ειδικά εκεί στο τελευταίο δίλεπτο με τις βολές της Ρεάλ, όπου κάπως εκεί έδειξε για περίπου 20-30 δευτερόλεπτα να χάνει την ψυχραιμία και την αυτοσυγκέντρωσή του ο Ολυμπιακός. Πρέπει να σας πω ότι η καρδιά όλων μας πήγε στην κούλουρη. Για σκεφτείτε να έμπαινε το τρίποντο της Ρεάλ εκεί μετά τους 5 πόντους που πήραν από τις βολές και να είχαν ισοφαρίσει το παιχνίδι. Δόξα τω Θεώ δεν μπήκε. Θέλει και τύχη, όπως όλα τα πράγματα. Και βέβαια θέλω να πω μια κουβέντα και για τον προπονητή της Ρεάλ. Θεωρώ ότι αυτός ο τύπος είναι μεγάλη μόρη. Κατάφερε και έστησε με πολύ σημαντικές απουσίες. Του έλειπαν 3 πολύ δυνατοί παίκτες πρώτης γραμμής και μάλιστα υψηλή της ομάδας. Κατάφερε και έστησε μια ομάδα πραγματικά αξιόμαχη, η οποία ζόρισε τον Ολυμπιακό. Ειδικά το πρώτο ημίχρονο ήταν πόντο-πόντο. Δύσκολο το πρώτο ημίχρονο. Το ξεκίνημα της Ρεάλ πολύ καλύτερο από αυτό του Ολυμπιακού. Συνήλθε στη συνέχεια, κατάλαβε το παιχνίδι της ο Μπαρτζόκας και έκανε τις κινήσεις που έπρεπε και το γύρισε.

Και βέβαια πρέπει να πω με την ευκαιρία αυτής της μεγάλης ευρωπαϊκής επιτυχίας του Ολυμπιακού μας ότι συνολικά το ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια έχει πραγματικά απογειωθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν βλέπει κανείς παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού είναι σαν να βλέπει, σαν να έβλεπε παλαιότερα παιχνίδια Real Barcelona. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε πάρα πολλοί μπασκετόφιλοι σε όλη την Ευρώπη. Πάρα πολλοί μπασκετόφιλοι σε όλη την Ευρώπη παρακολουθούν τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό όπως εμείς βλέπαμε κάποτε και βλέπουμε ακόμη μερικές φορές τα παιχνίδια Real Barcelona. Ο Real Blogger μου λέει να πεις όμως ότι μας έστειλε στον καρδιολόγο Ολυμπιακός και στην αρχή και προς το τέλος του αγώνα, έτσι. Όπως και αν έχει όμως γράφει ο αγαπητός φίλος, μπράβο σας, γιατί το αξίζατε του χρόνου βεβαίως εμείς. Είναι μακριά αυτό στο οποίο αναφέρεσαι. Θα δούμε. Τώρα έχουμε πρωτάθλημα. Έχουμε τελικούς για το πρωτάθλημα. Σκαριόλο λέγεται ο προπονητής μου, γράφει ο Διονύσης Καντιάνης. Δεν είναι τυχαίο που έχει το σίγμα στο όνομά του, γιατί μας παζοκάρδιασε.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Χθες είχαμε ένα πολύ σημαντικό συνέδριο που έγινε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Ένα συνέδριο για το δημογραφικό που θεωρώ και το θεωρούμε όλοι εδώ στο Real Group ότι είναι κορυφαίο εθνικό μας θέμα, κορυφαίο εθνικό μας πρόβλημα. Και συνδέεται άμεσα και με την οικονομία. Μην ξεχνάτε ότι όσο λιγότεροι εργαζόμενοι υπάρχουν στο μέλλον, τόσο θα χειροτερεύουν τα πράγματα για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό μας σύστημα. Είναι ένα τεράστιο θέμα, είναι για όλη την Ευρώπη μεγάλο. Η Ελλάδα είναι λίγο καλύτερα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στο θέμα, αλλά παρόλα αυτά οι προβλέψεις είναι τρομακτικές. Η βασική πρόβλεψη είναι ότι το 2050 θα οδεύουμε κάτω από τα 9 εκατομμύρια ο πληθυσμός μας και μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς. Χάνουμε 450.000 ανθρώπους τη δεκαετία. Και είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει να ανοίξει εθνικός διάλογος ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα, στις κοινωνικές οργανώσεις. Είναι το κορυφαίο, το πρώτο, το μεγάλο εθνικό μας θέμα. Καλημέρα και στο φίλο τον Πάνο. Μου λέει, ξέχασες κάτι πολύ σημαντικό, ίσως το πιο σημαντικό. Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα που έχει σηκώσει δύο ευρωπαϊκά, ένα στο ποδόσφαιρο και ένα στο μπάσκετ, μέσα σε έδρες αντιπάλων της στη χώρα. Ποια άλλη ομάδα στον κόσμο το έχει κάνει αυτό? Και μου γράφει φοβερό τρολάρισμα η συνέντευξη την Πέμπτη. Έτυχε. Προγραμματισμένη ήταν. Έρχεται Λιόλιου την Πέμπτη στο ενώπιο σενοπείο και ελπίζω με το τέλος του πρωταθλήματος να έχω τη χαρά να καθίσει απέναντί μου και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Δεν μιλάει διότι το μυαλό του, η σκέψη του είναι συγκεντρωμένη στους αγώνες που έρχονται. Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα αγαπητέ Ανδρέα. Ασχολούμαι και νομίζω το ξέρεις επειδή παρακολουθείς την εκπομπή αυτή επί πολύ καιρό, μόνο με τα σημαντικά, τα μεγάλα, αυτά που αφορούν όλους τους Έλληνες. Τα κουτσομπολιά στα οποία αναφέρεσαι δεν μας αφορούν. Θα συμφωνήσω με το Θωμά που στέλνει την καλημέρα του από τη Ζυρίχη και μου γράφει ότι το ελληνικό μπάσκετ χωρίς Έλληνες παίκτες δεν μπορεί να πάει πολύ ψηλά. Συμφωνώ απόλυτα και είναι η ευχή όλων μας. Το είπε χθες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπε ο Πρωθυπουργός στην απάντηση που μου έδωσε όταν του ζήτησα να σχολιάσει την ευρωπαϊκή επιτυχία του Ολυμπιακού, ότι πρέπει να επιδιώξουν οι ομάδες μας να έχουν περισσότερους Έλληνες παίκτες στις συνθέσεις τους. Ευτυχώς υπάρχουν και αρκετοί δυνατοί Έλληνες καλαθοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες που παίζουν και σε ομάδες εκτός της χώρας μας και έτσι η εθνική μας έχει ένα πραγματικά πολύ αξιόμαχο σύνολο. Όμως είναι προφανές ότι θέλουμε όλοι να δούμε πολλά περισσότερα παιδιά να παίζουν στις ομάδες μας ώστε να ενισχύεται διαρκώς και η εθνική μας.

Νάτος ο Βασίλης ο Κοντόπουλος. Βασίλη μου, εξελίσσεσαι σε μεγάλο τρολ. Εξελίσσεσαι σε μεγάλο τρολ. Πότε θα είναι έτοιμος ο Βοτανικός, ρωτά, για να παίξουμε τον επόμενο τελικό UEFA. Καλημέρα και στο Σωτήρη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την Αμοργό. Το συνέδριο αυτή την έννοια έχει, αγαπητέ Σωτήρη, να γίνονται οι διαπιστώσεις, να ανεβαίνει το θέμα στην ατζέντα και την πολιτική και τη δημοσιογραφική, και χρόνο με το χρόνο να λαμβάνονται ακόμη περισσότερα και πιο ουσιαστικά μέτρα. Ένα καμπανάκι είναι το συνέδριο. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα και ευχαριστούμε για τα καλά λόγια για την πρωτοβουλία μας. Τώρα να πω ότι έχει άδικο ο Νίκος, μου λέει δεν μπορούσατε να το σηκώσετε το ευρωπαϊκό στο γήπεδό σας γιατί στάζει. Δεν έβρεχε Νίκο, δεν έβρεχε, ήταν ο καιρός πολύ καλός, πολύ ευνοϊκός. Τώρα ότι έχεις ένα δίκιο για την εικόνα του σταδίου ειρήνης και φιλίας είναι απολύτως βέβαιο. Αλλά άκουσα με μεγάλη χαρά ότι η πρώτη εξαγγελία που έκαναν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, η διοίκηση του Ολυμπιακού μετά την επιτυχία αυτή, είναι ότι ξεκινάνε άμεσα και με μεγάλη ταχύτητα να φτιάξουν το γήπεδο.

Ο Γιώργος ο Βογιατζής μου λέει βάλε και λίγο Μπαρτσελόνα στη συζήτηση, έχουμε και θυσίο σήμερα. Σήμερα ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας το όνομα του κόμματος, το σύμβολο, τα σύμβολά του. Τα χρώματα ήδη τα έχει ανακοινώσει, είναι το κόκκινο και το μπλε. Και εξήγησε ότι το μπλε είναι για την πατρίδα και το κόκκινο για τους αγώνες. Τα χρώματα της Μπαρτσελόνα λοιπόν θα έχει το νέο πολιτικό σχήμα. Περιμένουμε να ακούσουμε και το όνομα και τα σύμβολα να δούμε και κυρίως να ακούσουμε την ιδρυτική διακήρυξη και τα στελέχη, τα βασικά στελέχη που δημιουργούν τον πρώτο ηγετικό πυρήνα αυτού του κόμματος. Οι πληροφορίες λένε ότι στην πρώτη γραμμή, κάτω από το βήμα που θα μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, θα είναι 50 νέα πολιτικά στελέχη που θα δώσουν το στίγμα του νέου σχήματος.

Περισσότερα θα πούμε αύριο. Πάντως είδα και σήμερα μια δημοσκόπηση που εμφανίζει τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Θα έλεγα όμως ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές ακόμη δεν μπορούν να καταγράψουν με ακρίβεια τα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό, δεν μπορούν να μας δώσουν με ακρίβεια το νέο πολιτικό χάρτη. Θα έχουμε αυτή την πραγματική εικόνα σε λίγες μέρες, σε μια ή δύο εβδομάδες, όταν θα έχει οριστικοποιηθεί η εικόνα του νέου πολιτικού σχήματος.

Καλημέρα και στη Μαρία που συνδέει το δημογραφικό και έχει ένα δίκιο με την ακρίβεια που υπάρχει και στην ενέργεια και στα σούπερ μάρκετ, και μου γράφει ότι έχει κόρες, δεν σκέφτονται καν να κάνουν οικογένεια διότι τα οικονομικά δεν επιτρέπουν τέτοιες σκέψεις. Ο Άγιος ο Κάκιας λέει «Πολύ μαλακά το πάει ο Κοντόπουλος για το βοτανικό. Έχω φίλους Ολυμπιακούς που λένε έχουμε ήδη δύο εξοχικά, τώρα περιμένουμε το Airbnb». Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Στο Box Delivery App, ό,τι θέλεις το βρίσκεις. Σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Box Delivery App. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό. Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μία σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια.

Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί για να ξεφυλίσουμε τις πολύ ενδιαφέρουσες σήμερα πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο θα μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν στη διεθνή πολιτική σκηνή και ιδιαίτερα στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, ενώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε δύο δυνατές συνεντεύξεις. Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός. Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός.

0: Real FM.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει ακόμη εφικτή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Υπάρχουν αγεφύρωτα κενά, υποστηρίζει η Τεχεράνη. Η ισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και η νέα κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν στο επίκεντρο του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό σε μισή ώρα στο Μαξίμου. Περισσότερα στο real.gr. Το νέο κόμμα στο οποίο θα ηγείται παρουσιάζει απόψε στις 8 στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας. Αύριο θα διηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα 20 συλληφθέντες κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κοκκινομήλαιο Περιστέρι στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κατεχάκη, στην ανόδο της Συγκρού και στην Αττική Οδό από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να ξεφιλήσουμε τις σημερινές εφημερίδες που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να υπενθυμίσω ότι τα ραδιοφωνάκια σας είναι πάντοτε συντονισμένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας ο Αντώνης Δελατόλας. Από τις πρωινές εφημερίδες θα ξεκινήσω και την Καθημερινή που έχει τίτλο σήμερα «Ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες, λαθρεμπόριο». Ακόμη, στο ραντάρ της ΑΑΔΕ, τα έσοδα από Airbnb, η έλεγχη και το χάσμα στις διασταυρώσεις. Εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16, η Τρίτη το 2026, συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις. Άριος Πάγος, πρόταση για ανέρεση της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου. Και εδώ να κάνω ένα σύντομο σχόλιο. Και στη γειτονική Ιταλία κάποια στιγμή αποφυλακίστηκαν τα στελέχη των Ερυθρών Ταξιαρχιών, αλλά αποφυλακίστηκαν με βασικό κριτήριο τη μεταμέλειά τους. Το γεγονός δηλαδή ότι μετανόησαν για τις δολοφονίες και διακήρυξαν ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος για να αγωνιστεί κανείς για τις ιδέες του. Δεν είναι το να δολοφονεί ανθρώπους, δεν είναι το να αφαιρεί ανθρώπινες ζωές. Εδώ ο συγκεκριμένος για τον οποίο μιλούμε δεν έχει δείξει κανένα δείγμα μεταμέλειας. Θα έλεγα το αντίθετο συμβαίνει στην περίπτωσή του. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο σήμερα «Σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες, η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το ΚΚΕ», είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Κουτσούμπας από το Μενίδη, να αφήσουμε πίσω δισταγμούς και αυταπάτες, ας σφίξουμε γερά τα χέρια και ας βαδίσουμε μαζί τον δύσκολο, ανηφορικό, αλλά ταυτόχρονα τον μοναδικά ελπιδοφόρο δρόμο για το λαό, το δρόμο του αγώνα και της ανατροπής μέχρι την τελική νίκη του λαού μας. Το απόσπασμα από την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στο Μενίδη που δημοσιεύει ο ριζοσπάστης στην πρώτη σελίδα του. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα, ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση είναι ο τίτλος. Απόψε στις 8 στο Θησίο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη, λέει η Κόντρα, προσκλητήριο για πανστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας, και η εφημερίδα έχει μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη σελίδα της. Ακόμη, όσα πρέπει να ξέρετε, οι ανατροπές που έρχονται με τα επιδόματα και συναγερμός στη Θράκη, λέει η Κόντρα, μετέφεραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Κρήτη, δραματική τροπή στην υπόθεση του τρίχρονου κακοποιημένου κοριτσιού. Και εύκα, λάθος χρεώσεις σε μπλοκάκια, τι να κάνουν οι ασφαλισμένοι. Αυτά από την πρώτη σελίδα της σημερινής Κόντρα. So τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα άγνωστες οι λέξεις έλεγχος διαφάνεια στο ελληνικό δημόσιο. Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, ανύπαρκτα τα συστήματα εσωτερικής εποπτείας, μόλις το 19% των δημοσίων φορέων τα διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά. Σε ανεπαρκές στάδιο παραμένει το υπόλοιπο 81% για το δημόσιο, εν έτη 2026 γράφουν τα νέα και συνταξιούχοι, μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης, έρχεται lifting που θα επηρεάσει 400.000 που παίρνουν κύρια σύνταξη από 1.400 ευρώ και άνω. Η αλλαγή θα ισχύσει από το 2027 με αναμόρφωση των σημερινών κλιμακίων, τα οποία θα μειωθούν από 8 σε 4.
Τέλος από τα νέα για την AI όταν ο Πάπας προειδοποιεί. Με μια εγκύκλιο 42.300 λέξεων, έχοντας στο πλευρό του τον συνιδρυτή της Anthropic. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη». Ακόμη, νόμος γαλάζιας πατρίδας, πώς πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας και κούφια λόγια, προφητείες πλεύρη για το μεταναστευτικό αντί εξηγήσεων για τις καταγγελίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τέλος, από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω ξέφραγο αμπέλι. Χιλιάδες οπλισμένοι Τούρκοι αλωνίζουν σε όλη τη χώρα, δήθεν ως μέλη συμμοριών. Γιατί δεν τους συλλαμβάνουν, ρωτάει η εφημερίδα, τι θα γίνει σε περίπτωση ελληνοτουρκικής σύραξης. Η απογευματινή, ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό, από το χθεσινό συνέδριό μας. Φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3, δημιουργία θέσεων εργασίας. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής διαβάζω άσκηση ανέρεσης, ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή στη φυλακή του Αλέξη Γιωτόπουλου. Αντισαγγελέας Αρίου Πάγου, στάση και συμπεριφορά δεν δικαιολογούν την απόφαση αποφυλάκησής του. Γογό Μαστροκώστα από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, το μήνυμα ζωής από το πιο γενναίο κορίτσι. Και βέβαια εδώ για να κάνω και το δικό μου σχόλιο, υπάρχει άλλο ένα μήνυμα. Ο τρόπος με τον οποίο στήριξε την γυναίκα της ζωής του ο Τραϊανός Δέλλας, ένας τρόπος μοναδικός, ένας τρόπος συγκινητικός. Και Παρασκευά Σάντζας, η σπάνια νόσος που διέλυσε τον βράχο, έφυγε πριν φτάσει στα 50 του χρόνια ο Παρασκευά Σάντζας, αυτός ο εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και με υψηλό ήθος του Ολυμπιακού. Ο ελεύθερος τύπος, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο, αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις και ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες, γράφει ο ελεύθερος τύπος, κληρονομικές συμβάσεις και μετά το θάνατο του διαθέτη, ευνοϊκότερη φορολογία και μείωση της γραφειοκρατίας. Ακόμη, το προανήγγυλο Κυριάκος Μητσοτάκης, παράλληλα με κίνητρα για αύξηση προσφερόμενων ακινήτων, έρχεται πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» με νέα κριτήρια. Είδηση που βγήκε και αυτή στο χθεσινό μας συνέδριο. Η εστία έχει τίτλο σήμερα «Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια». Επιχείρησαν την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος με τα όπλα, δολοφόνησαν βουλευτές, διπλωμάτες, δικαστές, αστυνομικούς, εκδότες, βιομηχάνους και απορούν γιατί παραμένουν στη φυλακή. Με αφορμή το αίτημα του Γιωτόπουλου, το σημερινό πρωτοσέλιδο της εστίας. Η εφημερίδα των συντακτών έχει πρώτο θέμα τρία σημάδια νέας κρίσης. Οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται, πτώση τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών, αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα, πληθωρισμό διετίας προβλέπουν αναλυτές, έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών διαβάζω Αλέξης Τσίπρας, νέα αρχή απόψε στο Θησίο, ιδρυτική διακήρυξη, επίθεση κατά κυβέρνησης και κατά Πασόκ, όνομα κόμματος και μουσική Κραουνάκη. Με τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη θα κάνει την εμφάνισή του το νέο πολιτικό σχήμα του πρώην Πρωθυπουργού. Το μανιφέστο έχει μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι σκεπτικός στη φωτογραφία και γράφει, έχει τίτλο «Η επιστροφή του Πινόκιο». Ο Τσίπρας τρίχα αλλάζει, γνώμη δεν αλλάζει. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του παλιού καινούριου κόμματος, γράφει το μανιφέστο. Ακόμη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μπλόκο στην αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο, μετράει μέρες ο φάμελος στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι θέλουν τον Νίκο Κοτζιά για νέο πρόεδρο? Βροχή παρετήσεων στην Κουμουνδούρου. Ακολουθεί η καταιγίδα των βουλευτών. Δίκη Λιγκερίδη, η ώρα της αλήθειας, λέει το μανιφέστο για την εγκληματική οργάνωση. Πράσινο φως από τον εισαγγελέα
για να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες και παρέμβαση εισαγγελέα για την επίθεση Μαρινάκη κατά Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ. Η political Τσίπρας εναντίον Ανδρουλάκη αρχίζει το μάτς για τη δεύτερη θέση. Αγώνας δρόμου για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά, γράφει η political, κόντρα για το ποιος μπορεί να σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκη και να διεκδικήσει την εξουσία. Η ελεύθερη ώρα έχει τίτλο «Εσείς ποια ένεση 3 ευθανασίας κάνατε» και λέει ότι υπάρχουν ντοκουμέντα για κάποια από τα εμβόλια για το COVID, ότι ενδέχεται να προκαλούν ανεπιθύμητες ενέργειες. Τέλος είναι αυτεμπορική, έχει τίτλο «Ανεξέλεγκτη η πορεία χρεών προς η ΕΦΚΑ, ληξιπρόθεσμα στα 51,78 δισεκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο, συν 470 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο, συν 2,05 δισεκατομμύρια στο 12μηνο. Η ακτινογραφία των οφειλών σε αναμονή οφειλέτες για ρύθμιση 72 δόσεων. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, στην τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
10: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
12: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,6.

0: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, και να ζητήσουμε, κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ένα σύντομο σχόλιο σας για τις εξελίξεις στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πού βρισκόμαστε, τι βλέπετε, είμαστε μπροστά σε έξοδο από την κρίση και τις πολεμικές αναμετρήσεις, ή μπορεί να τις δούμε να επανέρχονται με μεγαλύτερη δρυμύτητα?
1: Θα πρέπει να βρεθεί γρήγορα μια έξοδος, διότι κανείς από τους εμπλεκόμενους της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης δεν αντέχουμε να τραβήξει αυτή η κατάσταση επί μακρόν. Είναι λογικό όσο διαρκεί η διαπραγμάτευση να έχουμε κλιμάκωση των εντάσεων κάθε τόσο. Δεν είναι μια γραμμική ευθεία διαδικασία η διαπραγμάτευση. Υπάρχει ελπίδα ότι σύντομα θα έχουμε μια διευθέτηση, τουλάχιστον να φύγουμε από αυτή τη βαριά σκιά του πολέμου. Δύσκολη όμως η εξίσωση. Νομίζω το μεγάλο ερώτημα είναι τελικά αν θα δεχτεί το Ιράν, και ποια πλευρά του Ιράν είναι επίσης ένα ερώτημα, να παραδώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Εκεί είναι όλοι, νομίζω, το πρόβλημα το μεγάλο. Εκεί είναι όλη η βάση διαπραγμάτευσης.
0: Είστε αισιόδοξος ή μπορεί να κατρακυλήσουμε πάλι σε πολεμικές άτραπους?
1: Είμαι αισιόδοξος, δεν μπορώ όμως να είμαι βέβαιος. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε μια καθαρή ειρήνη, ούτε βέβαια ανεξέλεγκτη γενίκευση. Είμαστε σε μια ενδιάμεση φάση, μπορώ να σας πω. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόοδος, αυτό λένε και οι δύο πλευρές. Απ' την άλλη όμως είδαμε και σήμερα ότι οι Ιρανοί προσπάθησαν κατά τους Αμερικανούς να προχωρήσουν σε νέα έτσι τοποθέτηση ναρκών σε στενά του ορμούς, με τους Αμερικανούς και πάλι να αντιπιτίθενται. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι δεν μπορούμε να έχουμε βεβαιότητες παρά μία αισιοδοξία στη λογική ότι κανείς δεν κερδίζει αυτή τη στιγμή από αυτή την κατάσταση, από τους εμπλεκόμενους. Μόνο η Ρωσία φαίνεται ότι κερδίζει αυτή τη στιγμή, κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίζει ακόμη περισσότερο.
0: Και ένα σύντομο σχόλιο σας θέλω, κύριε Δεσποτόπουλε, για τα ελληνοτουρκικά. Είχαμε χθες άλλη μια εικονική αερομαχία, άλλη μια εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16.
1: Οπλισμένα μάλιστα.
0: Οπλισμένα μάλιστα, και αυτή τη φορά και την προηγούμενη.

0: την αντίδραση της Τουρκίας, αλλά δυστυχώς έχω ένα κακό γειτονά. Νομίζω ότι φεύγουμε από την περίοδο της ηρεμίας, των ήρεμων νερών όπως τη λέγαμε, και πάμε νομίζω σε μια νέα περίοδο η οποία δεν θα είναι όπως παλιότερα. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο την καθημερινή ένταση που είχαμε την Τουρκία, που είχαμε καθημερινά υπευθύνσεις και παραβιάσεις. Σίγουρα όμως θα φύγουμε από την εντός εισαγωγικών απόλυτη ηρεμία επί του πεδίου. Στη διπλωματία θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη πίεση. Δεν θα εκπλαγώ αν το επόμενο διάστημα δω την Τουρκία να ανακηρύσει αποκλειστική οικονομική ζώνη, παράνομη προφανώς στη λογική της γαλάζιας πατρίδας.
1: Μα αλλά μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς συνένεσή μας?
0: Μπορεί να κάνει ανακήρυξη στη βάση του εθνούς δικαίου, δεν μπορεί να κάνει οριοθέτηση.
1: Ναι, ναι.
0: Για να αποκτήσει δικαιώματα θα πρέπει να οριοθετήσει με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδος, από κοινού δηλαδή, λόγω της απόστασης, που είναι μικρή. Αλλά μιλάμε για την Τουρκία, η οποία ξέρετε ότι το διεθνές δίκαιο το γράφει στα παλιά της υποδήματα. Λυπάμαι που το λέω έτσι, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
1: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί να περάσουμε ένα θερμό καλοκαίρι, μπορεί να δούμε ένα θερμό επεισόδιο αυτό το καλοκαίρι στο Αιγαίο?
0: Νομίζω ότι οι Τούρκοι δεν θα το τραβήξουν στο να έχουν και πάλι, για παράδειγμα, ένα Oruç Reis να προσπαθεί να διεξάγει έρευνες ή τέλος πάντων να κυκλοφορεί στη Μεσόγειο στο Αιγαίο. Νομίζω όμως ότι μπορεί να έχουμε μικρά επεισόδια και διπλωματική ένταση προκειμένου να μας υπενθυμίζουν τις διεκδικήσεις τους και να μας απειλούν. Η Τουρκία θέλει να ετεροπροσδιοριζόμαστε. Θέλει δηλαδή οτιδήποτε κάνουμε να μας θυμίζει ότι είναι εκεί και μας απειλεί. Δεν νομίζω όμως ότι θα φτάσουμε σε μια κατάσταση αρκετά θερμή ώστε να βγει ο στόλος των δύο χωρών όπως ζήσαμε με το Oruç Reis. Παρ' όλα αυτά όμως φεύγουμε από αυτή την, ας το πούμε, ανέφελη ανάπαυλα και μπαίνουμε σε μια περίοδο πιο τεταμένη. Όσο προχωρούν τα ενεργειακά σχέδια Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ, τόσο πιο πολύ θα βρυχάται η Τουρκία.
1: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλημέρα, κύριε Δεσποτόπουλο.
0: Να είστε καλά.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Η bwin, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, γιορτάζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. bwin και Ολυμπιακός μαζί βάδισαν στο δρόμο της επιστροφής προς την απόλυτη καταξίωση σε μια σεζόν που γιγάντωσε το legacy των Ερυθρολεύκων. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό, που βρίσκεται στην κορυφή πλέον της Ευρώπης, επικεντρώνεται για τις ελληνικές ομάδες ενδιαφέρον στο ελληνικό πρωτάθλημα και στις ημιτελικές αναμετρήσεις που αρχίζουν την Πέμπτη. Χθες, μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη στον τρίτο προημιτελικό με 102-90, προκρίθηκε με 2-1 νίκες. Τα ημιτελικά θα παίξει με μειονέκτημα έδρας απέναντι στον Ολυμπιακό. Πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη στις 8.00 το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Επίσης την Πέμπτη ξεκινάει και η σειρά του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Το Telecom Center στις 6 το απόγευμα, στις 2 νίκες στην πρόκριση τα τελικά. Στο ποδόσφαιρο τώρα στις 20 Ιουνίου ο Ολυμπιακός θα μάθει τον αντίπαλό του για τα προκριματικά του Champions League. Θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο μετά την κατάκτηση από την Άστον Βίλα στις 4 θέσεις στην Premier League και του Europa League. Ο Ολυμπιακός θα παίξει αρχές Αυγούστου. Επίσης, στον Ολυμπιακό είναι στην τελική ευθεία η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, να γυρίσει ο 33χρονος μέσο επιθετικός στον Ολυμπιακό από την Αλ-Ταλής της Σαουδικής Αραβίας, όπου αγωνίζεται. Για πρώτη φορά μετά το 1950 δεν κλείθηκε ούτε ένας ποδοσφαιριστής στη Ρεάλ Μαδρίτης στην εθνική ομάδα της Ισπανίας ενώπιον του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κυπέλλου που αρχίζει στις 11 Ιουνίου.
1: 8 λέει από την Μπαρτσελόνα.
3: Αντίθετα, ο Ντέλα Φουέντε, ο τεχνικός της εθνικής Ισπανίας, έχει καλέσει 8, ανάμεσα τους φυσικά και ο Γιαμάλ. Δεν κοιτάζω από πού προέρχονται οι ποδοσφαιριστές. Το μόνο που κοιτάζω είναι ένα, να έχουν πιθανότητες να παίξουν μαζί μας, ξεκαθάρισε χθες όταν ρωτήθηκε σχετικά. Τώρα, σήμερα, Ρολάν Γκαρός, πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά και την Μαρία Σάκαρη. Την τσέχα νούμερο 12 στην παγκόσμια κατάταξη, Λίτα Νόσκοβα, θα αντιμετωπίσει η Μαρία τον πρώτο αγώνα για την διοργάνωση. Λίγο μετά τις 2 λογικά θα ξεκινήσει. Μία ώρα μετά τις 3 υπολογίζεται ότι θα αρχίσει ο αγώνας του Στέφανου απέναντι στον Γάλλο Αλεξάνδρο Μουλέ, που είναι στο νούμερο 127 της παγκόσμια κατάταξη. Τέλος, το NBA μετά από το 1999

0: Νέα Υόρκη και πάλι στον τελικό, πέρασε από την Ανατολή κερδίζοντας τους Cleveland σήμερα, έκανε το 4-0, 130-93 και έτσι πέρασε στον τελικό. Στον άλλο από τη Δύση είναι η City Thunders Oklahoma με τους San Antonio, εδώ είναι 2-2 η σειρά και οι νίκες θυμίζουμε ότι είναι στις 4 η πρόκληση στο τελικό του NBA. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο συνοπείο.
4: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη...
3: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο συνοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Μα τι θα φάω σήμερα. Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι. Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
8: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Real FM. Η ώρα είναι 11.
13: Ο Ερημίτης Κάδουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
14: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει ακόμη εφικτή, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα γύρω από τα στενά του Ορμούζ.
17: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου, δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Η ισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και η νέα κοινή αγροτική πολιτική βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Το νέο κόμμα στο οποίο θα ηγείται παρουσιάζει απόψεις στις 8 στο Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας. Αύριο θα δογηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα 20 συλληφθέντες κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται ένας ενεργή αντιδήμαρχος και δύο λογιστές. Άγρια συμπλοκή μεταξύ ενηλίκων σημειώθηκε στην Καλυθέα. Δύο νεαροί που τραυματίστηκαν κατήγγειλαν στην αστυνομία ότι δέχθηκαν επίθεση από 10 άτομα. Έγιναν 7 συλλήψεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούσιος Χαλάνδρη και στο Ψυχικό, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για μήνα Μάιο καταγράφεται στη Μεγάλη Βρετανία. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του όταν βούτυξε σε λίμνη για να δροσιστεί και υπέστη θερμικό σοκ από το κρύο νερό. Αντιμέτωπη με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες είναι και η Γαλλία.
8: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
20: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
21: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ θα παίξουν την Πέμπτη στις πρώτες αναμετρήσεις των ημιτελικών της Basket League. Στις δύο νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, ε?
1: Έβαλα γυαλιά τα καλά για να βλέπω τις δημοσκοπήσεις από σήμερα.
0: Τι χρώμα είναι αυτά?
1: Μπλε,
0: σαν της Μπαρσελώνα μου φαίνονται.
1: Ναι, είναι λίγο. Έχεις δίκιο τώρα που το βλέπω. Ας πούμε και ο Μπαρσελώνα κι εγώ.
0: Βάλε λίγο κόκκινο. Είναι μόνο μπλε τα γυαλιά.
1: Τι είμαι ο Λάλας, να βάλω κόκκινο.
0: Όχι, για να είσαι στο κλίμα. Μπαρσελώνα.
1: Συγχρωτισμένος.
0: 8 παίκτες πήρε στην Εθνική Ισπανίας ο προπονητής από την Μπαρσελώνα και κανέναν από τη Ρεάλ. Το άκουσες αυτό? Το είπε πριν από λίγο ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
1: Είναι καλό αυτό για τον Τσίπρα. Μήπως το αναφέρει στις καινοτομίες τις βραδινές.
0: Για πες, τι βλέπεις?
1: Κοίτασε, το εγχείρημά του. Το εγχείρημά του είναι όπως η συμμετοχή της Βαλένθια στη Γιουρολίγκα. Δεν είναι να χάσει τίποτα. Να παίξει καλή μπάλα και αν δεν βγει πρώτος, βγει δεύτερος. Δεν χάθηκε ο κόσμος, ξέρεις.
0: Πάντως είδα σήμερα μια δημοσκόπηση, τον εμφανίζει δεύτερο. Βέβαια, ναι. Ακόμα το κόμμα δεν έχει ανακοινωθεί. Θα δούμε σε καμιά εβδομάδα 10 μέρες που θα έχουμε την πλήρη εικόνα.
1: Υπάρχουν δύο κύκλοι δημοσκοπήσεων. Μία που θα βγει τώρα την άλλη εβδομάδα με 4-5 εταιρείες και μία δεύτερος κύκλος που θα είναι τέλος Ιουνίου εκεί και μετά θα
0: νομίζω αυτές περισσότερο.
1: Θα σταθμιστούν τα πράγματα.
0: Αυτές περισσότερο, τέλος Ιουνίου πρέπει να δούμε.
1: Ναι, τις δεύτερες. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα σε κάποιες δημοσκοπήσεις τα οποία λένε ότι ένα περίπου 20% θέλει να υπάρχει ένας δεύτερος, χωρίς να λένε ποιος είναι, ούτως ώστε να υπάρχει είτε ως εναλλακτική είτε πίεση προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν λέω ότι ο Τσίπρας θα πάει 20%, δεν φαίνεται, αλλά νομίζω ότι θα είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, έστω και με μικρή διαφορά. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον έχουν δύο πράγματα, γιατί έκανα χθες ρεπορτάζ πριν ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή για να έχω δύο πράγματα. Πρώτον, κάτι που δεν έχει γραφτεί. Θα παρουσιάσει τις επόμενες μέρες μια προσωρινή μια ομάδα όργανα, τα οποία θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα.
0: Τη διοίκηση του κόμματος,
1: διοίκηση,
0: ας πούμε.
1: Έτσι,
0: σαν να λέμε πολιτικό γραφείο και κεντρική
1: Μπράβο,
0: επιτροπή.
1: Ναι, πολιτμπυρό, ας πούμε. Θα το λέει ο Καρτερός. Ναι. Λοιπόν, η οποία αυτή η διοίκηση, ωραίο αυτό που λες, τεχνοκρατικό, θα το κρατήσουμε, μάλλον θα έχει μόνιμο χαρακτήρα. Δηλαδή, φτιάχνω μια ομάδα που θα έχει την διοίκηση, δεν ξέρω τώρα μου κόλλησες με τη λέξη, ας την κρατήσω και θα βρούμε καλύτερη
0: διοίκηση.
1: Ναι, στο κόμμα η οποία, αλλά αυτοί που έρχονται
0: κάποτε τα κόμματα, ναι, την κεντρική επιτροπή, ας πούμε στη Νέα Δημοκρατία τη δεκαετία του 70-80 τη λέγαν διοικούσα επιτροπή.
1: Σωστό,
0: διοικούσα επιτροπή.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: διοίκηση. Λοιπόν,
1: διοίκηση
0: θα ανακοινώσει και όργανα
1: Αυτοί που θα έρθουν από το ΣΥΡΙΖΑ θα βρουν κάτι διαμορφωμένο. Και οι βουλευτές όταν θα έρθουν. Ένα. Δύο. Είναι απολύτως βέβαιο, το είχα πει και πολύ καιρό πριν και βέβαια στενοχωριέμαι μόνο για τον Νίκο Παπά που είναι και φίλος μου, ότι Νίκος Παπάς, Πολάκης, Δούρου και κάποιοι άλλοι δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Είναι ζητήματα πολιτικά και προσωπικά.
0: Ακούω μια εφημολογία ότι συζητούν όλοι αυτοί με τον Νίκο Κοντζιά για το ενδεχόμενο να ηγηθεί ο Νίκος Κοντζιάς.
1: Δεν το ξέρω, δεν βλέπω τώρα.
0: Ναι.
1: Εκείνο εκεί που ξέρω επίσης να προσθέσω είναι ότι ο Τσίπρας θα ήθελε να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα μικρό, για να εκφράσει,
0: να υπάρχει
1: εκεί. Έτσι, και θα ήθελε τώρα, δεν ξέρω.
0: Για να φαίνεται ότι δεν είναι ο ίδιος η συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάτι
1: ακριβώς,
0: εντελώς σωστό, καινούριο.
1: Σωστό. Τώρα, δύο παρατηρήσεις και κλείσαμε το κομμάτι, γιατί έχω να πω κάτι για τον Σαμαρά. Ο Τσίπρας έχει μία εξίσωση πολύ δύσκολη. Η μία είναι πώς θα κάνει αυτό το λεγόμενο, το πούμε έτσι επικοινωνιακά, face control στελεχών βουλευτών, στην πορεία βουλευτών, τώρα κανένας. Και το δεύτερο είναι πώς θα απευθυνθεί και στον κόσμο που θέλει να σηκωθεί από τον καναπέ, η νέα γενιά, είναι αυτή ήδη δυσαρεστημένη από το Μητσοτάκη κλπ. Και ταυτόχρονα που είναι προς το κέντρο δεξιά, και πώς ταυτόχρονα θα πάρει κοινό ψήφους από το χώρο που ίδρυσε. Έτσι, αυτά δεν είναι εύκολα να τα κρατήσεις κάτω από την ίδια μας σκάλη. Είναι κάτι σαν τα δύο καρπούζια. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα, θα φανεί στην πορεία. Πάντως δείχνει ότι έχει διάθεση για νέα πρόσωπα, κάποιες νέες θέσεις, περιμένουμε να δούμε. Έχει κάποιες επικοινωνιακές διαφορές σε σχέση με πώς παρουσιάστηκε παλιά. Αυτά για τον Τζίπρα και τα υπόλοιπα το βράδυ. Τώρα, για τον Σαμαρά έχω δύο παρατήσεις και μία αίσθηση. Πρέπει να μην ξεχνάμε, και κυρίως οι φίλοι μας που μας ακούν που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, ότι ο Σαμαράς ήταν υποψήφιος με το Μητσοτάκη, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη το 23.
0: Ναι, βέβαια. Βεβαίως.
1: Δηλαδή, πότε πρώτη πρόβλαβε να γίνει προδότης ο Μητσοτάκης από το 23 μέχρι σήμερα και σε ποια πράγματα? Δηλαδή, λένε ότι το 23 ήσουν υποψήφιος με μένα. Ήσουν με τον Μητσοτάκη. Και τώρα λες διάφορα. Ένα. Δύο. Σε ό,τι αφορά τον Καραμαλή, ο Καραμαλής λένε ότι δεν ειδοποίησε κανένα ότι δεν θα είναι υποψήφιος το 23. Και έχει μια ένταση παρουσιάζεται στις σχέσεις με τον Μητσοτάκη, η οποία ένταση είναι πρωτόγνωρη για Καραμαλή και για το τρόπο που κινείται πάντα ο πρώην Πρωθυπουργός. Και επίσης θεωρούν ότι ο Καραμαλής είναι αυτός που πιέζει τον Σαμαρά. Τώρα, η αίσθηση δική μου εξακολουθεί να παραμένει
0: ότι ο Καραμαλής τον πιέζει να κάνει κόμμα.
1: Ο Καραμαλής τον πιέζει να κάνει κόμμα. Αυτή η αίσθηση υπάρχει στην Νέα Δημοκρατία. Ναι.
0: Δεν το ακούω αυτό.
1: Ναι. Εγώ το ακούω να μου το λένε.
0: Ναι. Δεν το έχω ακούσει.
1: Και τώρα εγώ εξακολουθώ να πιστεύω, Νίκο, εδώ είμαστε να δούμε, αυτό που σου είχα πει πολύ καιρό πριν, ότι δεν, παρότι όλα συγκλίνουν...
0: Δεν μου μοιάζει Καραμαλής αυτό δηλαδή,
1: ναι,
0: για να καταλάβεις.
1: Και εμένα.
0: Διότι συνήθως ο Καραμαλής, ναι μεν έχει κάνει την κριτική του και είναι βέβαιο ότι δεν συμπαθεί ιδιαιτέρως τη σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ναι, αλλά συνήθως αποφεύγει να παίρνει θέσεις σε τέτοια θέματα λεπτά και που αφορούν πρόσωπα. Συνήθως.
1: Ναι.
0: Έχει τώρα δηλαδή μια σιγουρατζίδικη τακτική, να το πω έτσι.
1: Έτσι είχε τουλάχιστον, ναι. Τώρα, εγώ εξακολουθώ, όσο δεν έχει και μια σημασία η γνώμη μου, να την πω όμως, ότι παρότι όσα ακούγονται ότι βλέπει πολιτευτές Νέας Δημοκρατίας, υποψηφίους βουλευτές που έχουν καλή σχέση μαζί του ο Σαμαράς, εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Σαμαράς στο τέλος δεν θα κάνει κόμμα.
0: Ναι.
1: Κόμμα. Έχω αυτή την αίσθηση.
0: Και εγώ αυτό θεωρώ πιθανότερο. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Ναι. Αυτό θεωρώ πιθανότερο. Και πιστεύω ότι οι διαρροές για κόμμα έρχονται από ορισμένους που προσεύχονται να κάνει κόμμα για να είναι υποψήφοι. Διότι, ναι, αλλιώς, ναι, δεν θα είναι πουθενά υποψήφοι.
1: Δεν θα είναι πουθενά. Αυτά, και μια τελευταία παρατήρηση. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Αν έχουμε καλεσμένο τον Πασόκ, θα το ρωτήσουμε.
0: Έχουμε την κυρία Αποστολάκη σε δύο λεπτά.
1: Γιατί αυτό το παρόν στο Στουρνάρα, που κάνει εντύπωση.
0: Ναι, είπανε και, ναι, το ακούω πολύ περίεργο αυτό, ως μη σοβαρή πολιτική αιτία, ότι τους ενόχλησε που έδωσε συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας. Και γι' αυτό είπαν παρόν. Τώρα δεν ακούγεται σοβαρό αυτό.
1: Το να κρίνεις
0: τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας ακριβώς, ανάλογα με το που έδωσε ακριβώς συνέντευξη.
1: Νομίζω απάντησες σωστά και με καλύπτει πλήρως. Λοιπόν, okay, αυτά.
0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέργεια. Και βέβαια και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Από την Κοσμοτέ Τέλεκομ θα ξεκινήσω. Και αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία, και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Box Delivery App. Και πάμε στην Πρωτέργεια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου. Γιατί με την Πρωτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη, μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο, γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Καλημέρα κύριε Αποστολάκη. Τι χαρά μας που σας πετυχαίνουμε κάθε φορά σε επικαιρότητα που βολεύει πάρα πολύ. Για να ρωτήσω. Εμείς δεν καταλάβαμε καλά, και εγώ και ο Νίκος τον εκφράζω απόλυτα, γιατί αυτό το παρόν στην Βουλή για τον κύριο Στουρνάρα, δηλαδή τι έχει αλλάξει με τα προηγούμενα ναι για τον Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος έχει και καταβολές εν πάση περιπτώσει από το χώρο το δικό σας. Αν έχετε μια εικόνα να μας δώσετε, θα ήταν πολύ χρήσιμο.
2: Μου κάνει εντύπωση γιατί νομίζω ότι η εξήγηση ήταν τόσο κρυστάλλινη και τόσο συνεπής σε ό,τι αφορά την τήρηση κάποιων αξιών και κάποιων αρχών που έχουμε. Εμείς έχουμε μιλήσει για την ανάγκη ύπαρξης θητιών σε πολλά κρίσιμα αξιώματα και υπό την έννοια της συνέπειας σε σχέση με αποφάσεις που έχουμε πάρει και στο συνέδριό μας, είπαμε ότι μετά τη δεύτερη θητεία, μία τρίτη θητεία, αντιβαίνει σε αυτόν τον κανόνα των αρχών και των αξιών. Και να σας πω την αλήθεια, αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι πως ο Πρωθυπουργός, ο οποίος προτίθεται σε σχέση με την επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος, να προτείνει θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μία και μοναδική, σε άλλες κρίσιμες θέσεις, λιγότερο από αυτή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, δεν ακολουθεί την ίδια γραμμή και δεν έχει την
0: δεν
2: ίδια
0: είναι το ίδιο
2: αξιακή πηξίδα.
0: Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
2: Βεβαίως δεν είναι το ίδιο. Είναι πολύ μεγαλύτερης βαρύτητας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θεσμικής. Και παρόλα αυτά βλέπω μια εντελώς διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Σε αντίθεση με εμάς που νομίζω έχουμε μια συνέπεια στον τομέα αυτό.
0: Ναι, πάντως εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί δεν ψηφίσατε τον κύριο Στουρνάρα. Δεν έχω καταλάβει. Επειδή έδωσε συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας.
2: Σας απάντησα γιατί έχουμε μία...
0: Αυτή είναι η αιτία. Καλά έχω καταλάβει.
2: Η αιτία είναι το ότι έχουμε πάρει μία απόφαση σε ό,τι αφορά την ανάγκη ύπαρξης θητιών σε δημόσια αξιώματα με μεγάλη βαρύτητα. Και υπ' αυτή την έννοια θα ήμασταν ασυνεπείς αν για τον κύριο Στουρνάρα, για τον οποίο υπενθυμίσατε ότι οι καταβολές του, η αφετηρία του ήταν μια αφετηρία συγγενής με το δικό μας χώρο, κάναμε μια εξαίρεση και λέγαμε «Α, ο Στουρνάρας ήταν κάποτε στο χώρο μας, άρα θα κάνουμε μια εξαίρεση από την πάγια αντίληψή μας και από τη συμμόρφωσή μας με την απόφαση του συνεδρίου». Τότε πραγματικά θα ήμασταν καθόλου αξιόπιστοι και καθόλου συνεπείς.
1: Για πάμε τώρα στα πολιτικά. Είχατε εκφράσει ως η ηγεσία σας, δηλαδή, δεν ξέρω εσείς προσωπικά αν το είπατε, δεν θυμάμαι, ότι ο στόχος σας είναι η πρώτη θέση, έστω και με μια ψήφο. Το προσπερνάμε αυτό.
0: Συγγνώμη, πριν προχωρήσεις, μήνυμα από ακροατή. Εδώ το Μιτσάρα που είναι τακτικός ακροατής. Λέει, γιατί δεν βάλατε και στο κόμμα σας τότε θητείες. Για τον πρόεδρο, ας πούμε, πόσες θητείες έχετε στο κόμμα σας?
2: Έχουμε βάλει.
0: Πόσες θητείες έχει ο πρόεδρος του κόμματός σας?
2: Κοιτάξτε,
0: με βάση το καταστατικό σας.
2: Έχουμε βάλει θητείες σε άλλα αξιώματα. Ο πρόεδρος του κόμματος εκλέγεται...
0: Εσείς είπατε τώρα για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και με βάση αυτό κάνατε κρίση για το διοικητή της τράπεζας.
2: Βεβαίως. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά πολύ σημαντική, την οποία και απευθύνω στον Μιτσάρα, που χαίρομαι καταρχήν που μας παρακολουθεί. Και θέλω να του πω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκλέγεται από τη βάση. Έχει δηλαδή μία αδιαμεσολάβητη
0: νομιμοποίηση. Όλοι και οι βουλευτές εκλέγονται από τη βάση, αλλά έχετε βάλει.
2: Ναι, σύμφωνοι. Αλλά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο εκάστοτε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει μία νομιμοποίηση πολύ ευρύτερη και έναν ρόλο πολύ σοβαρότερο. Εάν υπ' αυτή την έννοια η βάση του ΠΑΣΟΚ, που συνήθως έρχονται και ψηφίζουν και ευρύτεροι, αλλά η βάση του ΠΑΣΟΚ νομιμοποιεί έναν υποψήφιο πρόεδρο, τότε θα ήταν μια παρέμβαση που δεν θα είχε πολιτικό νόημα. Αλλά σε όλες τις άλλες θητείες έχουμε βάλει. Σε όλα τα άλλα αξιώματα έχουμε βάλει θητείες και επαναλαμβάνω, τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, όσο και οι πρόεδροι οργανισμών έχουν άλλου είδους, διορίζονται από την εκάστοτε πλειοψηφία. Δεν έχουν λαϊκή νομιμοποίηση και δεν θα έπρεπε να έχουν φυσικά, έτσι. Μάλιστα. Είναι αξιωματούχοι οι οποίοι διορίζονται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία.
1: Τώρα πάω κατευθείαν στην υπόλοιπο της ερώτησης. Εκεί λοιπόν που ήταν η μάχη για την πρώτη θέση, βλέπω γίνεται μια μάχη με το υποίδρυση σήμερα επίσημα κόμμα του κ. Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Αυτό δεν στερεί και στα δύο κόμματα σε έναν βαθμό μια δυναμική για μια πρωτιά απέναντι στο Μητσοτάκη και εμφανίζεται ο Μητσοτάκης αδιαφυσβήτητος πρώτος και με μεγάλες αποστάσεις σε ποσοστά δημοσκοπικά κτλ.
2: Κοιτάξτε κύριε Δελατόλα, καταρχήν το κόμμα του κύριου Τσίπρα από ό,τι γνωρίζω θα συσταθεί σήμερα. Ναι. Κατά συνέπεια οι δημοσκοπήσεις οι οποίες καταγράφουν τη δυναμική του, όπως καταλαβαίνετε, έχουν μια πολύ σχετική αξία. Μπορεί αυτή η δυναμική να είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη, μπορεί να είναι και πάρα πάρα πολύ μικρότερη, υπό την έννοια του ότι δεν είναι ένα κόμμα που έχει παρουσιαστεί στην ελληνική κοινωνία και υπό την έννοια του ότι υπάρχει ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλη περιδίνηση, αναφέρομαι στον ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς θα υποστεί σήμερα μια επόμενη διάσπαση από μάλιστα τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό του και ότι αυτά μπορεί για το μέλλον να συνεπάγονται. Αυτά όμως δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ έχει πει και νομίζω είχα τη χαρά να το ξανασυζητήσω και μαζί σας. Ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπορεί κανένας να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου. Δεν μπορεί κανένας να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό και στόχος του
0: πολύ
2: ΠΑΣΟΚ.
0: Πολύ περισσότερο από την τρίτη.
2: Πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε θέση εκτός από την πρώτη.
0: Ναι, το λέω γιατί εσείς στις δημοσκοπήσεις αυτές, εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι αυτές δεν πρέπει να μας οδηγήσουν σε συμπεράσματα, θα πρέπει να περιμένουμε την ίδρυση του κόμματος. Πάντως αυτές σας δείχνουν και πάλι σε μια υποχώρηση. Δηλαδή έρχεται ο Τσίπρας και εμφανίζεται σε 2-3 δημοσκοπήσεις που είδαμε να διεκδικεί με αξιώσεις τη δεύτερη θέση.
2: Κοιτάξτε, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν διαφορετικές οι δημοσκοπήσεις. Άρα θέλω να επισημάνω την σχετικότητα της βαρύτητάς τους. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι προφανώς το ΠΑΣΟΚ δεν το ενδιαφέρει και δεν δίνει μία μάχη δεύτερης θέσης. Το ΠΑΣΟΚ δίνει μια πολύ δύσκολη μάχη με έναν πολύ υψηπετή στόχο που όμως εξακολουθεί, κατά την άποψή μου, να παραμένει εφικτός. Δηλαδή να πετύχει την εκλογική ανατροπή της παρούσας πλειοψηφίας και του παρόντος Πρωθυπουργού, που η παραμονή του στην εξουσία, κατά την άποψή μας, είναι εξαιρετικά βλαπτική σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών, της τσέπης τους, της ζωής τους, αλλά και της ποιότητας της δημοκρατίας μας και του κράτους δικαίου, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, που έχουν την ίδια βαρύτητα με την τσέπη και την οικονομία. Ο παρακρατικός μηχανισμός των υποκλοπών, η δυσοδεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η εδρεωμένη πεποίθηση στην κοινωνία, 80% των συμπολιτών μας είναι βέβαιοι ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για τις υποκλοπές, ούτε για τα Τέμπη. Αντιλαμβάνεστε τι τραύμα υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αξιοπιστία των θεσμών στη χώρα και στη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
2: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ.
3: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δέχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου, δήλωσε ο ανώτος ηγέτης του Ιράν, Μοτζντάμπα Χαμενεΐ, μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Η σύναψη φωνίας για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει ακόμη εφικτή, υποστήριξε νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και η νέα κοινή αγροτική πολιτική βρίσκονται στο επίκεντρο του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Το νέο κόμμα στο οποίο θα ηγείται παρουσιάζει απόψεις στις 8 στο Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας. Περισσότερα στο real.gr.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Βουλεύξημένη στον Κυφισόπο, μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούσιο Χαλάνδρη και στο Ψυχικό και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στην συζήτησή μας με την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Αποστολάκη, η αίσθησή σας είναι ότι πάμε για εκλογές τώρα το φθινόπωρο ή βλέπετε εξάντληση της τετραετίας και είστε έτοιμοι, είναι έτοιμο το ΠΑΣΟΚ για μια αναμέτρηση που θα έρθει τυχόν νωρίτερα? Προγραμματικά έχετε ολοκληρώσει τη δουλειά σας? Είστε έτοιμοι να παρουσιάσετε μια πλήρη κυβερνητική πρόταση στον κόσμο?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, είναι αναφυσβήτητο ότι βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο και αυτό είναι, θα έλεγα, εξαιρετικά βλαπτικό για την χώρα, για την οικονομία, για το επενδυτικό κλίμα, για την αναπτυξιακή προοπτική. Αυτό οφείλεται στον Πρωθυπουργό, είναι ο ίδιος που με τις κινήσεις του αλλά και με τις διαρροές έχει τροφοδοτήσει αυτή την κατάσταση. Το πότε θα γίνουν εκλογές δεν νομίζω ότι μπορεί να το προβλέψει κανείς, ούτε καν δημοσιογράφοι με τη δική σας εμπειρία και την εμπειρία του κυρίου Δελατόλα. Νομίζω ότι θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τους σχεδιασμούς με μικροκομματικά και ιδιωτελή, θα έλεγα, κριτήρια και κίνητρα του Μεγάρου Μαξίμου. Από την πλευρά μας είμαστε προετοιμασμένοι, το πρόγραμμά μας είναι ολοκληρωμένο, είναι ένα πρόγραμμα ευθύνης, θα έλεγα, μεγάλης ευθύνης και υψηλότατου βαθμού τεκμηρίωσης, ένα εναλλακτικό πρόγραμμα που δείχνει τον άλλο δρόμο, για παράδειγμα για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, των κόκκινων δανείων και της κατάστασης σήμερα, της καταχρηστικής πολλές φορές συμπεριφοράς που υπάρχει στον τραπεζικό τομέα. Ένα πρόγραμμα που αφορά την εναλλακτική μας πρόταση για την μεγάλη στεγαστική κρίση, που επίσης έχει τροφοδοτηθεί από τις πολιτικές της κυβέρνησης, για την Golden Visa, για το αρρύθμιστο επί Macron Airbnb, για το ανεπαρκέστατο, σχεδόν ανύπαρκτο πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης. Ένα πρόγραμμα που αφορά τις προτάσεις μας για το δημογραφικό, γιατί παρακολούθησα το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που κάνατε χτες.
0: Και έκανε και μια πολύ συγκροτημένη παρέμβαση ο πρόεδρός σας, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, στο συνέδριό μας.
1: Που αντανακλά ακριβώς αυτή την προγραμματική ετοιμότητα, κύριε Χατζηνικολάου, και φυσικά τις σοβαρές παρεμβάσεις μας για να αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο έλλειμμα εμπιστοσύνης και απονομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος που η 7ετή διακυβέρνηση Μητσοτάκη τροφοδότησε, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των θεσμών, σε ό,τι αφορά την απόλυτη αδιαφάνεια και έλλειψη λογοδοσίας που ο παρακρατικός μηχανισμός των υποκλοπών τροφοδότησε, που η ανενόχλητη λειτουργία μιας εγκληματικής οργάνωσης των ΟΠΕΚΕΠΕ τροφοδότησε, που η σύγκρουση της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξακολουθεί να τροφοδοτεί. Για όλα αυτά λοιπόν...
0: Βέβαια εκεί είδαμε την κυρία Τιχεροπούλου, στην οποία είχε στηριχθεί η κριτική απέναντι στην κυβέρνηση, την είδαμε τώρα να βγάζει κάποια συμπεράσματα μέσα από την πραγματογνωμοσύνη που έκανε, από τα οποία προκύπτει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είχε κάνει και πολύ σοβαρή δουλειά. Για παράδειγμα, για τον κύριο Μηταράκη αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε οικονομική ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Για άλλους αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ μικρότερη η οικονομική ζημιά, πλημεληματικής και όχι κακουργηματικής φύσεως. Θέλω να πω, δόθηκε μία αίσθηση χθες και δόθηκε από την κυρία Τιχεροπούλου, ξαναλέω, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάπου δεν τα έχει πάει καλά στο θέμα.
1: Καταρχήν θέλω να κάνω δύο επισημάνσεις. Η κυρία Τιχεροπούλου είναι ένας εκ των παραγόντων που όρθωσαν το ανάστημά τους σε σχέση με αυτή την φαύλη κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είναι η μοναδική, είναι και πολλοί άλλοι μαζί
0: και την
1: με
0: αναφέρω.
1: Την κυρία Τιχεροπούλου, η οποία ακόμα υφίσταται τις συνέπειες για αυτή τη στάση. Σε ό,τι αφορά τη στάση του ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικολάου, είναι μια στάση απολύτως θεσμική. Δεν γνωρίζω εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε κάποια λάθη ή δεν έκανε κάποια λάθη.
0: Είναι προφανές ότι έκανε λάθη.
1: Είναι προφανές. Αυτό που θέλω να σας πω...
0: Και σοβαρά λάθη, τα οποία δημιούργησαν πολιτικές εντυπώσεις.
1: Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι κάθε κράτος μέλος που μετέχει σε έναν υπερεθνικό οργανισμό όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετέχει μετά από δική του βούληση και στο θεσμό αυτό, οφείλει να έχει μια θεσμική στάση απέναντί της. Και αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει προκειμένου να περισσώσει ή να περιορίσει το πολιτικό της κόστος, να αναγάγει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε πολιτικό αντίπαλο. Αυτό το θεωρώ μέγα θεσμικό ατόπιμα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί κάπου να λάθεψε, όπως και κάποιος εισαγγελέας στην Ελλάδα μπορεί να έχει λαθέψει, έτερον εκάτερον. Το να πυροβολείς τον θεσμό, το να υπάρχουν στελέχη σου ή επιφανή μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που να εξαπολύουν αδιανόητες επιθέσεις και απειλές εναντίον της Ευρωπαίας Εισαγγελέως και του θεσμού, είναι άλλης τάξεως μέγεθος, είναι πρόβλημα για τη χώρα, είναι πρόβλημα για την αξιοπιστία της χώρας και την μεταγενέστερη διαπραγματευτική της ικανότητα σε διάφορα πεδία και νομίζω ότι η κυβέρνηση εκθέτει τη χώρα ανεπανόρθωτα με αυτή της την επιλογή.
0: Το κουμπί, Αντώνη, το κουμπί.
2: Εδώ είμαι. Λοιπόν, εδώ είμαι, παρόν. Όπως λέει και το Πασόκ.
0: Είσαι έτοιμος για το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής.
1: Πρέπει να ετοιμάζομαι για κάτι μετά το κουμπί.
2: Όχι. Θα πω τίποτα. Απλά πράγματα, κύριε Αποστολάκη. Εδώ σας περιβάλλω και με συμπάθεια, το ξέρετε. Εγώ θέλω να σας βγάλω λίγο από το σύνοφο της θεσμικής ευπρέπειας που σας εισήγαγε ο Νίκος και να πω το εξής. Όλα αυτά τα προγράμματα, οι θέσεις που έχετε κλπ. Μήπως πάνε στο τέλος περίπατο και γίνει η απόλυτη κλωτσοπατινάδα ανάμεσα στο Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στις άλλες δυνάμεις αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ που διαλύεται, του ΣΥΡΙΖΑ που είναι πιο κάτω με τη Νέα Αριστερά κλπ. Και τελικά ο Μητσοτάκης δεν προλαβαίνει να στέλνει ανθοδέσμες κατά το φθινόπωρο στα κόμματα.
1: Κοιτάξτε, είμαι αυτού από
2: το λέω τώρα σοβαρεύοντας ότι αυτή η εικόνα μιας αντιπολίτευσης που αλληλοσπαράσετε, υπάρχει ένα κοινό που λέει τώρα πού να πάμε εδώ, πάμε στο Μητσοτάκη, ο οποίος σε πάση πτώση προς το παρόν τσακώνεται μόνο με τον Σαμαρά και κρυφεί ως με τον Καραμαλή.
1: Κοιτάξτε, είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι για την εκάστοτε κλωτσοπατινάδα, όπως είπατε, χρειάζονται
2: συγγνώμη για τον όρο, αλλά...
1: Όχι. Όπως και για το ταγκό, χρειάζονται πάντα δύο. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε όλα αυτά να πάνε στον αέρα, όπως είπατε. Είναι το αποτέλεσμα μόχθου δουλειάς και είναι και κάτι που συνδέεται με την ταυτότητά μας. Δεν θα δείτε ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ να γίνεται ένα κόμμα τοξικότητας, ένα κόμμα που επενδύει στην οργή, στην αγανάκτηση και στον κανιβαλισμό. Κατά συνέπεια, και επειδή όπως σας είπα φιλοδοξούμε να αλλάξουμε τη μοίρα αυτού του τόπου και τις ζωές των ανθρώπων, αυτές οι οδοί δεν οδηγούν εκεί. Και είναι βέβαιο ότι δεν θα μας δείτε εμάς σε αυτά τα μονοπάτια. Δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη ο κόσμος και να το είχε δεν θα το υπηρετούσαμε, πόσο μάλλον που αυτή τη στιγμή οι ανάγκες του κόσμου είναι πιεστικές και κάτι τέτοιο επί της ουσίας είναι μια περιφρόνηση στις ανάγκες και στα προβλήματά του. Όσο δε για αυτό το υποδόριο, αν θέλετε, τελικά δίλημα ότι Μητσοτάκης ή χάος, έχω την εντύπωση ότι πλέον δεν μπορεί να υποστηριχτεί αυτό, διότι ανεξάρτητα από τα σοβαρά εσωτερικά προβλήματα του κύριου Μητσοτάκη, σήμερα φαντάζομαι ότι
2: αναμένεται πίσω και ο ίδιος, δεν λέει αυτό.
1: Με ιδιαίτερα, δεν το
2: λέει καλύτερα αλλά... από το χάος αντιπολίτευση. Λέει Μητσοτάκης ή αυτή η αντιπολίτευση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μάλλον θέλετε. Σήμερα πληροφορούμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, είπε ότι η αντιπολίτευση είναι βαβέλ πλέον.
1: Εντάξει. Κοιτάξτε, είναι με άλλα λόγια το ίδιο αφήγημα. Δηλαδή ότι πέρα από αυτόν δεν υπάρχει καμία λύση για τη χώρα. Λοιπόν, τον πληροφορούμε ότι υπάρχει λύση για τη χώρα και αυτός πλέον είναι το πρόβλημα της χώρας.
2: Έτσι, δώστε σήμερα μας λίγο θάρρος, κυρία Αποστολάκη, γιατί τα πράγματα δεν τα βλέπω καλά.
1: Δεν σας άκουσα.
2: Δώστε μας λίγο θάρρος και ελπίδα στον κόσμο, γιατί τα πράγματα δεν τα βλέπω καλά.
1: Σας δίνω γιατί είναι υπαρκτή. Δεν σας τη δίνω επειδή το κάνω χωρίς να το πιστεύω. Είναι υπαρκτή. Και φαντάζομαι ότι περιμένετε κι εσείς σήμερα με μεγάλο ενδιαφέρον την τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού του κυρίου Καραμαλή. Μιλήσατε για την σύγκρουση ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Σαμαρά, που είναι σύγκρουση ιδεολογική, ηθική, αξιακή, Άρα ας κοιτάξει τη Βαβέλ που ο ίδιος έχει προκαλέσει στην παράταξή του, και υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει μια παράταξη με δημοκρατική συνείδηση, με θεσμική προσήλωση, με επίγνωση του χρέους της, του ιστορικού της χρέους, που θα κάνει με ευπρέπεια, όπως είπατε, γιατί για μένα είναι μια παράμετρος πολύ σημαντική αυτή, η ευπρέπεια στο δημόσιο λόγο, που θα κάνει το χρέος της.
0: Ευχαριστούμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Έρχεται νέα διπλή επιβάρυνση στα ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες θα καταβάλουν μέσω λογαριασμών ρεύματος 2 νέα τέλη υπέρ δήμων και περιφερειών. Από πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο, τι λέει στον Real FM ο πρόεδρος της Πομιδά. Αυστηρό μήνυμα για Γεραπετρίτη στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιοδήποτε τετελεσμένο με αφορμή το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Την ίδια ώρα η Τουρκία προκαλεί και πάλι με παραβιάσεις στο Αιγαίο. Έκρηξη στις ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως δείχνει νέα έρευνα με περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους να νοσούν. Αύξηση του φαινομένου και στην Ελλάδα που κινείται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα!
3: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Πάμε!
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου!
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Οστεομούβ!
15: Οστεομούβ.
13: Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σοφία Βούλτεψη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και στους δυο.
2: Καλημέρα, κυρία Βούλτεψη.
1: Και στους ακροατές και στους ακροάτριες.
0: Τι γίνεται, Μητσοτάκης ή χάος είναι το σύνθημα για τις εκλογές?
1: Κοιτάξτε.
0: Γιατί άκουσα ότι ο Πρωθυπουργός είπε, λέει, σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι η αντιπολίτευση είναι βαβέλ.
1: Ναι, καλά.
0: Αλλά η κυρία βαβέλ. Αποστολάκη είπε πριν από λίγο ότι δεν πάτε πίσω κι εσείς, λέει, κοιτάξτε τα δικά σας, τη δική σας βαβέλ, το Σαμαρά, τον Καραμαλή.
1: Δεν υπάρχει βαβέλ στη Νέα Δημοκρατία, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ο κύριος Σαμαράς, όπως ξέρετε, δεν βρίσκεται πλέον στο κόμμα, και από εκεί και πέρα υπάρχει, παραμένει η Νέα Δημοκρατία, που δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιους τριγμούς. Έχουν γίνει και άλλοτε διαγραφές, επιστροφές. Είναι το κόμμα ιστορικό, μεγάλη παράταξη, και προφανώς θα υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Και θυμάστε και την περίπτωση του κυρίου Σουφλιά που είχε διαγραφεί, επέστρεψε. Δεν αλλάζει κάτι στη Νέα Δημοκρατία και κυρίως δεν αλλάζει κάτι τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, πιστέψτε με, γιατί κυκλοφορώ όλη μέρα. Η βάση της Νέας Δημοκρατίας θέλει τη Νέα Δημοκρατία δυνατή, ανεξάρτητα αν ανήκει σε κάποια από τις τάσεις.
2: Στη βάση δεν αλλάζουν πολλά, αλλά στα ψηλά πατώματα αλλαγές πολλές
1: έχουμε. Στα ψηλά πατώματα, εντάξει, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά, Αντώνη, αυτό. Ναι. Δεν είναι.
2: Τώρα, εσύ, Σοφία, έχεις μεγάλη εμπειρία. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Έχεις μεγάλη εμπειρία και πολιτική και δημοσιογραφική. Όταν αποκαλείς βαβέλ την αντιπολίτευση, χωρίς διακρίσεις, μπορεί να χρειαστεί Οκτώβρη, μήνα ή τον άλλο Απριλί, να συνεργαστείς με ένα κομμάτι της βαβέλ. Και τότε πού πάει η θεσμική υπόσταση του Πρωθυπουργού?
1: Η απάντηση είναι, πού είναι? Πρώτον, η βαβέλ δεν δέχεται καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Άλλος για το γυνάτι του, άλλος για το κόλλημά του, κτλ. Εδώ η απάντηση πολιτική είναι ότι για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές. Ενημερώνω το φιλοθεάμον κοινό. Ή θα πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, ή ο Τσίπρας, που εμφανίζεται ήδη δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, θα προσπαθήσει να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του, που δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που συνέβη στην Ισπανία τα τελευταία 10 χρόνια, που έρχεται πρώτο το Λαϊκό Κόμμα, πλην όμως δεν έχει αυτοδυναμία, και η κυβέρνηση φτιάχνει ο Σάντσεθ με όλα τα κόμματα και τα αποκόμματα, τους Βάσκους, τους Καταλανούς, αυτονομιστές κτλ. Λοιπόν, ο Τσίπρας, το όνειρό του πάντα ήταν, εφόσον η Νέα Δημοκρατία τον κέρδιζε συνεχώς σε όλες τις εκλογές, να βρεθεί κάποια στιγμή σε θέση να σχηματίσει μια κυβέρνηση μειοψηφίας αλλά Σάντσεθ, με όλα τα κόμματα και τα αποκόμματα που είτε θα συμμετέχουν στην κυβέρνηση, είτε θα δίνουν ψήφο ανοχής, μόνο και μόνο για το γυνάτι του.
2: Συνταγματικό είναι αυτό, άμα μπορεί να προκύψει.
0: Αυτό δεν γίνεται με τον εκλογικό νόμο που έχουμε στην Ελλάδα.
1: Δεν λέω αυτό.
0: Διότι το 25% χρειάζεται για να πάρει τις 50 έδρες. Επομένως,
1: όχι, δεν θέλει από την αρχή, σιγά σιγά ανεβαίνει για να φτάσει στις 50 έδρες, Νίκο. Άρα εμείς θέλουμε και τις 50 έδρες. Αυτό σημαίνει αυτοδυναμία. Δεν σημαίνει να πηγαίνουμε πρώτα 20, μετά άλλες 2, μετά άλλες 2. Να βασανιστούμε. Έχει η Ελλάδα την πολυτέλεια? Εδώ βλέπουμε στη Δανία, έχουν καταρρεύσει ένα μήνα δύο φορές οι συνομιλίες, μία της κεντροαριστεράς, μία της κεντροδεξιάς, και έχουν δει τώρα τι είναι η Δανία, 12 κόμματα μέσα στη Βουλή. Και δεν έχει κυβέρνηση.
2: Αν, Δανία, Σοφία μου, ο αρχηγός του κόμματος, οποιοδήποτε, δεν περάσει το 25% να πάρει τον πόνους, να ζήσουμε να τον θυμόμαστε. Δεν θα προλάβει να ξημερώσει.
1: Δεν είπε κανείς αυτό.
0: Και επίσης, εγώ κατάλαβα τώρα από αυτά που λέει η κυρία Βούλτεψη, κατάλαβα, κυρία Υπουργέ, ότι ανησυχείτε ιδιαιτέρως για την πρώτη

0: διότι και αυτή τη στιγμή οι μόνοι που ξέρουν τι θέλουν είναι η Νέα Δημοκρατία που θέλει αυτοδυναμία με την πρώτη και ο Τσίπρας που προετοιμάζεται ουσιαστικά για μια προσπάθεια δημιουργίας κυβέρνησης μειοψηφίας. Αυτά τα δύο. Οι άλλοι δεν ξέρω τι θέλουν. Το ΠΑΣΟΚ είναι οργάνωση, τοπική οργάνωση Τυμπακίου Κρήτης και Αριθιανού δεν ξέρω τι θέλει. Βλέπω και τον Καμένο που λέει ότι αν έρθει ο Τσίπρας μπορεί να ξανάρθω κι εγώ. Και άντε λοιπόν, γιατί άμα υπάρχει μια τέτοια πολυδιάσπαση, ο σκοπός αυτής τη μητή είναι να υπάρξει πολυδιάσπαση ακριβώς με αυτό που λες και εσύ Νίκο, ότι δηλαδή θα πούνε οι ας ψηφίσουμε ό,τι θέλουμε τώρα και θα πάμε στη δεύτερη.
1: Λοιπόν, κρύβε λόγια Σοφία πάντως, κρύβε λόγια Σοφία, γιατί μπορεί να συνεργαστείς με κανένα Βελόπουλο και να σε βγάλουμε εδώ και να μην ξέρεις τι θα πεις. Και ξέρεις, σε περιβάλλομαι με συμπάθεια. Και θα γίνουμε κακοί τότε. Αντώνη. Ότι άλλα μας έλεγε, Σοφία, πρόσεξε.
0: Όχι, πρόσεξε.
1: Καλά.
0: Άκουσε. Ναι. Εγώ, χωρίς.
1: Θα πείτε η χώρα και τέτοια.
0: Με τα, όπως, κόμματα, με τα κόμματα και
2: και μην είναι και με Βελόπουλο και με Λατινοπούλου.
0: Ναι, ναι, καλά. Εντάξει, παιδιά. Εγώ με τα κόμματα που έχουν ακραίες απόψεις, μιλούν τη γλώσσα του μίσους και θέλουν, επιδιώκουν το διχασμό, δεν θέλω καμία σχέση. Αυτό είναι η άποψή μου. Γι' αυτό επιδιώκω να εξηγήσω σε όλους γιατί τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχουν τέτοιες συνεργασίες που δεν είναι αρμονικές όπως ήταν το 12-14 με το ΠΑΣΟΚ που ήταν άλλο ΠΑΣΟΚ. Γίνονται εκβιασμοί. Δηλαδή πάρτε την Ισπανία. Οι Βάσκοι που στηρίζουν το Σάντσεθ τη ζητήσανε και αποφυλακίστηκαν όλοι οι τρομοκράτες της ΕΤΑ. Οι Καταλανοί που στηρίζουν το Σάντσεθ ζητήσαν και πήραν ειδικό φορολογικό καθεστώς για όλη την Καταλωνία. Άρα γίνονται εκβιασμοί για να παραμένουν όλοι αυτοί στην κυβέρνηση. Το βλέπουμε τώρα και στη Σλοβενία. Κέρδισε η φιλοευρωπαϊκή κεντροδεξιά, δεν πήρε αυτοδυναμία και βρέθηκε να κυβερνάει με όλα τα φιλορωσικά και αντισυστημικά κόμματα ο δεύτερος, ο Γιάνσα, ο ακροδεξιός, φιλορώσος κτλ. Λοιπόν, αν θέλουμε τέτοια πράγματα και πιστεύουμε ότι στην Ελλάδα μπορούμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις επί μήνες, μπορούμε να ανεβοκατεβαίνουν κυβερνήσεις, να κάνουμε 8 εκλογές σε 5 χρόνια όπως η Βουλγαρία μέχρι που να βγει ο φιλορώσος ο Ράντερ. Αν νομίζουν ότι η Ελλάδα έχει αυτή την πολυτέλεια με τους γείτονες που έχει και γεωπολιτικά εκεί που βρίσκεται, εντάξει, ο Θεός και η ψυχή τους, ας κάνουν τι θέλουν, τι να πω, κάλπη είναι. Όμως θεωρώ από αυτό που βλέπω εγώ στον κόσμο ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει θέμα, πάμε για να κερδίσουμε.
2: Ευχαριστούμε θερμά να την καλά. Βουλευτή και πρώην καλημέρα. Υπουργό, την κυρία καλημέρα. Σοφία Βούλτευση. Καλημέρα, Σοφία.
0: Ευχαριστώ, γεια.
2: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. I said I took get you with a fine tooth comb. I was soft inside. There was something going on. Real FM.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: You shall not pass!
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, pass. Για πιστοποίηση, εκεί pass. Pass. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210 49 33.

0: 538.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
7: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
8: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
9: Real FM.
8: Η ώρα είναι 12.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης έως και τον Ιούνιο με 15 λεπτά το λίτρο, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβουλίο. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε βαβέλ τα νέα κόμματα, κάνοντας λόγο για πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που, όπως είπε, φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Το νέο του κόμμα παρουσιάζει απόψε στις 8 στο Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε σήμερα στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού. Η Νέα Δημοκρατία θέλει αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη. Ο Τσίπρας προετοιμάζεται για μια κυβέρνηση μειοψηφίας, ανέφερε πριν από λίγο στον Real FM η βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη. Το Πασόκ δεν δίνει μάχη για δεύτερη θέση εκλογές, αλλά για να πετύχει την ανατροπή της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε στο σταθμό μας η βουλευτής του κόμματος Μιλένα Αποστολάκη. Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό ατόμων που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι τώρα έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου, δήλωσε ο ανώτος ηγέτης του Ιράν, Μοτζδάπα Χαμενεΐ, μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Η σύναψη συμφωνίας με τη Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει ακόμη εφικτή, υποστήριξε νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για μήνα Μάιο καταγράφεται στη Μεγάλη Βρετανία. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του όταν βούτυξε σε λίμνη για να δροστεί και υπέστη θερμικό σοκ από το κρύο νερό. Αντιμέτωπη με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες είναι και η Γαλλία.
16: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
18: Γιατρέ μου,
0: πείτε μου.
9: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα.
9: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
12: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Πρεμιέρα σήμερα για τη Μαρία Σάκαρη και τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Ρολάν Γκαρός. Τη Λίντα Νόσκοβα από την Τσεχία θα αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκαρη στις 2 το μεσημέρι. Μία ώρα αργότερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αναμετρηθεί με τον Γάλλο Αλεξάντερ Μουλέ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Άντε, καλό μας μεσημέρι. Καλώς ήρθαμε και καλώς σας βρήκαμε.
1: Ένα ταξί, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Από Άγιον Άργυρο Ροπός προς Ζωφριά. Ξεχάστηκε κινητό στο πίσω κάθισμα. Ο οδηγός άκουγε Real FM. Έχουμε τα στοιχεία του ανθρώπου που το άφησε, που το ξέχασε. Mm-hmm. Αν ο οδηγός το βρει, να πάρει ένα τηλέφωνο στον Real FM και να γίνει η δουλειά να βρει ο άνθρωπος το κινητό του.
0: Εσείς, παιδιά, από Αγίους Αναργύρους είπες πού?
1: Προς Ζωφριά.
0: Προς Ζωφριά. Κοιτάξτε λίγο στο πίσω κάθισμα, αν μας ακούτε τώρα οι οδηγοί που κινηθήκατε σε αυτή την περιοχή.
1: Σου έχει συμβεί να φύγει το κινητό από την τσέπη?
0: Μου έχει συμβεί, πρόσεξε, μου έχει συμβεί τα πρώτα χρόνια της κινητής τηλεφωνίας, όπου ήμασταν όλοι
1: άκρη,
0: με τις γκουμούτσες. Μου έχει φύγει το κινητό στο πίσω κάθισμα, έχει πέσει γκουμούτσα. Ξαναλέω, όλοι μας άμαθοι και άπειροι. Ο ταξιτζής το βρήκε, με άφησε στον τότε Sky, ο ταξιτζής το βρήκε και το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να πάρει τηλέφωνο στο σπίτι του. Το κράτησε φυσικά το κινητό και πήρε τηλέφωνο στο σπίτι του από το κινητό. Μου ήρθε ο αναλυτικός λογαριασμός. Τον πήρε τηλέφωνο ο προϊστάμενός μου τότε, να μην πω όνομα, και του λέει, μετά από μία εβδομάδα βγήκε ο λογαριασμός, δύο εβδομάδες, του είπε, αν σε μισή ώρα δεν είναι το κινητό στην είσοδο του Sky, μαύρο φίδι που σε έφαγε. Και σε 10 λεπτά
1: δεν μπορώ να σκεφτώ ποιος ήταν ο προϊστάμενός σου.
0: Και σε 10 λεπτά χτύπησε από την είσοδο του Sky και μου λένε, γεια σας, ήρθε ένας κύριος με ένα ταξί και άφησε ένα κινητό κάτω και έφυγε. Αλλά από τότε δεν το έχω ξαναπάθει, είναι αλήθεια. Έτσι.
1: Γίνονται και αυτά. Ρε συνοικοκρύο έχουμε εδώ μέσα. Πιάνει θερμοκρασία νυφλία, α πούμε. Δεν γίνεται έτσι.
0: Ωραία, είναι δροσουλέχη.
1: Ναι, αλλά εμένα με πονάνε οι πλάτες μου. Έχω ένα γδάρσιμο στο λαιμό. Θα σε κολλήσω τώρα για να δεις τα πάθεις. Άλλο τίποτε?
0: Τι άλλο? Έχεις ένα υπουργικό συμβούλιο
1: που είπε ο Μητσοτάκης ότι από ό,τι βλέπω στον ενικό, στο ενικός.gr, είπε 15 λεπτά θα σε επιδοτεί.
0: Ναι,
1: όχι 20. Στο πετρέλαιο.
0: Mm-hmm. Με δεδομένο, ευελπιστείς ότι θα ακολουθήσει το πετρέλαιο τη μείωση που έχει, δηλαδή είναι πόσο, 95, 96 πήγε, 95, 98 πόσο?
1: Ναι, πήρε 2-3 δολάρια το βράδυ με αυτές τις βομβίτσες που πέσαν αριστερά-δεξιά.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά γενικά είναι αυτό που λέμε. Ναι, πήγε τώρα 99, είδες. Πήγε 99.
0: Με δεδομένο λοιπόν, αν θεωρήσει κανείς, και μπορεί να θεωρήσει δεδομένο μάλλον τη συγκράτηση σε αυτό το επίπεδο.
1: Αυτό το γύρω στα 100 που λέμε εδώ και καιρό.
0: Θα κερδίσει τα 5 λεπτά από εκεί. Τα ξέρω και εγώ λέω.
1: Να το κρατήσει σχετικά σταθερό. Σχετικά σταθερό. Δεν είπε όμως κουβέντα για το Fuel Pass. Το οποίο οι δικές μου εκτιμήσεις ήταν ότι μάλλον δεν θα το δώσουν για λόγους. Ότι και που το δώσανε, τους βρίζανε. Οπότε.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι, το συζητάγαμε.
0: Ναι, ναι. Είχες ρωτήσει μια μέρα γιατί δεν το προτιμάω. Γιατί τέλος πάντων υπάρχουν πόσες χιλιάδες που δεν το έχουν αξιοποιήσει.
1: Ναι, ναι, εγώ το είχα ακούσει από τον κύριο Χαντζησαλάτα και δεν το είχα προσέξει το νούμερο. Μετά το είδα, το έγραψε ο Προκόπης Χατζηνικολάου στην Καθημερινή. Τέλος πάντων το διασταύρωσα και εγώ προφανώς για να μάθω τις λεπτομέρειες. Όχι γιατί. Δεν ήταν σωστές οι προφορίες του Προκόπη, αλλά και πράγματι, αλλά μου είπε ο αρμόδιος ότι μην εκπλήσεσαι πάντοτε όταν δίνουμε κάτι που με βάση τα δικά μας στοιχεία είναι, ας πούμε, 3.100.000, κάπου εκεί ήταν το Fuel Pass, να το πάρουν. Πάντοτε υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός που δεν το παίρνει.
0: Ναι.
1: Το πόσος είναι το ανακαλύπτουν κάθε φορά.
0: Okay.
1: Αλλά εμένα μου φάνηκε μεγάλο και παραμένει μεγάλο. 600.000 άνθρωποι να μην θέλουν να πάρουν τα 30, 40, 50 ευρώ που. Για ποιο λόγο?
0: Ναι. Τι να σου πω. Ίσως γιατί. Να βάλω. Καλά, το συζητήσαμε διεξοδικά την ημέρα που έθεσε το ερώτημα και ήρθαν πάρα πολλές απαντήσεις. Ωστόσο, θα μπορούσε κακεντρεχώς να σκεφτεί κανένας, που δεν είναι έτσι σε καμία περίπτωση, ότι αυτοί που δεν το πήραν δεν το είχαν ανάγκη. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση θα πήγαινε στους επόμενους 600.000.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, αυτό είναι μια λογική, είναι μια την άποψή μου, την προσέγγιση μου, την ξέρεις όπως γνωρίζω και εγώ τη δική σου. Η επιδοματική πολιτική δεν βοηθά σε τίποτα, βοηθά ελάχιστα.
1: Κάτσε ρε εσύ, Μάνο. Α, τώρα, ένα άλλο που είπε ο Κυριάκος, ναι. Μητσοτάκης, επιβεβαίωσε τα 150 ένα παιδί που τα είχε πει. Θυμάσαι τότε που είχε εξαγγείλει τα μέτρα.
0: Συμφωνούμε, πολύ καλό.
1: Ότι θα τα δώσει τώρα.
0: Πολύ καλό.
1: Επίδομα είναι και αυτό.
0: Είναι επίδομα. Δεν είναι πολύ καλό. Πήγα να πω, γιατί δεν θέλω να απαξιώνω τα πάντα ή να μηδενίζω τα πάντα. Είναι καλό να δώσω 150 ευρώ. Δεν αποτελεί θέμα για το δημογραφικό. Αυτή είναι η διαφορά. Η συζήτηση και η δική μου προσέγγιση είναι ότι το δημογραφικό, και αφορά και στην προηγούμενη συζήτηση, προς Θεού δεν λύνεται με επιδόματα. Είπε μια πολύ πολύ ωραία ατάκα χθες η κυρία Μιχαηλίδου στον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Στο συνέδριο, λες.
0: Στο συνέδριο, για το δημογραφικό. Γιατί εκεί υπόθηκαν πράγματα. Είπε λοιπόν στον Νίκο Χατζηνικολάου, είναι ένας μαραθώνιος το δημογραφικό. Στο οποίο όμως προσέθεσε η κυρία Μιχαηλίδου, και καλά έκανε και το προσέθεσε. Η ιδιαιτερότητα ποια είναι, ότι είναι μαραθώνιος, αλλά πρέπει να τρέχει σε ταχύτητες sprint. Γιατί έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω, προφανώς εννοεί, αυτό είναι δικό μου. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω, θεωρείς ότι αποτελεί λύση ή λιθαράκι για το δημογραφικό τα 150 ευρώ ή τα 2.500 ευρώ που θα δώσει κάποιος για την, ως κίνητρο για τη γέννηση ενός παιδιού. Προς Θεού, δεν κάνω αντιπολίτευση. Μιλώντας για το δημογραφικό.
1: Λοιπόν, θα σου πω. Δεν έχω απαντήσεις σίγουρες, γιατί είναι πολύ δύσκολο κατά τη γνώμη μου να πεις κάτι με σιγουριά.
0: Σίγουρο. Γι' αυτό το συζητάμε.
1: Αλλά είναι ωραία που τα βάλεις μαζί. Το 150 είναι ένα βοήθημα στις οικογένειες αυτές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Σε καιρούς δύσκολους όπως είναι οι παρόντες. Mm-hmm. Τα 2.500 για τη γέννηση είναι άλλο πράγμα. Θα το πήγαινα στη δημογραφική ενίσχυση. Αλλά η πραγματική δημογραφική ενίσχυση είναι αυτό που συζητάγαμε πριν 20 χρόνια και νομίζουμε ότι το λύσαμε, διότι ήρθε η Ευρώπη, έδωσε λεφτά να γίνουν παιδικοί σταθμοί. Δεν υπήρχαν. Εγώ έχω μεγαλώσει σε μια Ελλάδα η οποία δεν είχε παιδικούς σταθμούς. Μόνον ιδιωτικοί. Δεν έφταναν ούτε καν αυτοί.
0: Ναι.
1: Σιγά σιγά άρχισαν να φτιάχνονται. Mm-hmm. Πήγαν στους Δήμους. Δεν έδωσε λεφτά η Ευρώπη. Τους χρηματοδότησε 3 χρόνια, μετά κι άλλα. Μετά αρχίσαμε να βάζουμε εμείς τα λεφτά, όπως συνήθως γίνεται με αυτή την ιστορία. Ακόμη δεν έχει φτιαχτεί αυτό το σύστημα σωστά.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι δημογραφικό.
0: Είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Σημαντικότατο δημογραφικό.
1: Παιδίατρος.
0: Ναι.
1: Ο παιδίατρος και τα έξοδά του είναι δημογραφικό. Και αυτή τη στιγμή το κράτος δεν έχει καλύψει αυτή την ανάγκη.
0: Mm-hmm.
1: Οι γονείς πηγαίνουν, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, σε ιδιώτες γιατρούς, οι οποίοι κάνουν την εξαιρετική δουλειά που κάνουν, αλλά πρέπει να τους πληρώσουν.
0: Ναι.
1: Πώς καλύπτονται αυτά, δηλαδή μια δημογραφική πολιτική είναι πάρα πολύ επιθετικό πράγμα και πάρα πολύ βαρύ για την τσέπη του κράτους, αν θέλει να συνεχίσει να τα δίνει αλλού και όχι εκεί.
0: Δεν μπορώ να διαφωνούσω ούτε στο κόμμα ούτε στην τελεία του σχολείου που έκανες. Απλώς το θέμα είναι ότι λέω ότι γι' αυτό ένα επίδομα που θα δώσεις ως ένα παυσίπονο για κάτι δεν αποτελεί λύση για το δημογραφικό.
1: Συμφωνούμε.
0: Και προς Θεού δεν αποτελεί και κανένα κίνητρο, δηλαδή αν υπάρχει σοβαρός νέος άνθρωπος ο οποίος θα μπει στη διαδικασία να κάνει παιδί, θα πει: «Οπ, θα πάρουμε για 2.500, σας κάνουμε παιδί». Θα είναι γελάμε.
1: Πες, πόσα παιδιά γεννιόνται στα δημόσια με ευτήρια και πόσα στα ιδιωτικά. Και τι κόστος έχει. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι από όπου και αν το πιάσεις. Και μετά τα φροντιστήρια και στη διάρκεια να βάλεις τώρα ευτυχώς.
0: Να σου φέρω άλλο παράδειγμα. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω αν έχω μείνει πίσω στην εξέλιξη. Οι εξωματικές που φώναζαν κοίτας Κλαμάνης παλαιότερα μπήκαν στην ασφάλιση.
1: Δεν είμαι βέβαιος.
0: Θυμάμαι ότι φωνάζαμε για να μπουν.
1: Σωστά. Έτσι. Αλλά δεν είμαι βέβαιος και δεν θέλω να.
0: Είναι παρέμβαση για το δημογραφικό αυτό.
1: Είναι.
0: Δηλαδή αφορά στην αλυσίδα αυτή των κομματιών που λες, του puzzle. Που πρέπει να φτιάξεις για να αντιμετωπίσεις το δημογραφικό ή να βοηθείς το δημογραφικό. Έτσι. Έχει πολλά πράγματα, όπως λέω. Κυρίαρχο είναι η παιδική σταθμή, είναι η βοήθεια που μπορεί να έχει μια οικογένεια. Δεν είναι το επιδοματικό σωμί και καλά. Δεν είναι το επιδοματικό.
1: Να
0: σε καμία περίπτωση.
1: Χοντρικά το συζήτηκα με έναν άνθρωπο που ξέρει τη δημογραφία καλύτερα από μένα προφανώς. Χοντρικά μία γυναίκα μόνη, νέα γυναίκα. Διότι εδώ το θέμα είναι να πιστούν οι νέες γυναίκες ότι το παιδί δεν θα αποτελέσει εμπόδιο, που αντικειμενικά έχουν δίκιο, αποτελεί εμπόδιο στις σπουδές, στο να βρουν δουλειά, στο να κρατήσουν τη δουλειά που έχουν, αν έχουν ή όταν τη βρουν, εμπόδιο στην κινητικότητά τους, mm-hmm. στο να συνεχίσουν να ζουν mm-hmm. ως άνθρωποι που έχουν τα ίδια δικαιώματα, να πάνε μια εκδρομή ή να κάνουν κάτι τέλος πάντων. Λοιπόν, για να μπορέσει αυτό το πράγμα να το κάνεις, με δεδομένο ότι οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι, ασχέτως τι έχουν σπουδάσει, τι έχουν κάνει, μέχρι τα 35 τους δεν ξεκολλάνε από το βασικό συν κάτι, συν κάτι λίγα.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι, πρακτικά θα έπρεπε να τους δίνεις άλλο ένα μισθό τουλάχιστον. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα αρχίζει να μιλάς για δημογραφική πολιτική.
0: Ναι, συμφωνούμε. Πάντως, αν κάτσουμε και συζητήσουμε, όχι για να πετάξουμε ιδέες, να κάνουμε καφενειακή κουβέντα, αν καθίσουμε να συζητήσουμε για πολιτική η οποία πρέπει να ακολουθεί στην αντιμετώπιση του δημογραφικού, πρέπει όπως και να έχει, πώς να σου πω, να αφιερώσουμε ώρες. Δηλαδή, να σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα τώρα που μου έρχονται ένα-ένα στο μυαλό. Για παράδειγμα, βλέπεις το ότι αν μιλήσεις με έναν γυναικολόγο, αν μιλήσεις με τους επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με την αναπαραγωγή και τα λοιπά και γενετιστές και όλο αυτό το κομμάτι, θα σου πει ότι ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό των νέων ζευγαριών αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη γονιμότητα σήμερα λόγω της κακής ποιότητας ζωής, και άνδρες και γυναίκες. Έτσι, αυτός είναι και ο λόγος που πολλές γυναίκες και άνδρες καταφεύγουν, όλο και περισσότεροι καταφεύγουν σε διαδικασίες παρεμβατικές, όπως είναι για παράδειγμα εξωματική. Λέω εγώ τώρα, υπήρξε ποτέ μια καμπάνια ενημέρωσης για λόγους υγείας, μια ενημέρωση, δεν λέω ποιο είναι το σωστό και όχι, δεν είμαι γιατρός, όπου θα λέει στον άντρα και στη γυναίκα από μικρότερη ηλικία να καταψύξεις οάρια ή σπερματοζωάρια? Τραβηγμένο, μπορεί να είναι τραβηγμένο. Αλλά όπως και να έχει, αν δεις τα ποσοστά, κακώς δεν έχουν μπει οι γενετιστές στην κουβέντα να μιλήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τα προβλήματα γονιμότητας, υπογονιμότητας μάλλον, που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια. Δεν είναι δηλαδή μόνο αυτοί οι παράγοντες.
1: Ναι, κοίτα, αυτό είναι μια συζήτηση δύσκολη.
0: Πολύ δύσκολη.
1: Ακριβή.
0: Πολύ δύσκολη.
1: Πλούσια κοινωνία η οποία αυτό.
0: Όχι,
1: το κάνουν πολλοί άνθρωποι.
0: Όχι.
1: Πλούσια εννοώ ότι μια κοινωνία, να μην παρεξηγηθώ. Μια κοινωνία αρχίζει και αντιμετωπίζει πιο σοβαρά και πιο περίπλοκα τέτοια ζητήματα mm-hmm. όταν έχει ήδη πολλά μέσα στη διάθεσή της για τα πάντα. Αυτό That's. Λέω εγώ.
0: Είναι μέρος όμως της συζήτησης.
1: Πάντως το βασικό είναι ότι οι νέες γυναίκες πρέπει να πιστούν ότι η ζωή τους δεν τελειώνει αν κάνουν ένα παιδί πριν τα 30. Εκεί θα λύσεις το δημογραφικό, δεν λύνει αλλιώς. Αλλά τώρα να σου πω και κάτι άλλο, το οποίο δεν είναι αισιόδοξο. Χώρες που είχαν καλύτερες επιδόσεις, η Γαλλία τα κατάφερε. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι βοήθησε πάρα πολύ το 35ωρο σε αυτό. Δεν βοήθησε δηλαδή όλα αυτά τα άλλα μέτρα που λέμε, βοήθησε το 35ωρο.
0: Ναι, ναι.
1: Βοήθησε το γεγονός ότι η Γαλλία είναι μια τακτοποιημένη γενικώς χώρα. Mm-hmm. Η Ουγγαρία, mm-hmm. για λόγους ιδεολογικούς ακροδεξιάς αντιλήψεως, έκανε μια πολύ επιθετική υπέρ. Ναι. Της δημογραφικής αντιμετώπισης και γιατί οι Ούγγροι πιστεύουν ότι χάνονται κτλ. Παρά τα αυτά, η Μεν Γαλλία έχει αρκετά καλά αποτελέσματα, αλλά δεν έχει εδώ και αρκετά χρόνια. Η Ουγγαρία δεν κατάφερε να έχει καλά αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολη δουλειά. Πολύ δύσκολη.
0: Να σου πω ένα μέτρο το οποίο μπορεί να ενταχθεί και εντάσσεται, θα το δούμε στην εφαρμογή του, αλλά είναι σε απόλυτα θετική κατεύθυνση που εντάσσεται στην αντιμετώπιση του δημογραφικού. Οι τεντάδες γειτονιάς.
1: Καλό μέτρο.
0: Πολύ, αυτό λέω. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο όταν ξαναλέω το δούμε στην εφαρμογή του, να δούμε πώς κυλάει αυτό, αν χρειάζεται διορθώσει οτιδήποτε άλλο. Αλλά όπως και να έχει, μιλάμε για ένα μέτρο το οποίο είναι σοβαρό στο πλαίσιο αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος.
1: Λοιπόν, τώρα που κάναμε αυτή τη συζήτηση, αναρωτιέμαι γιατί πρέπει να καθόμαστε να συζητάμε τι έχει να μας πει ο Τσίπρας, η Καριστιανού και τα άλλα για αυτά τα γενικά πολιτικά ζητήματα και δεν είμαστε σε θέση να μιλήσουμε για τα ζητήματα αυτά. Αυτά τα πολύ συγκεκριμένα.
0: Όχι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε
1: αυτό
0: εμείς
1: πώς
0: ή
1: το
0: να μιλήσει το πολιτικό σύστημα. Να μιλήσει
1: το
0: πολιτικό
1: το
0: σύστημα.
1: Το πολιτικό, βγαίνουν πολιτικοί. Να, τώρα ο Τσίπρας θέλει να επιστρέψει. Mm-hmm. Σήμερα το βράδυ θα κάνει μια συγκέντρωση με αυτό το ζήτημα. Ναι. Η Καριστιανού θέλει να μπει στην πολιτική. Πάρα πολύ ωραία, πρόσδεκτοι mm-hmm. όλοι. Mm-hmm. Γιατί δεν μιλάνε για αυτά τα ζητήματα πιο συγκεκριμένα και πιο ρεαλιστικά ταυτόχρονα και να δεχτούν. Και θέλω να τους το ζητήσω όλοι τώρα, επειδή θα αναλυθούν σε προτάσεις, mm-hmm. όλοι και τα παλιότερα κόμματα και τα καινούργια, να δεχτούν ότι οι προτάσεις που καταθέτουν θα ερευνώνται από ένα όργανο κοινής αποδοχής. Υπάρχει τέτοιο, είναι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, έχουμε τέτοια. ότι οι εξετάσεις θα εξετάζονται από αυτό ως προς το κόστος.
0: Ναι.
1: Για να έχουμε και μια δυνατότητα να κρίνουμε. Δεν σημαίνει ότι αν ένα πράγμα κοστίζει πολύ ότι δεν πρέπει να γίνει. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Μπορεί να κοστίζει, αλλά πρέπει να γίνει και θα κόψουμε από κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Αλλά να ξέρουμε τι κοστίζει. Μην λέμε κουβέντες στον αέρα.
0: Σωστό.

0: Αργότερα θα έχουμε το Γιάννη Χατζησαλάτα, αλλά είναι ενδιαφέρον. Τον έχουμε για τα, για τα πρόστιμα, για τα Airbnb κτλ. Είναι πολύ ενδιαφέρον να μιλήσουμε και για την εκτείναξη του δημόσιου χρέους, του δημοσίου προσίδιωτικές εταιρείες. Έβλεπα τα στοιχεία, άκουγα καταρχάς χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM και σήμερα έβλεπα πολύ συγκεκριμένους αριθμούς στα πρωτοσέλιδα και έχει πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κάτσε να δω πού το, πού είχε αριθμούς το παιδί μου. Ναι, αύξηση χρόνου του δημοσίου προσιδιώτες και αντίστροφα. Το ένα φέρνει το άλλο, φαύλος κύκλος. Δηλαδή, εδώ πέραν της κρίσης...
1: Όχι,
0: πέραν της κρίσης υπάρχει ένα ζήτημα, δηλαδή πέραν της ακρίβειας, της κρίσης, πόλεμος και όλο το υπόλοιπο κομμάτι, λείπουν και αρκετά χρήματα από την αγορά από αυτά που στερεί το δημόσιο από τους ιδιώτες. Έτσι, προμηθευτές και οτιδήποτε άλλο. Έτσι, είναι ζήτημα αυτό. Και είναι πολλά εκατομμύρια.
1: Δεν το ξέρω καλά, γιατί πάντοτε το δημόσιο χρωστούσε, πάντοτε το κράτος με όλους τους τρόπους, έτσι, δήμοι, περιφέρεια και κεντρική διοίκηση, πάντοτε χρωστάνε. Άρα δεν το ξέρω να σου πω, δεν ξέρω τι ισχύει, τι δεν ισχύει.
0: Θα βρω τα στοιχεία, γιατί είχαμε χθες εδώ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και θα στα δώσω.
1: Okay. Να διακόψουμε εδώ, Μάνε.
0: Ναι, πάμε.
1: Και ερχόμαστε αμέσως μετά με ένα θέμα που συζητήθηκε αυτές τις μέρες και θα συζητηθεί και τις επόμενες.

0: Real FM.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
4: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
5: Ο Πέτρος... από το Παγκράτη.
4: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
6: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
7: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
13: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
11: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο στο Βέλγιο και σύμφωνα με τηλεγράφημα του Reuters υπάρχουν αναφορές για νεκρούς. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, χαρακτήρισε τα νέα κόμματα ως μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης. Το νέο κόμμα το παρουσιάζει στις 8 απόψε στο Θησείο Αλέξης Τσίπρας. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού. Περισσότερα στο real.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου, δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοντσάμπα Χαμενεϊ, μετά από τα νέα αμερικανικά πλήγματα στα στενά του Ορμούζ.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη σε Αρδιτού και Καλλιρόη στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Συγκρού και σε Βασιλίση Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα. Καθυστερήσεις στο Κηφισό από το ύψος των ΚΤΕΛ έως την Νέα Φιλαδέλφεια.

0: Λοιπόν, βρήκα τα στοιχεία που είναι χθεσινά, φρέσκα εννοώ. Περίμενε.
1: Πες μου, εγώ τρώω φαγητό της προηγούμενης μέρας με τα μεγάλη χαρά. Σε μερικές φορές το βρίσκω καλύτερο.
0: Λοιπόν, τα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες ξεπέρασαν ξανά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Okay. Από πόσο ήταν το 2025, από 2,5 δισεκατομμύρια το 2025.
1: Ναι. Θυμάμαι ότι είναι πάντοτε ένα μεγάλο νούμερο. Ποτέ μου δεν κάθισα να το ψάξω περισσότερο. Και είναι λεφτά τα οποία λείπουν. Αλλά ποτέ δεν πρόκειται να πέσουν, γιατί πρέπει να τα ψάξουν, γιατί πρέπει να τα κάνουν. Συν το ότι καθυστερούν πάρα πολύ οι διαδικασίες πληρωμής, ακόμη και όταν είναι οριστικές. Ναι. Όταν δοθεί δηλαδή το πράσινο φως, έχουν γίνει όλοι οι έλεγχοι.
0: Ισχύει αυτό που είπες, ότι στην κορυφή είναι τα νοσοκομεία, προμηθευτές νοσοκομείων κτλ. Δηλαδή, πάντα έλεγες ότι τα νοσοκομεία ήταν αυτά. Είναι η Δήμη. Αλλά πρόσεξε τώρα. Μια και γράφει για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εμείς θα κληθούμε να πληρώσουμε έναν φόρο μέσω του λογαριασμού ρεύματος, τον δημοτικό έμφυα που
1: έχουμε συζητήσει χθες με τον Παραδιάνε. Ναι.
0: Εμείς θα κληθούμε να πληρώσουμε έναν παραπάνω φόρο για τους Δήμους, αλλά το κράτος δεν πληρώνει τους Δήμους. Δηλαδή, όλο αυτό πάλι είναι μια εικόνα η οποία δεν είναι κανονική. Πρόσχε τώρα όμως, και τα λέμε όλα.
1: Ναι, κοίτα να δεις τώρα. Ναι. Οι Δήμοι στο μεταξύ, επειδή γνωρίζουν ότι το κράτος θα αργήσει να τους πληρώσει, πάντα κρατάνε καβάντζα.
0: Ναι.
1: Ή όταν βγάζουν προϋπολογισμό, πάντα βάζουν πολύ παραπάνω τι χρειάζονται από ότι πραγματικά δεν είναι και σωστοί οι προϋπολογισμοί τους, δεν γίνονται επιστημονικά ή επαρκετός με μια ακρίβεια. Με αποτέλεσμα, τα ταμεία του κράτους, γιατί ένα ταμείο έχει το κράτος, τον αριθμό 200. Αλλά έχει και υπό ταμεία, υπό κατηγορίες του ίδιου λογαριασμού, 201, 2, 3 και πάει λέγοντας. Με αποτέλεσμα το κράτος, επειδή οι Δήμοι έχουν λεφτά τα οποία δεν χρησιμοποιούν, να τα παίρνει με ρέπο, να τα παίρνει, να τα κρατάει, να τους δίνει δηλαδή μια μικρή αμοιβή επιτοκιακή, διότι δεν μπορεί να τους τα πάρει πίσω, διότι είναι να διατεθούν.
0: Ναι.
1: Και να περιμένει πότε οι Δήμοι θα τα χρειαστούν να κάνουν πραγματικά την πληρωμή. Και γι' αυτό είναι και ένα σημείο που γίνεται η συζήτηση γύρω από το γιατί το κράτος δανείζεται τόσα πολλά χρήματα, γιατί την ίδια στιγμή αποπληρώνει άλλα. Είναι λίγο δύσκολες συζητήσεις αυτές. Μπερδεμένες τεχνικά, αυτό εννοώ, όχι κάτι άλλο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πάντα το κράτος χρωστάει και πάντα του χρωστάνε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Αυτό που μετράει για την οικονομία, για τη ρευστότητα, είναι η διαφορά συνήθως. Τι χρωστάει, τι του χρωστάνε. Αυτή είναι η ιστορία. Μόνο που δεν είναι οι ίδιοι αυτοί στους οποίους χρωστάει και αυτοί που του χρωστάνε. Και εκεί είναι το δύσκολο για τον κόσμο. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Ποιον έχουμε τώρα? Έχουμε ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως. Είναι η κυρία Ελισάβετ Σημεωνίδου, η κυρία Σημεωνίδου Καστανίδου, ομότιμη καθηγήτρια ποινικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έκανε έναν πρόλογο νωρίτερα για ένα θέμα που συζητείται και θα συζητηθεί. Για το θέμα της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου και την ανέρεση που άσκησε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Κυρία Σημεωνίδου, κυρία. Να στο χαμηλώσω.
1: Χαμήλωσε λίγο, γιατί πριν δεν άκουγα την κυρία Σημεωνίδου.
0: Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι.
1: Μάλλον φρόντισε το παιδί μου. Βάρτο στο 2 βάρτο.
0: Τι κάνατε, είστε καλά?
1: Έχουμε προβλήματα εκεί, κυρία Σημεωνίδου, εδώ να ρυθμίσουμε τον ήχο.
2: Ωραία, μ' ακούτε?
1: Βεβαίως. Αλλά και εσείς οι άνθρωποι που ασχολιέστε με τα ποινικά και με αυτά, και εσείς έχετε προβλήματα. Εσείς ήσασταν πόσα χρόνια καθηγητή του ποινικού δικαίου?
2: Ερμηνευτικά προβλήματα.
1: Ερμηνευτικά τι εννοείτε, πώς να ερμηνεύσουμε κάτι?
2: Πώς να ερμηνεύσουμε τον νόμο.
1: Μα δεν είναι απλό πράγμα ο νόμος, δεν είναι άσπρο μαύρο.
2: Να φτιάξουμε τον νόμο ακόμα καλύτερα, να φτιάξουμε καλούς νόμους, άλλο ένα θέμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα το ερμηνεύουμε.
1: Ωραία. Το θέμα μας είναι τώρα αν ο Γιωτόπουλος ορθώς αποφάσισαν οι δικαστές να τον αποφυλακίσουν ή ορθότερα θα αποφασίσει, αν δεχτεί την εισήγηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο Άριος Πάγος να τον ξαναβάλει μέσα.
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρω ποιο από τα δύο, θα σας πω τι ισχύει και τι γίνεται δεκτό μέχρι τώρα. Δεν ξέρω τι θα επικρατήσει τελικώς, αλλά θα έχει ενδιαφέρον ό,τι και αν πει ο Άριος Πάγος, θα έχει ενδιαφέρον για την ποινική επιστήμη. Εδώ να διευκρινίσουμε λίγο το εξής για να καταλάβει ο κόσμος που δεν γνωρίζει ασφαλώς το νομικό πλαίσιο. αν κάποιος καταδικαζόταν πριν από ένα χρόνο, θα το πω απλά, τότε θα έπρεπε να μείνει στη φυλακή για την ίδια ποινή, έτσι, με την ίδια ποινή, ισόβιες καθήρξεις για πολλές ανθρωποκτονίες. Με την ίδια ποινή, λοιπόν, θα έπρεπε να μείνει στη φυλακή 25 συνολικά χρόνια, πλήρη χρόνια, έτσι. Και μετά από αυτό θα αποκτούσε δικαίωμα να ζητήσει την αποφυλάκησή του. Ο συγκεκριμένος όμως άνθρωπος έχει καταδικαστεί πριν από 24 χρόνια. Mm-hmm. Επομένως, με βάση το νομικό πλαίσιο που ίσχυε τότε, εκείνη την εποχή, όταν καταδικάστηκε δηλαδή αμετάκλητα, για τις ίδιες αυτές ποινές, ο χρόνος στον οποίο μπορούσε να υποβάλει αίτημα για αποφυλάκηση ήταν μετά από 19 πλήρη χρόνια. Γι' αυτό και βλέπετε, έχει ακούσει και όλος ο κόσμος, ότι ήδη έχουν απορριφθεί 4 προηγούμενες αιτήσεις, τις οποίες προφανώς υπέβαλε, μπορεί να υποβάλει 1 κάθε χρόνο, προφανώς υπέβαλε αφού είχαν συμπληρωθεί τα 19 χρόνια, και τώρα είναι η 5η αίτηση η οποία και έγινε αποδεκτή.
0: Ναι.
2: Ο ελάχιστος λοιπόν ήταν 19 χρόνια. Επομένως το ερώτημα είναι, σε αυτόν τον άνθρωπο θα εφαρμόζαμε το παλαιό δίκαιο, δηλαδή αυτό που ίσχυε όταν καταδικάστηκε αμετάκλητα, ή το ισχύον δίκαιο που τότε πριν από 24 χρόνια δεν ίσχυε? Εδώ πρέπει να σας πω ότι στη θεωρία επικρατεί σαφώς η πρώτη άποψη, ότι δηλαδή θα πρέπει να εφαρμοστεί ο τότε ισχύον επικέστερος νόμος. Η άποψη αυτή...
1: Καθίστε, επειδή ίσχυε τότε ή επειδή είναι επικέστερος?
2: Επειδή ίσχυε τότε, και θα σας εξηγήσω γιατί, και φυσικά επειδή είναι επικέστερη και για τους δύο λόγους, αυτή η άποψη έχει υιοθετηθεί και σε γνωμοδότηση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου του 2019.
0: Ναι.
2: Έτσι, αυτή η άποψη, ότι εφαρμόζεται επικέστερος νόμος εμπροκειμένου, ο παλαιότερος. Γιατί όλες οι διατάξεις στον ισχύοντα ποινικό κώδικα είναι βαρύτερες από αυτές σε ό,τι αφορά την υπόρους απόλυση από τον παλαιότερο νόμο. Mm-hmm. Διαφορετική θεώρηση τι θα σήμαινε? Θα σήμαινε πρακτικά ότι αυτός ο άνθρωπος την ώρα που θα έμπαινε στη φυλακή δεν θα ήξερε πότε θα βγει. Δηλαδή θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή ο νομοθέτης να αποφασίσει ότι θα τον κρατήσει περισσότερο μέσα, αλλάζοντας τον νόμο, και τα 19 χρόνια να τα έκανε 29 χρόνια. Άρα ουσιαστικά θα ήταν σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, δεν θα γνώριζε πότε θα βγει και αν θα βγει τελικά ζωντανός, κάτι το οποίο έχει κριθεί ήδη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ως απάνθρωπη μεταχείριση, η οποία φυσικά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή σε ένα κράτος δικαίου.
1: Ναι. Κυρία Σημεωνίδου,
2: εμφανίζεται ορθότερη η εφαρμογή του παλιότερου νόμου, όπως σας είπα, και επικρατεί η άποψη αυτή ολοκληρωτικά.
0: Ωραία. Είναι νομική αρχή πάντα ότι επιλέγεται ο επικέστερος.
1: Τα νομικά μας λέει.
0: Ναι, αυτό λέω. Είναι νομική αρχή. Για να μην ακούγεται περίεργο, πάντα επιλέγεται ο επικέστερος για τον ενδιαφερόμενο νόμο.
2: Ναι,
0: έτσι.
2: Κοιτάξτε. Ο νόμος λέει ότι ο επικέστερος νόμος μέχρι να γίνει αμετάκλητη η καταδίκη.
0: Okay.
2: Εδώ λοιπόν η καταδίκη έχει γίνει ήδη αμετάκλητη, άρα δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Υποστηρίζεται ότι θα μπορούσε να είναι αναλογική εφαρμογή, με αναλογική εφαρμογή να εφαρμοστεί το άρθρο 2 παράγραφος 1, αλλά εγώ δεν σας λέω με αναλογική εφαρμογή, αλλά με απευθείας εφαρμογή, διότι την ώρα που κάποιος καταδικάζεται σε μία ποινή, δεν είναι μόνο το ύψος της ποινής, είναι και ο τρόπος έκτησής της, ο οποίος καθορίζεται εκείνη την ώρα.
0: Εδώ οι άλλοι λόγοι πέραν των αριθμών που μας αναλύσατε, υπάρχει και το κομμάτι, υπάρχουν και άλλοι λόγοι που συντρέχουν για να κρυθεί μία τέτοια αίτηση αποφυλάκησης.
2: Σωστά.
0: Είναι με τα μέλια, είναι τι?
2: Όχι.
0: Για να...
2: Όχι. Είναι συνολικά η διαγωγή στη διάρκεια της κράτησης. Πρέπει να σας πω, και αυτό έχει ενδιαφέρον, ότι με βάση τον νόμο ο οποίος ίσχυε τότε, όταν δηλαδή καταδικάστηκε αμετάκλητα ο Γιωτόπουλος, έλεγε ότι η απόλυση υπό όρο χορηγείται οπωσδήποτε, εκτός αν, μετά την ολοκλήρωση των 19 χρόνων εννοώ, εκτός αν κριθεί με ειδική αιτιολογία ότι η διαγωγή του καταδίκου είναι καθιστά απολύτως αναγκαία τη συνέχιση της κράτησής του.
0: Αυτό δεν είναι μεταμέλεια.
1: Η μεταμέλεια είναι αυτό που λες.
0: Είναι, όχι, αυτό δεν είναι αυτό η μεταμέλεια, κυρία Σημεωνίδου? Το ξέρετε, το λέω. Ζητώ συγγνώμη που διακόπτω για να μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι μας εμείς που είμαστε αδαείς.
2: Ναι.
0: Γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν παραδέχθηκε ποτέ τις πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε. Μεταμέλεια μπορώ να καταλάβω εγώ πολύ απλοϊκά είναι ότι ναι, το έκανα και μετανιώνω. Το δεν το έκανα ποτέ, αλλά για τον νόμο το έχω κάνει. Δεν είναι μεταμέλεια.
2: Εντάξει, το μετανιώνω, εφόσον ισχυρίζεται ότι δεν έκανε κάτι, θα ήταν αντιφατικό να πει μετανιώνω για
1: ακριβώς,
2: κάτι.
1: Ακριβώς, αυτό λέει ο Μάνος.
2: Επομένως, δεν θα μπορούσε καν να το πει αυτό. Mm-hmm. Ο νόμος πάντως δεν μιλάει για μεταμέλεια οπωσδήποτε.
0: Okay.
2: Αυτό το οποίο λέει και σήμερα ο νόμος, λέει ότι μπορεί και να μην χορηγηθεί η διαγωγή του καταδικαστέντος κατά την έκτηση της ποινής, σε συνδυασμό, προσέξτε, με την πιθανότητα διάγνωσης επανάληψης του εγκλήματος κατά το χρόνο δοκιμασίας, δηλαδή αφού βγει από τη φυλακή, όπως προκύπτει από χαρακτηριστικά του εγκλήματος και από τις κοινωνικές περιστάσεις κτλ. Τώρα, για έναν άνθρωπο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας εδώ ότι δεν μιλάμε για ένα μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης η οποία υπάρχει ακόμα και δρά. Είναι 82 χρονών, δεν ξέρουμε ποια κριτήρια το κατέληξα στην απόφαση.
1: Κυρία Σημεωνίδου Καστανίδου, έχω μία απορία.
0: Δεν ξέρετε με ποια κριτήρια κατέληξε τις ανάγκες.
1: Δεν έχουν δώσει.
2: Δεν το γνωρίζω, δεν έχουμε στα χέρια μας.
1: Δεν το ξέρει κανείς, γιατί το δικαστήριο που πήρε την απόφαση δεν έχει δώσει, δεν έχει δημοσιεύσει την απόφαση.
0: Καταλαβαίνω ως άσχετος ότι... ναι, ότι κρίνεις αν ο Μπάμπης Παπαδημητρίου έχει κλέψει κάποιον, κρίνεις και αν θα το ξανακάνει. Για να το βγάλει. Αν έχει σοφρονιστεί, ναι, έχει ακολουθήσει όλο το γράμμα του νόμου του σοφρονισμού, σοφρονίστηκε και δώσ' του μία ακόμα ευκαιρία. Εδώ μιλάμε βέβαια για 17 καταδίκες. Δηλαδή. Τέλος πάντων. Εντάξει,
1: έχω και μια άλλη.
2: Μα για τις 17 προβλέπεται αυτός ο χρόνος. Ναι, δηλαδή αυτό... για τις περισσότερες από μία ισόβια κατάσταση.
0: Μα αυτό είναι η απορία δική μου αυτή, γιατί δεν έχει νομικό έρισμα.
1: Και θέλω να τη συζητήσουμε με την κυρία Σημεωνίδου Καστανίδου στον ελάχιστο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Έρχεται ο κόσμος, ο λαός, ο ψηφοφόρος, οι πολίτες και λένε: είναι πολύ ελαφριές οι ποινές που έχετε βάλει εσείς, κύριοι, που ψηφίζετε τους νόμους στη Βουλή. Είναι πολύ ελαφριές και τους χαϊδεύετε και μετά εσείς δικαστές που τους δικάζετε και τους καταδικάζετε με όρους, με ελαφρυντικά, με σουπαμούπες. Εμείς θέλουμε, ο λαός, θέλει βαρύτερες ποινές. Θέλει να σαπίσει στη φυλακή, δεν θέλει να βγει ποτέ. Διαμορφώνεται ένα πράγμα στην κοινή γνώμη. Αυτά που λέει ο λαός, αν ψηφίσει τους πολιτικούς για να τα κάνουν οι πολιτικοί, τι πρέπει να κάνουν τελικά?
2: Να επαναφέρουν την θανατική ποινή.
1: Μάλιστα.
2: Πολύ απλό είναι. Ξέρετε.
1: Μην το πολύ λέτε, γιατί υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν αυτό ότι πρέπει να ξανάρθει.
2: Ναι, αυτό σας λέω. Μπορούμε να το κάνουμε. Δεν το βλέπετε. Το βλέπετε και στην Τουρκία και στο Ιράν. Τους σκότωσαν τους νεαρούς οι οποίοι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις και προκάλεσαν. Αυτό είναι μια επιλογή του νομοθέτη. Η Ευρώπη, και μιλάω για τη χώρα μας, διότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης, άρα. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει πει ότι η θανατική ποινή προσβάλλει την αξία του ανθρώπου.
1: Γι' αυτό και την καταργήσαμε. Λοιπόν, πότε την καταργήσαμε, κυρία καθηγήτρια?
2: Στην πράξη από την δεκαετία του 70. Αν θυμάστε, η τελευταία ίσως φορά που επιβλήθηκε ήταν το 75, όταν καταδικάστηκαν για εσχάτη προδοσία αυτοί οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στο πραξικόπημα του 67. Και βεβαίως τότε ήταν που ο Καραμαλής είπε: όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Είναι η μοναδική περίπτωση αυτή με εσχάτη προδοσία που υπήρχε διάταξη στο νόμο που έλεγε ότι η φόρον απόλυση δεν εφαρμόζεται σε αυτούς που καταδικάστηκαν για εσχάτη προδοσία. Μόνο για εσχάτη προδοσία. Δεν υπήρχε για κανένα άλλο έγκλημα, έτσι. Και στην εσχάτη προδοσία, βεβαίως, οι άνθρωποι κάποια στιγμή βγήκαν, όπως ξέρετε, οι περισσότεροι πριν πεθάνουν μες στη φυλακή, διότι υπήρχαν άλλοι λόγοι, όπως κυρίως ασθένειες. Όπως καταλαβαίνετε, περνάει η ηλικία και δεν μπορεί ο άνθρωπος να. Θέλω να σας πω λίγο και ίσως αυτό δεν ξέρω αν ο κόσμος μπορεί να το καταλάβει, γιατί προφανές είναι ότι και ο πολιτικός κόσμος σε αυτά ποντάρει και τα χρησιμοποιεί σαν ένα μέσο πολιτικής αντιπαράθεσης, που δεν θα έπρεπε να είναι. Είμαστε ίσως η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που χρησιμοποιούμε το ποινικό δίκαιο σαν μέσο πολιτικού ανταγωνισμού, να το πω έτσι. Αυτό το οποίο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι όταν έχουμε μία ποινή, δεν είναι ποινή εξόντωσης. Αν θέλαμε εξόντωση, δεν θα κρατούσαμε τον άλλον 30 χρόνια μέσα στη φυλακή και να τον θρέφουμε και να έχουμε το προσωπικό να τον προσέχει και να τον υπηρετούμε και να τον πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει λόγος, αν θέλουμε να τον εξοντώσουμε, τον εξοντώσουμε μία και έξω. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
2: Τους κρατούμε λοιπόν εκεί, γιατί? Γιατί επικρατεί σε ένα κράτος δικαίου η άποψη ότι ένας άνθρωπος, ναι, έκανε ένα έγκλημα, δεύτερο έγκλημα, 10 εγκλήματα εμπροκειμένου, 15 όσα έκανε, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να γίνει καλύτερος και, και αυτός είναι ο ρόλος της ποινής στη φυλακή. Δηλαδή στη φυλακή ελέγχουμε κατά πόσο ο άνθρωπος αυτός, αν θα βγει έξω από τη φυλακή, θα σέβεται πλέον τα ένωμα αγαθά ή δεν θα τα σέβεται. Αυτός είναι ο μόνος λόγος. ότι μπορούμε να βελτιώσουμε έναν άνθρωπο και να τον κάνουμε ξανά μέλος της κοινωνίας μας. Αλλιώς δεν θα υπήρχε λόγος να έχουμε τις πυρές φυλάκες.
1: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αυτό είναι σίγουρο.
2: Δεν είναι απλώς ελπίδα. Είναι, πώς να σου το πω.
1: Το λέω για να προφυλάξουμε όλοι ο ένας τον άλλον έναντι της γνώμης που πολλοί την έχουν τώρα που μας ακούνε. Ότι δεν λέμε τώρα για την περίπτωση Γιωτόπουλου, είναι μια και κάπως ειδική περίπτωση.
2: Ναι.
1: Εξίσου ντροπιαστική, γιατί είναι δολοφονίες, αλλά υπάρχουν άλλοι δολοφόροι, αυτούς που συνήθως ο λαός λέει κοινού, του κοινού ποινικού.
2: Του κοινού ποινικού δικαίου.
1: Οι οποίοι όμως μπαίνουν μέσα, μετά βγαίνουν και ξανακάνουν τα ίδια. Ναι, ο κόσμος σου λέει, δεν τους αφήνεις αρκετά, μην τους βγάλεις ποτέ.
2: Αυτό να το πω επίσης, γιατί πολλές φορές ακούω στην τηλεόραση και δικηγόρους και συναδέλφους που βγαίνουν και λένε ότι το maximum που μπορεί να μείνει στη φυλακή είναι 19 χρόνια, είναι 20 χρόνια κτλ. Αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Ο νόμος λέει ότι μπορείς να ζητήσεις να βγεις. Δεν υποχρεούται το κράτος να σε βγάλει. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν τα δικαστικά συμβούλια, τα οποία κρίνουν κάθε φορά εάν αυτός που θα βγει. Από τη συμπεριφορά του, από τον τρόπο που έδρασε όταν ήταν με άδειες, αν παραβίασε δηλαδή τα μέτρα κτλ. Θα κρίνουν αν αυτός μπορεί να γυρίσει ή όχι.
0: Ναι, ναι. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί και εμείς ό,τι μας λέει ο όποιος νομικός το θεωρούμε, το έχουμε ως θέσφατο και ως απόλυτα δεδομένο, και είναι πολύ καλή η ερμηνεία που κάνετε και η διευκρίνηση. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα σας πω και κάτι ακόμα, γιατί είναι και αυτό σημαντικό. Και
1: να κλείσουμε με αυτό, κύριε.
2: Αυτό το οποίο βεβαίως προϋποθέτει, αυτό που σας είπα, το πόσο ουσιαστική θα είναι η κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου, σχετίζεται με το τι προσωπικό υπάρχει στις φυλακές. Θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα, η χώρα μας, δυστυχώς καταδικάζεται κάθε τόσο για τις συνθήκες που επικρατούν μέσα στις φυλακές. Τώρα μόλις πριν από λίγες μέρες βγήκε μια εντελώς ντροπιαστική έκθεση από το CPT, δηλαδή από την Ειδική Επιτροπή για τον Έλεγχο των Συνθήκων στις φυλακές. Και το προσωπικό, ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα, είναι ότι δεν έχουμε προσωπικό. Δουλειά στις φυλακές με αυτόν τον τρόπο που σας την είπα και που θα έπρεπε να λειτουργεί, δεν γίνεται, διότι δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σιμονίδη.
1: Καλώς. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Έρχεται νέα διπλή επιβάρυνση στα ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες θα καταβάλουν μέσω λογαριασμών ρεύματος 2 νέα τέλη υπέρ δήμων και περιφερειών. Από πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο, τι λέει στον Real FM ο πρόεδρος της Πομιδά. Αυστηρό μήνυμα για Γεραπετρίτη στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιοδήποτε τετελεσμένο με αφορμή το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Την ίδια ώρα η Τουρκία προκαλεί και πάλι με παραβιάσεις στο Αιγαίο. Έκρηξη στις ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως δείχνει νέα έρευνα με περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους να νοσούν. Αύξηση του φαινομένου και στην Ελλάδα που κινείται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου,

1 με 6 και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά αυτήν την Κυριακή, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μη ρωτάς, πάτα το. Τι, πάμε Νίκο. Λοιπόν, είναι έτσι. Λοιπόν, έλα, Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Πανώ.
1: Καλησπέρα. Στο κέντρο της Αθήνας, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνοια στις Πυραιός Πατησίων. Εκεί είναι τα κυριότερα προβλήματα. Βελτιώνεται η κατάσταση στους υπόλοιπους δρόμους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και στο ύψος των Κάτω Πατησίων. Πυκνή ροή ανατμήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρα Αθηνών σε Ακαδημία Πλάτωνος Ελαιώνα και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Δυσκολίες σημειώνονται και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Αλίμου και του Ελληνικού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας. Αυξημένη κίνηση στις Ομυρίδους, Κυλίτσι, Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
0: Πάνω μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Να είσαι καλά.
2: Εντάξει, Πάνω.
0: Νικόλα, τι, πρέπει να φύγουμε κατευθείαν. Πρέπει να φύγουμε.
2: Όλο μα διώχνει αυτό ο άνθρωπος.
0: Δεν μα θέλει να κάνουμε.
2: Τραβήξαμε τον άλλο Νικολίτη. Δεν τον θέλουμε.
0: Τραβήξαμε την προηγούμενη συνέντευξη. Αυτό έχει δίκιο τώρα. Πάμε αλλαγή ώρα. Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο.
4: Το δικό μα το σπίτι σε άλλου νοικιάστηκε. Τη δική μα τη
3: στιγμή. Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
9: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
10: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
11: Όχι.
10: Όχι.
11: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine.

0: Μέντισιν υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με νόσο του Κρόν και ελκώδη κολίτιδα Ελλάδας.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Contra News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
5: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
4: Contra News, η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
5: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Contra.
6: Real FM. Η ώρα είναι μία.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού.
17: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
19: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο στο Βέλγιο και υπάρχουν αναφορές για νεκρούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο λεωφορείο επέβαιναν 7 μαθητές, ένα συνοδός και ο οδηγός, ο οποίος επιχείρησε να διασχίσει φυλασσόμενη διάβαση. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, χαρακτήρισε τα νέα κόμματα ως μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης. Έκανε λόγο για πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές, που όπως είπε φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Το νέο κόμμα του παρουσιάζει στις 8 απόψε στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού. Η Νέα Δημοκρατία θέλει αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη, ενώ ο Τσίπρας προετοιμάζεται για κυβέρνηση μειοψηφίας, δήλωσε στο σταθμό μας η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχη για τη δεύτερη θέση στις εκλογές, αλλά για να πετύχει την ανατροπή της Νέας Δημοκρατίας, είπε στον Real FM βουλευτής του κόμματος Μιλένα Αποστολάκη. Νέα μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιεί σήμερα η αστυνομία για τον εντοπισμό ατόμων που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. 17 συλλήψεις έχουν γίνει μέχρι στιγμή σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του κόλπου, δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοντσάμπα Χαμενεΐ μετά από τα νέα αμερικανικά πλήγματα στα στενά του Ορμούζ.
18: Στην Eurobank, εδώ και 5 χρόνια, υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
20: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Για οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Δανό προπονητή Γιάκομπ Νέστρουπ, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας στη θέση του Ράφα Μπενίτεθ, κάνουν λόγο μέσα ενημέρωσης από τη σκανδιναβική χώρα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, έλα, δεύτερη ώρα εκπομπής, Real FM 97,8. Ένα από τα θέματα που τέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, το είπαμε και χθες, προλογίσαμε, είπαμε ότι θα τεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, είναι και το θέμα της ισότητας στην αμοιβή, την επαγγελματική αμοιβή.
1: Ανδρών-γυναικών.
0: Το θέμα υφίσταται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, δηλαδή. Έτσι μην, και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο αυτό. Φοβάμαι ότι θα προκληθούν μεγάλα προβλήματα για τον τρόπο.
1: Πώς το παρακολουθείς αυτό, είναι,
0: πώς το παρακολουθείς.
1: Είναι δύσκολο αυτό.
0: Δηλαδή θα πρέπει να εξηγήσει ο εργοδότης γιατί δίνει το πρόβλημα, όπως καταγράφεται και είναι έτσι, είναι οι χαμηλότερα αμοιβόμενες γυναίκες, έτσι. Που βέβαια, όταν μιλάμε για ισότητα, σίγουρα θα υπάρξουν και πολύ λιγότερες περιπτώσεις γυναικών που αμοιβούνται καλύτερα από άνδρες.
1: Σε όταν πιο ψηλές θέσεις υπάρχει αυτό το θέμα.
0: Ακριβώς, προφανώς. Θέλω να πω ότι θα κληθεί ο εργοδότης να δίνει εξηγήσεις, να δικαιολογήσει μάλλον το λόγο που υποαμείβει ή μάλλον δίνει περισσότερα χρήματα σε έναν εργαζόμενο από σε έναν άντρα ή μια γυναίκα από το αντίθετο φύλλο.
1: Αυτό μπορεί να γίνει και σε περίπτωση που μια επιχείρηση, ας πούμε,
0: ναι,
1: προκυρήσει, γιατί εσωτερικά πολλές επιχειρήσεις λένε ανοίγει μια θέση διευθυντή πωλήσεων.
0: Okay.
1: Και είναι υποψήφι.
0: Εκεί μετράτε. Καταλαβαίνω
1: μετράτε αφού την πάρεις τη θέση.
0: Ναι, εκεί μετράτε. Εκεί έχεις μέτρο σύγκρισης. Δηλαδή ο εργοδότης μπορεί να δείξει ότι παιδιά, εγώ στον προσελάβα τον Μπάμπη Παπαδημητρίου και την κυρία Τάδε, την ίδια ημέρα έχουν ακριβώς τα ίδια προσόντα, τις ίδιες σπουδές και τα λοιπά και μπουρουμπούρου. Όμως ο Μπάμπης Παπαδημητρίου ή η κυρία Τάδε παίρνει περισσότερα γιατί έχει επιτύχει περισσότερους στόχους. Έτσι δεν είναι?
1: Σύμφωνα, αλλά γι' αυτό η αμοιβή σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως
0: είναι ποσοστία.
1: Είναι άλλο θέμα. Ναι, δηλαδή σου λέει αυτή είναι η αμοιβή σου, 1500, και από εκεί και πέρα, ό,τι πιάσεις, ό,τι πουλήσεις, ό,τι κλείσεις εσύ συμφωνία, θα παίρνεις και τόσο.
0: Τώρα είναι πολύ θεωρητική κουβέντα που κάνουμε. Αλλά λέω ότι έστω ότι παίρνει τον Μπάμπα Παπαδημητρίου και μία γυναίκα με τα ίδια ακριβώς προσόντα. Τους βάζει και τους δύο στο τμήμα πωλήσεων. Η συμφωνία
1: να πουλάνε.
0: Να πουλάνε. Η συμφωνία είναι ότι παίρνετε και οι δύο από 1000 ευρώ, έτσι. Και ένα ποσοστό τάδε επί των πωλήσεων. Έτσι. Εκεί προφανώς δεν έχει λόγο κάποιος να παρέμβει. Όμως, εγώ ως εργοδότης βλέπω ότι ο Μπάμπης Παπαδημητρίου κάνει ένα, ξαναλέω πολύ τυχαία, πολύ καφενειακή κουβέντα, κάνει ένα 30% παραπάνω ο Μπάμπης, περισσότερες πωλήσεις από τη γυναίκα. Ή το αντίστροφο. Οκ. Okay. Και για να μην μου τον πάρει κάποιος άλλος τον Μπάμπη ή την κυρία Τάδε, λέω ότι ξέρεις κάτι, παραμένουμε στο ποσοστό, αλλά εγώ θα σου δίνω 1200 ευρώ. Θα ξεκινάμε τα 1200. Δεν είναι δίκαιο?
1: Ναι, εντάξει, ναι, πολλά μπορούν να συμβούν. Mm-hmm. Και ας πούμε, ξέρεις που υπάρχει αυτό τώρα,
0: ναι,
1: στις ασφαλιστικές εταιρείες.
0: Mm-hmm.
1: Για κάποιο λόγο,
0: mm-hmm,
1: οι γυναίκες και οι άντρες είναι οι καλοί, mm-hmm, που, δηλαδή που πετυχαίνουν υψηλότερους στόχους. Μπορεί να είναι να πετυχαίνουν υψηλότερους στόχους σε διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Και ξεχωρίζουν από κάποιους άλλους. Τα ζητήματα της ανισότητας, δηλαδή, θέλω να πω, μέσα σε
0: συνεργασία. Είναι δύσκολο.
1: Είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό μιλάμε για τον τρόπο και, ναι, συζητάμε τον τρόπο. Έτσι.
1: Το βασικό είναι να μην είναι πολύ κραυγαλές.
0: Προφανώς.
1: Αυτό είναι το βασικό.
0: Προφανώς.
1: Να έρθουν πιο κοντά αυτά τα.
0: Θέλω να πω ότι συμφωνώ μαζί σου ότι είναι πολύ δύσκολο ο τρόπος να το ελέγξει. Δηλαδή, στην παροχή υπηρεσιών, πώς θα το ελέγξει αυτό? Κατάλαβε τι να πω. Δηλαδή, έχει μια εταιρεία με παροχή υπηρεσιών. Πώς θα δώσεις εξηγήσεις στους εργοδότες αν ελεγχθείς, γιατί δίνεις περισσότερο στον ένα και γιατί στον άλλον?
1: Okay, εντάξει.
0: Okay.
1: Πάντως, καλό είναι για μια κοινωνία να γίνεται αυτή η προσπάθεια.
0: Βέβαια.
1: Γιατί ξεκινήσαμε από τρομακτικά πράγματα. Και
0: βέβαια,
1: το μεγάλο κόλπο που κάνουν πολλοί,
0: mm-hmm,
1: είναι ότι βάζουν τις γυναίκες να δουλεύουν τετράωρο,
0: mm-hmm,
1: που πολύ συχνά μπορεί και οι ίδιες να το θελήσουν στην αρχή και μετά δεν ξεκολλάνε από εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Και διάφορα άλλα. Κόλπα βρίσκονται. Η αγορά είναι τα πάντα όλα. Λοιπόν, ο κόσμος είναι πολύ ανοιχτός, όπως ο ψηφιακός κόσμος. Να σου πω για αυτόν τώρα. Για τον ψηφιακό κόσμο.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Πες μου, γιατί ήρθε μήνυμα πολύ ενδιαφέρον.
1: Για είναι πες αυτό το μήνυμα, είναι, προηγείται το
0: είναι
1: μήνυμα.
0: Είναι αυτό που θα προκύψει. Να το πω έτσι, χωρίστε με, η μανούρα που θα προκύψει. Ρωτάει εδώ ο Άγγελος. Δεν έχει δικαίωμα ο εργοδότης να δίνει όσα θέλει από το μίνιμουμ και πάνω? Όχι, λέει, σαν φίλο, αλλά σαν άτομο. Τώρα θα κυνηγάνε και αυτό. Αυτή είναι η ρητορική που θα αναπτυχθεί.
1: Περίμενε. Το έχει το δικαίωμα.
0: Ε, ναι.
1: Αλλά όχι στη βάση των, των διακρίσεων.
0: Αν αυτό το συσκευάσει το ερώτημα καλά,
1: ναι,
0: αποτελεί αντικείμενο συζήτηση. Είναι αυτό που σου λέει ο εργοδότης. Ρε, θα έρθει εσύ να μου πει τι θα δίνω.
1: Δεν του λέμε τι θα δίνω.
0: Mm.
1: Του λέμε όμως πρόσεχε να μην κάνει επί τούτου διακρίσει. Άλλο τον, άλλο τον.
0: Έτσι, έτσι.
1: Επιστρέφω λοιπόν στον ψηφιακό κόσμο για τους εφήβους που δίνει δυνατότητες πάρα πολλές έκφρασης και επικοινωνίας και εξερεύνησης, αλλά μαζί έρχονται και τα ερωτήματα πότε είναι ασφαλές να μοιράζονται κάτι, πώς να αντιδρούν αν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα και πού πρέπει να βρουν στήριξη. Το Ίδρυμα Vodafone έχει δημιουργήσει την Dozy, μια δωρεάν εφαρμογή που λειτουργεί ως ψηφιακό σύμμαχος για τους εφήβους. Και μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση, βοήθεια για ασφαλή και ισορροπημένη online καθημερινότητα. Θα βρείτε τις εφαρμογές στα γνωστά στο App Store και Play Store και περισσότερες πληροφορίες vodafone.gr.
0: Μάλιστα.
1: Η δεύτερη ώρα της εκπομπής σας προσφέρει λίγο φθηνότερο πετρέλαιο, 98 από 99 που ήταν την πρώτη ώρα.
0: Ναι, δεν το κάνουμε πότε.
1: Ναι. Πάντως τώρα, καλά, τρελάθηκαν και οι Ιρανοί, πήγανε και βάζουν τώρα νάρκες, παρόλο που δεν μπορείς να είσαι βέβαιος τι ακούς, γιατί το ακούς και πώς φτάνει σε σένα. Αλλά η αφορμή που βρήκαν οι Αμερικάνοι τώρα ήταν ότι θεάτησαν κάτι βαποράκια, ειδικά σε αυτό, mm-hmm, που πόντιζαν νάρκες.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Όχι, είναι πρόβλημα, γιατί τις προάλλες διάβασα κάπου αλλού μια είδηση, δεν ξέρεις και τι διαβάζεις. Εγώ διαβάζω συνήθως Washington Post, αυτά διαβάζω τα ίδια, ώστε να ξέρω ότι δεν είναι ό,τι μου καθίσει στο ίντερνετ.
0: Μάλιστα.
1: Τις προάλλες λοιπόν είχε μια πολύ ωραία είδηση ότι οι Ιρανοί δεν έχουν κρατήσει λογαριασμό που έχουν πάρει τις νάρκες. Και τώρα, ώσπου να βγάλουν τις νάρκες για να μπορέσει να γίνει η δουλειά, να λειτουργήσει το Ορμούζ και να τέλος πάντων, μήπως και βρεθεί μια συμφωνία, ποιο ξέρει πόσο καιρό θα πάρει,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, Γιάννης Χατζησαλάτας στην τηλεφωνική μας γραμμή, γνωστός οικονομικός σύμβουλος. Πάμε να. Γιατί έχουμε μπόλικη οικονομική επικαιρότητα. Εγώ θέλω, γιατί έχει και ένα σαφάρι της ΑΔΕ. Με κουράζει αυτό, δηλαδή είναι λίγο, έχει γίνει και λίγο κλισέ αυτό το σαφάρι της ΑΔΕ. Για τα εισοδήματα από Airbnb και εκπρόθεσμες δηλώσεις. Να μας πει δύο λόγια ο Γιάννης γι' αυτό. Αλλά. Γιάννη, έλεγα νωρίτερα και στον Μπάμπη για αυτό που συζητούσαμε για τις πρόθεσμες οφειλές του δημοσίου. Έτσι, που έχουν φτάσει 3,1 δισεκατομμύρια. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Καλησπέρα, Μάνο. Καλησπέρα, Μπάμπη. Έτσι ακριβώς είναι και για την ΑΔΕ και για τα ληξιπρόθεσμα. Δυστυχώς τα πράγματα είναι όπως τα αποτύπωσες και εσύ προηγουμένως. Πάντα υπάρχει το σαφάρι της ΑΔΕ για να πιάσει το αδήλωτο χρήμα. Πάντα υπάρχουν επιτυχίες ομολογουμένως και με τα νέα συστήματα τα οποία έχει. Αλλά πάντα βεβαιώνονται φόροι, δεν εισπράττουν και τα ληξιπρόθεσμα προς το δημόσιο αυξάνονται. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως αυξάνονται και τα ληξιπρόθεσμα του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Οπότε εκεί πλέον είναι ένας φαύλος κύκλος. Και τα χρήματα, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, Μάνο, το είπες και το πρωί, mm-hmm, λείπουν από την αγορά αυτά που είναι προς επιστροφή. Αλλά και ο υπάλληλος, μάλλον ο πολίτης, ο οποίος του οφείλει το δημόσιο, δεν έχει άλλα μέτρα να πάρει απέναντι του δημοσίου, ούτε αναγκαστικά μέτρα, ούτε κατασχέσεις, ούτε πληστηριασμούς. Ενώ αντίθετα το δημόσιο, για χρέη πάνω από 500 ευρώ, μπορεί να σου κάνει κατάσχεση ή πληστηριασμό.
0: Ναι. Αυτό είναι το βασικό που λέει ο Γιάννης. Ναι. Έτσι.
1: Όχι ότι θα την κάνεις όχι και καλά,
0: ποιο?
1: Στα 500, αλλά μπορεί να την κάνει. Ενώ εσύ δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Αυτό.
0: Ποιο είναι το...
1: Να συζητήσουμε κάτι, ναι, με τον κύριο Χατζησαλάτα. Είχα διαβάσει προκαιρού, αλλά δεν το ξαναείδα ή δεν το έψαξα, εν πάση περιπτώσει, ότι θα δοθούν μέσα και στους ιδιώτες και στις επιχειρήσεις να στρέφονται εναντίον του δημοσίου όταν είναι κακοπληρωτής. Έγινε τίποτα σε αυτό?
2: Από ό,τι γνωρίζω, όχι. Υπήρχε παλιά ένα σχέδιο. Αν υπήρχε καθυστέρηση πάνω από 3 μήνες, 180 ημέρες δηλαδή, να μπορεί και ο πολίτης να στρέφεται κατά του δημοσίου και να ζητάει εντόκως τα χρήματά του πίσω, αλλά από ό,τι φαίνεται ακόμη δεν έχει ενεργοποιηθεί κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Φανταστείτε ότι, μια και μιλάμε για κατασχέσεις, ο ακατάσχητος τραπεζικός λογαριασμός, ο προοδευτικός, που δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον που είναι σε ρύθμιση, πληρώνει μία δόση και έχει ακατάσχητο 1.250 ευρώ για να ζήσει αυτός η οικογένειά του και η επιχείρησή του, του έδινε δυνατότητα ο νόμος αυτό το κατάχυση των 1.250 ευρώ να ήταν ανάλογο με τη δόση την οποία πληρώνει, που πολλές φορές ήταν τετραπλάσιο τις δόσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, αν έχω μια δόση 2.000, το κατάχυση μου γινόταν 8.000 ευρώ. Αυτό είναι νόμος του 2019, απλά ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί.
0: Ναι. Πάντως, εδώ το φοβερό είναι, το σχολιάζαμε νωρίτερα, Γιάννη, ότι την ώρα που θα κληθούμε να πληρώνουμε ένα νέο δημοτικό ένφια, φαίνεται το ίδιο το κράτος να χρωστάει στους δήμους, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, και να χρωστάει πολλά.
2: Βεβαίως. 3,103 δισεκατομμύρια είναι τα χρέη του δημοσίου τον Μάρτιο του 2026 προς τους πολίτες, από 2,57 δις που ήταν το Δεκέμβριο του 2025. Δηλαδή έχουμε 526 εκατομμύρια η αύξηση. Mm-hmm. Και αν συνυπολογίσουμε και τις επιστροφές των φόρων οι οποίες εκκρεμούν, τότε πλέον έχουμε 3,8 δις το Μάρτιο από 3,3 που ήταν το Δεκέμβριο, 570 εκατομμύρια η αύξηση. Mm-hmm. Και βασιλιάς και στην αρχή της λίστας όλων, βασιλιάς που να του χρωστάνε όμως δεν ξέρω και πολλούς στη ζωή μου, είναι τα χρέη προς τα νοσοκομεία.
0: Νοσοκομεία, ναι, σταθερά αυτά.
2: 1,59 δις το Μάρτιο, 1,39 δις το Δεκέμβριο. Εδώ είχαμε 193 εκατομμύρια ευρώ η διαφορά. Και επάνω σε αυτή τη διαδικασία θα ξεπρόθεσμα, μιας και μιλάγαμε προηγουμένως για τοπική αυτοδιοίκηση, 446 εκατομμύρια το Μάρτιο, 180 εκατομμύρια το Δεκέμβριο. Έχουμε δηλαδή μία αύξηση 264 εκατομμύρια. Είναι τρομερό.
0: Λείπουν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα, βεβαίως, να δούμε και το θέμα του σαφάρι της ΑΔΕ. Τι ψάχνει στα Airbnb και στις εκπρόθεσμες δηλώσεις.
2: Ξέρουμε ότι δεν έχουμε ένα κίνητο, μπορούμε να το βάλουμε στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb, για να έχουμε κάποιο εισόδημα το οποίο φορολογείται φυσικά κάτω από συγκεκριμένους κανόνες, όπως και η μακροχρόνια μίσθωση. Mm-hmm. Πολλοί λοιπόν δεν το έχουν κάνει κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν, στο στόχαστρο δεν μπαίνουν ιδιοκτήτες που είτε έχουν δηλώσει χαμηλότερα ποσά από τα οποία έχουν εισπράξει, είτε τα έχουν δηλώσει καθόλου. Mm-hmm. Αφορμή για τους ελέγχους έγινε μια διασταύρωση που έκανε η ΑΔΕ με τα χρήματα τα οποία έχουν δηλώσει οι πλατφόρμες ότι έχουν εισπράξει για λογαριασμό των ιδιοκτητών των ακινήτων και τα εισοδήματα που δήλωσαν οι ιδιοκτήτες.
1: Γιατί οι πλατφόρμες έχουν την υποχρέωση να τα στέλνουν στην εφορία.
2: Βεβαίως, ακριβώς.
1: Οπότε δεν είναι δύσκολη η διασταύρωση, την κάνει ο κομπιούτερ.
2: Καθόλου. Και μα μέσα στο τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να δουν όλα αυτά, γιατί δηλώνεις πάντα ένα τραπεζικό λογαριασμό και βλέπεις τι χρήματα μπαίνουν μέσα,
1: σωστό,
2: χρήματα δηλώνεις. Τα έτη τα οποία δηλώνονται ξεκινάνε από το 2020 και δίνεται μεγάλη έμφαση στο 20, γιατί είναι παραγραφόμενη χρήση και επεκτείνονται στο 21 και στο 23. Εδώ τι γίνεται. Ένα ηλεκτρονικό ιδιοκτητήριο θα στείλει η ΑΔΕ σε αυτούς τους ιδιοκτήτες οι οποίοι παρουσιάζουν αυτές τις διαφορές και τους καλεί να καταθέσουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε2 και Ε1. Το Ε2 είναι το έντυπο το οποίο γράφουμε για τα ενίκια. Mm-hmm. Αυτή τη δήλωση θα πρέπει να την κάνουν οι ιδιοκτήτες ως τις 15 του Ιουνίου για τα εισοδήματα του 2020 ή ως τις 30 Ιουλίου για εισοδήματα μετά το 2021. Αν αντιποκριθούν έγκαιρα στις ειδοποιήσεις και καταλάβουν ότι τέλος πάντων βρέθηκα στο δόκανο της ΑΔΕ, πρέπει να καταθέσω τις δηλώσεις, εκεί τότε υπάρχει μείωση του προστίμου που μπορεί να φτάσει ακόμα και το 50%. Mm-hmm. Οι προβλεπόμενες δεπινές έχουν να κάνουν με επιπλέον φόρους που θα προκύπτει με τη νέα εκαθάριση, τόκους, εκπρόθεσμης καταβολής και πρόστιμα για ένα ακριβή δήλωση. Επίσης δίνεται δυνατότητα ένστασης στον ιδιοκτήτη. Μπορεί παραδείγματος χάρη να υπάρχουν αυτές οι διαφορές, αλλά δικαιολογημένα ο ιδιοκτήτης να μην τις έχει δηλώσει. Γιατί μπορεί να είναι παραδείγματος χάρη ακυρωμένες κρατήσεις που δεν πληρώθηκαν ποτέ, διπλοεγγραφές ποσών ή αποκλείσεις που σχετίζονται με την προμήθεια των πλατφορμών. Γιατί η κάθε κράτηση έχει προμήθεια που κρατάει το Airbnb, παραδείγματος χάρη, ή άλλες βραχυχρόνιες πλατφόρμες. Όσοι αγνοήσουν όμως αυτή την ηλεκτρονική ειδοποίηση, τότε θα βρεθούν αντιμέτωποι με πλήρη φορολογικό έλεγχο, με μεγαλύτερο καταλογισμό φόρων, αυξημένους στόχους και βαρύτερα πρόστιμα. Άρα λοιπόν, αν κάποιος λάβει μια τέτοια ειδοποίηση, το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνει την ίδια μέρα να απευθυνθεί στο φοροτεχνικό του που έχει για να του κρατάει τα βιβλία, να δουν ακριβώς τι γίνεται, να δουν τι ζητάει η ΑΔΕ και αν όντως αυτά που ζητάει η ΑΔΕ είναι λογικά, θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση και δικαιολογημένα, θα πρέπει να καταθέσει τροποποιητικές δηλώσεις, τουλάχιστον να έχει μια ελάφρυνση κατά 50% των προστήμων.
1: Μάλιστα. Με την ευκαιρία που είμαστε τώρα εδώ, έχουμε τίποτα φορολογικές υποχρεώσεις μπροστά μας?
2: Να καταθέσουμε φορολογική δήλωση, δεν το έχουμε κάνει, γιατί 15 Ιουλίου τελειώνει η διαδικασία των υποβολής φορολογικών δηλώσεων.
1: Και κάθε ένας χρόνος που περνάει, κόβεται και το θέμα της παράτασης. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα φτάσουμε να μην υπάρξει παράταση καμία. Πέρσι δεν θυμάμαι, υπήρξε.
2: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει ήδη, ε.
2: Ναι. Όπως ό,τι θα θέλει κυκλοφορίας, επιτέλους.
1: Ναι. Ένα-ένα.
2: Ναι. Γιατί πολλοί τα αφήναν τελευταία στιγμή, κάτι έγινε τελευταία στιγμή και ναι, δεν μπορούσαν πλέον.
1: Αυτό τώρα έχουμε και τις δόσεις σε όσους έχει βγει να πληρώσουν παραπάνω φόρο εισοδήματος, έτσι. Θα το πληρώσουν με δόσεις. Αυτά έχουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Όχι, και οι δόσεις, καλό είναι που το συζητάμε τώρα. Γιατί υπάρχει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, λάθος ότι ανάλογα με το πότε υποβάλλεις τη φορολογική σου δήλωση, αν πληρώσεις εφάπαξ το φόρο, έχεις μια έκπτωση 4, 3 ή 2% ανάλογα με το πότε υποβάλλεις τη φορολογική δήλωση. Αυτός που θα υποβάλει τη φορολογική δήλωση, το περιθώριο να πληρώσει εφάπαξ το φόρο το έχει έως 31 Ιουλίου.
1: Ναι.
2: Δεν σημαίνει ότι κατέθεσα τη δήλωση για να κερδίσω την έκπτωση που να πληρώσω άμεσα τα χρήματα. Δε υπόλοιποι, έχει βγει το δοσολόγιο της ΑΔΕ, 8 μηνιαίες δόσεις που πρέπει να τις πληρώνουμε από τέλος Ιουλίου την πρώτη δόση, και μην ξεχνάμε κάθε μήνα για όλη μας τη ζωή πλέον, όσο θα υπάρχει ο ένφια, ο πρόχειρος και ο πρόχειρος, αυτός ένφια, ο οποίος ήταν έκτακτος αλλά έγινε μόνιμος, για κάθε μήνα υπάρχει ένφια, γιατί πλέον είσαι 12μηνη βάση δόση.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία όλα αυτά.
0: Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ωραία, δηλαδή, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, να σε καλά. Καλό σου μεσημέρι. Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι σε μια εποχή που η ασφάλεια του σπιτιού είναι για όλους μας προτεραιότητα, η Σιάμο ξεχωρίζει ως η αξιόπιστη ελληνική επιλογή. Από το 1977 πρωτοπορεί με θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, συνδυάζει καινοτομία, υψηλή ποιότητα, σύγχρονες τεχνολογίες, πιστοποιημένα προϊόντα σε συνεχή εξέλιξη και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Εμπειρία δεκαετιών, προσήλωση στη λεπτομέρεια. Η Σιάμο εξασφαλίζει καθημερινή ηρεμία. Η πραγματική ασφάλεια δεν είναι επιλογή, απλώς είναι μια επένδυση ζωής.
0: Μπάμπη, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Οι οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες μπαίνουν, είναι σε έναν κωδικό? Όχι, φαντάζομαι. Είναι άλλος κωδικός για τα νοσοκομεία, άλλος για την τοπική αυτοδιοίκηση, άλλος.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Κάθε ένα πράγμα, ναι. Τα νοσοκομεία έχουν
0: ένα κωδικό.
1: Ναι.
0: Ένα κωδικό
1: και
0: έχουν.
1: Το κάθε νοσοκομείο έχει τον ξεχωριστό δικό του κωδικό.
0: Okay. Αλλά θέλω να πω ότι από 2,5 δισεκατομμύρια στα 3,1 δισεκατομμύρια είναι πάρα πολλά. Εμένα θα μου επιτρέψει πάντα να κάνω τη σύγκριση με αυτά που μπορεί και δίνει το δημόσιο, με τη μορφή επιδομάτων ή παροχών. Και σκέφτομαι ότι εδώ, γιατί το λέει και ένας ακροατής, έτσι, το θέτει στην υπερβολή του, αλλά θυμίζει κάτι. Λέει, παιδιά, εδώ είναι σαν νεμό ότι έχει κάνει στάση πληρωμών το κράτος. Αν έχει 3 δισεκατομμύρια.
1: Γι' αυτό έλεγα νωρίτερα.
0: Έχει ξαναγίνει, δεν γίνεται πρώτη φορά.
1: Πάντα υπάρχει ένα rollover ποσό.
0: Πάντα υπάρχει rollover ποσό, αλλά από 2,5 δισεκατομμύρια, 3,1 δισεκατομμύρια. Ξαναλέω, όχι γιατί έχει στόμπα, ταχτσί, κράτος ή οτιδήποτε άλλο. Είναι γιατί αυτά τα χρήματα, αν πέσουν στην αγορά, αλλάζει και η εικόνα της αγοράς σε ένα ποσοστό.
1: Ναι, ναι. Βέβαια, όταν λέμε χρωστάει στα νοσοκομεία, δεν εννοούμε στα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία είναι κράτος.
0: Όχι.
1: Τα χρωστάνε τα νοσοκομεία σε προμηθευτές και λέμε ότι τα χρωστάει στα νοσοκομεία.
0: Το ίδιο και η τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, πάμε. Αλλαγή μοιόρου τίτλου ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Η Crystal Palace είναι η τρίτη αγγλική ομάδα που θα συμμετάσχει σε τελικό Conference League και σε περίπτωση που το κατακτήσει, οι ομάδες από το νησί θα έχουν το απόλυτο, καθώς η West Ham το 2023 και η Chelsea το 2025 έφτασαν στον τελικό και σήκωσαν το τρόπαιο. Η αντίπαλος της ομάδας του Λονδίνου, η Ράγιο Βαγεκάνο, είναι η δεύτερη ομάδα που θα βρεθεί σε τελικό στο Conference League από την Ισπανία, με την Betis το 2025 να μην καταφέρνει να το κατακτήσει.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα χαρακτήρισε τα νέα κόμματα ως μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης. Το νέο κόμμα το παρουσιάζει στις 8 απόψε στο θυσίο Αλέξης Τσίπρας. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού. Περισσότερα στο real.gr. 4 νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο. Τα στενά τορμούς θα ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, διαμηνύουν οι ΗΠΑ που χτύπησαν εκτοξευτές ιρανικών πυράβλων στην περιοχή. Δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για την Αμερική στον κόλπο, προειδοποιεί ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Αυξημένη σε Αρδιτού προς Καλλιρόης και σε Βασιλίση Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα. Καθυστερήσεις στην Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου και από Αλεξάνδρας έως Πανόρμου.

0: Εδώ είμαστε. Άκου μία παράμετρο που θέτει ο Χρήστος. Δεν αναρωτιέστε γιατί ακόμα οι εταιρείες πιστώνουν το κράτος. Αν θέλουν, δίνουν εμπορεύματα και υπηρεσίες. Προφανές υπεχρεώνουν. Ναι, νομίζω ότι γίνεται αυτό ούτως ή άλλως. Έχουν υπολογίσει κάποιες εταιρείες, υπολογίζουν πάντα την καθυστέρηση πληρωμής από το κράτος. Ναι, ισχύει αυτό.
1: Στην τιμολόγηση, δηλαδή.
0: Ναι, στην τιμολόγηση.
1: Αλλά αυτό λέει ο κρατής υπερχρέωση.
0: Ναι, λέει ο Χρήστος ότι βάζουν το παραπάνω υπολογίζοντας και την καθυστέρηση που θα έχουν. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι ναι, δεν αναρωτιέστε γιατί ακόμα οι εταιρείες πιστώνουν το κράτος παρά το γεγονός ότι χρωστάνε. Ναι, γιατί είναι σίγουρος πελάτης. Έτσι, το δημόσιο.
1: Θα αργήσεις, αλλά θα τα πάρεις.
0: Θα αργήσεις, αλλά θα τα πάρεις, Χρήστο. Αυτό που φωνάζουμε δεν είναι τώρα αν είσαι υπέρ ή κατά του δημοσίου. Η λογική υπό την οποία θέτουμε το θέμα είναι ότι οι εταιρείες που συναλλάσσονται με το κράτος θα πληρώσουν άλλες υποχρεώσεις ταυτόχρονα. Θα πληρώσουν εργαζόμενους. Θα χίλια δύο πράγματα. Να κυλάει το χρήμα, αυτό λέμε, στην αγορά. Και εν πάση περιπτώσει.
1: Πάντως, η αγορά έχει χρήμα. Έχει πολύ χρήμα.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Δηλαδή, τώρα το ποιος το έχει, ποιος δεν το έχει, πιανού του περισσεύει και πιανού του λείπεται, αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Α, το που βρίσκεται το χρήμα, ναι, είναι κάτι.
1: Αλλά ότι η αγορά έχει ρευστότητα γενικώς έχει. Mm-hmm. Τώρα, με την ευκαιρία να πούμε κάτι, να συμπληρώσουμε την εικόνα. Ο ιδιώτης έχει βεβαίως τη βασική του δύναμη να πάρει τα λεφτά που του χρωστάει το κράτος, που είναι το δικαστήριο, έτσι. Στα δικαστήρια πηγαίνεις.
0: Πιάστα εγώ και κούρευτο.
1: Αλλά για μικρότερα ποσά, προφανώς δεν θα πάει κανείς στο δικαστήριο, κοστίζει πολύ περισσότερο ο δικηγόρος από τα λεφτά που σου χρωστάει.
0: Έτσι, έτσι, αυτό λέμε.
1: Αλλά γενικά σε μεγάλες συμφωνίες ή σε δουλειές που είναι σημαντικές, υπάρχει το δικαστήριο. Το δικαστήριο θα σου δώσει το δίκιο σου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο, πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού. Χρόνια συνομιλητή μας. Και αφορμή αυτής της κουβέντας που θα κάνουμε σήμερα είναι τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας για τα παιδιά που εξαφανίζονται. Κύριε Γιαννόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Εδώ διαβάζουμε ότι δύο παιδιά εξαφανίζονται κάθε τρεις ημέρες. Και το 25 εξαφανίστηκαν περισσότεροι από 4.000 ανήλικοι.
1: Εγώ δεν σας κρύβω, όταν είδα την ανακοίνωση που βγάλατε, ότι έμεινα. Δεν πίστευα ποτέ ότι είναι τόσα πολλά.
2: Μένετε εσείς οι οποίοι έχετε την ευαισθησία, τη συνειδητοποίηση για τα θέματα που κυριαρχούν. Όταν υπάρχει μια καταστροφή σε ένα κορίτσι που εξαφανίστηκε και βιάστηκε γιατί το κάλεσαν κάποιοι περίεργοι τύποι, γίνεται πανδαιμόνιο. Όταν όμως μιλάμε για την πρόληψη και την προσπάθεια να αποφύγουμε μια τέτοιες καταστάσεις, εκεί υπάρχει μια πιο παγωμένη γενικότερη αντιμετώπιση.
0: Σωστό.
2: Έτσι λοιπόν, η Παγκόσμια ημέρα για τα εξαφανισμένα παιδιά που την καθιερώσαμε σε διεθνές επίπεδο 25 Μαΐου κάθε χρόνο, δεν έχει σκοπό να κάνεις μια ακόμη ανακοίνωση, αλλά να πούμε, να μιλήσουμε για το τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε, γιατί ξέρετε, η εξαφάνιση είναι μια αιτία που σου δείχνει από πού ξεκινάει το πρόβλημα, που είναι είτε από περιβάλλον δύσκολο που ένα παιδί ζει, είτε από κακή χρήση του διαδικτύου που κάποιοι που πουλάνε, συγγνώμη για την έκφραση, έρωτα σε κάποια κορίτσια κυρίως, βρίσκονται σε κατάσταση να συναντηθούν και μετά από εκεί πέρα αρχίζει ο γοργοθάς. Κάποια παιδάκια ή παιδιά μεγαλύτερα, προσφυγόπουλα, ασυνόδευτα, τα οποία πέφτουν θύματα trafficking, και αυτά κάποτε δεν τα ανακοινώναν καθόλου, τώρα πλέον γίνονται ανακοινώσεις και μπορούμε να έχουμε τα στατιστικά στοιχεία. Και η αστυνομία καταφέραμε και έχει στατιστικά στοιχεία. Mm-hmm. Το λέω το καταφέραμε γιατί εκεί χρειάζεται με εσάς. Mm-hmm. Και εμείς έχουμε συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία για να αποδείξουμε το πρόβλημα. Για το οποίο βέβαια πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα αποτελεί πρότυπο στην Ευρώπη.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε σαν Ελλάδα, για το εξωτερικό μιλάμε σαν Ελλάδα,
0: mm-hmm.
2: δεν έχουμε στην Ελλάδα αρπαγές ανηλίκων από τρίτα άτομα, σε άλλες χώρες υπάρχει.
0: Ναι.
2: Και το τονίζω αυτό γιατί κατά καιρούς βγαίνουν οι φήμες για άσπρα βανάκια, μαύρα βανάκια και τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
2: Και εμείς και η αστυνομία λέμε λοιπόν ότι φυσικά και δεν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις όπως υπάρχουν στην Αγγλία, στην Αμερική και σε άλλες χώρες.
0: Ναι. Εδώ να ρωτήσω, πώς γίνεται τα ασυνόδευτα προσυγόπουλα να είναι θύματα αρπαγής? Δηλαδή, Πού τα βρίσκουν?
2: Προσπαθούν
0: δηλαδή,
2: να βρουν...
0: καταλάβατε, θέλω να πω, ποια είναι η πρόνοια τώρα για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα? Πού βρίσκονται στον δρόμο, χύμα?
2: Καμία πρόνοια. Εδώ δεν υπάρχουν και τα παιδιά γενικότερα πρόνοια.
0: Ναι.
2: Επιτρέψτε μου να το πω με σεβασμό.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε.
2: Θα υπάρχει ένα προσφυγόπουλο, μου είχε πει κάποιο πιο παλιά μια εισαγγελία. Κύριε Γιαννόπουλε, αυτό είναι προσφυγόπουλο. Λέω, και στην Ελλάδα έχουμε μια νομοθεσία για τα ενήλικα.
1: Για τα παιδιά, όχι για το.
2: Για τα ακριβώς, για τα παιδιά. Τι σημασία έχει αν είναι προσφυγόπουλο ή μη προσφυγόπουλο? Καταφέραμε όμως, και όταν λέω καταφέραμε, πρέπει να διευκρινίσω το χαμόγελο. Δεν κάνει τίποτα άλλο από το να κάνει μασάζ. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά έτσι το αισθάνομαι. Σε διάφορες υπηρεσίες και διάφορα άτομα τα οποία, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και που ακούνε και προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα. Γιατί αν δεν λειτουργούν οι θεσμοί, κανένας ιδιωτικός φορέας δεν μπορεί να κάνει πράγματα έτσι όπως πρέπει. Αν δεν ήταν το ηλεκτρονικό έγκλημα, ξέρετε, έχουμε δύο αυτοκτονικούς συνδυασμούς ή δύο απόπειρες αυτοκτονίας την ημέρα.
0: Άλλο τραγικό αυτό, ναι.
2: Έχει να κάνει όμως με τις πηγές. Ναι. Έχει να κάνει με τη διαδικασία αυτή της φρίκης που περνάνε τα παιδιά. Mm-hmm. Αν δεν ήταν λοιπόν το ηλεκτρονικό έγκλημα της αστυνομίας, γιατί παλιά μας χειροπετούσαν ο ένας με τον άλλον κλπ., εμείς θα κάναμε το σταυρό μας. Δεν φτάνει. Έτσι λοιπόν έχουμε αστραπία, πλέον κινητοποίηση, αστραπία, τα αστυνομία και η ομάδα Δίας κλπ. Το παιδί το δικό σου, το οποίο κινδυνεύει, και όχι γιατί είσαι κακιά οικογένεια, είσαι κακός γονιός, γιατί και αυτό υπάρχει το στερεότυπο, γιατί κάποιο παιδί ντρέπεται, γιατί κάποιο παιδί δεν μπορεί να, δεν θέλει να στενοχωρήσει τους γονείς, και φτάνει την υπερευαισθησία που έχουμε μάθει τα παιδιά μας, φτάνει μερικές φορές σε κατάσταση τέτοια.
0: Ναι.
2: Εκεί λοιπόν είναι η κοινωνία, που όταν εμφανίζεται αυτό το παιδί, να το βρούμε γρήγορα και να το προλάβουμε. Ή το κυριότερο, ότι στο 1056 στη γραμμή που απαντάει το χαμόγελο σε όλη την Ελλάδα, μας παίρνουν πλέον τα ίδια τα παιδιά, επειδή μιλάμε στα σχολεία διαδραστικά και με βιωματικό τρόπο. Έτσι λοιπόν, όταν συμβαίνει κάτι, γιατί μας παίρνουν τα παιδιά και μας λένε ότι εγώ έχω εξαφανιστεί, έχω φύγει, αλλά θέλω να σας μοιραστώ γιατί έφυγα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, θα βρεθεί η 16χρονη που έχει εξαφανιστεί, αλλά μην τη δώσετε στη μαμά και στον παπά πριν μάθετε γιατί. Γιατί απλά στην Καρνανία που συνέβηνε περιστατικά, ο παπά τη βίαζε.
0: Ναι.
2: Ήθελε να φύγει. Κάτι ήθελε να πει.
1: Κύριε Γιαννόπουλε, ήθελα να σας ρωτήσω, από αυτά τα παιδιά που εξαφανίζονται, κάποια τα ξαναβρίσκουμε, ελπίζω.
2: Στην θετική πλειοψηφία, φυσικά, με τα παιδιά, το πρόβλημα είναι με τα ασυνόδευτα, με τα προσφυγόπουλα, τα οποία δεν ξέρουμε, δεν ξέρει κανένας, γιατί ο σκοπός τους και ο στόχος τους είναι να πάνε σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, ήταν να συναντήσουν κάποιους συγγενείς, και εκεί πάνε μέσα σε αυτή την προσπάθειά τους, ενδεχομένως, μάλλον κάποια από αυτά πέφτουν θύματα κάποιων διακινητών που δεν τα προορίζουν για εκεί. Μάλιστα, σε μια περίπτωση που βγάλαμε Amber Alert, ο πατέρας που έφερε το 8χρονο αγόρι του στην Ελλάδα, υποτίθεται για τουρισμό από τη Σουηδία, πρόσφυγας αυτός, επίσημα πρόσφυγας, εξαφανίστηκε το παιδί και δεν βρίσκαμε φωτογραφία. Και να είναι καλά η Σουηδία, που το απογεύμα μας έδωσε φωτογραφία μέσω της πρεσβείας.
0: Μάλιστα.
2: Το παιδί λοιπόν αυτό βρέθηκε, που βρέθηκε, στη Μέσα Ανατολή. Το είχαν βάλει στη διαδικασία της επαναστατική, μια κάποιες ομάδες εκεί, Αλ-Κάιντα κλπ. Θέλω να πω, είναι πολλοί λόγοι που τα προσφυγόπουλα και τα παιδιά από διάφορες χώρες βρίσκονται σε καταστάσεις.
0: Να ρωτήσω κάτι. Επειδή παλαιότερα υπήρχαν εξαφανίσεις για άλλους λόγους, οτιδήποτε άλλο, δεν το θέτω στο επίπεδο του αν έχουν αυξηθεί ή όχι. Έχουν αυξηθεί οι διώξεις κατά γονέων, δηλαδή για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο?
2: Όχι.
0: Όχι, λέτε.
2: Έχει μόνο έχουν αυξηθεί, αλλά θα ήθελα, χωρίς κάποιος μάλιστα με παρεξήγησε και μου την είπε, γιατί είπα τα ζώα τα αγαπάμε, φυσικά, και κάποιος που κάνει κάτι κακό στο ζώο πρέπει να τιμωρείται. Και φυσικά το λέω έντονα, γιατί κάποιος το είπα ότι όταν κάνεις κακό σε ζώο τιμωρείσαι πολύ αυστηρά. Όταν κάνεις κακό σε παιδί δεν τιμωρείσαι. Δεν παρομοιάζω όμως αν πρέπει ή δεν πρέπει να τιμωρήσει για το ζώο ή για το παιδί. Το παρομοιάζουμε για να πούμε ότι με τον ίδιο τρόπο, και ίσως και καλύτερα, που τιμωρείται κάποιος που βασανίζει ένα πλασματάκι, με τον ίδιο τρόπο που βασανίζει ένα παιδί. Δεν έχει σημασία αν είναι γονιός. Σημασία έχει ότι μάλιστα ένας εισαγγελέας έστειλε με κατηγορία, θυμόσαστε τώρα στην Πάτρα που υπήρχε ένα πρόβλημα με πατέρα που είχε βγάλει στην έκθεση τα παιδιά του για να βγάζουν λεφτά. Και ο εισαγγελέας εκείνος που ανέλαβε την υπόθεση μας πήρε, ο 11χρονος μας πήρε τηλέφωνο εμάς και έγινε να κινητοποιήσει και είπε ότι δεν αντέχω άλλο να με βασανίζει ο πατέρας μου. Και κατηγορήθηκε για εμπορία, όχι για επαιτία.
0: Ναι.
2: Και χαρήκαμε γιατί επιτέλους η νομοθεσία γίνεται αυστηρή και όπως κάποιος συνάδελφός σας στο BBC ανακάλυψε και είπε ότι οι χώρες που δεν έχουν αυστηρούς νόμους είναι πιο εύκολες να έρχονται διάφοροι διακινητές και να φέρουν τα παιδιά να ανέβουν όπως το καλοκαίρι στα νησιά ή οπουδήποτε αλλού. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει αυστηρότητα.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, συγγνώμη. Ασχέτως με το αν εγώ κακοποιώ το παιδί μου και το παιδί εξαφανίζεται οτιδήποτε άλλο ή αποδεικνύεται αργότερα ότι κάτι έχει συμβεί στο σπίτι. Αν εξαφανιστεί ένα παιδί για δύο μέρες, τρεις μέρες τέλος πάντων, εσείς εμπλέκεστε στο κομμάτι της έρευνας με τα Amber Alert. Είναι πολύ πολύ σημαντική η δουλειά που κάνετε. Ακριβώς. Βρίσκεται το παιδί. Έτσι, έχει βρεθεί το παιδί, όλα καλά, όλα ανθυρά. Για το γονιό δεν ακολουθείτε μετά, όχι από εσάς φυσικά, από τις αρχές, καμία διαδικασία. Φαίνεται, έχετε δίκιο, φαίνεται. Αλλά λέω ότι οι διαδικασίες, εσείς φροντίζετε για το παιδί. Στο υπόλοιπο κομμάτι λειτουργεί ο νόμος για τον έλεγχο προς τους γονείς.
2: Ανάλογα ποιος αξιωματικός τον αναλαμβάνει.
0: Μάλιστα. Καταλάβω,
2: γιατί και στις εξαφανίσεις και στις, μάλλον και στις αυτοκτονίες που έχει να κάνει με τις φυγές, έχει να κάνει με όλα αυτή τη φρίκη που περνάνε τα παιδιά το τελευταίο διάστημα. Εάν δεν ήταν κάποια αξιωματική του ηλεκτρονικού εγκλήματος, θα είχαμε τις καθυστερήσεις του παρελθόντος που μας χειροπετούσαν από τον ένα στον άλλον, από ένα τμήμα στο άλλο και χαρτιά και το ένα και το άλλο. Άρα λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν, μπορούν και κάνουν τη διαφορά. Αλλά είναι μονάδες. Και αν δεν ήταν, θα τονίζω και πάλι, αν δεν ήταν αυτοί, εμείς θα κάναμε ευχές, δεν φτάνουν ευχές. Άρα λοιπόν είναι θέμα σε ποιο θα πέσεις, τι γνώσεις έχει και πώς θα αναλάβει. Με υπηρεσίες που είναι υποστελεχωμένες, θυμόσαστε πόσα χρόνια μιλάμε, οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και δεν έχει σημασία με την κυβέρνηση και το κόμμα. Έχει σημασία ότι δεν δόθηκε, δεν επενδύθηκε ποτέ για τον Κρόνια παρά μόνο vouchers και να κλείσουμε τα σπίτια γιατί δεν έχουν ξυμπάνια. Και να κάνουμε αποτριματοποίηση fast track η οποία τελικά αποδεικνύεται φρούδα γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα με υιοθεσία και αναδοχή και όλα αυτά ο κόσμος το βλέπει, το ακούει γιατί είναι τα πυροτεχνήματα τα οποία κατά καιρούς ακούγονται διαχρονικά. Μιλάμε για 30 χρόνια τώρα, έτσι. Λοιπόν, τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά δυστυχώς υπάρχει τεράστια στην παιδική προστασία, υπάρχει τεράστια τεράστια κονδύλια που δίνονται δεξιά και αριστερά και αυτά δημιουργούν διάφορες παρενέργειες, να μην πω περισσότερα.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι.
1: Ευχαριστούμε.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ στους λίγους που το διαχειριστήκανε το θέμα αυτό που είναι εξαφανίσεις παιδιών.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Ευχαριστούμε.
3: Real FM.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε.
5: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
4: Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Wow. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Έρχεται νέα διπλή επιβάρυνση στα ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες θα καταβάλουν μέσω λογαριασμών ρεύματος 2 νέα τέλη υπέρ δήμων και περιφερειών. Από πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο, τι λέει στον Real FM ο πρόεδρος της Πομιδά. Αυστηρό μήνυμα Γεραπετρίτη στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιοδήποτε τετελεσμένο με αφορμή το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Την ίδια ώρα η Τουρκία προκαλεί και πάλι με παραβιάσεις στο Αιγαίο. Έκρηξη στις ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως δείχνει νέα έρευνα με περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους να νοσούν. Αύξηση του φαινομένου και στην Ελλάδα που κινείται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
8: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
13: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
13: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλώς ορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
17: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
16: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
17: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

Να επαναλάβω για όσους δεν πήρανε το μήνυμα με την πρώτη, που είμαι βέβαιος ότι το έχετε πάρει όλοι βέβαια, αλλά επειδή ακριβώς το ίντερνετ είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό στην καθημερινότητα των εφήβων, οι οποίοι θέλουν να εξερευνήσουν τον ψηφιακό κόσμο, αλλά έρχονται και αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι εύκολο να τις διαχειριστούν μόνοι τους πολύ συχνά, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το TOZI, μια δωρεάν εφαρμογή που βοηθά τους εφήβους να κινούνται online με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση και μέσα από την ενότητα Κόσμος να ενημερώνονται για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ενώ στο MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals μπορούν να εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα ελεύθερα και με ασφάλεια. Συνδέονται παράλληλα με την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Θα βρείτε τα πάντα στο vodafone.gr.

0: Μάνο Νιφλή,
1: ορίστε.
0: Το λιγότερο από ένα λεπτό που έχει μείνει. Πες ναι, το.
1: Τι να πω. Έχουν κάνει σοφότερους ημέρες συνέντευξη που είχαμε, κυρίως τελευταία, του κ. Γιαννόπουλου. Ενέτη

0: Πώς.
1: Βέβαια έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί, δεν ξέρω αν τώρα προβάλλονται καλύτερα, τα μαθαίνουμε καλύτερα, με τις επιδόσεις ορισμένων σωμάτων ασφαλείας, που είναι και πολλά από αυτά είναι καινούργια σχετικά. Σου έχουμε δώσει και διάφορα ονόματα, το FBI, το έτσι, το αλλιώς, οι οποίοι φαίνονται ότι πλέον δουλεύουν με τρομακτικές αποδόσεις. Mm-hmm. Τώρα δεν είναι για πλάκα, αλλά το ότι στην Κρήτη κάθε μέρα κάποιους θα συλλάβουν που είχαν αισθήσει κυκλώματα και τρώγανε τα λεφτά, το ΠΚΠ κυρίως, είναι καταπληκτικό. Δείχνει βέβαια και την έκταση. Τι θες, Νίκο, κάτσε να τελειώσουμε, παιδί μου. Έχουμε μια συζήτηση ανοίξει. Εσάβριον τα σπουδαία. Μας διώχνει, σου είπε αυτό το παιδί, να πάρουμε άλλον Νικολίπτη. Αντε, γεια σας.
2: Θα τον χάσει και θα τον ζητάς. Γεια σας, παιδιά, αύριο θα είμαστε μαζί. Γεια.
3: Real FM.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε!
8: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Θεία, ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Πάμε!
15: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
16: Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
16: Μπράβο, πατέρα σου!
15: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
17: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Osteomove.
18: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Spa,

0: Εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, μίνι κλαμπ για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
1: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, 26 Μαΐου σήμερα, με την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο και με τη μεγάλη αύξηση των ψυχικών διαταραχών παγκοσμίως. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση στηρίζει τα εισοδήματα των πολιτών σε περιόδους κρίσεων. Παράλληλα, χαρακτήρισε τα νέα κόμματα ως πολιτική βαβέλ, με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης. Έκανε λόγο για πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές, που όπως είπε φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους.
0: Λάθη εντοπίστηκαν στην εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2025 σε μη μισθωτού. Σε αναστολή πληρωμής της πρώτης δόσης προχώρησε η διοίκηση του ΕΦΚΑ. Την ίδια ώρα με βουνό μοιάζουν τα χρέη ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Αγγίζουν σχεδόν τα 52 δισεκατομμύρια.
1: Έρχεται νέα διπλή επιβάρυνση στα ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες θα καταβάλουν μέσω λογαριασμών ρεύματος 2 νέα τέλη υπέρ δήμων και περιφερειών. Από πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο, τι λέει στον Real FM ο πρόεδρος της Πομιδά.
0: Αυστηρό μήνυμα Γεραπετρίτη στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιοδήποτε τετελεσμένο με αφορμή το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Την ίδια ώρα η Τουρκία προκαλεί και πάλι με παραβιάσεις στο Αιγαίο.
1: Νέα αμερικανικά πλήγματα τη νύχτα στο Ιράν με στόχο εκτοξευτήρες πυράβλων και σκάφη που τοποθετούσαν νάρκες στον Περσικό κόλπο. Μήνυμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τα στενά του ορμού θα ανοίξουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του κόλπου, δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεΐ.
0: Η οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό. 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του και εν συνεχεία έβαλε τέλος στη ζωή του. Αστυνομικοί προσέφεραν πρώτες βοήθειες στη γυναίκα που μεταφέρθηκε μετά στο νοσοκομείο.
1: Νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. 17 σύλληψεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες. Το κέρδος του κυκλώματος, στο οποίο εμπλέκονται δύο υπάλληλοι από κέντρα υποδοχής δηλώσεων, υπολογίζεται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Το νέο κόμμα του παρουσιάζει στις 8 απόψε στο Θησείο Αλέξης Τσίπρας. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού. Συγκέντρωσε τουλάχιστον 650 υπογραφές πολιτών.
1: Έκρηξη στις ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως δείχνει νέα έρευνα με περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους να νοσούν. Αύξηση του φαινομένου και στην Ελλάδα που κινείται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
0: Τραγωδία σε επαρχιακή πόλη του Βελγίου, όπου σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο. Σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Μεταφορών, δύο έφηβοι, ο οδηγός και ο συνοδηγός, έχασαν τη ζωή τους, ενώ από το τρένο δεν υπάρχουν θύματα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ισόπεδη διάβαση ήταν κλειστή.
1: Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για τον μήνα Μάιο καταγράφεται στη Μεγάλη Βρετανία. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του όταν βούτυξε σε λίμνη για να δροσιστεί και υπέστη θερμικό σοκ από το κρύο νερό. Αντιμέτωποι με υψηλές θερμοκρασίες είναι και η Γαλλία. 8 θάνατοι στη χώρα συνδέονται με το κύμα ζέστης.
0: Στα αθλητικά, μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Την Πέμπτη υποδέχεται την ΑΕΚ στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Χθες η Ένωση, στον τρίτο προημιτελικό, απέκλεισε με 102-99 τον Άρη. Στον άλλο αγώνα των ημιτελικών, ο Παναθηναϊκός επίσης την Πέμπτη θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ.
1: Στο ποδόσφαιρο, για οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Δανό προπονητή Γιάκομπ Νέστρουπ στη θέση του Ράφα Μπενίτεθ, κάνουν λόγο μέσα ενημέρωσης από τη σκανδιναβική χώρα.
0: Και στα του καιρού, τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι ως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Καλοκαιρινό το σκηνικό και τις επόμενες ημέρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τον Παναγιώτη Βολάνιο και την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής, Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια, στη Σταδίου Πατησίων Πειραιός. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Πανόρμου μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Άλυμο, στο κόκκινο το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και το ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος της Γλυφάδας και του Αλίμου.
3: Το θέμα της ημέρας.
0: Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο με 15 λεπτά ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εμείς εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα σε έκτακτες κρίσεις, μεταφράζουμε τα πλεονάσματα σε συνεχές μέρισμα προς την κοινωνία και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφουμε.
4: Η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή. Να εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο. Αυτό ήταν και το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα το οποίο εκπέμφθηκε και από τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Και εκεί εκδηλώθηκαν πολλές, θα έλεγα, απόπειρες λαϊκισμού, δίθεν αντισυστημισμού, γκάλωπ τα οποία προέβλεπαν τον πολυκερματισμό, την δραματική πτώση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Τελικά όμως οι πολίτες, ψηφοφόροι της Κύπρου, είχαν άλλη άποψη. Και νομίζω ότι βλέποντας από κοντά και τη συνολική αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος, εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια φορά το δημοκρατικό συναγερμό, σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τα προβλεπόμενα τους κάθε λογής δημαγωγούς.
0: Σύση Σταυροπιεράκου, μας είχες πει εδώ στο κεντρικό δελτίο από την πρώτη στιγμή ότι εάν δεν λήξει η πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή και συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση, πάμε για παράταση της επιδότησης, οι πηγές σου επαληθεύτηκαν πλήρως.
5: Πράγματι, σε συνέχιση της ενίσχυσης στο πετρέλαιο κίνησης και για τον Ιούνιο, με μειωμένο όμως ποσό, προχωρά η κυβέρνηση. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται πλέον στα 15 λεπτά ανά λίτρο, μειωμένο κατά 5 λεπτά σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Θυμίζουμε ότι η επιδότηση ήταν 20 λεπτά ανά λίτρο. Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκρατήσει τις πιέσεις στο κόστος μεταφορών και στην εφοδιαστική αλυσίδα σε μια περίοδο επίμονης ενεργειακής αστάθειας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η επιδότηση στο ντίζελ με 15 λεπτά το λίτρο θα διατηρήσει χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά την τιμή σε σχέση με το Μάρτιο. Τότε η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης είχε φτάσει στα 2,12 ευρώ το λίτρο, ενώ χθες να πούμε ότι η τιμή είχε πέσει στο 1,8 ευρώ ανά λίτρο. Παρά βέβαια το γεγονός ότι η τιμή του ντίζελ έχει υποχωρήσει, όπως βλέπουμε, στα πρατήρια κοντά σε αυτά τα επίπεδα, εκτιμάται ότι η απόσυρση της επιδότησης αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών, επιβαρύνοντας το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Γι' αυτό το λόγο επέλεξαν στο οικονομικό επιτελείο να διατηρήσουν την επιδότηση στην Αγγλία ως μέτρο ανάσχεσης των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που, όπως όλοι γνωρίζουμε, τα νοικοκυριά πιέζονται από το αυξημένο κόστος ζωής. Βασίλειο Πρωθυπουργός δεν έκανε καμία αναφορά στο Fuel Pass, με την κυβέρνηση, όπως φαίνεται, να επιλέγει να μην συνεχίσει την επιδότηση, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πληροφορίες ότι θα μπορούσε να υπάρξει παράταση τουλάχιστον για ένα μήνα, λόγω της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης που βρίσκεται πάνω από 2,12 ευρώ ένα λίτρο πανελλαδικά. Μάλιστα, η Σαντορίνη έφτασε στα 2,5 ευρώ.
0: Εκτοξεύτηκε στα 2,5 ευρώ.
5: στη Σαντορίνη εκτοξεύτηκε στα 2,5 ευρώ. Ωστόσο, το δημοσιονομικό κόστος, καθώς η δίμηνη παράσταση 150 εκατομμύρια ευρώ, έκανε φαίνεται το οικονομικό επιτελείο να μην προχωρήσει την επιδότηση του Fuel Pass, διατηρεί αποθέματα από το μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων ευρώ που διαθέτει και αναλόγως των εξελίξεων ίσως δούμε το επόμενο διάστημα και τον Ιούλιο να έχουμε παράταση στην επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση. Βαβέλ χαρακτήρισε το μεταξύ ο Πρωθυπουργός στα νέα κόμματα, έκανε λόγο για πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που όπως είπε φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί.
4: Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλ η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
1: Λάθη προέκυψαν στην εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2025 για μη μισθωτούς, με την διοίκηση του ΕΦΚΑ να ανακοινώνει αναστολή πληρωμής της πρώτης δόσης, καθώς αρχικά η καταληκτική ημερομηνία ήταν η 29η Μαΐου. Αυτή η εξέλιξη προκαλεί ανακούφιση Αργυρό Μαυρούλη, καθώς ορισμένοι είχαν λάβει ειδοποιητήρια με οφειλές μερικών χιλιάδων ευρώ. Πώς προέκυψαν τα λάθη και τι προβλέπεται να γίνει από εδώ και πέρα?
6: Ήδη, όπως μας λένε από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, προχωρούν σε διορθωτική εκαθάριση προστε να ενσωματωθούν σωστά τα στοιχεία και να εκδοθούν νέα ειδοποιητήρια μέσα στον Ιούνιο. Οπότε αυτός ο κόσμος, όπως έγραψαν και στην ανακοίνωσή τους, μέχρι τότε οι ασφαλισμένοι που εμφανίστηκαν με χρεωστικά υπόλοιπα λόγω της συγκεκριμένης εκκρεμότητας, γιατί έγινε όλο αυτό, δεν είχαν υποβληθεί αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, και ο κόσμος που είχε μισθωτή απασχόληση και μπλοκάκι βρέθηκε να χρωστά ουσιαστικά τις ασφαλιστικές εισφορές από την μισθωτή του απασχόληση να μην εμφανίζονται μέσα στο καθαριστικό του και να προσκύψει χρεωστικό για τον, από την πλευρά της μη μισθωτής απασχόλησης.
1: Άρα πρέπει να μπουν και αυτοί οι δύο μήνες, ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος, όπως λες.
6: Έτσι, ναι. Θα να έχουν ήδη αναρτηθεί, οπότε θα ξαναγίνει η εκαθάριση τέλος του μήνα για αυτόν τον κόσμο, θα γίνει επανυπολογισμός και έτσι δεν θα πληρώσουν την πρώτη δόση που έλεγε στις 29 Μαΐου, θα στείλουν νέα ειδοποιητήρια και αν προκύψουν ξανά χρεωστικά υπόλοιπα, θα υπάρξει ρύθμιση το πώς θα πληρώσουν τις δόσεις οι ασφαλισμένοι.
1: Την ίδια ώρα, Αργυρό, δεν είναι ευχάριστα τα νέα που έρχονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα χρέη ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών φαίνεται ότι συνεχίζουν να διωγγώνονται, αγγίζουν σχεδόν τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους, την ώρα που τα έσοδα από τις ρυθμίσεις οφειλών καταγράφουν κάμψη.
6: Περιμένουμε και αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων, αν και κρατούν μικρό καλάθι, ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες θεωρούν ότι δεν μπορούν να τα εξοφλήσουν. Λοιπόν, το ποσό εμφανίζεται αυξημένο των οφειλών κατά περίπου 2 δισεκατομμύρια σε σχέση με το Μάρτιο πέρσι και μόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο τα χρέη αυξήθηκαν κατά 470 εκατομμύρια ευρώ, Ελισάβετ. Από την τριμηνιά...
1: Αυτό δείχνει και τη δυσκολία των ασφαλισμένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, από ό,τι φαίνεται. Μόλις
6: 40 εκατομμύρια αφορούν νέα απλήρωτα χρέη, ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται από προσαυξήσεις και πρόσθετα τέλη. Παράλληλα, το σύνολο των οφειλών, περίπου 10,7 δισεκατομμύρια, χαρακτηρίζονται και ανεπίδεκτα ιστοξινοπεταιρίες που έχουν κλείσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και απλά τα χρέη συνεχίζουν να καταγράφονται στις λίστες και δεν έχει γίνει κάποια εκαθάριση. Να πούμε ότι η ανησυχία προκαλεί η αύξηση των λεγόμενων μεσαίων οφειλετών, δηλαδή αυτούς που χρωστούν από 30 μέχρι 50.000 ευρώ. Μέσα σε ένα χρόνο οι οφειλέτες αυτής της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά περισσότερους από 58.000 και άνοντα συνολικά σχεδόν τις 149.000. Και την ίδια στιγμή το ΚΕΑΟ εντείνει τις πιέσεις προς τους οφειλέτες. Μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2026 στάλησαν 42.000 ατομικές ειδοποιήσεις με προειδοποίηση για αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, εφόσον δεν προχωρήσουν σε ρύθμιση οφειλών. Αλλά όπως είπες και εσύ, οι ενεργές ρυθμίσεις αυτή τη στιγμή είναι περίπου 291.000 με ρυθμισμένες μόλις 5 δισεκατομμύρια από τα χρέη των οφειλών που καταγράφονται στο ΚΕΑΟ.
1: Αργυρό, ευχαριστούμε πολύ.
0: διπλό χαράτσι στα ακίνητα. Φέρνει από την 1η Ιανουαρίου του 2027 ο λεγόμενος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Προβλέπει τη θέσπιση τέλους τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα είναι υψηλότερο από το τέλος ακίνητης περιουσίας και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων που θα αντικαταστήσει. Η διπλή επιβάρυνση θα έρχεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Η Μέρη Παπακοσταντίνου θα μας εξηγήσει κατά προσέγγιση τώρα τα ποσά που προκύπτουν και τι προβλέπεται σε περιπτώσεις που το ακίνητο εκμισθώνεται και ο λογαριασμός ρεύματος εκδίδεται στο όνομα του ενοικιαστή.
7: Λοιπόν, Βασίλη, έχουμε νέες οικονομικές επιβαρύνσεις με διπλό χαράτσι για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκεται σε διαβούλευση, ο οποίος προβλέπει την επιβολή δύο νέων τελών υπέρ των Δήμων και υπέρ των Περιφερειών που θα εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και προς μεγάλη απογοήτευση τα τέλη θα τεθούν σε ισχύ παράλληλα με τον κρατικό ένφια, ο οποίος παραμένει ως έχει και εισπράττεται από την ΑΕΔΕ, αποτελώντας έσοδο του κράτους. Ειδικότερα να πούμε ότι στις αρχές του νέου χρόνου θα τεθούν σε ισχύ το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης και το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο να πούμε ότι αντικαθιστά και συγχωνεύει δύο υφιστάμενες επιβαρύνσεις, το τέλος ακίνητης περιουσίας, γνωστό ΣΤΑΠ, και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Τα νέα τέλη τώρα υπέρ των Δήμων και των Περιφερειών θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, όπως έχουν πει, και σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, το τέλος τοπικής ανάπτυξης θα επιβάλλεται σχεδόν στο σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων, μετατρέποντας την τοπική αυτοδιοίκηση σε ένα δεύτερο εισπρακτικό μηχανισμό έμφυα. Ενώ το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης θα κατευθύνεται στα ταμεία των περιφερειών για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής. Εδώ έχουμε μια ταυτόχρονη χρέωση υπέρ Δήμων και Περιφερειών μέσω του λογαριασμού ρεύματος, η οποία βέβαια διπλασιάζει το βάρος για τους ιδιοκτήτες, καθώς εντείνει την ήδη υψηλή φορολογική πίεση που δέχονται τα κίνητα. Και το πρόβλημα, να σου πω, Βασίλη, ότι πάει ένα βήμα παραπέρα. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής συνάντησης με μεγάλο εκπρόσωπο του λιανεμπορίου, σχολιάζοντας το διπλό χαράτσι, έκανε μια εκτίμηση ότι ενδέχεται να υπάρξουν ανατιμήσεις και στα καταναλωτικά προϊόντα. Καταλαβαίνεις ρυθμό, λοιπόν.
0: Θα συμπαρασύρει, λοιπόν, και ακριβώς καταναλωτικά προϊόντα.
7: Ακριβώς, γιατί θα είναι παραπάνω τα έξοδα, άρα κάπου θα πρέπει αυτό να απορροφηθεί και θα πρέπει κάπου να μοιραστεί.
0: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, Μέρη, ότι οι λογαριασμοί ρεύματος είναι ήδη επιβαρημένοι με πάρα πολλά τέλη.
7: Ακριβώς. Το τέλος θα επιβάλλεται, όπως είπες, επί της αξίας του ακινήτου, λαμβάνοντας υπόψη τετραγωνικά μέτρα, τιμή ζώνης και συντελεστή παλαιότητας. Θα εισπράττεται με απόλυτη αυστηρότητα μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Και εκεί, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, με την επιβολή του, πόσα νοικοκυριά θα βρεθούν σε δεινή θέση, με κίνδυνο ακόμα και για διακοπή ρεύματος, εφόσον αδυνατούν να πληρώσουν το νέο διωγγωμένο λογαριασμό ρεύματος. Και κάτι χρήσιμο, βέβαια, αυτό έχει προκαλέσει και τις αντιδράσεις και τις πομιδά, θα πούμε, αλλά κάτι χρήσιμο να πούμε ότι για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η δημόσια διαβούλευση είναι ανοιχτή για σχόλια και υποβολή προτάσεων από τους πολίτες και τους φορείς στο opengov.gr.
0: Άρα αναμένονται και τροποποιήσεις, Μέρη, σε περιπτώσεις γνωρίζουμε τι προβλέπεται που το ακίνητο εκμισθώνεται και ο λογαριασμός ρεύματος εκδίδεται στο όνομα του ενοικιαστή.
7: Ακριβώς. Αυτά επιβαρύνουν όλα τον ιδιοκτήτη ακινήτων, σύμφωνα με τα όσα λένε μέχρι τώρα. Οι ιδιοκτήτες είναι αυτοί που θα επομισθούν όλα τα νέα βάρη. Φαντάζομαι όμως ότι ο ιδιοκτήτης θα πρέπει από κάπου και αυτός να πάρει το έξτρα ποσό το οποίο το αναλογεί. Άρα ενδέχεται όλο αυτό να πάει σε μια αλυσίδα και να δούμε ενδεχομένως και αυξήσεις και στα ενίκια και στα κόστη, περαιτέρω κόστη.
0: Που πολύ απευχόμαστε, διότι βρίσκονται ήδη τα ενοίκια στον Θεό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου, και να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο πρόεδρος της Πομιδά Στράτος Παραδιάς.
8: Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σχέδιο ενός νέου αυτοδιοικητικού κώδικα, όπου εκεί ένα μικρό τέλος, το οποίο ήταν στο περιθώριο, ας το πούμε έτσι, των φορολογικών υποχρεώσεων των ιδιοκτητών, ξαφνικά βρίσκεται να φτάνει μέχρι και να τριπλασιαστεί. Τώρα αλλάζει μορφή κάπως και εμφανίζεται να διπλασιάζεται για το Δήμο, αλλά να μπαίνει και συνδικαιούχος σε μια ακόμη προσαύξησή του, ώστε να φτάσει στο τριπλάσιο, και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, εφόσον το Συμβούλιο κάθε περιφέρειας αποφασίσει ότι θέλει και αυτή φόρο από την αξία των ακινήτων. Οπότε και πάλι πάμε στον τριπλασιασμό του τέλους. Βέβαια, αυτό συνδυάζεται και με την κατάργηση ενός μικρού φόρου που λεγόταν φόρος ηλεκτροδοτημένων χώρων, ο οποίος όμως συναρτούταν με τα δημοτικά τέλη και αποτελούσε καθαρά υποχρέωση του ενοικιαστή. Αυτός διαγράφεται και πάει όλος υποχρέωση του ιδιοκτήτη σε διπλασιασμό στους λογαριασμούς της ΔΕΗ για το Δήμο και σε δυνατότητα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, την οποία μπορεί να την αξιοποιήσει κάθε μία περιφέρεια όπως θέλει, από 0,15 έως 0,35 τη χιλίας.
1: Στα ελληνοτουρκικά τώρα φαίνεται ότι ανεβαίνουν οι τόνοι, καθώς η τουρκική πολεμική αεροπορία προχώρησε σε νέα σειρά προκλητικών ενεργειών στον ελληνικό εναέριο χώρο. Μάλιστα, σημειώθηκε και μια εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Τα ήρεμα νερά, είναι από καλύτερα Χρήστο Μαζανίτη, οι ήρεμοι εθέρες στο Αιγαίο, φαίνεται πως έχουν τελειώσει.
9: Και έχουν τελειώσει προπολού, είναι κάτι το οποίο έχουμε γράψει αναλυτικά. Τουλάχιστον τις τελευταίες εβδομάδες στην Real News της Κυριακής, αλλά και στο ενικός.gr, είχαμε λοιπόν χθες για ακόμη μία φορά τουρκικά μαχητικά οπλισμένα F-16 να παραβιάζουν τον εθνικό εναέριο χώρο 4 φορές και μάλιστα κατά τη διάρκεια των παραβιάσεων να έχουμε αερομαχίες με 4 ελληνικά οπλισμένα μαχητικά που είχαν απογειωθεί από τις μηναρχίες των Ρέντινες, δηλαδή των μηναρχιών όπου είναι οι ομάδες ετοιμότητας, ύψιστης ετοιμότητας, και μάλιστα σε μία από τις περιπτώσεις των αερομαχιών κατέληξε σε εμπλοκή. Εμπλοκή σημαίνει ότι τα ελληνικά μαχητικά κλείδωσαν τα σκοπευτικά τους ραντάρ ένα τουρκικό μαχητικό. Φαίνεται λοιπόν ότι πλέον έχουμε περάσει σε μία νέα εποχή αυτό της σταδιακής αναβάθμισης των προκλήσεων της Τουρκίας στο Αιγαίο. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτό το οποίο φαίνεται ότι έχει εκπέμπεται από τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις και ειδικά από την πολεμική αεροπορία, είναι το ότι μπαίνουν σε καθεστώς υψηλής εγρήγορσης, να το πούμε έτσι.
1: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Στον απόϊχο των τουρκικών προκλήσεων, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έστειλε από τη Βουλή νέο ξεκαθαρό μήνυμα προς τη γειτονική μας χώρα. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της πλεύσης ελευθερίας για τις προθέσεις της Άγκυρας να ψηφίσει νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, τόνισε ότι κανένας εσωτερικός νομοθέτης δεν μπορεί ποτέ να μας δεσμεύσει στα ζητήματα αυτά. Μια τέτοια μονομερής ενέργεια δεν φέρνει καμία απολύτως ένομη συνέπεια και προκαλεί ένταση, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
10: Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Θέλω να είστε ήσυχος ότι η Ελλάδα μεριμνά, η Ελλάδα είναι ισχυρή και βεβαίως δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε οτιδήποτε το οποίο θα υποβαθμίσει την διεθνή θέση της χώρας. Εμείς, κύριε Βουλευτά, ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα, την κυριαρχία στο πεδίο. Και όπως το έχουμε πράξει με την ενίσχυση της άμυνάς μας, με το θαλάσσιο γοροταξικό σχεδιασμό.
0: Να κοιμάστε ήσυχος, κύριε Καζαμία, η Ελλάδα μεριμνά, είναι ισχυρή και δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε οτιδήποτε που θα υποβαθμίσει τη θέση της χώρας μας, είπε ο Υπουργός Γιώργο Λικουρέτζο.
11: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, ναι, και νομίζω ότι κινήθηκε σε ένα διπλό άξονα η χθεσινή τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη εδώ στη Βουλή. Σε πρώτο στάδιο ότι η Αθήνα δεν ασχολείται ούτε με δημοσιεύματα αλλά ούτε με εσωτερικά νομοθετήματα της γείτονος χώρας τα οποία μπορεί να έλθουν σύμφωνα με τα όσα κυκλοφορούν στον τύπο τις τελευταίες ημέρες, τη λογική ότι δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα στην πλευρά του διεθνούς δικαίου, στο πεδίο του διεθνούς δικαίου, άρα ούτε τετελεσμένα μπορεί να υπάρξουν ούτε δίνει κανένας ιδιαίτερη σημασία σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών σε αυτά. Και ο δεύτερος άξονας είναι ότι στο πεδίο των διπλωματικών σχέσεων με την Τουρκία δεν θα πρέπει κανένας να φοβάται. Νομίζω ότι αυτό το νόημα είχε η φράση του κυρίου Γεραπετρίτη προς τον κύριο Καζαμία, ο οποίος είχε κάνει την επίκαιρη ερώτηση. Αυτό το να κοιμάστε ήσυχος δείχνει ότι η Αθήνα δεν είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει στο παραμικρό σε σχέση με την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Ο κύριος Γεραπετρίτης, πρέπει να σου πω ότι απέρριψε κατηγορηματικά την προσέγγιση του κύριου Καζαμία ότι όντως οι μονομερείς κινήσεις της Τουρκίας δημιουργούν τετελεσμένα στα ελληνοτουρκικά και ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος τόσο στην αντιπολίτευση όσο και ενδεχομένως και σε κάποιους κύκλους ακόμα και εντός της Νέας Δημοκρατίας, ότι αυτό είναι μια πολύ επικίνδυνη ευκολία στη χρήση του όρου τετελεσμένα. Δεν υπάρχει κανένα τετελεσμένο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεραπετρίτης, καλώντας τον βουλευτή να είναι πιο προσεκτικός, ειδικά όταν μέσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο αναφερόμαστε σε τέτοια ζητήματα.
1: Στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή δημιουργείται νέα ανησυχία μετά τα αμερικανικά πλήγματα με στόχο εκτοξευτήρες πυράβλων του Ιράν και σκάφη που τοποθετούσαν άρκες στον Περσικό κόλπο. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του κόλπου. Ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, εκτιμά πως η σύναψη συμφωνίας παραμένει ακόμη εφικτή. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
12: Καλό μεσημέρι. Τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν χθες στο νότιο Ιράν αποτέλεσαν τη σοβαρότερη παραβίαση της έφτασης εκεχηρίας των τελευταίων εβδομάδων. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στόχευσαν ιρανικά ταχύπλοα σκάφη που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούς, καθώς και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων κοντά στον Μπαντάρ Αμπάς. Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις αυτοάμυνα, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν άμεσες απειλές κατά αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων και εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Πληροφορίες κάνουν λόγο για εκρήξεις κοντά στις περιοχές Λαράκ και Τζάσκ, ενώ ιρανικά μέσα υποστήριξαν ότι καταρρίφθηκαν εχθρικά ντρόνους από το νέο σύστημα αεράμυνας της Τεχεράνης. Μετά τα πλήγματα, η ένταση μεταφέρθηκε και στο επίπεδο των δηλώσεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθάρισε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, στέλνοντας μήνυμα ότι ο Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εάν θεωρήσει ότι απειλείται η διεθνής νασοπλοεία. Παράλληλα, τόνισε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη συνεχίζονται, αλλά ενδέχεται να διαρκέσουν αρκετές ακόμα ημέρες. Από ιρανικής πλευράς, ο ανώτατης ηγέτης Μοζαμπά Καϊμενεή προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στον κόλπο, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης απειλήσαν με πιο σφοδρή απάντηση σε περίπτωση νέων επιθέσεων. Παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται στην Ντόχα του Κατάρ. Εκεί βρίσκονται υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής Γκαλιμπάφ και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί, σε συνομιλίες με μεσολαβητές από το Κατάρ και άλλες αραβικές χώρες. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκεται η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, η τύχη των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και η πιθανή αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Ελισάβετ.
1: Και το σίγουρο είναι ότι συνεχίζεται και η αβεβαιότητα με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Απόπειρα γυναικοκτονία σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικία στην περιοχή του Χολαργού. Άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του και εν συνεχεία αυτοκτόνησε. Πληροφορίες αναφέρουν, Θεοδόση Πάνο, ότι η 53χρονη δεχόταν απειλές από τον 57χρονο αυτό χείρα.
13: Ακριβώς, δεχόταν απειλές. Είχαν υπάρξει, φαίνεται, το τελευταίο όμως διάστημα κάποιοι καυγάδες. Άλλωστε το είχαν ακούσει οι γείτονες και το έχουν μεταφέρει και στις καταθέσεις που έχουν δώσει στους αστυνομικούς. Ωστόσο, επρόκειται για μια οικογένεια που δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει γενικότερα. Το πολύ σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην πόρτα εισόδου της πολυκατοικίας στον Χολαργό, όπου εκεί φαίνεται ο 57χρονος δράστης και εν συνεχεία αυτόχειρα συνταξιούχος πιλότος της πολεμικής αεροπορίας πυροβόλησε στο πόδι με ένα 22άρι πιστόλι την σύζυγό του. Στη συνέχεια ανέβηκε στο διαμέρισμα τρίτου ορόφου όπου και διέμεναν και φαίνεται πως εκεί έβαλε τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο. Μέσα στο σπίτι πρέπει να σας πω ότι βρέθηκαν όπλα, τα οποία όμως το ζευγάρι φαίνεται ότι τα κατήχε νόμιμα, καθώς είναι εγγεγραμμένοι σε σχολή σκοποβολής. Κατά συνέπεια, όλα τα όπλα που είχαν μέσα στο διαμέρισμα τα κατήχαν νόμιμα, με άδεια τόσο από την σχολή στην οποία πήγαιναν, στον όμιλο μάλλον που εκπαιδεύονταν στην σκοποβολή, όσο και με άδειες από την αστυνομία. Τώρα, οι αστυνομικοί έχουν πάρει καταθέσεις και ψάχνουν να βρουν το κίνητρο. Η γυναίκα είναι τραυματισμένη, πλην όμως δεν κινδυνεύει η ζωή της. Είναι όμως σε σοκ και ακόμα δεν έχει δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς για να ξεκαθαρίσει και το κίνητρο και το τι ακριβώς έχει γίνει εκεί στην πόρτα της εισόδου στην πολυκατοικία στο Χολαργό.
0: Μέσα σε δύο λεπτά έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Δεν άκουσα έντονες φωνές, ανέφερε αυτόπτης μάρτυρα στη δημόσια τηλεόραση.
14: Πήγα να ξαπλώσουμε τα παιδιά και άκουσε πυροβολισμό. Αλλά εγώ νόμιζα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
15: Μέσα σε πέντε λεπτά έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Σταθεροποίησανε προφανώς τη γυναίκα. Εκεί είχα και μια πλήρη εικόνα. Ήταν ανάσκελα μια γυναίκα. Δεν άκουσα διαπληκτισμό, έντονες φωνές, κάτι άλλο.
1: Μετά τις δεκάδες συλλήψεις στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είχαμε ευρεία επιχείρηση και στη Βόρεια Ελλάδα με μαζικές συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη, το Κιλκής και τις Σέρες για παρόμοια υπόθεση. Στο κύκλωμα που δρούσε από το 2019 και υπολογίζεται ότι αποκόμισε κέρδη πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ, συμμετείχαν και δύο υπάλληλοι σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Πώς δρούσε ακριβώς η οργάνωση, θα μας εξηγήσει τώρα ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
16: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη για τη νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. 17 συλλήψεις σε Κιλκίες, Έρες και Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο μικροσκόπιο των αρχών μπήκαν δύο κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Το ένα στη Θεσσαλονίκη και το δεύτερο στις Έρες. Η σπήρα φέρεται να απομυζούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα παράνομα κέρδη από τις επιδοτήσεις Μαϊμού να φτάνουν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Δύο υπάλληλοι των ελόγω ΚΙΔ που είχαν πρόσβαση χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ εντόπιζαν ορφανά χωράφια, έβρισκαν φυσικά πρόσωπα που παρίσταναν τους αγρότες και δήλωναν τα αγροτεμάχια ως δικά τους, κάνοντας αιτήσεις και εισπράττοντας τις επιδοτήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο εμπλεκόμενους υπαλλήλους των ΚΙΔ δεν συνελήφθη, διότι δεν συνεχίζει τη συμμετοχή του στο ΚΙΔ, αλλά περιλαμβάνεται ωστόσο στη δικογραφία. Οι συλληφθέντες θα μεταμερθούν αύριο στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης και από εκεί την Πέμπτη στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα.
1: Πάντως, αυτά τα κυκλώματα, Δημήτρη, μοιάζουν με τη Λερναία Ύδρα. Ένα κεφάλι κόβεις, δύο εμφανίζονται. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
16: Καλό μεσημέρι.
1: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, έκρηξη στις ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως, δείχνει η νέα έρευνα, αύξηση του φαινομένου και στην Ελλάδα που κινείται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
20: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
22: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
23: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
25: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
25: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.

0: στους 97,8.
1: 37 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μεγάλη άνοδο καταγράφουν τα τελευταία χρόνια οι ψυχικές ασθένειες. Οι ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 1990 μέχρι σήμερα, επηρεάζοντας 1,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Με βάση τα στοιχεία παγκόσμιας έρευνας, πλήττονται κυρίως οι έφηβοι ηλικίες από 15 έως 19 ετών και οι γυναίκες όλων των ηλικιών. Η χώρα μας δεν θα μπορούσε να μείνει αλόβητη, που πέρασε τις συμπληγάδες πολυετούς οικονομικής κρίσης. Στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί δραματικά τα άτομα με αγχώδεις διαταραχές και βαριά κατάθλιψη. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με ειδικούς και επιμελείται το ρεπορτάζ.
2: Πράγματι, είναι όπως είπες, Βασίλη, οι ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 1990 και μετά, επηρεάζοντας πλέον 1,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Σύμφωνα με την έρευνα, τα στοιχεία δείχνουν πολύ μεγάλη αύξηση και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές διαπίστωσαν έξαρση κυρίως στις αγχώδεις διαταραχές και την κατάθλιψη. Από το 2019, η εμφάνιση της μείζωνος κατάθλιψης αυξήθηκε κατά περίπου 24%, ενώ οι αγχώδεις διαταραχές αυξήθηκαν περισσότερο από 47%, με τις δύο παθήσεις να κορυφώνονται τα χρόνια μετά την πανδημία. Οι ψυχικές διαταραχές επηρεάζουν ανθρώπους σε όλα τα στάδια της ζωής τους, ωστόσο οι μορφές και οι επιπτώσεις διαφέρουν ανά ηλικία. Στην πρώιμη παιδική ηλικία κυριαρχούν διαταραχές όπως ο αυτισμός, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, οι διαταραχές συμπεριφοράς και η νοητική υστέρηση. Καθώς τα παιδιά περνούν στην εφηβεία, εμφανίζεται εκεί το άγχος και η καταθλιπτική διαταραχή. Για την Ελλάδα τώρα, το 2023 οι ψυχικές διαταραχές παρουσίασαν ραγδαία αύξηση 135,5% σε σύγκριση με το 1990. Σύμφωνα με τον ψυχίατρο και ψυχοθεραπευτή Δημήτρη Παπαδημητριάδη, οι κύριες αιτίες είναι η οικονομική πίεση, η ανασφάλεια και το γενικότερο αίσθημα αβεβαιότητας. Όπως δήλωσε στον Real FM, έχει επίσης παρατηρηθεί αύξηση στις διαταραχές που σχετίζονται με την τροφή, όπως η ανορεξία και η βουλιμία, ειδικά στους νέους και τις γυναίκες.
3: Το άγχος ταλαιπωρεί τους ανθρώπους πέρα από την κληρονομική επιβάρυνση που έτσι κι αλλιώς πάντα υπήρχε και θα υπάρχει στις αγχώδεις διαταραχές. Την συμπίεση των ανθρώπων κάτω από τις απαιτήσεις μιας ανταγωνιστικής κοινωνίας παγκόσμιας, παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, επίσης βλέπουμε αυξήσεις στα καταθλιπτικά επεισόδια. Μια αύξηση της τάξης του 25% στην παγκόσμια επίπτωση λοιπόν της κατάθλιψης, που μάλιστα πρέπει να σας πω ότι είχε και έναν μεγάλο ρυθμό αύξησης στα χρόνια της πανδημίας. Εδώ πρέπει κανείς να λάβει υπόψη ότι η περιραίωσα λοιπόν κατάσταση κοινωνιών μας, η ανταγωνιστικότητα, η παγκοσμιοποίηση, η ίδια η πανδημία και στην Ελλάδα βεβαίως και η οικονομική κρίση χρέους που προηγήθηκε, η αύξηση των τιμών, η μείωση της αγοραστικής δύναμης, η επιβάρυνση της στεγαστικής κρίσης έχουν συμπιέσει πάρα πολύ τους πληθυσμούς μας, ειδικά στην Ελλάδα την ελληνική κοινωνία, και αυτό συντελεί στο να έχουμε περισσότερα συμπτώματα από τις διαταραχές του άγχους και της διάθεσης. Βλέπουμε επίσης και ορισμένες ακόμα αυξήσεις σε άλλα φαινόμενα της ψυχικής υγείας, όπως είναι οι διαταραχές πρόσληψης τροφής, ειδικά σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί αρκετά το φορτίο της ανορεξίας και της βουλιμίας, ειδικά στις ηλικίες 10-24, με υψηλότερα ποσοστά στις γυναίκες, αλλά και ταχύτερη αύξηση στους άντρες σε σχέση με το παρελθόν, τα στοιχεία 1990-2022. Και αυτό, κατά πάσα πιθανότητα, σχετίζεται με τα κοινωνικά δίκτυα, με τον τρόπο που συγκρίνουν οι έφηβοι τον εαυτό τους με άλλους στο διαδίκτυο. Είναι πάρα πολύ παρήγορο, έτσι ότι σιγά-σιγά αντιμετωπίζεται το ταμπού και το στίγμα στην ψυχική υγεία, για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και να διαχειριστούν προβλήματα τα οποία χειροτερεύουν και αφρίζονται στα χρόνια και μετά γίνονται πολύ πιο δύσκολα στη διαχείρισή τους, αλλά και για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους εκτός από την πρόληψη να αντιμετωπίσουν υπάρχουσες καταστάσεις που τις κρύβαμε μέχρι σήμερα πίσω από την κλειστή πόρτα.
4: Στην πολιτική επικαιρότητα άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν απόψε στο Θησείο μέσω ενός βίντεο έκπληξη και υπό τους ήχους της μουσικής του Σταμάτη Κραουνάκη. Κάπως έτσι θα μάθουμε επιτέλους και το όνομα του νέου φορέα, Γιάννη Τσακίρη.
5: Ακριβώς στις 8 το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του στην εκδήλωση στο Θησείο, αλλά και το όνομα το οποίο μέχρι τώρα έχουν καταφέρει, θα λέγαμε, στην Αμαλίας να κρατήσουν επτασφράκιστο μυστικό. Σύμφωνα με πληροφορίες θα ανακοινωθεί το βίντεο από τον ίδιο, το όνομα από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, μέσω ενός βίντεο που θα παίζει εκείνη την ώρα στα βίντεο wall που θα έχουν στηθεί γύρω από την στρογγυλή εξέδρα από την οποία θα μιλά ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα δεν αναμένουμε, πρέπει να σου πω, παρουσίες βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς. Mm-hmm. Δεν θα έχει δηλαδή άρωμα ΣΥΡΙΖΑ η σημερινή εκδήλωση, καθώς καταλαβαίνεις θα ήταν και άκομψο από τη στιγμή που παραμένουν βουλευτές άλλων κομμάτων να δώσουν το παρόν στην ίδρυση ενός νέου. Από εκεί και πέρα όμως βεβαίως...
4: Περιμένουμε ένα κάλεσμα από ό,τι καταλαβαίνουμε όμως του Αλέξη Τσίπρα για λαϊκή στήριξη του κόμματος.
5: Σίγουρα θα υπάρξει κάλεσμα στον κόσμο της αριστεράς, της δημοκρατίας και της προόδου, όπως θα πει, σε μια προοδευτική πανστρατεία, τονίζοντας ότι όραμα και σχέδιο του νέου φορέα είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας. Θα καλέσει, πρέπει να σου πω, όλους τους πολίτες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι, όπως το αναφέρει, υπογράφοντας την ιδρυτική του διακήρυξη, που θα ανέβει αμέσως μετά την ομιλία του στην πλατφόρμα που έχει ετοιμαστεί για το νέο κόμμα και στη νέα ιστοσελίδα. Στη διακήρυξη θα υπογραμμίζονται οι αξίες που αποτελούν το θεμέλιο της πολιτικής δράσης του κόμματος, ενώ περιγράφεται με τα πιο μελανά χρώματα η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα με την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα υπάρχει αναφορά στις υποκλοπές, στη διαφθορά, στα τέμπη, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ θα υπογραμμίζεται ότι η κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν, όπως θα πει, τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα, λέγοντας επίσης ότι έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Είναι ένα στοίχημα, θα λέγαμε, του Αλέξη Τσίπρα, η συμμετοχή που θα υπάρχει και το πόσοι πολίτες θα υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτό βέβαια δεν αφορά όταν θα πάει να το καταθέσει στον Άρεο Πάγο για το νέο κόμμα, καθώς ήδη υπάρχουν οι 200 υπογραφές, έχουν συγκεντρωθεί, που χρειάζονται, που απαιτούνται για να τις καταθέσει στον Άρεο Πάγο. Το μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα είναι ουσιαστικά να δώσει την εικόνα ενός μεγάλου λαϊκού ρεύματος από την κοινωνία για την κοινωνία με την κοινωνία, που είναι και το μότο του νέου κόμματος.
4: Αφού ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Τσακίρη, θα ακούσουμε εμείς πώς σχολίασαν τη δημιουργία του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, η Σοφία Βούλτεψη από τη Νέα Δημοκρατία και η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ. Μίλησαν στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
6: Είχα πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία ή ο Τσίπρας, που εμφανίζεται ήδη δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, θα προσπαθήσει να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του, που δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που συνέβη στην Ισπανία τα τελευταία 10 χρόνια, που έρχεται πρώτο το Λαϊκό Κόμμα, πλην όμως δεν έχει αυτοδυναμία και η κυβέρνηση φτιάχνει ο Σάντσεθ με όλα τα κόμματα και τα αποκόμματα, τους Βάσκους, τους Καταλανούς, αυτονομιστές κτλ. Ο Τσίπρας, το όνειρό του πάντα ήταν, εφόσον η Νέα Δημοκρατία τον κέρδιζε συνεχώς σε όλες τις εκλογές, να βρεθεί κάποια στιγμή σε θέση να σχηματίσει μια κυβέρνηση μειοψηφίας αλλά σάντε.
7: Το κόμμα του κ. Τσίπρα, από ό,τι γνωρίζω, θα συσταθεί σήμερα. Τα συνέπεια, οι δημοσκοπήσεις οι οποίες καταγράφουν τη δυναμική του, όπως καταλαβαίνετε, έχουν μια πολύ σχετική αξία. Μπορεί αυτή η δυναμική να είναι πάρα πολύ μεγάλη, μπορεί να είναι και πάρα πολύ μικρότερη. Υπό την έννοια του ότι δεν είναι ένα κόμμα που έχει παρουσιαστεί στην ελληνική κοινωνία. Και υπό την έννοια του ότι υπάρχει ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλη περιδίνηση, αναφέρομαι στον ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς θα υποστεί σήμερα μια επόμενη διάσπαση από μάλιστα τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό του, και ότι αυτά μπορεί για το μέλλον να συνεπάγονται.
4: Εν τω μεταξύ, την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε σήμερα στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού, που υπογράφεται, όπως η ίδια είπε, από 650 άτομα. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, ήταν το μήνυμα που έστειλε η κυρία Καριστιανού, εξερχόμενη του Άριου Πάγου.
8: Για χρόνια παρακολουθούσαμε τη ζωή μας να καθοδηγείται από ένα σύστημα διαφάνειας, διαπλοκής και τιμωρησίας. Βλέπουμε τη δικαιοσύνη να σιωπά, τους θεσμούς να χάνουν συνεχώς την αξιοπιστία τους, τη νέα γενιά να εγκαταλείπει τη χώρα, αναζητώντας προοπτική και ελπίδα αλλού. Όμως δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση. Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτό το παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία είχε μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φθείρει την πατρίδα μας. Η πολιτική δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τον πολίτη μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού και αξιοπρέπειας.
1: Απίστευτο περιστατικό αφαίρεσης μηχανήματος υπερήχων καρδιάς σημειώθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Άγνωστοι το απέσπασαν ανενόχλητοι και κατάφεραν να το βγάλουν έξω από την κεντρική είσοδο του κτηρίου. Το μηχάνημα εντοπίστηκε τελικά, Θεοδόση, πάνω στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου, κρυμμένο δίπλα στο εκκλησάκι και μετά από τηλεφώνημα αγνώστου.
9: Ακριβώς, ο οποίος ενημέρωσε για το μηχάνημα
5: και τους είπε πού ακριβώς θα το βρούνε. Όλα ξεκίνησαν χθες το πρωί όταν ενημερώθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου ότι λείπει ο υπέρηχος καρδιάς από ένα συγκεκριμένο γραφείο, το οποίο μάλιστα πρέπει να σας πω ότι δεν παρουσίαζε ίχνη διάρρηξης η πόρτα. Άλλωστε ήταν ανοιχτή, δεν ήταν κλειδωμένη. Αμέσως ενημερώθηκε η αστυνομία, πραγματοποιήθηκαν έρευνες οι οποίες βέβαιως απέβησαν άκαρπες, καθώς δεν κατάφεραν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν είτε το μηχάνημα είτε κάποιον από τους δράστες ή τον δράστη. Σήμερα όμως, μάλλον για να ακριβολογώ, χθες απόγευμα προς βράδυ με ανώνυμο τηλεφώνημα και μάλιστα από απόκριψη στο τηλεφωνικό κέντρο του νοσοκομείου, ένας άγνωστος άνδρας ενημέρωσε ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ είναι ακριβώς δίπλα από το παρεκκλήσι. Τώρα, το τι έχει γίνει εκεί, μόνο εικασίες μπορούν να γίνουν ή εκτιμήσεις που μπορούν στο μέλλον να διαψευστούν. Όλα όμως θα ξεκαθαρίσουν όταν οι έρευνες προχωρήσουν περισσότερο, κυρίως σε αποτυπώματα και DNA, διότι οι ειδικοί της ελληνικής αστυνομίας ήδη ερευνούν το συγκεκριμένο μηχάνημα για να μπορέσουν να εντοπίσουν αποτυπώματα ή DNA των δραστών.
1: Και για να ερωτήματα πώς κατάφεραν οι δράστες να αποσπάσουν το μηχάνημα ανενόχλητοι και να το βγάλουν έξω από την κεντρική είσοδο του κτηρίου. Και αν δεν υπήρχε το τηλεφώνημα, μας λες, Θεοδόση, ακόμα ενδεχομένως να έψαχναν το μηχάνημα αυτό.
5: Το πιο πιθανό είναι αυτό, ναι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Στη διεθνή επικαιρότητα ξεχωρίζει η τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα σε επαρχιακή πόλη του Βελγίου κατά τη σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα θύματα είναι 4, ανάμεσά τους 2 παιδιά 12 και 15 ετών, ενώ άλλοι 5 έφηβοι νοσηλεύονται τραυματισμένοι. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες.
9: Το σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με το τρένο, με συνέπεια 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Πρόκειται για 2 εφήβους, τον οδηγό του σχολικού λεωφορείου και τον συνοδό, ενώ υπάρχουν και τουλάχιστον 2 σοβαρά τραυματίες μαθητές. Η σύγκρουση έγινε στη σιδηροδρομική διάβαση στην περιοχή Buckingham της Ανατολική Φλάνδρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτό το μίνι λεωφορείο που εκτελούσε σχολικό δρομολόγιο παρασύρθηκε από το τρένο, ενώ διέσχιζε φυλασσόμενη διάβαση. Το όχημα επέβραν συνολικά 7 μαθητές, ο συνοδός και ο οδηγός. Τόσο ο δήμαρχος της περιοχής όσο και η βελγική τηλεόραση έκανε εξ αρχής λόγο για πολλά θύματα. Mm-hmm. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, το σχολικό που πειράθηκε να περάσει τη διάβαση και παρότι ο μηχανοδηγός προσπάθησε να κόψει ταχύτητα, δεν κατάφερε ασφαλώς να αποτρέψει την σύγκρουση. Η εταιρεία σιδηροδρομικών ανακοίνωσε ότι οι μπάρες ήταν κατεβασμένες.
4: Ήταν κατεβασμένες, ναι.
9: Ασφαλώς όμως οι ακριβές συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται και θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.
4: Τώρα να μεταφερθούμε, Τζέννη, και στη Δυτική Ευρώπη, την οποία σαρώνει ένα πρωτοφανές κύμα ζέστης. Αν σκεφτούμε ότι είμαστε ακόμα στον Μάιο, εκεί επικρατούν θερμοκρασίες 36 και 37 βαθμών Κελσίου. Και μάλιστα έχουμε και θανάτους που σχετίζονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη Βρετανία και τη Γαλλία.
9: Αρκεί να σου πω, Ελισάβετ, πως η χθεσινή ημέρα στη Γαλλία ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ το Μάιο, με τον υδράγειο να ξεπερνάει τους 34 βαθμούς, σήμερα θα φτάσει τους 36. Εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης έκανε λίγο για 7 θανάτους, mm-hmm. από τον οποίον τουλάχιστον 5 πνιγμοί που συνδέονται με το κύμα Κάσονα, καθώς οι Γάλλοι σπέβουν στις παραλίες για να δροσιστούν, αλλά οι ναυαγοσώστες δεν έχουν πιάσει ακόμα δουλειά. Ο Κάσονας αυτός έχει δημιουργήσει έναν θερμό θόλο, με αποτέλεσμα στο Λονδίνο να έχουμε 34,8 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιρλανδία να έχουν αγγίξει τους 29 βαθμούς η θερμοκρασία, ενώ στην Ισπανία ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 38 βαθμούς μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Να πούμε κλείνοντας πως η Ιταλία έχει ήδη αρχίσει να λαμβάνει μέτρα κατά του Κάσονα. Ήδη στην περιφέρεια Λάτιο, που περιλαμβάνεται και η Ρώμη, υιοθετήθηκε χθες κανονισμός που περιορίζει την εργασία με παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μεταξύ 12.30 και 4 το μεσημέρι.
4: Τζέννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης βρίσκεται ήδη στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM.
10: Και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της Μαρίας Σάκαρη με την Τσέχα νούμερο 12 του κόσμου, τη Λίντα Νόσκοβατ, στην πρεμιέρα των αγώνων τους για το Ρολάν Γκαρός στο Παρίσι. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια η Μαρία Σάκαρη προηγείται ένα 0 σετ, πήρε το πρώτο με 7-5. Τώρα ξεκινάει και το παιχνίδι του Στέφανου Τσιπά, πρεμιέρα στη διοργάνωση του Γαλλικού Open, με τον Γάλλο Αλεξάνδρ Μουλέ, νούμερο 127 στον κόσμο. Για οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Δανό προπονητή Γιάκουπ Νέστρουπ, προκειμένου να λάβει τεχνική ηγεσία των Πρασίνων στη θέση του Ράφα Μπενίτεθ. Κάνουν λόγο μέσα ενημέρωση από τη σκανδιναβική χώρα. Αναφέρουν ότι θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μετά το τέλος του Final Four της Ευρωλίγκας και την κατάκτηση του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τα ημιτελικά ξεκινάνε την προσεχή Πέμπτη. Χθες, μετά από συναρπαστικό παιχνίδι, η ΑΕΚ νίκησε στον τρίτο προημιτελικό 102-90 τον Άρη και προκρίθηκε στις νίκες με 2-1. Στον ημιτελικό θα παίξει με μειονέκτημα έδρας απέναντι στον Ολυμπιακό. Πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη στις 8 και 4 στο Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Την Πέμπτη ξεκινάει και το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στις 6 το απόγευμα το πρώτο παιχνίδι. Στις 2 νίκες είναι η πρόκληση στα τελικά. Τώρα στο πρωταθλητήριο Ευρώπης Ολυμπιακό, ο Άλεκ Πίτερς δεν ξεκαθάρισε όταν ρωτήθηκε από τα κανάλια Nova Sports τι θα κάνει με το θέμα της παραμονής του, αφού λύγει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Υπάρχει έντονη φημολογία ότι είχε κλείσει την Αρμάνι Μιλάνο με τους Ιταλούς να το θεωρούν δεδομένο. Για να ακούσουμε τι είπε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό ήταν ένα μεγάλο ταξίδι που γίνεται για πολλά χρόνια. Κάθε χρόνο θέλαμε να φτάσουμε στον προορισμό μας. Δεν φτάναμε. Φέτος επιτέλους φτάσαμε στον προορισμό μας. Στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Και αυτό είναι που θέλαμε να κάνουμε. Έχω δουλέψει πολύ σκληρά. Είμαι ένας επαγγελματίας παίχτης. Θέλω πάντα να δίνω το 100%. Έτυχε και το έδωσα εγώ σε αυτό το Final Four. Μπορεί όμως να ήταν και κάποιοι άλλοι. Να μην ήμουν εγώ ο πρωταγωνιστής στους ημιτελικούς και στον τελικό και θα τα αφήσω έτσι ότι είμαι επαγγελματίας παίχτης και δεν μπορώ να απαντήσω και τίποτα άλλο. Δεν θέλω να μιλήσω για τίποτα άλλο. Είμαι πολύ χαρούμενος και θέλω να συγκεντρωθώ για να απολαύσω αυτές τις στιγμές επιτυχίας γιατί έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για να φτάσουμε έως εδώ. Να επικεντρωθώ σε αυτό και φυσικά στα παιχνίδια του εγχώριου πρωταθλήματος που αρχίζουν από την Πέμπτη. Στις 7.30 το απόγευμα στο κολυμπητήριο του Πειραιά, ο πρώτος τελικός της Α1 στο Πόλο των Ανδρών, ο Ολυμπιακός, υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Μετά από 11 χρόνια θα συναντηθούν και πάλι σε τελικό. Στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Τέλος, στον τρίτο τελικό της Handball Premier των Ανδρών, ο Ολυμπιακός κέρδισε 36-30 την ΑΕΚ. Προηγείται 2-1 νίκες. Θέλει ακόμη μία για να κατακτήσει τον τίτλο. Την προσοχή, Πέμπτη ή ο τέταρτος τελικός. Σήμερα για την Α1 των γυναικών, ο ΠΑΟΚ παίζει με την ΑΕΚ στο τρίτο τελικό. Στο τέταρτο τελικό. 2-1 νίκες προηγείται ο ΠΑΟΚ. Θέλει ακόμη μία για να πάρει τον τίτλο στις γυναίκες στο Handball.
0: Ο καιρός.
4: Λίγο πιο καλοκαιρινό γίνεται το σκηνικό του καιρού, με άνοδο της θερμοκρασίας. Ωστόσο, τάσο αρνιακές σε καμία περίπτωση δεν θα έχει σχέση με το κύμα ζέστης της Δυτικής Ευρώπης, φανταζόμαστε.
11: Βέβαια, Ελισάβετ, και ευτυχώς. Καμία σχέση με τα 35 και τα 36 της Δυτικής Ευρώπης.

0: άνεμοι, ασθενής, μεταβλητής, το Αιγαίο ένα βοριαδάκι μέχρι πεντεμποφόρη, θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29, κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 30 με 31. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ακόμα καλύτερος ο καιρός από σήμερα θα είναι, βοριαδάκι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ενώ σήμερα είχαμε τους 29. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, παρόμοιες καιρικές συνθήκες, δεν θα λείψουν όμως οι πιθανότητες για κάποιες τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη ασθενή στον Θερμαϊκό και η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η Πέμπτη θα είναι πιο ζεστή ημέρα, με τον ιδανικό γύρο να φτάνει τους 32, δεν αποκλείται ακόμα και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Τώρα Παρασκευή και Σαββατοκύριακο και Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, καλός ο καιρός, με τον ιδανικό γύρο εκεί γύρω στους 30 βαθμούς με σκαμπαναβάσματα, χωρίς να λείψουν το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες μπόρες, αλλά κυρίως στα βουνά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
2: Ο άγρυπνος φρουρός της κίνησης Παναγιώτης Βολάνιος είναι κοντά μας.
3: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου.
2: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Βέλγιο, σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο. 4 νεκροί ανάμεσα τους 2 παιδιά.
1: Και στο ενικός.gr, εκτός από την είδηση του Βελγίου, κτηματολόγιο στο 99% η ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων σε όλη τη χώρα.
2: Ήταν κυρίες και κύριοι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Ψάλτη και Γιώργος Δαβαρίνος.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
4: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο συνοπείο.
5: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη.
4: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο συνοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η ΑΒΗΝ στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. ΑΒΗΝ.
8: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
9: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
11: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
12: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
13: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
14: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
12: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
16: Hertz Leasing.
15: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
16: Hertz Leasing.
15: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
16: Hertz Leasing.
15: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.

0: Χέρτζ Λίζινγκ. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Χέρτζ Λίζινγκ. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Τι εννοείς?
0: Τι εννοώ?
1: Τι εννοείς?
0: Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Τι νομίζω? Δεν νομίζω κάτι που ξέρεις εσύ, τι νομίζω εγώ.
0: Εγώ φαντάζομαι ότι επειδή άκουσες μια δροσερή Σακύρα και επειδή το βίντεο είναι έτσι, παραπέμπει σε παραλία.
1: Δεν το έχω δει το βίντεο.
0: Λέω, θα σκέφτεται η Λουκία, μας δίνει ο Νίκος άρωμα καλοκαιριού.
1: Θα μπορούσα, αλλά κάτι με τη Σακύρα δεν ξέρω, μου μπαίνουν διάφορα στο μυαλό και, αλλά δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό σου, δεν μπορώ να σε διαβάσω ακόμα.
0: Ένα πράγμα.
1: Για πες.
0: Εχθές την είχαμε την μπάλα σε άλλα χρώματα.
1: Ναι.
0: Είχαμε δύο μπάλες στην εκπομπή, αν θυμάσαι. Μια πορτοκαλί.
1: Μια πορτοκαλί.
0: Ολυμπιακός, ευρωπαϊκό. Και μια Μπαρτσελόνα.
1: Και μια Μπαρτσελόνα, φυσικά.
0: Σήμερα έχουμε μπάλα Μουντιάλ. Τρίτη μπάλα σου. Γιατί?
1: Γιατί?
0: Τι σχέση έχει η Σακύρα με την τρίτη μπάλα?
1: Τι σχέση έχει η Σακύρα με την
0: τρίτη μπάλα? Είναι ο ύμνος του Μουντιάλ που αρχίζει στην Αμερική 11 Ιουνίου.
1: Τώρα εντάξει. Είμαι εντάξει. Δύσκολα. Συγγνώμη τώρα.
0: Σου έχω την τρίτη μπάλα.
1: Δηλαδή έλεος.
0: Πώς είναι η τρίτη κουρτίνα, δεν λέξει την τρίτη.
1: Νόμιζα ότι θα μου βάζεις κάτι σε σχέση με την Μπαρτσελόνα που είναι και επίκαιρο σήμερα.
0: Μισό το. Είχες δύο κουρτίνες. Είχες την κουρτίνα Ευρωπαϊκό και την κουρτίνα Τσίπρα.
1: Ακριβώς.
0: Η Τσίπρα και η Μπαρτσελόνα.
1: Θα ήταν μόνο Τσίπρα η κουρτίνα.
0: Μπάλα Μουντιάλ.
1: Με μπέρδεψε. Είδε τέτοια κάνει, τέτοιο είσαι και με μπερδεύει.
0: Λοιπόν, η Σακύρα τραγουδάει, είναι φρέσκο. Χθες βγήκε το Die Die. Die Die.
1: Ωραίο ακούγεται.
0: Die Die
1: πέθανε, ναι, ναι. Εννοούμε. Ή...
0: Όχι, όχι, έλα, έλα.
1: Α, ή έλα, έλα.
0: Λοιπόν.
1: Μήπως είναι... απευθύνεται στον πρώην τη.
0: Όχι, είναι με αλφα γιώτα, δεν είμαι γουάι. Είναι Die Die.
1: Γιατί αυτό είναι... το ξέρω ποιο ήταν ο πρώην τη.
0: Λοιπόν, είναι το επίσημο soundtrack του Μουντιάλ 2026 που αρχίζει 11 Ιουνίου. Όλα θα περιστρέφονται γύρω από μία μπάλα, δύο μπάλε βασικά.
1: Και θα τραγουδήσει η Σακύρα.
0: Τραγούδησε η Σακύρα, αυτό είναι που ακούμε τώρα. Πήγε στη Βραζιλία, θυμάσαι που κάνει μια συναυλία με 2 εκατομμύρια κόσμο στο. Στην Κόπα Καμπάνα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ωραία. Αυτό το έχει γυρίσει στο Μαρακανά. Το Μαρακανά, εσύ που είσαι μικρή, είναι το στάδιο το θρυλικό στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Που χωράει, δεν ξέρω, 105.000 θεατές. Λοιπόν, εκεί το τραγούδισε μαζί με τον Νιγηριανό Μπέρνα Μπόι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Μπέρνα Μπόι.
0: Και γράφει μάλιστα ιστορία γιατί γίνεται η πρώτη τραγουδίστρια που έχει 4 τραγούδια σε Μουντιάλ. 6, 10, 14 και 26.
1: Είδατε τι μαθαίνουμε το μεσημέρι.
0: Άκου τι άλλο θα μάθει. Ποια χώρα έκπληξη θα συμμετάσχει, γιατί έχει προκριθεί στο Ιράν.
1: Στο
0: Μουντιάλ. Στόπα, έλα, στόπα.
1: Το Ιράν.
0: Το Ιράν. Λοιπόν, είναι
1: εδώ
0: σε
1: με
0: πόλεμο.
1: Τη Μαρία
0: άκου
1: το βρήκαμε.
0: Να δει τι γίνεται.
1: Είναι γυναική αλληλεγγύη εδώ, σε πρόδωσαν τα λόγια σου.
0: Είναι σε πόλεμο η Αμερική με το Ιράν και πως τα φέραν τα πράγματα και το Ιράν θα παίξει μπάλα στην Αμερική για το Μουντιάλ. Απίθανο. Είναι οι Ιρανοί, κοίταξε για λόγους ασφαλείς.
1: Συγγνώμη, οι Ιρανοί έχουν χρόνο να ασχοληθούν με αυτά.
0: Γιατί?
1: Είναι σε πόλεμο.
0: Τώρα θα μου πεις ότι έχασε κιόλας το Ιράν από την Αμερική. Τους
1: δουλεύεις για ετοιμένους. Είναι σε πόλεμο, υποτίθεται.
0: Και ο πόλεμος δουλεύεις για ετοιμένους. Γιατί η Αμερική δεν είναι σε πόλεμο, γιατί έχει χρόνο.
1: Εντάξει, δεν κατάλαβα. Αλλά το Ιράν υποτίθεται ότι βομβαρδίζεται, κάνει Ιράν εκεί, χαμός.
0: Είπες υποτίθεται.
1: Υποτίθεται, λέω.
0: Εσύ το βλέπεις ετοιμένο το Ιράν?
1: Όχι.
0: Δεν το βλέπω ετοιμένο. Τον Τραμπ ακούς.
1: Θα ήθελε ο Τραμπ να
0: που κάνουν κάθε μέρα AI βιντάκι και δουλεύουν τον Τραμπ. Λοιπόν, για να ξέρεις, το Ιράν παίζει μπάλα στο Μουντιάλ, επειδή δεν γίνεται να μένει και στην Αμερική.
1: Δεν ήξερα καν ότι το Ιράν έχει ομάδα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ξεκινάμε από τα απλά.
0: Δεν θα μένει στην
1: Μαρία,
0: Αμερική.
1: Εσύ ήξερες.
0: Δεν θα ούτε μένει εσύ στην Αμερική, λέω, για να μην τους ανατινάξουν. Θα μένει στο Μεξικό.
1: Ωραία.
0: Θα πηγαίνει αεροπορικός, θα παίξει Λος Άντζελες και Σιάτλ και θα επιστρέψει στο Μεξικό.
1: Έτσι.
0: Ωραίο. Και θα ασχολούμαστε κάθε μέρα από τις 11 Ιουνίου με το Μουντιάλ. Θα σε μάθω μπάλα. Και,
1: θα με μάθεις μπάλα. Ήδη έχω αρχίσει και μαθαίνω αρκετά.
0: Ποδοσφαιρική, μπασκετική.
1: Πού είσαι ακόμα, θα με κάνεις ξεφταίρι.
0: Ναι, πολιτική. Θα έχεις πολιτική με την μπάλα του Τσίπρα.
1: Πολιτική,
0: τώρα δεν ξέρω.
1: Σήμερα έχουμε γεγονός.
0: Ναι, για να καταλάβεις.
1: Φυσίο.
0: Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε με όρους Μπαρτσελόνας στον Αλέξη Τσίπρα χθες. Διότι είπε, εγώ περίμενα, αφού είναι ο κύριος Μπαρτσελόνα, να κατεβάσει τον Ινιέστα, τι σου λέω τώρα, το Μέση και κατέχει
1: κατεβάσει. Το Μέση το ξέρω.
0: Ναι, είχε κατεβάσει, λέει, τον Κωνσταντοπούλου, τον Λαφαζάνη, τον Βαρουφάκη. Αυτή ήταν η Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, η Μπαρτσελόνα ήταν η παλιά. Αυτή ήταν η παλιά ομάδα. Γιατί? Τώρα θα κατέβει νέα ομάδα.
0: Ωραία, πες μου ένα από την νέα ομάδα.
1: Θα κατέβει νέα ομάδα.
0: Όχι, πες μου ένα.
1: Φαίνεται, πάνε διάβαση. Η κυρία Κουφονικολάκου.
0: Μία.
1: Κυρία Κουφονικολάκου.
0: Ναι, εδώ μία θα είναι.
1: Η κυρία.
0: Όχι, ναι, ναι, εκεί πώς τη λένε. Ναι.
1: Δεν
0: έχει,
1: τώρα.
0: Μα μην προσπαθείς. Δεν έχει, είναι νέο
1: πρόσωπο. Θα τους μάθουμε σήμερα.
0: Σήμερα.
1: Κάνε λίγο υπομονή.
0: Μα η Μπαρτσελόνα είναι
1: θα
0: στάρ, δεν είναι
1: σήμερα.
0: Η Μπαρτσελόνα.
1: Θα
0: είναι...
1: τους μάθουμε σήμερα και θα τους μαθαίνουμε σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Σήμερα ξεκινάει η νέα ομάδα.
0: Λοιπόν.
1: Επισήμως κάνει την επίσημη πρώτη.
0: Λοιπόν, άρα ξεκινήσαμε με Σακύρα. Θέμα πρώτο. Θέμα δεύτερο. Είναι καλοκαίρι έξω. Αν έβλεπες το βίντεο, θα σε. Θα σε πήγαινε και σε καλοκαίρι.
1: Θα ήθελα να φύγω σε για να πάω σε καμιά παραλία.
0: Είναι με αυτά τα σώματα τα βραζιλιάνικα, τα αυτά, σαν να βλέπεις
1: και
0: παραλία.
1: Και Σακύρα στη μέση,
0: χαμός. Ναι, χάλια σώμα. Είναι
1: χάλια. Δεν βλέπε τη γυναίκα, ναι.
0: Πώς είναι έτσι, Μαρία, γιατί γελάς? Η Μαρία Ψάλτη γελάει.
1: Είναι λίγο θεά, τι να κάνουμε.
0: Πόσους βαθμούς έχει έξω τώρα?
1: Πολλούς. Δεν χρειάζεται να σου πω. Πολλούς έχει πάντως. Μία ζέστη την έχει.
0: Αυτή τη στιγμή έχει 33,2 στην Ημαθία. Έχει 33,1 στην Πιερία. Έχει 32,7 στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ.
1: Εδώ πόσο έχει έξω?
0: Εδώ γύρω στους 30.
1: Γύρω στους 30. Καλά, δεν καταλαβαίνω. Ζεσταινόμουν.
0: Ναι, έχει.
1: Για
0: να καταλάβεις, χαμηλότερη θερμοκρασία είναι Βοβούσα Ιωαννίνων 6,7. Πάει, ήρθε το καλοκαίρι. Έχουμε 26 Μαΐου και ήρθε Λουκία το καλοκαίρι. Το πιστεύεις αυτό?
1: Το πιστεύω.
0: Θα υπάρχει.
1: Το νιώθω
0: λίγη.
1: Μάλλον. Κοίτα. Δεν χρειάζεται να το πιστέψω. Το νιώθω.
0: Και αύριο έτσι θα είναι. Θα πάμε και σε 33. 33 γενικώς. Θα ανέβει και άλλη θερμοκρασία. Στην Ευρώπη, στην Δυτική Ευρώπη, έχει καύσωνα. Είχαμε και νεκρό στη Γαλλία.
1: Πρέπει να πηγαίνει θερμοκρασία, καύσωνα. Με την πολιτική θερμοκρασία, με το πολιτικό θερμόμετρο
0: και
1: που και εκεί έχει ανέβει.
0: Ιστορικά υψηλά, δηλαδή τέτοιες θερμοκρασίες Μάιο είχαν να τις δουν έναν αιώνα. Και δεν μιλάμε για. Πρόσεξε, εκεί είναι ρεκόρ Μαΐου 33. Μην φαντάζεσαι 45. Δεν είναι, αλλά για εκείνους είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, ένας αριθμός είναι αυτός. Να σου πω παρεμπιπτόντως ότι Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο θα έχουμε αστάθεια. Θα έχει και βροχές μες τη μέρα. Το τριήμερο επίσης θα έχει αστάθεια, αλλά γενικά μπήκαμε στο καλοκαίρι. Αυτό τώρα ανεπιστρεπτεί, δεν γυρίζει πίσω. Έχω ακόμα ένα νούμερο να σου πω, θα σας το πω.
1: Βεβαίως.
0: Εκτός από 33,8.
1: Βεβαίως.
0: 98,9.
1: 98,9, το πετρέλαιο.
0: Πολύ ωραία, το βρήκες.
1: Το βρήκα.
0: Γιατί ανέβηκε.
1: Γιατί ανέβηκε.
0: Ναι.
1: Γιατί πότε έπεσε.
0: Χθες. Ήταν κάτω από 95.
1: Εντάξει.
0: 94-93.
1: Σιγά λοιπόν, το χαμηλό. Από εκεί που ήταν 50, έχει πάει να μας φαίνεται λογικό το 90 κάτι.
0: Μισό λεπτό, περίμενε να σου εξηγήσω. Περίμενε να βρω τον αντίστοιχο τόμο. Γιατί ανέβηκε το πετρέλαιο. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη μία συμφωνία, μία προσπάθεια να υπογράψουν συμφωνία. Σωστά.
1: Ναι.
0: Αμερικανοί και Ιρανοί. Νετανιάχου δεν λέω, Νετανιάχου τραβάει τα μαλλιά του που θα χάσει τον πόλεμο. Λοιπόν. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, σε αυτής της προσπάθειας ειρηνευτικής, συνέβησαν τα εξής. Οι Αμερικανοί βύθισαν δύο σκάφη το φρόνο της επανάστασης, τα βομβάρδισαν, γιατί τοποθετούσαν νάρκια στα στενά του ορμού.
1: Κατά τα άλλα, προσπαθούμε να υπογράψουμε
0: το
1: συμφωνία.
0: Το Ιράν απάντησε με πυράβλους εδάφους αέρος κατά Αμερικανικών αεροσκαφών. Οι Αμερικανοί ανταπάντησαν πλήττοντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Ο Τραμπ λέει: Παιδιά, δεν ήταν πόλεμος αυτός. Μην κάνετε
1: καλέ,
0: έτσι. Ήταν μια αμυντική επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Το ήξερες αυτό? Αμήνεσαι ισοπεδώνοντας μια χώρα.
1: Φυσικά.
0: Βέβαια. Ήταν μια αμυντική επιχείρηση. Κατά τα άλλα, έχουμε σε πλήρη εξέλιξη.
1: Την εκεχηρία.
0: Την εκεχηρία.
1: Βέβαια.
0: Και την εκεχηρία.
1: Βλέπεις εσύ ξανά εκεχηρία.
0: Μετά από αυτό
1: εγώ
0: το μικρό.
1: Δεν βλέπω, εκτός αν δεν βλέπω καλά.
0: Μετά από αυτό το μικρό πόλεμο, στο πλαίσιο της διαδικασίας για να συμφωνήσουν να τερματίσουν τον πόλεμο, οι Αμερικανοί. Πρόσεξε, είπαν τα στενά θα ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Το Ιράν απάντησε, βρείτε μέρος να κρυφτείτε. Δεν έχετε ασφαλές καταφύγιο στον κόλπο. Το είπε ο Χαμενεΐ, ο Μοχτάμπα.
1: Ο
0: οποίος τελικά
1: μίλησε.
0: Λέει, δεν είναι ο άνθρωπος, δεν είναι άρρωστος.
1: Δεν είναι.
0: Δεν
1: είπε, ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Βγήκε ο Ιρανός Υπουργός Υγείας. Λέει, τι είναι αυτά που λέτε ότι είναι καταστραμμένος?
1: Ναι, αλλά γιατί δεν μας τον δείχνουν όμως?
0: Δύο ράματα έχει.
1: Ωραία, να μας τον δείξουν.
0: Δύο ράματα, πρέπει να τα βγάλει τα ράματα.
1: Να μας τον δείξουν.
0: Να βγάλει τα ράματα.
1: Σιγά, αφού έχει μόνο δύο ράματα, να βγει και με τα ράματα.
0: Χρειαστεί αυτά.
1: Να μας τον δείξουν, να μας πείσουν. Πρέπει να μας πείσουν. Δεν καταλαβαίνω εγώ τι προπαγάνδα είναι αυτή.
0: Λοιπόν, ψάξτε μέρος να κρυφτείτε, δεν θα έχετε ασφαλές καταφύγιο, διαμηνύει ο Χαμενεΐ. Είδες τι ειρηνευτικό κλίμα υπάρχει.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι, το Ιράν.
1: Και το Ιράν λέει καταρρύψαμε εχθρικό stealth drone χρησιμοποιώντας νέο σύστημα αεράμινας. Έχει και νέα συστήματα αεράμινας. Ναι. Που το έχουν τελειώσει τα πυρομαχικά επιτίθεται.
0: Απειλή εκ νέου με γενίκευση του πολέμου. Αλλά κατά τα άλλα
1: μια
0: έχουμε ήρεμα νερά.
1: Ναι.
0: Είναι τόσο ήρεμα νερά.
1: Όπως είναι και τα δικά μας εδώ με την Τουρκία.
0: Το ίδιο, ναι. Τελείως. Δηλαδή είναι ήρεμα νερά.
1: Είναι το ίδιο έργο αλλιώς.
0: Εκεί είχαμε το εξής. Μετά από καιρό μπήκαν δύο οπλισμένα μαχητικά πάνω κάτω στο Αιγαίο. Δύο κατασκοπευτικά τουρκικά.
1: Τέλεια.
0: Τα κυνηγούσαν ελληνικά μαχητικά.
1: Αλλά ήρεμα νερά,
0: Πάνω κάτω στο Αιγαίο. Είχαμε για πρώτη φορά μετά από καιρό εικονικές αερομαχίες στο Αιγαίο και μία εμπλοκή. Δηλαδή επεισόδιο. Κατά άλλα ήρεμα νερά. Πολύ ήρεμα νερά.
1: Εγώ θα χρησιμοποιήσω μία έκφραση πολύ ωραία που μας είπε χθες ο κύριος Φίλης, ότι είναι ήρεμα νερά όπως θα θέλουν οι Τούρκοι.
0: Ναι. Ωραία. Σε αυτά τα ήρεμα νερά λοιπόν των στενών του Ορμούς και του Αιγαίου, ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή έχει κάνει αντίστροφη μέτρηση, σε 4 ώρες 46 λεπτά
1: ακριβώς
0: παρουσιάζει την ομάδα του.
1: Όχι ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι κατά τις 9 θα βγει, λένε οι πληροφορίες μας. 8 έχουν πει, κατά τις 9 θα βγει.
0: Παρουσιάζει την ομάδα, το κόμμα του, θέλω να πω.
1: Το κόμμα του.
0: Την ομάδα.
1: Το κόμμα του, μην το υποβιβάζεις.
0: Την ομάδα του.
1: Το κόμμα του. Μπαρτσελώνα. Κόμμα παύλα ομάδα.
0: Όχι, ομάδα Μπαρτσελώνα. Το κόμμα θα λέγεται Μπαρτσελώνα. Πώς φαίνεται.
1: Όχι. Δεν θα λέγεται Μπαρτσελώνα το κόμμα. Δεν θέλω πλακίτσες.
0: Γιατί.
1: Θα λέγεται, είναι έκπληξη το όνομα. Και δεν θα είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, καμία από αυτά το βιντεάκι που είχε κυκλοφορήσει περί πηξίδας και δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Θα
1: είναι κάτι από αυτά.
0: Επειδή έχει η μπάλα μέσα και η φανέλα της Μπαρτσελώνα. Το κόκκινο των αγώνων και το μπλε της πατρίδας. Κόκκινο δεν είναι, μπορεί το ροδοκόκκινο, το είπαμε αυτό.
1: Ναι, μου το εξήγησες χθες αυτό αναλυτικά.
0: Ναι, κυρία Μυραράκη, διεκδικεί.
1: Ναι, διεκδικεί για το πορτοροδοκόκκινο.
0: Το άλλο είναι μπλε της πατρίδας. Μπήκε η πατρίδα μέσα.
1: Ναι, μπήκε.
0: Ναι.
1: Γιατί λοιπόν, θα υπάρχει και φόρος πατριωτικός.
0: Φαίνεται ότι θα παραπέμπει σε πατριωτική αριστερά το κόμμα. Κάτι σαν πατριωτική αριστερά.
1: Λες να είναι αυτός ο τίτλο, ένα από τα δύο.
0: Κοίτα, δεν μου ταιριάζει. Επειδή
1: εμένα
0: μου λένε
1: η λέξη
0: κάνει
1: αριστερά, λες θα είναι στον τίτλο ή όχι.
0: Θα κάνει και αρχικό. Δηλαδή, πώς είναι το Πασόκ.
1: Πια δεν πάει.
0: Πασόκ.
1: Ναι, θα είναι πατριωτική ένα αριστερά δεν πάει. Ναι. Πα. Με τίποτα.
0: Πατρί.
1: Πατρί.
0: Πατρί.
1: Πατριωτική. Και το Α.
0: Πατρία.
1: Της αριστεράς. Πατρία.
0: Όχι, δεν,
1: δεν πάει.
0: Αυτό τώρα επειδή με προκαλείς με αρχικά. Θα σου πω το άλλο
1: λοιπόν,
0: μεγάλο
1: εκτός
0: θέμα
1: αν είναι
0: σήμερα.
1: Πατριωτική αριστερά Αλέξης Τσίπρας και μπει Πατρίς.
0: Ή Πατσάς.
1: Σταμάτα.
0: Πατριωτική αριστερά Αλέξη. Ε? Ας. Πατς.
1: Πατς. Όχι ρε.
0: Τι να σου πω.
1: Τώρα το τερμάτισες.
0: Μάλιστα. Από Μπαρτσελόνα.
1: Το τερμάτισες.
0: Κοίταξε. Επειδή λέμε για αρχικά, θα κάνω μια παρένθεση και θα επανέλθουμε στον Αλέξη Τσίπρα, που είναι το θέμα της ημέρας. Διότι
1: αύριο
0: αρχικά
1: θα έχουμε να πούμε πολλά.
0: Περίμενε. Τα αρχικά που μπαίνουν στη ζωή μας είναι τέτα. Από τον ένφια στην τέτα. Γιατί γελάς.
1: Ένα σχόλιο που διάβασα από έναν ακροατή μας. Περί το βέβαια να πούμε πως οι συγγενείς των Ιρανών παικτών που θα συμμετέσχουν στο Μιντεάλ μέχρι και 81ο βαθμό συγγένειας είναι ήδη σε μπουντρούμια λυσοδεμένοι για να αποφεύγουν περιστατικά αιτήσεως ασύλου.
0: Δεν τα κάνουν αυτά πράγματα οι Αμερικανοί. Λοιπόν. Πάμε στην τέτα. Ξέρεις τον έμφυα, σωστά.
1: Ναι, τώρα θα έρθει και η τέτα.
0: Τον ΤΑΠ το θυμάσαι.
1: Τον θυμάμαι και τον ΤΑΠ.
0: Ωραία. Το τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων που ξεκίνησε και κατέληξε έμφυα.
1: Το θυμάμαι και αυτό.
0: Ωραία.
1: Έμφυα. Ξεκινήσαμε, πώς το ξεχνάει κανείς τον έμφυα.
0: Ξεκινήσαμε επί κυβερνήσεων Βενιζέλου Σαμαρά με το τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Το θυμάσαι. Προσωρινά. Ναι. Τώρα έχουμε 26 και ακόμα ως έμφυα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν. Στη συνέχεια έμειναν στους λογαριασμούς του ρεύματος δύο άλλοι φόροι ακινήτων για τους Δήμους. Ο ΤΑΠ έμεινε αυτός και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Έρχεται τώρα ο νέος νόμος και λέει όλοι αυτοί ενοποιούνται. Είναι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Ναι.
0: Όχι. Ενοποιούνται σε έναν.
1: Ναι.
0: Ξέρεις όμως ότι ο ένας είναι τρεις.
1: Το ξέρω.
0: Πού
1: και
0: το ξέρεις.
1: Βλέπουμε ότι. Τα διαβάζω.
0: Τριπλό
1: και βλέπουμε
0: χαράτσι.
1: Ότι θα είναι χαράτσι.
0: Πώς τα λέγεται. Τέτα.
1: Τέτα το τριπλό χαράτσι.
0: Τα δύο από τα τρία, γιατί έχει δύο σκέλη.
1: Και το θέμα είναι πόσο θα κοστίσει την τσεπούλα
0: μας.
1: Τα
0: δύο από τα τρία είναι το τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης. Τέτα. Τέτα.
1: Ναι.
0: Το τρίτο είναι το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Αυτό είναι το τέπα. Έχουμε το τέτα και το τέπα.
1: Ναι.
0: Άθροισμα τώρα, πρόσεξε και τα τρία, και τα τρία, δύο τέτα και μία τέπα, 1,05 της χιλίης. Ο έμφυα πόσος ήταν?
1: Ένα
0: της χιλής.
1: Ήταν
0: ένα.
1: Ναι.
0: Άρα το νέο τριπλό χαράτσι είναι παραπάνω και από ένα έμφυα.
1: Ωραία.
0: Πώς φαίνεται αυτό?
1: Φανταστικά.
0: Ωραία. Πού είναι το ωραία?
1: Μέσα σε όλα που έχουμε να πληρώσουμε, θα μας έρθει και αυτό δηλαδή τώρα. Δεν μας έφταναν όλα αυτά. Ναι. Θα μας έρθει και αυτό.
0: Τώρα, ο κύριος
1: Λιβάνιος. Τριπλό χαράτσι. Ο κύριος Λιβάνιος βέβαια, από την άλλη, αμφισβητεί. Λέει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέμε, ότι δεν έρχεται νέος έμφυα, λέει ο κύριος Λιβάνιος,
0: αυτό
1: και ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα επιβάρυνσης.
0: Ωραία.
1: Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι έτσι.
0: Περίμενε. Αυτό που λέει ο κύριος Λιβάνιος είναι ότι ενοποιούνται δύο φόροι, ξαναλέω, δύο στην ένα, κάνουν τρία, ναι, οι οποίοι υπάρχουν σήμερα εδώ και 40 χρόνια, λέει, σε ένα φόρο. Και μάλιστα με ένα σύστημα πολύ πιο δίκαιο. Σήμερα έχουμε εκτός από τα δημοτικά τέλη έναν φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, σταθερός ανεξαρτήτως κατοικίας. Και υπάρχει και το τέλος ακίνητης περιουσίας που είναι με βάση την αντικειμενική. Δύο φόροι. Η ενοποίηση αυτών των δύο φόρων στην μεγάλη πλειοψηφία, αν όχι σε όλες, θα έχει μια σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση. Που θα φτάνει τα 13 ευρώ για ένα ακίνητο 100 τετραγωνικών στην
1: Κυψέλη.
0: Μόνο
1: που οι φορείς έχουν άλλη άποψη.
0: Φορείς λένε ότι είναι τριπλό χαράκι.
1: Ναι, έχουν άλλη άποψη από την άποψη του κυρίου Λιβάνιου και θα τους φιλοξενήσουμε σε λίγο.
0: Φυσικά.
1: Για να μάθουμε και από την πλευρά των φορέων και όχι μόνο από την πλευρά της κυβέρνησης τι τελικά ισχύει και πόσο θα μας κοστίσει αυτό το χαράτσι.
0: Δεν θέλω άλλο χαράτσι.
1: Δεν θες, ούτε εγώ θέλω άλλο χαράτσι και σίγουρα δεν θέλουν και οι ακροατές μας άλλο χαράτσι.
0: Το καλύτερο.
1: Απλά το θέμα είναι ότι αν έρχεται άλλο χαράτσι, μήπως πρέπει κάπως να το προλάβουμε.
0: Το καλύτερο. Αν νοικιάζει κάποιος ένα σπίτι, ποιος πληρώνει το ρεύμα?
1: Ο ενοικιαστής.
0: Προφανώς. Μέσω ποιου έρχεται το χαράτσι?
1: Μέσω των παρόχων.
0: Ποιο παρόχων, του λογαριασμού του ρεύματος.
1: Του λογαριασμού του ρεύματος. Αυτό είναι.
0: Ποιος θα πληρώνει το χαράτσι?
1: Το χαράτσι θα το πληρώνει.
0: Το χαράτσι είναι για το ακίνητο.
1: Ναι.
0: Όχι, ο νοικιαστής.
1: Άρα ζημιωμένος και από εκεί ο ενοικιαστής.
0: Μα μόνο, κοίταξε, ναι. Τώρα.
1: Ζημιωμένος από παντού.
0: Τα τέλη που υπάρχουν, που είναι το 0,3, λένε οι ιδιοκτήτες. Σου είπα, ο κ. Λιβάνιος λέει άλλα. Το πληρώνουν οι ενοικιαστές. Φαντάζεσαι να πάει κάποιος ενοικιαστής να πει στον ιδιοκτήτη, αφαίρεσέ μου 32 ευρώ γιατί πλήρωσε το φόρο ακινήτων? Τίποτα. Δεν έχει καμία τύχη. Άρα πάει πακέτο με το ρεύμα. Αν όμως τα 10 ευρώ που είναι τώρα γίνουν 30. Τριπλασιαστεί δηλαδή, όπως λένε οι ιδιοκτήτες, το χαράτσι, τότε θα είναι ζήτημα ποιος θα το πληρώνει. Θα πηγαίνει ο ενοικιαστής στον ιδιοκτήτη να το ζητάει πίσω? Τρέχα γύρευε. Το ξέρεις, το πιάσω το αυγό και κούρευτο.
1: Δεν μπλέξαμε. Ξέρω. Πραγματικά μπλέξαμε και το θέμα είναι ότι τα έχουμε όλα, θα έρθει και αυτό τώρα.
0: Ναι. Ποια άλλα έχουμε? Πληρώνουμε τίποτα? Όχι.
1: Έχουμε και άλλα και έχουμε και αυτή την.
0: Τι άλλα πληρώνουμε?
1: Έχουμε και αυτή την έρευνα του ΙΕΛΚΑ που λέγαμε.
0: Αυτή είναι καταπληκτική. Αυτή δεν πληρώνουμε. Αυτή είναι ότι επειδή δεν πληρώνουμε, δεν πάμε διακοπές.
1: Επειδή πληρώνουμε, δεν μπορούμε να πάμε διακοπές.
0: Διότι
1: σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, του ΙΕΛΚΑ, μόνο ένας στους δύο σχεδιάζει να πάει διακοπές φέτος. Από 4 έως 7 ημέρες. Θυμάσαι παλιά λέω τώρα. Παλιά.
0: Και
1: εγώ όταν ήμουν μικρή, που πήγαινα με τους γονείς μου 15 μέρες, 20 μέρες. Αυτό για μια ελληνική οικογένεια τη σήμερα ημέρα είναι δυνατό? Μόνη μου, τα λέω μόνη μου, θα απαντήσω όχι.
0: Έχω
1: μια
0: άλλη απορία. Εμένα άλλη είναι η είδηση. Όχι ότι οι μισοί δεν θα πάνε διακοπές. Ότι οι άλλοι μισοί θα πάνε. Υπάρχουν τόσο πολλοί Έλληνες που μπορούν να πάνε διακοπές.
1: Όμως, μισό λεπτό. Είναι το πού θα πάνε.
0: 5 εκατομμύρια Έλληνες που τους περισσεύουν να πάνε διακοπές.
1: Στα εξοχικά.
0: Δεν το μήνα.
1: Κάποιοι έχουν
0: και εξοχικά.
1: Φυσικά.
0: Γιατί όλοι οι Έλληνες έχουν
1: όχι
0: εξοχικά.
1: Όχι όλοι. Οι μισοί που λες. Οι μισοί θα πάρει. Από αυτούς
0: οι περισσότεροι κάποιοι, δεν έχουν ούτε σπίτι.
1: Μισό λεπτό. Επειδή όσο μιλάω με φίλους, φέτος όλοι προσπαθούν να βρουν κάπου να πάνε που να μην έχει ακτοπλοϊκά, να μην έχει αεροπορικά. Να μπορούν να πάνε οδικός, αλλά να είναι σχετικά κοντά, να μην χρειαστεί να βάλουν πολύ βενζίνη ή πολύ ντίζελ, να μην έχει πολλά διόδια. Μία εξίσωση για δυνατούς λίτες.
0: Λοιπόν, λέει εδώ η έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Από το 50% που θα πάει διακοπές, το 34% θα κάνει περιορισμένες διακοπές. Λίγο, πολύ λίγο.
1: Ναι, 4 με, το με 14%
0: το πολύ. Θα πάει όσο πάει πάντα. Και το 2% περισσότερο, όχι το 34%, είναι λιγότερο από ό,τι άλλες χρονιές. Το 42% 4 με 7 μέρες, σωστά?
1: Ναι.
0: Το 29% 8 με 14. Και ο μέσος όρος είναι 11,4.
1: Ακριβώς. Και ότι ένας στους δύο καταναλωτές δηλώνει ότι μαγειρεύει συστηματικά στις διακοπές. Θυμάσαι που λέγαμε για τις περσινές διακοπές και το έλεγαν και πάρα πολλοί καταστηματάρχες και ιδιοκτήτες εστιατορίων ότι δεν τρώγαν έξω και ότι έπαιρναν πράγματα από το σούπερ μάρκετ και μαγείρευαν στο σπίτι.
0: Σωστά.
1: Αυτό το πράγμα φαίνεται ότι θα το δούμε και φέτος.
0: Επίσης, εδώ βλέπω πόσο πολλοί έχουν εξοχικά. Λέει. Το 35% αυτών που θα πάει διακοπές επιλέγει τη δική του εξοχική κατοικία.
1: Κοίτα, το δική πολύ του είναι εξοχικά. Σχετικό. Μπορεί δική. Να είναι και, και των γονιών.
0: Όχι,
1: του,
0: όχι. Λέει άλλο ποσοστό. Τρίτο είναι 18% και νοικιασμένο είναι το άλλο 50%. Δηλαδή 35% έχει δικό του εξοχικό, αυτούς θα πάει διακοπές. 18% πάει σε εξοχικό φιλοξενούμενος και 47% το νοικιάζει. Μόνο το 14% θα πάει σε ξενοδοχείο. Το 10% χωρίς διατροφή, 4% all inclusive. 14% είναι πολύ λουκία. Για να πας σε ένα ξενοδοχείο 15 Αύγουστο, λιγότερο από, δηλαδή και σε υπόγειο να πας, στο χειρότερο νησί, Κάτω από 200 ευρώ μια οικογένεια δεν βρίσκει.
1: Την ημέρα, λέμε.
0: Την ημέρα.
1: Τώρα, το, ένα αν τετράκλινο, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι, αν, τετράκλινο με 200 ευρώ, να μου το πεις και εμένα. Εάν λοιπόν βάλεις και τα έξω του φαγητού και τα πήγαινε έλα τα εισιτήρια.
1: Μα γι' αυτό σου λέω είναι... ότι ο κόσμος προσπαθεί να βρει να μην υπάρχουν εισιτήρια, να πάει σε οδικός κάπου.
0: Δηλαδή, να σε ρωτήσω.
1: Και η πειρατική να... Ελλάδα έχει αρχίσει και ανεβαίνει το καλοκαίρι.
0: Για να φάνε δύο γονείς με τα δύο παιδιά πρωινό, εγώ σου λέω ένα τόστ και ένα με χυμό. Μεσημεριανό και βραδινό. Και
1: πόσα
0: να πάνε και στην παραλία και καφέ. Πόσα θέλουν τη μέρα τέσσερα άτομα, δεν θέλουν 200 ευρώ.
1: Εξαρτάται που.
0: Στο νησί.
1: Εξαρτάται
0: δεν θα πας στην κορυφή του βουνού διακοπές.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Λίγα λες για νησί.
0: Εγώ σου λέω 200 ευρώ. Δηλαδή, πολύ οικονομικά.
1: Και
0: 5 ευρώ την ημέρα.
1: Όλα τα γεύματα. Και ξαπλώστρες και τέτοια.
0: Εγώ σου λέω 50.
1: Την έβαψες.
0: 200 και 200, 400. Επί 7 μέρες, 4, 7, 28, 2,800. Και τα εισιτήρια και τα σουπαμούπες, 4.000 για μια εβδομάδα διακοπές, οικογένεια. Και κακές διακοπές, όχι
1: για καλές. Μία εβδομάδα, έτσι.
0: 4.000.
1: Για μία εβδομάδα.
0: Άρα πόσα πρέπει να βγάζει αυτή. Για να γυρίσει πίσω, έχει λογαριασμούς να πληρώσει. Έχει το νίκη, το δάνειο, εκείνος ο μήνας δεν παγώνει.
1: Μα γι' αυτό το λόγο τον Αύγουστο πολύ. Γιατί εντάξει, λέω τον Αύγουστο, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει έτσι μια ψιλοπαράδοση να παραλύει ο Αύγουστος, να κλείνουν τα πάντα και οι περισσότεροι να πηγαίνουν τότε διακοπές. Mm. Οι περισσότεροι αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς για να μπορέσουν να πάνε διακοπές.
0: Πάντως, εγώ μια χαρά άδεια τη βλέπω την Αθήνα τον Αύγουστο που είμαι εδώ στο 15.
1: Και εγώ τη βλέπω άδεια την Αθήνα.
0: Επίσης, παρατείνεται και τον Ιούνιο το επιδότηση στην Αντλία. Φιόλ
1: Παστέλος. Ναι, το είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, μόνο 15 λεπτά, όχι 20, γιατί έπεσαν λέει τιμές των καυσίμων. Λοιπόν, είμαστε εδώ και αυτό το καλοκαιρινό ουσιαστικά μεσημέρι. Κυρία Λουκία Γκάτσου.
1: Κύριος Νίκος Τραβελάκης. Η κυρία Δήμητρα Πανανού. Όπως κάθε μέρα κοντά μας. Η Μαρία μας Ψάλτη εδώ και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνσις Παράσχη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας στούντιο papakirialfm.gr. Βλέπω ήδη ότι το θέμα της ακρίβειας. Ναι, το θέμα της ακρίβειας και όλα αυτά που συζητάμε σας απασχολεί φυσικά πάρα πολύ.
0: Πρέπει να διαβάσουμε μηνύματα, Λουκία.
1: Ναι, έχουμε σπίτι στους Παξούς, λέει το πατρικό της γυναίκας μου και στη Λέσβο το πατρικό μου, λεφτά να πάμε δεν έχουμε, μας λέει ο Ηρακλής.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, επειδή μας αποχαιρετάει η Μαρία Ψάλτη, γεια σου Μαρία, πας, φεύγεις.
1: Φεύγει Μαρία, φεύγουμε λοιπόν, και εμείς. Πάμε λίγο διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
0: Να πούμε ότι θα έχουμε τον Κώστα Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας, τον Κώστα Τσουκαλά από το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό.
1: Ναι.
0: Έχει πει τα καλύτερα για το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, τα
0: και
1: καλύτερα,
0: μετά θα
1: είπε,
0: το κεφάλαιο τέτα.
1: Ναι, τέτα. Να δούμε τελικά τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
2: Real FM.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Tendopana Calvary. Τα τεντόπανα Κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλβαρη.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
13: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Κατεχάκη από Μεσογείων προς Κηφισίας, στην Κηφισίας από Ψυχικό προς Χαλάνδρη και στον άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλιμο. 17 άτομα συνελήφθησαν σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Κρήτη σε νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 116 εμπλεκόμενοι, εκ των οποίων έχουν συλληφθεί 39. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, χαρακτήρισε τα νέα κόμματα ως μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης. Στις 8 απόψε στο Θησίο παρουσιάζει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρας. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
6: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εμείς ρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 3 σε μια καλοκαιρινή μέρα εδώ στο Real FM με καυτή αντίστοιχη με τον υδράργυρο Λουκή, απολυτική επικαιρότητα.
1: Σαφώς. Είμαστε σήμερα εδώ. Έχουμε πάρα πολλά.
0: Και περιμένουμε δύο πράγματα.
1: Κυρίως τον κύριο Τσίπρα. Περιμένουμε σήμερα το τι θα πει στο Θησίο.
0: Εγώ και άλλο να περιμένω.
1: Τι άλλο.
0: Μιλάει ο Κώστας Καραμαλής και πληροφορούμε ότι θα μιλήσει πάλι για τις υποκλοπές στο βιβλίο του καθηγητή και προέδρου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμαλής, του κ. Αλβαριτόπουλου. 7 η ώρα στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Άρα μπορεί να έχουμε και από εκεί
0: ειδήσεις.
1: Το μόνο βέβαιο είναι γιατί ο κ. Καραμαλής τον τελευταίο καιρό ασκεί κριτική στην κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στον κ. Καρακούνη, θα σου πω τα εξής. Πρώτον, ο Πρωθυπουργός είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο, βάλλοντας κατά και Τσίπρα και Καριστιανού και Πασόκ, ότι τα πράγματα γίνονται σύνθετα, λέει. Από τη μια πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, μη πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές.
1: Αναφορά στον κύριο Τσίπρα, προφανώς ήταν αυτή, για να έχει επανεμφανιζόμενους.
0: Φορούν ένα άλλο προσωπείο, και Καριστιανού για μένα, όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία
1: τους. Ναι, στους πρωτοεμφανιζόμενους, φαντάζομαι, ναι, αναφέρεται.
0: Είτε στο και με άλλο ρόλο εμφανιζόμενο. Είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Κατά τα άλλα, Πασόκ τώρα, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ που έχει κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης.
1: Νομίζω ότι το μείζον θέμα για τον η επίθεση στο Πασόκ έχει να κάνει με το γεγονός ότι ψήφισε παρόν όσον αφορά τον κύριο Στουρνάρα.
0: Το οποίο λέει τον είχε προτείνει τον κύριο Στουρνάρα. Και θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Τσουκαλά.
1: Το διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος.
0: Βέβαια, ο κύριος Βενιζέλος τον είχε προτείνει για διοικητή. Θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Τσουκαλά να μας απαντήσει, αλλά το Πασόκ λέει ότι ένα θέμα είναι αν κάνει καλά τη δουλειά, το άλλο είναι δεν μπορεί να είναι σε 20 χρόνια ο ίδιος διοικητής, είναι 3 εξαετίες. Και μάλιστα. Μου έστειλαν από το Πασόκ και την διάρκεια.
1: Αυτή είναι η επίσημη έτσι, εξήγηση. Γιατί η τρίτη θετία και δύο εξαετίες συνολικά θα σημαίνει 18 χρόνια. Εντάξει, 18 χρόνια είναι πολλά.
0: Μου έστειλαν τη διάρκεια Στουρνάρας 14 με 32, 18 χρόνια. Και η επόμενη είναι 14,5, 14, 12, 12, 11, δεν λέω ονόματα τώρα, 10, 10, 10, δηλαδή 18 δεν υπάρχει.
1: Ναι, λένε παραδείγματος χάρη ότι στο Πασόκ, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα παραδείγματος χάρη, η θητεία είναι μία και είναι οκταετής. Στην Τράπεζα της Αγγλίας είναι κάτι ανάλογο. Δηλαδή ότι σε εμάς εδώ.
0: Έχω και το άλλο τώρα.
1: Τα 18 βλέπω, χρόνια είναι πολλά.
0: Βλέπω εδώ υπάρχει ζήτημα από το Πασόκ κατά του κόμματος Τσίπρα. Διότι ο κύριος Χιακαντάρης, ο οποίος είναι.
1: Είναι αυτός που έγραψε το μανιφέστο ουσιαστικά.
0: Είναι επικεφαλής επιστημονικής ομάδας. Αυτό που λέει το Πασόκ με τη δήλωσή του. Να καλησπέρα στον κύριο Καραγκούνη, τον Υπουργό
1: Εργασίας. Γεια σας, κύριε Καραγκούνη.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Σας ακούω με προσοχή.
0: Λοιπόν, σας λέω ότι λέει εδώ το Πασόκ. Άρχισαν τα όργανα, Πασόκ Τσίπρας. Με το που πριν ακόμα παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας το πρόγραμμά του και το κόμμα του και το όνομα. Λοιπόν, λέει το Πασόκ. Ο κύριος Χιακαντάρης άφησε να εννοηθεί ότι πλέον δεν έχουν σημασία οι ιδεολογίες, αλλά η λύση στα προβλήματα. Σαν να μην παίζει ρόλο το ιδεολογικό πρόσημο στις προτινόμενες λύσεις. Συνεχίζει το Πασόκ, αφού θυμίζει ότι ο κύριος Χιακαντάρης που εκπροσωπεί το κόμμα Τσίπρα ασχολήθηκε, λέει, με την ιδεολογική διακήρυξη του πάντα Πασόκ Ανδρέα Λοβέρδου. Να μας εξηγήσει, λέει, τι εννοεί σήμερα, γιατί είναι προφανώς συνέχεια του άρθρου του, με την απόφαση του συνεδρίου, μετά την απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ, που ασκούσε κριτική λέγοντας αριστερά και δεξιά δεν είναι στρατηγική αντίπαλη. Κατά το Πασόκ, δηλαδή, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συγκυβερνήσει το κόμμα Τσίπρα με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Καραγκούνη. Χάσαμε την μπάλα. Για να μιλήσω με όρους Μπαρτσελόνα. Χάσαμε την μπάλα.
2: Είναι βαβέλ λίγο η κατάσταση. Εγώ δεν συμφωνήσω με τα μετρήσιμα αποτελέσματα. Φαντάζομαι ότι μέσα στο μέτρημα των αποτελεσμάτων και της αξιολόγησης των πολιτικών, όπως λέει ο κ. Χιακαντάρης, θα ήταν όταν τέθηκε στο δίλημα στον κύριο Τσίπρα, εάν θα διαλέξει την φορολόγηση των εφοπλιστών αντί των συνταξιούχων, για να εξασφαλίσει το συγκεκριμένο ποσό που ήταν για να κλείσουν εκεί με την Τρόικα τότε. Φαντάζομαι ότι ως μετρήσιμο αποτέλεσμα και ως αξιολόγηση μετρήσιμη πολιτική θα το επέλεξε το πρώτο. Φαντάζομαι, ενώ επέλεξε το δεύτερο υπέρ του πρώτου. Εντάξει, με αυτή την έννοια, ναι, όλα είναι μετρήσιμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι που θα παίξει και ρόλο.
0: Άρα,
1: αν ισχύει αυτό που λέει το Πασόκ, κύριε Καραγκούνη, καλά, δεν ξέρω την απάντηση, αλλά εγώ θα σας την κάνω την ερώτηση. Αν ισχύει αυτό που λέει το Πασόκ και τον κύριο Χιακαντάρη, ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο κόμμα Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, εσείς αν δεν έχετε αυτοδυναμία, πώς θα το βλέπατε?
0: Θα συγκυβερνήσουμε με τον Τσίπρα. Γιατί, Λουκία?
1: Την ξέρω την απάντηση, αλλά εγώ θα την κάνω την ερώτηση. Το είπα, θα την κάνω την ερώτηση.
2: Δεν θα είμαι κοινότυπο, αλλά πιστεύω θα πω την ουσία.
0: πείτε.
2: Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία τη στιγμή, επαναλαμβάνω ότι δεν έχουμε τώρα εκλογές, δείχνει μια δυναμική γύρω στο 30%. Αν δεν κάνω λάθος, 30-32% κάποιες.
0: Στην εκτίμηση.
2: Ας πούμε στην εκτίμηση. Τα ίδια μας δίναν και το 23, τελικά πήραμε 41. Mm. Μπορεί να επαναληφθεί και αυτό. Αλλά μπορεί και να μην επαναληφθεί. Εμείς θέλουμε να επαναληφθεί και θα βάλουμε ακριβώς τα διλήμματα εν ώψη των εκλογών, ώστε να επαναληφθεί, γιατί αυτή είναι και η μόνη προοπτική για τη χώρα. Από εκεί και πέρα, ο λαός διαμορφώνει την πολιτική εντολή. Αν δηλαδή στο βράδυ των εκλογών, αξιολογώντας όλα τα κόμματα, θα έχει στείλει κάποιο μήνυμα, έτσι δεν είναι? Όποιο και αν είναι αυτό. Δεν μπορώ να το προβλέψω. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ένα μήνυμα αυτό.
0: Γιατί, συγγνώμη κύριε Καραγκούνη, η Νέα Δημοκρατία έχει 30 και το Τσίπρας 22, θα συγκυβερνήσετε, θα είναι το μήνυμα συγκυβερνήσετε τη Νέα Δημοκρατία και Τσίπρα.
2: Λέω ότι σε κάθε περίπτωση λέω την εντολή, το τι πρέπει να γίνει και τι είναι ο λαός. Είναι μεν κοινότυπο, αλλά είναι και η ουσία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή εξαρτάται πώς θα διανύμει τις δυνάμεις.
1: Δηλαδή αν είναι έτσι όπως σας το είπε ο Νίκος, δηλαδή έχει η Νέα Δημοκρατία 30 και ο κύριος Τσίπρας έχει, λέω τώρα ένα τυχαίο ποσοστό, 22. Αυτό ουσιαστικά...
2: Αλλά μπορεί να έχει και τα υπόλοιπα κόμματα, μπορεί να έχουν κάποιο άλλο ποσοστό, δεν έχει σημασία αυτό. Δηλαδή εκεί ο κόσμος τα έχει πει. Θέλω για κυβέρνηση.
1: Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία.
2: Να πάρω λοιπόν τη δική σας λογική. Έχει η Νέα Δημοκρατία 30, εγώ πιστεύω θα είναι πολύ παραπάνω. Και το δεύτερο κόμμα είναι 20-22-18, δεν ξέρω τι. Θα έχει πει ότι εγώ, ο λαός θα έχει πει, ότι για την επόμενη κυβέρνηση θέλω οπωσδήποτε να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, υπό μία έννοια, βρείτε τα. Λέω εγώ τώρα, κάνω μια
1: εικόνα. Ωραία, με ποιον θα κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία?
2: Εκεί λοιπόν είναι και αξιολόγηση που θα έχουν κάνει οι πολίτες όλα τα κόμματα. Λογικό δεν είναι?
1: Ναι, με ποιον θα κυβερνήσει όμως η Νέα Δημοκρατία, αν δεν έχει κυβερνήσει?
2: Δεν λέμε ποιον θα κυβερνήσουμε, λέμε ότι την αξιολόγηση την έχουν κάνει τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει πει, γιατί έχει κουλτούρα συνεργασιών, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσει με τα άκρα. Σωστά. Το έχει πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Άκρο θεωρείται ο κύριος Βελόπουλος?
2: Επαναλαμβάνω. Δεν θα κυβερνήσουμε με τα άκρα. Όποιος εκφέρει ακραίες απόψεις δεν θα έχει θέση στη δική μας.
0: Μια στιγμή. Επειδή αυτό που είπατε επιδέχεται πολλών ερμηνεών. Εσείς είπατε ότι οι πολίτες θα προσδιορίσουν το στίγμα της επόμενης κυβέρνησης. Αν δεν υπάρχει αυτό, αν υπάρχει αυτό, δυναμία, όποιος κερδίζει θα κυβερνήσει. Ωραία. Αυτό επιδέχεται τις ερμηνείες λόγω καχύποπτος. Αν οι πολίτες δείξουν Νέα Δημοκρατία και Τσίπρα, εσείς θα πρέπει να τα βρείτε με τον Τσίπρα να κυβερνήσει.
2: Αλλά δεν μπορεί να είναι ο Τσίπρας, μπορεί να έχει πάρει.
0: Ναι, αλλά μπορεί να είναι και ο Τσίπρας, αυτό εγώ ρωτώ.
2: Αλλά μπορεί και ένα άλλο κόμμα, δεν έχει σημασία.
0: Εγώ λέω, αν οι πολίτες δείξουν Μητσοτάκη και Τσίπρα, θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι. Αυτό είπατε τώρα, ότι όποιος δείξει είναι οι πολίτες.
2: Δεν είπα αυτό.
0: Θα δώσουν την κατεύθυνση οι πολίτες.
2: Διαμορφώνουν πάντα τις δυναμικές. Αυτό είπα. Δεν σημαίνει ότι θα είναι. Γιατί μπορεί να είναι το Πασόκ, μπορεί να είναι ο ένας, μπορεί να είναι. Μην το εξειδικεύουμε.
0: Το άλλο πρόβλημα είναι ότι δεν σας θέλουν αυτοί οι δύο. Δηλαδή και ο κύριος Τσίπρας λέει δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν και το Πασόκ δεν συνεργαζόμαστε με εσάς. Άρα και να θέλετε, τι θέλουν εκείνοι.
2: Οπότε οι πολίτες θα το λάβουν υπόψη τους αυτό πηγαίνοντας προς τις εκλογές, ότι κάποιοι δεν θέλουν να συγκυβερνήσουμε την Νέα Δημοκρατία σε αντίθεση με εμάς που είχαμε πάντα κουλτούρα συνεργασιών και το έχουμε αποδείξει. Θα το βάλει στο ζύγι πηγαίνοντας προς εκλογές και θα πει: αυτός δεν θέλει να συγκυβερνήσει με την Νέα Δημοκρατία. Παρότι δίνει στη Νέα Δημοκρατία, από ό,τι φαίνεται, δημοσκοπίζει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, στην ουσία, ήδη μας λέει ο λαός ποιος θα κυβερνήσει την επόμενη τετραετία. Ήδη λέει ο λαός ποιος θα είναι πρώτο κόμμα. Ήδη λέει ο λαός ποιος θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Και υπάρχουν τώρα κόμματα που σου λένε ότι εγώ δεν πάω. Θα αξιολογηθεί και αυτό από τους πολίτες. Θα το θέσουμε και εμείς ως δίλημα εν ώψη των εκλογών. Τι λέει τώρα και ο Μητσοτάκης, σωστά το λέει ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι Πασόκ η Νέα Δημοκρατία. Είναι Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κόσμος θα πάει να κληθεί να πάει στις εκλογές.
0: Ναι, κύριε Υπουργέ, αλλά όταν λέτε οι πολίτες θα δείξουν το δρόμο για την επόμενη κυβέρνηση, εάν οι πολίτες δείξουν πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία και δεύτερο Τσίπρας, δεν θα κυβερνήσετε με το τέταρτο ή το πέμπτο. Πάντως, επίσης υπάρχει και το άλλο ζήτημα. Μια στιγμή.
2: Είναι υποχρεωτικό να κυβερνήσετε το δεύτερο κόμμα.
0: Θέλετε. Συνήθως δεν κυβερνάτε με το πέμπτο. Αλλά πέραν αυτού, μπορείτε να μου πείτε. Πείτε ότι έχετε δίκιο. Μπορείτε να μου πείτε ένα κόμμα αυτή τη στιγμή. Ένα από τα υφιστάμενα. Βάλτε μέσα και Τσίπρα και Χαριστιανού που θα μπορούσε να συγκυβερνήσει. Δεν βλέπω κανένα.
2: Ακούστε.
0: Ούτε εσύ βλέπετε κανένα.
2: Επαναλαμβάνω. Η Νέα Δημοκρατία έχει κουλτούρα συνεργασιών και έχει συγκυβερνήσει με ποιον.
1: Ναι, κουλτούρα έχει, αλλά με ποιον μπορεί να συνεργαστεί.
2: Όταν,
0: κουλτούρα
2: λοιπόν,
0: έχει, εταίρο δεν έχει.
2: Όταν θα γίνουν οι πρώτες εκλογές και ο κόσμος θα έχει πει κάτι με την ψήφο του, όποιο κόμμα θέλει να πάει εναντίον αυτό που θα έχει πει, θα έχει πει ο κόσμος, θα το κάνει. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Έτσι όπως φαίνεται η κατάσταση, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στα ποσοστά του 23 όσον αφορά να προχωρήσει αυτοδυναμία. Αυτό βέβαια είναι υποαίρεση πολλών πραγμάτων, με την έννοια είναι το έργο που πρέπει να συνεχίσουμε και τα διλήμματα που θα βάλουμε και τις πολιτικές που ακόμα θα αναπτύξουμε και αυτά που θα βγουν για την επόμενη τετραετία. Εγώ θεωρώ ότι αυτό θα ανεβάσει το δείκτη και το ποσοστό να πάμε προς την αυτοδυναμία. Αλλά αν δεν γίνει αυτό, και υπό μία έννοια είμαστε κοντά στην αυτοδυναμία, θα μπορούσα να σας πω εγώ, εκεί λοιπόν πάλι θα έχει στείλει ένα μήνυμα ο κόσμος. Και θα μας οδηγήσει, θα δώσει τις εξελίξεις. Ο ίδιος ο κόσμος, εγώ αυτό που λέω, χωρίς να κάνω ειδικότερα, θα πάμε το Τζίπρα, θα πάμε το Πασόκ, ποτέ δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο. Αλλά ο κόσμος θα δείξει πώς θα πάνε τα πράγματα. Αυτό λέω. Mm-hmm. Ότι όταν θα αποτυπωθεί αυτό το βράδυ των εκλογών, και καλή ώρα πρωτοθώς θα είμαστε εδώ, τα συζητάμε, και θα με ρωτήσετε, κύριε Καραγκούνη, τώρα που είστε, ξέρω, κοντά στο 35, ή κύριε Καραγκούνη, που είστε κοντά στο 30, και θα μου τα πείτε. Και εγώ θα σας εξηγήσω εκείνη τη στιγμή. Να τι είπε ο λαός. Να τι θέλει ο λαός. Αν ο λαός έχει βάλει τη Νέα Δημοκρατία με 15 μονάδες διαφορά μπροστά, συγγνώμη τώρα, κάνω μια υπόθεση εργασίας, αφού έτσι λένε οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, τι πιστεύετε λοιπόν ότι θα έχει πει ο κόσμος τότε? Θα έχει πει να πάει ο Τσίπρας με το Πασόκ να κάνουν συγκυβέρνηση με την Κωνσταντοπούλη?
1: Ναι, αλλά
2: θα
1: υπάρχει
2: πει
1: το αγκάθι που λέει ότι με κάποιον πρέπει να κυβερνήσετε αν δεν είστε αυτοδύναμοι. Αυτό
2: μάλιστα
1: είναι ένα αγκάθι αυτή τη στιγμή.
2: Κοντά στην αυτοδυναμία. Αν είμαστε κοντά στην αυτοδυναμία, κάποιο από τα κόμματα, αφού γκραζόμενο το τι έχουν πει οι πολίτες, μπορεί σε μια διαδικασία. Δεν το ξέρω. Είναι πολύ υποθετικά αυτά που συζητάμε. Καλά κάνουμε και τα συζητάμε όμως, έχετε δίκιο. Γιατί οι πολίτες ενώ των εκλογών πρέπει να ξέρουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Προφανώς. Mm-hmm. Όπως και αξιολογούν ότι κάποιοι λένε ότι με τη Νέα Δημοκρατία εγώ δεν συγκυβερνώ σε κάθε περίπτωση. Όχι ότι θα το χρειαστούμε, επαναλαμβάνω, σας το λέω από τώρα, δεν το χρειαστούμε. Αλλά αξιολογείται και αυτό όταν βγαίνουν και λένε. Πολύ πιο εύκολα, ξέρω εγώ.
1: Αξιολογείτε
2: να
1: διπλά, κύριε Καραγκούνη, έτσι, γιατί έχουμε έτσι δει πολλά και έχουμε δει πολλά να αλλάζουν και μετεκλογικά. Δηλαδή, έτσι, θέλω πάνε να πω ότι από τη στιγμή που λένε κάτι, ναι, προεκλογικά, ενδεχομένως πρέπει να μείνουν πιστοί σε αυτό και το λέω προς πάσα κατεύθυνση.
2: Σωστά, σωστά. Πάντως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αποδείξει ότι κάνει το αντίθετο. Αυτό το οποίο λέει το κάνει. Εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι κοντά στην αυτοδυναμία. Δηλαδή, ο στόχος εννοώ είναι για την αυτοδυναμία και το πιστεύω αυτό. Μάλιστα, θυμάστε και Στραβελάκη, νομίζω και μαζί το είχαμε πει. Τότε που δίναν 32-33, εγώ έλεγα να πάρει 40%. Θα δούμε τώρα τα διλήμματα πώς θα προχωρήσουν.
0: Είπατε
2: θα
0: κάτι πριν, κύριε Υπουργέ, το οποίο το κράτησα για να σας ρωτήσω. Είπατε, περιγράφοντας αυτή την κατάσταση, δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Συμφωνώ. Είναι δικό μας πρόβλημα των πολιτών. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, όχι εσείς. Είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δύο πράγματα που συγκρούονται μεταξύ τους. Και εδώ θα σας πω τη γνώμη μου για να απαντήσετε ότι δοκιμάζεται η ωριμότητα του πολιτικού συστήματος. Έχουμε ένα νόμο με επιλογή του Πρωθυπουργού, ο οποίος δείχνει συνεργασίες. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτός ο νόμος δεν έχει τα μπόνους που είχαν προηγούμενοι νόμοι. Άρα ουσιαστικά είναι πάρα πολύ δύσκολο για το πρώτο κόμμα να είναι αυτοδύναμο. Έχουμε λοιπόν ένα νόμο που δείχνει συνεργασίες και ένα πολιτικό προσωπικό με την καλή έννοια που δεν δείχνει, που γυρίζει την πλάτη στις συνεργασίες. Δηλαδή, αν ρωτήσω εσάς και οποιονδήποτε από εσάς, υπουργό, τον πρωθυπουργό, δεν θα μου πει ένα κόμμα που τώρα μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ρωτούσα πριν τον κύριο Τσουκαλά στη τηλεόραση. Κανένα.
2: Ναι.
0: Ρωτούσε τον κύριο Φάμελο. Έλεγε ένα ενωτικό το οποίο ενωτικό πάει αυτό. Κατέρευσε, μας είπε ο Φωνικολάκου δεν υπάρχει Τσίπρας. Η Νέα Αριστερά, λέει ο Γαβρίλης Αγγελαρίδης, φύγεται ως την απάτη στον Τσίπρα. Έχουν ίδιο τρεις πίσω. Πάει η Νέα Αριστερά. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα κόμμα που να συνεργάζεται με κανένα κόμμα. Πώς γίνεται λοιπόν, είναι δικό μας πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα των πολιτών ότι έχουμε ένα νόμο που δείχνει συνεργασίες και κόμματα τα οποία απεχθάνονται τις συνεργασίες.
1: Είναι και δικό μας πρόβλημα το ότι δεν παίρνουμε απαντήσεις. Δηλαδή, πολλές φορές
0: πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα. Θέλουμε κυβέρνηση και ισχυρή κυβέρνηση.
2: Είναι ένας νόμος που έχει τον πόνους και είναι αρκετό τον πόνους. Βέβαια, λίγο πιο αναλογικό προφανώς.
0: Πολύ δύσκολο.
2: Α, όχι, μην το λέτε.
0: Θέλει 38%. Δεν είναι εύκολο 38%.
2: Δεν είναι, μην το λέτε, μην το λέτε. Λοιπόν, ειδικά όπως είναι τα πράγματα, σας είπα, 41% έφερε η Νέα Δημοκρατία και μάλιστα τότε μας λέγανε αυτό που μας λέγανε. Λοιπόν,
0: καλά, αυτό αφήστε το. Για να θρήσω, λέτε εσείς 41. Ο κύριος Τσουκαλάς λέει θα κερδίσουμε μια μονάδα με μια ψήφο διαφορά. Ο κύριος Τσίπρας λέει πρωτάθλημα.
1: Ναι,
0: και ο κύριος Βελόπουλος με το πρωί πρώτος. Άρα έχουμε 5
1: πρωτάθλημα. Έχουμε 5 που θα είναι πρώτοι.
2: Επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία τώρα στα πολιτικά και γενικά, το λέω σε εσάς που έχετε μια μεγαλύτερη εμπειρία. Αν πάτε πίσω στο χρόνο και δείτε προεκλογικές, μάλλον το τι λέγανε τα κόμματα προεκλογικά και μετά υπήρξαν οι κυβερνήσεις συνεργασίας και στο 12 και όποτε και να βάλετε πίσω και όποτε έγιναν συνεργασίες στην Ελλάδα, Υπήρχε περίπτωση ποτέ κόμμα να πει νωρίτερα θα συνεργαστεί με κάποιον?
0: Τώρα μου θυμίζει τον κύριο Γιαννούλη που τον είχαμε χθες και του λέγαμε: συγγνώμη, ο Τσίπρας λέει ότι δεν συνεργάζεται μαζί σας. Λέει: θα ανατραπούν αυτά. λέω: δεν υπάρχει κανείς να συνεργαστεί μαζί σας. Λέει: θα ανατραπούν αυτά.
2: Ναι. Ωραία. Θυμάστε.
0: Εγώ λέω αυτά που ακούω τώρα.
2: Να υπάρχει συγκυβέρνηση και προηγουμένως κάποια από τα κόμματα να πούνε ότι θα συγκυβερνήσω και θα αποτελέσω.
0: Το χάσμα που υπάρχει τώρα δεν υπήρχε.
2: Συγγνώμη τώρα για την έκφραση δεκανίκη του άλλου.
0: Το χάσμα που υπάρχει τώρα δεν υπήρχε. Τώρα υπάρχει χάσμα. Χάσμα.
2: Προσέξτε, προσέξτε. Λέω το εξής. Το χάσμα που μου λέτε και μου περιγράφετε εσείς, εγώ θεωρώ ότι είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και θα το κάνουμε πολύ, θα το τονίσουμε πάρα πολύ και θα το κάνουμε πολύ καθαρό στον κόσμο. Ότι κοιτάξτε, αυτό το οποίο ως άρνηση και μάλιστα κόμματα που έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν, πολύ πιο εύκολα θα μπορούσαν να κάνουν και να ακολουθήσουν και να χρησιμοποιήσουν τους ίδιους όρους που φερρυπίν χρησιμοποιεί η κυρία Κωνσταντοπούλου αυτή τη στιγμή, παρά να συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία που είναι 15 μονάδες μπροστά. Όλα θα τα αξιολογήσει ο κόσμος. Και εμείς θα το κάνουμε καθαρό αυτό. Ότι εδώ πρέπει να υπάρχουν καθαρές λύσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη γεωπολιτική, θα έλεγα.
1: Θα το κάνετε καθαρό, εννοείται, προεκλογικά, κύριε Καραγκούνη. Δηλαδή, θα παίξετε αυτό που ακούμε, θα παίξετε το χαρτί, ας πούμε, ότι να το πω έτσι, το Μητσοτάκης ή χάος. Αυτό εννοείται.
2: Δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, επαναλαμβάνω. Σωστά το λέει ο Πρωθυπουργός. Είναι Μητσοτάκης και άλλη επιλογή. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Είναι Μητσοτάκης ή Βελόπουλος ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το
1: ναι,
2: το
1: αλλά τους παρουσιάζεται ως ότι δηλαδή η μόνη λύση σταθερότητας είναι ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή.
2: Πάντως ο κόσμος σε όλες τις δημοσκοπήσεις δεν δείχνει ότι είναι λύση σταθερότητας.
0: Σε αυτό ξέρετε τι απαντάει.
1: Ναι, αλλά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά οι δημοσκοπήσεις δεν σας βγάζουν και τόσο μπροστά. Δηλαδή φαίνεται ότι ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος σε πάρα πολλά θέματα. Ότι ένας στους δύο και παραπάνω είναι δυσαρεστημένος όσον αφορά τη δικαιοσύνη. Όσον αφορά το πώς έχετε αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
2: Είναι ευχαριστημένος. Και ο άλλος στους ένας στους δύο είναι επίσης ευχαριστημένος.
1: Ναι, αλλά πιάνει γύρω στο 70% κάποιες δημοσκοπήσεις, κύριε Καραγκούνη, που σας βάζουν αρνητικό. Πρόσημο στο πώς έχετε αντιμετωπίσει επιμέρους θέματα.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει και ένα. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να παίρνει 40%, είναι 38%, είναι 35% όταν μάλιστα εκλέγεται. Υπάρχει και ένα 65% ή ένα 70% ή ένα 55% που είναι και απέναντι. Λογικό είναι. Λογικό δεν είναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πειράζει το εκλογικό αποτέλεσμα, γιατί το εκλογικό αποτέλεσμα όπως το αξιολογούν τώρα και οι δημοσκοπήσεις, αλλά και όποτε έχουν στηθεί κάλπες, άλλα δείχνουν στο τέλος της ημέρας.
0: Οπότε όλα αυτά τα
1: διλήμματα, δηλαδή κάποιος που είναι δυσαρεστημένος με όλα αυτά θα πάει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, αυτό μας λέτε? Κάποιος που είναι σε αυτό το 70% της δυσαρέσκειας όσον αφορά θέματα δικαιοσύνης, όσον αφορά θέματα ακρίβειας, θα πάει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία?
2: Εγώ κρατάω καταρχήν την αξιολόγηση της πρόθεσης ψήφου. Μαζί με την εκτίμηση αυτή τη στιγμή μας δίνουν στο 32. Και παραλαμβάνω, έχουμε μπροστά μας να θέσουμε αυτά τα διλήμματα και να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο τι πρόκειται να κάνουμε εμείς και σίγουρα τι δεν πρόκειται να κάνουν οι άλλοι. Και ποιο είναι το δικό μας πλεονέκτημα απέναντι των άλλων. Και όταν θα φτάσουμε σε εκλογές, καλή ώρα, τον Μάρτιο-Απρίλιο του 27, εκεί τα πράγματα θα γίνουν απόλυτα ξεκάθαρα σε όλους. Και εκεί ο κόσμος θα αποφασίσει. Θέλει να μπει σε περιπέτεια όπως τώρα αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται η Βαβέλ στην αντιπολίτευση, ή θέλει κάτι πιο καθαρό και κάτι πιο συγκεκριμένο?
0: Ξέρετε, η αντιπολίτευση απαντά σε εσάς. Το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, είναι Μητσοτάκης ίσον χάος. Άρα αυτή είναι η απάντηση.
2: Αλλά εντάξει, τώρα τα έχουμε ακούσει αυτά και παλαιότερα κτλ. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Αφού ο Μητσοτάκης είναι το χάος με το 30 και το 32%, η δεύτερη επιλογή που είναι στο 15% και στο 13%. Είναι το καταπληκτικό και ξέρω εγώ, η σταθερότητα και η ασφάλεια και η σιγουριά.
0: Βάζουμε άνω
2: με 13%.
0: Πρέπει να κλείσουμε, θα το συνεχίσουμε ούτως ή άλλως, κύριε Καραγκούνη. Νομίζω μόλις το τρέιλερ κάναμε τις επόμενες συζητήσεις. Θα έχουμε και εικόνα Τσίπρα και θα επανέλθουμε για να τα σχολιάσουμε συνολικά.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
1: Συνέχεια, κύριε
0: Καραγκούνη. Ο Κώστας Καραγκούνης, ο Υφυπουργός Εργασίας, ήταν μαζί μας. Μαρία Ψάλτη, πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ipatria.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
5: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
4: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
10: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
11: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210 34

0: Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Θα βλέπω τα νότερα στοιχεία για την πρόγνωση το τρίμηνο του Άγιου Πνεύματος Λουκία. Να σου πω ότι γενικά είναι πιο μαζεμένοι μετεωρολόγοι. Στην αρχή μιλούσαν για ένα δεκαήμερο με άστατο καιρό.
5: Το έλεγα.
4: Ως τα μέσα της άλλης εβδομάδας.
5: Εγώ τελικά θα πέσω μέσα,
4: των ανατροπών.
5: Ναι, ανατροπών, είμαι υπέρ των ανατροπών. Ναι, είμαι υπέρ των ανατροπών.
4: Λοιπόν, θα είναι ένα τρίμερο με αστάθεια. Είναι τρίμερο με καλοκαιρινό καιρό, με τριαντάρια, ό,τι πρέπει για παραλία. Θα έχει όμως και την αστάθεια. Πάρτε και μια ομπρέλα καλού κακού. Ή καθίστε κατά την ομπρέλα της παραλίας.
5: Μην τον ακούτε, θα είναι καλός ο καιρός.
4: Θα έχει τις τοπικές βροχές. Αλλά το καλοκαίρι είναι εδώ. Πάμε ειδήσεις. Επιστρέφουμε με την άλλη πλευρά, τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του Πασόκ, και μετά με την Τέτα. Τέτα,
5: Τέτα.
3: Real FM. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
6: Όχι.
5: Όχι.
6: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
7: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
8: Real FM. Η ώρα είναι 4.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα σε Ποσειδόνος και Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Άλυμο και στο κέντρο της Αθήνας σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Κάντζα έως Μαραθώνος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της αστυνομίας για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 17 άτομα συνελήφθησαν σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Κρήτη. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 116 εμπλεκόμενοι, εκ των οποίων έχουν συλληφθεί 39. Περισσότερα στο ενικός.gr. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, χαρακτήρισε τα νέα κόμματα ως μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης. Έκανε λόγο για πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που, όπως είπε, φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Το νέο κόμμα του παρουσιάζει στις 8 απόψε στο Θησείο Αλέξης Τσίπρας. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού. Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, αλλά την εντολή στις εκλογές θα τη δώσει ο λαός και στη Νέα Δημοκρατία έχουμε κουλτούρα συνεργασιών, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Το Πασόκ δεν δίνει μάχη για τη δεύτερη θέση, αλλά για να πετύχει την ανατροπή της Νέας Δημοκρατίας, είπε στον Real FM η βουλευτής του κόμματος Μιλένα Αποστολάκη. 4 νεκροί και 2 σοβαρά τραυματίες είναι ο απολογισμός σύγκρουσης σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο. Ο οδηγός επιχείρησε να διασχίσει φυλασσόμενη διάβαση 23 χιλιόμετρα έξω από τις Βρυξέλλες.
0: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στον δεύτερο γύρο του Λοράν Γκαρος προκρίθηκαν πριν από λίγο ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη. Με 2-0 σετ κέρδισε η Μαρία Σάκαρη την Τσέχα νούμερο 12 στην παγκόσμια κατάταξη Λίντα Νόσκοβα, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέκλεισε τον Γάλλο Αλεξάνδερ Μουλέ, ο οποίος αποχώρησε λόγω τραυματισμού στο δεύτερο σετ, ενώ ο Έλληνας τενίστας είχε κερδίσει το πρώτο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Real Weather.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στα επιρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι επιστρέψαμε. 6 λεπτά Michael μετά τις 4, έτσι, Michael Jackson, Ρίγα FM 97,8, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Δήμητρα Πανανού, Μαρία Ψάλτη, Φράνσις Παράσχη, όλη η γυναική ομάδα. Γιατί
1: εδώ,
0: έχω γυναίκες.
1: Πάντα, δεν ξέρω, είσαι τυχερός.
0: Εδώ
1: είσαι
0: έχω
1: τυχερός.
0: 3. Στη τηλεόραση έχω 11.
1: Ω Παναγία μου.
0: Θα κάνω, θέλω να.
1: Είσαι μόνος με 11 γυναίκες.
0: Μόνος. Γυναίκες είναι αρχισυντάκτρια, παραγωγή,
1: πρώτα
0: η Μίνα, σκηνοθέτες, όλοι σκηνοθέτες.
1: Λοιπόν, βλέπω πολλά μηνύματα για τις διακοπές, έτσι.
0: Α, για τις διακοπές, είναι το θέμα της ημέρας.
1: Για τις διακοπές. Εδώ μας λέει ο Νίκος, συνονόματός σου, όπως οι περισσότεροι Έλληνες, παίρνει την οικογένεια και πάει στο σπίτι του παππού στο χωριό. Τρώει οικογένεια σπίτι όπως και στην Αθήνα, πάει σε ελεύθερη παραλία με καφέ και τοστάκι από το σπίτι και τα μόνα έξοδα είναι η βενζίνη και τα διόδια.
0: Ναι, έτσι πας. Έτσι όντως πας διακοπές, αλλά ξέρεις.
1: Δεν το λες, λέει, και διακοπές, αλλά είναι αυτές που κάνουν οι περισσότεροι τυχεροί Έλληνες.
0: Ναι, διότι αν πρόκειται
1: δυστυχώς έτσι μας κατάτησαν, καταλήγει.
0: Έστω και τα απαραίτητα, πραγματικά δεν βγαίνει ο μήνας. Δηλαδή, όταν γυρίζεις πίσω, σε περιμένουν υποχρεώσεις του υπόλοιπου μήνα, οι οποίες δεν, ξέρεις, δεν σβήνονται.
1: Δεν σβήνονται, δυστυχώς σε περιμένουν εκεί, γυρίσεις, σε κοιτάνε στη γωνία, στο τραπέζι ή κάτω από το σπίτι, ξέρεις, κάτω από την πόρτα.
0: Σούπερ μάρκετ, δίδακτρα, δόσεις, φαγητό, όλα.
1: Φορεία,
0: και θα πρέπει
1: μην το ξεχνάμε και αυτό, έμφυα, τέτα που μπορεί να έρθει.
0: Άστο τέτα, αλλά εγώ θα επιμείνω, επειδή λέει η έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το οποίο είναι το πιο, ξέρεις, το ΙΕΛΚΑ, το Ινστιτούτο Καταναλωτών, είναι το πιο συντηρητικό από όλες τις ενός καταναλωτών. Δηλαδή, πιο κοντά στην κυβερνητική πολιτική. Δεν λέει ακραία πράγματα. Άρα, για να λέει το ΙΕΛΚΑ ότι ένας στους δύο μόνο μπορεί να πάει διακοπές, σκέψου ποια είναι η πραγματικότητα. Ξαναλέω, το ΙΕΛΚΑ μιλάει για αυξήσεις 2% στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Είναι 2% αυξήσεις στα ράφια.
1: Το λέμε κάθε μέρα. Εδώ έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Είναι ότι δεν είναι 2% μόνο.
0: Πολύ συντηρητική η προσέγγιση. Σε κάθε περίπτωση, είναι, ξέρεις, μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο διακοπές. Διακοπές είναι ένα κομμάτι, είναι 10 μέρες το χρόνο. Και άντε και πήγες μια εβδομάδα διακοπές. Αυτό είναι το θέμα. Τις άλλες 50 τόσες που κάθεσαι εδώ. Το πρόβλημα, Λουκία, είναι ότι όλο και περισσότεροι αναγκάζονται λόγω των αυξημένων τους υποχρεώσεων να έχουν δύο δουλειές. Έχουν δύο παιδιά και δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα παιδιά. Δεν έχουν ελεύθερο χρόνο και δεν τους περισσεύουν χρήματα να κάνουν τίποτα παραπάνω από τα απαραίτητα. Δηλαδή, υποχρεώσεις.
1: Ναι.
0: Δεν περισσεύουν ούτε για να πας διακοπές, ούτε βόλτα, ούτε να βγεις έξω να φας, ούτε να διασκεδάσεις. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Είναι μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Το θέμα δεν είναι μόνο να σε φτάνουν τα χρήματα για το σούπερ μάρκετ, να ζεις κιόλας. Δεν γεννηθήκαμε για να τελειώσει η ζωή μας, λογαριασμοί, σπίτι,
1: ακριβώς, και
0: δουλειά,
1: τίποτα,
0: σούπερ
1: μάρκετ. Και να μην μπορούμε μετά, όταν έχουμε άδεια, να μην μπορούμε να πάμε ούτε μέχρι. Δίπλα, να έτσι, το πω εγώ έτσι.
0: Έτσι. Κάποτε θυμάσαι, έλεγε, πάω με ταξίδι στο εξωτερικό. Πού να πας ταξίδι στο εξωτερικό? Και εκείνο το μήνα που θα πας ταξίδι στο εξωτερικό, τι θα τρως? Δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και είναι, ξέρεις, ένα μεγάλο θέμα αυτό. Και ένα μεγάλο θέμα που συζητούσα πριν και το είπα στον κύριο Καραγκούνη και θέλω να στο πω πιο αναλυτικά. Είναι αυτή τη στιγμή. Πραγματικά δεν νομίζω ότι οι πολίτες είναι έτοιμοι να δεχθούν, γι' αυτό και πάρα πολλοί γυρίζουν την πλάτη στην πολιτική συνολικά ή την ημέρα των εκλογών δεν σηκώνονται από τον καναπέ και έχουμε τόσο μεγάλη αποχή. Είναι ότι το πολιτικό προσωπικό είναι εδώ για να λύνει τα προβλήματα της χώρας. Όχι για να λέει ο καθένας ότι είναι μοναδικός και να τσακώνονται με τους άλλους. Δεν είναι όλοι οι άλλοι άχρηστοι και μόνο το κάθε κόμμα είναι χρήσιμο, Λουκία. Δεν μπορώ να το δεχθώ αυτό. Θεωρώ ότι κάθε κόμμα έχει καλά και κακά. Και υπάρχουν πάντα στη ζωή, έτσι και στην πολιτική, πεδία συνεννόησης. Εγώ λοιπόν απαιτώ από τους πολιτικούς μας να βρουν όχι αυτά που τους χωρίζουν, αλλά αυτά που τους ενώνουν. Γιατί βαριέμαι όλη την ημέρα κάνοντας 4 ώρες το Open και 2 ώρες εδώ πολιτική συζήτηση, ναι, να ακούω τους πολιτικούς να βρίσκουν μόνο αυτά που τους χωρίζουν.
1: Αυτά. Και όλοι να μην παίρνεις καμία απάντηση.
0: Σε κάθε
1: όπως
0: κόμμα,
1: και εγώ
0: όλοι
1: οι
0: άλλοι είναι άχρηστοι,
1: ναι,
0: και εκείνοι είναι οι καλύτεροι. Ναι. Και το λέω αυτό και στον κύριο Τσουκαλά που τον εκτιμώ πάρα πολύ. Καλησπέρα στον εκπρόσωπο του Πασό.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Τσουκαλά.
0: Ξέρετε, η συνήθις κατηγορία. Καλησπέρα σας, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλησπέρα.
0: Η συνήθις κατηγορία σε εισαγωγικά από την κυβέρνηση προς την αντιπολίτευση και ειδικότερα προς το ΠΑΣΟΚ είναι ότι είστε τοξικοί. Δηλαδή ότι σας φταίνε όλα. Εγώ προηγουμένως μιλούσα με τον κύριο Καραγκούνη και η Λουκία Γκάτσου το ίδιο. Και του έλεγα, έρει ο κύριος Καραγκούνης, πιστεύω ότι θα έχουμε αυτοδυναμία και θα κυβερνήσουμε εμείς. Μάλιστα, λέω. Και αν δεν έχετε, θέλετε να μου πείτε ένα κόμμα με το οποίο μπορείτε να συμπράξετε? Κανένα. Θέλετε να πείτε εσείς, η Νέα Δημοκρατία, με ποιο είναι κοντά? Με κανένα. Είστε εσείς, Όχι, αυτή τη στιγμή. Ούτε ο Τσίπρας είναι, ούτε προφανώς ο Μητσοτάκης είναι, ούτε ο Βελόπουλος είναι, ούτε η Κωνσταντοπούλου είναι. Θέλετε από τους υπόλοιπους να μου πείτε έναν, και εγώ λέω, σε έναν νόμο, ο οποίος εκλογικό νόμος πρόχνησε συνεργασίες και συνενέσεις. Οι πολίτες απαιτούν να βρουν τα κόμματα αυτά που τους ενώνουν και όχι αυτά που τους χωρίζουν. Γιατί πρέπει κάθε μέρα να ακούμε όλους σας να λέτε ότι εσείς είστε οι καλύτεροι και όλοι οι άλλοι είναι επικίνδυνοι για τη χώρα.
2: Η ερώτηση είναι σε μένα σε σχέση με αυτό που είπε ο κ. Καραγκούνης.
0: Είναι σε εσά σε σχέση με αυτό που είπε ο κ. Καραγκούνης και αυτό που σας προσάπτει ο Πρωθυπουργός, ότι είστε τοξικοί και είστε και μία βαβέλ και είστε πάντα μονόχνοτοι, εκνευρισμένοι, θυμωμένοι, που δεν μιλάτε σε κανέναν. Το λέει τρεις φορές την ημέρα ο Πρωθυπουργός.
2: Πρώτα απ' όλα, η τοξικότητα δεν είναι το να σε φταίνει όλα. Τοξικότητα είναι να βουλιάζει στη λάσπη την πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία με συνέπεια όλο το προηγούμενο διάστημα. Αντί να συζητάμε για τις μεγάλες διαφορές που έχουμε, τα προγράμματά μας, τις θέσεις μας για το στεγαστικό, τα δάνεια, την εργασία, τις συντάξεις, την ανάπτυξη, να συζητάμε μόνο και μόνο σκάνδαλα ή να έχουμε προσωπικές επιθέσεις ή να έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος επιτίθεται χωρίς κανένα όριο στον οποιονδήποτε και κυρίως στο ΠΑΣΟΚ. Τοξικότητα είναι να επιλέγεις προπαγανδιστικούς μηχανισμούς, όπως είναι η ομάδα αλήθειας, για να είναι οι φορείς πολιτική σου. Και να προχωράς στη δολοφονία χαρακτήρων των πολιτικών αντιπάλων σου. Τοξικότητα είναι να έχεις συνεργάτες στα Υπουργεία, ανθρώπους που έχουν λογαριασμούς στο Twitter, οι οποίοι καταδικάστηκαν για συκοφαντία. Τοξικότητα είναι εσύ ο ίδιος να έχεις υπουργούς, οι οποίοι λένε ανελιφρίαστα ψέματα και συκοφαντούν τους πολιτικούς αντιπάλους τους. Για να ξεκαθαρίσουμε τι είναι τοξικότητα. Mm-hmm. Ότι ο φορέας στην πολιτική ζωή του τόπου είναι η Νέα Δημοκρατία. Και δεν είναι ρήμιν του Πρωθυπουργού, δεν υπάρχει ένας αυτονομημένος μηχανισμός. Ο εγκέφαλος αυτής της διαδικασίας είναι το Μέγαρο Μαξίμου. Προσπαθεί απλά να φτύρει τον πολιτικό αντίπαλο που φοβάται πετώντας λάσπη. Περιφέρουν τον ιό της λάσπης και μολύνουν την πολιτική ζωή του τόπου.
0: Στον αντίποδο είπε για εσάς ο Πρωθυπουργός, για εσάς και το ΠΑΣΟΚ σήμερα, χωρίς να σε κατονομάσει, ότι υπάρχουν θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν όλο και περισσότερο τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ, η οποία έχει ένα και μόνο κοινό τόπο, η καταγγελία της κυβέρνησης.
1: Το
0: μόνο που κάνετε όλη μέρα είναι
1: να καταγγέλλετε. Να προσθέσω κάτι σε αυτό, κύριε Τσουκαλά. Η κυρία Σδούκου σήμερα σας κατονόμασε και είπε ότι έχετε πάρει ο ΠΑΣΟΚ, ότι έχετε πάρει διαζύγιο με το κέντρο και έχετε γίνει ουρά της αριστεράς. Και όλα αυτά μετά το γεγονός ότι ψηφίσατε παρόν όσον αφορά τον κύριο Στουρνάρα.
2: Δεν ήξερα ότι το κέντρο είναι ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύς και ο κύριος Πλεύρης. Δεν ήξερα ότι το κέντρο είναι η ακροδεξιά και ο φανατισμός. Νόμιζα ότι το κέντρο είναι η μετριοπάθεια, η λογική, η σύνεση και η προστασία των θεσμών. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία μόλις προχθές την Πέμπτη επέλεξε χωρίς αιτιολογία να συγκαλύψει ένα σκάνδαλο όπως είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠ και να μην διαρευνηθούν οι υπουργοί, τους οποίους δεν ζητούσε το ΠΑΣΟΚ να διαρευνηθούν, ζητούσε η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία την Παρασκευή προσπάθησε να ενταφιάσει την έρευνα για το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών χωρίς καμία αιτιολογία, δεν μπόρεσε να απαντήσει για ποιο λόγο 120 το όριο το 22 ενώ το 25-2026 να είναι 151 και μια κυβέρνηση όπου η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με διάβημά της ετήθηκε το να ενεργοποιηθεί ο κανονισμός για την αιρεσιμότητα του κράτους δικαίου, είπε δηλαδή ότι ορμπανοποιείται η χώρα, ότι εμποδίζονται οι δικαιωματικοί θεσμοί οι Ευρωπαϊκοί να κάνουν έρευνα και ότι αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια τη μείωση κονδυλίων για το κράτος πρόνοιας. Τώρα, σε αυτά πρέπει να απαντήσουν σοβαρά ποιος είναι θεσμικός και ποιος δεν είναι θεσμικός.
0: Για τον κύριο Στουρνάρα. Υπάρχει κριτική ότι εσείς ξέρετε, τον προτείνατε και τώρα ψηφίσατε παρόν. Ενώ είναι δικό σας.
2: Εμείς έχουμε μία αρχή. Όχι ισοβιότητα σε δημόσιες θέσεις. Και το κάναμε πράξη πρόσφατα και στο συνέδριό μας. Πάραμε θητείες. Εμείς δεν συμφωνούμε να υπάρχει το ίδιο πρόσωπο στην ηγεσία της Τράπεζας της Ελλάδας για 18 χρόνια.
0: Τόσα θα μείνει αν εξαντλήσει την τρίτη εξαετία. Ναι.
2: Και θα κάνει το ρεκόρ σε όλο το ευρωσύστημα. Mm. Ωραία.
0: Άρα ο λόγος είναι η μακροβιότητα, δεν είναι η καταλληλότητα.
2: Ο κ. Στουρνάρας έχει διαδραματίσει στο παρελθόν έναν ρόλο υπέρ της ευστάθειας του τραπεζικού συστήματος. Mm. Τον είχαμε στηρίξει σε αυτές τις επιλογές. Ξέχωρα λοιπόν από αυτό, βέβαια σήμερα έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει ένας ελλιπής έλεγχος εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδας των καταχρηστικών συμπεριφορών των τραπεζών, των funds και των services. Και βέβαια τον άκουσα χθες στην τοποθέτησή του να λέει ότι πράγματι πρέπει να νομοθετηθεί η διαδικασία απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου, αλλά αν το Πασόκ έφερε τροπολογία πριν 20 ημέρες, δεν θυμάμαι δημόσια να την στήριξε και δεν θυμάμαι και την κυβέρνηση να την αποδέχτηκε. Mm. Άρα, όταν ο ίδιος ο Διευθυντής της Τράπεζας Ελλάδας έχει μια θέση η οποία κατά τη γνώμη μας είναι σωστή, δεν την εκφράζει όταν πρέπει, η κυβέρνηση δεν την αποδέχεται ή η κυβέρνηση τον θέλει διακοσμητικό ή ο ίδιος θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας πιο πολύ να υπερασπιστεί την δική του θέση. Χθες τη διατύπωσε.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο θέμα της ημέρας, γιατί σε λιγότερες από 4 ώρες ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το κόμμα του. Και ξέρετε, ήδη κυκλοφορούν δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι ανεπίσημες, δεν μπορεί να μετρηθεί ένα κόμμα πριν παρουσιαστεί, που σας εμφανίζουν στην τρίτη θέση πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα. Και ξέρετε ότι η Νέα Δημοκρατία, αν εξαιρέσουμε μια χθεσινή τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη, δείχνει τον κύριο Τσίπρα ως πιο βολικό αντίπαλο σε σχέση με εσάς στις εκλογές που έρχονται. Και θέλω να το σχολιώσεις και για τον κύριο Τσίπρα και για την Μπαρτσελόνα που έχει υιοθετήσει για την μπάλα με το κόκκινο, δεν κόκκινο βυσσινί, και το μπλε. Έχει βάλει και την πατρίδα στην εικόνα, στη βιτρίνα του κόμματος. Πώς βλέπετε τον κύριο Τσίπρα, σας απειλεί?
2: Αν ήταν να ψηφίζουμε ομάδες, θα ψηφίζαμε Ολυμπιακό. Ο οποίος έχει δείξει μας ότι νικάει, δεν είναι και η ομάδα μου, θα είμαστε σε αυτές τις επιλογές. Δεν πιστεύω στη μοδοσφαιροποίηση της πολιτικής.
0: Δεν σας λέω τίποτα, επειδή είμαστε όλοι Ολυμπιακοί αυτή τη βδομάδα, γιατί πήρε το Ευρωπαϊκό. Θα σας πω την άλλη εβδομάδα.
2: Δεν πιστεύω ούτε στη μοδοσφαιροποίηση.
0: Όταν αρχίσει το πρωτάθλημα, η τελική του μπάσκετ.
2: Και εκεί θα δείτε τι θα γίνει.
0: Εντάξει.
2: Ούτε στη λογική του μάρκετινγκ. Εμείς πιστεύουμε ότι εδώ έχουμε μια σύγκρουση δύο κόσμων. Αυτόν που εκπροσωπεί η κυβέρνηση και είναι οι λίγοι και ευνοημένοι, και αυτόν που εκπροσωπεί το Πασόκ που είναι οι πολλοί και έως σήμερα δυστυχώς αγνοημένοι. Τα νοικοκυριά που δεινοπαθούν, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τα βγάζουν πέρα, ο κόσμος που βλέπει την ενέργεια, το ρεύμα να ακριβένουν συνεχώς. Αυτή είναι η μάχη και αυτή η μάχη θέλει πολιτικές λύσεις. Δεν είναι μήλα και πορτοκάλια εδώ, ούτε είναι καλυστία. Εδώ έχουμε πολιτικές διαφορές.
0: Τον κύριο Τσίπρα πώς τον βλέπετε? Έρχεται διαφορετικός από το 2015.
2: Δεύτερο. Τώρα. Πάμε στις δημοσκοπήσεις. Οπότε και μόνο σας, έχουμε εδώ και μέρες, δεν είναι σημερινό,
0: ναι.
2: Και εδώ και εβδομάδες προαναγγέλλονται δημοσκοπήσεις και αποτελέσματά τους χωρίς να έχουν καν διενεργηθεί.
0: Γι' αυτό και δεν τις μεταδίδουν, γιατί υπάρχουν κανόνες διοντολογίας.
2: Δεν συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία θέλει, το Μέγαρο Μαξίμου θέλει, η ευχή της να γίνει πραγματικότητα.
1: Άρα, ποια είναι η ευχή της, θεωρείτε, να μην είναι αντίπαλος ο κ. Ανδρουλάκης?
0: Ναι, δεύτερος ο
2: Τσίπρας. Η Νέα Δημοκρατία αντιλαμβάνεται ότι αυτή η μάχη θα δοθεί σε μία, ενδεχομένως και σε δύο κάλπες. Δεν θέλει να βρεθεί στην δύσκολη για αυτήν θέση να αναμετρηθεί με ένα ισχυρό πάσο και στην πρώτη, αλλά κυρίως στην επαναληπτική κάλπη, διότι ξέρει ότι θα συντριβεί. Γιατί ξέρει ότι το Πασόκ, το ξέρουμε όλοι όσοι βλέπουμε στα κομματικά επιτελεία μετρήσεις, μπορεί δυνητικά να εισπράξει από μια πολύ μεγάλη περίμετρο που εκτείνεται από τα αριστερά έως και την κεντροδεξιά. Και προφανώς μπορεί να υπερισχύσει της Νέας Δημοκρατίας στον χώρο του κέντρου. Το άγχος που έβγαλε η κυρία Ζούκου, η συνεχής αγωνία να βγαίνει και να λέει η Νέα Δημοκρατία το Πασό χάνει το χώρο του κέντρου, είναι μια διαδικασία ιωνία αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Πιστεύουν ότι όσο το λένε θα γίνει πραγματικότητα. Γιατί πραγματικά έχουν εντοπίσει ότι ο μεγάλος κίνδυνος ποιος είναι? Ο κόσμος του κέντρου να κάνει την φυσική επιλογή.
0: Τον κύριο Τσίπρα πώς το βλέπει?
2: Σταθερότητα, ασφάλεια και μετριοπάθεια και ισχυρούς θεσμούς και οικονομία η οποία είναι συμπεριληπτική και διατηρήσιμη όσον αφορά την ανάπτυξη, να κάνουν τη φυσική επιλογή για αυτούς που είναι το Πασόκ.
0: Πάμε στον κύριο Τσίπρα.
2: Το καταρχήν κόμμα το οποίο θέλει να ενώνει και όχι να διχάζει.
1: Κύριε Τσουκαλά, βλέπουμε όμως ότι και εσείς σήμερα βλέπω μια επίθεση του Πασόκ κατά κάποιο τρόπο στον κύριο Σιακαντάρη, ο οποίος είναι ο συντάκτης του πολιτικού μανιφέστου του Τσίπρα. Και λέτε πως αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ο ίδιος
1: ιδιωτικό, ναι. Ο κύριος Σιακαντάρης νωρίτερα έκανε μία ανάρτηση που έχει την απομαγνητοφώνηση των όσων είπε στην ΕΡΤ και λέει ότι δεν είπε κάτι τέτοιο. Και ότι ουσιαστικά δεν σας ενδιαφέρει πλέον η αλήθεια μπροστά στον πανικό των πρώτων δημοσκοπήσεων.
2: Μιλάμε για παλαιότερη ανάρτησή του όταν πήραμε τις αποφάσεις του συνεδρίου μας. Είχε τότε κάνει μία ανάρτηση και διαφωνούσε με το Πασόκ αποφάσισε τη μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ή έλεγε ότι δεν είναι στρατηγικός αντίπαλος, νομίζω, η αριστερά με τη δεξιά. Έχουμε διαφορετική άποψη, προφανώς. Γι' αυτό θέτουμε και το ερώτημα. Μήπως το πολύ μπλε στο χρώμα έχει και άλλους συνειρμούς. Δεν είναι όμως το μείζον ζήτημα, νομίζω, τύπο κύριο Σακαντάρης. Θα ακούσουμε έτσι κι αλλιώς τι έχει να πει ο πρώην Πρωθυπουργός.
0: Ναι,
2: εμείς πώς... όμως δεν χάνουμε τον προσανατολισμό.
0: Έχει σημασία, επειδή ο κύριος Τσίπρας θα μπορούσε να είναι ένας δυνητικός. Σωστά. Επειδή ο κύριος Τσίπρας θα μπορούσε να είναι ένας δυνητικός ανάλογα με το αποτέλεσμα των εκλογών, συνομιλητής. Δεν λέω εταίρος, δεν λέω συνομιλητής. Σε αυτή την φάση καταλαβαίνω ότι τα βέλη σας στρέφονται εξίσου προς τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Τσίπρα. Ή κάνω λάθος?
2: Όχι, κάνετε λάθος.
0: Κάνω λάθος.
2: Τα βέλη μας είναι στην Δημοκρατία, όμως επειδή μου δίνετε την ευκαιρία. Μου ζητάτε να τοποθετηθώ σε ένα σενάριο υποθετικό για το θέμα της συνεργασίας, στο οποίο άκουσα σήμερα την κυρία Κουφονικολάκου, η οποία είπε καμία συνεργασία ούτε με τα εκλογικά.
0: Μας το είπε την Παρασκευή,
1: ναι,
0: εμάς.
1: Την είπε και
2: άρα,
0: καμία συνεργασία, με κανέναν, με κανέναν.
2: Να απαντά σε υποθετικά σενάρια, όπου οι υπόλοιποι έτσι κι αλλιώς τα κλείνουν. Καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Άρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Ο κόσμος πρέπει να ψηφίσει αυτόν ο οποίος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Όχι αυτόν ο οποίος έχει κάνει επάγγελμα να χάνει από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Απλά καταλαβαίνετε ότι η κυρία Κουφονικολάκου απάντησε σε αυτό, γιατί τη ρωτήσαμε και εμείς αν και με ποιους θα συνεργαστεί.
2: Ναι,
1: αυτό θέλω να σας πω, ότι εμείς κάνουμε μονίμως αυτή την ερώτηση και η απάντηση που παίρνουμε από όλους είναι καμία συνεργασία. Απλά επειδή το σύστημα είναι τέτοιο που η αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται εφικτή, γι' αυτό το λόγο εξακολουθούμε και ρωτάμε. Γιατί και ο κόσμος πρέπει να ξέρει από
2: σημαίνει ισχυρή προοδευτική κυβέρνηση, η οποία θα απαλλάξει τη χώρα από τη σημερινή Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και γενικά από τη Νέα Δημοκρατία, για να μην προλάβετε, θα μείνει στην αντιπολίτευση.
0: Θα σας το πω διαφορετικά. Ο κύριος Μαρκόπουλος είπε σήμερα για δεύτερη φορά σε λίγες μέρες, τον άκουσα, μας το έχει πει και τρεις φορές και τέσσερις, ότι το ΠΑΣΟΚ, ήταν ο κύριος Σπυρόπουλος εκεί στο πάνελ, ο πρώην γραμματέας σας, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα, το οποίο δεν έχει αρχηγό. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας αρχηγός που δεν έχει κόμμα.
2: Αφού το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που δεν έχει αρχηγό, γιατί λυσαλέα επιτίθεται στον Νίκο Ανδρουλάκη? Δεν βλέπουν όλοι ότι εδώ υπάρχει μια προσπάθεια δυσφήμισης, αποδόμησης του Νίκου Ανδρουλάκη? Ξέρετε γιατί σημαίνει αυτό?
0: Γιατί
2: στάθηκε μόνος του απέναντι σε ένα καθεστώς.
0: Λέτε για τις υποκλοπές και όλα τα υπόλοιπα.
2: Γιατί βλέπουμε διάφορα συστήματα από τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Δημητριάδη, με εγκέφαλο το Μέγαρο Μαξίμου, οι επιθέσεις τους να είναι μόνο στον Νίκο Ανδρουλάκη? Δεν σας κάνει εντύπωση που δεν έχουν καμία διάθεση αντιπαράθεση με τον κύριο Τσίπρα? Δεν είναι γιατί προφανώς.
0: Όχι,
2: δεν
0: το λέτε. Όχι. Η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει στο στόχαστρο τον κύριο Τσίπρα και το σλόγγαν αυτή τη στιγμή σε όλες τις συζητήσεις: θέλετε 15 ή θέλετε 30. Αν θέλετε να γυρίσετε στο 15, που είπε ότι θα έκλεινε τις τράπεζες σε μια μέρα, μόλις εξελέγει. Ναι, ψηφίστε Τσίπρα. Εγώ δεν βλέπω να ασχολούνται μαζί σας με τον Τσίπρα.
2: Δεν απαντάει στον κύριο Τσίπρα. Ναι. Θέλει να θυμίζει το παρελθόν.
0: Α.
2: Η Νέα Δημοκρατία γνωρίζει ότι δεν μπορεί να κερδίσει με θετικό αφήγημα. Ότι ό,τι μεταρρυθμιστική πνοή υπήρξε, εξεθυμάνει. Ελάχιστη υπήρξε, αλλά εξαπατήθηκαν πολλοί άνθρωποι. Γνωρίζει ότι πια έχει αποτύχει και στην οικονομία και στην κοινωνία. Οι κοινωνικοί δείκτες είναι στα τάρταρα. Οι ρυθμοί ανάπτυξης δεν είναι μειούμενοι. Οι επενδύσεις στο ίδιο, οι προβλέψεις είναι αρνητικές για το μέλλον. Και η μόνη μου δυνατότητα να κερδίσω ξανά είναι να διαλέξω αντίπαλο με τον οποίο μπορώ να στήσω πόλωση με βάση το παρελθόν.
0: Ενδιαφέρον έχει αυτό και θέλω ένα θέμα που θα συζητηθεί στις επόμενες μέρες.
2: Στους Έλληνες,
0: αυτό που λέτε.
2: Να πάμε σε
0: όταν μορφοποιηθεί και το κόμμα Τσίπρα.
2: Που να μιλάμε για το παρελθόν.
0: Ωραία. Μία φράση για την κυρία Καριστιανού για να κλείσουμε, κύριε Τσουκαλά, γιατί και εκείνη μπαίνει στο παιχνίδι.
2: Έχει επιλέξει μια ατζέντα υπερσυντηρητική. Νομίζω ότι ακουμπάει κυρίως στο μαλακό υπογάστριο ενός τμήματος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Α, υπερσυντηρητική λέτε, ότι είναι πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία?
2: Δεν λέω πιο δεξιά, με την ένα, μπορεί να μην είναι πιο νεοφιλελεύθερη ή να είναι πιο πολύ υπέρ των ανισοτήτων από τη
0: Νέα
2: Δημοκρατία.
0: Μπορεί να είναι πιο πατρίστης και οικογένεια.
2: Αλλά φαίνεται να έχει μια ατζέντα αφενός η οποία έχει μια μονομέρεια. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες για αλλαγές στην οικονομία και στην κοινωνική πολιτική. Αφετέρου, φαίνεται στα ζητήματα των δικαιωμάτων ή αυτών των ζητημάτων να έχει μια συντηρητική, η οποία κυρίως ακουμπάει σε ένα ακροατήριο το οποίο είναι συντηρητικό.
0: Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον σίγουρα. Νομίζω είμαστε στην τελική ευθεία για την εκλογική μάχη. Είτε στηθούν οι κάλπες τον Οκτώβριο, είτε του χρόνου την άνοιξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσουκαλά. Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλό απόγευμα. Λουκία, ετοιμάσου για τέτα τώρα.
1: Τέτα. Πάμε.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Θεέ, ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα σε Ποσειδόνος και Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Άλιμο και στο κέντρο της Αθήνας σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. 17 άτομα συνελήφθησαν σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Κρήτη σε νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 116 εμπλεκόμενοι, εκ των οποίων έχουν συλληφθεί 39. Περισσότερα στο real.gr. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, χαρακτήρισε τα νέα κόμματα ως μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης. Στις 8 απόψε στο Θησείο παρουσιάζει το νέο κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας. Ευχή της Νέας Δημοκρατίας είναι να μην αναμετρηθεί με ένα ισχυρό Πασόκ που είναι ο φυσικός χώρος του κέντρου, είπε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς.

0: στους 97,8.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
3: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
1: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 4. Διαλαφέμε 97,8 και λέω Λουκία να αφιερώσουμε αύριο την εκπομπή ανεξάρτητα από τον κύριο Τσίπρα, το δεύτερο κομμάτι της, στο θέμα του τουρισμού. Να φιλοξενήσουμε
6: ναι, τον γιατί βλέπω από τα μηνύματα των ακροατών.
5: Δεν το ανοίγω
6: ότι τους ενδιαφέρει
5: σήμερα,
6: και τους αφορά πάρα πολύ.
5: Να το ανοίξουμε αύριο, να δούμε όλη την έρευνα, πόσα χρήματα περισσεύουν, πόσα εξοδεύει ο καθένας, πόσα θα ήθελε και πόσα μπορεί να εξοδέψει και κυρίως πώς θα καταφέρνουν οι μισοί Έλληνες να πηγαίνουν διακοπές. Γιατί, ξαναλέω, το θέμα δεν είναι για μένα οι μισοί που δεν πάνε. Το άλλο είναι οι μισοί πώς θα καταφέρουν να πάνε διακοπές με τόσο δύσκολη οικονομική κατάσταση. Δεν λέω εκείνους που είναι. Κοίταξε, επειδή πολλές φορές ακούω, είναι γεμάτοι οι δημοφιλείς τουρνοί προορισμοί.
6: Ναι.
5: Ξέρεις πόσα κρεβάτια έχουν?
6: Εγώ να σου πω ότι έχουν αλλά...
5: Εγώ να σου πω κάθε υπερβολή ότι έχουν 100.000 κρεβάτια που δεν έχουν προφανώς.
6: Ναι,
5: πόσο είναι το 1% των Ελλήνων?
6: Εγώ ξέρω τι καταλαβαίνω.
5: Περίμενε. Πόσο είναι το 1% των Ελλήνων?
6: Το 1% των Ελλήνων πόσο είναι?
5: 100.000. Αν λοιπόν το 1% έχει λεφτά να πάει διακοπές,
6: ναι,
5: στην Αράχοβα,
6: ναι,
5: στο.
6: Παιδί, με αυτό το έχουμε ξαναπεί. Ότι γεμίζουν οι ορεινοί.
5: Τι σημαίνει αυτό?
6: Αλλά δεν
5: επειδή,
6: είναι μόνο οι ορεινοί προορισμοί.
5: Όχι, επειδή,
6: ακούω,
5: επειδή το 1% των προορισμών το χειμώνα είναι γεμάτο, δηλαδή ο 1% Έλληνα πάει διακοπές, ότι υπάρχουν λεφτά.
6: Σημαίνει ότι υπάρχουν λεφτά, όχι. Δεν το λέμε πουδενή αυτό. Και ο κόσμο ιδανικά το καλοκαίρι δεν θα ήθελε να πάει σε ορεινό προορισμό.
5: Όχι,
6: θα ήθελε να πάει σε ένα νησί. Αλλά τα νησιά αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, εγώ μια έρευνα που έκανα, προσωπική έρευνα,
5: α,
6: για
5: στο,
6: το. Μου πέσαν τα μαλλιά λίγο από τις τιμές.
5: Το ίδιο
6: μου,
5: δωμάτιο. Μπορείς να βρεις το ίδιο δωμάτιο με 150 ευρώ τον Ιούνιο και λίγο, με 350.
6: Να σου πω κάτι. Και λίγο, παιδιά, όσους μας ακούνε, δηλαδή και όσοι έχετε ξενοδοχεία και λίγο κρατηθείτε λίγο, πραγματικά.
5: Περίμενε.
6: Για τα πράγματα είναι πολύ ζώρικα.
5: Το ίδιο δωμάτιο το οποίο το βρίσκεις τον Ιούνιο 150 ευρώ, το βρίσκεις τον Αύγουστο το ίδιο
6: τιμή.
5: 350 ευρώ.
6: Ναι.
5: Και εγώ
6: και
5: ρωτώ,
6: πάνω.
5: Και η απάντηση είναι αφού τα δίνουμε, αφού έχει ζήτηση, θα βγάλουμε σπασμένα του καλοκαιριού.
6: Ναι,
5: 25 Ιουλίου με 20 Αυγούστου.
6: Ναι, αλλά πρέπει να σκεφτούμε και λίγο τον άλλον που έρχεται.
5: Μα δεν είναι ιδρύματα.
6: Δεν είπα ότι είναι ιδρύμα, αλλά μην εσχροκερδούμε κιόλα.
5: Μην έρθετε, μην είναι σπίτι.
6: Μια χαρά. Τέλεια.
5: Εγώ δεν σου λέω αυτό. Σου λέω ότι πολλές φορές ξέρεις χαζεύω όταν έχω 2 λεπτά ελεύθερα για να ξεφύγω κάπως. Όπως κοιτάζω ένα site, έχει μια ωραία φωτογραφία ενός καταλύματος.
6: Ναι, και μπαίνεις
5: μέσα. Λέει λοιπόν, καταπληκτικό αυτό στη Σύφνο.
6: Ναι.
5: Ή στην Πάρο, ή στα Κφονήσια, ακόμα και εκεί, στην Αντίπαρο.
6: Καλά, τα Κφονήσια και η Αντίπαρο έχουν γίνει τώρα,
5: ναι, ναι.
6: Έχουν ανέβει
5: λοιπόν,
6: τρελά.
5: Και βλέπω κάτι καταπληκτικά, πάρα πολύ ωραία σχεδιασμένα.
6: Ακριβώς.
5: Και λέει αυτό το δωμάτιο 32 τετραγωνικά που έχει κάτι σαν γούρνα που το βαφτίζει πισίνα.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: 1200 ευρώ την ημέρα.
6: Ναι, αυτά.
5: Και λέω,
6: δηλαδή,
5: ποιο Έλληνα μπορεί
6: αυτό
5: να πάει,
6: λέω,
5: όχι για μία μέρα, να το σκεφτεί να περάσει απ' έξω. 1200 ευρώ την ημέρα και να λέει γεμάτο.
6: Ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει.
5: Ένα δωμάτιο 30 τετραγωνικά με μία γούρνα.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Έτσι που το βαφτίζει πισίνα. Και είναι, ναι, πάνω στην κορυφή
6: το
5: του βουνού.
6: Μπορεί όμως ένας, ναι, από το εξωτερικό να το έχει κλείσει εδώ και
5: το
6: ένα
5: εξωτερικό,
6: χρόνο,
5: ναι, ναι, ναι.
6: Στο 1/3 της
5: λοιπόν,
6: τιμής.
5: Πάμε τώρα στην τέτα. Ο κύριος, μιλάμε για το τέλος τοπικής ανάπτυξης, για το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης και τα στοιχεία που δίνει η Πομιδά, η Ομοσπονδία των Διοκτών Ακινήτων, ότι με τον νέο τρόπο που υπολογίζονται τα τέλη για τα ακίνητα στους λογαριασμούς του ρεύματος, έχουμε στην πραγματικότητα τριπλασιασμό. Λοιπόν, ο κύριος Αναστάσιος Βάπας, Γενικός Γραμματέας Πομιδά. Καλησπέρα, κύριε Βάπα.
7: Καλησπέρα σας.
5: Και ο κύριος Παναγιώτης Παντελής, φοροτεχνικός πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Οικονομικών και Φορολογικών Αναλύσεων. Κύριε Παντελή, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα και από μένα και στους ακροατές.
5: Λοιπόν, για να καταλάβω, κύριε Βάπα, θα ξεκινήσω από εσάς. διότι μέχρι τώρα ξέραμε ότι υπάρχει στους λογαριασμούς του ρεύματος ο ΤΑΠ και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Και ξέραμε ότι είναι περίπου το 0,3 της χιλίης. Λέτε λοιπόν ότι με τους νέους αυτοί αντικαθίστανται από ένα φόρο που είναι το τέλος τοπικής ανάπτυξης, γι' αυτό λέω ότι είναι τέτα, και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. ΤΕΠΑ. Λέτε λοιπόν ότι αυτοί οι δύο, αυτά τα δύο τέλη συνολικά μπορούν να φτάσουν μέχρι 1,05 της χιλίης φόρος σε κάθε λογαριασμό του ρεύματος επί της αντικειμενικής αξίας, που σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε και τριπλό χαράτσι σε σχέση με σήμερα. Για εξηγήστε το, γιατί άλλα λέει ο Υπουργός Εσωτερικών.
7: Έτσι ακριβώς. Ουσιαστικά έχουμε τον ίδιο συντελεστή που είχε ο συμπληρωματικός φόρος του ΕΜΦΙΑ. Ενώ αυτή τη στιγμή ο ΤΑΠ είναι 0,35 της χιλίης, αφορά τους χώρους εκτός κατοικιών. Είναι 0,25 στις κατοικίες, είναι ακόμα λιγότερο. Στους περισσότερους δήμους είναι 0,25, 0,35 είναι για τα κίνητα των υπόλοιπων χρήσεων. Και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ο οποίος συνήθως είναι χαμηλός, είναι γύρω στο 0,3-0,4, υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, αλλά είναι πολύ χαμηλός. Καταργείται λοιπόν ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων και ο ΤΑΠ και αντικαθίσταται από δύο νέα τέλη που το καθένα είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των δύο φόρων. Το καθένα φτάνει το 0,5. Άρα ξεπερνάμε λοιπόν το 1 της χιλής. Ουσιαστικά από εκεί που κάποιος πληρώνει για μια κατοικία 0,25 θα φτάσει να πληρώνει δύο τέλη από περίπου 0,5 της χιλής το καθένα. Άρα μια τελική επιβάρυνση η οποία θα ξεπερνάει το 1 της χιλής. Να θυμίσουμε ότι ο πρώτος ΕΜΦΙΑ στη χειρότερη μορφή του, ο συμπληρωματικός φόρος του πρώτου ΕΜΦΙΑ ήταν έτσι ακριβώς. Έφτανε το 1 της χιλής. Λοιπόν, ξεκινούσε από το 1 της χιλής. Γι' αυτό και το λόγο λοιπόν έχουμε μιλήσει για έναν δεύτερο ΕΜΦΙΑ, ο οποίος στην πραγματικότητα θα δημιουργήσει μια πολύ σημαντική επιβάρυνση και θα δημιουργήσει και μια πολύ ισχυρή σύγκρουση στα θέματα αυτά μεταξύ ιδιοκτών και ενοικιαστών.
5: Εσείς επιμένετε ότι ο νέος φόρος που θα ισχύσει ο 1ος-1ου του 2027 θα είναι έως 1,05 της χιλής. Το λέω γιατί ο κύριος Λιβάνιος βγήκε σήμερα στην κρατική τηλεόραση, απάντησε και λέει ότι εδώ δεν πρόκειται για αύξηση, πρόκειται για μείωση. Δεν υπάρχει επιβάρυνση. Αντίθετα, για τους περισσότερους είναι μειωμένος ο φόρος.
7: Δεν ξέρω πώς το αιτιολογεί αυτό ο κύριος Λιβάνιος.
5: Ναι, να σας πω. Λέει,
7: είναι και ο
5: κύριος Παντελής. Μα γι' αυτό το ρωτώ, θα μας πει ο κύριος Παντελής. Για μια κατοικία 100 τετραγωνικών στην Κυψέλη, πληρώνει ίδιο φόρο μια κατοικία 100 τετραγωνικά στο Κολωνάκι. Υπάρχει θέμα δικαιοσύνης. Και συνεχίζει λέγοντας ότι με την ενοποίηση των φόρων στις περισσότερες περιπτώσεις, αν όχι σε όλες, θα υπάρχει σημαντική μείωση που μπορεί να φτάσει τα 15 ευρώ για ακίνητο 100 τετραγωνικών στην Κυψέλη.
7: Ούτε και αυτό ισχύει, διότι επειδή ο ΤΑΠ υπολογίζεται με βάση έναν τύπο που λαμβάνει υπόψη του την αξία του ακινήτου, επ' αυτού υπολογίζεται ο ΤΑΠ, δεν υπολογίζεται με άλλου είδους με άλλα μεγέθη, έχει μέσα και παράγοντα που σχετίζεται με την αξία, με την τιμή ζώνης της περιοχής που βρίσκεται, δεν πληρώνει το ίδιο ΤΑΠ ένα ακίνητο το οποίο βρίσκεται στην Κυψέλη με ένα ακίνητο που βρίσκεται στο Κολωνάκι. Γιατί ουσιαστικά λαμβάνει την υπόψη και η αξία του ακίνητου. Επομένως λοιπόν ούτε και αυτό είναι ακριβές που ακούστηκε. Στην πραγματικότητα η επιβάρυνση θα είναι σημαντική και ακόμα πιο σημαντική θα είναι οι τριβές που θα προκληθούν μεταξύ ιδιοκτών και ενοικιαστών, διότι από αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ χαμηλό.
6: Αυτό εξηγήστε το μας λίγο. Εξηγήστε το μας.
7: Είναι ένας πάρα πολύ χαμηλός συντελεστής ο ΤΑΠ. Δημιουργεί ένα πάρα πολύ χαμηλό αποτέλεσμα, μια πολύ χαμηλή επιβάρυνση στον λογαριασμό της ΔΕΗ, ο οποίος είναι πολύ χαμηλός, πληρώνεται κανονικά με τις συμφωνίες που υπάρχουν από τους ενοικιαστές, οι οποίοι εξοφλούν τον λογαριασμό τους και μέσα σε αυτό τις περισσότερες φορές συμπεριλαμβάνει και ο ΤΑΠ που κανέναν δεν προβληματίζει. Όταν τώρα τα τέλη αυτά τριπλασιάζονται, δημιουργείται μια πολύ σοβαρή φορολογική επιβάρυνση που κανείς ενοικιαστής δεν προτίθεται να καταβάλει και σωστά δεν θα προτίθεται να καταβάλει. Ούτως ή άλλως και ο ίδιος ο νόμος προβλέπει ότι αυτό αφαιρείται από το μίσθωμα. Με αποτέλεσμα λοιπόν εκεί να υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές τριβές. Ο ΔΕΗ ιδιοκτήτης, ο οποίος αποβλέπει σε ένα συγκεκριμένο μίσθωμα που αυτό το μίσθωμα έχει συμφωνήσει και υπάρχει μια μισθωτική συμφωνία συγκεκριμένη, ξαφνικά θα δει ότι ένα μέρος του μισθώματος αυτού αφαιρείται, άρα θα εισπράττει μικρότερο μίσθωμα.
5: Επειδή φύγαμε ένα θέμα, ποιος θα πληρώνει, εγώ επιμένω ότι ο κύριος Λιβάνιος, και θέλω την γνώμη του κυρίου Παντελή, Υπουργός Εσωτερικών, λέει ότι δεν υπάρχει επιβάρυνση. Και αυτό που λέει υπομοιδά δεν ισχύει. Δεν είναι τριπλό το χαράτσι. Καταρχήν μπορείτε να μας δώσετε μια τάξη μεγέθους για να σπίτι 100 τετραγωνικά, τι φόρο πληρώνουμε στο λογαριασμό του ρεύματος? 5 ευρώ.
8: 35 αυτή τη στιγμή.
5: Ναι.
8: Και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα τετραγωνικά, τη τιμή ζώνης και το συντελεστή παλαιότητας.
5: Δώστε μας
8: ένα
5: παράδειγμα.
8: Άρα θα πρέπει να πάρω αυτά τα τρία στοιχεία και να πολλαπλασιάσω επί 0,35%.
5: Πόσο μιλάμε, για 20 ευρώ ή για 100 ευρώ?
8: Μιλάμε για 20, για 30 ευρώ και πολλά, και πολλά ίσως να αναφέρω.
5: Σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικά.
8: Από την άλλη μεριά, δεν ξέρω που προκύπτουν τα στοιχεία του κυρίου Λιβάνιου. Όταν έχω από 0,30 μέχρι 0,70 και μάλιστα με τη διακριτική ευχέρεια των Δήμων για το τέλος τοπικής ανάπτυξης και έχω και τον φόρο της περιφερειακής ανάπτυξης.
5: Άρα μπορεί να υπερβεί το 1 της χιλίου σε κάθε λογαριασμό.
8: Ναι. Απλή πρόσθεση, αριθμητικής είναι, δεν είναι κάτι.
5: Τότε πώς ο κύριος Λιβάνιος λέει ότι θα είναι μικρότερο
8: βάρος? Δεν το ξέρω που βγάζει τα μαθηματικά ο κύριος Λιβάνιος και πώς έχει μάθει να κάνει την πρόσθεση. Αλλά η διαδικασία είναι αυτή. Σε κάθε ακίνητο παίρνω τη τιμή ζώνης, παίρνω τα τετραγωνικά μέτρα, το συντελεστή παλαιότητας ο οποίος καθορίζεται και εκεί επάνω πάω, πολλαπλασιάζω επί 0,35. Όταν το πολλαπλασιάζω επί 0,70, το ίδιο ακίνητο, τα ίδια τετραγωνικά της ίδιας παλαιότητας δεν μπορεί να είναι μικρότερος ο φόρος. Και επιπλέον προσθέτω με την ίδια λογική και αυτό το τέλος
5: περιφερειακής ανάπτυξης. Άρα θα πάει 1,05 από 0,35.
8: 1,05.
5: Άρα δηλαδή έχει δίκιο η Πομιδά, λέτε.
8: Ο κύριος Σαββάπας από την Πομιδά έχει και έχει δίκιο. Πρόσθεση κάνουμε. Mm. Δεν κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Και βέβαια,
7: δεν είναι κάποιο σπουδαίο μαθηματικό συλλογικό.
6: Άρα θα υπάρξει σημαντική επιβάρυνση,
5: ναι,
6: με λίγα λόγια.
5: Το αντίθετο.
8: Όχι μόνο σημαντική επιβάρυνση. Το ανέφερε προηγούμενο ο κύριος Βάπας. Για φανταστείτε τις διαδικασίες των ενοικιαστών με τους ιδιοκτήτες για αυτή την επιβάρυνση σε ένα μισθωμένο ακίνητο. Τι άκρη πρόκειται να βγάλουν?
5: Λοιπόν, Λιβάνιος, η επιβάρυνση θα αφορά ελάχιστες, αν όχι μηδαμινές περιπτώσεις. Η εξοικονόμηση ανέρχεται σε 2-3 ευρώ στο λογαριασμό και σε ετήσια βάση σε 15 ευρώ. Η συντριπτική πλειοψηφία θα πληρώσει αρκετά λιγότερα. Δεν υπάρχει ζήτημα επιβάρυνσης ακίνητης περιουσίας με τον νέο τρόπο υπολογισμού των τελών σε δήμους και περιφέρειες.
8: Χωρίς καμία παρεξήγηση προς τον Υπουργό, αυτά τα μαθηματικά με ξεπερνάνε μαθηματικά αυτά του κύριου Υπουργού. Δηλαδή, ειλικρινά.
7: Δεν μπορώ να γλυφτώ κι εγώ πώς έχει γίνει αυτός ο υπολογισμός και σίγουρα είναι απόλυτα ανακριβές. Το ανέφερε πριν και ο κύριος Παντελής πολύ σωστά αυτό που συζητήσαμε, ότι λαμβάνεται υπόψη αυτή τη στιγμή τιμή ζώνης, άρα δεν στέκει το ότι ίδιο τα πληρώνει η Κυψέλη και το Κολωνάκι σε καμία περίπτωση.
6: Άρα ανάμεσα σε αυτά που λέει ο κύριος Λιβάνιος και αυτά τα οποία
5: χάος
6: διαπιστώνετε εσείς,
5: χάος,
6: υπάρχει ένα χάος, αυτό καταλαβαίνουμε.
8: Ένας τριπλασιασμός υπάρχει, για να είμαστε ακριβείς, του φόρου από 0,35.
6: Το οποίο θα κληθεί να πληρώσει
8: ο ιδιοκτήτης και θα μεταφερθεί στον ενοικιαστή, ο οποίος ενοικιαστής θα πρέπει να το στείλει στον ιδιοκτήτη, και δεν είναι αυτό. Σε τρεις συνεχόμενους λογαριασμούς, αν δεν πληρωθεί αυτός ο φόρος, αυτό το τέλος τέλος πάντων, έχουμε διακοπή ρεύματος. Και όχι μόνο έχουμε διακοπή ρεύματος. Έτσι, μπράβο. Όχι μόνο έχουμε διακοπή ρεύματος, η επανασύνδεση γίνεται μόνο στην περίπτωση στην οποία έχει εξοπληθεί αυτός ο φόρος. Αλλιώς δεν γίνεται επανασύνδεση από το ΔΔΕ, ο οποίος βεβαιώνει και το ποσό.
5: Επειδή μου αρέσει να μιλάμε με αριθμούς, θέλω να βοηθήσετε και οι δύο, μισό λεπτό. Μπορείτε να μας πείτε, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε, δώστε μας δύο παραδείγματα σπιτιών και τι τέλος καλούνται να πληρώσουν. Εγώ σας λέω τώρα είναι 10 και θα πάει 30. Αποδέχομαι τη δική σας λογική. Για τι φόρο μιλάμε, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή ένα μέσο σπίτι, τι τέλος πληρώνει ακινήτων μέσω το ΤΑΠ και των ηλεκτροδοτούμενων χώρων μέσω του λογαριασμού του ρεύματος?
8: Ένα δευτερόλεπτο, 100.
5: Δώστε μας ένα παράδειγμα.
7: Κύριε Παντελή, εσύ που είσαι πιο έτσι πρόχειρος με τέτοιου είδους παραδείγματα.
8: 1,35 διά 1,000 ίσον. Θα πληρώσει 35 ευρώ με ΤΑΠ. Ένα ακίνητο 100 τετραγωνικό καινούριο με 1,000 ευρώ η αντικειμενική.
5: Σε κάθε λογαριασμό, πολύ είναι και μηνιαίοι. 35 ευρώ το μήνα.
8: Όχι, είναι 35 ευρώ, αν με διορθώσει ο κ. Βάπας, νομίζω ότι είναι 35 ευρώ.
7: Ετήσιο. Επιμερισμένο στου λογαριασμού του χρόνου.
5: Άρα 35 ωραία ευρώ ετήσιο για 100 τετραγωνικά καινούριο και λέτε
7: με
5: πάλι 105.
7: Ευρώ τιμή ζώνης, υπολογίζεις, με χαμηλή τιμή ζώνης.
8: Πάει 105 ευρώ.
5: Πολύ χαμηλή. 1000 ευρώ, εντάξει.
8: Ναι, εγώ, εντάξει, σίγουρα.
5: Άρα αν βάλουμε 2.000 ευρώ είναι 70 ευρώ.
8: Ευρώ.
5: Ναι.
7: Το χρόνο επιμερισμένο στου λογαριασμού όλου του χρόνου.
5: Και το 70 γίνεται 210, λέτε
8: 210.
5: Εσείς.
8: Αυτό
5: εντάξει, είναι ζήτημα. Τα 70 γίνεται 210.
8: Αυτό 210. Ναι. Και σε τελευταία ανάλυση, ο ενοικιαστής, αν δεν τα βρει με τον ιδιοκτήτη, θα βρεθεί και χωρίς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι. Δεν το ξεχνάμε αυτό σε τρεις συνεχόμενες.
5: Κανονικά, ποιος πρέπει να πληρώσει, ο ιδιοκτήτης, γιατί αυτό αντιστοιχεί στο ακίνητο και η κυριότητα είναι στον ιδιοκτήτη. Ο ενοικιαστής που πληρώνει το ρεύμα, ο ιδιοκτήτης.
9: Ο ιδιοκτήτης είναι ο τελικός υποχρέος. Ο ιδιοκτήτης.
5: Ξέρετε πολλούς ενοικιαστές να δίνουν το λογαριασμό αυτό στους ιδιοκτήτες, εγώ δεν ξέρω κανένα.
9: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο ΤΑΠ, επειδή είναι σε, όπως είπαμε, πάρα πολύ χαμηλός φόρος που δεν προβληματίζει. Στις περισσότερες περιπτώσεις, στην δυτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, τα πληρώνουν οι ενοικιαστές. Βεβαίως,
5: αυτό το καταλαβαίνουν κιόλας. Λέει, πλήρωσε 100 ευρώ ρεύμα. Δεν καταλαβαίνουν τι πληρώνουν.
9: Σε ένα πολύ ακριβό ακίνητο. Ναι, εντάξει, σε πολύ ακριβά ακίνητα επαγγελματικά με μεγάλες τιμές ζώνης που βγαίνει ο ΤΑΠ ένα σημαντικό ποσό. Ούτως ή άλλως ο μισθωτής το συμψηφίζει όταν το ποσό είναι μεγάλο. Αλλά όταν μιλάμε για μικρά διαμερίσματα, τώρα ο κ. Παντελής έφερε ένα παράδειγμα, μια ενός διαμερίσματος 100 μέτρα. Θα μπορούσε να είναι 20, 30 μέτρα, 40 μέτρα, 60 μέτρα. Ο ΤΑΠ είναι ακόμα λιγότερος. Όταν λοιπόν μιλάμε για ένα τέτοιο ποσό, δεν προβληματίζει τώρα σε κάθε λογαριασμό που μπορεί να βγαίνει μια διαφορά 2-3
5: ευρώ. Αν όμως λέτε είναι μεγάλο, είναι 200-300 ευρώ το χρόνο, εκεί θα τεθεί θέμα ποιος το πληρώνει.
9: Ούτως ή άλλως τίθεται θέμα.
5: Εκεί μπλέξαμε
9: λίγο. Κατά μείζον αναλόγω τίθεται τώρα θέμα, διότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη επιβάρυνση.
6: Ωραία, πώς θεωρείτε ότι. Ποια λύση θα μπορούσε να βρεθεί, πώς θεωρείτε ότι θα μπορέσουμε να ξεμπλέξουμε από αυτό,
5: έτσι είναι ώστε να μην επιβεί,
6: γιατί είναι νόμος σε διαβούλευση.
8: Ότι
6: έχετε κληθεί πρώτα απ' όλα οι φορείς όσον αφορά τη διαβούλευση να πείτε τη γνώμη σας, όπως γίνεται στις επιτροπές.
9: Συνήθως οι φορείς καλούνται έτσι όπως το είπατε εσείς. Καλούνται στις επιτροπές.
6: Στις επιτροπές,
9: δηλαδή,
6: αυτό θέλω να πω.
9: Που ο νόμος θα μπει στη
6: ακριβώς,
9: Βουλή.
6: Ακριβώς.
9: Ακόμα δεν είμαστε εκεί, είμαστε ένα στάδιο πριν από αυτό.
6: Ναι.
9: Θα τελειώσει η διαβούλευση και μετά θα έρθει στη Βουλή και προφανώς θα κληθούμε. Εμείς έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό για το ζήτημα αυτό. Περιμένουμε ενδεχομένως να
5: κληθούμε
9: στο επόμενο χρονικό διάστημα τον κύριο Λιβάνιο. Εμείς έχουμε προτείνει ότι, εν πάση περιπτώσει, αν πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια αύξηση λόγω της συγχώνευσης του ΤΑΠ με το φόρο ηλεκτροδομένων χώρων, μπορεί αφού θα συγχωνευτούν και οι δύο φόροι το 0,35 να γίνει 0,5, αλλά δεν μπορούμε να συζητάμε για τίποτα μεγαλύτερο.
5: Πάντως, πραγματικά με εντυπωσιάζει, επειδή έχω μπροστά μου όλες τις δηλώσεις του κ. Λιβάνη στην κρατική τηλεόραση, η βεβαιότητα ειδική σχέση που μιλάω ότι είναι τριπλάσιο το χαράτσι και η βεβαιότητα του κ. Λιβάνη, γιατί ξέρετε, μπορεί να σκύψει και τα δύο, ότι είναι μικρότερος ο φόρος. Εκτός αν για άλλο πράγμα μιλάει ο ένας για άλλο άλλος. Γιατί εσείς μιλάτε για τρεις φόρους στην πραγματικότητα, δύο με τον τέταρτο τέλος τοπικής ανάπτυξης και έναν με το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Μιλάμε για τρεις φόρους.
8: Το νομοσχέδιο στη διαβούλευση είναι ένα και είναι αυτό που προβλέπει
5: 3.
8: Τα άρθρα του αυτού του φόρου. Δεν είναι ότι ανακαλύψαμε την Αμερική, να το πω έτσι. Ό,τι προβλέπεται μέσα στο νομοσχέδιο.
5: Λοιπόν,
8: αυτό που είναι στη διαβούλευση.
5: Θα επικοινωνήσουμε τον κύριο Λιβάνιο και θα επανέλθουμε, γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα, το καταλαβαίνετε και μας αφορά όλους. Και σίγουρα κανένα νοικοκυριό δεν αντέχει ακόμα ένα φόρο μεγαλύτερο για τα ακίνητα, έχοντας ήδη τον έμφυα και τόσες άλλες επιβαρύνσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γενικό Γραμματέα της Πομιδά, τον κύριο Αναστάσιο Βάπα, και τον κύριο Παναγιώτη Παντελή, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κέντρου
9: Οικονομικών
5: και Φορολογικών Αναλύσεων. Λουκία, έβγαλες άκρη?
6: Όχι.
5: Ούτε εγώ. Θα το ξανανοίξουμε.
6: Πρέπει να το ψάξουμε πρώτα απ' όλα, γιατί πρέπει να έχουμε και την άλλη πλευρά. Να θέσουμε αυτά τα επιχειρήματα που μας είπαν οι δύο κύριοι και προς μια κυβερνητική πλευρά.
5: Το βράδυ πας Βαρκελόνη?
6: Το βράδυ δεν πάω Βαρκελόνη. Πάω κόντρα.
5: Κοίταξε πώς θα την ξαφνιάσω.
6: Κόντρα,
5: Μαρία.
6: Και περιμένω να δω τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας.
5: Πριν πάμε στη διαφημίση, πάμε Camp Nou. Τι είναι το Camp Nou?
6: Ξέρω, σταμάτα. Δεν είμαι τόσο άσχετη. Δεν
5: είναι. Εκεί θα κάνει την παρουσίαση ο κ. Τσίπρας. Τον κάλεσαν.
6: Θυσίο πάμε. Θυσίο πάμε, άστα αυτά.
5: Και ο Μητσοτάκης πάει στο Μπερναμπέου, στη Ρεάλ, να πατήσει.
6: Θυσίο.
5: Εντάξει, να πάτε, για.
10: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
11: Shall not pass!
12: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210 49 33 538.
13: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
14: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
15: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
16: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
17: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
18: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
19: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
17: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
20: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
21: Hey, κύριε. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
22: Hertz Leasing.
21: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
22: Hertz Leasing.
21: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
22: Hertz Leasing.
21: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
23: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
24: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
25: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
26: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
27: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
28: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
27: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: Μπαίνετε real.gr, βρίσκεται το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Όχι τη Δευτέρα, την Τρίτη.
1: Το μένω μου είναι να πηγαίνω στο λιμάνι μετά, τέρμα, το δρόμο γύρω-γύρω-γύρω-γύρω που έχει απέναντι το Μπουρτζί.
0: Είναι αριστούργημα.
1: Αριστούργημα. Και Real News θα τα πούμε αύριο ξανά. Θα έχουμε και αποτέλεσμα του Μπαρτσελόνα Ρεάλ.
0: Βέβαια, αύριο έχουμε να πούμε πολλά. Πολλά.
1: Λοιπόν. Θα έχουμε περισσότερο Τσίπρα, περισσότερες διακοπές αύριο. Ραντεβού λοιπόν αύριο 3 το μεσημέρι. Γιώργηδες ακολουθούν. Γιώργος Κουδαλάκης, Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδαλάκης, Νίκος Μπογιόπουλος. Εδώ λοιπόν, μείνετε στο Real FM.
0: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τη Μαρία την Ψάλτη και τη Φράνση την Παράσχη. Όπως είπε και ο Νίκος, κοντά σας αύριο στις 3 με όλα τα νεότερα. Καλό απόγευμα σε όλους και σε όλους.
1: Γεια σας.
2: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο.
3: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη...
2: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Real FM. Η ώρα είναι 5.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
12: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
18: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στη σύλληψη 17 ατόμων προχώρησε η αστυνομία σε ταυτόχρονες έρευνες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 116 εμπλεκόμενοι, εκ των οποίων έχουν συλληφθεί 39. Περισσότερα στο enikos.gr. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, χαρακτήρισε τα νέα κόμματα ως μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης. Έκανε λόγο για πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που, όπως είπε, φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Το νέο κόμμα του παρουσιάζει στις 8 απόψε στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, αλλά την εντολή στις εκλογές θα τη δώσει ο λαός και στη Νέα Δημοκρατία έχουμε κουλτούρα συνεργασιών, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Ευχή της Νέας Δημοκρατίας είναι να μην αναμετρηθεί με ένα ισχυρό Πασόκ που είναι ο φυσικός χώρος του κέντρου, είπε στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Τραγωδία στο Βέλγιο. 4 νεκροί και 2 σοβαρά τραυματίες είναι ο απολογισμός σύγκρουσης σχολικού λεωφορείου με τρένο σε φυλασσόμενη διάβαση 23 χιλιόμετρα έξω από τις Βρυξέλλες.
0: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
2: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκαν ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη. Με 2-0 σετ κέρδισε η Μαρία Σάκαρη την Τσέχα νούμερο 12 στην παγκόσμια κατάταξη Λίντα Νόσκοβα, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέκλεισε τον Γάλλο Αλεξάνδερ Μουλέ, ο οποίος αποχώρησε λόγω τραυματισμού στο δεύτερο σετ, με τον Έλληνα τενίστα να έχει κερδίσει το πρώτο. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στα επιρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

στους 97,8. Cars, cars, classic cars. Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Αυτήν την Κυριακή, 1-6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Με τον εορτάζοντα Λένι Κράβιτς ήρθαμε και κάναμε το μαράκι να τραγουδάει, Γιώργη.
1: Ο Λένι Κράβιτς εορτάζοντας.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ νόμιζα να τα αναφέρω στον Σταναλίξ Τσίπρα.
0: Όχι, ρε φίλε, κάτσε και όλα. Fly away.
1: Δεν και... είναι η μέρα γιορτή, δεν είναι η μέρα που συναντάει την ιστορία.
0: Ναι, το δεύτερο σίγουρα. Το πρώτο για το αν θα είναι μια μέρα γιορτή ή όχι, εξαρτάται πώς τα πλησιάζει κανείς τα πράγματα. Ας πούμε.
1: Δεν έχουμε αποκαλυπτήρια στο Οδυσσείο.
0: Αποκαλυπτήρια.
1: Θα αποκαλύψει.
0: Εντάξει τώρα. Μεταξύ μας δηλαδή, μην το κάνεις και λύσα. Είναι μια μέρα που μπορεί να γεννήσει την ελπίδα. Καλά, αυτό είναι και
1: το άλλο. Περίμενε.
0: Εντάξει,
1: έχει χρησιμοποιηθεί αυτό.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έχει χρησιμοποιηθεί. Να πάμε σε νέους όρους.
0: Λέω να γεννήσει την ελπίδα, ρε παιδί μου, στον κόσμο που κάποτε ταυτίστηκε με τον Αλέξη Τσίπρα κτλ.
1: Η ελπίδα, αν γεννήθηκε το 2012, ναι, τώρα είναι 14 χρονών.
0: Κάτσε. Μπορεί να ήταν ένα όμορφο κοριτσάκι και να μια πάρα πολύ. Όμως η κοπελίτσα επίσης, για να μας καλάει αυτό.
1: Όχι, δηλαδή, αλλά λέω, έχει γεννηθεί εδώ, από το 12 έχει γεννηθεί η ελπίδα. Άσε που ξαναγεννήθηκε μια ξαδέρφη της προχτές στην Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους. Άλλη ελπίδα αυτή.
0: Αυτή πέρασε για τον Αριοπάγο σήμερα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κοίτανε σαν, χωρίς πλάκα. Επειδή είναι πάρα πολύ εύκολο να το χλεβάς και τα λοιπά. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που ταυτίζεται με αυτές τις νέες ελπίδες, τις νέες αρχές και τα λοιπά, και είναι καλό να το σέβεται κανένας. Επίσης θέλω να πω ότι. Εγώ όπως είχα πει για την Μαρία Γκαρθιανού, το ίδιο θα πω και τον Αλέξη Τσίπρα, να τους καλωσορίσουμε στην ενεργό πολιτική, γιατί πολιτική κάνανε και δύο.
1: Το Τσίπρα τον καλωσορίζει στην ενεργό πολιτική.
0: Στην ενεργό πολιτική.
1: Εγώ νομίζω ότι και όταν παρετήθηκε από βουλευτής πάλι στην ενεργό πολιτική ήταν.
0: Εγώ νομίζω ότι όταν έκατσε. Όταν παρετήθηκε από βουλευτής, λες.
1: Ναι.
0: Το πας πολύ αργά. Εγώ έλεγα ότι το 23, ρε παιδί μου, έχασα. Κάνω πλάι, να περάσουν και τα λοιπά.
1: Περάσανε. Είδαμε τι έγινε.
0: Είδαμε τι έγινε. Οπότε θέλω να πω ότι αυτό που λέγαμε τότε, ότι το κενό θα καλυφθεί, γιατί αυτός ήταν ένας νόμος της φυσικής, είναι έτσι.
1: Η ίδια η φύση σου λέει.
0: Η ίδια η φύση σου άνοιξε την τρύπα και τώρα πάει να στην ξανακλείσει. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Άνοιξε την τρύπα και εκεί σε μια χωάνη βρέθηκε μέσα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ο οποίος διαβάζει δημοσκοπήσεις και λογικό είναι. Όταν ο Τσίπρας είναι δεύτερος, διάβασα μια δημοσκοπήση της Interview, δεύτερος πάνω από το Πασόκ. Και είδα το 0,7 που δίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εντυπωσιακό. Ανατριχιάζεις. Απ' την άλλη, βέβαια, δεν είναι λογικό. Δεν ξέρουμε ποιοι θα μείνουν. Ακούω για 7-8 που θα μείνουν, λέει.
0: Γεωργία, κοίτα να δεις. Τώρα, χωρίς πλάκα, πολύ πικρό είναι να ακούς κάποιον, ας πούμε, και μάλιστα με λίγο ασεβή γλώσσα, να μηδενίζει την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Εγώ είπα απλώς ότι αν σε ξεπερνάει η κοινωνία, καλό να το καταλαβαίνει.
1: Κάτσε ρε Γιώργο, σε ξεπερνάει η κοινωνία. Μέχρι προχθές μας λέγανε για τις πολιτικές που ακολουθούσαν, οι οποίες ήταν δίκαιες, ήταν σωστές, ήταν αυτό. Τι σημαίνει, δεν μπορεί να ξεπερνάει η κοινωνία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στάσου, ρε Γιώργο,
1: δεν το ξεπερνάει.
0: Στάσου,
1: τον αντικαθιστά με ένα νέο σχήμα.
0: Μην το χάνουμε.
1: Με ένα νέο σχήμα.
0: Μην το χάνουμε. Τι θα κάνει ο Τσίπρας από εδώ και πέρα κτλ. Μπροστά μας είναι.
1: Ναι.
0: Να δούμε το μέχρι τώρα και το πίσω μας. Λοιπόν, εδώ δεν έχει να κάνει ούτε με το αν οι άνθρωποι αξίζουν τον κόπο, αν το προσπαθήσανε με έντιμο τρόπο και πάει λέω. Αυτά όλα είναι πάρα πολύ, πώς να πω, σοβαρά πράγματα και σε κάνουν να έχεις σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους. Αλλά το αν σε ξεπέρασε ή όχι η κοινωνία, αν δηλαδή θέλει κάτι άλλο, όπως έβλεπες εδώ και δύο χρόνια πτώση, όπως είδαμε και, εντάξει τώρα, εκεί ήταν λίγο σε θέατρο σκιών, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος, ή ο τρίτος, πλακώνεται, αυτά, εντάξει, οκ. Okay.
1: Θυμάμαι τον Στέφανο Κασελάκη.
0: Όλα καλά, δηλαδή.
1: Το 24, γιατί τώρα θα μιλήσω για τον Τσίπρα και θα μιλήσω, θα σου πω και γιατί νομίζω ότι πρέπει να συζητάμε για αυτό που θα γίνει μπροστά. Απλώς να σχολιάσω, το 24 ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θυμάμαι που είχε κάνει έκκληση σε μια κάμερα ο Στέφανος Κασελάκης στο Κυριάκο Μητσοτάκη να παραδοθεί ήσυχα, ήρεμα. Χωρίς να ασκήσει, δηλαδή, πώς το λένε, χωρίς να προβάλλει αντίσταση. Το λέω αυτό γιατί είναι σημείο των καιρών. Πάμε όμως στο θέμα τώρα που έχουμε μπροστά μας σε λίγες ώρες. Νομίζω ότι το ερώτημα το πραγματικό που έχει να κάνει κυρίως με τον Αλέξη Τσίπρα και όσοι τον στηρίξουν είναι αν θα καταφέρει να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Μητσοτάκη και της κεντροδεξιάς. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό, το κυρίαρχο. Αν με ρωτάς εμένα, για να το πετύχει, θα πρέπει να ακούσουμε καινούργια πράγματα. Να ακούσουμε πράγματα τα οποία ενδεχομένως έχει σχεδιάσει. Είμαι βέβαιος ότι έχει σχεδιάσει. Είμαι βέβαιος ότι έχει πλατφόρμα και έχει και προτάσεις να κάνει. Και επίσης η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να πετύχει δύο στόχους. Ο ένας είναι να ενώσει την κεντροαριστερά, ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Να την ενώσει την κεντροαριστερά.
1: Να την ενώσει. Γιατί το είδαμε και την προηγούμενη φορά, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Στην πορεία του προς την Πρωθυπουργία, είδαμε κόσμο ο οποίος βρισκόταν απέναντι ή περίπου απέναντι, αναφέρομαι σε αρκετούς της Δημοκρατικής Αριστεράς, οι οποίοι προσχώρησαν, ή σε ψηφοφόρους του Πασόκ, ή σε στελέχη του Πασόκ που ήταν απέναντί του, που τον ακολούθησαν. Αν θα το κάνει αυτό δεύτερη φορά, αν θα λειτουργήσει ως μαγνήτης δηλαδή. Αυτή είναι η μία, θεωρώ, ο ένας στόχος. Ο άλλος είναι να υπερβεί το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος λέει τώρα τον βλέπω με καχυποψία.
0: Κοιτάξτε, καταρχήν, επειδή. Εντάξει, το πήραμε έτσι λιγάκι χιουμοριστικά, η ελπίδα και δεν σημαδεύεται. Καταρχήν, χρειάζεται σε όποιο κόσμο πραγματικά να εμπνεύσεις μια ελπίδα. Μια ελπίδα ότι τα πράγματα μπορεί να γίνουν καλύτερα, ότι μπορεί να αρχίσει να αντιμετωπίζεις τη ζωή σου όχι σαν πρόβλημα, αλλά σαν δώρο και πάει λέγοντας. Τώρα, αν αυτό το καταφέρει η Καρισιανού, το καταφέρει ο Αλέξης Τσίπρας ή το καταφέρει ο Σαμαράς, μακάρι στους ανθρώπους και με το καλό. Αλλά θέλω να σου πω ότι βιάζεσαι. Βιάζεσαι αν πιστεύεις ότι κάποιος μπορεί, επειδή εμφανίζεται και κάνει ένα γενναίο ντου, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πρώτες δημοσκοπήσεις, και πρέπει να πω ότι όλες τις πληροφορίες που είχαμε εδώ και καιρό σε αυτό κατέτειναν και ο Γιώργος και εγώ, πάνω κάτω τα ίδια πράγματα ακούγαμε για το ποιος είναι δεύτερος. Το να είσαι δεύτερος τώρα είναι το πρώτο βήμα που μπορείς να κάνεις.
1: Και το κατά την άποψή μου το πιο σημαντικό.
0: Έτσι. Και αν το δεύτερος σημαίνει μία κόντρα σε πολύ σύντομα δεύτερες εκλογές.
1: Λες, ας πούμε, στις επόμενες, λες εσύ.
0: Λέω τις μεθεπόμενες.
1: Α, γιατί.
0: Οι επόμενες εκλογές θα έχουν Τσίπρα και θα έχουν και Αδουλάκη και θα έχουν και τους πάντες μας.
1: Εγώ ως επόμενες εννοώ ενδεχομένως και μια δεύτερη Κυριακή.
0: Ναι,
1: και μια τρίτη. Αυτό. Ή εννοείς εσύ αυτές, λες, ως μεθεπόμενες.
0: Κοίτα, επειδή δεν είναι δεύτερη Κυριακή, είναι πραγματικά δεύτερες εκλογές όπως το 23. Δεν είναι δημοτικές εκλογές, πολιτικές εκλογές.
1: Άρα λες σε αυτό το χρόνο να προλάβει να χρησιμοποιήσει ως εφαλτήριο τη δεύτερη θέση για να χτυπήσει την πρωτιά.
0: Όχι, δεν λέω αυτό γιατί το βρίσκω πάρα πολύ τραβηγμένο. Λέω όμως ότι για παράδειγμα το να δεσπόσεις πάλι σε ένα ρόλο αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης και να παίξεις ένα ρόλο πιο, πώς να πω τώρα, πιο αντιπολιτευτικό από ό,τι έκανες από το 19 μέχρι το 23.
1: Ναι.
0: Το 19 μέχρι το 23 εγώ το έχω πει πολλές φορές, μερικοί το παρεξηγείτε, νομίζω ότι είναι έτσι και θα επιμένω να το λέω. Ο Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός πριν ένα 32%, ένα πάρα πολύ ψηλό νούμερο. Στην εκτίμηση δική μου ήταν απίστευτο ότι εφαρμόντας μνημόνιο με ένα κόμμα το οποίο δεν ταιριάζει τα χρόνια σου καθόλου να κυβερνάς κτλ. Και να πάρει 32, το βρήκα εξαιρετική επίδοση.
1: Ήταν,
0: μπορείτε να διαφωνείτε.
1: Όχι. Ήταν εξαιρετική επίδοση ούτως ή άλλως.
0: Και γι' αυτό ήταν και πολύ χαμηλή.
1: Και ερχόταν από 5,5 χρόνια εξουσίας, έτσι.
0: Ναι, 4,5.
1: Αλλά
0: λέω το επόμενο. Σημαίνει ότι άραξα και περίμενα σαν όριμο φρούτο να πέσει γιατί θα χρόταν μια σειρά μου.
1: Να.
0: Και δεν ήρθε. Γιατί δεν ήρθε? Γιατί πήγε στο 32 στο 20 και στις δεύτερες εκλογές κάτι λιγότερο από 18. Γιατί?
1: Το άραξα, γιατί... πού το λες το άραξα?
0: Άραξα στην...
1: Ποια χρονιά, σε ποιες εκλογές?
0: Από το 19 και μετά,
1: από το 19 και
0: 23.
1: Μετά. Ναι, ναι.
0: Εγώ αυτό πιστεύω. Μάλιστα. Μπορεί... Να στενοχωρώ και τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα και το επιτελείο του, αλλά αυτό πιστεύω και δεν το λέω με κακή διάθεση, το λέω με την όποια αντικειμενικότητα μπορεί να έχει ένα υποκείμενο.
1: Στα δικά μου τα μάτια πάντως ο Τσίπρας δεν έχει άγχος. Θέλω να πω, προφανώς και έχει άγχος, προφανώς και θα ήθελε να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Μητσοτάκη, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά μπορεί να είναι δεύτερος στις επόμενες εκλογές και στις μεθεπόμενες μπορεί να είναι δεύτερος. Και από ό,τι λένε κάποιοι συνεργάτες του, μπορεί να είναι δεύτερος που είχε κερδίσει. Αναρωτιέμαι αν ισχύει το ίδιο, για παράδειγμα, για το Πασόκ. Υποθέτω ότι δεν ισχύει το ίδιο το Πασόκ.
0: Αν γυρίσεις μισό βηματάκι πίσω και πάμε στις πρώτες εκλογές που έχουμε μπροστά μας, και πραγματικά θεωρώ ότι είναι, πώς να πω, ως υπόθεση εργασίας έχει ένα νόημα αυτό που κάνουμε με τον Γιώργο. Είναι όμως πάρα πολύ βιαστική η συζήτηση για τις μεθεπόμενες εκλογές. Είναι πάρα πολύ βιαστική. Γιατί είναι πολύ βιαστική? Για να μην νομίζω ότι προσπαθώ να το αποφύγω.
1: Γιατί θα έρθουν οι επόμενες.
0: Όχι, θα σου πω γιατί. Γιατί δεν έχεις για παράδειγμα τους αριθμούς μπροστά σου. Είναι άλλο πράγμα να είναι Νέα Δημοκρατία ένα μικρό βηματάκι από την αυτοδυναμία ή από την εξουσία με μια μικρή συνεργασία, και είναι άλλο να είναι πολύ μακριά, να είναι, ξέρω εγώ, σε ένα ποσοστό γύρω στο 25% που έχουμε δει να γράφει κάτω από 25% σε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις στην πρόθεση.
1: Ναι.
0: Όχι στην εκτίμηση, στην πρόθεση.
1: Ναι.
0: Άλλο πράγμα λοιπόν είναι να δούμε το πρώτο και το δεύτερο κόμμα να είναι αρκετά κοντά το ένα με το άλλο, άλλο είναι πολύ μακριά. Και επίσης, αν μιλάμε για δεύτερες θέσεις, πόσο δεύτερος θα είσαι? Όσο έδειξε τώρα η πρώτη δημοσκόπηση, την οποία, εντάξει, την κουβεντιάζω, τη συζητάω. Εγώ, αν θυμάσαι, και φιλοξενώντας την προηγούμενη εβδομάδα τον Δημήτρο Μαύρο,
1: ναι,
0: θυμάσαι ότι επέμεινα να ζητήσουμε, να απαιτήσουμε οι δημοσιογράφοι πραγματικά να ξεδιαλύνει το ποιος είναι ποιος από αυτούς που κάνουν δημοσκόπηση.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουμε όποιον δηλώνει δημοσκόπος, θέλουμε όποιον ακολουθεί τις νόμιμες και επιστημονικές διαδικασίες.
1: Ωραία.
0: Που πρέπει να... Συμφωνούμε.
1: Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Εδώ τώρα, σε αυτό που λες, αν καταλαβαίνω καλά, το θετικό σενάριο για την προσπάθεια που θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας είναι... Εάν στις εκλογές τις επόμενες τον χωρίζει μικρή απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία, να χρησιμοποιήσει ως εφαλτήριο το ποσοστό του για την επόμενη Κυριακή που θα έχουμε εκλογές, σε αυτή την περίπτωση. Σε άλλη περίπτωση, αν η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στην αυτοδυναμία ή είναι αυτοδύναμη, είναι προφανές ότι θα προσπαθήσει να αποτελέσει την αξιωματική αντιπολίτευση του μέλλοντος. Όπως και να έχει, εγώ θεωρώ ότι και στα δύο αυτά σενάρια ο Τσίπρας είναι κερδισμένος.
0: Ναι, και εγώ το ίδιο θεωρώ, αλλά όλα αυτά είναι, λέω, πάλι υποθέσεις. Έτσι. Φτάσαμε στο τι θα.
1: Υποθέσεις.
0: Οι πρώτες εκλογές όμως που θα έχουμε, για παράδειγμα τώρα το λέω γιατί πάρα πολλοί θεωρούν ότι η πολιτική είναι αυτό που βλέπουν σήμερα, ενώ η πολιτική είναι κάτι πολύ πιο ρευστό. Μπράβο, ωραία λέξη είναι
1: μέσα,
0: η δυναμική.
1: Μέσα στην ημέρα, μέσα σε ώρες, αλλάζουν τα πράγματα και δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν.
0: Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, βλέπαμε την κυρία Κοβέση. Δεν την ξέραμε. Την είδαμε να μιλάει στους Δελφούς. Μετά την είδαμε να φαίνεται ότι ο Φλωρίδης θα τις έκανε το χατήρι, δεν ξέρω αν ήταν θέμα του Φλωρίδη, των δικαστών, πώς ακριβώς διαμορφώθηκε μια εντύπωση σε όλους μας ότι τελικώς αυτοί που ήταν οι βοηθοί εισαγγελείς του Ευρωπαίου Εισαγγελέα θα παρέμεναν στη θέση τους. Αντί να παρέμεναν στη θέση τους για την επόμενη πενταετία, δόθηκε μια παράταση 2 ετών. Και μετά ξαναείδαμε την Κοβέση να είναι απέναντι, να στέλνει επιστολές στην Κομισιόν κτλ. Και αυτό να μην είναι μόνο σαν κόντρα Ελλάδας Ευρωπαίου Εισαγγελέα ή κυβέρνησης Ευρωπαίου Εισαγγελέα, να είναι ένας φόβος ότι μπορεί να χάσεις ευρωπαϊκά κεφάλαια. Ευρωπαϊκά κεφάλαια τα οποία θα στα κόψουν γιατί δεν ακολουθείς τους όρους και τους κανόνες του κράτους δικαίου όπως πρέπει μια ευρωπαϊκή χώρα να έχει.
1: Βέβαια,
0: λέω ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Που αλλάζει τελείως, ας πούμε, την κουβέντα.
1: Η συζήτηση που περιγράφεις είναι συζήτηση ανάμεσα στην Κοβέση και στους Έλληνες δικαστές. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον εγώ αυτό κατάλαβα. Πόσα είπε και ο Φλωρίδης και πόσα είπε η κυβέρνηση και οι ίδιοι δικαστές επίσης. Ότι, παιδιά, εδώ έχουμε εμείς το δικαστικό συμβούλιο και θα αποφασίσει ο Άριος Πάγος. Άρα η Κοβέση κάνει μια συζήτηση με τους Έλληνες δικαστές για αυτό που λες για το θέμα. Αλλά επειδή το ανέφερες, δεν ήταν πουθενά γραμμένο σήμερα και μου κάνετε μια εντύπωση, δεν ξέρω αν άκουσες χθες για την καταδίκη των 13 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάποιοι συνάδελφοι τους διέφυγε προφανώς. Να τους ενημερώσω, είναι για τη διετία 2016-2018, παιδιά. Επαναλαμβάνω, είναι για επιδοτήσεις που έλαβαν 2016-2018. Θέλω να πω δηλαδή, προφανώς το ΦΡΑΠΕ και την κυρία με τα ακριβά αυτοκίνητα τα οφείλουμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά εγώ έλεγα και μάλιστα κάποιοι βρίζατε κιόλας εδώ ότι γινόταν έρευνα και πιο πριν. Το αν πεις ήταν όλοι, προφανώς και δεν ήταν όλοι. Αλλά εδώ έχεις 13 που καταδικάστηκαν για επιδοτήσεις στη διετία 16-18. Να άσχημο να τα γράφουμε αυτά όλα, βγάζει ο κόσμος τα συμπεράσματά του.
0: Εγώ θεωρώ ότι... Το θέμα είναι να βγάλει ο κόσμος τα συμπεράσματά του. Εγώ θα σου πω ότι θυμάμαι όταν έσκασε το θέμα, ήμασταν στην παρέα της Αγρίας Τριάδος το πρωί με τον Ιωσήφ και την Αμαλία. Και είχε ένα ηχητικό από το πολύ πλούσιο αρχείο του Ιωσήφ. Που ήταν ο Πάγκαλος με τη φωνή του να διοικείται πώς, ξέρω εγώ, έδινε συμβουλές
1: σε μια
0: κομματική
1: στελέχη.
0: Οργάνωση, παιδιά, να κλέβουμε, όχι πολύ. Εδώ, κανένας άμα θέλει, εγώ δεν ανήκω σε αυτούς πάντως, το λέω γιατί νομίζω ότι ώρες-ώρες μοιάζουν σαν συμψηφισμό στα πράγματα. Έχεις ένα πρόβλημα, μάλιστα. Είναι το πρόβλημα Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση, Κοβέση. Δεν έχει κανένα νόημα τώρα να αρχίσουμε να λέμε, για παράδειγμα, για το ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγο συζητάγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την παρατήρηση του Γιώργου. Δεν σας είπα για το ποσοστό ο Γιώργος. Στην δημοσκόπηση της interview, που ξαναλέω θα ήθελα να μάθω πραγματικά την αξιοπιστία της εταιρείας, αν ακολουθεί τους κανόνες κτλ. Γιατί το λέω όμως, γιατί όταν δίνεις 0,5, να κάτσουμε να συζητάμε για την διετία 16-18, τότε που υπήρχε ένα κόμμα που είχε 36 και τώρα έχει 0,5.
1: Δεν το λέω για τον ΣΥΡΙΖΑ, για την τότε κυβέρνηση. Λέω ότι οι ελληνικές αρχές έκαναν έρευνες για κακοδιαχείριση και για παράνομες επιδοτήσεις και νωρίτερα. Αυτό λέω. Το είχα πει εγώ τότε, είχα αμφισβητηθεί και έλεγα μάλιστα ότι είναι κάποιες υποθέσεις στα ακροατήρια. Να, μία. Καταδικάστηκαν χθες 13. Αυτό λέω. Δεν κατηγορώ ούτε το φορτώνω σε κάποια κυβέρνηση.
0: Καταρχήν πες ό,τι θες. Λέω απλώς ότι κάποια στιγμή θα πρέπει πραγματικά να κάνουμε ένα μικρό άλμα. Παιδιά, συγγνώμη που θα το πω τώρα έτσι. Είχα πει το πρωί στο γυμναστήριο, μετά πέρασα το φίλο μου τον Ανδρέα, κάτσε τον ποπό μου και περίμενα να βγει έξω να πιούμε ένα καφέ.
1: Ο Ανδρέας.
0: Ο φίλος μου ο Ανδρέας. Όχι Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Είναι λίγο δύσκολο.
0: Ναι. Εντάξει. Μοναχός μου καθόμουν. Πέρασα κανένα διάφορο.
1: Μπορούσα να και να συζητάς.
0: Ο ένας λοιπόν από τους συνέλληνες πολίτες και τα λοιπά που σταμάτησαν μια καλή μέρα, ναι, με ρώτησε για το πώς το λέει το ένα χιλιοστό. Και ναι, απάντησα δεν το έχω δει ρε παιδιά.
1: Το ντοκιμαντέρ λες,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Δεν το έχω δει. Πραγματικά δεν το έχω δει. Ο άνθρωπος όμως δεν ρώτησε ποια είναι η γνώμη σου, το είδες αυτό κτλ. Έχετε και φίλους εδώ πέρα τώρα, γι' αυτό και το θυμήθηκα. Αυτά όλα μπορεί κανένας να τα δει ως μια καταγραφή, μπορεί να τα δει όμως και ως μια εκστρατεία προπαγάνδας.
1: Mm.
0: Και ο κόσμος πια
1: προπαγάνδα,
0: είτε τα πεις είτε δεν τα πεις, είναι ψηλιασμένος.
1: Εγώ διαφωνώ.
0: Ξέρω,
1: γιατί όταν
0: δηλαδή,
1: σου λέει ο κύριος Σταθάκης που στα μάτια μου είναι εξαιρετικός επιστήμονας και, και πολιτικός, όταν σου λέει ήμασταν πεπισμένοι ότι δεν υπήρχε plan B και μετά ο Ρέσλινγκ δείχνει στις δύο συναδέλφους το σχέδιο που το έχει σε κούτα στο σπίτι του που τώρα ασχολείται με τη σύνταξή του και λέει να εδώ είναι το plan B, αποδεικνύει στην πράξη ότι εμείς δεν είχαμε ιδέα για το τι συνέβαινε. Γιώργο, δεν ξέραμε τι μας περιμένει. Αυτό εμένα μου προκαλεί ακόμα και τώρα.
0: Ποιος,
1: ανατρίχιασα και τώρα που το συζητάμε.
0: Ποιος πρωθυπουργός είχε πει πριν από τον Τσίπρα, πριν από τον Σαμαρά,
1: ναι,
0: ότι ήταν έτοιμοι με δικό του σχέδιο εξόδου?
1: Εντάξει. Ήταν έτοιμοι με δικό του σχέδιο εξόδου, αλλά και εμείς όταν
0: όχι, πήγαμε... όχι, όχι. Πρωθυπουργός ήταν. Ήταν ο πικραμένος. Ποιος ήταν εργάμωτο? Ποιος ήταν?
1: Ο πικραμένος.
0: Άμα θες να τα ανακατέψεις.
1: Το 12. Άμα... για capital control. Και ρωτήθηκε από τους συναδέλφους γιατί δεν το κάνετε. Γιατί αντέξαμε, λέει. Αλλά εγώ ρωτάω. Ξέραμε εμείς όταν γινόταν συζήτηση στο δημόσιο διάλογο την εποχή εκείνη ότι οι Ευρωπαίοι ίσως έχουν plan B. Τρώγαμε κατραπακές δημόσιες, άντερε γερμανοτσολιάδες, φοβικοί κτλ. Ο άλλος παρουσίασε χτες ένα βιβλιαράκι με 150 σελίδες. Λέει να το Plan B. Plan B Greece. Σχέδιο Αλβανία. Και γι' αυτό σου λέω να τριχιάζω. Γιατί ακόμα οι δικοί μας λένε, α παιδιά, δεν είχαν Plan B. Τι να κάνουμε που είχαν.
0: Η Μαρία Ψάρτη εδώ πέρα, δημόσια πολιτική και κονσελιέρισα. Η Φρανς Παράσχη είναι στο 211-200-8200. Η Σοφία Γαλάνη έχει κάνει το καλύτερο μπορεί. Εσείς είστε παρόντες και παρούσες και ευχαριστούμε πολύ. Στο στούντιο papakirialfm.gr. Μόνο να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη του Χαλάνδρη, δεν χρειαζόμαστε άδεια για να μιλήσουμε για οποιονδήποτε. Να διαλέγουμε να μην μιλάμε, να επιλέγουμε να μην μιλάμε ανάμεσα σε μια κόντρα που δεν ξέρεις καν, ούτε μπορείς να φανταστείς τι περιλαμβάνει. Μπορείς να μας το αναγνωρίσεις ως δικαίωμα. Μπορείς να είσαι με όποιον θες. Εγώ δεν θέλω να είμαι με κανέναν.
2: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Η Crystal Palace είναι η τρίτη αγγλική ομάδα που θα συμμετάσχει σε τελικό Conference League και σε περίπτωση που το κατακτήσει, οι ομάδες από το νησί θα έχουν το απόλυτο, καθώς η West Ham το 2023 και η Chelsea το 2025 έφτασαν στον τελικό και σήκωσαν το τρόπαιο. Η αντίπαλος της ομάδας του Λονδίνου, η Ράγιο Βαγεκάνο, είναι η δεύτερη ομάδα που θα βρεθεί σε τελικό στο Conference League από την Ισπανία, με την Betis το 2025 να μην καταφέρνει να το κατακτήσει.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ανεβαίνει πάλι ένταση στα στενά του Ορμούζ, αναφορές για έκρηξη σε τάνκερ στα ανοιχτά του Ομάν. Η Κίνα καλεί Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός. Περισσότερα στο real.gr. 17 άτομα συνελήφθησαν σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Κρήτη σε νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Ως μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης χαρακτήρισε τα νέα κόμματα ο Πρωθυπουργός. Στις 8 απόψε στο Θησείο παρουσιάζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρας. Θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Λάρισα στον περιφερειακό δρόμο Όσα Σικουρίου. Έχασε τη ζωή του 15χρονος που οδηγούσε μηχανάκι.
12: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
11: Αυξημένη στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλιμο και στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: στους 97,8.
1: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Υπέροχη η Stevie Nicks, γεννήθηκε σαν σήμερα.
1: Εδώ πώς την είπες?
0: Stevie Nicks.
1: Η Stevie Nicks είναι.
0: Η Stevie Nicks.
1: Πες το.
0: Και είναι εδώ η πρώτη φωνή στο
1: Fleetwood. Έχει σχέση με τους New York Knicks.
0: Όχι, καμία σχέση. Θες να... τι με ρώτησες?
1: Αν έχει σχέση με τους New York Knicks.
0: Ρε φίλε, να σου πω... Ξέρεις γιατί με ρωτάς τώρα ή...
1: Όχι, ξέρω τους New York Knicks, ξέρω. Εχθές είναι αντίπαλοι μας.
0: Εχθές το βράδυ, λοιπόν...
1: Boston Celtics,
0: εχθές το βράδυ, λοιπόν... Η καταπληκτική ομάδα που έχουν φέτος...
1: Η Knicks.
0: Η Knicks. Τα κατάφερε μια χαρά. Και πήρε το πρωτάθλημα της Ανατολικής Περιφέρειας. Εμείς... Και περιμένουμε να δούμε ποιο θα παίξει αντίδυση.
1: Οι δικές μου ομάδες χάνουν παντού, σε όλα τα και τα πλάτη του πλανήτη, σε όλα τα αθλήματα.
0: Εντάξει, okay.
1: Όχι, σταματικά, στο πολύ καλά πήγαμε. Πήγε η Real Madrid, πήγε. Καλά, με τον Ολυμπιακό ήμουνα τώρα, αλλά στο ποδόσφαιρο λέω. Η Real Madrid πήγε. Απάτη. Η Boston πώς πάνε, Γιώργο?
0: Έχουν αποκλειστεί στα playoff.
1: Εντάξει. Είναι αυτό που λέμε, έχουν ευθυγραμμιστεί τα αστέρια. Όποιος είναι Παναθηναϊκός περνάει πολύ καλά αυτές τις μέρες.
0: Μ' αρέσει ο τρόπος που το αντιμετωπίζεις. Ποιο θέλει, τα είστε. Γιώργο μου, συγγνώμη που θα το πω.
1: Και άκουσα και τον Νίκο Χατζηνικολάου που έλεγε ότι θα γιορτάζουμε 40 μέρες. Και λέω, εντάξει. Και μετά τον άκουσα που ότι έχουμε και τελικό, το είχα ξεχάσει αυτό από το αθλήματο.
0: Α, πω, όσα χρόνια με ξέρεις, με έχεις δει ποτέ να ζητήσω τίποτα, κανένα ρουσφέτη κτλ.?
1: Όχι.
0: Ετοιμάσου γιατί έρχεται.
1: Τι θα ζητήσεις?
0: Άμα έχει τον Μπαρτζόκα, οπωσδήποτε.
1: Τι θες να πας εκεί να κάνεις το κοκρατήριο?
0: Μα την Παναγία, θέλω να τον γνωρίσω.
1: Ναι.
0: Με έχει, ως προσωπικότητα με έχει κερδίσει 100%.
1: Εξαιρετικό.
0: Παρότι θυμάσαι και εδώ έκανα την κριτική μου ότι καλός και άγιος, όχι απλά μπασκετ άνθρωπος, ένας τους καλύτερους στον κόσμο. Αλλά εμένα δεν μου αρέσουν οι τύποι που βρίζουν Χριστούς, Παναγίες
1: κτλ. Αυτό πήγα να σου πω και εγώ. Αυτό. Ότι αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Απ' την άλλη, βέβαια, ως προς το ταλέντο και, και το μυαλό και τον τρόπο με τον οποίο πηγαίνει το μπάσκετ μπροστά, γιατί είναι από τους ανθρώπους που πάνε το μπάσκετ μπροστά ο συγκεκριμένος, δεν έχω λόγια. Το αυτό όμως που είπες είναι ένα μείον το οποίο και εγώ το κάπως με στεναχωρεί. Και επειδή μίλησα για στεναχώρια, δεν πάμε να ρωτήσουμε αν δεν έχει αντίρρηση ένα πολιτικό επιστήμονα ο οποίος παρακολουθεί πάρα πολύ στενά τα της κέντρου αριστεράς, τα του κέντρου, αν... Πώς να αισθάνεται τώρα ένας κέντρο αριστερός ή ένας αριστερός ή ένας κέντρος? Εμένα... Να αισθάνεται ευτυχής ή στεναχωρημένος?
0: Εμένα χαρά μου. Πρέπει να σου πω ότι ο Λευτέρης Κουσούλης που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή έχει γράψει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πονήματα για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα κατά καιρούς. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα.
1: Εγώ θέλω να τον ρωτήσω, αν δεν έχει αντίρρηση, να του κάνω και το πρώτο ερώτημα. Αν επιμένει στη φράση που μας είχε πει εδώ στο Real FM πριν από δύο χρόνια, το Πασόκ έχει κλείσει το βιολογικό του κύκλο. Καλώς τον.
0: Καλώς τον, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Παγάνη, κύριε Χουταλάκη, αγαπητή μου Γιώργο, καλησπέρα.
0: Να είσαι καλά.
2: Δεν το έχω διατυπώσει ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, αλλά θέλετε να πείτε αυτό που ισχυρίζομαι κατά καιρούς, ότι έχει συναντηθεί με τα εκλογικά του όρια.
1: Με τα εκλογικά του όρια, μάλιστα. Όχι, είναι διαφορετικό αυτό που έχετε πει. Άλλο πράγμα θυμόμουν. Εγώ σωστά κάνετε και το.
0: Το ίδιο πράγμα είναι όμως στην τελική.
2: Και ότι, δεν έχει δυνατότητα να αναγεννηθεί ως πολιτικός χώρος, έτσι όπως φαντάζονται και υποστηρίζουν ενδιαφέροντα κεντρικά κατά τα άλλα στελέχη. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο τελικά ακόμη και σήμερα το διαπιστώνουμε καθημερινά, σφραγίζεται από την ιστορία, τη μνήμη και το τραύμα. Δηλαδή, ενώ το Πασόκ υπήρξε ένα πολιτικό φαινόμενο, κερδίζει την εξουσία μέσα σε 7 χρόνια. Η δεκαετία του 80 είναι μια καθοριστική δεκαετία για τη σύγχρονη Ελλάδα. Τελικά θα υποστεί τις συνέπειες της κρίσης και θα τιμωρηθεί στη διαδικασία της κρίσης. Οι ψηφοφόροι του θα μετακομίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ και το Πασόκ θα μείνει, θα καταλήξει.
1: Στο νέο κόμμα, λέτε το Αλέξη Τσίπρα. Γιατί εκεί στο
2: εννοούσα ΣΥΡΙΖΑ... το ΣΥΡΙΖΑ, τον προηγούμενο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει ακόμη το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: Όπου να είναι,
2: με την έννοια αυτή έχει καταλάβει έναν χώρο στο κέντρο, αλλά νομίζω ότι ταυτόχρονα έχει φτάσει το εκλογικό του όριο.
1: Κύριε Γιώργο, με επιτρέπεις μια follow-up ερώτηση?
0: Θέλεις να το...
1: Θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο για την απόφαση του Πασόκ να δηλώσει παρόν στην υπόθεση του κυρίου Στουρνάρα. Το λέω αυτό γιατί μου κάνει εντύπωση. Θυμάμαι ότι στο παρελθόν στελέχη του Πασόκ, ενδεχομένως και με ανακοινώσεις του, εξήραν το ρόλο του κυρίου Στουρνάρα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Αναφέρομαι στην περίοδο της διαπραγμάτευσης, των capital control. Τώρα ήρθε ένα παρόν. Θεωρείτε ότι αυτό είναι στην
2: δεν
1: ουσία
2: το Πασόκ? Δεν έχω παρακολουθήσει με λεπτομέρεια το θέμα. Άκουσα όμως μια επιχειρηματολογία στην τηλεόραση από κάποιο.
1: Θέλω να πω για να το ολοκληρώσω το ερώτημα. Επιλέγει να κινηθεί πιο αριστερά το ΠΑΣΟΚ ή παραμένει έτσι στο κέντρο, εκτιμάται, με αυτή την απόφαση, με αποφάσισαν αυτήν.
2: Επιμένει σε μια πολιτική που έχει ισχυρό αντικυβερνητικό χαρακτήρα. Δηλαδή δεν συμπλέει με αποφάσεις της κυβέρνησης.
1: Ο Στουρνάρας πάντως δεν είναι δεξιός. Δηλαδή, από
2: ναι, θέλω να πω όμως ότι από τη στιγμή που επιλέγεται.
0: Γιατί? Συγγνώμη, Λευτέρη, γιατί δεν είναι δεξιός.
1: Δεν ήταν στις κυβερνήσεις του Σιμίτη συνεργάτης. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Εγώ ήμουν μικρό παιδί. Εσύ που είσαι μεγάλο, ξέρεις.
0: Εάν σε ρωτήσω.
1: Εγώ παιδάκι ήμουν.
0: Εάν σε ρωτήσω.
2: Εγώ συμμετείχε. Το θυμάμαι. Εγώ γιατί
0: σε ρωτήσω. Λοιπόν, και εγώ το θυμάμαι. Όπως επίσης θυμάμαι και από πού έρχεται. Έτσι. Με τον πατέρα κομισάριο στη ιδιότητα. Ας αφήσουμε τα ασφαλίτικα όμως. Επειδή αναφέρθηκε στο Σιμίτη. Ο Σιμίτης ως πρωθυπουργός ήταν αριστερός, ήταν κεντρός, ήταν δεξιόστροφος, τι ήταν? Ως πρωθυπουργός.
1: Να ρωτήσουμε συνεργάτες του που πήγανε και σε Νουδού και σε ΣΥΡΙΖΑ. Να ρωτήσουμε. Γιατί πήγανε, ανοίξανε.
0: Ξέρεις, είναι αυτό που λέει η καταδήλωσή του. Λοιπόν, συγγνώμη, σε διέκοψα.
2: Ήθελα να πω το εξής, ότι άκουσα μια επιχειρηματολογία που έχει ένα ενδιαφέρον, ότι στις θητείες και στους κεντρικούς ρόλους πρέπει να υπάρχουν θητείες και χρονικά όρια. Αυτό έχει μια βάση. Ο κύριος Τουρνάρας, όσο και αν υποστηρίξει κανείς ότι ήταν ή είναι καλός στο ρόλο του, για τον κάθε κύριο Τουρνάρα, δεν αναφέρομαι στο πρόσωπο αλλά σε αυτό που αντιπροσωπεύει ένας κεντρικός ρόλος σε μια κοινωνία, οι ρόλοι πρέπει να έχουν τον έλεγχο του χρόνου και φυσικά τον έλεγχο του νόμου, κυρίως όμως τον έλεγχο του χρόνου. Γι' αυτό και υπάρχουν θητείες στους ρόλους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί κάποιος να είναι πρόεδρος για 8 χρόνια. Ο πρόεδρος στην Ελλάδα σήμερα για 5 χρόνια. Στην φιλελεύθερη δημοκρατία ο ρόλος συνοδεύεται από το όριο του χρόνου. Νομίζω ότι αυτό ήταν το επιχείρημα που άκουσα. Δεν γνωρίζω τι άλλο υποστήριξε σχετικά το ΠΑΣΟ.
0: Και εγώ το ίδιο πράγμα άκουσα και πριν από ό,τι πήρα και έκανα και το σχετικό ρεπορτάζ να ρωτήσω για να είμαι εντάξει με τους ανθρώπους και να μην τους λέω πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Θέλω να πω ότι ως επιχείρημα και μάλιστα παίρνοντας και την απόσταση που χρειάζεται για να μην θεωρηθεί ότι μηδενίζεις την προσφορά ενός ανθρώπου που κάποτε στήριξες, αυτό που είπαν για το θέμα των θητειών, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό επιχείρημα. Πάρα πολύ ισχυρό.
2: Φυσικά.
0: Τι θα είχε κάνει για παράδειγμα. Εάν δεν το πίστευε, σκέψε τώρα ότι θα αναγκαζόταν να πήγε τον Καστανίδη, ξέρω εγώ, και για οτιδήποτε άλλο σχετικό. Τέλος πάντων, ας πάμε πάντως, ας φύγουμε από το ΠΑΣΟΚ και ας πάμε και ένα βήμα πιο μπροστά, γιατί και η αφορμή για την πολύ ευχάριστη συζήτηση που έχουμε είναι αυτό που σε 2,5 ώρες από τώρα, κάτι λιγότερο πια, θα έχει να εκφωνηθεί από τον Τσίπρα ως, πώς το λένε,
2: γεννητούρια.
0: Γεννητούρια.
2: Θα ανακοινώσει το κόμμα του ο κύριος Τσίπρας. Η φάση που διανύουμε, οι μέρες που διανύουμε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Γιατί είναι μέρες πολιτικής ανασύνθεσης, αναταραχής και εν δυνάμει ανασύνθεσης. Ήδη έχουμε δύο κόμματα, το κόμμα της κυρίας Καζικιανού, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θα ακούσουμε σήμερα το όνομά του. Εγώ αποδίδω μεγάλη σημασία στο όνομα, στα ονόματα, και επίσης την ιδρυτική του διακήρυξη. Άρα θα έχουμε μια εικόνα για την ταυτότητα και την πολιτική φυσιογνωμία του νέου κόμματος που επιχειρεί να θεμελιώσει ο κ. Τσίπρας. Η σημερινή μέρα είναι ενδιαφέρουσα με την έννοια ότι θα διευκρινιστούν πάρα πολλά ζητήματα. Και τα ερωτήματα θα κινηθεί στο κέντρο, δεξιά του κέντρου, αριστερά του κέντρου, θα λάβουν σήμερα μια αρχική απάντηση.
0: Υπάρχουν ερωτήσεις πάντως που αφορούν τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι προφανέστατα το κενό του δεν καλύφθηκε με τον τρόπο που θα περίμενε κανένας, αλλά αναρωτιέμαι ποια είναι τα ειδικά εμπόδια ενός πρώην πρωθυπουργού που είχε φύγει από την πολιτική την ενεργό, τουλάχιστον για κάποιο διάστημα δεν τον ακούγαμε, μέχρι που αποφάσισε να επανενεργοποιηθεί. Ποιες είναι οι δυσκολίες, οι ειδικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Τσίπρας?
2: Όλα τα εγχειρήματα αυτού του είδους έχουν δυσκολίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής, γιατί μέσα στην καθημερινή συζήτηση δεν τα ξεχνάμε ακριβώς, αλλά τα παραβλέπουμε, ότι δεν υπάρχει τίποτα νέο στη ζωή. Όλα έχουν ένα παρελθόν. Ό,τι υπάρχει, υπάρχει επειδή κάτι έχει βιωθεί, κάτι έχει προηγηθεί. Γι' αυτό και υπάρχει. Τίποτα δεν πέφτει από τον ουρανό. Όλα δηλαδή και όλοι έχουν μια ιστορία. Αυτό που είναι το κύριο εμπόδιο του κυρίου Τσίπρα στην προσπάθεια επιστροφής του είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε τα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα της χώρας, κυρίως τη χρεοκοπία, την προηγούμενη φάση της κρίσης. Από το 12 ως το 15, τη μέθοδο για να κατακτήσει την εξουσία, το πρώτο εξάμηνο του 15, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το έχουμε πάντα στο νου μας τι επιχειρήθηκε τότε, και φυσικά η επιλογή του να υποστηρίξει τελικά και να αποδεχθεί το μνημόνιο, κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο 2015 και επιχειρεί μια νέα αρχή. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ο ίδιος επιχειρήσει να αλλάξει τον τρόπο, τη σκέψη, τη μέθοδό του με τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Προσαρμόζεται δηλαδή στις συνθήκες, αποδέχεται το μνημόνιο και διαχειρίζεται τη χώρα με σχετική επάρκεια, πάντως δεν την καταστρέφει στην κυβέρνηση μέχρι το 2019. Γι' αυτό και θα πάρει ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό, θα παραμείνει κυβερνητικό εν δυνάμει κόμμα με το 31,5% του Ιούλιο του 2019.
0: Τώρα κάποιος θα βγει και θα πει ότι, ξέρεις κάτι, ο Τσίπρας με τα καλά του και τα κακά του έχει χάσει πολλές φορές. Άρα, τι είναι αυτό που θα μπορούσε να τον κάνει να κερδίσει από τον
2: χάσει? Έχει χάσει πολλές φορές, θα μπορούσε κάποιος να απαντήσει. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλά γεγονότα, ασφαλώς η ήττα του, η τριπλή ήττα του, η αποχώρησή του και φυσικά ο πολιτικός θάνατος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούσε να τον αποτρέψει ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το 31,5% που έλαβε τον Ιούλιο του 2019. Έχει μεγάλη ευθύνη για τον πολιτικό θάνατο του ΣΥΡΙΖΑ. Και ποια είναι κυρίως η ευθύνη του? Είναι ότι δεν κατάλαβε τι ακριβώς ήταν το κόμμα στο οποίο ήταν αρχηγός, επικεφαλής. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα προϊόν της κρίσης. Δεν ήταν μια πολιτική συγκρότηση που είχε μια σταθερή πολιτική και ιδεολογική βάση που εξασφάλιζε σε αυτή τη συγκρότηση μια διάρκεια. Γι' αυτό και πεθαίνει πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, καθώς αυτό συντελείται, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δύναται να διαχειριστεί πολιτικά ζητήματα, αποφασίζει την επιστροφή του, όπως και δικαιούται. Θα δούμε σήμερα πώς θα συγκροτήσει ιδεολογικά και πολιτικά την επιστροφή του και θα δούμε ποια θα είναι η αποδοχή αυτής της προσπάθειάς του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα είμαστε και εκτός όνειρων, κύριε Ψαλτή.
0: Έχουμε και τους άλλους, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πούμε, ο κύριος Κουσούλης, εντάξει, είπαμε δύο πράγματα για το ΠΑΣΟΚ, είπαμε δύο πράγματα για τον ΣΥΡΙΖΑ ή και το κομμάτι του φορά του Τζίπρα. Για την κυρία Καριστιανού, πιστεύετε, αγαπητέ Λευτέρη, πιστεύεις ότι θα μπορέσει να κάνει μια παρουσία ανάλογη με αυτήν που φημολογεί το πριν φτιάξει το κόμμα?
2: Όχι, δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Η κυρία Καριστιανού ήταν άλλη πριν από την ανακοίνωση του κόμματος και είναι άλλη μετά την ανακοίνωση του κόμματος. Αλλά η κυρία Καριστιανού έχει ένα αξιόλογο ποσοστό στην πρώτη κάλπη, κατά τη γνώμη μου. Και αυτό που επιτρέψτε μου να πω είναι αναγκαίο, είναι ότι δεν πρέπει να βλέπουμε την κυρία Καριστιανού ως ένα συμβατικό κόμμα. Η κυρία Καριστιανού θα ψηφιστεί ως συμβολικό πρόσωπο, συμβληματικό πρόσωπο, το οποίο πήρε κάποια στιγμή την απόφαση και σήκωσε το χέρι του και είπε «ζητώ το λόγο», εναντιώνεται σε αυτό που αποκαλούμε σύστημα, ανακεφαλαιώνει την εμπειρία των ανθρώπων με αφετηρία την τραγωδία των Τεμπών, την οποία εκφράζει και μεταπλάθει σε πολιτική δύναμη, επιχειρεί να μεταπλάσει σε πολιτική δύναμη, και γι' αυτό η κυρία Καριστιανού θα ψηφιστεί με αισθητό, κατά τη γνώμη μου, ποσοστό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αυτό το ποσοστό δεν μπορώ να το αξιολογήσω αυτή τη στιγμή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση, Λευτέρη Κουσούλη. Να είσαι καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους.
3: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, να συνεχίσουμε. Μόνο να μου επιτρέψει να πω κάτι στο φίλο μου τον Νικόλαο.
1: Ναι.
0: Κύριε Νίκο, επειδή προφανώς μπορεί να σας προδίδει λίγο η μνήμη σας, σημαίνει πρέπει να το κάνουμε και εγώ με το χουδάλα και είναι και η δουλειά μας σας. Λέτε, ό,τι θυμάμαι χαίρομαι από καιρό σε καιρό, λέω ανακρίβειες όσον αφορά τον κύριο Λί Κουσούλη στην κουβέντα που κάναμε μαζί του. Το Πασόκ μοιράστηκε μεταξύ Νουδού και ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το παγώ. Μην ξεχνάμε όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε μαζί με τους ΑΝΕΛ. Αυτά λοιπόν. Άρα υποθέτω ότι διαμαρτύρεστε γιατί είπα ότι το Πασόκ μοιράστηκε μεταξύ Νουδού και ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα να αρχίσω γιατί, συνοπτικά, γιατί συγγνώμη. Νίκος Κοντζιάς, Παναγιώτης Κουρουμπλής, Χρήστος Πίρτης, Μάρκο Πόλαρης, Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, Θεόδωρα Τζάκρη, Δημήτρης Μάρδας, Αντώνης Κοτσακάς, Θεμερσίνη Ζορμπά. Να συνεχίσω, κύριε Νικολάε.
2: Και μην αρχίσει τα.
0: Είναι και άλλοι από κάτω πολύ.
2: Και τα φλωρίδια σου χωρίζει, δεν χρειάζεται.
0: Αλλά όχι. Η ένστασή του είναι ως προς τους πασοκογενείς του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η ένστασή του.
2: Το κρατάω. Εγώ θα πω. Γεια σου, Γιάννη, ωραίο. Επειδή έκανα εγώ τη δύσκολη ερώτηση, τέλος πάντων, πώς θα κερδίσει, τέλος πάντων, έχει χάσει τόσες φορές κτλ. Καλησπέρα. Και ο Ολυμπιακός είχε χάσει τα 4 τελευταία Final Four, αλλά πήρε το 5ο. Και λέει, δυστυχώς.
0: Ναι, μάλλον είναι Παναθηναϊκός.
2: Εντάξει, τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να πιστέψω ότι βαθιά μες στην καρδιά σας είστε περήφανοι. Εσείς δεν φτάσατε εκεί.
0: Πόσο βαθιά είναι.
2: Πολύ βαθιά, ρε Γιώργο.
0: Πόσο βαθιά.
2: Είσαι αυτό που λέει, καλό παιδί, κατά βάθος. Αυτό, το κατά βάθος.
0: Και το άλλο, καλό παιδί και καλό Πάσχα.
2: Και καλά Χριστούγεννα. Καλά να είμαστε.
0: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, όπως όλα γύρω μας, έτσι και οι ασφάλειες αυτοκινήτου ακριβαίνουν. Το θέμα είναι, πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή? Στο cosmoteinsurance.gr συγκρίνεις 19 ασφαλιστικές, αποκτάς την ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μπες τώρα και απόκτησε αυτή που σου ταιριάζει.

0: στο ίδιο περιβάλλον. Αν θέλετε και εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε ένα πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr για να καλύψετε τον κόσμο της Rainbow Waters.
1: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Hey, κύριε! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
14: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
13: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
15: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
16: Real FM. Η ώρα είναι 6.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού.
13: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
19: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ανεβαίνει πάλι η ένταση στα στενά του Ορμούς. Βρετανική υπηρεσία ναυσιπλοείας ανέφερε έκρηξη σε δεξαμενόπλιο στα νυχτά του Ομάν, ενώ η Κίνα καλεί οι ΗΠΑ και η Ιράν να τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός. Αύξηση 4% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, που διαπραγματεύεται στα $97 το βαρέλι. Στη σύλληψη 17 ατόμων προχώρησε η αστυνομία σε ταυτόχρονες έρευνες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης,

0: Μίλησε τα νέα κόμματα ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έκανε λόγο για πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που, όπως είπε, φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Το νέο κόμμα του παρουσιάζει στις 8 απόψε στο Θυσίο ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, αλλά την εντολή στις εκλογές θα τη δώσει ο λαός και στη Νέα Δημοκρατία έχουμε κουλτούρα συνεργασιών, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Ευχή της Νέας Δημοκρατίας είναι να μην αναμετρηθεί με ένα ισχυρό Πασόκ που είναι ο φυσικός χώρος του κέντρου, είπε στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία. Για σπάνιο ιστορικό και πρωτόγνωρο φαινόμενο κάνει λόγο η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, που προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τις επόμενες ημέρες στους 39 βαθμούς Κελσίου.
1: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Απορρίφθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών η προσφυγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την αποβολή του Παναθηναϊκού από το Super Cup του μπάσκετ της νέας αγωνιστικής περίοδου εξαιτίας της μη συμμετοχής του στην προηγούμενη διοργάνωση της περίοδου 2025-2026. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Real Weather.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στα Επηρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Με τη Μόνικα επιστρέψαμε, Γιώργη. Με τη Μόνικα. Θυμάσαι.
1: Μόνικα.
0: Είχε κάνει πάρα πολύ θράψη. Είχε κάνει με τα συγκεκριμένα τραγουδάκια, αλλά και εκείνο το δίσκο που είχε βγάλει. Να σε ευχηθούμε δημιουργικά χρόνια πολλά.
1: Δημιουργικά χρόνια πολλά, Μόνικα.
0: Μ' αρέσει όταν
1: το
0: παίρνει.
1: Τι αφού το ονομάτισα, μην το πω. Πες Μόνικα.
0: Μόνικα.
1: Μόνικα.
0: Δε, όποια και όποια. Μόνικα.
1: Αφού μου είπε ότι λέει Μόνικα την κυρία.
0: Εντάξει. Κύριο Γιάννη Χαραγευρέκη, εδώ απέναντι μα. Πολιτικό και κονσολιέρη. Κύριε Φράνη Παράση, το 2.1200. Σα οφείλω γαλάνη στην δημοσιογραφική μα υποστήριξη. Τσακίρη.
1: Τον έχουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα θα τον αξιοποιήσουμε κατευθείαν. Τι. Να πω μόνο στην Τζέση. Τζέση μου, επειδή το γράψει ξανά για την Ουκρανική Νάρκη στην Κρήτη. Τηλεγραφήματα υπάρχουν. Είδα και ένα σχετικό post στο real.gr. Ακόμα δεν ξέρουμε αν είναι Ουκρανική. Δεν αμφιβάλλω. Μπορεί και να είναι. Επισήμως ακόμα δεν έχουμε την πληροφόρηση.
0: Δηλαδή.
1: Γιατί τώρα τελευταία οι Ουκρανοί. Γιατί του φεύγουν κάτι drones. Μπορεί να έχει φύγει και η Νάρκη τώρα. Ακόμα όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι Ουκρανική ή ότι είναι κάτι άλλο. Απλά το λέω γιατί το στέλνει ξανά και ξανά.
0: Λοιπόν, πάει σε βαφτίσια ο Γιάννης. Καλώς τον, καλησπέρα.
2: Καλώς ήρθες. Έχουμε βαφτίσια, θα έχει γενέθλια από εδώ και πέρα. Οπότε θα μπορείτε να ευχηθείτε χρόνια πολλά στον Αλέξη Τσίπρα. Τα γενέθλια του νέου εγχειρήματος.
1: Αλλά και ο Γιάννης είναι χαρούμενος γιατί πριν από δύο εβδομάδες ήταν πρωταθλητής, τώρα πάει σε γενέθλια. Από χαρά σε χαρά πήγαινε. Από γιορτή σε γιορτή.
2: Σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, για τον Αλέξη Τσίπρα είναι σίγουρα γιορτή. Έχουμε φτάσει τώρα, βρισκόμαστε εδώ στο Φυσίο, όπου έχουν στηθεί, πρέπει να σας πω, μια μικρή κυκλική εξέδρα από όπου θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας και γιγαντοοθόνες. Και το λέω αυτό για τις γιγαντοοθόνες, γιατί αυτές θα είναι η έκπληξη που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτήν. Σε αυτές τις οθόνες θα παρουσιαστεί το όνομα του νέου κόμματος με ένα βίντεο που έχουν ετοιμάσει οι συνεργάτες του, το οποίο θα είναι ντυμένο και μουσικά από το τραγούδι που έχει γράψει ειδικά για την περίσταση ο Σταμάτης Κραουνάκης. Φυσικά ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να δώσει την εικόνα ενός ρεύματος που δημιουργείται με μια έτσι μεγάλη συγκέντρωση εδώ στην πλατεία του Φυσίου. Να έρθει ουσιαστικά σε αντιδιαστολή με την εικόνα, όπως καταλαβαίνετε, και της Μαρίας Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα είναι δεδομένο πως θα εξαπολύσει σφοδρή επίθεση σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Θα πει ότι εκφράζουν το παλιό, ότι έχουν οδηγήσει ουσιαστικά τη χώρα σε αυτή την εικόνα της κρίσης και της διαφθοράς και πως ήδη αποτελούν πλέον, έχουν γίνει το ίδιο το σύστημα, από μέρος του συστήματος έχουν γίνει το ίδιο το σύστημα. Θα καλέσει σε πανστρατιά προοδευτική, θα είναι το άνοιγμά του προς τους προοδευτικούς πολίτες, ενώ να σας πω ότι μόλις ολοκληρωθεί η ομιλία του, αυτομάτως θα ανέβει νέα ιστοσελίδα του νέου κόμματος, όπου θα περιλαμβάνει και την πλατφόρμα όπου θα μπορεί ο κάθε πολίτης να εγγράφεται μέλος του κόμματος, αλλά κυρίως αυτό που επιθυμούν στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα είναι να υπογράψουν την ιδρυτική διαχείριση. Ρίχνουν βάρος εκεί δηλαδή, το πόσες υπογραφές.
1: Πολύ μοντέρνο είναι αυτό. Αυτό είναι μοντέρνο. Αυτό έρχεται δηλαδή από Βόρεια Ευρώπη, από Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαιρετικό είναι.
2: Ναι, κυρίως να σας πω ότι θα μιλάμε για ένα υβριδικό κόμμα, περισσότερο δηλαδή θα λειτουργεί πολύ στο διαδίκτυο και με δημοψηφίσματα, θα έχει πολλές αλλαγές δηλαδή το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έχει εμπνευστεί και από αντίστοιχα κόμματα στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη, θέλει να παρουσιάσει κάτι το τελείως καινούριο και βεβαίως να σας πω ότι δεν θα έχει καθόλου άρωμα ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα η συγκέντρωση στο Φυσίο, καθώς δεν αναμένονται βουλευτές από την Κουμουνδούρου ούτε από τη Νέα Αριστερά.
1: Η Μασία όμως θα μας πεις, η Μασία της Μπαρτσελόνα, δηλαδή ακούω για 50 στελέχη τα οποία θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά, έχεις εικόνα ποιοι θα είναι αυτοί?
2: Θα είναι από κάτω διάφορα στελέχη, 50 λένε τον αριθμό, που θα αρχίσει να προβάλλει σιγά σιγά ο Αλέξης Τσίπρας και να βγαίνουν και στα τηλεοπτικά παράθυρα, αλλά γενικά να επικοινωνούν το νέο κόμμα. Αυτά τα πρόσωπα θα τα δείτε στην πορεία. Έχουμε δει ήδη τη Θεόνικου Φωνικολάκου, ένα πρόσωπο που έχει αναλάβει ουσιαστικά και χρέη εκπροσώπου, αλλά θα δούμε και άλλα στην πορεία. Το θέμα είναι ότι αρκετοί από το ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελαν να είναι απόψε εδώ, όπως καταλαβαίνετε. Ωστόσο, θα ήταν πολύ άκομοι στα στιγμή που είναι βουλευτές ακόμα του ΣΥΡΙΖΑ να έδιναν το παρόν στην εκδήλωση για την ίδρυση ενός νέου κόμματος.
0: Υπάρχει ένας βουλευτής ο οποίος βέβαια είχε αυτή την εξαρτητοποιηθεί και καιρό, τον Σερακιώτη, λέει ο Γιάννη.
2: Είναι ανεξάρτητο.
0: Ναι, λέει ότι μπορεί, αυτό... μπορεί να δούμε γνωστές φάτσες, αλλά το,
2: ο το λέω για να. Και οι Αθηνά Λινού που είναι ανεξάρτητοι βουλευτές που έχουν πει και από το ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ. Ο Γιάννης Σερακιώτης είπε ότι θα είναι εδώ, είναι πολύ πιθανό να είναι και η Αθηνά Λινού. Σίγουρα θα είναι ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος προχθές παραιτήθηκε και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, από την τοπική του. Ωστόσο δεν αναμένεται.
0: Από το ρεπορτάζ σου προκύπτει ότι ο Διονύσης Τεμπονέρας θα έχει κάποιο ρόλο κομβικό.
2: Σίγουρα θα είναι πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Μένει να δούμε τώρα πώς θα μοιραστούν οι ρόλοι και τα οφίτσια. Δεν είναι αυτή τη στιγμή αυτό που ενδιαφέρει το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που τον ενδιαφέρει, όπως καταλαβαίνετε, είναι να δώσει την εικόνα ότι έρχεται μια δυνατή προσπάθεια ώστε να αποτυπωθεί αυτό και το επόμενο διάστημα και στις δημοσκοπήσεις και να δημιουργήσει ένα ρεύμα όσον αφορά το νέο φορέα.
0: Υπάρχει μια ερώτηση που αφορά τις δημοσκοπήσεις σε πρόσφατη δική μου επικοινωνία. Από ό,τι κατάλαβα, το ακούμε, δεν το παίρνουμε ακόμα 100%. Κάπως έτσι μου απάντησαν.
2: Για ποιο πράγμα?
0: Για τις δημοσκοπήσεις.
2: Για τη δεύτερη θέση εννοείς?
0: Όχι, εννοώ ότι δεν θέλουν να πάρουν τις δημοσκοπήσεις πριν να ανακοινωθεί το κόμμα κτλ. Ως ένα δεδομένο είμαστε δεύτεροι.
2: Καλά, σίγουρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα περιμένουν να δουν, ειδικά αυτές που θα γίνουν τώρα μέσα στον Ιούνιο, που θα περιλαμβάνουν και τα δύο νέα κόμματα, και του Αλέξη Τσίπρα αλλά και της Μαρίας Καριστιανού. Σίγουρα περιμένουμε βολές ανακατατάκτες, ωστόσο μένει να φανεί το τι θα γίνει στη μάχη της δεύτερης θέσης.
1: Έχω ένα ερώτημα, Γιάννη. Υποθέτω, βέβαια εγώ σε διαβάζω, όπως ξέρεις. Το ερώτημα είναι το εξής. Αν υποθέσουμε ότι τηρεί αυτό που έχει περιγράψει ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην Αντένα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον οποίο συνοπεί ότι όποιος θέλει να έρθει και είναι βουλευτής, θα πρέπει πρώτα να παραιτηθεί, να παραδώσει έδρα. Αν αυτό δεν τηρηθεί από όλους, μπορεί να έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα στο κοινοβούλιο του κόμματος Τσίπρα?
2: Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Είναι δεδομένη η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα. Δεν πρόκειται να δεχτεί εν ενεργεία βουλευτή. Όσοι θέλουν θα παραδώσουν την έδρα. Να σου πω ότι αυτό που φαίνεται μέχρι τώρα, τουλάχιστον από αυτούς που επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο φορέα, είναι ότι εξελίξει σε αυτό το κομμάτι θα έχουμε περισσότερο από το Σεπτέμβριο. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό μέσα στο καλοκαίρι να εξαρτητοποιηθούν και στο επόμενο διάστημα από το Σεπτέμβριο και μετά να ενταχθούν στο νέο κόμμα. Να παρεθούν και από την έδρα και να ενταχθούν στο νέο κόμμα.
0: Ναι, εξάλλου υπάρχει ένα τεράστιο θέμα εδώ πέρα, έτσι. Επειδή, το είπε και ο Γιάννης πριν, ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να είναι στα εγγένεια ενός άλλου κόμματος, ως τι. Έτσι, υπάρχει μια ερώτηση
1: εδώ πέρα. Και στις 6 Ιουνίου είναι η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα, το αν αποδεχτείς να έρθει οποιοδήποτε, αν έχεις ένα κόμμα, γιατί να μην αποδεχτείς να έρθει όλο το κόμμα.
1: Ναι.
0: Το είπα πολύ μπερδεμένο ή οκ? Okay.
1: Μια χαρά το είπες. Okay.
2: Όχι, έχει ξεκαθαριστεί και αυτό το κομμάτι. Έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν επιθυμεί συνεργασία με κανέναν κομματικό φορέα, οπότε αυτό είναι ξεκάθαρο. Νομίζω δεν πρόκειται να δεχτεί, για παράδειγμα, όλο το ΣΥΡΙΖΑ στις τάξεις του νέου κόμματος. Θα δεχθεί εκείνος που θέλει ο ίδιος.
1: Υποθέτω το ίδιο ισχύει, Γιάννη, και για τη Νέα Αριστερά. Δεν θα δεχθεί ολόκληρη τη Νέα Αριστερά.
2: Καλά, ναι, δεν θα κινηθεί και ολόκληρο.
0: Πάντως για την αριστερά, το κοινοβουλευτικό κομμάτι της Νέας Αριστεράς, σε συντηρητική του πλειοψηφία θα ήθελε να πάει στον
2: Τσίπρα. Ναι, και αυτοί νομίζω που φεύγουν.
0: Και μπορεί να είναι ανεξαρτητοποιημένοι πάρα πολύ εύκολα αυτοί.
2: Αυτοί που νομίζω ότι είναι έτοιμοι να φύγουν θα είναι δεκτοί στο νέο εγχείρημα, εξ όσων γνωρίζω.
0: Ναι, μάλιστα. Και μπορούμε να πούμε και τα ονόματα σου κάποια στιγμή, έτσι, γιατί εδώ πέρα ο Χαρίτσης παρατήθηκε την Προεδρία ακριβώς για να μπορεί να έχει την άνεση να κάνει αυτό που
1: ψήφισε. Αλλά μην το χαλάμε αυτό.
2: Ξεκάθαρα για τον Αλέξη Χαρίτση, την Έφη Αξιόγλου, τον
1: Δημήτρη Χαρακόπουλο,
2: τον Άσο Λιόπουλο, τον Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Αυτή είναι η πεντάδα που σίγουρα αναμένεται ίσως και μέχρι την Παρασκευή να έχει αποχωρήσει, να έχει ανεξαρτητοποιηθεί από την αριστερά.
0: Και ο άλλος, ο μειονοτικός, παρετήθηκε πριν από... ανεξαρτητοποιήθηκε.
2: Ο Σκιούρ Φερχάτ, ενώ ακούγεται, πρέπει να σας πω ότι αρχίζει και το βλέπει θετικά και η Θεανό Φωτίου και ίσως και η Σιάννα Γνωστοπούλου. Εντάξει, εκεί θα έχουμε άλλες εξελίξεις, καθώς καταλαβαίνετε ότι θα χάσει την κοινοβουλευτική της παρουσία η Νέα Αριστερά μόλις ανεξαρτοποιηθούν αυτοί οι βουλευτές.
1: Γιάννη Σακύρης, μην το ταλαιπωρήσουμε άλλο, γιατί έχει μπροστά και το δελτίο του. Αν δεν έχει πολύ ρεπορτάζ, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά.

0: Ορίστε, για τον David Bowie δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ. Δεν είναι σαν τους Boston Celtics που λίγες πριν, ούτε σαν τη Λάουρα. Τη Μόνικα.
1: Τη Μόνικα. Μα η Μόνικα είναι Ελληνίδα, ρε. Είναι κορίτσι δικό μας.
0: Συγγνώμη.
1: Αλίμονο, βέβαια.
0: David Bowie, για να ακούσουμε τον David.
1: David Bowie. Θέλει.
0: Έτσι για λίγο.
1: Γιάννη, εντάξει.

0: Ζέση μου, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Δύο φορές το έστειλες. Δεν μ' αρέσει καθόλου να σε διαβάλω, ειδικά εσένα.
1: Ειδικά. Άλλη μόνο. Το κορίτσι μας εδώ. Λοιπόν,
0: στο φίλο μου, τον Γιάννη, περίμενε, γιατί λέω ότι ήμουν μελαγχολικός, λέει χθες. Δεν είμαι μελαγχολικός. Απλά χρειάζομαι 20 χρόνια, 20 χρόνια διακοπές και μετά όλα θα είναι καλά. Δεν είμαι μελαγχολικός.
1: Αχ, λοιπόν. Έχουμε νέα, είναι αθλητικού περιεχομένου. Νομίζω
0: έχει όνομα. Έχει όνομα.
1: Δεν είναι μπασχετικού περιεχομένου, έχει είναι όνομα. Ποδοσφαιρικού περιεχομένου.
0: Είναι απόγευμα ονομάτων σήμερα.
1: Έλα, Δημήτρη.
2: Γεια σας, λοιπόν. Από το μεσημέρι, στο δελτίο των Μία, είπαμε ότι οι Δανείοι έλεγαν για οριστική συμφωνία.
0: Να δω πώς θα το πεις.
2: Μπορώ να μιλήσω, πώς το βλέπετε.
0: Για πες.
2: Οι Δανείοι, λοιπόν, έλεγαν για οριστική συμφωνία του Γιάκοπ Νιούστρουπ.
0: Είναι σκανδιναβός ο Σταυρακάκης. Δεν είναι από τα Νόγια.
1: Νόιστρουπ.
0: Το είπε πολύ ωραία. Ξαναπες το μία.
1: Βλέπεις το Netflix ανεδυνευικά. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Πες το άλλη μία.
2: Οπότε λοιπόν,
0: πώς θα το λέμε.
2: Να πούμε την είδηση να την καταλάβει ο κόσμος.
0: Γιατί το Βαζέχα το λέγαμε Βαζέχα. Μετά από 11 χρόνια μας είπε ο Βαζέχα, δεν με λένε Βαζέχα. Με λένε Βάτσικα.
2: Ανακοίνωσε λοιπόν ο ΙΠΑΕ Παναθηναϊκός πριν από λίγο την έναρξη συνεργασίας της με τον Γιάκοπ Νιούστρουπ, ο οποίος έβαλε την υπογραφή σε συμβόλαιο στο 2028. Πρόκειται για...
0: Ο άλλος πήρε 8 εκατομμύρια που φύγε.
2: Ναι. Ο 38χρονος Δανός, είπαμε ότι υπέγραψε διαιτές. Θυμίζουμε ότι έχει γεννηθεί στις 8 Μαρτίου του 1988 στην Κοπενχάγη.
0: Τσιρίκινο.
2: Έκανε ποδοσφαιρικά βήματα στην Κοπενχάγη. Ένα σοβαρό τραυματισμό δεν του επέτρεψε να κάνει πορεία που ήθελε. Ακολούθησε η Ισλανδική Χαν Φιορντούρ.
0: Πώς την είπες αυτή?
2: Χαν Φιορντούρ.
0: Είναι η Χαν των Φιορντ.
1: Ξέρεις μήπως τα εφαίστεια των
2: ναι, Ισλανδών. Όπου όμως εκεί οι τραυματισμοί τον οδήγησαν σε μια σύντρομη διακοπή. Τελευταία ομάδα η Φρέματ, ομάδα τέταρτης κατηγορίας στη Δανία. Στα 23 του εγκατέλειψε την ποδοσφαιρική δράση. Ξεκίνησε την προπονητική το 2013 στην ΚΑΠΑ 17 της Κοπενχάγης και 6 χρόνια αργότερα ανέλαβε προπονητή στην Βίμπορκ, ομάδα δεύτερης κατηγορίας Δανίας. Έμεινε 1,5 χρόνο και πήγε μετά στην Κοπενχάγη, στην αρχή ως πρώτος ως βοηθός. Το Σεπτέμβριο του 2022 ο Νιούστρουπ ανέλαβε πρώτος προπονητής, την οδήγησε την Κοπενχάγη στην κατάκτηση 2 πρωταθλημάτων και 2 κυπέλων το 2023 και το 2025 και μια σπουδαία πρόκριση στους ομίλους του Champions League.
0: Κερδίζοντας ποια ομάδα?
2: Το 2023-2024 στα knockout. Knockout πέρασε Manchester United Γαλατά στον όμιλο, μένοντας πίσω μόνο από την Bayern Μονάχου.
0: Τον
2: περασμένο Μάρτιο ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με την Κοπενχάγη και έτσι τώρα έρχεται διάδοχος του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό. Είναι ο διάδοχος του Ράφα Μπενίτεθ.
0: Ρε, διάβασα κάπου, ρε, σε Δημήτρη και Γιώργο, ότι ο Μπενίτεθ από αποζημιώσαν αυτή που του πήρα
2: 4.
0: Από
2: Μαρτιό
0: έχει συνολικά, ακούστε λίγο, μην μου πέστε από τα μικρόφωνα, 55 εκατομμύρια εισπράξει.
1: Από τις αποζημίωσεις. Ναι. Κοίτα να δεις, υπάρχουν κάποιοι που αυτό το στυλ ότι έρχομαι αλλά
0: θα με πληρώσεις στο δευτερόλεπτο, αναπνέω.
1: Γιατί για τον Παναθηναϊκό, τώρα χωρίς πλάκα, Νόιστρουπ, τον
0: είπε ωραία ο Σταυρακάκης.
2: Ναι, εγώ όμως εδώ το διαβάζετε Νιούστρουπ. Ο τόνος είναι στο νι,
0: Νιούστρουπ.
1: Για τον Νόιστρουπ λοιπόν.
2: Όπως
0: Νιούστρουπ. Εγώ νομίζω θα το λέω Δανό και θα την λέω.
1: Είναι ένας άγνωστος κατά βάση προπονητής.
0: Ναι, αλλά
1: ο Μπενίτεθ ήταν ένας πάρα πολύ γνωστός προπονητής που έδινε με την παρουσία του και μόνο ένα κύρος στην ομάδα. Κάπως έτσι,
0: κύρος έδινε, άλλα πράγματα δεν έδινε.
1: Κάπως έτσι θέλω να σου πω ότι έχει λειτουργήσει ο Μουρίνιο που επιστρέφει στη Ρεάλ.
0: Καμία σχέση ο Μουρίνιο με τον Μπενίτεθ είναι.
2: Λοιπόν, ένα λεπτό. Όλα αυτά ωραία που λέτε. Όμως το γεγονός ότι ο Μπενίτεθ, ένας προπονητής με τέτοιο βιογραφικό, έμεινε για 7 μήνες, 7 ή 9 μήνες, δεν θυμάμαι. 7. Έμεινε 7 μήνες και έφυγε. Πρέπει να μας προβληματίζει όλους τι γίνεται και πώς γίνεται η ιστορία στην Ελλάδα. Ας ελπίσουμε τώρα.
0: Τι εννοείς εσύ?
2: Εννοώ ότι ήρθε ένας προπονητής.
0: Εσύ Δημήτρη Παναθηναϊκός έκανε ρεκόρ. Είχε play-off και δεν πήρε ούτε μία νίκη. Πλάκα μου κάνεις.
2: Ναι, εντάξει, αλλά.
0: Ούτε μία νίκη.
2: Ναι, αλλά παίρνεις έναν προπονητή για ένα χρονικό διάστημα που θέλει.
0: Ναι, και έβγαινε ο προπονητής και έλεγε ότι είμαστε περήφανοι που περάσαμε τον Ευαγγελιακό.
2: Να σου πω, τώρα εγώ είμαι πολύ, πολύ μικρός να κριτικάρω τον Μπενίτεθ, αλλά τα κολλήματά του. να μην μου βάζει τον. Ποιον είχε πάρει μαζί με τον Τετέι, τον Παντελίδη.
0: Το, και τον.
2: Τον Παντελίδη.
0: Και τον Παντελίδη και τον.
2: Τον Κάτρι.
0: Τον
2: Κροάτι. Και τον Κροάτι που είχε πάρει. Τον Γιακούσεβιτς που τον είχε πάρει με μεγάλες περγαμηνές και όλα αυτά. Τα κολλήματά του αυτά δεν ήταν τώρα για το στοιχείο του Παναθηναϊκού. Για να τα λέμε όλα όπως αρμόζουν. Εντάξει, πάντως. Το σημαντικό είναι τώρα ότι γυρίζει η σελίδα Παναθηναϊκός να δούμε τι θα κάνει.
0: Τώρα, επειδή το έχω δει τη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φίλου του Παναθηναϊκού που λένε γιατί παίρνουμε αυτόν και αυτός τώρα δεν πρέπει να είναι μεγάλο όνομα. Απλώς να πω το εξής γιατί το σκέφτηκα και πείτε μου αν κάνω λάθος. Είναι ένας προπονητής στα 38, ο οποίος γνωρίζει μοντέρνο ποδόσφαιρο. Έχει την Κοπενχάγη, την έτρεξε πάρα πολύ καλά.
2: Σωστό.
0: Έφυγε επειδή η Κοπενχάγη ήταν 8η, αλλά εδώ κάποιος πρέπει να συμπληρώσει ότι έδιωξε όλους τους παίκτες τους καλούς που είχε η Κοπενχάγη και δεν τους αντικατέστησε.
2: Έχει μοντέλο σκανδιναβικό, άλλο και μοντέλο ποδοσφαίρου.
0: Και αν έπαιρνε το πρωτάθλημα την Κοπενχάγη, θα πήγαινε στη Γερμανία, θα πήγαινε στην Ιταλία, θα πήγαινε στην Ισπανία και θα έρχονταν στην Ελλάδα. Τόσο απλό είναι.
1: Ναι. Δεν είμαι πολύ σίγουρος σε κάποια από τις χώρες που ανέφερες θα έπαιρνε πολύ σοβαρά κάποιον που θα κέρδιζε το πρωτάθλημα της Σουηδίας, της Δανίας, της Νορβηγίας. Έτσι, να τα λέμε όλα.
2: Τώρα δίνει απάντηση ο κύριος Γιώργος.
1: Εάν από εκεί έχει βγει ένας υπερταλαντούχος προπονητής, μένει να αποδειχθεί και το
0: εύχομαι. Σωστό.
1: Έτσι. Τώρα, επειδή είπες και κάτι το οποίο φαντάζομαι αφορά πολύ περισσότερο τους φίλους που μας ακούν αυτή την ώρα, γιατί οι περισσότεροι δεν ακούν αθλητικό ραδιόφωνο, ακούν το Real FM. Εγώ θα πω ότι είναι προκλητικά πολλά τα λεφτά, τα 4 εκατομμύρια που ακούτε. Ο άλλος τα πήρε γιατί ήρθε να κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Γαμώ το κέρατό μου.
2: Το αφορεί 4 εκατομμύρια ή κάτι τέτοιο.
0: Περίμενε. 2,5 δεδουλευμένα.
1: Τώρα, δηλαδή, τώρα.
0: 2,5 δεδουλευμένα και 4 με 5 τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει. Απαράδεκτα
2: λοιπόν, πράγματα. Λοιπόν, να σας πω τώρα μια-δύο ειδήσεις ότι ο Σλούκας επέστρεψε στις προπονήσεις. Θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη. Έχει ξεκινήσει, ανέβασε και ρυθμούς εν ώψη του πρώτου ημιτελικού για την Basket League.
0: Ωραία.
2: Τι?
0: Εγώ αν ήμουν στα Βρακάκης πάντως.
2: Και ένα λεπτό για να κλείσω ότι ήδη έχουν πωληθεί 8.000 εισιτήρια για το παιχνίδι. Έφυγαν 8.000 εισιτήρια για το πρώτο παιχνίδι, τον ημιτελικό του Ολυμπιακού την Πέμπτη απέναντι στην ΑΕΚ για την Basket League για τον πρώτο ημιτελικό. Εκεί θα αποθεωθεί και η ομάδα μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Παρακαλώ, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, αν ήμουν Σταυρακάκης, μαζί με τις εξελίξεις που τις έχεις όλες στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ σε όλα τα αθλήματα, θα κοιτούσα και λίγο στη Ρεάλ τι θα κάνει ο Μουρίνιο, πώς θα φεύγουν σαν τα ποντίκια από τα παράθυρα, από τις πόρτες, από τα δοκάρια κτλ. Ναι. Διάφοροι που έχουν πάει εκεί πέρα.
2: Εντάξει, για να σας κλείσω, έχει ωραίες ιστορίες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έχει το Σάββατο, αύριο, το τελικό Ράγιο Βαγεκάνο Crystal Palace Conference League στη Λειψία στις 10. Έχει το Σάββατο 7 η ώρα, προσέξτε, 7 η ώρα, για να βγείτε και μετά έξω, το Paris Saint-Germain Arsenal, ο τελικός στη Βουδαπέστη, Champions League.
0: Παιχνιδάρα.
2: Έχει την ιστορία της Real με τον Μουρίνιο. Έχει τι θα γίνει με τον Guardiola που φεύγει με Manchester City.
0: Θα πάει αυτός εσύ.
2: Λογικά πουθενά δεν βλέπω να πηγαίνει, να πηγαίνει πάει. Έχει ανάγκη.
0: Έχει
2: το Σάλαχ που φεύγει από τη Λίβερπουλ.
1: Αυτό είναι πολύ βαρύ.
2: Πολύ βαρύ θέμα.
1: Πολύ βαρύ,
2: σωστά.
1: Πολύ βαρύ.
2: Έχει τέτοιες ιστορίες.
0: Δεν είπες όμως τις σημαντικότερες.
2: Ποια?
0: Έπεσε η ιστορική West Ham.
2: Έπεσε η West Ham, ναι, αλλά όπως είπε και ο Νίκος Χατζηνικολάου για την τότε να μια ομάδα λαϊκή με πολύ καλό γήπεδο κλπ. Σε αντιδιαστολή που έμεινε. Να μην το ξεχνάμε αυτό, ότι έμεινε η Tottenham. Πιο βαρύ χαρτί η Tottenham από τη West Ham.
1: Πολύ μεγάλη ομάδα για το αγγλικό ποδόσφαιρο.
2: Τώρα εντάξει, τώρα να τα λέμε όλα. Και εντάξει, έχει πολλές ιστορίες. Το γεγονός ότι η Εθνική Ισπανίας δεν έχει κανέναν παίκτη από τη Ρεάλ και είπε ότι Λαντολοφουέντε ότι πήραμε αυτούς που μπορούν να παίξουν ανεξάρτητα τη φανέλα και αυτούς που μπορώ να συνεργαστώ και να παίξουν, ότι έχει 8 από την Μπαρτσελώνα. Έχει διάφορες ωραίες ιστορίες που τα κανάλια δυστυχώς τα ειδησιογραφικά δεν τα βάζουν, γιατί είναι ωραίες ιστορίες αυτές. Και η Arsenal, με τον τίτλο που πήρε, έχει ωραίες ιστορίες.
0: Γι' αυτό έχουμε το Σταυρακάκι εμείς.
2: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, αύριο να μου πείτε τα προγνωστικά σας.
3: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. 17 άτομα συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Έρες και Αθήνα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το παράνομο οικονομικό τους όφελος υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ανεβαίνει πάλι ένταση στα στενά του Ορμούς. Βρετανική υπηρεσία ναυσιπλοείας ανέφερε έκρηξη σε δεξαμενόπλιο στα νυχτά του Ομάν. Αύξηση 4% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent. Περισσότερα στο real.gr. Πολιτική Βαβέλ, με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, χαρακτήρισε τα νέα κόμματα ο Πρωθυπουργός. Στις 8 απόψε στο Θησείο παρουσιάζει το κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας. Η Αλεξανδρούπολη είναι ζωτικός και στρατηγικός κόμβος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε η πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊ κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψή της στην πρωτεύουσα του Εύρου.
8: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
7: Αυξημένη στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Μαρούση Χαλάνδρη, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προσάλιμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνους ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνους.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
12: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Εγχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.

0: Ένα υπέροχο Killing Me Softly εδώ με την καταπληκτική Rolling Hill και τους Fugees βέβαια για την εποχή. Και εμείς επιστρέφουμε για τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής.
1: Σε πόσο έχουμε τα αποκαλυτήρια?
0: Καλά, ρε, τι αγώνα είναι αυτή. Μία ώρα και 25. 8 ώρα, 25 έχουμε μέχρι 7.
1: Στις 8 είναι ώρα, το...
0: Ναι, 8. Ωραία. Και για όποιον ενδιαφέρεται να το δει, θα είναι στα social media του Αλέξη Τσίπρα και στο κανάλι του στο YouTube.

0: Εδώ ο Γιάννης διαμαρτύρεται, δεν το ξέρω αυτό. Για τα εισιτήρια διαργίας λέει, είναι υπερδιπλασιαστή. Λέει, ήταν 380 ευρώ πέρσι και φέτος είναι 780.
1: Τα ποδοσφαιρικά προφανώς.
0: Προφανώς, ναι, σε αυτά λέει.
1: Κοίτα να δεις, η αλήθεια είναι ότι άμα θέλεις, ξέρω εγώ και τα λοιπά, και ωραίο γήπεδο και τα λοιπά, θα τα κουμπίσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι, από το άλλο είναι οι τσιμεντένιες εξέδρες, ξέρω εγώ, που μια άλλη εποχή, και άλλο είναι το ΑΚΑ, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Εντάξει, κοίταξε τώρα. Ρε παιδί μου, τώρα, επειδή το λες, ναι, όντως.
1: Δεν είμαι υπέρ του να ακριβά τα εισιτήρια. Λέω απλώς ότι άμα πας από τα 300 στα 700, γιατί πας.
0: Δεν βγαίνει όμως κι άλλο. Θέλει να πηγαίνει, έχει αυτή τη χαρά να πηγαίνει την Κυριακή στο γήπεδο. Το κάνουν δύσκολο.
1: Γιώργη μου, θα σου πω το εξής. Νομίζω ότι φτάσαμε σε μια φάση πια και. Να σου πω, θυμάσαι που συζητάγαμε για τα 120 ευρώ που είχα πληρώσει για το ίδιο βενζίνη.
0: Μου είχε φέρει την απόδειξη από το πρατήριο, ναι.
1: Λοιπόν, χτες το απόγευμα, οι μέρες θα οδηγούσε Γιούλη. Δεν το έδωσα εγώ. Να βάλουμε βενζίνη, να βάλουμε βενζίνη. Χαλαρός. 140.
0: Όλε.
1: Μιλάω για ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι ένα δίλητρο αυτοκίνητο του 2009. Δεν έχουμε χρήματα για να πάρουμε κάτι ανάλογο ή τέλος πάντων κάτι εξίσου καλό. Δεν μπορούμε να κατέβουμε από τα 2 λίτρα και να καίει λιγότερο. Και πάει λέγοντας το πράγμα. Και έχει φτάσει σε μια φάση όπου τα πάντα έχουν εκτιναχθεί οι τιμές. Είπα τώρα εγώ τη βενζίνη, μπορείς να πεις σε άλλα 100 παραδείγματα, είμαι σίγουρος. Όταν έχουν όλα τα πράγματα πάει στο Θεό, πώς θα είναι το εισιτήριο ίδιο. Χωρίς πλάκα. Άσε δε που, και συγγνώμη πριν που κατέβασε τα καντήλια, ακούγοντας ότι ο κύριος Μπενίτεθ πήρε 4 εκατομμύρια σε αποζημίωση και 2,5-6,5 και πάρει τελικά 3.
0: 2,5 θα δουλεύει, και θα τα πάρει σε 3-4 δόσεις.
1: Τα 4 θα πάρει όμως, αυτό ρωτάω.
0: 4, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούς αυτά τα ποσά. Προφανέστατα και είναι εξοργιστικό, ας πούμε, εσύ που δεν βγαίνεις με το μισθό σου να ακούς τέτοια πράγματα. Αλλά αυτά τα χρήματα τα οποία δίνονται είτε σε ακριβούς προπονητές όπως ο Μπενίτεθ, ή σε παιχταράδες. Στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ που κόβουν πολλά εισιτήρια γενικώς κτλ. Από κάπου θα βγάλει η ομάδα για να τους φέρει, για να τους τα δώσει. Έτσι. Στο τέλος, ποιος πληρώνει, ο λαός της κάθε ομάδας. Ναι. Διαφορετικές οι ομάδες, αλλά αυτά δεν αλλάζουν, ίδια είναι παντού.

0: Πού είσαι ρε Τζίμι από τώρα δεν ήταν. Τι κάνεις εσύ εκεί πέρα ρε.
1: Καλώς.
0: Είσαι στην παροικία την ελληνική της Ολλανδίας. Να είσαι καλά ρε φίλοι, να
1: είσαι
0: καλά.
1: Είναι πάρα πολλά χρόνια που είναι συντονισμένος με το Real FM.
0: Ναι.
1: Αυτά να τα λέμε.
0: Συντονισμένος είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Συντονισμένος και σε πειράζει. Και
0: ο,
1: σε...
0: Να είναι καλά ο άνθρωπος. Να κοιτάει και λίγο στο παράθυρο του. Ο κόσμος εξελίσσεται. Τζιμί, όμως εξελίσσεται αδερφέ. Έχεις μείνει 12 χρόνια πίσω. Πάτα λίγο γκάζι ρε παιδάκι μου.
1: Αν καταλαβαίνω πάντως και αν ρωτάς για διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, πρέπει να πω ότι τα ρεπορτάζ, τέλος πάντων, οι πληροφορίες που παίρνουμε, παρότι υπάρχει μόνιμη διάψευση του Πρωθυπουργού σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε ερώτηση αν θα κάνουμε πρόεδρες εκλογές. Στο ρεπορτάζ, αυτά δηλαδή τα οποία μαθαίνουμε οι δημοσιογράφοι, είναι ότι πιθανότατα η διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης να είναι το τελευταίο βήμα πριν από τις εκλογές. Αυτό το βήμα το οποίο μπορεί να είναι και πάρα πολύ κοντινό. Είχαν δοθεί και ημερομηνίες με κάποιο τρόπο, ως διαρροή, έτσι. Ξέρω ότι είναι λάθος να με διαρρέεται, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ως διαρροή, φτάνω στα αυτιά σου, ας πούμε, και λες, μάλιστα, ποια είναι η τελευταία Κυριακή του Σεπτέμβρη που λαβαίνει να κάνουμε εκλογές. Και το ακούς, έτσι. Ή σου λέει, ξέρω εγώ, στα μέσα Οκτωβρίου είναι πάρα πολύ εύκολο να φτάσουμε να κάνουμε εκλογές και τα λοιπά. Αλλά ούτως ή άλλως, είτε ισχύει το ένα είτε ισχύει το άλλο, βάλτε στο μυαλό σας ότι την άνοιξη του 27, δηλαδή σε 6, 7, 8 μήνες, θα έχουμε εκλογές.
0: Τώρα που το είπες πάντως θυμήθηκα, γιατί και εγώ είμαι λίγο έτσι κουρασμένος στο μυαλό. Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ έχει να μου στείλει μήνυμα από το καλοκαίρι του 23. Γεια σου ρε Τζίμι, τι κάνεις.
1: Μάκη μου, δεν το άκουσες, να το ξαναπώ. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος με την επιστολή της κυρίας Κοβέσε να υπάρξει μεγάλη περικοπή κονδυλίων για την Ελλάδα για παραβίαση των νόμων δικαίου. Ναι. Των κανόνων δικαίου που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ας αποδειχθεί αυτό.
1: Αυτό βέβαια τώρα. Μπράβο.
0: Ας αποδειχθεί αυτό, γιατί ακούω.
1: Ο φόβος είναι υπαρκτός.
0: Ότι έχει γίνει, ανοίξει όμως 3-4 φακέλους και για άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αναστατώνται και λένε τι εννοεί η κυρία, τι ακριβώς εννοεί, τι ζητάει. Ξέρω, ας πούμε, για την Ουγγαρία τώρα, για τη Δανία, νομίζω, δεν ξέρω ποια κάποια σκανδιναβική χώρα είναι, ότι τι ζητάει ακριβώς, να αλλάξουμε το Σύνταγμα για να το κάνουμε όπως σας αρέσει. Θέλω να πω ότι αν έχει θέματα με τους Έλληνες δικαστές, ας τα λύσει. Υπάρχει και επίτροπος εκεί, υπάρχει κομισιόν, έχει και προϊστάμενο, να τα συζητήσουν.
1: Φαντάζομαι ότι θα γίνει η συζήτηση. Ναι, δεν είναι, ναι, ότι θα το προσπεράσει έτσι.
0: Ναι.
1: Λέω, αν υπάρχει κίνδυνος, ακριβώς επειδή υπάρχει, το αναφέραμε κι εμείς. Αν είναι κάτι αποφασισμένο, όχι, δεν είναι αποφασισμένο, το ξέρουμε όλοι. Γράφει ο Νίκος κάτι, αν θες να χαρείς αθλητισμό, βλέπεις ή και ασχολείσαι με τα αεραστεχνικά. Σε έναν κόσμο που πολλοί φλέγονται και πεινάνε, δεν χωράν συμβόλαια πολλαπλών εκατομμυρίων. Ταπεινή μου άποψη. Για το δεύτερο κομμάτι περί αεραστεχνισμού και συμβόλαια, προφανώς δεν μπορεί να σου πει κανένας όχι. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να πω ότι εγώ έχω δει τεράστια αλλαγή, αν και τα δικά μας τα παιδιά είναι πια άντρες, έτσι, είναι 24 και 22 χρονών. Όταν ήταν πιτσιρίκια και τα κάναμε τη βόλτα στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, μέχρι σε go-kart είχαμε πάει. Επειδή εμένα μου άρεσε, ας πούμε, να το πω έτσι, η οδήγηση και τα λοιπά, γιατί δεν είχα την ευκαιρία να βελτιωθώ ως οδηγός. Δεν πολύ γουστάραν, από την αλήθεια, τα αθλητικά. Αλλά αυτό που θυμάμαι ήταν ότι πάρα πολλοί γονείς, με τους οποίους καθόμαστε και παρέα, έτσι, περιμένουν να τελειώσει τα παιδιά μας την προπόνηση. Παιδιά, είναι τελείως λαθεμένη η αντίληψη ότι τα αεραστεχνικά είναι όπως ήταν κάποτε. Δεν είναι. Στα αεραστεχνικά πάνε πάρα πολλοί γονείς στα παιδιά τους για να γίνουν επαγγελματίες. Και τα ακούς να μιλάνε στα παιδιά τους με έναν τρόπο, λες και είναι οι χειρότεροι προπονητές που υπάρχουν.
0: Και είναι πάρα πολύ δύσκολο ένα παιδί με ταλέντο να μην χαθεί σε αυτή τη διαδικασία που λες. Και να καταλήξει κάπου να έχει ελπίδα να διακριθεί σε επαγγελματικό επίπεδο, σε όποιο άθλημα. Θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και από το παιδί και από τους γονείς. Δεν είναι πάντα εύκολο.
1: Είχαμε πάει σε μία πίστα εδώ στις Αφίδινες. Ένας φίλος μου, ο Νίκος, αν μας ακούει τώρα, θα θυμηθεί την ιστορία. Ο οποίος είχε ένα δικό του γρήγορο κάρτ, ένα αγωνιστικό κάρτ, το είχε παρκαρισμένο εκεί πέρα κτλ. Δεν παίρνουμε τα παιδάκια μας, είχε και αυτός διαγόρια. Δεν παίρνουμε τα παιδάκια μας, πάμε, βέβαια να πάμε. Και πάμε, Γιώργο μου. Και είναι για τη βόλτα, έτσι, για τη φάση. Δεν περιμέναμε κάτι τα παιδιά μας, απλά να πάρουν μία αίσθηση. Φίλε, ήταν ένας τύπος ο οποίος έβριζε το παιδί του. Πού τώρα, σε ένα μαγαζί. Ήταν τρία αυτοκίνητα, τέσσερα go-kart, όλα και όλα που τρέχανε. Μάλιστα. Εγώ βρήκα μια πολύ ευγενή κυρία εκεί λίγο πριν την Καλλιτεχνούπολη. Πήγαιναν τα παιδιά να κάνουν τη βόλτα τους όσο γουστάρανε. Και δεν με ένοιαζε καθόλου. Είναι γρήγορα, είναι αργά, ό,τι μάθουνε. Και είχαν περάσει πάρα πολύ ωραία. Ήταν και φιλόξενοι άνθρωποι, πρέπει να πω.
0: Ναι. Στην Ιωάννα μας να πούμε κουράγιο γλυκιά μου, χαίρομαι πάρα πολύ που χάρηκες με την Ολυμπιακάρα σου που το σήκωσε. Όλα θα πάνε καλά. Να έχεις ελπίδα και να έχεις πίστη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και τους χαιρετισμούς στον λατρεμένο σου σύζυγο.
2: Real FM. Τάκη και
3: Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακαλύψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
12: Πάμε!
13: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου.
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Οστεομούβ.
16: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Μια τέτοια μέρα ήρθε στα εγκόσμια ο Μπλακ, ο οποίος έφυγε πάρα πολύ σύντομα, πολύ νωρίς. Καταπληκτικός όμως. Το Wonderful Life είναι ένα από τα κλασικά κομμάτια μιας ολόκληρης δεκαετίας.

0: Ακούω την ερωτική φωνή του Μπλακ που έφυγε, όπως είπες, και στοχάζομαι και σκέφτομαι, ρε Σιγιώργο, ήταν ένας έρωτας, λέει, ο οποίος προσπαθούσε να περάσει απέναντι ένα ποτάμι και δεν μπορούσε. Και ήρθε ένας άλλος έρωτας, τον πήρε από το χέρι και τον βοήθησε. Συμπέρασμα, ο έρωτας με έρωτα περνάει.
1: Χαλά, ρε φίλε, απέναντι. Καλό. Γιώργο, θέλω να τον κοιτάξεις. Βελτιώνεσαι πολύ στα ανέκδοτα και έρχεται καλοκαίρι και εγώ πιστεύω ότι επιτέλους θα βάλουν χρήσιμα τα ανέκδοτα σου.
0: Είναι κανονικές συνθήκες τώρα. Δεν έχει πολύ ζέστη ούτε πολύ κρύο και μπορεί και λειτουργούν κανονικά. Σαν το κράτος είναι πράγμα. Στην Ελλάδα είναι.
1: Καλησπέρα και στον Άκη που έχει αλλάξει και έχει φύγει από το Αμβούργο που το ξέραμε τόσα χρόνια. Έχει πάει στη Φραγκφούρτη. Μας γράφει λοιπόν ότι άμα θέλεις ένα εισιτήριο διαρκείας, γιατί εισιτήριο. Εδώ ψάχνω να βρω και μου ζητάνε 7-8 χιλιάρια γιατί 3 χρόνια και δεν έχω βρει. Αυτή η ιστορία με την παράλληλη πώληση, τα μαύρα εισιτήρια δηλαδή και τα λοιπά. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά από ό,τι φαίνεται και στη Γερμανία και οπουδήποτε αλλού είναι μια αγορά κανονική. Οικονομάρα, βγάζουμε ρεκομματάκι άνθρωποι.
0: Κανονικότατη. Θέλω τώρα να περάσω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παρακαλώ πολύ, τύπος. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ και την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντογονία. Τσιμεντοειδής υπαστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Λοιπόν, τώρα να δεις. Έρχεται 3η 2 Ιουνίου μια κλήρωση με ένα πάλι διαγωνισμό εξαιρετικό, με φοβερά δώρα και γίνομαι ευθύς αμέσως αναλυτικός. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM, δύο τυχεροί θα κερδίσουν. Τρεις ημέρες στον Άπλιο, Real FM και η Selecta Rent-A-Car κάρτες σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικείς ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στον Άπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarent-a-car.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Αυτό είναι το ένα δώρο. Το δεύτερο είναι διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Η GrecoStrom καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο GrecoStrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε στο real.gr, θα βρείτε το Real Player, μπαίνετε στο real.gr, πάνω δεξιά είναι το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

0: Σαν
1: μια τέτοια μέρα. Στο πολύ μακρινό 1920 γεννήθηκε η Peggy Lee και το Fever νομίζω το έχει πει μοναδικά. Δεν μπορεί να το ξεπεράσει κάποιος. Έχουμε και ανταγωνιστές βεβαίως πρέπει να πω.
2: Οπα.
1: Του Παγάνη ανταγωνιστές. Ο Πουαρό είναι ένας εκ αυτών. Πώς λέμε ένα βλήτο που έχει τρομάξει.
2: Πανικόβλητο, το ξέρουμε.
1: Αγόπη, πιο πατά που λες.
2: Αυτά είναι παλιά σεζόν.
1: Αγαπητή Ιωάννα, είπαμε χθες για τον Άτζα. Εκτός από ότι ήταν εξαιρετικό παιδί και φαίνεται και από τα λόγια που είπαν οι υπαλλήλοι του συμπαίκτες και τα λοιπά, να πούμε ότι αυτοί και τρία παιδιά πίσω. Είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς όταν κάποιος φεύγει από τα φώτα δημοσίως τα ξεχνάς. Και να πούμε και στο φίλο τον Δημήτρη που γράφει για τον Τσιτσιπά, προφανώς και είναι πολύ κακή δημόσια εικόνα, όχι για πρότυπο δεν κάνει, έτσι. Ένα παιδί το οποίο προφανώς χρειάζεται βοήθεια. Εγώ εκεί θα σταματήσω. Και ένα παιδί δεν είναι μόνο του, δεν ξεφυτρώνει σαν τα βλήτα που λέει.
2: Δεν καθόλου αυτό που κάνει.
1: Ένα παιδί είναι αυτό που φτιάξαν οι γονείς του συνήθως.
2: Για τον ανταγωνισμό και επειδή θέλω να σου δείξω ότι είμαι μπροστά, κύριε Γιώργο. Ακούς. Είναι δύο κύριοι συζητάνε στο αεροπλάνο. Φοβάσαι, λέει ο ένας. Πολύ, λέει ο άλλος. Σιγάρες είναι. Χειρότερο είναι το αυτοκίνητο. Γιατί, του λέει ο άλλος, ένας θείος μου πέθανε μέσα στο αυτοκίνητο. Του λέει, πώς έγινε αυτό. Έπεσε ένα αεροπλάνο πάνω του.
1: Εντάξει, σταμάτα. Κλείς τον, δεν το συζητάω. Και τρίτο, πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε.
2: Να τους γλυκάνω με λίγη δροσιά, ρε παιδί. Να είναι εξοπλιστικό κι αυτό. Όχι, δεν έχω.
1: Αυτό ήταν.
2: Μια νότα δροσιάς.
1: Εντάξει. Νίκος Μπογιόπουλος, σε λίγο κοντά σας. Πρώτα Θεός, καλή να είμαστε αύριο εδώ στις 5.

0: Real FM.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενόπιο σενοπείο.
2: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη...
1: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενόπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Εύθραυστη παραμένει και χειρία στη Μέση Ανατολή, με την ένταση στα στενά του Ορμούς να ανεβαίνει εκ νέου. Βρετανική υπηρεσία ναυσιπλοείας ανέφερε έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Ομάν, ενώ η Κίνα καλεί Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός. Αύξηση εντωμεταξύ 4% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent που αγγίζει τα 97 δολάρια το βαρέλι. Στη σύλληψη 17 ατόμων προχώρησε η αστυνομία σε ταυτόχρονες έρευνες που πραγματοποίησε σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής και Αθήνα για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα.

0: όνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται σε πολλές περιοχές της χώρας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τα νέα κόμματα στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έκανε λόγο για πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που, όπως είπε, φορούν άλλο προσωπείο ενώ ήδη είναι γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Το νέο του κόμμα στο μεταξύ παρουσιάζει απόψε στο Θησείο Αλέξης Τσίπρας, ενώ η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άριο Πάγο. Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, αλλά την εντολή στις εκλογές θα τη δώσει ο λαός και στη Νέα Δημοκρατία έχουμε κουλτούρα συνεργασιών, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Ευχή της Νέας Δημοκρατίας είναι να μην αναμετρηθεί με ένα ισχυρό Πασόκ που είναι ο φυσικός χώρος του κέντρου, δήλωσε επίσης στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Κύμα καύσων απλήτη τη Γαλλία. Για σπάνιο ιστορικό και πρωτόγνωρο φαινόμενο κάνει λόγο η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, που προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει σε επόμενες ημέρες τους 39 βαθμούς Κελσίου.
1: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
2: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr/μπροστά.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την πρόσληψη του Γιάκομπ Νίστρουπ για την τεχνική ηγεσία της ομάδας ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Παναθηναϊκός διαδέχεται τον Ράφα Μπενίτεθ, με τον οποίο οι πράσινοι έχουν λύσει τη συνεργασία τους την περασμένη Παρασκευή. Ο 38χρονος Δανός τεχνικός υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Συννεφιά με τοπικές βροχές αύριο στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι με τα βλητεία έως 5 μποφόρ, γενικά έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Φράνσης Παράσχης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ναι, το γνωρίζω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ομίλησε σήμερα και είπε διάφορα χαριτωμένα. Επίσης γνωρίζω ότι ο κύριος Τσίπρας σε καμιά ώρα θα εμφανίσει την Μπαρτσελόνα του. Επίσης η κυρία Καριστιανού ότι κατέθεσε την ιδρυτική πράξη του κόμματός της στον Άριο Πάγο. Αλλά για πείτε μου κάτι, είναι μικρό πράγμα να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος περιφέρεται επί 8 μέρες από αστυνομικό τμήμα σε αστυνομικό τμήμα χωρίς αυτοί οι καλοί φύλακες και προστάτες του πολίτη να κάνουν καμία ενημέρωση στην οικογένειά του, και αυτός ο άνθρωπος την 8η μέρα να βρίσκεται νεκρός μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Και μάλιστα να βρίσκεται νεκρός μέσα στο αστυνομικό τμήμα με εμφανέστατα σημάδια βασανισμού. Αυτό είναι μικρό πράγμα? Κάποιοι βέβαια θα πούν ότι αν είναι μικρό ή μεγάλο εξαρτάται από το χρώμα αυτού του ανθρώπου. Πρόκειται για τους αλήτες, πρόκειται για τους ρατσιστές, πρόκειται για τους φασίστες. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για τους κανονικούς ανθρώπους. Αυτό είναι μικρό πράγμα? Θυμίζω λοιπόν ότι το 2024 είχαμε το θάνατο ενός μετανάστη, του Μοχάμεντ Καμράν, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Ήταν Σεπτέμβρης του 2024. Το υλικό το οποίο προέκυψε και από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις που έγιναν, ο ιατροδικαστής, ο πραγματογνώμονας ή πραγματογνώμονας, διορίστηκε βεβαίως από την οικογένεια, κατέδειξε σαφείς ενδείξεις ότι εδώ είχαμε βασανισμό του ανθρώπου. Και τότε βεβαίως αυτό το οποίο ελέγεται ήταν ότι ο θάνατος του Μοχάμεντ Καμράν ήταν ένα κρατικό έγκλημα. Ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε, επαναλαμβάνω, νεκρός και γεμάτο σημάδια ακραίας κακοποίησης στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Είχε προηγηθεί η οχταήμερη περιφορά του σε αστυνομικά τμήματα της Αθήνας. Και όπως διαπίστωσε η ιατροδικαστής, ο θάνατός του προέκυψε μετά από άγριο ξυλοδαρμό από αστυνομικούς, ενώ ήταν κρατούμενος. Δηλαδή, ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα απάνθρωπης μεταχείρισης, την οποία υπέστη αφού τον βασάνισαν, χτυπώντας τον με γροθιές, με κλωτσιές, με γκλόπ σε όλο του το σώμα, προκαλώντας του ισχυμία του μυοκαρδίου. Μιλάμε για έναν 37χρονο άνθρωπο, ο οποίος έφερε τραύματα τα οποία ξεκινούσαν έως και μία εβδομάδα πριν από το θάνατό του, ξαναλέω, μέσα στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, πράγμα το οποίο καταδεικνύει ότι οι ξυλοδαρμοί ήταν συνεχής καθ' όλη τη διάρκεια των μεταφορών του από το ένα αστυνομικό τμήμα στο άλλο. Αυτή είναι η ιστορία του Μοχάμεντ Καμράν. Και βεβαίως θυμίζω ότι ο άνθρωπος αυτός, όπως καταγγέλλεται, ήταν νομιμότατα στην Ελλάδα. Ήταν διανομέας. Δούλευε ο άνθρωπος. Και ότι τα έγγραφα τα είχε πάντα μαζί του. Αλλά αυτά τα έγγραφα εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς από την μεταγωγή του
από αστυνομικό τμήμα σε αστυνομικό τμήμα. Κανένας δεν έχει δώσει απάντηση 2 χρόνια μετά, γιατί αυτός ο άνθρωπος μεταφέρεται από αστυνομικό τμήμα σε αστυνομικό τμήμα. Και 2 χρόνια μετά έρχεται σήμερα το πόρισμα κόλαφος για το θάνατο αυτού του ανθρώπου από το συνήγορο του πολίτη. Και τι λέει λοιπόν αυτό το πόρισμα? Η μελέτη του υλικού σύμφωνα με το πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη κατέδειξε σαφείς ενδείξεις πειθαρχικής ευθύνης των αστυνομικών που χειρίζονταν τον 37χρονο στο τελευταίο τμήμα, στον Άγιο Παντελεήμονα. Ως προς τις σωματικές κακώσεις που έφερε ο 37χρονος, προέκυψαν βάσιμες ενδείξεις ότι μέρος αυτών επήλθαν κατά την διάρκεια της κράτησής του και σε προηγούμενα αστυνομικά τμήματα. Αυτά καταγράφονται, ξαναλέω, στο πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη για το θάνατο του Καμράν. Και εδώ πια τίθενται πολύ βασικά ερωτήματα. Για παράδειγμα, 2 χρόνια, τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς έρευνα έχει γίνει από την ηγεσία της Ελλάς για το θάνατο αυτού του ανθρώπου μέσα στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα? Εντόπισαν αστυνομικούς, βασανιστές? Ή εδώ έχουμε μία ακόμα επιχείρηση συγκάλυψης της ρατσιστικής βαρβαρότητας? Ή μήπως και εδώ δεν συνέβη τίποτα, όπως δεν συνέβη τίποτα στο έγκλημα της Πύλου, όπως δεν συνέβη τίποτα με τους νεκρούς μετανάστες στη Χίο? Επαναλαμβάνω λοιπόν, αυτό είναι το πόρισμα κόλαφος σήμερα του συνηγόρου του πολίτη για τον θάνατο που βρήκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα ένας 37χρονος μετανάστης, διανομέας στο επάγγελμα, πριν από 2 χρόνια. Αυτά συμβαίνουν και άρα λοιπόν θα πρέπει να απαντηθούν από αυτούς που έχουν την ευθύνη λειτουργίας αυτού του κράτους, μεταξύ άλλων και του δικαίου σε αυτό το κράτος. Μιλάω για τον Μητσοτάκη, μιλάω για τον Πλεύρη, αυτόν τον δημοκράτη, τον οποίο τον έχει διορίσει και υπουργό μετανάστευσης, μιλάω δηλαδή για την κυβέρνηση του Βορύδη, του Γεωργιάδη και όλων αυτών.

Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα πολιτικά μας πράγματα, έτσι να το πω όπως μου βγαίνει, και συγχωρήστε με κιόλας, η βλακεία έχει ξεκινήσει. Και τι ακριβώς εννοώ? Εννοώ ότι το 90% των συζητήσεων στις κατόνομα πολιτικές εκπομπές στα μίντια είναι του εξής τύπου. Έτσι. Θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ? Ή θα συνεργαστεί ο Τσίπρας με το ΠΑΣΟΚ? Ή θα συνεργαστούν και οι τρεις μαζί? Ή αν είναι πρώτος ο Δίνα, θα πάει με τον τρίτο που ίσως να είναι ο Τάδε, που αν δεν είναι τρίτος αλλά δεύτερος, τότε θα πάει με τον τέταρτο, εφόσον εκείνος δεν είναι πέμπτος, και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι που λογίζεται σε μεγάλο βαθμό σαν πολιτική συζήτηση. Πού τώρα αυτό λογίζεται σαν πολιτική συζήτηση? Αυτό λογίζεται σαν πολιτική συζήτηση στη χώρα που 4 εκατομμύρια αφημοί χρωστάνε στην εφορία. Αυτό λογίζεται σαν πολιτική συζήτηση στη χώρα που την δευτεροτρίτη βδομάδα του μήνα τελειώνει ο μισθός. Τελειώνει ο μισθός. Όχι των εφοπλιστών, όχι. Όχι των τραπεζιτών, ούτε των εργολάβων. Των εργατών, των εργαζόμενων. Αυτόν όταν τελειώνει ο μισθός την δεύτερη-τρίτη βδομάδα του μήνα. Αυτό που σας περιέγραψα λογίζεται σαν πολιτική συζήτηση εδώ, που τραπεζίτες και εισηγμένοι στο χρηματιστήριο έχουν περισσότερα κέρδη και από όσα είχαν πρώτων μνημονίων. Αλλά εδώ είναι που 3 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν το φάσμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό είναι λοιπόν το οποίο λογίζεται σαν πολιτική συζήτηση. Πότε? Την εποχή του φασίστα αυτού του πορτοκαλί κλόουν, του τραμπούκου, του αμερικάνικου υπεριαλισμού, την εποχή του πολέμου, την εποχή της γενοκτονίας στη Γάζα, την εποχή του μακελιού στην Ουκρανία και βεβαίως της εμπλοκής της Ελλάδας μέχρι το λαιμό σε όλο αυτό το θάνατο. Και βεβαίως αυτή η συζήτηση για τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, όγδο δεν γίνεται στη βάση. Α, για έλατε να δούμε ρε παιδιά, αυτοί τι σχέση έχουν με όλα τούτα? Τι σχέση έχουν? Έχουν κάποια σχέση όλοι αυτοί με το γεγονός ότι τελειώνει ο μισθός τη δευτεροτρίτη εβδομάδα? Έχουν καμιά σχέση με το γεγονός ότι η Ελλάδα μέσα από τις συμμαχίες της και την ορθή πλευρά της ιστορίας της συναλλάσσεται, συναγελάζεται και σφιχταγκαλιάζεται με παγκόσμιους δολοφόνους? Έχουν καμιά σχέση όλοι αυτοί? Αλλά ξέρετε, ήταν πάντα έτσι και επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά. Εκτός από τις συγκαλύψεις εγκλημάτων, εκτός από τα μπαζώματα των σκανδάλων, εκτός από το θάψιμο των συστημικών αιτίων της πολιτικο-επιχειρηματικής σαπίλας, εκτός από το λασάρισμα του μεσιανισμού σαν ελιξίριο κοινωνικής σωτηρίας, η επιχείρηση αποβλάκωσης είναι και αυτή, αυτή κι αν είναι, πολιτική πράξη.

Ο Μητσοτάκης λοιπόν σήμερα είπε ανάμεσα στα άλλα ότι η κυβέρνηση στηρίζει το εισόδημα των πολιτών, μάλιστα. Και ανακοίνωσε και 15 λεπτά, λέει, το πετρέλαιο, επιδότηση θα διατηρηθεί, λέει, 15 λεπτά, όχι για τη βενζίνη, γιατί όσοι είσαστε με βενζίνη τα οικονομήσατε με το προηγούμενο Fuel Pass. Η βενζίνη ρίστο με παρόδο έχει πάει 2,12 εδώ στην Αθήνα. Στη Σαντορίνη, άμα πεταχτείτε, έχει 2,5 ευρώ. Λοιπόν, στηρίζει το εισόδημα ο Μητσοτάκης. Δεν ξέρω από πού να το πιάσει κανείς και πού να το αφήσει. Λοιπόν, θα το πιάσω από το πιο μικρό. Το έβλεπα προχτές στα νέα της Πέλλας. Στα νέα της Πέλλας. Ξέρετε πόσο φεύγει το κεράσι από το χωράφι? 1,60. Τόσο φεύγει το κερασάκι από το χωράφι. Στα Μανάβικα, εκεί στα Γιάννητσα, φτάνει 5 ευρώ. Από 1,6 στο χωράφι μέχρι να φτάσει στο Μανάβικο πάει 5. Στο κέντρο τώρα της Θεσσαλονίκης πάει στα 8 ευρώ. Άμα κατέβει κάτω, εδώ στην Αθήνα, στην Αθήνα είναι 17 τα ευρώ. Δηλαδή 10 φορές πάνω. Δηλαδή φανταστείτε, ο Μητσοτάκης, ο οποίος λυπάται και θυμώνει για την ακρίβεια, το θυμόσαστε αυτό που το είπε προχτές στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Λυπάται, λέει, και θυμώνει για την ακρίβεια. Αυτό μάλλον δεν θα το ξέρει, γιατί θα γινότανε Τούρκος αν το μάθαινε. Ναι, λοιπόν, λυπάται και θυμώνει ο Μητσοτάκης από την ακρίβεια, γιατί ροκανίζει, λέει, το εισόδημα, αλλά όπως του γράψε ο άλλος Μητσοτάκης, ο Δημήτρης, ο φίλος μου, δεν ροκανίζει η ακρίβεια τα εισοδήματα, ξάδερφε, η πολιτική σου είναι που τα κατασπαράζει. Και το να παριστάνεις τον τρομαγμένο, λυπημένο και θυμωμένο παρατηρητή της καταστροφής που ο ίδιος δημιουργείς, δεν είναι απλώς υποκρισία, είναι πολιτική ξεδιαντροπιά. Α, και φυσικά έρχεται και ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος, όπως ξέρετε, έχει δηλώσει αριστερός. Αριστερός ήταν τότε που θα καταργούσε τα μνημόνια σε ένα νόμο με ένα άρθρο. Μετά δήλωσε και κεντροαριστερός. Κεντροαριστερός μάλλον ήταν όταν πήρε το δημοψήφισμα από όχι και το έκανε 100% ναι. Ο Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος θα έβαζε τα νταούλια των αγορών να χορεύουν και υπήρξε βεβαίως ένας από τους καλύτερους μνημονιακούς πρωθυπουργούς. Είναι αυτός ο οποίος έβρισκε μέχρι και τον Τραμπ αγγελικό. Και τώρα λοιπόν ξανάρχεται ο κύριος Τσίπρας σε νέο περιτύλιγμα. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν προκαλεί καμία εντύπωση, ακόμα και αν το όνομα, το οποίο θα μας ανακοινώσει λίγο του ονόματός του, είναι, εκτός από τα χρώματα, είναι και αυτό Μπαρτσελώνα, διότι προχτές τον είδαμε να λέει ότι μας αποκάλυψε τα χρώματα, θα πάει, λέει, με τα χρώματα της Μπαρτσελώνα σε ό,τι αφορά το νέο του πολιτικό εγχείρημα. Διότι αυτά είναι τα χρώματα, το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων μας, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας. Μόνο που ξέρετε, η Μπαρτσελώνα δεν έχει επιλέξει το κόκκινο κόκκινο. Δεν είναι το κόκκινο κόκκινο χρώμα, είναι κάτι σαν κόκκινο. Του τέστην γκρενά, εξού και το μπλαουγκράνα της Μπαρτσελώνα. Και ο Πανιόνιος δηλαδή τα ίδια χρώματα έχει. Αλλά τώρα θα μου πείτε, ο Τσίπρας είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί το μνημόνιο να το λέει η Τρόικα. Επίσης μπορεί το μνημόνιο, συγγνώμη, να το λέει πρόγραμμα. Έτσι δεν έλεγε το μνημόνιο? Πριν κυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας, το μνημόνιο ήταν μνημόνιο. Μετά έγινε πρόγραμμα. Επίσης πριν κυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας, η Τρόικα ήταν Τρόικα. Μετά τον κύριο Τσίπρα, η Τρόικα έγινε θεσμή. Μπορεί λοιπόν να τα κάνει όλα αυτά ο κύριος Τσίπρας, να λέει το μνημόνιο πρόγραμμα, να λέει την Τρόικα θεσμούς, να λέει το Δεσπότη Παναγιώτη. Θα μου πείτε λοιπόν, μετά από όλα αυτά, κολλάς εσύ τώρα στις διαφορές μεταξύ του κανονικού κόκκινου με το γκρενά, με το μπορντό
και με το Βυσσινή. Σας το λέω από καρδιάς. Εσείς έχετε δίκιο. Εσείς έχετε δίκιο. Σιγά τώρα που θα κολλήσει στα χρώματα ο κύριος Τσίπρας.

0: Real FM.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
4: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo Ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
10: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
9: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
11: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ανεβαίνει πάλι ένταση στα στενά του Ορμούς. Βρετανική υπηρεσία ναυσιπλοείας ανέφερε έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Ομάν. Πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης χαρακτήρισε τα νέα κόμματα ο Πρωθυπουργός. Ζωτικό και στρατηγικό κόμβο για τις Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψή της στην πρωτεύουσα του Εύρου.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος Βασιλείου Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στην παραλιακή από την Γλυφάδα προς τον Άλιμο.

0: Λοιπόν, πριν πάω στο σοβαρά, να πω σε έναν καραγκιόζη εδώ, ο οποίος εμφανίζεται. Μα προφανώς δεν κάνουν άλλη δουλειά αυτοί οι καραγκιόζηδες. Περιμένουν πότε θα βγω εγώ στο μικρόφωνο για να έρθουν να πούνε τη μαλακία τους. Λοιπόν, άκου, καραγκιόζη. Αυτό το οποίο έγινε προχθές στα Σκερκίδια στο ΆΚΑ, ανάμεσα στον Δημητριάδη και τον Μαρινάκη, όπως είπα, έγραψα και χτες τα έλεγα εδώ, είναι η απόδειξη σε τι ψήπεδα αριστείας μπορούν να φτάσουν οι συναντήσεις της πολιτικο-επιχειρηματικής ελίτ. Τα ψήπεδα βέβαια της γλίτσας της δικιάς σου, σε ό,τι αφορά την ύπαρξή σου, δεν μπορεί να τα φτάσει κανένας. Παλιό καραγκιόζη που θα έρθει εδώ να μου πεις εμένα περί δημοσιογραφίας και περί λεβεντιάς. Άιντε να γαδείς νούμερο. Λοιπόν, το είχαμε ως ετιδέ. Πώς το λέγανε, ρε Μέρη? Μέρη Παπακοσταντίνου στη γραμμή. Γεια σου, Μέρη μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Νίκο.
0: Πώς το λέγανε ετιδέ, το λέγανε τότε τον έμφυα πριν από κάποια 15 αριά.
1: Έχει αλλάξει τόσες πολλές ονομασίες, ναι. Τελικά δεν έχει σημασία.
0: Ναι, πάντως, και ακόμα εδώ είναι.
1: Μία είναι κοινή λέξη. Το χαράτσι που, το χαράτσι. Μένει, που ναι. Έρχεται και μένει πάνω από το κεφάλι μας.
0: Και τώρα δηλαδή με αυτό που κάνουν, με αυτό που φέρνουν στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι δεύτερο έμφυα.
1: Αυτό είναι, θα μπορούσαμε να το πούμε και δεύτερο ένφια, είναι ένα χαράτσι διπλό αυτό που θα φέρει το ερχόμενο έτος, ανάβοντας φωτιές τώρα στους ιδιοκτήτες. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι θα ονομάζεται, βρίσκεται σε διαβούλευση, προκειμένου να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και προβλέπει την επιβολή δύο νέων τελών, υπέρ των Δήμων και υπέρ των Περιφερειών. Τα τέλη θα εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και προς μεγάλη απογοήτευση θα τεθούν σε ισχύ παράλληλα με τον κρατικό ένφια, ο οποίος, Νίκο, παραμένει ως έχει και εισπράττεται από την ΑΔΕ ως έσοδο του κράτους. Τώρα, με απλά λόγια, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών είναι το νέο θεσμικό πλαίσιο που αλλάζει ριζικά τώρα τον τρόπο που λειτουργούν, χρηματοδοτούνται και διοικούνται οι Δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας. Και να διευκρινίσουμε ότι δεν πρόκειται για μια απλή τροποποίηση, αλλά για μια συνολική αναθεώρηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία θα επηρεάσει άμεσα την καθημερινότητα και την τσέπη φυσικά των πολιτών. Οι βασικοί του τώρα άξονες είναι τα νέα οικονομικά βάρη στα κίνητα, ένας τοπικός ένφια, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, και αυτό είναι το κομμάτι που έχει ξεσηκώσει, έχει προκαλέσει μεγαλύτερες αντιδράσεις. Θεσπίζεται μια νέα διπλή φορολογία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, το χαράτσι, όπως το χαρακτηρίζει και η υπομοιδά, που περιλαμβάνει το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το ΤΑΑ, αντικαθιστά το γνωστό ΤΑΠ και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Δηλαδή, τώρα θα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης. Θα εισπράττεται μέσα στο λογαριασμό ρεύματος, όπως είπαμε, και υπέρ των Δήμων. Και έχουμε και το άλλο, το περιφερειακό τέλος ανάπτυξης, ένας εντελώς νέος φόρος που θα πηγαίνει απευθείας στις περιφέρειες, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα δεύτερο ένφια. Τώρα, ο κώδικας αυτός μεταφέρει πολλές κρατικές αρμοδιότητες στις τοπικές κοινωνίες, δίνοντας ταυτόχρονα και το δικαίωμα να αναζητούν δικούς τους φόρους. Αυτό σημαίνει ότι οι Δήμοι τώρα αποκτούν μεγαλύτερη ελευθερία να καθορίζουν τοπικά τέλη και πρόστιμα για να χρηματοδοτούν τα έργα τους. Κάτι που, όπως καταλαβαίνεις, κρύβει κινδύνους για περαιτέρω αυξήσεις.
0: Μέρη, ισχύει αυτό που βλέπω και εδώ, ότι σε σχέση με τον κλασικό ΤΑΠ έτσι, που είχαμε, εδώ πάμε μέχρι και σε τριπλασιασμό, τετραπλασιασμό του χαρατσιού.
1: Ναι, αυτό είναι που είπαμε ότι είναι το διπλό το χαράτσι, γιατί είναι αυτό που σου λέω που ενώνονται. Δηλαδή ήταν το γνωστό αντικαθιστά το ΤΑΠ και το φόρο ηλεκτροδοτούμενο.
0: Και έρχονται δύο να ενωθούν μαζί τώρα, τα οποία είναι τριπλοτετραπλάσια από το προηγούμενο.
1: Τα δύο μπαίνουν στο ένα, στο τέλος τοπικής ανάπτυξης, και έχουμε και το περιφερειακό τέλος ανάπτυξης. Ουσιαστικά τριπλό, όπως λέει και η Πομιδά. Γι' αυτό αναφέρει, αν έχει δει τα σχόλια τη Πομιδά που λέει μας έρχεται τριπλός. Ότι είναι τριπλός ένφια, όπως το έχει χαρακτηρίσει, τριπλό χαράτσι. Και το πρόβλημα πάει και παραπέρα, να σου πω, Νίκο. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, στο πλαίσιο τώρα της δημοσιογραφικής συνάντησης που είχα το πρωί με μεγάλο εκπρόσωπο του λιανεμπορίου, σχολιάζοντας αυτό το διπλό χαράτσι, έκανε μια εκτίμηση ότι θα υπάρξουν ανατιμήσεις και στα καταναλωτικά προϊόντα.
0: Θα μεταφερθούν εκεί, ναι, προφανώς θα μετακυληθεί το κόστος.
1: Όταν αυξάνεται το κόστος των ενοικίων, επιβαρύνεται με έξτρα φόρους, με έξτρα χρεώσεις, εννοείται ότι κάπου πρέπει και αυτοί να το μετακυλήσουν. Και το λογικό είναι να μετακυλήσει τα προϊόντα και τους καταναλωτές. Τώρα, έχουν βάλει και τη θετική πλευρά στα θετικά του κώδικα. Λένε ότι γίνεται προσπάθεια για λιγότερη γραφειοκρατία. Στόχος είναι οι πολίτες να εξυπηρετούνται ψηφιακά για τα πιστοποιητικά, τις άδειες και τις πληρωμές τελών. μειώντας την ταλαιπωρία στις δημοτικές υπηρεσίες.
0: Ναι, εντάξει, σύμφωνοι, αλλά στην εποχή της ψηφιακής. Ναι, αλλά την εποχή της τεχνολογικής επανάστασης και της κυβερνητικής, αυτό θα πρέπει να έρχεται φτηνότερα, όχι ακριβότερα.
1: Ναι. Αυτό είναι για να διευκολύνουν τις πληρωμές. Δηλαδή ότι θα γίνεται πιο εύκολο να μην περιμένεις την ουρά για να πληρώσεις.
0: Εντάξει, δεν θα περιμένω.
1: Μου.
0: Ναι, θα να πληρώσω το χαράτσι μου, θα μου το κάνεις πιο εύκολο να πληρώνω το χαράτσι μου, δηλαδή. Θυμάμαι εκείνο το παλιό επιχείρημα που είχαν, ότι κάνουμε, λέει, ηλεκτρονικούς τους πληστηριασμούς για να μην έχουν ψυχική οδύνη αυτοί που χάνουν τα σπίτια τους. Γιατί τέτοιες αθλειότητες μιλάμε τώρα εδώ.
1: Για να φύγουν γρηγορότερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα να καταλάβω, επειδή μέχρι τώρα. Γιατί εδώ υπάρχουν και σοβαρά πρακτικά ζητήματα τα οποία καθόλου δεν είναι αμεληταία. Τα τέλη μέχρι τώρα, το ΤΑΠ εν πάση περιπτώσει, εμφανιζόταν σε λογαριασμούς ρεύματος, έτσι, οι οποίοι είναι στο όνομα του ενοικιαστή. Τώρα ποιος θα το πληρώνει του το δω?
1: Ναι, τώρα κοίτα, νομικά και φορολογικά τώρα είναι επιβάρυνση βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη, τον κύριο που καρποτεί ή τον ομέα του ακινήτου. Ωστόσο, επειδή η σπέξη τώρα του τέλους τοπικής ανάπτυξης θα γίνεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, η διαδικασία είναι πιο πολύπλοκη. Διαμορφώνεται, θα είναι ως εξής. Αν ο λογαριασμός ρεύματος είναι στο όνομα του νοικιαστή, ο νοικιαστής θα βλέπει τη χρέωση του τέλους τοπικής ανάπτυξης στο λογαριασμό του, υποχρεούται να την πληρώσει προκειμένου να μην κοπεί το ρεύμα.
0: Και πρέπει να κάνει συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη.
1: Ακριβώς, και στη συνέχεια ο νοικιαστής θα αφαιρεί το ποσό αυτό από το μηνιαίο νίκιο που καταβάλλει τον ιδιοκτήτη. Άρα, συνεπώς, πάλι το οικονομικό βάρος μεταφέρεται τελικά στον ιδιοκτήτη, ακριβώς όπως ίσχυε και σήμερα, με το τέλος ακίνητης περιουσίας, με το ΤΑΠ, όπως το είπε.
0: Και τι μαθαίνεις, θα μείνουν αγκιστρωμένοι σε αυτή τη διάταξη, γιατί αυτό υποτίθεται το έχουν φέρει για διαβούλευση τώρα.
1: Ναι, αυτό θα υπάρχει τώρα διαβούλευση. Υπάρχει το περιθώριο να μπουν μέσα σε πλατφόρμα και να μπορέσουν να κάνουν κατά κάποιο τρόπο να πούνε, δηλαδή, ο καθένας αυτό που. Θέλει, νομίζει ότι θέλει αλλαγή και έτσι αυτό λίγο θα το λάβουν υπόψη τους. Η δημόσια διαβούλευση τώρα είναι ανοιχτή για σχόλια και υποβολή προτάσεων από τους πολίτες και τους φορείς. Είναι στο opengov.gr.
0: Μέρη μου, σε ευχαριστώ.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

Κυρίες και κύριοι, κάθε μέρα που ξημερώνει πλέον, ο εργάτης, ο υπάλληλος που φεύγει το πρωί για τη δουλειά, δεν ξέρει αν θα γυρίσει στο σπίτι το βράδυ και στην οικογένεια. Ο λογαριασμός των εργοδοτικών εγκλημάτων μετράει μόνο την περασμένη εβδομάδα 6 νεκρούς εργαζόμενους. Οι χώροι δουλειάς έχουν γίνει παγίδες θανάτου, δεκάδες είναι οι τραυματίες σε εργοτάξια, σε βιομηχανίες, σε μεταφορές, σε υπηρεσίες, εκεί που η εντατικοποίηση και τα ατέλειωτα ωράρια έχουν γίνει πλέον η κανονικότητα. Βεβαίως καμία ευθύνη δεν έχει για όλα αυτά η καλή μας η κυβέρνηση της αριστείας, της επιτελικότητας, ούτε η εργοδοσία βεβαίως, παρά το γεγονός ότι έχουν νομοθετήσει τα 12 ώρα, παρά το γεγονός ότι έχουν νομοθετήσει τα 13 ώρα, παρά το γεγονός ότι έχουμε την καταστρατήγηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, παρά το γεγονός ότι έχουμε τη δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα που ο κύριος Μητσοτάκης αυτό το αποκαλεί ενεργός γύρανση, λέει. Και βεβαίως, όπως είδαμε και σε αυτό το αδιανόητο έγκλημα στη Βιολάντα, εκεί που εξαερώθηκαν 5 εργαζόμενες, έχουν μετατρέψει την επιθεώρηση εργασίας σε έναν μηχανισμό εκ των υστέρων διαπίστωσης των εγκλημάτων.

0: Αύριο οι εργάτες βγαίνουν στους δρόμους, στα σωματεία τους, στα συνδικάτα τους, καλούν σε συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας ακριβώς για αυτό το ζήτημα. Για το ζήτημα των εγκλημάτων στους χώρους δουλειάς. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας, ο κύριος Γιώργος Στεφανάκης. Κύριε Στεφανάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε.
0: Εμείς έχουμε υπόψη εκείνα τα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως σε ό,τι αφορά και το θανατικό στους χώρους δουλειάς και τους τραυματισμούς. Υπάρχουν όμως, και αυτό πια το αντιλαμβάνεται και το κατανοεί ο καθένας, υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν έρχονται. Άρα λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο βασιλεύει τελικά ως ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους δουλειάς?
1: Αυτό που βασιλεύει είναι ο θάνατος στη ζωή μου, κυριολεκτικά. Που αυτό θα μπορούσε να βγει επί της ουσίας από τα χείλη των εργοδοτών και των επιχειρηματικών ομήλων με τις πλάτες των κυβερνήσεων. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική. Μέσα σε τρεις μέρες την προηγούμενη εβδομάδα στην Αττική είχαμε δύο νεκρούς. Έναν 52χρονο τεχνικό της ΔΔΕ, πατέρα τριών παιδιών. Και άλλον ένα εργαζόμενο, υποτίθεται με την ιδιότητα του επιστάτη, την ειδικότητα του επιστάτη σε επιχείρηση ύφασης στη Νέα Φιλαδέλφια, που σκοτώθηκε την ώρα που προσπαθούσε να φτιάξει την καραζόπορτα της επιχείρησης. Έτσι. Και με πολύ μακάβριο τρόπο, πατέρας δύο παιδιών. Τι να πω, ο κατάλογος είναι...
0: Είχαμε τον νεκρό στα Γιάννενα για το τελάρο που έλεγε ο έξαρχος, ο βουλευτής, γιατί δεν υπήρχε ένα τελάρο εκεί.
1: Ο κατάλογος είναι μακρύς και εδώ βασικά έχει χαθεί μπάλα. Με ποια έννοια? Δεν καταγράφονται καταρχήν τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα, εγκλήματα, τα εργοδοτικά εγκλήματα, να το πούμε καλύτερα. Έτσι, με όλα αυτά τα ωραία, τα μαγικά που κάνει το Υπουργείο Εργασίας και η κυβέρνηση, βγάζοντας απ' έξω τα τροχαία, βγάζοντας απ' έξω όλες τις επαγγελματικές ασθένειες και καταγράφοντας μόνο αυτά τα οποία έχει συντάξει έκθεση επιθεώρησης εργασίας. Ποια επιθεώρηση εργασίας? Αυτή που στη Δυτική Αττική, που συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος βιομηχανικός, να το πω έτσι, όγκος επιχειρήσεων, έτσι που μιλάμε τώρα για Ελευσίνα, Πρόπυργο και πάει λέγοντας, έχει δύο επιθεωρητές για ελέγχους, τον προϊστάμενο και έναν υπάλληλο. Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση, δηλαδή για τον κάθε επιθεωρητή, να το πω έτσι, εργασίας, αντιστοιχούν πάνω από 10.000 εργαζόμενοι για να ελέγξει. Αυτή είναι η κατάσταση. Εμείς αύριο θα κάνουμε συγκέντρωση και απαιτούμε να γίνει συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας που έχει την ευθύνη για αυτά τα ζητήματα και έχουμε πει κάποια πολύ συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία πρέπει να κατοχυρωθούν άμεσα.
0: Για πείτε μας, κύριε Στεφανάκη.
1: Καταρχήν να ενισχυθεί άμεσα με προσωπικό επιθεώρηση εργασίας και να καταργηθούν όλες οι διατάξεις που ανοίγουν το δρόμο για να υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες που θα ελέγχουν την ασφάλεια και την υγεία. Δηλαδή, Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Να επαναλειτουργήσουν οι μεικτές επιτροπές υγείας και ασφάλειας και στις κατασκευές και στα ναυπηγεία. Με δυνατότητα την παρουσία των εκπροσώπων, των κλαδικών συνδικάτων και των επιτροπών υγείας και ασφάλειας. Να δημιουργηθεί ένα κρατικό σώμα τεχνικών.
0: Τώρα
1: ασφάλειας.
0: Που το λέτε αυτό, θυμάμαι ότι στη Βιολάντα απαγόρευαν στο εργατικό κέντρο να μπει μέσα.
1: Έτσι. Και σήμερα απαγόρευαν σε ένα εργοστάσιο να μπει μέσα τροφίμων. Αντίστοιχο στον Νίκας. Γιατί απολύθηκε συνδικαλιστής. Υποψήφιος στις εκλογές του κλαδικού συνδικάτου. Και μάλιστα καλέσαν την αστυνομία για να συλλάβει τους συνδικαλιστές. Αποτράπηκε βέβαια στην προσπάθεια, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Να γίνεται ουσιαστική καταγραφή και διερεύνηση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών από το κρατικό, να το πω έτσι, σώμα τεχνικών ασφαλείας, γιατρών εργασίας, υπηρεσιών υγείας. Μιλάμε τώρα για λογικά πράγματα. Να ισχύσει ξανά η απαγόρευση της νυχτερινής εργασίας των γυναικών στη βιοτεχνία και στη βιομηχανία. Και μάλιστα των γυναικών στους υπόλοιπους κλάδους υγείας, τουρισμού, ψητισμού, να απαγορεύεται η νυχτερινή εργασία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ποιος εγγυάται δηλαδή τη μια άγιος γυναίκα που δουλεύει σε τέτοιες συνθήκες νύχτα μπορεί να κρατήσει το παιδί που έχει, ας πούμε, και κυοφορεί? Να γίνουν οι μελέτες επαγγελματικού κινδύνου παντού, σε όλες τις επιχειρήσεις. Η υπεράσπιση, λέμε, και τη διεύρυνση του θεσμού των βαρέων καθηγητών, επαγγελμάτων. Σήμερα, ένας μάγειρας, για παράδειγμα, που δουλεύει στις κουζίνες σε τέτοιες θερμοκρασίες, θα δουλεύει μέχρι τα 67 του μέσα σε μια κουζίνα. ή τώρα που μπαίνει το καλοκαίρι, είναι πολύ χαρακτηριστικό το αίτημα που έχουμε βάλει εδώ και από πέρσι και από πρόπερσι, όταν φτάνει 38 βαθμούς υπό σκιά η θερμοκρασία, πρέπει να απαγορεύεται η κάθε εργασία σε υπαίθριους χώρους. Είναι πολύ απλό.
0: Θυμήστε μας,
1: πρέπει να πάρει τώρα.
0: Βλέπω ότι είναι πλήθος των σωματείων και των συνδικάτων που καλούν στην αυριανή κινητοποίηση. Πείτε μας τι ώρα είναι.
1: Είναι 4 η ώρα έξω από το Υπουργείο Εργασίας.
0: Έχετε απάντηση από το γεγονός, του γεγονότος, ξέρουν ότι θα πάτε εκεί, ζητάτε ραντεβού.
1: Έχει δεσμευτεί ο κύριος Καραγκούνης ότι θα συναντηθεί με αντιπροσωπεία των συνδικάτων. Για να δούμε.
0: Μάλιστα. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία, κύριε Στεφανάκη. Ευχαριστώ θερμά.
2: Real FM.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing.

0: ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
5: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
4: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ!
10: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Real FM. Η ώρα είναι 8.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
18: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Εύθραυστη παραμένει και χειρία στη Μέση Ανατολή με την ένταση να ανεβαίνει πάλι στα στενά του Ορμούς. Βρετανική υπηρεσία ναυσιπλοείας ανέφερε έκρηξη σε δεξαμενόπλιο ανοιχτά του Ομάν λίγες ώρες μετά τις αμερικανικές επιδρομές σε ιρανικούς στόχους και σκάφη που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον τοποθετούσαν άρκες στον Περσικό κόλπο. Να τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός καλεί οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ή Κίνα. Πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης χαρακτήρισε τα νέα κόμματα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για πρωτοεμφανιζόμενους και επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές οι οποίοι, όπως είπε, φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Το νέο πολιτικό φορέα παρουσιάζει σε λίγη ώρα στο Θησείο Αλέξης Τσίπρας, ενώ η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε στον Αριοπάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Για ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα προς μια αγορά εργασίας με περισσότερη διαφάνεια, ίσες ευκαιρίες και ουσιαστική προστασία των εργαζομένων, έκανε λόγο η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας Νίκη Κεραμέως, αναφερόμενη στο νομοσχέδιο για την ισότητα των αμοιβών. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι να διασφαλιστεί στην πράξη ότι η αμοιβή δεν θα επηρεάζεται από το φύλο του εργαζομένου, αλλά αποκλειστικά από την εργασία που προσφέρει και την αξία του. Στην σύλληψη 17 ατόμων προχώρησε η αστυνομία σε ταυτόχρονες έρευνες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλικίης και Αθήνα για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αστυνομική επιχείρηση

0: Η κρίση συνεχίζεται και σε άλλες περιοχές της χώρας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία, με την Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία να μιλά για σπάνιο, ιστορικό και πρωτόγνωρο φαινόμενο. Προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τις επόμενες ημέρες στους 39 βαθμούς Κελσίου.
1: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δουλέψαμε πάρα πολύ όλοι μας για αυτόν τον στόχο, δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Στα δύο μεγάλα παιχνίδια, στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσέ και στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τα κάναμε όλα σωστά, πρόσθεσε. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Real Weather.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στα υπηρετικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Γενικά αίθυρος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Α, το λέω για σας στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και για όλους μας στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να ξέρετε ότι η κυρία Πρέσβης, η κυρία Γκυλφόιλ, είπε ότι η Αλεξανδρούπολη είναι ζωτικό και στρατηγικό κομμάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι επιτακτική σημασίας, όπως είπε η κυρία Κίμπερλι, για τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας και για τους συμμάχους μας, όπως είπε, στο ΝΑΤΟ, σε ό,τι αφορά την εφοδιαστική και στρατιωτική συνεργασία. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν τώρα όλοι, η Αλεξανδρούπολη είναι βασικό και ζωτικό στρατηγικό κομμάτι για την ειρήνη. Όχι για τα εγκλήματα που διαπράττουν οι Αμερικάνοι και οι φίλοι τους παντού στον κόσμο. Η Αλεξανδρούπολη είναι ζωτικό και στρατηγικό κομμάτι για την σταθερότητα. Όχι για τα μπουρλότα που βάζουν σε όλη την Μέση Ανατολή και σε όλο τον κόσμο. Η Αλεξανδρούπολη και όλη η Ελλάδα, η Σούδα, η Λάρισα, μέσω της νατοποίησης της χώρας, όλα αυτά είναι ζωτικά και στρατηγικά για την ασφάλεια. Όχι για τις φωτιές που βάζουν όλοι αυτοί εμπλέκοντας μέχρι το λαιμό τη χώρα μας, μέσω των ανεξάρτητων πάντα κυβερνώντων και το λαό μας σε αυτού του είδους τις θανατοστρατιωτικές τους πρωτοβουλίες. Έτσι, λοιπόν, αυτά είπε η κυρία Κίμπερλι σήμερα από την Αλεξανδρούπολη. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο τομέα όπου, όπως γνωρίζετε, η κυβέρνησή μας πρωτοστατεί και μιλάμε για την υγεία των Ελλήνων. Μιλάμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Φλιτζάνη. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο στην Κρήτη. Καλησπέρα, κύριε Φλιτζάνη.
1: Καλησπέρα από το Ηράκλειο.
0: Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί κινητοποιήσετε αύριο, αφού έχουν λυθεί τα θέματα.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια όλοι γνωρίζετε ότι τα νοσοκομεία, όχι μόνο οι δημόσιες δομές υγείας, όχι μόνο της Κρήτης αλλά και σε όλη την Ελλάδα, λειτουργούν, θα λέγαμε, σε συνθήκες επιχειρησιακής ασφυξίας και μόνιμης επισφάλειας. Και γι' αυτό το λόγο όλα τα σωματεία τα τοπικά, σε πλήρη συνεργασία, έχουμε κάνει που κολλήγεις κινητοποιήσεις τα τελευταία χρόνια. Αν θυμόσαστε, η πιο μεγάλη κινητοποίηση που είχε γίνει τον Οκτώβριο του 2023, πάλι με πορεία από το Βενιζέλιο προς το κέντρο του Ηρακλείου, που τότε είχε 3-4.000 κόσμο. Έτσι. Τώρα, με πρωτοβουλία της ΠΟΕΔΗΝ, της Εκτελεστικής Επιτροπής, την οποία συμμετέχουν βέβαια όλα τα σωματεία και στηρίζουν της Κρήτης, πάμε σε νέα κινητοποίηση και εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου, καθώς πλέον η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Τα ωράρια των εργαζομένων είναι εξαντλητικά, έχουμε διπλοβάργειες, χιλιάδες οφειλόμενα άδειες και ρεπό, εργαζόμενους που καλύπτουν καθημερινά δεκάδες κενά με μετακινήσεις και υπερεργασία, και στην ουσία τα νοσοκομεία λειτουργούν χάρη στην αυτοθυσία, θα λέγαμε, των εργαζομένων τους, και η κατάσταση δεν πάει άλλο.
0: Πείτε μου κάτι, επιβεβαίωστε μου ένα στοιχείο το οποίο διάβασα με βάση τα επίσημα στοιχεία, αυτά που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Είναι ακριβές ότι από τον Οκτώβρη του 2021 μέχρι σήμερα στα νοσοκομεία της Κρήτης υπηρετούν 1060 άτομα προσωπικό λιγότερα?
1: Λοιπόν, ο αριθμός αυτός είναι από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Οκτώβριο του 2025. Τώρα αυτός ο αριθμός είναι πάνω από 1100 άτομα.
0: 1100 λιγότεροι μέσα στην πενταετία.
1: Μάλιστα. Και έχουμε και συνέπεια. Στην έχεια, εμείς βλέπουμε ότι συνεχώς αποχωρεί προσωπικό. Είναι απαράδεκτο ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι διορισμοί και οι καθυστερήσεις. Είναι τραγικό το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει ανοίξει καν ο πίνακας για επικουρικό προσωπικό, από τον οποίο θα μπορούσαν τα νοσοκομεία να αντλήσουν προσωπικό άμεσα να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες. Εγώ μη θεωρούμε ότι πλέον αυτό γίνεται εσκεμμένα. και να πω πόσο επικίνδυνο είναι, διότι εμείς δεν είμαστε στην υπηρετική Ελλάδα, είμαστε στο νησί, το οποίο το καλοκαίρι ο κόσμος διπλασιάζεται. Εξυπηρετούμε όλο το νότιο Αιγαίο και τα νησιά γενικότερα και τη Ρόδου, τα Δωδεκάνησα. Πολλές φορές έχουμε διακομιδές στην Κρήτη. Με αποτέλεσμα να καταλαβαίνετε ότι εξυπηρετούμε πολύ παραπάνω πληθυσμό από όσο αντέχει το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό των μονάδων υγείας.
0: Πείτε μου κάτι, μόνο στην Κρήτη οι λίστες αναμονής είναι πάνω από 8.000.
1: Για χειρουργικές επεμβάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί πέρα είναι ο αριθμός, ο οποίος βέβαια δεν είναι και πραγματικός. Εγώ θεωρώ ότι είναι παραπάνω, καθώς υπήρχαν με πολλούς παράξενους τρόπους διαγραφές. Με ασθενείς όπου δεν δέχονταν να πάνε στα ιδιωτικά κέντρα και επειδή τους είχαν καλέσει, τους διαγράφαν από τη λίστα και πρέπει να ξαναμπούν. Γενικότερα, όλο αυτό το πρόγραμμα σε εισαγωγικά των απογευματινών χειρουργείων δεν περπάτησε όπως ήθελε η κυβέρνηση και πώς θα περπατούσε. Καθώς οι πολίτες ήδη δίνουν το 40%, είμαστε τα υψηλότερα ποσοστά σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας και καλούνται να ξαναβάλουν το χέρι στην τσέπη για παροχές που ήδη έχουν πληρώσει και θα έπρεπε να παρέχονται δωρεάν.
0: Είναι ακριβές ότι το 45% των μόνιμων θέσεων στο νοσοκομείο, στον Άγιο Νικόλα είναι. Είναι κενές,
1: εμάς είναι το 40%.
0: Μάλιστα.
1: Με εξαίρεση ίσως το Παγνί, αλλά και το Παγνί δεν μπορεί από μόνο του να σηκώσει όλο το βάρος των αναγκών. Η κατάσταση, δηλαδή, θεωρείται εσείς φυσιολογικό να ψάχνουμε κρεβάτι μέχρι σε όλη την Κρήτη εν ώψη τουριστικής περιόδου? Το προηγούμενο διάστημα ψάχναμε παιδοχειρούργο και έπρεπε να φύγει κάποιος ασθενής, ένα παιδάκι από το Λαφίτη, να πάει στα Χανιά για να χειρουργηθεί. Τα ραντεβού σε οφθαλμολογικά, γαστροεντερολογικά πάνε δεν ξέρω κι εγώ πόσους μήνες πίσω.
0: Δεν υπάρχει, έχει κλείσει η παθολογική?
1: Η παθολογική δεν λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια νομίζω περίπου. Γενικότερα η κατάσταση είναι υποδιάλυση και δεν βλέπω κίνητρα προκειμένου να αντιστραφεί η κατάσταση. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στην Κρήτη, έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είμαστε σε νησί και είναι ένα μεγάλο νησί που εξυπηρετεί πολύ παραπάνω κόσμο από τους μόνιμους κατοίκους του.
0: Και πείτε μου και κάτι ακόμα. Είναι ακριβές για να μπορέσουν να βγουν οι εφημερίες στη μονάδα εντατικής θεραπείας στον Άγιο Νικόλα? Φέρνουν ανθρώπους, φέρνουν γιατρούς, μετακινούν γιατρούς από το Γεννηματά στην Αθήνα?
1: Και από το Παγνί και από το Γεννηματά. Κατά περιόδους έχουν μετακινήσει στο παρελθόν και από το Βενιζέλιο. Όπως φεύγουν γιατί από το Βενιζέλιο που πηγαίνουν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου Παθολόγια να εξυπηρετήσουν. Γενικότερα τα εντέλεστα και οι μετακινήσεις είναι ο τρόπος για να μπαλώσουν τα κενά, αντί να δώσουν ουσιαστικά οικονομικά κίνητρα και κίνητρα με τα βαρέα και ανθυγιεινά και όχι εξαγγελίες εν ώψη εκλογών και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν προκειμένου να ενισχυθεί το σύστημα υγείας.
0: Πόσοι άνθρωποι ζουν στην Κρήτη, κύριε Φλιζάνη?
1: Θα σας γελάσω, πιστεύω η μόνιμη κάτοικη είναι γύρω σε 600.000, αλλά το καλοκαίρι καταλαβαίνετε ότι διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται ο κόσμος που είναι πάνω στο νησί. Και είπαμε και εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά και το Νότιο Αιγαίο, διότι οι περισσότεροι έρχονται στην Κρήτη και δεν πάνε στην Αθήνα, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
0: Πάντως είναι φανερό ότι εκεί στην Κρήτη τρόπος για να πολλαπλασιάζονται τα γίδια και τα κατσίκια και τα γελάδια τα οποία βόσκουν στην Ξάνθη ή δεν ξέρω εγώ που αλλού ή και εκτός Ελλάδας υπάρχει. Τρόπος να καλυφθούν όλα αυτά που μας είπατε μάλλον δεν υπάρχει.
1: Να πούμε και κάτι ακόμα. Ναι. Ότι εδώ μια ολόκληρη εφταετία η κυβέρνηση δεν κατάφερε να αναθεωρήσει τους οργανισμούς των νοσοκομείων, ούτε βέβαια και η προηγούμενη κυβέρνηση. Δηλαδή τα τελευταία 12 χρόνια που υποτίθεται ότι έχουν τελειώσει περίπου τα μνημόνια, είμαστε με οργανισμούς πετσοκομμένους από το 2012. Να πούμε ότι στο Βενιζέλιο το 2019, για καλή μας τύχη πριν τον COVID, επεκταθήκαμε κατά 1/3, δηλαδή το μεγάλο χωροταξικά και αναπτύχθηκαν υπηρεσίες με τον ίδιο οργανισμό και με λιγότερο προσωπικό, παρά το οτιδήποτε λέει ο κ. Γεωργιάδης, με λιγότερο προσωπικό, καταφέρνουμε μέχρι σήμερα και στεκόμαστε όρθιοι, αλλά δυστυχώς πλέον πολύ φοβάμαι ότι στο άμεσο μέλλον δεν θα μπορούμε πλέον ούτε εμείς να διαρκώς να απορροφούμε, όπως και το Παγνί, τις ανάγκες και του νομού Λαφετίου και του νομού Ρεθύμνου και του νομού Χανίων, γιατί ούτε το νοσοκομείο Χανίων λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί, παρόλο που είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά γίνονται εις βάρος του πολίτη, Και μας κεντρικό μας σύνθημα είναι ότι η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και δεν είναι εμπόρευμα.
0: Πότε, πείτε μας πότε και τι ώρα είναι η
1: αύριο το πρωί είναι η προσυγκέντρωση στις 10.30 στην κεντρική πύλη του Βενιζελίου Νοσοκομείου και από εκεί θα κάνουμε μια πορεία περίπου 4 χιλιόμετρων προς το κέντρο του Ηρακλείου, την πλατεία Ελευθερίας, όπου θα γίνουν και οι ανάλογες ομιλίες και παρεμβάσεις και από την ΠΟΕΔΗΝ και από όλα τα σωματεία που συμμετέχουν.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φλιζάνη. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν εκεί που πολλαπλασιάζονται τα ίδια με τους γκρούζες. Οι γιατροί δεν έχουν βέβαια την ίδια αντιμετώπιση, πόσο μάλλον οι ασθενείς. Αλλά μιας και είπα ο ΠΚΠ, πάμε στον συνάδελφο μου, τον Θεοδόση. Θεοδόση Πάνου. Έλα, Θεοδόση μου.
2: Νίκο, κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι τελειωμό δεν έχει αυτή η ιστορία με τον ΟΠΚΕΠΕ, καθώς σήμερα είχαμε νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ελληνικό FBI, αυτή τη φορά στην Βόρεια Ελλάδα. Προχθές, χθες για να ακριβώ λόγο, ήταν στην Κρήτη. Σήμερα είναι Κιλκής, Σέρες, Θεσσαλονίκη, είχε και μια σύλληψη εδώ, συνολικά 17 έχουν συλληφθεί, να δούμε όμως πόσοι άλλοι θα αναφέρονται ως μισθωτές ή εκμισθωτές αγροκτημάτων και αγροτικών καλλιεργειών, καθώς όλη η έρευνα είναι σε εξέλιξη. 17 λοιπόν οι συλλήψεις, 4,5 τα εκατομμύρια τα οποία φαίνεται να έχουν καρποθεί, τουλάχιστον αυτοί που φέρονται ως ο ηγετικός πυρήνας της συγκεκριμένης οργάνωσης. Βεβαίως από μία τούρτα δεν μπορεί να λείπει το κερασάκι, που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Ένας μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί, άλλοι τρεις λένε οι πληροφορίες, μάλλον θα αναφέρονται τα ονόματά τους στην δικογραφία. Και αυτό γιατί έβρισκαν τα λεγόμενα ανενεργά αφημί, δηλαδή αγροκτήματα και αγροκαλλιέργειες που είχαν πολλά χρόνια να δηλωθούν ή δεν είχαν δηλωθεί ποτέ. Αυτές τις έπαιρναν, τις καρπώνονταν, έφτιαχναν ψευδείς δηλώσεις και έπαιρναν τα χρήματα από το 2019 μέχρι τώρα. Χαρακτηριστική δε και η περίπτωση της Κρήτης. Εκεί είχε πάει το θέση, γιατί για θέση συζητάμε, γύρω στα παραπάνω από 3 εκατομμύρια είναι δυνατόν να προσεγγίζει το ποσό. Τα
0: και αυτά τα βρίσκανε μέσω αυτών των περιβόητων, τα κέντρα υποδοχής, έτσι. Που είχαν πρόσβαση σε όλο το χάρτη της χώρας.
2: Βεβαίως, αν μη τι άλλο.
0: Έγινε, Θεοδόση μου, σε ευχαριστώ.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά λοιπόν στη χώρα των 30 εκατομμυρίων τουριστών και των αδιευκρίνηστων εκατομμυρίων, αδιευκρίνηστου αριθμού, εκατομμύρια βέβαια, γηδοπροβάτων. Γιατί το είπα τώρα αυτό το περί τουριστών? Γιατί στη χώρα, ξέρετε, των 30 εκατομμυρίων τουριστών, εδώ οι Ινδιάνοι, οι Ιθαγενείς, δεν πάνε διακοπές, δεν μπορούν οι καημένοι. Και αυτό προκύπτει από την έρευνα που έκανε σήμερα το ΙΕΛΚΑ. Ένας στους δύο πολίτες ούτε καν το σκέφτεται να πάει. Είναι ο Δημήτρης στη γραμμή. Δημήτρη Χρυστούλιας. Πάμε να μας τα πει ο Δημήτρης.
3: Νίκο.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Τι λέει η έρευνα? Ορίστε.
3: Συνήθως λέμε ότι ένας στους δύο θα κάνει διακοπές. Πολύ σωστά το είπες και θα συμφωνήσω και θα προσυπογράψω με αυτό που είπες. Ένας στους δύο δεν θα κάνει διακοπές και φέτος.
0: Ναι, τουλάχιστον ένας στους δύο. Τουλάχιστον, γιατί αυτοί ούτε καν το σχεδιάζουν, ούτε το έχουν στο μυαλό τους δηλαδή. Τώρα από τους υπόλοιπους θα δούμε τι θα γίνει.
3: Πρόσεχε, επειδή ξέρεις το ρεπορτάζ και ξέρεις τι θα γίνει με τους υπόλοιπους, 8 στους 10 οικονομικές διακοπές. Και πρόσεχε, είναι αυτό που σου λέω για πλάκα, που κάποια στιγμή δεν θα είναι πλάκα, θα είναι η ουσία της συζήτησης και της σχέσης που έχουμε και εμείς οι δύο, ότι θα έρθω σύντομα για διακοπές στην Αμαλιάδα. Διότι πρόσεξε, Νίκο, το 35% σου λέει, ένας στους τρεις από αυτούς που θα κάνουν διακοπές, πρόσεξε, ο μέσος όρος είναι 11 μέρες διακοπές, 4 στους 10 από 4 μερούλες μέχρι μια εβδομάδα μάξιμο.
0: Και κυρίως στα σπίτια φίλων, έτσι, αυτό γίνεται.
3: Ένας στους τρεις στα σπίτια φίλων, ένας από τους τρεις θα είμαι και εγώ φέτος, να το ξέρεις, θα σου έρθω.
0: Έλα, να έρθεις.
3: Λοιπόν, ένας στους τρεις ακόμα είναι σε νοικιαζόμενα δωμάτια. Το 45% θα μειώσουν τις δαπάνες και το τελευταίο στοιχείο, επειδή πραγματικά το ζούμε όλοι στο παιδί μας και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, ένα στους δύο, Νίκο, τι κάνουν για να κάνουν όσο το δυνατόν πιο οικονομικές διακοπές? Μαγειρεύουν το δωμάτιο που πηγαίνουν. Εγώ θα σου πω που έχω τρία παιδιά.
0: Ναι, πλέον βλέπεις το καλοκαίρι. Το βλέπεις, το βλέπουν και εμείς κάτω, εν πάση περιπτώσει. Το καλοκαίρι. Είναι άδεια τα μαγαζιά και είναι ουρές τα σούπερ μάρκετ.
3: Δεν Δεν υπάρχει. Αυτό που γίνεται, αυτό σου επιβεβαιώνω και εγώ και από την Κορώνη. Λοιπόν, αυτό που γίνεται στα σούπερ μάρκετ Ιούλιο-Αύγουστο δεν ξαναγίνεται. Μου λένε οι μαγαζάτορες, γιατί του ρωτάω, ρε παιδιά, λέω, όλα τα... δεν βρίσκει κανένας ούτε ένα δωμάτιο για Ιούλιο και Αύγουστο. Πού πάει όλος αυτός ο κόσμος? Μου λένε, Δημήτρη, όλοι παίρνουν τα τοστάκια τους, παίρνουν τα μακαρόνια τους, παίρνουν τα αυγά τους, παίρνουν ό,τι είναι να πάρουν οι άνθρωποι και τη βγάζουν στο σπίτι. Ένα θα σου πω. Κάθισα για σένα μόνο να υπολογίσω 5 μερούλες σε Κυκλαδονήσι, μην φανταστείς τίποτα ακριβά νησιά. Mm-hmm. Ένα νησί που μπορεί να πάει μια μέση ελληνική οικογένεια. Για 5 μερούλες, Νίκο, για σένα μόνο, με τα απολύτως απαραίτητα 4 παιδιά, 2 ενήλικοι, 2 ανήλικοι, 2.100 ευρώ. Πόσο δηλαδή? 2 μισθοί. 2 μισθοί για 5 μέρες διακοπές. Αυτός είναι ο τίτλος που θα έβαζα.
0: Η βενζίνη που έχει φτάσει, ρε Δημήτρη? 2.12, Αθήνα 2.12.
3: 2.12, 2.13 μέση πανελλαδική τιμή. Υπήρξε επέκταση της επιδότησης στην Αντλία ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης κατά 15 λεπτά από 20 που ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου. Και οι μετακινήσεις είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και τα εισιτήρια για τις διακοπές είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και όσοι επιλέξουν ακόμα και η πυρωτική Ελλάδα, οι βενζίνες και οι μετακινήσεις και τα διόδια και τα φαγητά και, και η διαμονή και όλα αυτά τα πράγματα είναι πολύ σημαντικές επιβαρύνσεις.
0: Έρχονται και άλλες αυξήσεις τώρα το επόμενο διάστημα.
3: Εσύ τι λες? Θα σου έχω ρεπορτάζ.
0: Ναι, είμαι medium.
3: Θα σου έχω ρεπορτάζ μέσα στην εβδομάδα, και θα σου πούμε ποια προϊόντα θα αναδειχθούν τις επόμενες ημέρες.
0: Εντάξει, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ.
3: Εγώ ευχαριστώ, Νίκο μου. Γεια.
4: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα, Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας.

0: Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών, 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση.
7: Ξανδρούπολη πρέσβης Κίπερλι Γκιλφόιλ κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψή της στην πρωτεύουσα του Εύρου.

Κυρίες και κύριοι, οι τόποι εξορίας, τόποι φυλάκισης στη χώρα μας υπήρξαν πολλοί και ο καθένας έχει τη δική του την ηρωική ιστορία. Η ακροναυπλία, ο οροπός, το τρίκερι, τα θανατονίσια όπως ήταν ο Αϊστράτης, η Γιάρος, η Λέρος. Όλα αυτά τα μέρη διηγούνται τα βασανιστήρια, διηγούνται τις θυσίες του ελληνικού λαού, διηγούνται τους αγώνες των κομμουνιστών, των αγωνιστών, των μαχητών της εθνικής αντίστασης. Εκεί εξορίστηκαν έντιμοι άνθρωποι, εκεί εξορίστηκαν, βασανίστηκαν αξιοπρεπείς άνθρωποι, γιατί έκαναν ένα έγκλημα. Ποιο ήταν το έγκλημα που έκαναν? Διεκδίκησαν τα δίκαια του κόσμου της δουλειάς, τα δίκαια του κόσμου του μόχθου. Διεκδίκησαν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους. Αυτό ήταν το έγκλημά τους. Διεκδίκησαν μια άλλη κοινωνία, πέρα και μακριά από την αδικία και από την εκμετάλλευση. Μια κοινωνία με δουλειά, με υγεία, με παιδεία, με ελευθερία. Για όλους όμως. Τέτοια λοιπόν μέρη, τέτοιοι τόποι εξορίας, τέτοιοι τόποι φυλάκες, είναι γεμάτη η χώρα. Η Μακρόνησος όμως, η Μακρόνησος ξεχωρίζει. Ήταν τότε που ο υπόλοιπος κόσμος γιόρταζε τη μεγάλη νίκη του ανθρώπου απέναντι στο τέρας. Ήταν τότε που ο υπόλοιπος κόσμος γιόρταζε τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη. Ήταν τότε που η ανθρωπότητα καταδίκαζε την φασιστική κτηνοδία. Ήταν τότε που είχαμε δίκες για τους Ναζί, τους εγκληματίες αυτούς, αυτά τα καθάρματα. Ήταν τότε που ο κόσμος ξεκινούσε την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων πόλεων, των κατεστραμμένων πατρίδων. Τότε, και σε αντίθεση βέβαια με τις διακηρύξεις του νικητή ελεύθερου και τάχα μου δημοκρατικού κόσμου, εδώ στην πατρίδα μας, το κράτος των δοσύλλογων, το κράτος δηλαδή εκείνων που ήταν συνεργάτες των Γερμανών και μετά των Εγγλέζων και μετά των Αμερικάνων, χρησιμοποιώντας ακριβώς τις ναζιστικές πρακτικές, τις πρακτικές του Ντάχαου, με προτροπή και με στήριξη από τους Άγγλους και τους Αμερικάνους, ήταν τότε ακριβώς που δημιούργησαν όλοι αυτοί αυτό το κολαστήρι, το κολαστήρι της Μακρονήσου. Και ήταν σαν σήμερα, ήταν σαν σήμερα στις 26 Μάη του 1947, όταν αυτή η κόλαση άνοιξε τις πύλες της. Και ο στόχος ήταν απολύτως διακηρυγμένος. Ήταν η αναμόρφωση, όπως έλεγαν, των παραπλανημένων και παραστρατημένων νεολαίων που είχαν προσβληθεί από το μικρόβιο του κομμουνισμού. Και επίσης είχαν κάνει και το έγκλημα να συμμετάσχουν στον μεγαλειώδη αγώνα της εθνικής αντίστασης, μέσα από τις γραμμές βεβαίως του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Ή είχαν κάνει άλλο έγκλημα. Ξέρετε ποιο ήταν το έγκλημα? Να έχουν αδέρφια, να έχουν γονείς, να έχουν θείους που ήταν αγωνιστές. Γιατί το να μην προσκυνάς είναι έγκλημα για τους δοσύλλογους. Και έτσι λοιπόν έπρεπε να τους αποκηρύξουν με δηλώσεις μετανοίας, αποκηρύσσοντας μεταυδελιγμίας και καταδικάζοντας, όπως έλεγε εκείνη η δηλωσούλα, το ΚΚΕ και τις παραφιάδες του, το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, την ΕΠΟΝ. Τι έλεγε και τι έκανε για όλα αυτά η άρχουσα πολιτική τάξη της χώρας, ο τότε υπουργός δημόσιας τάξης, ο κατά τα άλλα και γέρος της δημοκρατίας, ο Γεώργιος Παπανδρέου, ζητώντας να υπογραφούν τέτοιες δηλώσεις

0: έλεγε στη σχετική του εγκύκλιο, πας αφιέμενος ελεύθερος εξαιτίας υποβολής τιού των δηλώσεων, έδι να περιβάλλεται μεταστοργής και εμπιστοσύνης υπό τον αρχόν ασφαλείας, προτρεπόμενος επιδεξίως εις πράξης εκδήλως προς το Κομμουνιστικό Κόμμα εχθρικάς, ώστε να εκτίθεται ανεπανορθώτως εις τη συνείδηση των πρώην ομοειδεατών του. Αυτά έλεγε ο Παπατζής, ο κατά τα άλλα γέρος της Δημοκρατίας, ο Γεώργιος Παπανδρέου. Οι άλλοι φωτισμένοι δεξιοί τι έλεγαν? Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος έλεγε: «Ο οργανισμός της Μακρονήσου υπήρξε μία από τας λαμπροτέρας ηθικάς νίκας κατά το διάστημα των τελευταίων ετών». Αυτά έλεγε ο Παναγιώτης Κανελόπουλος. Και ο μετέπειτα εκπρόσωπος του κράτους Ελλάδα, ο Τσάτσος, πρόεδρος Δημοκρατίας, τι έλεγε? Έβρισκε σε αυτό τον τόπο εξορία, στη Μακρόνησο, ακούστε τι ωραία που τα έλεγε, ένα αναρωτήριο ψυχών, μία συνέχιση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, μία νέα εδέμ στα μάτια της ελληνικής ιστορίας. Αυτά λέγανε για τη Μακρόνησο. Το εγχείρημα βεβαίως απέτυχε, γιατί στο επίπεδο των ιδεών οι αγωνιστές της Μακρονήσου, παρά τα απίστευτα βασανιστήρια, τις δολοφονίες, τις εκτελέσεις, τους εκβιασμούς, το ξέρουν οι πάντες, βγήκαν νικητές. Σταθήκαν όρθιοι και έγραψαν μια αθάνατη σελίδα στην ιστορία των αγώνων του ελληνικού λαού. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1947, άνοιγε η Μακρόνησος. Η Μακρόνησος, ένας στέρφος τόπος που κάρπισε η ανθρωπιά. Η Μακρόνησος που είναι το ορόσημο ανάμεσα στον άνθρωπο και τα πολιτικά καθάρματα.
1: Κάθε τόσο μέσα έρχονται καινούριες καραβιές γερόντι από το Μοριά, από τη Ρούμελη και πιο πάνω από τα Τρίκαλα και από τη Μακεδονία. Λίγνοι γερόντι, χοντροκόκαλοι, μάσπρα μουστάκια και τυφλοκάτες, μυρίζουν σβουνιά και χωράφι. Μέσα στα μάτια τους βελάζουν τα πρόβατα του απόβραδου. Στα ζουλούφια τους κρέμονται οι σκιές των πλατανόφυλλων. Μιλάνε λίγο, δεν μιλάνε καθόλου. Ωστόσο, πότε το βλέπεις που έχουν συμπεθεριάσει με τα λάτια. Μια στιγμή που σηκώνουν τα μάτια από το χώμα και γυράνε πίσω από τους ώμους μας. Όταν γαλανίζει το βράδυ τις τέντες και ο αγέρας μπλέκει τα μουστάκια του στο θυμάρι. Όταν ο ουρανός κατεβαίνει από τα βράχια δραστηριώντας τη θύμηση με τις προκαδούρες των άστρων και ο θάνατος κόβει βόλτες αμήλυτος έξω από το σηματόπλευμα, τότε τους βλέπουμε που συνάζονται 3-3, 5-5, σαν στα παλιά τα χρόνια στις βαρουταποθήκες του Μεσολογγιού. Και τότε πια δεν ξέρεις, έτσι συναγμένοι στον αυλόγυρο της βραδιάς αξούριστη, άραλοι, δεν ξέρεις πια, σαν ανάβουν τα τσακμάκια τους, αν είναι να ανάψουν το τσιγάρο τους ή αν είναι να ανάψουν το φυτίλι του δυναμίτη. Τούτοι γερόντι δεν μιλάνε. Τα παιδιά τους βγήκαν στο κλαρί. Ετούτοι χώσαν την καρδιά τους στο βουνό, σαν ένα βαρέλι με μπαρούτι.

0: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
6: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Εδώ είμαστε να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Νίκο, στο Σωτήρη. Γιώργο μου, δεν το ξέρω αυτό που λες, θα το ψάξω. Καλησπέρα στην Τζέση, στον Τζον, στον Παναγιώτη. Καλησπέρα στον Κωστή που μας ακούει από την Κωνστάντζα. Μαρίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ για αυτό το μήνυμα που έστειλες. Καλησπέρα στον Πέτρο, καλησπέρα στον Τάσο, καλησπέρα. Κύριε Νάνο, θα το μεταφέρω. Έχετε απόλυτο δίκιο, θα το μεταφέρω. Πολλές καλησπέρα στο Γιάννη, στο Μιχάλη. Είναι και σήμερα δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε σήμερα από τη Γαλλία, που έχουμε δύο ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Αρχικά, ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Σεμπαστιάν Δεκονί, δήλωσε ότι σκέφτεται να κινηθεί νομικά κατά του Ισραήλ για τη συμπεριφορά του Γκβίρ κατά ακτιβιστών. Συγκεκριμένα, σκέφτεται να κινηθεί νομικά σχετικά με την ιδεχθή, όπως τη χαρακτήρισε, μεταχείριση ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, τον Ταμάρ Μπεν-Γκβίρ. Να θυμίσουμε πως ο Ισραηλινός υπουργός, στο βίντεο που κυκλοφόρησε, φαίνεται να χλευάζει τους ακτιβιστές του στολίσκου που πήγαινε στη Γάζα, που πήγαινε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, ενώ τους είχαν βάλει χειροπέδες και τους έβαλαν να γονατίσουν. Σε αυτό το βίντεο αναφέρεται ο Λεκορνί, και να δούμε αν τελικά θα πράξει και την σκέψη του, την ώρα που ο Ζορντάν Μπαρτελά της ακροδεξιάς εθνικής εισπύρωσης προηγείται σταθερά με 32% στις προθέσεις ψήφου για τις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Ο Μπαρτελά της ακροδεξιάς φαίνεται πως θα είναι ο νικητής στον δεύτερο γύρο, προς το παρόν με οποιονδήποτε φαίνεται πως θα είναι αντίπαλος απέναντί του, εκτός και αν υπάρξει συσπήρωση, όπως είχε συμβεί τόσο με την Μαρί Λε Πεν απέναντι στον Μακρόν, όσο και απέναντι στον Ολάντ.
0: Και όταν μιλάμε για αυτόν τον τύπο, μιλάμε για τη Λε Πεν, έτσι, περί αυτού.
1: Βεβαίως, είναι το πολιτικό της που λένε, είναι το άτομο που έχει αναλάβει την προεδρία του κόμματός της, εφόσον εκείνη έχει χάσει μεγάλο μέρος της πολιτικής της δύναμης λόγω των δικαστικών της περιπετειών, λόγω της καταδίκης που έχει μάλλον στην πλάτη της. Και βέβαια η ίδια έχει πει πως ακόμα κι αν υπάρξει κάποια αντίδραση στην έφεση, δεν θα είναι υποψήφια μέχρι να αναιρεθούν όλες οι κατηγορίες.
0: Πού άλλο πάμε?
1: Θα πάμε στο Βέλγιο, εκεί που είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα σήμερα. Ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο, με συνέπεια 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Πρόκειται για 2 εφήβους, τον οδηγό του σχολικού και τον συνοδό, ενώ υπάρχουν και 2 σοβαρά τραυματίες μαθητές. Η σύγκρουση έγινε σε συνδρομική διάβαση στην περιοχή Μπούγκενχάουτ, Ανατολική Φλάνδρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτό το μίνι λεωφορείο που εκτελούσε σχολικό δρομολόγιο παρασύστηκε από το τρένο ενώ διέσχιζε φυλασσόμενο.

0: η διάβαση. Στόχιμα επέβαιναν συνολικά 7 μαθητές και σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, το σχολικό που πειράθηκε να περάσει τη διάβαση και παρότι ο μηχανοδηγός προσπάθησε να κόψει ταχύτητα, δεν κατάφερε ασφαλώς να αποτρέψει τη σύγκρουση. Πάντως διερευνώνται τα ακριβή αιτία της τραγωδίας, καθώς η εταιρεία σιδηροδρόμων αναφέρει ότι οι μπάρες ήταν κατεβασμένες.
1: Ζένη μου, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη.
0: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο.

0: τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
6: Real FM. Η ώρα είναι 9.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Πολιτική Βαβέλ, με κοινότοπο την καταγγελία της κυβέρνησης, χαρακτηρίζει τα νέα κόμματα ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Το νέο πολιτικό φορέα του οποίου θα ηγηθεί στις επερχόμενες εκλογές παρουσιάζει αυτή την ώρα στο Θησείο Αλέξης Τσίπρας. Η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε στον Αριοπάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Έθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό Πρόεδρο να συγκαλεί αύριο στο Camp David συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου για το Ιράν. Νωρίτερα, Βρετανική Υπηρεσία Ναυσιπλοείας ανέφερε έκρηξη σε δεξαμενόπλιο ανοιχτά του Ομάν λίγες ώρες μετά από τις αμερικανικές επιδρομές σε ιρανικούς στόχους και σκάφη που σύμφωνα με την Washington τοποθετούσαν άρκες στον Περσικό κόλπο. Για ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα προς μια αγορά εργασίας με περισσότερη διαφάνεια, ίσες ευκαιρίες και ουσιαστική προστασία των εργαζομένων, έκανε λόγο ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Αναφερόμενη στο νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβών, σημείωσε ότι στοχεύει στη διασφάλιση ότι η αμοιβή δεν θα επηρεάζεται από το φύλο του εργαζομένου, αλλά αποκλειστικά από την εργασία του και την αξία του. Στην σύλληψη 17 άτομων προχώρησε η αστυνομία σε ταυτόχρονες έρευνες που πραγματοποίησε σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής και Αθήνα για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται και σε άλλες περιοχές της χώρας, περισσότερα στο enikos.gr.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Επίσημα, νέος προπονητής των

Παναθηναϊκό ανέλαβε ο Δανός Γιάκοπ Νίστρουπ, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Το Χάντμπολο ΠΑΟΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα της Α1 των γυναικών, κερδίζοντας τον τέταρτο τελικό με 29-20 στην ΑΕΚ. Είναι ο 7ος τίτλος στην ιστορία του συλλόγου. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr. Real Weather. Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στα ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Γενικά αίθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. 8 πάμε για τα 9 λεπτά μετά τις 9, εδώ στα αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Real FM 97,8 και απόψε μαζί έως τις 2. Ούτε απόψε δεν έχουμε μαζί μας την Λένα μας, αλλά από αύριο πρωτοθώς νομίζω θα είμαστε μαζί κανονικά. Λοιπόν, τι είναι αυτό το Beta CC που έχουν βγάλει? Ναι, όχι, αυτό λέω, τι είναι Beta, τι είναι αυτό. Μετά το live. Α, ναι, υπότιτλοι, μάλιστα. Λοιπόν, βλέπουμε θυσίο, καταλαβαίνετε τώρα, γιατί έχουμε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, που δεν έχει ανακοινώσει ακόμα το όνομα. Ωραίο είναι το πλάνο. Α, ωραία στιμένο είναι, γιατί έχει από πίσω την Ακρόπολη. Αλλά, ξέρετε, το θέμα δεν είναι το πλάνο. Το θέμα είναι πολιτική. Τα πλάνα είναι πάντα ωραία. Όταν θα έχουμε το όνομα, γιατί εγώ τώρα πια δεν μπορώ να ακούω. Άκουσα λίγο στην αρχή, αλλά πολύ λίγο. Όταν θα έχουμε το όνομα θα το πούμε και αυτό. Λοιπόν, κύριος Γιάννης Χαραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Πού είναι η Λένα, ρωτάει ο κύριος Κώστας. Σας την έχουμε κρύψει για 3 μέρες, επίτηδες, για να σας λείψει. Αύριο πρωτοθώς θα είναι εδώ. Αν δεν αλλάξει κάτι, δηλαδή. Αύριο θα είμαστε πρώτο, θα είμαστε καλά μαζί. Κανονικά. Να έχω έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, να πω μια κουβέντα. Να διαφωνήσουμε. Λοιπόν, έχουμε ρίζο σήμερα στις 9:30, οπότε μπορείτε να στέλνετε και τα ερωτήματά σας. Να, ο κύριος Νίκος μου λέει εδώ πέρα, άσε μου λέει τώρα που πας να κάνεις εκπομπή, τώρα όλοι βλέπουμε Τσίπρα. Καλά, εντάξει. Εγώ δεν σας είπα να στείλετε μήνυμα και να ακούσετε. Δηλαδή, ή Μάρτον. Καλησπέρα σας, λέει ομάδα αλήθειας. Τι είναι αυτό, κύριε Τάσο? Αυτό που έχετε στείλει, θέλω να σας πω ότι επειδή έχει έρθει στα junk, Δεν ξέρω τι φωτογραφία είναι. Και από το αυτό που έχετε γράψει δεν μπορώ να καταλάβω και τι είναι. Οπότε αν θέλετε ξαναστείλτε το, όμως έρθει κανονικά και μπορέσω να το δω. Γιατί τις φωτογραφίες ό,τι και να κάνω. Α. Μπος. Όχι, δεν μπορώ να το περάσω. Μπορώ. Μπορεί και. Α, να το. Εντάξει, το είδα. Όταν λέει το μίσος ξεπερνά τη λογική, η χώρα πληρώνει. Αυτό είναι, το έχει βγάλει η ομάδα αλήθειας για το Σαμαρά. Αλήθεια, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Δεν το έχω δει πουθενά, τώρα το βλέπω. Γεια σας κύριε Ιωάννη. Και η κυρία Κατερίνα, να είστε καλά. Λοιπόν, εντάξει, η μέρα σήμερα, όσο και να είναι, έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον η ανακοίνωση του Τσίπρα. Έχει διάφορα θέματα η επικαιρότητα. Αλλά μη φανταστείτε κάτι τρομερό. Τώρα, επειδή μου έχετε στείλει και κάνα 2 μηνύματα, έχει πάει πολλοί κόσμος. Ενώ πολιτικά στελέχη τα οποία, από ό,τι φαίνεται, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τώρα θα μεταπηδήσουν. Δεν ξέρω αν είδατε και τη δημοσκόπηση, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτω από το 1%. Με κόμμα Τσίπρα χωρίς όνομα. Λοιπόν, σας έχω πει βεβαίως ότι οι δημοσκοπήσεις δεν μου λένε εμένα κάτι, αλλά
Όπως και να έχει, θα έχει ένα ενδιαφέρον. Οι Τούρκοι το μεταξύ συνεχίζουν, έτσι. Βλέπω και μία δήλωση Καραμαλή, πολιτική λέει, των ήρεμων νερών δεν αποδίδει. Η Άγκυρα προωθεί την αναθεωρητική ατζέντα της. Άμα σε χτυπάνε και από μέσα. Εμφανίστηκε και ο κύριος Χατζηδάκης, ο Στέλη, μια απάντηση ο κύριος Τσίπρας για τη δύο. ΣΥΡΙΖΑ την είχε φτάσει στα όρια της χρεοκοπίας. Θα γίνει τώρα. Καταλαβαίνω. Θα αρχίσουν οι κατηγορίες, η πολιτική. Τι έκανε, τι δεν έκανε, τι έπρεπε να κάνει και γιατί τώρα ξαναεμφανίστηκε. Εντάξει, φοβερά, θα γίνουν φοβερά πράγματα. Πολύ ενδιαφέροντα θα είναι όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, έχει διάφορα το αστυνομικό δελτίο, έχει διάφορα περιστατικά. Έχει την 34χρονη που έπεσε από μπαλκόνι στην Πρέβεζα. Έχει δύο συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια σε αργολίδα και Αττική. Έχει ένα τουριστικό λεωφορείο που συγκρούστηκε με μπετονιέρα στην Κέρκυρα. Έχει αυτό το τύπο, τον απίστευτο το Γάλλο, που είχε πέσει σε φαράγγι στα Χανιά. Έχει τον άλλο στο ναυάγιο που ήθελε να βγάλει σέλφι. Ήταν αυτός Αμερικάνος νομίζω. Που ήθελε να βγάλει σέλφι. Είχε εκεί κυκλειδώματα, έλεγε. Το θέμα δεν είναι ότι έπεσε. Βγήκε από τα κυκλειδώματα και πήγε στον κρεμό κανονικά. Πέφτει, 300 μέτρα είναι το ύψος. Και τον σταματάει, γιατί είναι και τυχερός. Σταματάει σε θάμνο στα 10 μέτρα. Το κινητό του πέφτει λίγο πιο κάτω, αλλά σταματάει και αυτό κάπου. Και καταφέρνει, και το πιάνει και ειδοποιεί. Και γίνεται βέβαια τρελή κινητοποίηση, τον σώσανε. Είχε εκεί. Μην περάσετε, όχι πέρα από εδώ. Αλλά έπρεπε να βγάλει selfie, διότι άμα δεν τραβήξει μια selfie, να γιατί γυρίσει η φωτογραφία τώρα, να κάνει το γύρο του κόσμου. Τώρα θα μπορούσε να έχει βγάλει τη selfie. Ναι, και μπράβο, και να έχει γίνει κομμάτια, έτσι. Και να είναι και συλλεκτική μετά. Εντάξει, δεν είναι, γιατί η ανθρώπινη βλακεία δεν έχει όρια. Μου γράφει εδώ ο κύριος Αντώνης. Πες μου, λέει, το μισθό σου. Γιατί να σας πω το μισθό μου? Φοριακός είστε? Τον δηλώνω κανονικά. Κάνω και ποθενέσχες. Α, ορίστε. Γι' αυτό μου το στείλει. Εντάξει. Λοιπόν, άκου Γιάννη, άκου. Μου έστειλε ένα link ο κύριος Αντώνης για τη Σοφία Καρβέλα. Ποια είναι η Σοφία Καρβέλα? Η κόρη του Καρβέλα θα είναι προφανώς, ναι. Χρεώνει, λέει, πλάκα κάνει τώρα, διαδικτυακές συμβουλές styling. Χρεώνει $750 την ώρα για μια συνεδρία, ενώ άμα θες να κάνεις, λέει, 30 λεπτή συνεδρία για styling τώρα, πληρώνεις 450, οπότε σε συμφέρει η ώρα. Έτσι, γιατί στην ώρα σου κόβει 1,5 κατοστάρικο, τι λένε. Δηλαδή δουλεύει 2 ώρες και βγάζει παραπάνω από αυτά που βγάζω εγώ σε ένα μήνα. Ένα άσχημα. Καλά κάνει. Τι μπορούμε να κάνουμε, ρε φίλε, να δουλεύουμε 2 ώρες και να βγάζουμε αυτά τα λεφτά? Ρε τι έχουμε πάθει. Να το, πεθαίνοντας για μια selfie. Αυτός είναι ο τίτλος. Όχι, δεν πέθανε. Τον σώσανε. Τον σώσανε αυτοί που... Πες το. Που παίζουνε τάβλητο. Το χειμώνα. Τι. Ναι, αυτοί, ρε παιδί μου, που δεν έχουν δουλειά το χειμώνα, ξέρεις. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος λέει, από Καρδίτσα, εργάζομαι οδηγός σε μεταφορική. Όταν έχω νυχτερινή βάρδια, εργοδότηση με βάζει να χτυπάω κάρτα 7,5 προσέλευση. Και 10 λεπτά αργότερα αποχώρησε και το πρωί που ξεκινά την επιστροφή του δρομολογίου πάλι το ίδιο. 3,5, 3,40. Πόσο νόμιμο είναι αυτό? Δεν το κατάλαβα. Εργάζομαι οδηγό σε μεταφορική. Όταν έχω νυχτερινή βάρδια, εργοδότης με βάζει να χτυπάω κάρτα 7,5 προσέλευση.
και 10 λεπτά αργότερα που έχω πει, πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή δουλεύετε 10 λεπτά και άλλα 10 λεπτά δουλεύετε 3,5 με 4 παρά 20. Τι είναι αυτό? Εμφανίζεται δηλαδή ότι σύμφωνα με την κάρτα σας ότι δουλεύετε 20 λεπτά κάθε βράδυ. Τι κόλπο είναι αυτό? Τι νόμιμο? Α, δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω. Πηγαίνετε, χτυπάτε κάρτα και μετά από 10 λεπτά ξαναχτυπάτε και ανεβαίνετε πάνω στο τιμόνι. Τι? Δέκα λεπτά είναι το δρομολόγιο? Ρε, είμαστε με τα καλά μας. Κύριε Γιώργο, θέλετε να στείλω το μήνυμα στην επιθεώρηση? Να τελειώνει το παραμύθι. Τι είναι αυτό? Ελλά Χριστέ και Παναγία. Εννοείται, κύριε Νίκο, για την καθαρογραφία θα ρωτήσω. Ω, Φόρτσα Παοκάρα, έχεις μπει πολύ δυνατά. Που είπε ο Φλωρίδης για το επεισόδιο Δημητριάδη Μαρινάκη ότι αν διαπιστωθεί, λέει, αξιόπινη πράξη, επειδή έχει αυστηροποιηθεί το... έχουν αυστηροποιηθεί ο νόμος για την βία στα γήπεδα μετά τη δολοφονία Λιγερίδη. Καλά δεν το είπα, Λιγερίδη. Ναι, τον αστυνομικό που... Ναι. Ακούστηκε Λιγερίδη, ναι, είμαι γάμα γάμα, Λιγερίδη. Είπε ότι αν λέει προκύψει αυτό, προβλέπεται ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή. Αλλά η δικαιοσύνη λέει, τι να κρίνει ρε παιδιά, δεν είδαμε το βίντεο? Δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνουνε? Ναι, γιατί και οι δύο είναι κανονικά. Το ποιος το ξεκίνησε δεν έχει σημασία. Κάποιος το ξεκινάει, κάποιος απαντάει. Άμα σηκώνει χέρι μέσα στο γήπεδο είναι φυλακή. Έτσι δεν είναι? Εντάξει, τι ώρα. Πιο πιθανό να πάω φυλακή εγώ με αυτά που λέω. Αφού πρώτα θα έχω μείνει άνεργος. Λοιπόν, ελάτε τώρα, εντάξει. Γεια σου ρε Φόρτσα Παοκάρα, καλά τα λες. Γεια σας κύριε Γιώργο από το Γαλάτσι. Χειρουργημένος λέει εδώ και μια εβδομάδα. Είμαι στον μπαλκόνι και σας ακούω, στο ισχύο. Περαστικά κύριε Γιώργο, ευτυχώς όλα πήγαν καλά και οι πόνοι μειώνονται κάθε μέρα, μπράβο. Όλα καλά λέει σε δημόσιο νοσοκομείο Αγία Όλγα στη Νέα Ιωνία. Φοβερό νοσοκομείο. Και οι γιατροί χωρίς φακελάκια ακόμα πάντα υπήρχαν. Μπράβο. Και άλλο μήνυμα για τον κύριο Ρίζο, ωραία, κρατάω. Γεια σας κυρία Γιώτα. Αύριο πρωτοθέσω. Θα τις τα πείτε εσείς. Μανώλη, λέει, θυμάσαι την υπόθεση εικονικής φάρμας θηλαστικών? Δύο κέντρα, λέει, υποδοχής δηλώσεων στη Θεσσαλονίκη στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων. Εντάξει κύριε Κώστα, σιγά. Αυτά είναι λεπτομέρειες, πες μου. Καλό καλοκαίρι. Φεύγετε κύριε Νίκο, πάτε διακοπές. Μαρινάκης λέει και Δημητριάδης έχουν παρελθόν από την υπόθεση των υποκλοπών. Και τι σημαίνει αυτό, βέβαια βλακώνονται στο γήπεδο? Δεν ξέρω, εγώ τον κύριο Φλωρίδη άκουσα τι είπε. Να δείτε που δεν θα... δεν ξέρω πώς μπορεί ο εισαγγελέας να το υπερπηδήσει αυτό. Τι να πει, ας πούμε, ότι δεν ήταν, ήταν φιλοφρόνηση. Κάνανε πλάκα. Ήτανε... πώς το χάδι, φιλική... Δεν ξέρω. Αλήθεια δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Θα το πει το όνομα. Έχουμε μείνει στο τώρα είναι η ώρα. Πηξίδα Νέα Ελλάδα, ακούγονται διάφορα, αλλά δεν έχει πει. Ποιοι ήταν οι λίγοι αυτοί που ανοίξαν την εκδήλωση? Ο Εμίλιος Χιλάκης και η Μαριάννα του Μασάτου. Είχαν ένα διάλογο, δεν τον παρακολούθησα για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν. Ναι.
Δεν ξέρω, κύριε Τάσο, αν έχουν υποθεί αυτά. Μανώλη λέει: πολλοί θάνατοι μαζεύονται τον τελευταίο καιρό για διάφορες νόσους και δεν ξέρω αν όλα αυτά συνδέονται με τα εμβόλια κατά του κορονοϊού. Εννοείται ότι δεν συνδέονται, κύριε Διονύση. Τι εννοείται? Τι θάνατοι μαζεύονται? Η Μαστροκώστα, η γυναίκα 17 χρόνια παλεύει με τον καρκίνο. Ο Άτζας, γιατί σε αυτούς φαντάζομαι αναφέρεστε. Ο Άτζας χτυπήθηκε από μια ασθένεια που είναι πάρα πολύ σπάνια και η οποία δεν έχει και θεραπεία. Όπου ρολεί με περίεργος εδώ, ποιοι θα πάνε, πού να πάνε μάρτυρες. Δεν θα γίνει κάτι για να χρειαστεί μάρτυρες. Έχει στείλει ένα ωραίο σκίτσο ο Πάνος. Είναι ένα διαστημόπλιο ως άλλη κυβωτός του ΝΟΕ, στο οποίο ανεβάζουν και, και ένα ενιδρίο που έχει μέσα φάλαινες, ζευγάρια όλα, έτσι. Ανεβαίνουν κάτι τίγρης, κάτι καμιλοπαρδάλης, ελέφαντες, πεταλούδες, παπαγάλοι. Τι είναι αυτά, είναι όχι μαϊμούδες. Ναι, ας πούμε μαϊμούδες. Και πάει και ένας τύπος με τη γυναίκα του και είναι φορτωμένη με μπαγκάζια, λεφτά κτλ. Και του κάνει εξωγήινος, όχι εσύ. Αλλά... Α, έτσι. Τι να πω εγώ, Φόρτσα Παουκάρα τότε. Ρε, Φόρτσα Παουκάρα, στείλε πρώτα αυτό. Και μετά στείλε το άλλο. Δεν τα στέλνεις σωστή σειρά. Και ο Φλωρίτης δηλαδή έτσι το... Έτσι το εννοείσαι, μπορεί. Λέσλι, να έχουμε ρελάντς Τσίπρα για την Πρωθυπουργία. Πολλούς θαυμαστές μαζεύει σταδιακά. Εσείς νομίζετε, κύριε Γιάννη, ότι κατεβαίνει για να χάσει? Το τι θα γίνει στις κάλπες δεν ξέρω. Αλλά προφανώς και κατεβαίνει για να κερδίσει εκλογές. Τώρα αν ο κόσμος θα του δώσει αυτή τη δυνατότητα δεν το ξέρω. Μεταξύ μας, τώρα ο Τσίπρας ως πρώην πρωθυπουργός, γιατί το κόμμα δεν μπορείς να το πεις μεγάλο κόμμα, γιατί είναι νέο ιδρυθέν. Αλλά και ο Ανδρουλάκης για την πρώτη θέση κανονικά πρέπει να παλεύει. Αλλά δεν τσιμπάει. Δεν ξέρω γιατί. Και αν ισχύουν οι δημοσιοποιήσεις. Λέω αν ισχύουν, δεν ξέρω. Οι δημοσιοποιήσεις. Και τον έχει προσπεράσει χωρίς να έχουμε ακόμα όνομα ο Τσίπρας. Δεν τα βλέπω πολύ καλά τα πράγματα. Όχι, κύριε Νίκο, θα έρθει αύριο η Ελένη. Έπρεπε να απουσιάσει για 2-3 μέρες. Έπρεπε να απουσιάσει τώρα. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Έπρεπε να απουσιάσει. Αν παρατηρίζεις, λέει, σε κάποια από τα πλάνα, όπως γυρνάει η κάμερα, υπάρχει ένα γηπεδάκι και κάποιοι παίζουν μπάλα. Λες να είναι τα τσικό της Μπάρτσα και να κάνουν ζέσταμα? Πού εκεί στο Θησίο? Δεν νομίζω. Κάποιοι που δεν ασχολούνται. Το κράτησα, κύριε Γιώργο, το μήνυμά σας για το κύριο Ρίζο. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφω.

0: Real FM.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτήν την Κυριακή, 1:30, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
7: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Πολιτική Βαβέλ, με κοινότοπο την καταγγελία της κυβέρνησης, χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τα νέα κόμματα. Το νέο πολιτικό φορέα του οποίου θα ηγηθεί στις επερχόμενες εκλογές παρουσιάζει αυτή την ώρα στο Θησείο Αλέξης Τσίπρας. Φόβοι για την κατάρρευση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή μετά την έκρηξη σε δεξαμενόπλιο στα ανοιχτά του Ομάν και τις αμερικανικές επιδρομές σε ιρανικούς στόχους και σκάφη. Συνεδρίες του Υπουργικού του Συμβουλίου για τις τελευταίες εξελίξεις συγκαλεί αύριο ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 9, πάντα σε εξέλιξη η εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου κόμματος με επικεφαλή τον Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Δεν έχουμε ακόμα μάθει το όνομα, αλλά φαντάζομαι μέχρι τις 10 δεν μπορεί κάτι θα μάθουμε. Ο κύριος Ρίζος στην τηλεφωνική μας γραμμή, εργατολόγος μας, καλησπέρα σας. Κύριε Ρίζο.
1: Γεια σας, τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Εσείς πώς είστε?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Έχουμε κάτι για να ξεκινήσουμε με τα προβλεπόμενα?
1: Λοιπόν, περιμένουμε την τροπολογία αύριο,
0: ναι,
1: για τους νοσηλευτές και τα βαρέα.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε ακριβώς τι θα περιλαμβάνει και πώς θα δομηθεί αυτό, αυτή η εκκρεμότητα. Και περιμένουμε να δούμε και το πότε θα έρθει η κύκλωση για τη ρύθμιση των 72 δόσεων που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, αλλά ακόμη δεν έχουμε δει τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόζεται.
0: Ναι, βέβαια τελειώνει ο μήνας.
1: Ναι.
0: Και... όχι, το λέω διότι έχει τη σημασία του, γιατί αυξάνονται τα... πώς το λένε, αυξάνονται οι οφειλές.
1: Ναι, αυξάνονται οι οφειλές γιατί περιμένει πολλοί κόσμος.
0: Αυτό, γι' αυτό το λέω.
1: Θα δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, και παγώνουνε, βέβαια δεν ξέρω αν συμφέρει τώρα να παγώσει κάποιος τις πληρωμές για τη ρύθμιση. Αλλά, εντάξει, ο καθένας κρίνει ανάλογα. Η πρώτη ερώτηση που ήρθε με το που είπα, ξεκινώντας την εκπομπή, κύριε Ρίζο, ότι 9.30 ώρα θα μιλήσουμε, ήτανε, έχουμε καθαρογραφή?
1: Όχι ακόμα, δυστυχώς.
0: Εντάξει, τι είναι αυτό,
1: δυστυχώς,
0: το πράγμα τώρα?
1: Έτσι.
0: Γιατί το περιμέναμε για την Παρασκευή, γι' αυτό το λέω.
1: Το περιμέναμε, αλλά δυστυχώς δεν είναι ακόμη έτοιμη.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε μία ενημέρωση από τον Άριο Πάγο μέσα στις επόμενες μέρες και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε.
0: Ναι, λέτε, θα γίνει.
1: Ναι.
0: Για να δούμε. Δεν είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν, έχει στείλει εδώ ένας ακροατής ένα μήνυμα. Θα σας το διαβάσω.
1: Ναι.
0: Πείτε μου, λέει, παρακαλώ, αν με συμφέρει να κάνω αναγνώριση πλασματικών χρόνων για να συμπληρώσω τα 40 έτη. Έχω κάνει έτη το 2011, είμαι εκπαιδευτικός και συμπληρώνω 25 έτη το 11 ως πατέρας ανήλικου. Όμως έχει κάποιο λάθος εδώ, κάποιο λάθος πρέπει να έχει.
1: Όχι, σωστά τα λέει. Ναι, και...
0: αν συμφέρει, λέει, να κάνει αναγνώριση πλασματικών για να συμπληρώσει τα 40. Έχω κάνει έτη το 11... Είμαι εκπαιδευτικός και συμπλήρωσα μάλλον 25 ετία.
1: Κοιτάξτε, άμα κάνεις την 25 ετία το 11, δηλαδή 35 ετία το 21, 36 χρόνια το 22, 37 το 23, 38 το 24, 39 το 25, ο άνθρωπος θα βγει τον Αύγουστο με 39 χρόνια και 8 μήνες.
0: Ναι.
1: Αν εννοεί να αγοράσει 4 μήνες επιπλέον, εντάξει, δεν είναι. Οι 4 μήνες είναι 0,5% προς αύξηση σύνταξη. Μπορεί να τους αγοράσει. Για να πάρει το maximum της σύνταξης στάνοντας τα 40 έτη.
0: Ναι. 0,5%.
1: Ναι, γιατί από 39 και 8 θα πάει 40.
0: Αξίζει τον κόπο να τα πληρώσεις για να...
1: Άμα έχει κάνει αίτηση το 11, επειδή θα πληρώσει 80 ευρώ το μήνα, 90, δηλαδή 360 ευρώ για να πάρει
0: 0,5%.
1: Ναι. Εντάξει, προφανώς πιθανότητα συμφέρει.
0: Ναι, ναι, σωστό. 80 ευρώ το μήνα, εντάξει, δεν είναι υπερβολή.
1: Έτσι.
0: Να πληρώσει. Μάλιστα. Άρα συμφέρει. Εδώ ο κύριος Γιώργος από την Καρδίτσα, δεν το έχω καταλάβει όμως, αν μπορείτε να με βοηθήσετε εσείς. Εργάζομαι, λέει, οδηγός σε μεταφορική. Όταν έχω νυχτερινή βάρδια, ο εργοδότης με βάζει να χτυπάω κάρτα 19 και 30 προσέλευση και 10 λεπτά αργότερα αποχώρηση. Και το πρωί που ξεκινώ την επιστροφή του δρομολογίου πάλι το ίδιο. 3,5 προσέλευση, 3,40 αποχώρηση. Πόσο νόμιμο είναι αυτό?
1: Δηλαδή, ότι δεν είναι καθόλου.
0: Καθόλου δεν είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά προσπαθώ να καταλάβω. Δηλαδή τον βάζει να χτυπάει κάρτα τη στιγμή που μπαίνει στο γραφείο και τη στιγμή που βγαίνει από το γραφείο, και αυτό είναι?
1: Πιθανόν, έτσι όπως το λέει.
0: Έτσι, τώρα, και εγώ έτσι το καταλαβαίνω.
1: Μου φαίνεται λίγο, πρέπει λίγο να...
0: Έχει ξαναστεί, γιατί έκανα εγώ την ερώτηση εντωμεταξύ.
1: Mm-hmm.
0: Και λέει, συμπληρωματικά, λέει, να προσθέσω ότι η βάρδια αυτή περιλαμβάνει και αναμονή στην κεντρική αποθήκη για την ανταπόκριση των δρομολογίων από άλλου προορισμού. Έχω την αίσθηση ότι τον βάζει να χτυπάει κάρτα μόνο για το δρομολόγιο που μπορεί να είναι δεκάλεπτο, γιατί μπορεί να είναι τοπικό.
1: Ναι, πιθανό.
0: Ενώ η βάρδια ξεκινάει στις 7.30 και τελειώνει τα ξημερώματα.
1: Χρειάζεται λίγο έλεγχο αυτό, δεν είναι λίγο περίεργο όπως τα λέει?
0: Ναι. Σίγουρα πάντως εργαζόμενος 20 λεπτά την ημέρα δεν μπορεί να υπάρχει.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι.
1: Γενικά είμαι αρνητικός στις περιπτώσεις εκείνες τις οποίες οι εργοδότες χτυπούν την κάρτα των εργαζόμενων ή τους βάζουν να χτυπάνε την κάρτα.
0: Ναι, πάντως χθες που μίλαγα με τον κύριο Χότζογλου, επειδή έχουν μια κινητοποίηση σε ένα μήνα ακριβώς, στις 24, νομίζω 25 Ιουνίου, μου έλεγε ότι γίνεται κατά κόρον αυτό.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Στον τουριστικό κλάδο.
1: Το ξέρω.
0: Δηλαδή ότι υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν δει καν την κάρτα τους.
1: Ναι, ναι. Τους κρατάνε οι εργοδότες ή οι λογιστές και τη χτυπάνε οι εργοδότες και οι λογιστές. Προφανώς. Αν δεν έχει ψηφιστεί για αυτό το λόγο η διάταξη, τώρα να λέμε και την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Η διάταξη έχει ψηφιστεί για να προστατεύσει τον εργαζόμενο. Άρα ο εργαζόμενος έπρεπε να έχει την κάρτα.
0: Δεν θα έπρεπε.
1: Την εφαρμογή στο κινητό του.
0: Ναι.
1: Όχι ο λογιστής στο γραφείο του.
0: Άρα δεν λειτουργεί το πράγμα.
1: Έτσι.
0: Και επίσης...
1: Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δει το Υπουργείο και φυσικά η έλεγχη του σώματος επιθεώρησης εργασίας.
0: Και επίσης μου έλεγε και κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον, ότι η πλειονότητα των εργαζομένων βγαίνουν μετά το καλοκαίρι με οριακά τα ένσημα που πρέπει να έχουν, δηλαδή 103-104, να δουλεύουν 13 ώρα, 14 ώρα και δουλεύουν 5 μήνα και 6 μήνα.
1: Ακριβώς, γιατί τους δηλώνουν για μερική απασχόληση. Ναι. Στην πραγματικότητα παρέχουν πλήρη απασχόληση. Είναι το πάγιο ζήτημα το οποίο έχουμε κάθε
0: άρα
1: φορά.
0: Άρα τι κάναμε την κάρτα.
1: Και καταστρατηγείται το... και το κομμάτι της απασχόλησης. Έτσι.
0: Ναι, άρα την κάρτα γιατί την κάναμε, έτσι, για να την έχουμε.
1: Ναι.
0: Για να λέμε ότι έχουμε κάρτα και χτυπάμε. Γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι. Γιατί λέει στις 100 μέρες βγάζουν τους 3 μήνες ταμείο ανεργίας. Οπότε σου λέει, αφού θεμελίωσε το δικαίωμα, τέλος, δεν έχει άλλα ένσημα. Αυτό ήταν.
1: Ακριβώς.
0: Α, εντάξει. Καλά είναι αν είναι έτσι. Μια χαρά λειτουργεί το σύστημα. Ο κύριος Γρηγόρης.
1: Καταστρατηγείται.
0: Καταστρατηγείται, αλλά δεν βλέπω να γίνεται κάτι.
1: Αυτό είναι θέμα ελέγχων, όπως καταλαβαίνετε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και καταγγελίων.
0: Ναι. Μου έλεγε επίσης ότι σε κάποια νησιά δεν υπάρχει επιθεώρηση και για να γίνει καταγγελία πρέπει να...
1: Πάει σε άλλο νησί.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα εντάξει, θέλεις με ένα email τώρα, μην είμαστε...
0: Θα το πάρουν το email ή θα πάει σε κανένα κάλα,
1: δεν ξέρω. Θα το πάρουν, εντάξει, φυσικά.
0: Καλά θα το πάρουν, δεν θα το κάνουν, δεν ξέρω. Για την παράλληλη εργασία, λέει, σύνταξη πριν το 2016, τι γίνεται, θα ψηφιστεί.
1: Αύριο, αφού ανακοινωθεί το θέμα της τροπολογίας για τα βαρέα, θα μπει σε δεύτερη φάση και αυτού το θέμα του και θα επιληθεί άμεσα. Τουλάχιστον έτσι. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο.
0: Μάλιστα. Ρωτάει εδώ ο κύριος Αντώνης, τι γίνεται, λέει, με τη σύνδεση των συστημάτων, με τη... δεν ξέρω τώρα... Πώς το εννοεί, για τον ΕΦΚΑ, λέει, που είναι από το 2016, ακόμα δεν έχουν, τι δεν έχει συνδεθεί από το 2016.
1: Κάποιοι επανυπολογισμοί συντάξεων δεν έχουν γίνει από το 2016, κάποια αναδρομικά έχουν γίνει λάθος, κάποια τέτοια πράγματα.
0: Από το 2016, έχουμε 26 όμως, 10 χρόνια. Οπα. Τι έγινε, μπήκαμε αναμονή, κατά λάθος. Ακούς εσύ, τον έχουμε, ναι, κύριε Ρίζο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για πείτε μου. Είναι 10 χρόνια, λέω.
1: Επανυπολογισμοί.
0: Ναι. Είναι, λέω, 10 χρόνια όμως.
1: Ναι, ισχύει αυτό που λέτε, αλλά δυστυχώς κάνει με τη μηχανογράφηση του ΕΦΚΑ που δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Δεν έχουμε προσωπικό, δηλαδή.
1: Όχι, δεν είναι θέμα προσωπικού. Είναι θέμα ολοκλήρωσης των διαδικασιών.
0: Α.
1: Κάποια πράγματα θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει να γίνουν διαφορετικά για να μην υπάρχει, να μην υπάρχει ζήτημα αργότερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα θέματα του χρόνου ασφάλισης, θα έπρεπε πρώτα να είχαμε καλέσει τη γενιά που βγαίνει στη σύνταξη, να τη πούμε φέρε τα ένσημά σου να τα ψηφιοποιήσουμε,
0: ναι,
1: και μετά να βγάζουμε ψηφιακές αποφάσεις συνταξιοδότησης. Ενώ εμείς το κάνουμε ανάποδα. Βγάζουμε πρώτα τις αυτοματοποιημένες αποφάσεις με ό,τι έχει μέσα το σύστημα και μετά τους λέμε φέρετε τα ένσημά να τα μετρήσουμε και κρατήστε τα 10 χρόνια γιατί μπορεί να σας τα ζητήσουμε πίσω κλπ.
0: Μάλιστα. Λέει εδώ κύριος Ευάγγελος, ποιοι έλεγχοι, λέει, δεν γίνονται. Έχω να δω έλεγχο για ένσημα 14 μήνες. Μόνο μια φορά μπήκαν για αποδείξεις.
1: Ακριβώς, όπως τα λέει.
0: Και να κάνουν, εννοείται, έφοδο τώρα. Να εννοεί ο κύριος Ευάγγελος.
1: Γενικά, πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Πόσα διαπιστώσεις ότι τηρεί την νομοθεσία η επιχείρηση ή τηρεί τους κανόνες ασφάλισης ή όλα αυτά. Δεν πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Πώς θα διαπιστωθεί.
0: Ναι. Λοιπόν, έχει στείλει
1: ξέρετε, εδώ ένα... η χορήγηση της ασφαλιστικής ενημερότητας δεν είναι ο μόνος τρόπος να γίνεται έλεγχος.
0: Σωστά. Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται και χωρίς καταγγελία.
1: Προφανώς. Ναι. Να είναι δειγματοληπτικοί κλπ.
0: Γίνονται αυτοί.
1: Κάποιοι γίνονται. Δεν έχετε ακούσει που πηδάνε και από τα παράθυρα οι εργαζόμενοι μη δηλωμένοι σε διάφορες περιπτώσεις.
0: Κάποιες φορές, ναι, συνέβαινε. Δεν ξέρω τώρα πια. Δεν ξέρω. Θα περιμένετε ένα λεπτό γιατί έχω ένα πολύ ωραίο μήνυμα για εργαζόμενη η οποία έμαθα ότι είναι ανασφάλιστη όταν χρειάστηκε γιατρό για το παιδί της. Ένα λεπτάκι, ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 44-45 λεπτά μετά τις 9 ο κύριος Ρίζος, ο εργατολόγος μας. Λοιπόν, ακούστε τώρα κύριε Ρίζο, μήνυμα που έχει έρθει. Δούλευα λέει 2 χρόνια σε επιχείρηση, μου γράφει εδώ την επιχείρηση, δεν θα την αναφέρω. Και παίρναμε κανονικά το μισθό μας, τα δώρα μας, τα πάντα. Χρειάστηκε σε κάποια στιγμή γιατρό το παιδί μου, εγώ δεν χρειάστηκε αυτά τα 2 χρόνια. Και τότε ανακάλυψα ότι είμαι ανασφάλιστη. Προφανώς είχε την κάλυψη και του παιδιού.
1: Προφανώς.
0: Έκανα καταγγελία. Είχε γίνει λέει έλεγχος κατά τη διάρκεια αυτής της διετίας όπου φαινόταν ότι είμαστε ασφαλισμένοι ενώ δεν ήμασταν ή δεν ξέρω τώρα πώς έχει γίνει αυτό. Τελικώς παραιτήθηκα από την εργασία με έχοντας κάνει καταγγελία. Εδώ και 2 χρόνια βρίσκομαι σε άλλη εργασία και ακόμα δεν έχουμε βγάλει άκρη. Πώς μπορεί να γίνει αυτό κύριε Ρίζο?
1: Αυτό μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο να έχει γίνει γιατί τον έχει συμπλούστατο λόγο. Όταν καταθέτεις τις ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ πρέπει αυτές να πληρωθούν. Ιδάλλως δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία καταχώρησης των ενισήμων. Οπότε εδώ μου φαίνεται δύσκολο αυτό να έχει γίνει μια διετία συνεχόμενη. Αρκετά δύσκολο.
0: Ναι. Άρα μπορεί να έχει γίνει όμως για μικρότερο χρονικό διάστημα.
1: Για μικρότερο χρονικό διάστημα, ναι.
0: Ναι.
1: Μου έχει τύχει και εμένα να εργαζόμενοι να έρχονται στο γραφείο μου, να δούμε τα ένσημά τους και να λείπουν από μέσα οι τελευταίοι 6-7 μήνες, αλλά όχι παραπάνω.
0: Ναι. Παράνομο όμως είναι και αυτό. Ή δίνει το δικαίωμα ο νόμος στον εργοδότη να τα πάρει μαζεμένα?
1: Όχι. Ο εργοδότης μπορεί να κάνει τις απειδέλτε και να μην πληρωθούν αυτές. Άρα φαίνονται ότι δεν έχουν πληρωθεί τα ένσημα, άρα δεν έχουν οριστικοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Αυτά γίνονται μετά, γίνεται καταλογισμός και αν θέλει να. Μετά πρέπει να κάνει ρύθμιση, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ναι, αλλά ο εργαζόμενος δεν είναι ασφαλισμένος εκείνη την περίοδο?
1: Όχι, αφού δεν έχουν πληρωθεί τις φορές, πώς θα είναι ασφαλισμένος.
0: Και ο εργαζόμενος δεν το γνωρίζει?
1: Ο εργαζόμενος γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο πρέπει να μπαίνει στον ατομικό του λογαριασμό, στον ΕΦΚΑ και να βλέπει αν έχουν κολληθεί τα ένσημά του. Δεν είναι δύσκολο, είναι κάτι πάρα πολύ απλό.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποιείς τους κωδικούς τάξης σου, ανοίγεις την ιστοσελίδα του efka.gov.gr, ηλεκτρονικές υπηρεσίες για μισθωτούς, ατομικός λογαριασμός ασφάλισης, σου ζητάει τους κωδικούς τάξης, σου στέλνει και στο κινητό σου πλέον, έχει αυξηθεί η ασφάλεια, σου στέλνουν ένα OTP, ένα δηλαδή μηνυματάκι με ένα αριθμό στο κινητό σου, περνάς τον αριθμό, πάρεις τον άμκα σου και εμφανίζεται ο ασφαλιστικός σου βίος από το 2002 και μετά, αν είσαι μισθωτός εργαζόμενος και ιδίως τις τελευταίες εισφορές.
0: Ναι. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιάννης για αυτό το μήνυμα που σας διάβασα με τον οδηγό, τον επαγγελματία, ότι αν λέει με την... για μισό λεπτό γιατί το χάσα τώρα το μήνυμα που είναι... Μια λέει από τις δουλειές που πραγματικά υπάρχει τεράστια ζήτηση, όχι μόνο στην Ελλάδα. Είναι οι επαγγελματίες οδηγοί. Όποιος λοιπόν επαγγελματίας κάθεται και τον εκμεταλλεύονται, είναι άξιος της μοίρας του. να πω ότι δεν είναι εύκολο ένας εργαζόμενος να προχωρήσει σε καταγγελία. Προσωπική άποψη είναι αυτό που καταθέτω. Αναγκαίο όταν υπάρχει...
1: Εγώ θα σας πω την εμπειρία μου με μια ειδικότητα τώρα τελευταία, ναι, αυτή την περίοδο. Ωραία. Ένα παιδί, νεαρό σε ηλικία, γύρω στα 30, δούλευε τα τελευταία 4-5 χρόνια σε ένα πρακτορείο προπό.
0: Ναι.
1: Και δούλευε 15 ώρες ημέρα, δεν του πληρώναν υπερορίες, δεν του πληρώναν τίποτα. Έγινε ένα περιστατικό και τον εξανάγκασαν κιόλας και σε αποχώρηση, και επειδή έκανε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας και διεκδίκησε τα δικαιώματά του, βρήκε δουλειά και λόγω της προϋπηρεσίας που είχε σε άλλο πρακτορείο προπό, mm, και του, μετά από 20 μέρες του είπαν ότι ξέρουμε ότι έχεις κάνει καταγγελία σε άλλο πράκτορα και θέλουμε να αποχωρήσεις.
0: Άρα λειτουργήσε το γνωστό σύστημα του τηλεφώνου, της ειδοποίησης.
1: Ναι. Όλα αυτά.
0: Έτσι. Που σου κλείνει.
1: Για να μην νομίζετε ότι έχουν αλλάξει πολλοί εποχές.
0: Αυτό, γι' αυτό ήθελα τώρα να το πω. Ότι, αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι ο εργαζόμενος έχει όπλα για να χρησιμοποιήσει, αλλά πρέπει να γνωρίζει και το ρίσκο που παίρνει.
1: Ακριβώς.
0: Και τις, είναι σύνδετες και οι ανάγκες που μπορεί να έχει.
1: Όπως τα λέτε.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο πράγμα. Θεμητό είναι, προφανώς, και δεν πρέπει κανένας εργοδότης να εκμεταλλεύεται τον εργαζόμενο, αλλά δυστυχώς πάρα πολλοί είναι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε ανάγκη και δεν τολμούν να σκεφτούν την καταγγελία, όχι να την κάνουν. Υπάρχουν και άλλοι που κάνουν την καταγγελία. Τώρα το τι άκρη βγάζουν, αυτό είναι ένα ζήτημα σχετικό. Και η κυρία Κατερίνα έχει στείλει ένα μήνυμα. Η ευεργετική διάταξη που αφορούσε τη 15ετία και τη 18ετία για τις γυναίκες με ανήλικο τέκνο ισχύει ακόμα?
1: Όχι, η σχετική διάταξη ισχύει μόνο για όσους έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα το 10 ή το 11 ή το 12 και εμπίπτουν στα μεταβατικά όρια ηλικίας του νόμου 4336 του 2015.
0: Δηλαδή?
1: Να ήταν δηλαδή 50 χρονών το 18 μέχρι το 18 ή το 19 το πολύ.
0: Άρα πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι 18 ετία.
1: 5.500 ένσημα, 18 χρόνια και 4 μήνες.
0: Ναι, εντάξει, 18 ετία. Θέλω, λέει, να καταλάβω, μου γράφει ο κ. Γιάννης, τι οργάνωση διαθέτει το ΕΦΚΑ για την ψηφιοποίησή του σε αρκετά θέματα. Απλώς εγώ είχα κάνει καταγγελία κατά ιδιωτικής εταιρείας το 23 για ένσημα που δεν μου είχε κολλήσει. Μου αναγνωρίσανε τα ένσημα εδώ και ένα χρόνο, δηλαδή ακριβώς στις 26/5/25, και ακόμα περιμένω να μπουν.
1: Ναι, δυστυχώς αυτά τα τμήματα υπολειτουργούν. Επειδή έχουν αρχίσει και η ψηφιοποίηση αυτή την περίοδο, γενικά μάλλον, αφορά την έκδοση των συντάξεων. Όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες έχουν παραμείνει σε επίπεδο διαδικασίας, τον παλιό τρόπο, και καθυστερούν πάρα πολύ όλες οι διαδικασίες. Δεν τίθεται θέμα ψηφιοποίησης, ας πούμε, για να κάνεις άλλου είδους ενέργειες κλπ.
0: Ναι.
1: Όπως είναι, ας πούμε, η υπεύθυνη δήλωση απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου, η καταγγελία για ένσημα, η αναγνώριση πλασματικών χρόνων, άλλου είδους παροχές. Όλα αυτά, ακόμη και το Μητρό, και να αλλάξεις πράγματα στο Μητρό σου, έχει καθυστέρηση.
0: Μάλιστα. Και επανέρχεται ο Γιάννης, λέει: μόνο που εγώ είπα συγκεκριμένα για επαγγελματίες οδηγού, όχι για άλλους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Γιατί στον επαγγελματίο οδηγό, αν πάει και κάνει μια καταγγελία και πάει μετά να πιάσει σε μια άλλη μεταφορική, νομίζετε δεν θα πέσει τηλέφωνο, Γιάννη, ότι κοίτα να δεις, καλός οδηγός είναι ο Μπαμπής, αλλά μας έκανε καταγγελία προχθές. Δεν θα λειτουργήσει εκεί?
1: Προφανώς και υπάρχουν τέτοιου είδους θέματα αντεκδίκησης, όχι μόνο στους επαγγελματίες οδηγούς, αλλά σε εκατοντάδες επιχειρήσεις και αλυσίδες και χώρους, όπως είναι η εστίαση, όπως είναι ο τουρισμός, όπως είναι τα ξενοδοχεία. Σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις υπάρχουν ζητήματα όταν ένας εργαζόμενος προσπαθεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του ή προσπαθεί να πάρει πράγματα τα οποία του οφείλονται.
0: Ναι. Ο κύριος Γιώργος από το παλιό Φάλιρο: έχω σκανάρει, λέει, τα ένσημα που είχα μεταξύ 93-2000. Δεν μπορώ να βρω τις original καρτέλες. Τι μπορώ να κάνω για να αναγνωριστούν από τον ΕΦΚΑ?
1: Πρέπει να πάει να κάνει υπεύθυνη δήλωση απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου, έτσι λέγεται η διαδικασία, με την οποία να του πιστοποιήσουν ότι όντως ήταν ασφαλισμένος εκείνη την περίοδο και να καταθέσει τα αντίγραφα.
0: Ναι. Παρεπιπτόντως, λέει, φαίνονται οι μέρες ασφάλισης, αλλά όχι τα ποσά. Παίζει ρόλο αυτό?
1: Καλό είναι να φαινόταν και τα ποσά, για να φαίνονται τι εισφορές έχουν πληρωθεί.
0: Ναι. Δεν βρίσκουν όμως αυτά, όχι, ε?
1: Όχι. Τα αναζητούν στις μισθολογικές καταστάσεις.
0: Της επιχείρησης.
1: Ναι.
0: Εφόσον υπάρχει.
1: Και υπάρχει και δεν υπάρχει, γιατί το αρχείο έχει και επιχειρήσεις που δεν υπάρχουν πλέον.
0: Ναι. Η κυρία Ελένη είχε στείλει και την περασμένη εβδομάδα, τώρα στέλνει και τη διευκρίνηση. Ρώτησα, λέει, εάν κάποιος που σταξιοδοτήθηκε το 2013 δεν πήρε από δική του αμέλεια μέχρι σήμερα το επικουρικό λόγο του ότι δεν έχει καταθέσει ένα έγγραφο.
1: Πρέπει να κάνει νέα αίτηση.
0: Ναι. Διευκρινίζω, λέει, ότι η σύνταξη την παίρνει. Είχε γίνει σύγχρονος η αίτηση και για το επικουρικό. Θα το πάρει αναδρομικά ή χάνει κάποιο διάστημα?
1: Αν είχε γίνει αίτηση συνταξιοδότησης για επικουρική σύνταξη, θα τα πάρει αναδρομικά.
0: Ναι. Ναι, είχε γίνει. Συγχρόνως, λέει, είχε γίνει αίτηση και για το επικουρικό.
1: Αν έχει υποβληθεί αίτηση και υπάρχει αριθμός πρωτοκόλλου ξεχωριστής αίτησης για την επικουρική σύνταξη, θα τα πάρει. Συγχρόνως, αν έχουν υποβληθεί μαζί σε έναν αριθμό πρωτοκόλλου, δεν θα τα πάρει.
0: Ναι. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, να μην κάνει, λέει, καταγγελία, αν φοβάται. Να φύγει και να πάει σε άλλον εργοδότη. Δεν είναι εύκολο, ούτε αυτό. Δεν τις βρίσκουμε έτσι εύκολα τις δουλειές, νομίζω. Αυτά, κύριε Ρίζο.
1: Ονομάζεσαι.
0: Αυτά.
1: Είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

0: Real FM.
1: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
2: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
0: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω.

0: σουβλάκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που παρουσίασε πριν από λίγο από το θυσίο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα έγινε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, ανέφερε και ανακοίνωσε τις 7 δεσμεύσεις που θα αποτελέσουν τον σκελετό του νέου εγχειρήματος. Μεταξύ αυτών η ισχυρή οικονομία και ισχυρή δημοκρατία. Πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την αντιπολίτευση και τα νέα κόμματα. Έκανε λόγο για πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές οι οποίοι φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Νέοι φόβοι για την κατάρρευση δισεκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά την έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Ομάν και τις αμερικανικές επιδρομές σε ιρανικούς στόχους και σκάφη που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον τοποθετούσαν άρκες στον Περσικό κόλπο. Συνεδρία του Υπουργικού του Συμβουλίου για τις τελευταίες εξελίξεις συγκαλεί αύριο στο Καμπ Ντέιβιντ ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποφασιστικό βήμα προς μια αγορά εργασίας με περισσότερη διαφάνεια, ίσιες ευκαιρίες και ουσιαστική προστασία των εργαζομένων χαρακτηρίζει Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως το νομοσχέδιο για την ισότητα των αμοιβών των εργαζομένων. Ανέφερε ότι στόχος είναι η αμοιβή να μην παραβιάζεται από το φύλο αλλά αποκλειστικά από την εργασία που προσφέρει και την αξία του εργαζομένου. Στη σύλληψη 17 ατόμων προχώρησε η αστυνομία σε ταυτόχρονες έρευνες που πραγματοποίησε σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται και σε άλλες περιοχές της χώρας. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ζωτικό και στρατηγικό κόμβο για τις Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψή της στην πρωτεύουσα του Εύρου.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Με 15-12 ο Ολυμπιακός κέρδισε στο κολυμβητήριο του Πειραιά τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό της Α1 στο Πόλο των Ανδρών. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Πέμπτη στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
3: Real Weather.
8: Πρόσκαιρες νεφώς με τοπικές βροχές αύριο στα Επιρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε, 8 λεπτά μετά τις 10. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά πλέον στη ρύθμιση των ήχων και η υπόλοιπη ομάδα ως έχει. Είπαμε και απόψε χωρίς την κυρία Λένα μας, αλλά από αύριο με τη βοήθεια του Θεού κανονικά. Ελάσε, μάλιστα. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον και θα φαντάζομαι θα συζητηθεί ποικιλοτρόπως το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς όμως τώρα θα πάμε στα εθνικά θέματα και θα πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με την τουρκική προκλητικότητα. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται και στην Μέση Ανατολή, όπου εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα ότι ποιος μπορεί να βγάλει άκρη έτσι όπως παίζει το παιχνίδι ο Τραμπ και τι γίνεται και με το Ισραήλ, δεν ξέρω. Θα το δούμε και αυτό. Βέβαια τώρα άκουσα και τις δηλώσεις Τσίπρα που έλεγε για μίληση για γενοκτονία Παλαιστινίων και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπερδεύεται λίγο το πράγμα. Ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, ο διεθνολόγος. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη. Αν είστε εσείς.
0: Εγώ είμαι, ναι.
1: Θέλετε να σχολιάσω την επικαιρότητα, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι. Έκανα τον πρόλογο αναφερόμενο στην τουρκική προκλητικότητα και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που κάθε μέρα έχουμε και ένα καινούργιο επεισόδιο, που ίσως και πολλά επεισόδια μέσα στην ημέρα.
1: Λοιπόν, να πω πρώτα για την τουρκική προκλητικότητα, που στην δική μου αξιολόγηση, με την πρόσφατη εξαγγελία ότι θα υιοθετηθεί εσωτερική νομοθεσία στην Τουρκία η οποία θα επιβάλλει την λεγόμενη διαβόητη γαλάζια πατρίδα,
0: ναι,
1: είναι κάτι πολύ πολύ σοβαρό και πολύ περισσότερο από προκλητικότητα. Είναι η νομοθετική υλοποίηση του τουρκικού επεκτατισμού, με την οποία συγκρίνω με την εκτόξευση της απειλής πολέμου για την χωρική θάλασσα και την επέκτασή της πατρίδας μας το 1995, την προοπτική να γίνει κάτι τέτοιο που δεν έχει γίνει τις ενδιαφέρουσες πλευρές με την Τουρκία στα ανατολικά αλλά μόνο στα δυτικά, και εκείνο μετά από τη συμφωνία του 77 του Κωνσταντίνου Καραμαλή για την ελληνοϊταλική οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας. Και επίσης θα τολμούσα να την συγκρίνω ως προς την προοπτική που δημιουργεί και με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Άρα η χώρα μας θα πρέπει να αντιδράσει με την δέουσα σοβαρότητα, την οποία δεν βλέπω επί του παρόντος. Η προσπάθεια υποβάθμισης και υποτίμησης και η διπλωματική γλώσσα που χρησιμοποίησαν οι κυβερνητικοί μας, ιδίως ο αρμόδιος υπουργός, δείχνουν ότι είτε δεν αξιολογούν την σοβαρότητα της υπόθεσης, είτε δεν βλέπουν την δραματική κλιμάκωση του τουρκικού επεκτατισμού. Η λέξη αναθεωρητισμού είναι πολύ κομψή για να περιγράψει αυτό το οποίο κάνει και θέλει να ολοκληρώσει με το «έτσι θέλω», ακολουθώντας τραμπικές μεθόδους, γιατί από εκεί παίρνει τον αέρα η Τουρκία. Και υποψιάζομαι ότι και ο κύριος Τόμ Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, με βάση δικές του, όχι πολύ παλιότερες από τώρα, δηλώσεις, οργανώνει την συγχορδία των απειλών και νομικών ενεργειών που πράγματι θα είναι έολες, δεν μπορούν στο ζήτημα των θαλασσίων ζωνών να αντικαταστήσουν και μάλιστα με μία απόλυτα σε αντίθεση με το δίκαιο, contra legem, όπως λέμε εμείς οι νομικοί, κατεύθυνση, το διεθνές δίκαιο, το οποίο εκτός από το ότι έχουν φτάσει 170 τουλάχιστον κράτη από τα 193 της ανθρωπότητος και μέσα στα 173 είναι τα περισσότερα εκ των κρατών που έχουν ακτές, που έχουν ενδιαφέρον για τη θάλασσα δηλαδή, και ταυτόχρονα το δίκαιο αυτό, το οποίο κατεψήφισε η Τουρκία, κατεψήφισαν και άλλα 3 κράτη, τα οποία όμως εφαρμόζουν τις ουσιαστικές διατάξεις αυτού του νομικού συστήματος, το οποίο για να παραχθεί, κύριε Παρδάλη, χρειάστηκαν 9 ολόκληρα χρόνια με πολλές συνδιασκέψεις στη διάρκεια κάθε μιας από αυτές τις χρονιές, 1973-1982, με συμμετέχουσα συντριπτικά την ολότητα, θα έλεγα, πάνω από 160 κράτη της ανθρωπότητας. Θυμηθείτε ότι υπάρχουν και τα κράτη τα οποία δεν έχουν τόσο υψηλό ενδιαφέρον, τα λεγόμενα περίκλειστα, χωρίς θάλασσα, ή άλλα μικρά κράτη που δεν έχουν τέτοιου είδους διπλωματικές δυνατότητες. Και η Τουρκία, η οποία δεν το επεκύρωσε, αφού το κατεψήφισε, έρχεται τώρα να κάνει τα στραβά μάτια στο ότι όλη αυτή η σύμβαση έχει αξιολογηθεί από την διεθνή νομολογία, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και άλλα ad hoc ή διαιτητικά δικαστήρια, και βέβαια από το Δικαστήριο του Αμβούργου, το οποίο δημιουργήθηκε με αυτήν την σύμβαση, αλλά κυρίως από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, που με πάνω από 140 κράτη συμμετοχή συνέρχεται συνήθως τον μήνα Ιανουάριο, αφού έχει ολοκληρωθεί η τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται τον Σεπτέμβριο κάθε χρονιάς, και έχει πει ότι η σύμβαση του Montego Bay του 1982 για το δίκαιο της θάλασσας, για τον τρόπο χρήσης των ωκεανών και θαλασσών δηλαδή από τα κράτη της Οικουμένης, είναι και εθιμικό πλέον δίκαιο λόγω της συντριπτικής συμμετοχής και εφαρμογής στην πράξη των διατάξεών της, και άρα δεσμεύει και την Τουρκία και την όποια άλλη Τουρκία θα μπορούσε να είχε αντιταχθεί σε οποιαδήποτε φάση, πρώιμη ή τωρινή, την νομοθετική αυτή προσπάθεια της ανθρωπότητας, η οποία ρυθμίζει την χρήση του 71% της επιφάνειας του πλανήτη μας, όπου υπάρχουν στα θαλάσσια βάθη οι μεγαλύτεροι θησαυροί ορυκτών και άλλων πρώτων υλών, υδρογονανθράκων και όχι μόνο, αλλά και η ελπίδα της ανθρωπότητας για μία αειφορική εξέλιξη της ανθρώπινης ζωής στον πλανήτη.
0: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν. Άρα για μένα η Ελλάδα θα πρέπει να φέρει το θέμα άμεσα και στο ΝΑΤΟ, διότι η Τουρκία δεν φέρεται ως σύμμαχος χώρα, αλλά ως πειρατική χώρα, και να αρχίσει η Ελλάδα να χρησιμοποιεί τη δυνατότητα του βέτο που έχει, γιατί οι αποφάσεις συνατοϊκές λαμβάνονται με συμμετοχή όλων, με αρνησικηρία όταν τα συμφέροντά τους φύγονται των χωρών, και το ίδιο να κάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να σταματήσει την λεγόμενη, που ήταν μια σκέτη κοροϊδία, πολιτική κοροϊδία των Τούρκων προς εμάς, που εφαρμόσαμε καλόπιστα την πολιτική των ήρεμων υδάτων, όπως ονομάστηκε, με βάση την διακήρυξη των Αθηνών της 7ης Δεκεμβρίου του 2023, ήταν μια άκρος επικίνδυνη, άκρος λανθασμένη πολιτική, η οποία δεν απέφερε τίποτα. Φυσικά είναι τίποτα το ότι γλιτώσαμε μερικούς τόνους, έστω και εκατοντάδες, κυροζήνης για τα αεροσκάφη μας, τα οποία δεν κάνανε αναχαιτήσεις πια. Ήδη έχουν αρχίσει μαζικές παραβιάσεις και παραβάσεις. Καθημερινά ακούμε από την πολεμική μας αεροπερία τις αναφορές. Οι δε Τούρκοι πήραν τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν ξανά και για τα F-35 τη συμπαραγωγή τους, εφόσον λύσουν βέβαια το θέμα των S-400, και επίσης να παραλάβουν επικαιροποιημένα σε επίπεδο Viper τα F-16 που έχουν και άλλα 90 τα οποία θέλουν να αγοράσουν. Όλα αυτά τους τα έδωσε η κάκιστη πολιτική στο θέμα αυτό της Ελλάδος, η οποία δεν είχε κανένα λόγο να δώσει το ξέπλυμα. Η κουβέντα ανήκει στον Αντώνη Σαμαρά, αλλά ήταν άκρος περιγραφική της πολιτικής, η οποία πραγματικά δημιούργησε τη δυνατότητα της Τουρκίας να είναι καλό παιδί, να παίρνει από την Ισπανία τεχνογνωσία θαλασσίων πλωτών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, το ίδιο σε αεροσκάφη Eurofighter από την Γερμανία, την Αγγλία και την Ιταλία, και να κάνει να επιδιώκει μέσω έμεσων κυρίως τρόπων την συμμετοχή στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και εξοπλισμό που αναπτύσσεται με βάση το πρόγραμμα SAFE, το πρόγραμμα αυτό, τον κανονισμό SAFE, που η Τουρκία έμεσα, εξαγοράζοντας ιταλικές εξοπλιστικές εταιρείες, μπορεί να συμμετέχει. Συνεπώς, εάν δεν υπάρξει μια σοβαρότατη ελληνική αντίδραση. Σοβαρότατη σημαίνει άμεση καταγγελία και διακήρυξη ότι η Ελλάδα θα μπλοκάρει την νατοϊκή συμμετοχή της Τουρκίας και θα σταματήσει την ευρωπαϊκή της πορεία, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι σταματημένη. Καλώς,
0: νομίζω αλλά δεν έχουν τέτοια φιλοδοξία ευρωπαϊκή. Ναι,
1: και τέτοια επιθυμία, γιατί δεν θέλουν να υπαχθούν στο κράτος δικαίου, στην δημοκρατική συνταγματική αρχή που ισχύει και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτική πλουραλισμού. Βλέπετε τι γίνεται στο τουρκικό κοινοβούλιο και στις τουρκικές φυλακές. Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης έφαγε, ξέρω εγώ, 2.000 χρόνια φυλακής. Αυτά δεν είναι πράγματα και ενέργειες μιας πολιτισμένης χώρας της Δύσεως. Λοιπόν, όλα αυτά δυστυχώς τα αφήσαμε στο πλάι και προχωρήσαμε για να... Δεν κατάλαβα ποτέ μου, και έχω αρθρογραφήσει επανειλημμένα καταγγέλλοντας, ούτε προϋποθέσεις θέσαμε, για παράδειγμα άμεση αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων και επίλυση με τον γνωστό έστω μειονεκτικό τρόπο της πολιτικής των Ηνωμένων Εθνών για διζωνική και δικοινοτική ομοσπονδία, που είναι άκρως επικίνδυνη, και επίσης αποδοχή της Τουρκίας του δικαίου της θάλασσας και εξαγγελία άμεση σε όλα τα θαλάσσια πεδία της χώρας μας, τις παρακείμενες θάλασσες, 12 ναυτικών μιλίων με διασφάλιση. Φυσικά έχω γράψει κείμενα επικειμένων και τα έχω δημοσιεύσει, και το ένα από αυτά στις ανιχνεύσεις του Παντελή Σαββίδη το έχουν επισκεφθεί 1.200.000 άνθρωποι, το διάβασαν. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν ότι εμείς οδεύουμε, επιτρέψτε μου να πω, χαζοχαρούμενα απέναντι σε μια χώρα η οποία φαλκιδεύει το διεθνές δίκαιο, υπονομεύει τα κυρίαρχα ελληνικά συμφέροντα στο Αιγαίο και σε περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου και βέβαια νοτίως της Κρήτης, και εμείς φυρίζουμε αδιάφορα. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να σας πω κάτι άλλο. Είμαι απόλυτος γιατί τα λάθη και οι ολιγορίες έχουν φτάσει στο αποχώρητο. Ναι. Τώρα, να μεταβούμε λίγο στην περίπτωση της, του πολέμου στο Ιράν, όπου από μεγαλοστομίες που ξεκίνησαν ότι θα λήξει το θέμα σε λίγα 24 ώρα από τον Αμερικανό Πρόεδρο, οδηγηθήκαμε σε 60-70 μέρες που έχουν περάσει από την έναρξη των εχθροπραξιών, σε ένα μπλοκάρισμα της διεθνούς οικονομίας λόγω του μπλοκαρίσματος των στενών του Ορμούζ και του Ομάν, της θάλασσας του Ομάν, και του ενδεχομένου το ίδιο να γίνει και στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας από τους Χούτι. Και δεν βλέπω αυτά τα οι δύο μήνες η οποία βασίζεται σε ένα κείμενο μνημονίου κατανοήσεως 14 ή 11 σημείων, παίζουν αυτά, ότι μπορούν να οδηγήσουν πουθενά, όταν τα κύρια σημεία τα οποία ζητάει το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δίπλα τους, δηλαδή η μεταφορά εκτός του Ιράν των 460 κιλών του εμπλουτισμένου ουρανίου, που είναι έτοιμο ή σε λίγο θα μπορούσε να είναι έτοιμο για να αποτελέσει την πυρηνική βόμβα, δεν έχει υπάρξει ως τώρα συμφωνία από τους Ιρανούς να το παραχωρήσουν στους Αμερικανούς ή να το καταστρέψουν με κάποιον δημόσιο ορατό τρόπο για να είναι βέβαιο. Και επίσης το θέμα της ναυσιπλοείας και διακίνησης κυρίως ορυκτών καυσίμων από τη θάλασσα του Ορμούζ, επίσης δεν βλέπω να υπάρχει συμφωνία. Καλό είναι να υπάρχει συζήτηση, καλό είναι να υπάρχει μια διακίνηση έστω με συνοδεία δεξαμενοπλοίων και να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί, αλλά αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία πρέπει να σταματήσει το μπλοκάρισμα των Ιρανικών λιμανιών και της δυνατότητας αυτής της χώρας που ζει από τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο που έχει, να μπορεί να συνεχίσει την ύπαρξή της, πέρα από τις καταστροφές τις οποίες επεσόρευσε η ατελείωτη αεροπορική και οι βομβαρδισμοί κλπ. Άρα χωρίς κανείς να συγχαίρει το Ιράν για την δημοκρατία που υποτίθεται ότι έχει, στην ουσία δεν έχει,
0: δεν έχει, όχι, ναι,
1: για τη θέση της γυναίκας και για χίλια δυο άλλα θέματα, δεν μπορεί παρά να καταγγείλει ένα μέλος μόνιμο του Συμβουλίου Ασφαλείας, στο οποίο εδράζεται η έδρα του Συμβουλίου Ασφαλείας και των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, να ξεκινήσουν χωρίς διαδικασίες ερώτησης και συνένεση συγκατάθεσης από το Συμβούλιο Ασφαλείας, έστω και με απουσία, αποχή, όπως συνήθως συμβαίνει, χωρών όπως η Κίνα ή η Ρωσία που δεν θα συμφωνούσανε, ότι προχώρησαν και κάνανε αυτούς τους βομβαρδισμούς κλπ. Εμείς που διδάσκουμε, εγώ συμπλήρωσα περισσότερα από 40 χρόνια διδασκαλίας, διδάσκω στην δόξα τω Θεώ στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων στην ανωτάτη διακλαδική σχολή πολέμου, και νιώθω λίγο περίεργα όταν με ρωτούν οι αξιωματικοί μας ή οι φοιτητές μας προλίγο καιρού του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τμήματος της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τι θα πει διεθνές δίκαιο και δίκαιο θάλασσας και Ηνωμένα Έθνη, όταν η πρακτική των μεγάλων δυνάμεων τα καταρακώνει και τα σκίζει.
0: Ναι.
1: Και βλέπει η Τουρκία και προχωράει προς τα εκεί. Σου λέει δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο, άρα προχωράω.
0: Ναι, είναι αλακάρτ πλέον το διεθνές δίκαιο.
1: Τι να σας πω, αγαπητέ κύριε Παρδάλη, όλοι εμείς, και έχουν γίνει και από την Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων πρόσφατα ημερίδες και συνέδρια, και επίκειται και ένα ακόμη, στα οποία καταγγέλλεται όλη αυτή η πρακτική, η οποία θα υπονομεύσει ό,τι κέρδισε η ανθρωπότητα σε ευνομία και δικαιοταξία μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους που είχαν 60 ή 70 εκατομμύρια νεκρούς.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρακοστάνογλου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Καληνύχτα. Γεια σας.

0: Πουάρο, δεν νομίζω ότι μπορεί να κατοχυρώσει η Τουρκία το Made in EU. Δεν είναι και ο στόχος της αυτός. Έχω την αίσθηση. Μπορεί να κάνω λάθος βέβαια. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Έχει ενταθεί πάντως η τουρκική προκλητικότητα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που να το αμφισβητεί. Τώρα το πώς το αντιμετωπίζουμε εμείς, και αυτό είναι κάτι συζητήσιμο. Μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος. Ελλάς μου λέει, νομίζω θα είναι το θέμα της συζήτησης. Είναι και το όνομα παίζει ένα ρόλο, όπως και να το κάνουμε. Δεν ξέρω τι απήχηση θα έχει στον κόσμο. Ή τι συνειρμούς θα προκαλέσει, για να είμαι ειλικρινής. Ενδιαφέρον έχει πάντα η ονοματοδοσία ενός κόμματος. Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ηρώ Σαΐα για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: κινητό στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Μεταξύ άλλων δήλωσε ότι η χώρα χρειάζεται επειγόντως νέα εθνική πηξίδα. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο αμετανόητος και παράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές για την παρουσίαση του νέου κόμματος. Φόβοι για την κατάρρευση και κεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά την έκρηξη σε δεξαμενόπλιο στα ανοιχτά του Ομάν και τις Αμερικανικές επιδρομές σε Ιρανικούς στόχους και σκάφη. Συνεδριάζει αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο της κυβέρνησης Τραμπ για τις τελευταίες εξελίξεις. Περισσότερα στο real.gr.

0: Όταν σας λέω ότι θα αρχίσει τώρα με το όνομα Ελλάς, θα γίνει μεγάλο πανηγύρι. Εντάξει. Κύριε Κώστα, προσωπικό σου, θέλω να σας πω ότι συμφωνώ, διαφωνώ απολύτως για την οργάνωση και σοβαρότητα του τουρκικού κράτους και το τι θα γίνει αν αριστούν. Επίσης, είμαι πάντα της άποψης ότι αν θέλεις να αεριστείς, να αεριστείς, αλλά δεν έχω, προσωπικά δεν αισθάνομαι κανενός είδους φόβο, έτσι όπως το περιγράφεται. Λοιπόν, επίσης δεν ξέρω γιατί μου ζητάτε διαρκώς να σχολιάσω το ντοκιμαντέρ ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού. Να δούμε λίγο τι σημαίνει και ντοκιμαντέρ, έτσι, για να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Και γιατί βγήκε τώρα και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή, εντάξει, κάπου να υπάρχει και ένα μέτρο. Άμα είναι να γίνει και ένα ντοκιμαντέρ, ρε παιδί μου, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διαχρονικά, ξέρω εγώ. Για τα Τέμπη έχει γίνει, θα μου πείτε, εκπομπή αφιέρωμα. Για τις υποκλοπές, ντοκιμαντέρ, ωραίο. Υποκλοπές υπήρχαν και πριν από δεκαετίες. Βέβαια. Θέλω να πω, υπάρχουν θέματα για ντοκιμαντέρ. Κύριος Γιάννης λέει, άλλος έτερος Γιάννης, αν λέει μου πείτε πως απόψε δεν ρίξατε τρελό γέλιο, δεν σας πιστεύω. Κύριε Γιάννη πόθεν, για ποιο πράγμα? Κυρία Ρένα, ναι, το προγραμματίσαμε. Ναι, δεν είναι ακριβώς φήμη, Γιάννη. Οι Τούρκοι είχαν βγάλει τώρα, πες το, σε επίπεδο προκλητικότητας, τώρα είχαν βγάλει αεροσκάφη οπλισμένα, έχουν αρχίσει και κάνουν πάλι τα τρελά τους. Τα υπόλοιπα τώρα φήμη, ξεφήμη, εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει, σας απαντάμε και στις φήμες. Πριν να φτάσουμε στο επίπεδο η φήμη να γίνει επίσημη τοποθέτηση, δεν πειράζει. Και εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω γιατί πρέπει να ανεχόμαστε την πρόκληση ακόμα και σε επίπεδο φήμης. Δηλαδή υπάρχει πάντα η τοποθέτηση που μπορεί να βάλει και εκείνους που διακινούν φήμες στη θέση τους. Πάντα υπάρχει τρόπος. Καλησπέρα κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Συνδέεται τώρα το Ελλάς του Τσίπρα με τον Ελλάς. Εντάξει, τώρα θα γίνει, θα παίξει πολύ το όνομα με διάφορους τρόπους. Προσωπικώς δεν με αφορά, για να είμαι ειλικρινής. Το όνομα δεν έπαιξε ποτέ ρόλο ενός κόμματος στη βελτίωση της κατάστασης, του βιωτικού επίπεδου των πολιτών, της οικονομικής κατάστασης της χώρας κτλ. Κτλ. Υπάρχει κάποιος που να μπορεί να φτιάξει πέντε πράγματα, να βοηθήσει τον κόσμο να ξεπεράσει κάποια προβλήματα και ας το λένε και δεν ξέρω εγώ τι. Α, δεν είναι το... Εντάξει, το όνομα έχει μια σημειολογία. Υπάρχουν ονόματα που έχουν μια ιστορία πίσω τους, υπάρχουν άλλα ονόματα που προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ιστορία ή προσπαθούν να δώσουν ένα βηματισμό. Εντάξει, αυτά είναι ενδιαφέροντα. Μέχρι εκεί όμως. Δεν αλλάζουν την καθημερινότητα τα ονόματα. Ζητήματα πολιτικής τίθενται. Το έλλειμμα που έχουμε στη χώρα μας είναι έλλειμμα πολιτικής, δεν είναι έλλειμμα ονομάτων. Στις βαφτίσεις μια χαρά είμαστε. Μετά αρχίζουμε και τα χαλάμε. Ο κύριος Γιώργος επανέρχεται, μου λέει, αναφορικά μου λέει με την κουβέντα που κάνατε πριν με τον κύριο Ρίζο. Έχετε, μου λέει, δίκιο. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Εγώ το ξέρω ότι δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά πρέπει, σε κάποια στιγμή πρέπει να γίνεται και αυτό. Δεν είναι εύκολο πράγμα, μου λέει, να καταγγείλεις έναν εργοδότη. Όσο επιτυχημένος κι αν είσαι στο επαγγελμά σου και όσο καλές κι αν είναι οι απολαβές που μπορεί να έχει με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω. Έχω την, αίσθηση, έχω την πεποίθηση βασικά και έχω και τη γνώση για το πώς ακριβώς λειτουργεί το σύστημα όταν ένας εργαζόμενος κάνει μια καταγγελία. Και το έχω ζήσει μέσα στο σπίτι μου. Ξέρω πολύ καλά πώς λειτουργεί. Λοιπόν, ναι, δεν είπα, είπα ότι θα γίνουν διάφορες συνδέσεις του ονόματος. Δεν είπα ότι το συνέδεσες εσύ. Γιάννη, να σου πω κάτι. Σταμάτα πια να είσαι τόσο μη μου άπτου. Ο κύριος Καρακοστάνοβλου ήταν, κύριε Εφηγένεια. Θεωρώ ότι είναι ένας εξόχως σοβαρός αναλυτής. Είτε συμφωνεί κανείς μαζί του, είτε διαφωνεί. Έχει προφανώς και έχει την προσωπική του άποψη, έτσι. Αλλά γενικώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία θέση και είναι και γνώστης του περιβάλλοντος. Τον συμβουλεύομαι συχνά πυκνά, γιατί γνωρίζω ότι παρακολουθεί και τοποθετείται κέρια. Λοιπόν, ξαναλέω, ασχέτως του αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με την άποψή του, που είναι κάτι θεμητό, έτσι, και σεβαστό. Λοιπόν, να το ξαναπώ. Το ζήτημα δεν είναι τα ονόματα, γιατί μου στέλνετε εδώ τώρα, έχουν διάπειρα μηνύματα για το Έλλας. Τι να κάνω εγώ τώρα, ο Τσίπρας το όνομα έτσι. Εγώ μπορώ να σας πω η αίσθησή μου ποια είναι. Ότι από τη στιγμή που δημιουργεί τόσο μεγάλο θόρυβο σαν όνομα, μπορεί αυτό να του βγει σε καλό, μπορεί και όχι. Φαντάζομαι όμως, ότι όταν ελήφθη η απόφαση για αυτό το όνομα, ζυγίσανε κάποια πράγματα τα οποία προφανώς εμείς δεν γνωρίζουμε. Δεν έπεσε τυχαία. Επίσης έχει και ένα ενδιαφέρον, διότι όταν αναφέρεται, θα αναφέρονται οι πολιτικοί του αντίπαλοι στο κόμμα και θα λένε Ελλάς, έτσι όπως ακούγεται, δεν ξέρεις πως χτυπάει, ας πούμε, στο αυτί του τρίτου. Φανατική ακροατή που μου γράφεται εδώ, υπογράφεται έτσι, την είπα την είδηση στην αρχή της εκπομπής για την Πρέβεζα. Δεν έχω να πω όμως κάτι άλλο. Δεν είναι το πρώτο και δεν είναι και το τελευταίο περιστατικό. Το είπα όμως στην αρχή της εκπομπής. Μάλλον δεν το ακούσατε. Έχουμε διακοπή. Πάμε.
1: Real FM. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Εδώ είμαστε 41 λεπτά μετά τις 10. Από τις 11 και μετά ανοίγουμε γραμμές. Ο κύριος Θοδωρής από την Καρδίτσα μου γράφει: πες τα γατάκια, λέει, που τους έχει καθίσει ανάποδα το όνομα. Που τους έχει καθίσει ανάποδα, συγγνώμη, το όνομα, λέει, τους πείραξε και όχι ότι τι τους κάνει δεξιά για 7 χρόνια. Το είπα, δεν μπορώ να το διαβάσω, κύριε Θοδωρή, καταλαβαίνετε γιατί. Άι, συχτήρ, λέει, επιτέλους με τους ελληναράδες. Είπα, το όνομα δεν. Σαν βγεις παραμυθάκι, λέει, σαν βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη, είσαι τόσο ηλίθιος που θα βρεθείς στη Θράκη. Μάλιστα. Θα αρχίσουν τα αυτά τα ωραία τώρα. Εκτός τόπου και χρόνου, ζουν σε άλλες εποχές, μου γράφει εδώ ο Γιάννης. Αμελάς, ναι. Τα λύσαμε τα προβλήματα όλα. Θεωρώ, λέει, λογικό να σχολιαστούν και να αναλυθούν συγκριτικά οι δηλώσεις μαρτυρίας των άμεσα εμπλεκομένων στις διαπραγματεύσεις. Κύριε Κώστα, θέλετε να μου δώσετε ένα παράδειγμα, γιατί εγώ δεν έχω τη διάθεση να κάνω τέτοιο πράγμα, για να είμαι ειλικρινής. Το θεωρώ και περιττό. Αλλά έστω ότι έχετε κάποιο λόγο που μου το ζητάτε. Λογικό, βέβαια, λέτε ότι είναι. Οπότε δεν λέτε ότι είναι και απαραίτητο. Λοιπόν, να σας θυμίσω λίγο για το διαγωνισμό μας. Τρεις ημέρες στο ΝΑΦ, Πλοίο Real FM και Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και ένα διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Η GrecoStrom καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο GrecoStrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη. Προσέξτε, την Τρίτη, γιατί Δευτέρα είναι το Άγιο Πνεύματος. Έτσι, Τρίτη 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Και υπάρχει κόσμος, θέλω να σας πω, που ξεκινάει το τριήμερο, τετραήμερο, πενθήμερο από αύριο. Ξέρω κόσμο που φεύγει από αύριο Τετάρτη. Εμείς εδώ μη σας μπαίνουν ιδέες. Μετά, λέει, το φιάσκο, σκάνδαλο, τη φωτογραφική ανάθεση αγορών των AI καμερών, έρχεται και το φιάσκο με τις αστοχίες. Από τις 5.500 παραβάσεις που καταγράφηκαν από τις έρευνες κάμερες στην Αττική, σωστές ήταν μόνο 400. Ο επανέλεγχος, όπως τα λέγεται, της τροχιάς έδειξε τεράστιες αστοχίες και απίστευτα λάθη. Κλείσεις επειδή ξύνεις το κεφάλι σου ή ατμίζεις. Δεν το έχω δει αυτό το άρθρο. Αλήθεια. Πήγε κλείσει άνθρωπο επειδή έξυπνε το κεφάλι του. Ελάτε τώρα. Σύμφωνα, λέει, με δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, από τις περίπου 13.000 κλήσεις που από το Current Driver διαβάζω, έτσι, που βεβαίωσαν οι έξυπνες κάμερες από τις αρχές Απριλίου μέχρι τα μέσα Μαΐου, ελέγχθηκαν οι 5.500. Από αυτές, λέει, οι πραγματικές ήταν μόλις 400. Περίπου 3.800 ακυρώθηκαν γιατί αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, η οποία, λέει, ωστόσο υπολογιζόταν μέσω της μέσης ταχύτητας, κάτι που δεν προβλέπεται με βάση τον νόμο. Τι εννοούν? Με βάση τη μέση ταχύτητα η τεχνητή νοημοσύνη έλεγε ότι αφού έχει μέση ταχύτητα τόσο θα φτάνει τόσο. Ωραία. Επιπλέον, οι υπόλοιπες 1.300 αφορούσαν χρήση κινητού και μη ζώνη ασφαλείας, οι οποίες, λέει, επίσης απορρίφθηκαν, καθώς το οπτικό υλικό που έλεγξαν οι αστυνομικοί διέψευδε τις αναλύσεις των καμερών με την τεχνολογία να μπερδεύεται από τα ρούχα των οδηγών, την παρουσία και χρήση άλλων αντικειμένων αλλά και κάποιων μη παραβατικών κινήσεων που έκαναν όσοι βρίσκονταν πίσω από το τιμόνι. Παρουσιάζει, λέει, ευαισθησία στην παραβίαση του κόκκινου ακόμα και για λίγα εκατοστά, ενώ δεν συνυπολογίζει τις τυχόν ρυθμίσεις από τους τροχονόμους. Επιπλέον, για να βρει την υπερβολική ταχύτητα, μετρά χρόνους διέλευσης από τις έξυπνες κάμερες και καταγράφει χωρίς νομοθετικό υπόβαθρο αμφισβητήσιμους μέσους όρους ταχύτητας. Ανέφεραν στην εφημερίδα υψηλόβαθμα στελέχη της Ελλάδας. Ωραία. Προκύπτουν, λέει, σημαντικά λάθη, μια μαύρη μπλούζα ή αντανάκλαση του φωτός, ένα πέτο ή ένα κασκόλ που μπορεί να καλύπτει τη ζώνη, οδηγίες σε ασφαλμένες καταγραφές και διαπιστώσεις.
Έχει υπάρξει περίπτωση που το σύστημα να έχει αυτόματα καταγράψει ότι ο συνοδηγός δεν φορούσε ζώνη και από την έρευνά μας που ακολούθησε να προκύπτει ότι στο όχημα δεν υπήρχε καν συνεπιβάτης. Σούπερ! Ακόμα λέει έχει διαπιστωθεί το κινητό που η τεχνητή νοημοσύνη ήταν τελικά συσκευή ατμίσματος. Ζήτω, μπράβο. Ή και ύποπτη κίνηση απάντησε κλήσεις, δεν κλήση, δεν ήταν παραξίσιμο του κεφαλίου. Το πρόβλημα λέει αναμένεται να γίνει πολύ μεγαλύτερο όταν τοποθετηθούν στους δρόμους ακόμα περισσότερες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, καθώς θα πρέπει να ελέγχονται καθημερινά χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο από τις καταγραφές παραβάσεων. Κάτι που θα απαιτήσει την ενασχόληση με το ζήτημα ενός πολύ μεγάλου αριθμού προσωπικού. Δεν τους βγάζαμε καλύτερα στον δρόμο παρά να κοιτάνε τις κάμερες. Ρε, τι έχουμε πάθει. Και έχει και διάφορες περίπτωσες. Φοβερό. Εντάξει, φαντάζομαι θα το φτιάξουν αυτό τώρα. Έτσι δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Οι τσιπρικοί λέει τώρα θα αναφέρονται σε λασίτες. Ελασίτες. Δεν ξέρω. Μπούμερα. Τι να σου πω. Ελάς, φαντάζομαι ναι. Δεν μου έρχεται κάτι άλλο. Δεν το έχω σκεφτεί, δεν ήμουν έτοιμος. Καλησπέρες λέει για αυτούς που φεύγουν από σήμερα. Το τέταρτο, πέμπτο, Παρασκευό, Σάββατο, Κυριακό, Δεύτερο λέει. Πασοκάρα. Έμα πράγματι. Εν τω μεταξύ λένε ότι δεν θα είναι πολύ καλός ο καιρός. Θα είναι άστατος. Αυτός λέει ο θερμικός θόλος, είναι καινούριο. Θερμικός θόλος που πλήττει την Ευρώπη και έχει και νεκρούς κάπου, είδα, από τις υπερβολικές θερμοκρασίες, δεν έρχεται λέει στην Ελλάδα. Εδώ θα έχουμε άστατο καιρό. Δηλαδή ένα τριήμερο, πενθήμερο, εξαήμερο της προκοπής δεν μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό επί της ουσίας είναι και το τελευταίο πριν το καλοκαίρι του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή αν κάποιος περιμένει κάτι, είναι αυτό ρε παιδί μου. Το τριήμερο ή όσο πάει ο καθένας του Αγίου Πνεύματος. Και έχει και την Πανσέλινο τη δεύτερη του Μαΐου. Αυτό ξέρεις Κατερίνα τι σημαίνει έτσι. Δύο, είναι ο μήνας με τις δύο Πανσέλινο. Εντάξει, στην αρχή και στο τέλος. Μας έχει ρημάξει. Δήλωση Πασόκ για κόμμα Τσίπρα. Τα αποκαλυπτήρια λέει του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα. Ή τα άλλα κόμματα τι είναι δημόσια. Ρε τι με το όνομα λέει Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Ο κύριος Τσίπρας που έφερε τα φαντ μολονότι υποσχόταν στη Σάχτια με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα κόκκια. Άσχετο αυτό το μεταξύ με το Ελλάς. Αλλά ναι, δεν έχει άδικο. Εκείνος λέει προτίμησε να μην βάλει φόρο στους εφοπλιστές αλλά να κόψει συντάξεις όπως είπε ο Jean-Claude Juncker. Θυμήστε μου λίγο, ο Juncker πότε έγινε αξιόπιστο συνομιλητή? Ο Juncker δεν ήταν που τα κοπάναγε λίγο? Ο Jean-Claude δεν ήταν που έπινε κανένα ποτηράκι παραπάνω? Ή κάνω λάθος? Δεν λέω ότι δεν είναι έτσι, αλλά θυμάμαι ότι τον είχαμε λίγο. Ποιον είχαμε λίγο μπεκροκανάτα? Το Juncker δεν είχαμε. Ο άλλος ήταν που δεν είχε δίπλωμα, εντάξει. Ωραία τραγούδια απόψε. Μπράβο στον ηχολήπτη σας. Κατερίνα Βουτσά. Μπράβο κυρία Κατερίνα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τι κάνουμε, πάμε δελτίο. Πάμε δελτίο και επιστρέφουμε.

0: και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
2: Πολιτικές. Φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Σημείωσε επίσης ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο μετανόητος και παράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές μετά τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα. Τονίζουν παράλληλα ότι θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω και κάνουν λόγο για τοξικό λόγο. Κάποτε ήταν αγκαλιά με το λαϊκισμό, σήμερα είναι με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή, σχολιάζει το Πασόκ, επισημένοντας ότι τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται ως νέο. Φόβοι εκφράζονται για την κατάρρευση και κυρία στη Μέση Ανατολή μετά την ένα για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται και σε άλλες πόλεις της χώρας. Περισσότερα στο enikos.gr.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Στην αποστολή του Μαρόκου για το παγκόσμιο κύπελο συμπεριλήφθη σαν ο επιθετικός του Ολυμπιακού Αγιούμπ Ελ Κάμπι, καθώς και ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Αζεντίν Ουνάι. Σε φιλικό αγώνα το Μαρόκο κέρδισε με 5-0 τον Μπουρούντι, με τον Ελ Κάμπι να πετυχαίνει 2 τέρματα. Περισσότερα στο filathlos.gr.
3: Real Weather.
2: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, άνεμοι με τα βελτία έως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Άρχισε το πανηγύρι. 9 λεπτά μετά τις 11. Πολύ ωραία. Όλοι οι Ευρωπαίοι μου γράφει εδώ. Γιάννης είναι αξιόπιστη, μπεκρίδες, απατεώνες κλπ. Οι μόνοι που δεν έχουν πει ποτέ ψέματα στη ζωή του είναι ο Αλέξο, μεγαλύτερος ηγέτης στα τελευταία 1526 χρόνια στην Ελλάδα. Πολύ βραβευμένος νομπελίστας με τις πρωτοπορίες. Άμα λέει πια ο κύριος Δημήτρης. Εντάξει κύριε Δημήτρη. Νέα Δημοκρατία, Μητσοτάκη, Πασόκα, Βλάκη, Κωνσταντοπούλου, Κασελάκη, Πολάκη, ΣΥΡΙΖΑ και Βελόπουλο. Όλοι εναντίον Τσίπρα με δηλώσει. Λογικό δεν είναι. Το περιμέναμε όμως. Εν τω μεταξύ, θέλω να σας πω το εξής τώρα. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτό. Αλλά όσο πιο πολύ πέφτουν όλοι πάνω του, τόσο πιο πολύ έχω την αίσθηση ότι μπορεί να κερδίσει σε ποσοστά. Γιατί να ξέρετε ότι όταν κάποιος βλέπει ότι όλοι χτυπάνε κάποιον, μπορεί να σκεφτεί. Μπορεί. Μη μου το πιστώσετε, ούτε να μου το χρειάζεται. Μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Α, κοίτα να δεις τώρα. Αυτός κάτι καλό πάει να κάνει, γιατί τον βαράνε όλοι μαζί. Δεν ξέρω, δείτε το και έτσι. Δηλαδή να είναι άλλη κυβέρνηση και να βαράνε όλοι τον Τσίπρα, έχει ένα ενδιαφέρον. Ωραία θα περάσουμε. Έλα Μπουμεράγκ.
1: Γεια σου σύντροφες, σύντροφες συναγωνιστή.
0: Συμπολεμιστή, συνοδοιπόρε και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Συνοδηγέ.
0: Μόνο συνοδηγός δεν είμαι.
1: Όχι μόνο συνοδηγός.
0: Μπορεί.
1: Υποστηρικτές του Ελλάς. Και αν όταν και αν γίνει διάσπαση, επίσης γιατί η αριστερά συνεχώς διασπάται, αυτοί που θα φύγουν θα είναι του ΕΑΜ.
0: Τι να ξέρω, δεν ξέρω. Προς το παρόν το μόνο που βλέπω είναι...
1: Συγγνώμη που γελάω, Μανώλη.
0: ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν έχω, γιατί δεν κλαίμε. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.
1: Ναι.
0: Βλέπω, πώς το λένε, με τσουλήθρα, τούνελ να πηγαίνουν.
1: Οι νέοι παλιοί.
0: Όσοι τέλος πάντων, δεν ξέρω.
1: Πραγματικά ήταν στο Ελλάς που πολεμήσανε για την απελευθέρωση της Ελλάδος.
0: Δεν νομίζω ότι θα το... Δεν ξέρω αν θα το συνδέσει κανείς έτσι ή αν θα το ρωτήσει. Τι να σου πω.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν και στο ΣΟΕ, στο δικό μου, υπάρχουν άτομα που πεθάνανε στο Ελλάς. Είχαν δώσει το αίμα τους, Μανώλη. Δεν είναι ότι πάμε και παίρνουμε.
0: Καλά, όχι,
1: ένα
0: τώρα.
1: Όνομα.
0: Ναι, όχι, όχι, βέβαια τώρα ότι το όνομα αυτό θα προκαλέσει αντιδράσεις τέτοιου είδους. Δηλαδή, εγώ το βρίσκω παράλογο.
1: Οκ. Ωραία, η ερώτηση δημιουργεί...
0: Το πρόβλημα δεν είναι το όνομα. Το θέμα είναι οι πολιτικές.
1: Και αν οι πολιτικές είναι οι ίδιες από αυτές που είχε...
0: Περίμενε, όταν θα έρθει η ώρα να συζητήσουμε για τις πολιτικές, θα συζητήσουμε για τις πολιτικές. Αλλά τώρα το όνομα δεν είναι κριτήριο.
1: Το όνομα δεν είναι κριτήριο.
0: Για μένα όχι. Μπορεί να πουλήσει.

0: πουλήσει ή να μην πουλήσει, αλλά δεν θα φτιάξει την καθημερινότητά μας ή θα τη χαλάσει το όνομα.
1: Αυτό δεν μπορεί να είναι και. Κοίταξε, δεν είναι, υποτίθεται δεν είναι και προκλητικό σε πολλούς αριστερούς και σε πολλούς κομμουνιστές.
0: Δεν ξέρω.
1: Και από οικογένειες που προέρχονται από κομμουνιστές.
0: Δεν ξέρω.
1: Και αυτό θα έχει ενδιαφέρον.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Μπορεί, ναι, μπορεί όχι.
1: Και η νεολαία του κόμματος θα είναι νεολαία ελασίτων. Τα ελασιτάκια. Βλέπεις πως τώρα πως, που πάει το πράγμα, Μανώλη.
0: Όχι.
1: Με συγχωρείς, σύντροφε, συναγωνιστή, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι, όχι. Καλώς. Σου ξαναλέω, το όνομα για μένα είναι το λιγότερο.
1: Okay.
0: Και αν, και αν, και λίγο... και αν επικεντρωθεί η κριτική στο όνομα, καλό θα του κάνει, του Τσίπρα δεν του κάνει κακό.
1: Καλό ενδιάμεσα ή μακρόχρονα.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Γιατί μπορεί να είναι όλο αυτό μια φούσκα. Αν ο Μητσοτάκης τώρα δεν κηρύσει εκλογές φέτος και κηρύσει τον χρόνο, μου όλο αυτό δεν θα ξεφουσκώσει.
0: Όχι.
1: Ναι, έλα.
0: Να σου πω, πιστεύεις εσύ ότι ο Τσίπρας κατεβαίνει για να χάσει, να πάει τρίτος, τέταρτος? Ότι έκανε όλο αυτό το rebranding, βιβλία, ιστορίες, το ένα τ' άλλο, και ανακοίνωση κόμματος για να ρυθμιστείς θέλει να γίνει. Αν όχι να κυβερνήσει. Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν ξέρω γιατί δεν το βλέπει ο κόσμος. Ακόμα,
1: εσύ...
0: ακόμα και το ότι του επιτίθενται όλοι, τον δυναμώνει.
1: Θα τον χειροκροτήσουνε.
0: Όχι, αλλά τον δυναμώνει.
1: Ναι. Ενδιάμεσα, ενδιάμεσα.
0: Βρε, τι ενδιάμεσα. Θα βρει τρόπο, το ενδιάμεσα, να το διατηρήσει.
1: Άρα, εσύ με το σκεπτικό το δικό σου, λες ότι όλη αυτή η διαδρομή από το καιρό που έχασε με τόσες μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία δύο φορές το 23, παρέδωσε, έφερε το κασελάκι για να ρίξει την Αξιόγλου.
0: Ναι.
1: Μετά διέλυσε, μετά του την έφερε το κασελάκι. Διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ με τον Μπουζουξίδικο για να αυτός παρετείται. Βγάζει ένα βιβλίο με όντως ένα δεύτερο... μια δεύτερη έκδοση του Όμηρου και δημιουργεί δικό του κόμμα, ότι όλο αυτό ήταν προγραμματισμένο και μελετημένο.
0: Εσύ τι λες, δεν ήτανε? Αλήθεια.
1: Τι να πω, Μανώλη.
0: Μέχρι κεραίας είναι προγραμματισμένο και μελετημένο.
1: Ναι. Αλλά έτσι με όσα που είχαν συμβεί από το 23 μέχρι σήμερα, είναι μια λογική πορεία.
0: Τι εννοείς?
1: Με όλα αυτά που έκανε. Ωραία. Ότι αυτός έφυγε, έβαλε το δικό του άνθρωπο στην αρχηγία, τον υποστήριξε στην αρχή, μετά του την έφερε, μετά με τον τρόπο το πήγε και το διέλυσε το μαγαζί που παρέδωσε και τώρα δημιουργεί καινούριο μαγαζί. Αυτό που έχει, αυτό έχει κάποιος, εμφανίσει στο παρελθόν, κάποιος, το έχουμε δει στην ελληνική
0: κάποιος
1: σκηνή.
0: Που δεν... συμπαθεί τον Τσίπρα, θα το δει όπως το βλέπεις εσύ. Κάποιος που συμπαθεί τον Τσίπρα θα πει να το σέρχεται για να μας γλιτώσει.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: θα
1: ναι,
0: κάτσει
1: ναι,
0: να ασχοληθεί ούτε,
1: ναι,
0: ούτε με τον Κασελάκη, θα ασχοληθεί ούτε με τίποτα.
1: Το ξέρω ότι τα ελληνικά σου είναι πιο καλύτερα από μένα, αλλά στάσου μια στιγμή. Μια στιγμή. Ναι. Είπες ότι εγώ δεν τον συμπαθώ.
0: Όχι. Είπα κάποιος που δεν συμπαθεί τον Τσίπρα θα το δει έτσι όπως το λες.
1: Δεν είπα
0: ότι εσύ δεν τον συμπαθεί.
1: Ναι, ωραία, ανακαλώ, αλλά δεν είναι ότι το θέμα ότι εμείς οι πρώην τσιπρικοί δεν τον συμπαθούμε, είναι ότι είμαστε απαγοητευμένοι και εκνευρισμένοι με όλο αυτό που έγινε.
0: Όχι, συμφωνώ. Όχι όλοι.
1: Εντάξει, η Τσιπρέα από το Κολονό θα το χειροκριτήσει, εντάξει, εγώ δεν υπάρχει θέμα για μένα.
0: Ξέρεις πόσοι είναι σαν και σένα απογοητευμένοι και τσαντισμένοι, και πώς είναι σαν την Τσιπρέα, από την Τσιπρέα που λες από τον Κολονό, που θα τον χειροκροτήσουν.
1: Πολλοί θα τον χειροκροτήσουν.
0: Η πρώτη δημοσκόπηση. Εγώ πάκου μπούμερα και εγώ με τις δημοσκοπήσεις σου, οποίες δεν ασχολούμαι. Δεν θέλω να ασχολούμαι γενικώς, γιατί δεν τις πολύ.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, έχω τη δική μου θεωρία για τις δημοσκοπήσεις. Που είναι όμως, το έχω πει χίλιες φορές και θα το ξαναπώ, είναι επιστημονική.

0: μέθοδος και δεν αμφισβητώ την επιστημονική μέθοδο, έτσι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, όταν όμως την ημέρα της ανακοίνωσης μου βγάζει ποσοστό πολύ κάτω από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά πάνω από το ΠΑΣΟΚ και δεύτερο κόμμα, δεν ξέρω.
1: Κάτι υπάρχει, πόσο είναι αυτό, δεν το διάβασα, συγγνώμη,
0: το αξιολογούμε.
1: Πόσο είναι το ποσοστό?
0: 13 ακόμα τόσο, 14 κάπου εκεί.
1: Έτσι άρχισε ο Ανδρέας.
0: Άσε το πώς άρχισε ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας ήταν άλλο πράγμα. Επίσης ο Τσίπρας δεν αρχίζει τώρα.
1: Αρχίζει πάλι δεύτερη φορά.
0: Δεν αρχίζει η δεύτερη φορά, είναι άλλο πράγμα ήτανε, άλλο πράγμα είναι. Ωστόσο, είναι ένα ποσοστό, αν υποθέσουμε ότι τα ποσοστά έχουν κάποια αξία,
1: ναι,
0: των δημοσκοπήσεων, που είναι πάρα πολύ δυνατό για να κάνεις έναρξη χωρίς καν να έχεις ανακοινώσει όνομα. Και σε βάζει και στη δεύτερη θέση.
1: Ωραία, άρα εσύ λες ότι το 13 είναι το όνομα του Τσίπρα και το συνέστημα, το Ελλάς θα δώσει άλλα 3-4-5%.
0: Δεν το ξέρω, όχι, δεν το λέω αυτό. Σου λέω απλά ότι πριν ανακοινώσει επισήμως το κόμμα, στην πρώτη μέτρηση... Ναι. Στην πρώτη μέτρηση ως κόμμα Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν ξέρω, μπορεί το Ελλάς να το αφαιρέσει, μπορεί και να του δώσει. Για μένα το όνομα δεν είναι κριτήριο. Για άλλον είναι.
1: Δεν είναι κριτήριο για σένα. Και να σου
0: το όνομα
1: γιατί.
0: Όχι.
1: Ένα όνομα που ταυτίζεται με κατοχικές και εμφυλιακές
0: Μπούμερα,
1: καταστάσεις.
0: Ο κόσμος έχει προβλήματα χειροπιαστά και υπαρκτά.
1: Συμφωνώ. Κατανοητό. Ωραία.
0: Είναι θέμα πολιτικής και όχι ονόματος. Μπορεί κάποιος να βγάλει ένα κόμμα και να πει Ναβουχοδονόσορας και να λύσει τα προβλήματα του Κοσμάκη. Τι θα πούμε, γιατί πήρε αιγυπτιακό όνομα?
1: Τι αιγυπτιακό, τι γερμανικό τώρα, τι γαλλικό όνομα.
0: Όχι, κατάλαβες τώρα, τυχαία το λέω.
1: Κατάλαβα, εγώ μπήκαμε στο όνομα.
0: Μπα, βγει κάποιος και να πει τον Μπρίκι. Ξέρω εγώ.
1: Μα θα είναι καλός ο καφές.
0: Θα είναι καλός ο καφές, άμα σου λύσει τα προβλήματα, θα σου πω εγώ αν θα σε νοιάζει αν το λένε Μπρίκι. Κατάλαβες πώς το λέω.
1: Ναι, εγώ κατάλαβα, εγώ ξέρω πού το πάω. Αλλά εσύ τώρα νομίζεις ότι είναι δεύτερη φορά ή είναι τρίτη φορά? Γιατί και σε ερωτώ γιατί είναι τρίτη φορά.
0: Σύμφωνα
1: γιατί
0: με τον Τσίπρα, είναι δεύτερη. Γιατί πριν δεν ήξερε, τώρα ξέρει.
1: Την ήξερε και τώρα ξέρει.
0: Άκουσες όμως σου είπα σήμερα. Δεν ξέρω.
1: Εμείς ξέρουμε.
0: Όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης θα σου απαντήσω, όταν δω τι ψηφίζει ο κόσμος.
1: Ναι, όχι, δεν λέω για το ψήφο, δεν λέω ποιον θα με υποστηρίξει, αλλά εσύ είπες ότι τώρα αυτός ξέρει πριν δεν ήξερε.
0: Δεν το παγώ, εκείνος το είπε.
1: Ναι, ωραία,
0: για μένα αυτό δεν αποτελεί. Φορά. Περίμενε. Για μένα αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία.
1: Ναι.
0: Okay. Για τον Τσίπρα όμως αποτελεί.
1: Ναι, γι' αυτό μπορεί να αποτελεί δικαιολογία.
0: Και μπορεί να αποτελεί και για εκείνους που θέλουν να βγει. Τι να σου πω τώρα.
1: Ναι, δεύτερη φορά ή τρίτη φορά? Και γιατί κάνω την ερώτηση, Μανώλη?
0: Δεύτερη.
1: Πρώτα είχαμε το πρώτο είδος Τσίπρα μέχρι το Γενάρη το 2015.
0: Δεύτερη.
1: Άσου μια στιγμή να εξηγηθώ και μετά...
0: Τι, επειδή ξαναπήγε σε εκλογές.
1: Το Σεπτέμβριο δεν ήταν ένα
0: άλλο δεύτερη σου λέω. Γιατί δεν, δεύτερη, γιατί δεν ήξερε. Δεύτερη.
1: Το Σεπτέμβριο του 2015. Εκεί πήρε το μάθημα.
0: Ναι.
1: Ναι. Α, ωραία. Και πέρασε. Πέρασε τις εξετάσεις και πήρε το μάθημα.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ωραία.
0: Αν τις πέρασε.
1: Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό το δεύτερο, το Σεπτέμβριο του 2015 και η διακυβέρνηση του μέχρι που έχασε το 2019, ήταν η δεύτερη φορά ή ήταν ακόμα η πρώτη φορά? Γιατί αυτή η διακυβέρνηση ήταν τελείως διαφορετική από
0: την πρώτη. Για τον ίδιο ήταν η πρώτη.
1: Για τον ίδιο
0: ο
1: ήταν
0: καθένας
1: πρώτη,
0: θα το υπολογίσει όπως θέλει.
1: Okay. Και αυτό το Ελλάς τώρα θα είναι πασόκικο, παλιό πασόκικο, θα είναι Ανδρέο Παπαντρεϊκό, θα είναι κουκουέ εσωτερικού, τι θα είναι αυτό?
0: Δεν ξέρω,
1: το στήλ, η ιδεολογία.
0: Πρέπει να δω λίγο τη διαχείριση και να δω τις θέσεις. Εγώ άκουσα ένα κομματάκι, γιατί τώρα δεν γίνεται να ακούσω, αφού έχω την εκπομπή. Ναι. Άκουσα όμως λίγο πριν πω στο στούντιο ότι είχαν μια αναφορά σε γενοκτονία των Παλαιστινίων.

0: Παλαιστινίων από τον Νετανιάχου.
1: Okay. Άρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Λέει τα ίδια. Α, έλεγε αυτά που έλεγε ο Ανδρέας.
0: Περίμενε. Δεν ξέρω. Γιατί αυτή είναι μια θέση που θα βρει πολλούς οπαδούς και πολλούς να αντιτίθενται.
1: Ναι, αλλά αυτή είναι η θέση της γενικής αλήθειας και τα ίδια λέει Κωνσταντοπούλου και τα ίδια λέει Κασελάκης και τα ίδια λέει και ο Κουτσούμπας. Ναι. Τώρα τι θα γίνει με το Πασόκ? Το Πασόκ θα το σπρώξει στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας, θα συγκυβερνήσουν, τι θα γίνει?
0: Δεν νομίζω, νομίζω ότι το Πασόκ, η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι το Πασόκ ό,τι και να κάνει, ναι, σε περίπτωση που αποφασίσει να συνεργαστεί με όποιον και να συνεργαστεί, θα διαλυθεί στα έξω να συνετέθει, δεν ξέρω.
1: Πάμε προς διάλυση?
0: Όχι, αλλά νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα.
1: Θα φτάσουν πάλι στο 4 και στο 5%.
0: Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα. Αν δεν ορθώσει πολιτικό λόγο που να πει στον κόσμο και να κυνηγήσει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση, δεν σου λέω την πρώτη, γιατί την πρώτη φαίνεται ότι δεν τη χάνει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα.
1: Εάν ο Τσίπρας κατεβάσει πρόγραμμα μελλοντικά και εσύ συμφωνήσεις με τα προγραμματικά στιγμή.
0: Πρέπει να το άμεσα πρόγραμμα
1: σε ένα εξάμεινο. Ναι, ωραία, σε ένα τρίμηνο, σε ένα εξάμεινο. Ναι. Κατεβάσει ένα λεπτομερές πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Όπως έκανε ο Κασελάκης και όπως έκανε η Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εσύ συμφωνήσεις και σου αρέσει αυτό. Αν επιτρέπετε να σε ρωτήσω, θα τον ψηφίσεις?
0: Με ρωτάς εάν θα ψηφίσω τον Τσίπρα, εάν κατεβάσει ένα πρόγραμμα με το οποίο να συμφωνώ?
1: Ναι.
0: Θες να σου απαντήσω σε μια υποθετική ερώτηση επί ενός υποθετικού προγράμματος που μπορεί να μου αρέσει? Θα σου απαντήσω όσο πιο ειλικρινά γίνεται. Αυτή τη στιγμή το πολιτικό προσωπικό της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Τσίπρα, με αφήνει παγερά αδιάφορο.
1: Υστερείτε.
0: Ορίστε.
1: Υστερείτε το ηγετικό προφίλ, το
0: ηγετικό σώμα. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος που να, για μένα ως ψηφοφόρο, που να αξίζει τον κόπο. Για μένα όμως. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άνθρωποι ανάξι.
1: Okay. Αλλά δεν σε εκφράζει κανένας με τη στιγμή?
0: Όχι.
1: Διότι πρόκειται να σε εκφράσει κανένας.
0: Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον.
1: Είχα μια συζήτηση χθες το βράδυ με έναν Πασόκο.
0: Επίσης έχω ξαναπεί ότι κατά την προσωπική μου άποψη το κόμμα δεν το παντρεύεσαι. Κατά την προσωπική μου άποψη. Δεν το παντρεύεσαι το κόμμα. Υποστηρίζεις ένα κόμμα γιατί θεωρείς ότι θα κάνει κάτι. Αν δεν κάνει αυτό που έχει υποσχεθεί, που έχει εξαγγείλει κτλ. Κτλ, δεν με δεσμεύει κάτι. Δεν είμαστε παντρεμένοι.
1: Μόνο υποστηρικτής. Και θερμός υποστηρικτής.
0: Δεν υπάρχει υποστηρικτής. Ναι. Κοίτα, όταν ψηφίζεις κάτι, είσαι υποστηρικτής.
1: Okay.
0: Τώρα το θερμός δεν πιάνει παραπάνω ψήφο. Μία ψήφο έχει και ο κανονικός, μία έχει και ο θερμός.
1: Okay. Ωραία, θα τα αφήσω. Αυτό είναι άλλη συζήτηση, άλλη φορά. Ένα λεπτό και μετά θα κλείσουμε.
0: Όχι, θα περιμένεις τους τίτλους και το ένα λεπτό θα το πάρεις μετά.
2: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξη. Μεταξύ άλλων

Δήλωσε ότι η χώρα χρειάζεται επειγόντως νέα εθνική πηξίδα. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο μετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος. Σφοδρή επίθεση από το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωση. Περισσότερα στο real.gr. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήττει τη Δυτική Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία.

0: Έχει έρθει ωραίο μήνυμα. Ωραίο, πολύ ωραίο. Μπούμεραγκ, ακούς?
1: Ναι, ακούω.
0: Ακούω. Έχει έρθει ωραίο μήνυμα. Ο κύριος Λοΐζος. Γεια σου, λέει Παρτάλη. Είμαι ένας ακροατής που σ' άκουγε όταν έκανες τη νύχτα μια ωρίτσα. Και αν είχες, λέει, γραμμές το 2019. Δεν έκανα. Αλλά δεν πειράζει. Καλά θυμάστε εσείς. Δεν τρέχει τίποτα. Θυμάμαι, λέει, πολύ καλά. Τελείως, λέει, για τον Τσίπρα. Και τότε, λοιπόν, σταμάτα την υποκρισία. Λέει, αυτά τα κρυφοπούστικα που κάνεις. Θα ξεκινήσεις να λες πάλι για τις τράπεζες που έκλεισε και τι κακά έκανε. Πες ξεκάθαρα, ρε, εσύ αν είσαι άντρα και φοράς παντελόνια. Πες ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η χειρότερη που έχει περάσει, ναι ή όχι. Όπως λέει όλος ο ελληνικός λαός. Γιατί αυτοί που τον ψηφίσανε έχουν στα σπίτια τους απ' έξω 30 πρόβατα ακόμα. Άντε βλάκα. Πονηρά και φερέφωνο της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά του αφεντικού σου. Γεια σας, κύριε Λοΐζο. Ζήτω. Πάμε που μένουμε.
1: Χαίρομαι που φοράς παντελόνια, Μανώλη.
0: Και πού το ξέρεις εσύ, με βλέπεις?
1: Έτσι λέει αυτός, εφόσον το
0: αν είπε, δεν λέει. Αν φοράς παντελόνια, λέει. Δεν λέει φοράς.
1: Υποτίθεται ότι φοράς παντελόνια. Θα ήμουν πολύ στενοχωρημένος αν είχες έρθει στο στούντιο με το σόβρακο.
0: Γιατί μπορεί να είμαι τέτοιο, μπορεί να είμαι σκοτσέζος και να φοράω φούστα.
1: Α, με την γάιτα. Ωραία. Σκοτσέζι κοντούς. Τες το βράδυ είχα μια
0: συνέντευξη. Νόμιζε ο κύριος Λοΐζος, δεν το διαβάσω. Το έχω αυτό, φανταζόταν. Ωραία, είχα εγώ 30 πρόβατα έξω από το σπίτι και θα σου έλεγα εγώ.
1: Θα είχες ένα καινούριο αγροτικό αν είχες 30 πρόβατα.
0: Πολλά θα είχα αν είχα 30 πρόβατα. Και το γαλατάκι μου θα είχα. Και το τυράκι μου θα είχα. Και το μαλλί θα είχα να πλέξω. Μια χαρά. Και θα έπαιρνα και επιδότηση.
1: Ναι, ναι, σε βλέπω και μια Φεράρι. Είχα μια συζήτηση με έναν Πασόκο χθες το βράδυ και του τάσουρα γιατί η κεντροδεξιά γραμμή και τα λοιπά και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα και ξέρεις τι κοινά και μου λέει εσένα τι σε νοιάζει, δεν είσαι μέλος.
0: Τι μέλος?
1: Καταλαβαίνεις τι... Στο Πασόκ. Καταλαβαίνεις την κατάδεια των Πασόκων. Καταλαβαίνεις που βρίσκονται και δεν έχουν καταλάβει ούτε το τι νος πρόκειται, που πού βρίσκονται και πού οδεύουν.
0: Νομίζω ότι μέχρι τις εκλογές θα κάνουμε καινούριο σηκώτη, αλλά θα πρέπει να φτιάξουμε και στομάχι. Α, να αντέχουμε.
1: Α, ναι, αλλά θα το διασκεδάσουμε κιόλας.
0: Ναι, νομίζω.
1: Ναι, θα το διασκεδάσουμε. Τώρα που το κλείσω, όσον αφορά την κορδέλα, και είπες ότι δεν έχεις ούτε να πάρεις την κορδέλα, Μανώλη, δεν ήταν ακριβό, είναι κινέζικης κατασκευής.
0: Συνεχίζω να μην έχω να πάρω την κορδέλα.
1: Εντάξει, μωρέ, μην νομίζεις ότι είναι. Και μου το είπε κάποιο κύριο Βάρη, λέει είναι 100.000 δολάρια αυτοκίνητο. Το λέω δεν είναι, είναι κινέζικο.
0: Πόσο είναι, 50?
1: Όχι, το πήρα 38.000, άρα 20.000 ευρώ.
0: Καλά είναι, πολύ καλά.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι δεν
0: καλά, ούτε με 20.000 παίρνω μάξι τώρα. Εγώ δεν είπα.
1: Έλα, κοίταξε, εγώ έχω δει κάτι παλιά Κορόλα, κάτι παλιά Λάντσια, κάτι τη δεκαετία του 90 που είναι, ναι, το κουτιού, είναι ακόμα καινούρια.
0: Ξέρεις πώς καταλαβαίνουν ότι έχεις τέτοια μάξη?

0: Είσαι στον Πειραιά και το σύννεφο σε ακολουθεί από το Μαρούσι.
1: Ωραία, με αυτό κλείνω. Καλό σου υπόλοιπο.
0: Γεια σου, Μπούμερα.
1: Και χαιρετισμού σε όλους.
0: Γεια, γεια. Ο κύριος Γιώργος από τα Πατήσια. Λέτε, κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο.
2: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Α, συγγνώμη, δεν σε ακούω. Λοιπόν, κοιτάξτε, τελειώσατε με το προηγούμενο.
0: Ναι, αμέ, αφού μιλάω με σας.
2: Να σας πω τώρα, τι γίνεται εδώ πέρα, δεν καταλαβαίνω. Πρώτα απ' όλα, για το σύστημα τώρα που με τις κάμερες για τα αυτοκίνητα, τις κλήσεις που είπατε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τώρα τι να πιστέψουμε, περιμένουν σοβαρά, δηλαδή να πιστέψει ένας νοήμων ή μη νοήμων, ακόμα και να την πω χειρότερα, ότι θα πιστέψει ότι αγόρασε ένα σύστημα που δεν είναι δοκιμασμένο. Δεν έχει δοκιμαστεί.
0: Προφανώς, οι ρυθμίσεις που έχουν γίνει, γιατί αυτά τα λένε αξιωματικοί της Ελλάς που κάνανε τους ελέγχους.
2: Οι ρυθμίσεις πρέπει να έχουν δοκιμαστεί.
0: Τι να σας πω τώρα.
2: Δεν πήραν δοκιμασμένες ρυθμίσεις.
0: Δεν το ξέρω. Εγώ σας λέω τι λέει το ρεπορτάζ.
2: Και εγώ σας λέω, δεν ξέρουν να βάλουν τις ρυθμίσεις που έχουν βάλει σε άλλες χώρες. Όχι, φυσικά μην το πιστέψουν. Αυτό είναι το λέω ακόμα.
0: Άρα λένε ψέματα οι αξιωματικοί. Αλλά άρα οι αξιωματικοί που έλεγξαν τις κλήσεις και τις ακύρωσαν λένε ψέματα.
2: Ακριβώς, λένε ψέματα. Άρα πήρανε μίζα.
0: Αν λέω με μισό λεπτό, επειδή εγώ δεν μπορώ να αποδώσω.
2: Είναι το κόμμα του Ελλάς τώρα, αλλά είναι και το κόμμα τη μίζα. Είναι καινούριο λογοτυπό.
0: Δεν έχει σχέση τώρα.
2: Μα με συγχωρείτε, πήραν τώρα ένα σύστημα και στην πράξη δεν δουλεύει. Δηλαδή δεν ξέραν να πάρουν κάτι δοκιμασμένο και να βάλουν τις ρυθμίσεις τις δοκιμασμένες.
0: Μισό λεπτό. Σε αυτό.
2: Σε ποιον απευθύνουν τώρα. Αυτά είναι για 5 ετών παιδάκια τώρα.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Πρώτη φορά συμβαίνει στη χώρα μας.
2: Όχι, αυτό είναι το σύνηθες. Αυτό είναι το. Αν υπάρχουν εξαιρέσεις, μόνο αυτό υπάρχει. Τώρα σε ποιον τα πουλάει.
0: Συγγνώμη, αφού λοιπόν είναι το σύνηθες, για ποιο λόγο θεωρείτε ότι δεν είναι έτσι.
2: Είπα εγώ ότι δεν είναι. Αυτό λέω. Είναι έτσι είναι. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Όλα έτσι με μίζα γίνονται τώρα. Το ξέρετε. Όλοι το λένε.
0: Εγώ δεν το ξέρω.
2: Εντάξει, εσύ το ξέρετε, εγώ από όσο έχω ακουστά, στα μίδια όλοι αυτό λένε.
0: Δεν ξέρω τι έχετε ακουστά στα μίδια, εγώ δεν το λέω.
2: Δεν είπα για εσάς.
0: Αφού δεν το λέτε, δεν με απασχολεί τι λένε οι άλλοι.
2: Και για τους πολιτικούς αρχηγούς εδώ.
0: Δεν με απασχολεί. Αν υπάρχει κάτι, με αποδείξεις.
2: Δεν το λέω για εσάς, δικαιωμάσεις.
0: Ναι, με αποδείξεις λέω, αν υπάρχει κάτι, με αποδείξεις.
2: Εγώ λέω τη δική μου τη γνώμη. Με αποδείξεις, οι αποδείξεις είναι στο.
0: Καλά, εδώ πήγαμε να βγάλουμε τρελούς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τώρα. Τι συζητάμε, ναι.
2: Ορίστε.
0: Εδώ λέω πήγαμε να βγάλουμε σκάρτη την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι, εντάξει, δίκιο έχετε.
2: Όχι στα νούμερα εννοώ, ότι φαίνεται σε πόσα δισεκατομμύρια σε απευθείες αλλαγές. Εκεί φαίνεται. Εκεί τα νούμερα δεν διαψεύδουν.
0: Ναι.
2: Συγκρίνουν πόσες απευθείες αναθέσεις, πόσα λεφτά αντιστοιχούν σε απευθείες αναθέσεις σε σχέση με τις παρελθούσες κυβερνήσεις. Δηλαδή απλά πράγματα. Να σας πω κάτι. Όσα που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, αυτό είναι πτέσμα σε σχέση με τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, άστε το αυτό, γιατί δεν χρειάζεται για μένα να αποδείξω αυτά. Φαίνονται δηλαδή από χιλιόμετρο. Τώρα, ήθελα να πω, στα σχολεία σήμερα, στο μάθημα της ιστορίας, εγώ δεν ξέρω, τι διδάσκουν για τον Ελλάς, ξέρετε.
0: Δεν το ξέρω, όχι.
2: Να μάθουν. Δεν νομίζω να μπορούν να διδάξουν κάτι άλλο, πλην του ότι ήταν τα άτομα που ήταν εκεί μέσα, αν μη τι άλλο ήταν πατριώτες.
0: Δεν το ξέρω, δεν ξέρω τι να διδάσκουν.
2: Ξέρετε, εγώ μιλάω, δεν ξέρω να μιλήσετε εσείς. Άμα είμαι, μιλήσετε εσείς.
0: Όχι, λέω, δεν ξέρω τι διδάσκουν.
2: Μα, σας ρώτησα κάτι. Ποια μείνεστε έτσι.
0: Δεν θα μείνω, λέω, ότι δεν ξέρω.
2: Τη γνώμη μου, λέω.
0: Ναι, και εγώ λέω ότι δεν ξέρω.
2: Ωραία, δεν χρειάζεται να το λέτε κάθε φορά. Ό,τι λέω εγώ δεν σημαίνει ότι συμφωνείτε αυτομάτως.
0: Ούτε συμφώνησα, ούτε διαφώνησα.
2: Η σιωπή σας δεν σημαίνει ότι συμφωνείτε μαζί μου. Σιωπάτε, μπορεί να συμφωνείτε, μπορεί να μην συμφωνείτε.
0: Έχω το δικαίωμα να μην σιωπώ.
2: Δικαίωμα σας, αλλά το και η σιωπή δεν σημαίνει.

0: παίρνετε κάποια θέση.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι στα σχολεία, εγώ δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν έχω... Στο σχολείο στην Ελλάδα πήγα μέχρι τη δεύτερη δημοτικού, λέω εγώ, γιατί δεν είμαι, πώς το λένε, γιατί ο Έλληνας που μεγαλώνει στην Ελλάδα έχει κάποια, ας πούμε, πώς θα το πω τώρα, κάποιους τύπους, πρέπει να τους έχει ακούσει χίλιες φορές και δεν μπορεί να ξεφύγει, έτσι. Δηλαδή, λένε δεύτερα δημοτικού, δεν μπορούν να πούν δεύτερη δημοτικού, δηλαδή είναι αγκύλωση. Τέλος πάντων, λοιπόν, να περάσουμε σε κάτι άλλο. Τέλος πάντων, τα άτομα που πήραν μέρος στον ΕΛΑΣ και αυτά που πήραν μέρος στο ΕΑΜ είναι όπως όλα τα άτομα στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη που κάναν αντίσταση. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης τιμούνται με το παραπάνω τα άτομα που κάναν αντίσταση στον άξονα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ τα άτομα αυτά τα ξέρετε, φαντάζομαι, όλοι το ξέρουν, τα άτομα που πήραν μέρος στον ΕΛΑΣ θεωρήθηκαν προδότες. Θεωρήθηκαν δηλαδή μοιάσματα. Δηλαδή, τα άσπρο μαύρο. Λοιπόν, οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί το πρόβλημα είναι τα άτομα που πήραν μέρος στον ΕΛΑΣ ή και στο ΕΑΜ και στην ΕΠΟΝ που ήταν γύρω στα 2 εκατομμύρια από ό,τι έχω διαβάσει χοντρικά. Μιλάμε για αριθμό λοιπόν πανελλαδικό. Προφανώς είναι πολύ περήφανα. Αν μη τι άλλο. Και η Ελλάδα, έτσι, αν έχει κάτι να περηφανεύεται, είναι ότι είχε έναν ΕΛΑΣ. Γι' αυτό, άμα δεν είχε έναν ΕΛΑΣ, νομίζω ότι καμία περηφάνεια.
1: Τώρα, να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι,
1: το όνομα που έδωσε ο Τσίπρας στο κόμμα θα μας κάνει να ανοίξουμε συζήτηση για τον ΕΛΑΣ.
0: Μα το άνοιξαν άλλοι τη συζήτηση.
1: Ποιος την άνοιξε?
0: Την άνοιξανε και στο διαδίκτυο. Είδα και παντού ότι υπάρχει γιατί διαλέξει τον ΕΛΑΣ. Δηλαδή είναι περηφάνεια να διαλέγει ένα τέτοιο όνομα. Είναι όνομα τιμής για την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Όπως είναι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Η οργανώση για τις... Λοιπόν... Αυτά όσο αφορά τώρα για το όνομα, άλλη μόνο, νομίζω ότι είναι μεγάλη περηφάνεια. Πέραν του ότι ο ΕΛΑΣ δεν ήταν και απολύτως, συμμετείχαν και άτομα που δεν ήταν κομμουνιστές, μπορεί να μην ήταν αριστεροί. Πέραν του, δηλαδή, έτσι. Υπάρχει και αυτή η πλευρά.
1: Μάλιστα.
0: Από όσο ξέρω. Τώρα,
1: κύριε Γιώργο, θα με επιτρέψετε, θα πρέπει να κάνουμε μία διακοπή και θα βάλω και ένα τραγουδάκι εκτάκτος και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ.
2: Real FM. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και...

0: Λοιπόν, έλατε κύριε Γιώργο, ζητώ συγγνώμη, ευχαριστώ.
1: Ναι, δεν πειράζει. Ακούμε καλά γιατί έχω ανοιχτή ακρόαση, μιλάω.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, ένας σημερινός Έλληνας προφανώς θα είναι περήφανος άμα ξέρει ότι ο προπάπους, προπάπους αγωνίστηκε ενάντια στον τουρκικό ζυγό του 1921. Περήφανος. Το ίδιο θα είναι περήφανος άμα ξέρει ότι ο παππούς του αγωνίστηκε στον Ελλάς. Λοιπόν, για να το κλείσουμε. Τώρα, προηγουμένως έτυχε να μιλήσω τώρα για τη δεύτερη δημοτικού. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι παντού. Η συνήθεια είναι δεύτερη φύση. Δηλαδή, άμα συνηθίσει κάτι, για να το ξεκολλήσει, να τα αλλάξει, δηλαδή πρέπει να σου βάλουν πιστόλι στον πρόταφο για να τα αλλάξει. Συνήθεια, λοιπόν. Στην Ελλάδα έχουμε τέτοιο θέμα. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Δηλαδή, ένας δάσκαλος, καθηγητής, που να συμμορφωθεί με ό,τι λέει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει επίσημη γλώσσα δημοτική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν συμμορφώνεται με το Σύνταγμα.
0: Ποιος?
1: Το λέω τυπικά τώρα αυτό, δεν είναι και το θέμα, αλλά είναι το θέμα ότι είναι η αγκύλωση. Οπότε, για να ακούσουμε δεύτερη δημοτικού, θα περάσουν 500 χρόνια. Έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, το ίδιο ισχύει όμως και για τους διανοούμενους. Καλά, κοιτάξτε, οι διανοούμενοι. Γιατί αυτό τώρα, αυτές οι επικρατούσες λέξεις ακόμα από την καθαρέμουσα δεν είναι τυχαία, επικρατούν τυχαία.
0: Αλλά
1: είναι επειδή τα άτομα στο πανεπιστήμιο, γιατί από εκεί ξεκινάει. Άμα ένας καθηγητής πανεπιστήμιου που είναι το κύρος στη λογοτεχνία και στη φιλολογία.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Εσείς είπατε μέχρι την Δευτέρα Δημοτικού πήγατε στην Ελλάδα και μετά.
1: Μετά πήγα στο Παρίσι, με πήγαν οι γονείς.
0: Ναι.
1: Ναι. Εντάξει, θέλω να πω. Για μένα ήταν τύχη που.
0: Εντάξει, δεν είχατε και επιλογή.
1: Α, ναι, δεν είχα επιλογή. Όχι, ναι, βεβαίως δεν είχα επιλογή. Αλλά ήταν τύχη από την πλευρά ότι δεν συνήθισα σε κάποια πράγματα στην Ελλάδα. Γιατί είναι συνήθειες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν είχα μείνει και εγώ, μπορεί να έλεγα Δευτέρα Δημοτικού. Αυτό θέλω να πω. Και πολλά άλλα. Θα έλεγα, ας πούμε, επίσης θα έλεγα των Αθηνών. Η Ακαδημία των Αθηνών. Έτσι. Λοιπόν, αυτές οι παρεκτροπές θα έλεγα, δηλαδή δεν μπορεί ο άλλος τώρα, είναι φιλόλογος στο πανεπιστήμιο και δεν μπορεί να αλλάξει μια συνήθεια. Όλες τις χώρες στην Ευρώπη

0: τις γλώσσες τους, τις έχουν εξυγχρονίσει. Δεν κρατάνε από μινάρια από το παρελθόν. Είναι ομοιογενείς οι γλώσσες τους. Καταλάβατε, δεν κρατάνε. Τις έχουν καταργήσει όλα τα παλιά, τα έχουν για να είναι μια ομοιογένεια. Δεν μπορεί να λες, ξέρω εγώ, της ασφαλείας μια φορά και μετά να λες της ασφάλειας. Για τον Έλληνα μπορεί να
1: δεν το ίδιο, δεν είναι το ίδιο πράγμα, βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ορίστε.
1: Δεν είναι, λέω, το ίδιο πράγμα.
0: Όχι, λέω, για τον Έλληνα μπορεί να θεωρείται φυσιολογικό αυτό. Για ένα, ας πούμε, από άλλες χώρες της Ευρώπης που έχουν η ομοιογένεια που έχουν πετύχει, δεν είναι τυχαία. Κάποια στιγμή έβγαινε, του λέει κάτι, το λέμε έτσι, το λέμε έτσι, ξέρουν δηλαδή. Λοιπόν, στην Ελλάδα όμως είναι φυσιολογικό αυτό. Για να λες ασφάλεια και μια ασφαλεία. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω είναι ένα πρόβλημα που ξεκινάει από τον καθηγητή πανεπιστημίου. Άμα η κορυφή, ας πούμε, το υπόδειγμα, ας το πούμε έτσι, αρχίσει και μιλάει με βάση, κοιτάξτε, αυτή είναι και μια αρχή της γλωσσολογίας, από όσο γνωρίζω, δεν είμαι γλωσσολόγος, από όσο γνωρίζω, είναι μια αρχή της γλωσσολογίας, ότι το σωστό και το καλό είναι η γλώσσα να έχει μια ομοιομορφία, να συμμορφώνεται, να συγχρονίζεται και να έρχεται, ας πούμε, να δένει. Λοιπόν, αυτό οι καθηγητές πανεπιστημίου έτσι δεν το έχουν καταλάβει, δεν το θέλουν. Είναι και, κοιτάξτε, η συνήθεια είναι τρομερό πράγμα. Άμα συνηθίσει κανείς.
1: Ολοκληρώστε, κύριε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Ναι. Ολοκληρώστε, γιατί μιλάμε πολλή ώρα και περιμένει πολλοί κόσμος, γι' αυτό το λέω.
0: Ωραία, λοιπόν. Για τους διανοούμενους θέλω να πω γενικότερα, ναι, ότι είναι ζητιάνοι της κάθε εξουσίας. Οι περισσότεροι, πολλοί τέλος πάντων. Οι ακαδημαϊκοί δεν μπορούν να πούνε, ας πούμε, η Ακαδημία Αθήνας, Αθηνών. Επί Χούντας,
1: από δεν είναι λάθος.
0: Τον Κωνσταντόπουλο που έλεγε επί Χούντας.
1: Είναι η Ακαδημία Αθηνών, δεν είναι λάθος. Και σας ακούω εδώ και ώρα και δεν μιλάω, γιατί να μην νομίζετε ότι αντιδρώ στα λεγόμενά σας. Και η δευτέρα τάξη. Όχι, και η δευτέρα τάξη, ούτε αυτό είναι λάθος.
0: Ορίστε.
1: Και η δευτέρα τάξη που λέμε του δημοτικού, ούτε αυτό είναι λάθος.
0: Όταν μιλάω για λάθος, τι εννοώ. Εννοώ ότι. Αν το πάρουμε νομικά, συνταγματικά.
1: Δεν υπάρχει νομικά και συνταγματικά όταν μιλάμε.
0: Ορίστε.
1: Δεν υπάρχει νομικά και συνταγματικά όταν χρησιμοποιούμε την ελληνική γλώσσα.
0: Αν το πάρουμε, λοιπόν.
1: Δεν γίνεται να το πάρουμε. Πώς θα το πω,
0: και να μην το πάρουμε. Συνταγματικά. Συνταγματικά, αν το πάρουμε, δεν είσαι σύμφωνος με το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει δημοτική. Αλλά πέραν τούτου. Είναι θέμα. Οι διανοούμενοι το έχουν κάνει αυτά.
1: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Άρα τη Δευτέρα που τη λέμε Δευτέρα, δεν πρέπει να τη λέμε Δευτέρα.
0: Σαν
1: μέρα.
0: Σαν μέρα.
1: Ναι.
0: Αυτό θα μπορούσα να το συζητήσω.
1: Γιατί να το συζητήσουμε.
0: Γλωσσολογικά μπορεί να στέκει.
1: Και γλωσσολογικά, κοιτάξτε, γιατί να μην στέκει. Όχι, είναι η δεύτερη μέρα της εβδομάδας. Γιατί να τη λέμε Δευτέρα.
0: Δεν είναι επίθετο. Δεύτερη είναι επίθετο. Δευτέρα είναι μέρα, δεν είναι όνομα, δεν είναι επίθετο.
1: Έχουμε λύσει όλα τα άλλα προβλήματα.
0: Μα εσείς το θέσατε, με συγχωρείτε.
1: Λέω, το έθεσα ως σκέψη.
0: Μισό λεπτό. Βάζετε ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Βλέπετε ότι χάνετε.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί παίζουμε για να χάσουμε, παίζουμε τα αυλή.
0: Βλέπετε ότι έχω δίκιο. Και αμέσως λέτε να πάμε σε κάτι άλλο. Αφήστε. Έχετε δικαίωμα να κάνετε λάθος, να το παραδέχεστε. Έχετε δικαίωμα στο λάθος. Ξέρετε πόσα λάθη κάνω εγώ κάθε μέρα.
1: Λάθη, εννοείται. Όχι, δεν έχω
0: δικαίωμα.
1: Δεν έχω,
0: έχω
1: απλώς δικαίωμα στο λάθος. Έχω και έφεση.
0: Και ευτυχώς που με διορθώνουν.
1: Ναι.
0: Είναι η εποχή των λαθών. Επειδή τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα σήμερα.
1: Να τελειώσουμε όμως, κύριε Γιώργο, γιατί περιμένω
0: τόσο. Λοιπόν.
1: Ευχαριστώ.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αυτό βασικά ήθελα να πω ότι η ακαδημαϊκή, επειδή μου είπατε για το Αθηνών, έτσι. Αθηνών βεβαίως και δεν είναι δημοτική του Αθηνών.
1: Δεν είναι και επίθετο.
0: Σαφώς δεν είναι επίθετο, αλλά δεν είναι δημοτική. Δεν λέμε
1: για ούτε η Δευτέρα, Δευτέρα είναι δημοτική.
0: Δευτέρα είναι όνομα. Δεν είναι επίθετο.
1: Και το Αθηνών τι είναι.
0: Το Αθηνών είναι των Αθηνών. Της Αθήνας. Πώς λέμε της Αθήνας. Ό,τι είναι η Αθήνα,
1: εντάξει,
0: είναι και οι Αθήνες.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, γιατί με κλείνετε έτσι.
1: Γιατί είναι παρά δύο και πρέπει να πάω στο δελτίο.
0: Ναι, εντάξει. Θεωρώ ότι να δικείτε, γιατί είδα και ο πρώτος που μίλησε.

0: δηλαδή.
1: Μιλάμε από τις και 32 και σας ζήτησα μία διακοπή, διότι με έπιασε κοιλιά μου, συγγνώμη κιόλας. Τι σας αδικό.
0: Εν πάση περιπτώσει, να το κλείσω έτσι, ότι
1: Μάρτον, η αδράνεια
0: από την κυβέρνηση, έτσι για μένα, υποψιάζομαι ότι είναι επί τούτου για να έχει, ενδεχομένως μην συμβεί και ένα θερμό επεισόδιο, να γλιτώσει καμία φυλακή.
1: Ωραία. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Real FM.

0: όλοι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 12.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση.

0: στηρίξουν μια νέα προσπάθεια υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη. Σημείωσε επίσης ότι η χώρα χρειάζεται επειγόντως νέα εθνική πηξίδα. Αμετανόητο και απαράλλαχτο χαρακτηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα κυβερνητικές πηγές, τονίζοντας μετά την ανακοίνωση του νέου φορέα ότι θέλει να γυρίσει την Ελλάδα δεκαετίες πίσω και θύμισε τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Σφοδρή είναι η επίθεση του Πασόκ που αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι ο Αλέξης Τσίπρας κάποτε ήταν αγκαλιά με τον λαϊκισμό, σήμερα είναι με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Σχολιάζεται παράλληλα ότι στα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού του κόμματος πιστοποιήθηκε πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται ως νέο. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Ρευστή παραμένει και χειρία στη Μέση Ανατολή μετά την έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Ομάν και τα αμερικανικά πλήγματα σε πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη στο νότιο τμήμα της χώρας. Την ίδια ώρα το Ισραήλ εκδίδει προειδοποιήσεις εκένωσης για περισσότερες από 20 πόλεις και χωριά στα νότια του Λιβάνου προαναγγέλλοντας επιθέσεις. Για τις εξελίξεις στην περιοχή συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυβέρνησης Τραμπ με την Ουάσιγκτον να προειδοποιεί το Τελαβίβ να μην επιτεθεί στη Βηρυτό εν μέσω διαπραγματεύσεων. Στη σύλληψη 17 ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε ταυτόχρονες έρευνες που πραγματοποίησαν σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής και Αθήνα για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται και σε άλλες περιοχές της χώρας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Πρωτοφανές είναι το κύμα καύσωνα που πλήττει οι χώρες στη Δυτική Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία και 5 το τελευταίο τριήμερο στη Βρετανία. Εκτακτά μέτρα λαμβάνουν Ισπανία και Ιταλία.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Νέος προπονητής στον Παναθηναϊκό και επίσημα ανέλαβε ο Δανός Γιάκομπ Νίστρουπ που υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στο χάντμπολ ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το 7ο πρωτάθλημα στην ιστορία του στην Α1 των γυναικών κερδίζοντας τον 4ο τελικό με 29-20 την ΑΕΚ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 90.
1: Ούτε να πέτρε.
2: Ελληνικά αν θέλετε.
1: Όχι, δεν θέλω. Θέλω Deutsch.
2: Δεν είναι, να πάρετε στην Deutsche Welle για Deutsch.
1: Καλά, ευχαριστώ. Θα κλείσω. Καλό βράδυ.
2: Hey. Αλήθεια. Ο κύριος Πάνος από τον Κορυδάλο. Κύριε Πάνο. Δέσποινα, κυρία Δέσποινα, για πάρτε τον κύριο Πάνο από τον Κορυδάλο. Πήρε ο άνθρωπος πρώτη φορά. Τον είχαμε και περίμενε. Άμα σας πιάσει από απόψε η Πανσελήνος, πείτε μου. Καλησπέρα φίλε Μανούλη, σε σένα το πατριωτάκι μου, τον Ξηρομερίδη και σε όλη την παρέα της εκπομπής. Θα ήθελα σε παρακαλώ να βάλεις να ακούσουμε το τραγούδι «Γίνε κομμάτια» του Πορτοκάλογλου. Καλή συνέχεια. Γίνε κομμάτια, άσχετο με τα πολιτικά, φαντάζομαι, ε, ναι. Γεια σου φίλε Αριστοτέλη από το

0: Sydney. Γιώργο, από Αγγλία, μη με προκαλείς. Ρε, τι έχουμε πάθει. Κύριε Κώστα, μην, παρακαλώ, μην στεναχωρήστε εσείς. Σιγά σιγά, λέει, φαίνεται τρικοσμική, πήγα να πω, συγκυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές. Το 60% του όχι τώρα μετατρέπεται σε μένουμε Ευρώπη με μπλε, πράσινες και κόκκινες αποχρώσεις. Δεν ξέρω που το έδωτε αυτό. Κύριε Θάνο, δεν ξέρω ούτε εγώ. Αλήθεια. Δεν θέλει να βγει, δεν πειράζει. Εντάξει, σεβαστό. Ο κύριος Γιώργος από τον Άγιο Ελευθέριο. Ελάτε, κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο. Για καλέστε τον κύριο Γιώργο. Ούτε ο κύριος Γιώργος δεν θα θέλει να βγει. Λοιπόν... για να δούμε. Σας είπα ότι θα... εντάξει, με το όνομα τώρα... δεν ξέρω αν μπορούμε να ασχοληθούμε τόσο πολύ με το όνομα ενός κόμματος. Επιμένω ότι οι επιθέσεις, λογικό είναι βέβαια τώρα, μόλις ανακοίνωσα, δεν ξέρω αν θα του κάνουν κακό. Του Τσίπρα, θα έχει ενδιαφέρον. Ωραία, η κυρία Μαύρα από την Ηλίουπολη, έλατε κυρία Μαύρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Εγώ είμαι η κυρία Μαύρα, δεν είμαι η κυρία Λευκή και μιλάω ελληνικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μιλάω ελληνικότατα. Γιατί ζω στην Ελλάδα, γεννήθηκα στην Ελλάδα, έμαθα πάρα πολύ καλά τα ελληνικά. Αχ, κύριε Παρδάλη, τι ακούμε. Έχει μια φεγγαράδα, μισή φεγγαράδα εδώ που είμαι, βγαίνει πάνω από το βουνό, από το δάσος. Είναι, η φύση συσυχάζει. Είναι τόσο ωραία βραδιά.
0: Ναι, αλλά... η φύση συσυχάζει, ο κόσμος δεν βλέπει να ησυχάζει όμως.
1: Δεν βλέπω κι εγώ, ζητείτε εθνοσωτήρας.
0: Ορίστε.
1: Εθνοσωτήρας.
0: Ποιος είναι ο εθνοσωτήρας?
1: Δεν ξέρω ποιος θα...
0: Α, ζητείτε, ποιος... είπατε.
1: Ναι, ναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Ζητείτε, κύριε Παρδάλη.
0: Ναι.
1: Ζητείτε. Απογοήτευση. Πόσο... είμα... δεν ξέρω τι να σκεφτώ, δεν ξέρω αν η Πανσέλινος μας επηρεάζει, αλλά μας επηρεάζουν όλα τα άσχημα αυτά που έχουν συμβεί. Να σκεφτείτε, εγώ τώρα με τη γλώσσα δεν θα ασχοληθώ. Ασχολείται η κόρη μου, η οποία είναι φιλόλογος, βέβαια τρίτεκνος αδιόριστη, είναι πτυχιούχος, αριστούχος, είναι, εν πάση περιπτώσει, έχει σπουδάσει γλωσσολογία το παιδί μου, είμαι περήφανη γιατί σπούδασε αυτό. Μόνη της το επέλεξε, αλλά δεν βλέπω μέλλον. Δεν βλέπω. Διδάσκονται, σας το έχω ξαναπεί, γερμανικά, γαλλικά, αγγλικά. Δηλαδή τα ελληνικά υποτυπώδει. Υποτυπώδει η ελληνική γλώσσα στα σχολεία, δυστυχώς. Αλλά ένα άλλο θέμα ήθελα να σας πω απόψε. Εδώ στις παρυφές του Ημιτού, από τον Καρέα, Ημιτός, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, να δείτε μέσα στο δάσος, δηλαδή πόσο είναι τα ξερά χόρτα. Είναι 5 μέτρα ύψος.
0: Δεν έχουν καθαρίσει τίποτα.
1: Όχι, κύριε Παρδάλη, είναι πολύ σοβαρό σε αυτή τη χώρα που ζούμε, τη χιλιοκαμένη. Τη χιλιοκαμένη, ούτε δηλαδή αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό, 50 χρόνια καίγεται όλη η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Τι να σας πω, από τον Άνω στον Καϊάφα και ούτε αυτοί δεν υπάρχουν. Δασαρχείο δεν υπάρχει πλέον, έχουν ένα τηλέφωνο το οποίο χρόνια τώρα δεν απαντάει, περάσει κανένας περαστικός, κανένας τυρωρός, δεν ξέρω. Έχουν κάνει ένα σύλλογο, ΣΠΑΙ λέγεται, η Δήμη Ηλιούπολης, Άλυμος, Αργυρούπολης και Σαριανής. Και κάποιες φορές καλοκαίρι τώρα έρχονται και κόβουν λίγο δηλαδή, βάζουν ένα συνεργείο και κόβουν τα ξερά χόρτα. Όχι ότι το αποψηλώνουν εντελώς, λιγάκι. Τώρα δεν έχει πάνει κανείς, έχουμε μπει ήδη στην περίοδο αυτή, αλλά ας είναι καλά το 112 που είναι δηλαδή κάποιες λέξεις να μπω, πού να μπω στην ελληνική γλώσσα. Πολιτική προστασία. Είναι δυνατόν να καθόμαστε και να χτυπάει το 112 με ένα γδούπο ή στο τραπέζι είναι ή όπου είναι, να σε κάνει να περάσεις σε εμφραγμά και να σου λέει φύγε. Τώρα φύγε από το σπίτι σου. Υπάρχει λογική, κύριε Παρδάλη, σε αυτά, δηλαδή η πρόληψη είναι. Τι είναι αυτά τα γελία, δεν μπορώ να τα πιστέψω εδώ που γεννήθηκα αυτά τα πράγματα. Πώς λειτουργεί το κράτος, εντός παρένθεσης. Είναι γελία, είναι κωμικοτραγικά, δηλαδή φοβερό. Φοβερό, κάνουν και λάθος μερικές φορές. Μια χρονιά είχε κάνει λάθος και εγώ ήταν εργοστάσιο στην Ελευσίνα και χτύπαγε, δηλαδή τι να σας πω, κλείστε τις πόρτες, κλείστε τα παράθυρα, ερχότανε το μήνυμα. Αλλά ντάλλον, αλλά ντιάλλον. Λοιπόν, παίρνουμε στο Δημαρχείο, δεν είμαστε, λέει, εμείς δεν έχουμε δικαιοδοσία να μπούμε μέσα στο δάσος, ο ΣΠΑΗ και το δασαρχείο. Λέω, εμείς μόνο στα παρτέρια, στον δρόμο δηλαδή, στα παρτέρια, τα οποία από τσίγαρα να δείτε, που πετάει ο κόσμος, θα πείτε είναι δυνατόν. Πού να το πιάσω δηλαδή, πού. Λέω, είπα και εγώ τη γνώμη μου, κύριε Παρδάλη, ίσως είναι εξωπραγματικό, αλλά εδώ που ζούμε και όπως ζούμε. Λέω, παιδιά, μια επανάσταση ειρηνική. Δηλαδή, χτυπήστε το κουδούνι από τον Καρέα μέχρι την Αργυρούπολη. Πόσοι νέοι είναι στη μία πολυκατοικία 5, στην άλλη 10, στην άλλη 8. Να ανεβούν πάνω στο βουνό και να αρχίσουν με οτιδήποτε μπορούν να κόβουν. Δεν μου λέτε, δεν έχει, λέει, δικαιοδοσία. Τι λέξη είναι αυτή σε αυτό το κράτος, η δικαιοδοσία. Πρέπει να δημοσιευθεί, λέει, στο ΦΕΚ. Δεν μου λέτε, κύριε Παρδάλη, γάμο ή βάφτιση κάνουμε για να δημοσιεύσουμε στο ΦΕΚ να
0: κουρέψουμε. Όχι, το γάμο, και το γάμο δεν το δίνουμε, είναι σε αγγελία μπαίνει.
1: Αγγελία. Δεν μου λέτε. Δηλαδή, βάζει πρόστιμο στα οικόπεδα, λέει, που έχει ξερά χόρτα. Εγώ, κύριε Παρδάλη, σας κάνω μια ερώτηση απόψε. Γιατί θα σας την κάνει και το παιδί σας αύριο και εμένα τα εγγόνια μου. Πού να βάλω πρόστιμο για όλα αυτά.
0: Εσείς.
1: Εσείς. Εγώ, ναι.
0: Εσείς από ως τι θα βάλετε πρόστιμο.
1: Ότι δεν έρχονται να φροντίσουν τη δασική περιοχή, τις περιουσίες των ανθρώπων, τα δικαιώματά μας.
0: Εσείς δεν μπορείτε να βάλετε πρόστιμο. Δεν είναι. Εσείς και εγώ δεν μπορούμε να επιβάλλουμε πρόστιμα.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν είναι, μόνο να δεχτούμε μπορούμε.
1: Είμαστε μονάδες, έτσι.
0: Όχι, δεν είναι θέμα μονάδας.
1: Είναι.
0: Υπάρχουν εντεταλμένες αρχές που επιβάλλουν πρόστιμο, εμείς δεν είμαστε σε αυτές.
1: Ωραία, λοιπόν. Αυτοί έχουν και άσυλο, έχουν και ακαταδίωκτο, καίνε, υπάνε.
0: Βασικά, αυτό τώρα που μου περιγράφεται, μου κάνει εντύπωση, διότι 2 χρόνια...
1: Ναι.
0: Έγινε ο πανικός με το να καθαρίσουμε τα οικόπεδα, να καθαρίσουν τέλος πάντων αυτοί που έχουν τα οικόπεδα και τα λοιπά και τα λοιπά, για να μην υπάρχει κίνδυνος. Και φέτος, ας πούμε, δεν ισχύει, δεν έχουμε.
1: Όχι, τίποτα δεν ισχύει, και πέρυσι σας λέω κουρεύουν λίγο και τέλος. Να σκεφτείτε, όταν χιόνισε τότε που είχαμε και τον κορονονονό,
0: ναι. Τότε με πάτε πολύ πίσω.
1: Ναι, για να δείτε ότι δεν είναι φετινό μόνο. Είχαν λυγίσει δέντρα, πέφκα από το χιονιά, γιατί είχε χιονίσει πάρα πολύ τότε. Και έπαιρναν οι άνθρωποι, έπεσε στο γείτονα το αυτοκίνητο, το πέφκο, περνάνε πεζοί πάρα πολύ από το δρόμο, κόσμος, αυτοκίνητα. Λοιπόν, και ήρθανε επιτέλους, κόψανε τα δέντρα.
0: Εντάξει, άλλο το δέντρο όμως τώρα, άλλο τα ξερά και η θάμνη και αυτά που.
1: Άλλο. Αλλά και αυτά τα ρίξανε κάτω και ήταν Αύγουστος μήνας και είχαν ένα μήνα να τα πάρουν, γιατί δεν είχε ο Δήμος φορτηγό. Κύριε Παρδάλη, αν είστε αν είναι δυνατόν. Ανέβηκα λοιπόν και εγώ απάνω, γιατί ήταν ακριβώς ο σκουπιδαντενικές πάνω από το σπίτι μου, και τα έριξα στον κάδο. Και κάποιος τηλεφώνησε και ήρθε ένα γιοταχή με 2-3 νταΐδες και μου λέει τα στοιχεία σας. Α, είμαι γιαγιά, αλλά είμαι πολύ νέα. Και φαίνομαι και είμαι. Δεν, τα στοιχεία μου εδώ μένω. Παρακαλώ, γιατί δεν έρχεστε, δεν έχουμε φορτηγό. Να βρείτε, εγώ πληρώνω το Δήμο. Λοιπόν, πάρτε τα στοιχεία μου και βάλτε μου ένα πρόστιμο. Ήρθανε σε μισή ώρα και τα μαζέψανε με ένα ημιφορτηγό. Τι ζούμε,
0: πού ζούμε.
1: Δηλαδή, είναι φοβερό, βλέπεις τηλεόραση, σε ντοκιμοντέρ, σε γνωστούς, σε φίλους, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, οι χώρες οι ανατολικές, με το πράσινο από πάντα. Και εδώ ακόμα φοβόμαστε μην μας πάρει ο κομμουνισμός το σπίτι που δεν έχουνε. Ο κομμουνισμός έδινε ένα σπίτι, εδώ σου παίρνει και την πρώτη κατοικία. Τι ζούμε, κύριε Παρδάλη, που ζούμε, πέστε μου, με πονάει πάρα πολύ.
0: Εσείς στην Ηλιούπολη, εγώ στο Γέρακα.
1: Στο Γέρακα κι εσείς. Στο Γέρακα είστε.
0: Όχι, δεν είμαι, εκεί μένω.
1: Εκεί μένετε, ναι. Καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, δεν μπορούμε όλοι μαζί, δηλαδή ενδιαφερόμαστε για το ποδόσφαιρο. Καλό είναι το ποδόσφαιρο, ωραία. Χιλιάδες άνθρωποι. Βγείτε έξω, φωνάξτε. Εγώ δεν είπα, με λουλούδια. Με, τι να πω, με ένα κλονάρι ελιάς. Ειρήνη, επιτέλους να φωνάξουν οι χιλιάδες αυτοί άνθρωποι που συγκεντρώνονται. Εγώ είπα ειρηνικά. Εγώ είπα να ανεβούνε 100-200 νέοι να κόβουν, κύριε Παρδάλη, στην απελπισία. Δηλαδή τι θα κάνεις. Ας τους πάνε φυλακή όλους. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Πρέπει να κάνουμε. Δεν νομίζω με τις εκλογές να αλλάζει κάτι. Κάθε φορά.
0: Κανονικά πρέπει, αλλά τι να σας πω τώρα.
1: Α, κανονικά. Πάμε στην κανονικότητα.
0: Τι να κάνουμε, να πάμε στην μη κανονικότητα, τι να σας πω. Στην κανονικότητα.
1: Γιατί ζούμε μια κανονικότητα. Έχετε την εντύπωση.
0: Όχι, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε για να την προσεγγίσουμε.
1: Δεν προσεγγίσετε όταν ένας έχει 40 σπίτια και σου κουνάει το χέρι και συνυποχρεώσεις τους απολύτης και σε βγάζει από το σπίτι σου και πληρώνεις φόρο για το σπίτι του παππού σου που έφτει θέμα και του πατέρα σου. Δεν υπάρχει κανονικότητα. Αυτό είναι, σε βγάζει εκτός εαυτού. Πέστε μου πότε θα την προσεγγίσουμε την κανονικότητα. Όταν πόσοι πεθάνουν άνθρωποι έτσι. Για χάρη της αθλειότητας, όχι της κανονικότητας.
0: Αν μπορούσα, κυρία Μαύρα, να προβλέψω, θα είχα κερδίσει τον Τζόκερ, τώρα δεν θα μιλάγαμε.
1: Όχι, να μιλάτε, πάρα πολύ καλός. Ευχαριστούμε που μιλάτε και σας στεναχωρούμε.
0: Εμένα.
1: Φορτώνουμε, δεν ξέρω, δεν θέλω.
0: Εμένα. Λάθος εντύπωση έχετε.
1: Όχι, δεν θέλω να σας... Αλλά πρέπει να τα λέμε αυτό.
0: Εννοείται.
1: Γιατί και εσείς τα ζείτε.
0: Όλοι μας τα ζούμε. Ευχαριστώ, κυρία Μαύρα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Η κυρία Ρένα από τον Περισσό, έλατε, κυρία Ρένα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κυρία Ρένα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Εσείς μου στείλατε το μήνυμα για το Ελλάς.
2: Ναι, καλή.
0: Μπράβο.
2: Αλλά υπάρχει κι άλλο όμως.
0: Το ξέρω, αλλά αυτό ήταν το πιο.
2: Όχι, άλλο λέω. Υπάρχει και η εικόνα του Λαμπράκη που κρατάει το πανό Ελλάς.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να παίξουμε εικόνα στο ραδιόφωνο.
2: Υπάρχει και η Ελλάς με τα ΜΑΤ. Υπάρχουν 1,002, δηλαδή από όπου και να το πιάσεις, είσαι καλυμμένος. Αν πω εγώ υποστηρίζω την Ελλάς, ποια Ελλάς. Βέβαια, τώρα το να το πηγαίνουμε στον Ελλάς του εμφύλιου και αυτά, είναι τραγικό.
0: Μου έχει στείλει τώρα εδώ, ο Γιάννης μου έχει στείλει μια φωτογραφία, ότι έχουν, λέει, σπάσει το κέντρο της... της αστυνομίας και ζητάνε τον Τσίπρα. Προφανώς είναι τρολιά.
2: Α, ναι, αυτό το είδα. Αυτό το είδα προφανώς στη φωτογραφία.
0: Ναι, προφανώς είναι τρολιά, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Ναι, ότι παίρνουν τηλέφωνο.
0: Ναι, και αν κάποιος το κάνει, εντάξει. Δεν νομίζω να βγει και ο Τσίπρας και να είπε μας βρίσκεται στο 100.
2: Όχι, βέβαια.
0: Εντάξει τώρα.
2: Όχι, εντάξει. Είναι από αυτά που γίνονται τέλος πάντων. Όπως και που λέτε φανέλα αθλητικού παράγοντα σκισμένη. Λοιπόν, τέλος πάντων, ξέρετε τι, εδώ πάει το άνθρωποι-άνθρωποι προστεί το μίσος και ο αλλήλος παραγός.
0: Τι ωραία ταινία.
2: Κάθονται και τσακώνονται και λένε και σας τι λένε και το ένα και το άλλο. Το ερώτημα είναι, γιατί ρε άνθρωπε στο Τζίπρα, έτσι, έχασες τις εκλογές για χύψη ωμέγα λόγους. Κάτσε, βρέστε τα όλοι μαζί και ανασυγκροτηθείτε. Δηλαδή γίνανε 100 κομμάτια, σας είχα στείλει και ένα μήνυμα παλιότερα, ότι ιδεολογίες δεν υπάρχουν, καρεκλίτσες του καλοκαιρέτα υπάρχουν. Τέλος, δεν είναι απαξίωση της πολιτικής, είναι έτσι η κατάσταση.
0: Ναι.
2: Ακόμα
0: καλά,
2: και το
0: απαξίωση
2: κουκουέ,
0: της πολιτικής είναι, αλλά εμάς περίπτωση.
2: Ναι, ακόμα και το κουκουέ έχει κάνει πολλά λάθη. Και είναι ακόμα μονολυθικό. Από εκεί και πέρα, αν δεν, κάποια στιγμή είπατε εσείς για προγραμματικές δηλώσεις και τέτοια, γενικά το πρόγραμμα. Ωραία, εγώ έχω πρόγραμμα αύριο το πρωί να πάω για καφέ, να πάω για ψώνια και αυτά. Αν δεν γίνει, τι θα φταίνει οι εξωτερικοί παράγοντες. Θέλω να πω ότι κανένας δεν κάνει αυτά που λέει στο πρόγραμμα. Όλα για το θεάς είναι. Το ξέρω, απογοητευτικό είναι, αλλά με αυτούς έχουμε, με αυτούς πορευόμαστε. Σε ό,τι αφορά την κυρία Μαύρα, συμφωνώ με το εθελοντικό να πάνε να κουρέψουν και τέτοια. Θα βρεθούν όμως υπόλογοι από τους Δήμους, γιατί υποτίθεται ότι αυτοί που κάνουν το κλάδεμα είναι ειδικοί και ξέρουν που, τι και πώς να τα κλαδεύσουν.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θα βρουν τον πελά τους. Και εντάξει, και με το καινούριο, μια παρατήρηση, με το καινούριο νομοσχέδιο που έχει μπει στη διαφάνεια, νομίζω διάβγεια, ξέρετε ότι αλλάζει κάτι φόροι και πάνε κατευθείαν στους Δήμους μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Οπότε δηλαδή θα σηκώνει το κράτος τα χέρια του ψηλά και θα λέει μη με ανακατεύετε εμένα, και θα είναι η άχρηστη. Υπάρχουν και ικανοί δήμοι, δημοτικές αρχές τέλος πάντων, θα είναι οι άχρηστοι που θα διαφεντεύουν και δεν θα κάνουν τίποτα. Εγώ θέλησα, ο παππούς μου όταν αγοράσαμε το σπίτι φύτευσε 2 ελιές μπροστά από το σπίτι, και μία φορά που βάλαμε έναν κύριο να τις κλαδέψει, περάσαν από το Δήμο και μας είπαν ότι δεν πρέπει, θα πρέπει να έρχονται οι υπηρεσίες. 5 μήνες περίμενα. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν βρίσκεις άκρη σε τίποτα.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εγώ σε ό,τι αφορά τα κόμματα, εντάξει, πολιτική, εγώ θεωρώ ότι δεν έχουν πολιτική, με την ίδια λογική βέβαια που γελάω με το όνομα, το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία, από πού και ως πού δημοκρατία, αλλά τι να κάνουμε, αυτούς έχουμε, με αυτούς πορευόμαστε, προσπαθούμε να πάρουμε, δηλαδή πάει το μη χειροβέλτιστο που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τόσα χρόνια τι έκανε και ο κύριος Τσίπρας.
0: Ετοιμαζόταν.
2: τόσα πολλά φρόλουτρα.
0: Δεν είπα εγώ, ετοιμαζόταν για να...
2: Εντάξει, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δηλαδή κάποια πράγματα... τέλος πάντων, έχω πολλά, αλλά την έχει δώσει τώρα και δεν μπορώ. Αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα
0: εγώ,
2: πολύ.
0: Εγώ, κυρία Ρένα, να είστε
2: να
0: καλά.
2: Να μην βάλει κανένας στο στόμα του το βελουχιά ότι και ότι είναι συνεχίστε.
0: Καστιεύεστε. Άμα δεν τα κάνουμε αυτά, τι...
2: Αλίμονο. Ναι. Αλίμονο. Ναι. Κάτω δεξιά υδρώσανε, συγγνώμη για την έκφραση. Λοιπόν, κάτω καλό δεξιά. Σας βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Κάτω δεξιά Κάτω δεξιά ιδρώσανε. Κάτω δεξιά. Πάνω δεξιά. Τι εννοεί κάτω δεξιά. Κάτω δεξιά. Δεν είναι, μιλάτε μέχρι... Δεν είναι, άμα πάμε έτσι μέχρι την Παρασκευή. Βαρέα ανθυγίνα και επίδομα. Θα ειδηθώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βαρέα ανθυγίνα. Τι επίδομα μπορώ να πάρω. Κάνα επίδομα. Τόσα δίνουνε. Θες να βάλεις κάτι τώρα. Βάλε.
3: Real FM.
4: Την Πέμπτη στις 11 το πρωί ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ηρώσαία για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Real Night στους 97,8.
1: Επειδή είμαι ένα βήμα πριν να αρχίσω να κάνω ό,τι έκανε και ο Κωνσταντίνου, να κάνω και Κυρίκου, μου έχουν γράψει εδώ ότι έρχεται, ακολουθεί ο κύριος Κώστας, έχει αλφα τελεία Λος Άντζελες. Φαντάστηκα ότι το αλφα είναι άνω και μου γράφουνε ναι. Άνω Λος Άντζελες. Κύριε Κώστα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Θα σας το πω πολύ απλά. Ναι. Άνω Λος Άντζελες.
1: Α, εντάξει.
2: 1-0. Είστε πολύ καλύτερα.
1: Τι
2: θα
1: λέτε.
2: Θα το πω στα γρήγορα γιατί είμαι λίγο άνθρωπος. Έχω περάσει
1: και,
2: πολύ.
1: Και φάγαμε και τον κολλάκι. Εντάξει, μια χαρά.
2: Όχι. Θα ισοφαρίσετε λίγο με αργότερα.
1: Ναι. Για πάμε. Ωραία. Εντάξει. Μου άρεσε όμως έτσι που το είπατε.
2: Είμαι ευθύς άνθρωπος. Ναι. Ειλικρινής και Έλλην πατριώτης. Θα δείτε πόσο ωραία θα το πάμε. Θα σας δώσω τα συγχαρητήρια γιατί θαυμάζω τη δύναμη που είχατε από την πρώτη μέρα που ξαναγυρίσατε εκείνο το τραύμα.
1: Ναι. Να είστε καλά.
2: Θυμήσατε μια Ολυμπιονίκη που λίγο πριν τον τερματισμό. Δεν θέλω να το πάω συγκινητικά γιατί δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Είμαι σκληρός πολύ. Και μπράβο σας.
1: Καλά, η αλήθεια.
2: Σας είχε κοπεί ανάσα. Επιμένατε.
1: Ναι, η αλήθεια βέβαια είναι.
2: Η κοπέλα δίπλα, η κυρία Ελένη, δεινοπαθούσε έτοιμη. Ήταν να σας πάρει, όπως λέμε, που λίγο πριν καταρρεύσετε.
1: Ναι, αλλά με στήριξε πολύ. Αλλά επίσης θέλω να σας πω ότι οι προσπάθειες που κάνουν οι αθλητές και άλλοι άνθρωποι είναι πολύ μεγάλες σε σχέση με τη δική μου.
2: Δεν το καταλαβαίνετε αυτό, εσείς δεν το καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνουν κάποιοι άλλοι που έχουν περάσει πολύ βαριά και βλέπουν κάποιον άνθρωπο που προσπαθεί. Ενώ θα μπορούσατε να πάρετε μια μεγάλη αναρωτική άδεια. Αν ήσασταν δημόσιος υπάλληλος σε κάποια ΕΡΤ. Αυτό ήταν το 1-1. Για να δείτε πώς μπορείτε να μας τη φέρετε και εμάς.
1: Χωρίς να μιλήσω, ισοφάρισα. Ωραία.
2: Γιατί είμαι άνθρωπος.
1: Ωραίο πράγμα. Ναι. Πάμε.
2: Τώρα το κάνω να γελάσουμε και λίγο.
1: Καλά κάνετε.
2: Δεν είναι Ελλάς, είναι ΕΑΣ, σταμουλοκολάς.
1: Πού το θυμηθήκατε?
2: Εγώ που το θυμήθηκα. Όλοι αυτοί οι σύμβουλοι, να σας πω κάτι, ξέρετε έναν πρωθυπουργό που ζει με 500 ευρώ να γελάσουμε?
1: Όχι, δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό.
2: Ορίστε.
1: Δεν μου έρχεται κάποιο στο μυαλό.
2: Ελληνική Αριστερή Συμμαχία. Σταμουλοκολάς.
1: Ναι.
2: Και πού κολλάς? Ένας άλλος ήταν εκεί στη Νέα Δημοκρατία, Δημοκρατική Συμμαχία. Αλλά και οι δύο είναι το ίδιο. Συμμαχητές και συμμαχήτριες.
1: Συμμαχητές και συμμαχήτριες, ναι.
2: Σωστός.
1: Σωστός.
2: Ωραίος. Είχαμε μιλήσει άλλη μια φορά μόνο, γιατί. Επειδή έχετε κάποιες μαρξιστικές ιδέες, λέω, άσε μη με κόψει.
1: Εγώ.
2: Γιατί σύντος με περικόφτουν όλοι.
1: Α,
2: τώρα θα σας,
1: σας
2: πω...
1: είχα κόψει την προηγούμενη φορά.
2: Όχι, όχι.
1: Μάλλον ήρθε η ώρα. Για πάμε.
2: Είναι ωραίο να σε κόβουν, γιατί κάποιοι, όποιος δεν μπορεί να δέξει την αλήθεια, αυτή τη στιγμή δεν γίνεται αυτό που γράφει, ανταλλάσσουμε ρουκέτες. Ξέρετε, αυτά που γράφουν οι εφημερίδες, οι υπερβολές.
1: Γιατί, τι.
2: Κλείδωσε, έκανε δηλαδή. Πού θέλω να καταλήξω. Δημοσιογραφική για τους διευθυντές ειδήσεων. Ένα τρίχρονο κοριτσάκι βασανίστηκε από τους γονείς του.
1: Ναι.
2: Και σήμερα τώρα πριν λίγο άκουσα, γιατί η τηλεόραση δεν θέλω. Η τηλεόραση βγάζει μία οσμή, την οποία δεν θέλω. Οσμή βγάζει και εικόνα πολλές φορές, αλληγορικά το λέω.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
2: Μια Βουλγάρα, ένας Πακιστανός, κάναν ένα παιδάκι. Γι' αυτό λέγεται μεταπολίτευση. Τώρα το μάθαμε. Και χτες άκουσα σε ένα κανάλι Turk Channel, στο ραδιόφωνο, πάλι κάποιες ειδήσεις πολύ αργά το βράδυ. Επιτεθήκανε τρεις σε έναν διεφυλικό άτομο. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Το τι είναι το κάθε άτομο είναι για τον εαυτό του.
1: Καλά, προφανώς.
2: Τρεις και ένας Έλληνας. Τρεις και ένας Έλληνας. Δεν υπάρχει κάποιος εκεί στο ραδιοτηλεοπτικό να πει: ή δεν θα λέτε ειδήσεις, ή θα βάζουμε σιωπή.
1: Μισό λεπτό. Τρεις και ένας Έλληνας τι είναι, τέσσερις.
2: Τέσσερις. Δηλαδή, αν γυρίσετε τις κορδέλες τις ταινίες πίσω, κάποια στιγμή λέω: τι είναι αυτό? Αυτό γίνονται διακρίσεις. Τι τρεις? Οι τρεις τι ήταν?
1: Ή τι είναι αυτό, είναι που λέγανε παλιά.
2: Επιτεθήκαν σε κάποιο κοριτσάκι στην Ηλιούπολη. Κοριτσάκι. Διαφιλικό άτομο, εντάξει.
1: Ναι, όχι, αυτό είναι που λέγανε παλιά οι παλιοί ότι έχω τρία παιδιά. Δύο παιδιά.
2: Το λένε και... εδώ στο Άνω Λος Άντζελες. Έχω τρία παιδιά και ένα κορίτσι.
1: Ένα κορίτσι.
2: Οι ψηφοφόροι του τσίπ. Και εγώ θα σε κάνω να γελάσεις πάλι. Ο Τσίπρας συνήθως ξέρει το Άνω Λος Άντζελες πολύ καλά. Με τους βαρόνους. Για δείτε πώς εκλέχθηκε. Το 14 την είχε κάνει τη δουλειά. Γιατί δεν ήρθε εδώ πάνω δίπλα στη Χωματερή να φτιάξει και τη χαβούζα εκεί τη ΕΑΣ με το σταμουλοκολλά.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη κύριε Κώστα, μισό λεπτό.
2: Εντάξει, το λέω.
1: Όχι, μισό λεπτό.
2: Τον έζησα το 14 και το 17 όταν ήρθε στα Λιώσια.
1: Ναι. Πείτε μου έναν πολιτικό.
2: Α, το Σιμίτη, και αυτό ήρθε. Και ο Λαλιώτη ήρθε.
1: Όχι, όχι, έναν πολιτικό.
2: Ο νεότερο.
1: Που έκανε. Αφήτα ότι να έρθει, θα έρθουν όλοι.
2: Και ο Κουτσούμπα.
1: Θα έρθουν όλοι. Δεν γίνεται να μην έρθουν. Αλλά έναν πολιτικό που θα κάνει τώρα παρουσιάσει το κόμμα του, θα πάει εκεί που φαίνεται η Ακρόπολη. Πού θα πάει. Εκεί είναι πτυσίο, Ζάπιο.
2: Το τι φαίνεσαι, αλλά τι είσαι.
1: Τι.
2: Τι φαίνεσαι, αλλά και τι είσαι. Τι θα ξεπληθεί, έτσι ξεπλένονται. Από αυτό είναι. Συνήθω πιστεύει ότι δεν πλένονται. Αυτό είναι Μεντζεβίκο. Δεν έπρεπε να φτάνει ο Λος Άντζελες. Τι συγκεντρώσει που είχε κάτω στην Αθήνα, στο Σύνταγμα. Από εδώ και από το Ζεφύρι μάζευε τα πούλμεν για να πάνε.
1: Θα σας πω κάτι κύριε Κώστα, το σκέφτομαι απόψε από τη στιγμή που έχει κάνει την ανακοίνωση και βλέπω την κριτική που δέχεται, όχι από τον κόσμο, κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ούτε από την κυβέρνηση. Θα σας πω κάτι. Όλο αυτό το οποίο φαντάζομαι θα συνεχιστεί για τις επόμενες μέρες, να ξέρετε ότι στα μάτια πολλών μπορεί να φαντάζει ως φόβος.
2: Φόβος και τρόμος είναι για αυτό που πρεσβεύει ο ίδιος.
1: Όχι για αυτό που πρεσβεύει. Μισό λεπτό.
2: Θέλετε να γελάστε. Για να
1: όχι για αυτό που πρεσβεύει ενώ στα μάτια του κόμματος. Εμένα, ακούστε, εγώ δεν είμαι ούτε με τον Τσίπρα, ούτε με τον Μητσοτάκη και εν πάση περιπτώσει το τι ψηφίζω την ημέρα που ψηφίζω είναι δικό μου θέμα.
2: Ελευθέρα τη βούληση λέγεται αυτό.
1: Πώς?
2: Αυτό λέγεται ελευθέρα τη βούληση. Δηλαδή την ώρα που θα φτάσετε πάνω από την κάλπη, εκείνη την
1: όχι,
2: ώρα
1: δεν δε λέω, δε λέω ότι θα αποφασίσω εκείνη την ώρα, αλλά αυτό αφορά μόνο εμένα. Έχω ξαναπεί.
2: Ναι, γι' αυτό μπαίνετε στο παραβάν.
1: Ναι.
2: Αυτό έχουν κάνει σε σχέση με την.
1: Έχω ξαναπεί ότι επειδή ασκώ σκληρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία, κάνω εκπομπή 5 χρόνια και 5 χρόνια κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία. Για να με κρίνει κάποιο. Πραγματικά όπως θα ήθελα εγώ να με κρίνει, ο καθένας βέβαια μπορεί να με κρίνει όπως θέλει, δεν θα με κρίνει όπως θέλω εγώ, θα πρέπει να με δει και να με ακούσει και με μια άλλη κυβέρνηση για να πει ότι αυτός τελικά είχε δίκιο. Η δουλειά μου δεν είναι να γλύφω κυβερνήσεις.
2: Ναι, μπορεί να μην θέλει να γίνεται τράγκας. Θα σας πω κάτι που το λέγανε στη Ρωσία όταν ήταν ο Γέλτσι να τον διώξουμε. Και λέω Ζιρινόφσκι, αυτούς έχουμε, ποιους να βάλουμε.
1: Ναι, μέχρι λοιπόν.
2: Ο Πούτιν.
1: Βλέποντας λοιπόν κάποια πράγματα εντελώς εκτός δηλαδή από μια εξωτερική γωνία θεωρώ ότι η επίθεση που δέχεται αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε έτσι μπορεί αυτός αύριο να αλλάξει ο Τσίπρας τον δυναμώνει δεν τον αποδυναμώνει.
2: Σκεφτείτε όμως πως ήρθε ο Μητσοτάκης και σήμερα ενώ ο Τσίπρας φτιάχνει το κόμμα ΕΑΣ τα μουλοκολλάς, την ίδια στιγμή αρχίζει το ξέπλυμα. Ήταν μια ταινία με τον Βουτσά που είχε βαφτεί μαύρος γιατί ήταν άνεργος. Το θυμάστε, η μικρή από τα Αλγέρη. Για να κάνει το εργατικό υπαλληλικό προσωπικό σε κάποιον πλούσιο εφοπλιστή.
1: Ναι.
2: Πώς ξεκίνησε ο Μητσοτάκης με κάθαρση και πώς τώρα έχει μπει μέσα στη χαβούζα, γιατί είδατε πώς μιλάω. Αν θέλετε, έχω κάποια όρια, ξέρω, δεν μπορώ να τα ξεπεράσω.
1: Ναι.
2: Την ίδια στιγμή 20, 30 και όλα αυτά είναι κάποια μέλη της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί λέτε δεν μιλάει κανένας, είναι συνενοχή άλλων. Άλλος κάτι έχει κάνει, είναι σαν το γουρούνι πλατσουρίζει, οι υπόλοιποι απλώς λερωνόμαστε. Και δεν υπάρχει ένας να βάλει κάποιο προστατευτικό να μας προστατεύσει. Τώρα ποιος να μας προστατεύσει. Αύριο θα βγει και θα πει δεν ήξερα τίποτα για τους 20 που συνελήφθηκαν στις Σέρες, τα κάστρα δεν πέφτουνε. Άλλο στην Κρήτη, Λεβεντογένα. Δηλαδή, κανονικά πρέπει ο εισαγγελέας να κόψει μουστάκια, να τους ξυρίσει όλους εκεί κάτω. Τη Λεβεντογένα, τη Λεβεντομάνα. Δεν λέω για τις συγκεκριμένες περιοχές, έτσι. Δηλαδή, είσαι μέλος του κόμματος Γκρούεζα. Οι υπόλοιποι τι κάνουν. Και μετά λέτε, ο κόσμος δεν έχει να ζήσει, δυσκολεύεται. Πώς. Είναι ένας μια δημοκρατία αυτή της μεταπολίτευσης, αυτό που είχε πει ο Κωνσταντάρας. Άντι βριοσβουνιάς, το άντι ξεδοντιάρα. Που ήθελε να παντρευτεί την Πιτσιρίκα, αν θυμάστε, για να μην φτάσετε στο Κικυρίκο.
1: Ναι.
2: Όλα είναι γραμμένα στη ζωή, αλλά πάντα μας επιφυλάσσει εκπλήξεις. Και ζούμε εμείς κάποια, ζούμαστε, γιατί το λέω και με τη γλώσσα που μιλάμε εδώ πάνω. Τα νέα παιδιά όμως δεν το καταλαβαίνουν. Μόλις τους πεις τι έχουν κάνει οι προηγούμενοι, αυτοί που σε χρεώσαν αυτό, γιατί εσύ πρέπει να πληρώσεις τις δόσεις, ο κληρονόμος δηλαδή. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει μια αποδοχή των χρεών των προηγούμενων, που αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί είναι συνταξιούχοι.
1: Ναι.
2: Οι αγωνιστές της μεταπολίτευσης και των πολυτεχνείων, δήθε. Γι' αυτό μίλησα για σταμουλοκολλάδες.
1: Μάλιστα.
2: Να μην σας καθυστεράλω να φεύγω, γιατί ίσως χαλάσουμε καρδιές.
1: Εντάξει, ο καθένας την άποψή του λέει, άλλη μόνο. Ευχαριστώ κύριε Κώστα.
2: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Γεια σας, γεια σας. Μυρμηδόν.
3: Γεια σας κύριε Παρδάλη.
1: Γεια σας.
3: Λοιπόν, ανέτρεξα σε κάτι αρχεία, μπροστά έχω την οθόνη του υπολογιστή μου, πήγα βρήκα, είμαι 5 Δεκεμβρίου του 2025, τώρα πριν 6 μήνες. Και διαβάζω δήλωση που έκανε ο Αλέκος Αλαβάνος στην ΕΡΤ.
1: Πριν 5-6 μήνες είπατε.
3: Το διαβάζω τώρα το άρθρο, 5/12/2025.
1: Μάλιστα, ωραία.
3: Ωραία. Και έχει και το βίντεο εδώ, το Αλαβάνου, αλλά εντάξει, λοιπόν, έχει βίντεο, έδωσε μια συνέντευξη στην ΕΡΤ σε κάποια εκπομπή που μάλλον λέγεται στο Διατάφτα.
1: Ναι.
3: Και λέει, δεν ξεχνώ, λέει, ότι ο Αλέξης Τσίπρας ενέκρινε το τρίτο μνημόνιο.
1: Ναι.
3: Έπεσα έξω, λέει, με τον Τσίπρα να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη για το τρίτο μνημόνιο, ο τίτλος του άρθρου.
1: Μάλιστα.
3: Κριτική προς τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο Αλέκος Αλαβάνος με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη». Καταλάβατε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν. Το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς που είχε στηρίξει την άνοδό του, όχι απλά είχε στηρίξει την άνοδό του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αυτός τον επέβαλε, πώς το λένε.
1: Τούτωσε το δαχτυλίδι, ναι.
3: Το 2008, θυμάστε.
1: Ναι, τούτωσε το δαχτυλίδι, το είπα τώρα.
3: Το δαχτυλίδι, ναι. Μπράβο. Μπροστά στο μπράβο, όχι απλά στήριξε, τον επέβαλε.
1: Επί της ουσίας, ναι.
3: Ορίστε.
1: Επί της ουσίας, λέω, ναι.
3: Μπράβο. Λοιπόν, το 2008 ήταν, από ό,τι θυμάμαι. Λοιπόν, και τώρα βγαίνει το 2025 το Δεκέμβριο και λέει να γονατίσει, λέει, να ζητήσει συγγνώμη, έπεσα έξω, λέει, με τον Τσίπρα. Εντάξει, κυρία Λαβάνε, πέσατε έξω εσείς το 2008, αλλά εμείς η χώρα το πλήρωσε. Σωστά.
1: Λοιπόν. Εντάξει, δεν μπορεί να θεωρηθεί βέβαια ο Λαβάνος υπεύθυνος που το πλήρωσε η χώρα, δεν επέβαλε.
3: Αφού το λέει πάνω του.
1: Όχι, μισό λεπτό, δεν επέβαλε τον πρωθυπουργό, επέβαλε τον Τσίπρα.
3: Μια στιγμούλα, κύριε Παρδαλή, είπα με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου Ιθάκη, ο Αλέκος Αλαβάνος έδωσε μια συνέντευξη, είπα στο κρατικό κανάλι, στην εκπομπή, στο Διατάφτα.
1: Ναι.
3: Κάτσε, κύριε Παρδαλή, δημοσιογράφος είστε. Βγαίνει ο ακροατής και δίνει η πηγή πρώτα και λέει μετά, λέει, τις δηλώσεις του Αλαβάνου.
1: Μα εγώ δεν αμφισβήτησα αυτό που λέτε.
3: Ορίστε.
1: Εγώ δεν αμφισβήτησα αυτό που λέτε.
3: Ναι.
1: Λέω απλά ότι ο κύριος Αλαβάνος δεν επέβαλε πρωθυπουργό. Ο κόσμος μετά.
3: Όπα, μια στιγμούλα. Είχε δυναμική. Ναι, δεν επέβαλε. Το 2008, εντάξει.
1: Αυτό λέω ότι.
3: Ήταν στο 3%.
1: Το εξέλιξε ο Τσίπρας. Αυτό λέω. Το εξέλιξε ο Τσίπρας μετά.
3: Μια στιγμούλα. Τέλος πάντων, μια στιγμή. Υπήρχε μια δυναμική. Βλέπανε αυτοί που πάει το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα, λοιπόν, καταλάβατε τώρα το πνεύμα μου.
1: Ναι, δεν φαντάζομαι όμως. Δυσκολεύομαι να φανταστώ ότι το 8 βλέπανε ότι ο Τσίπρας θα γίνει σε κάποια στιγμή πρωθυπουργός. Δυσκολεύομαι, λέω, δεν ξέρω τι βλέπει ο καθένας.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων, οι μηνυστήρες ήταν διάφοροι. Είχε περάσει Δαμανάκη, είχε περάσει ο μπαμπάς της, δεν ήταν και ο Κωνσταντόπουλος
1: δεν ήταν, βέβαια.
3: Πρώτος δημοκρατίας, έτσι δεν είναι. Δεν πέρασαν πολλοί από εκεί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτόν τον προωθούσαν. Λοιπόν, μετά το μετανιώσαν. Τώρα απορώ με τον ελληνικό λαό, έχω φρικάρει. Εσείς ψύχρεμο σας ακούω, ψύχρεμο γενικά. Εγώ έχω φρικάρει. Σαν να μην τρέχει τίποτε, είμαστε ακόμα στον αέρα ή...
1: Και βέβαια είμαστε στον αέρα.
3: Ναι, όχι για το κινητό μου, μήπως έπεσε.
1: Όχι.
3: Εγώ έχω φρικάρει με τον ελληνικό λαό. Δηλαδή περπατάω και δίπλα μου παρατηρώ τον κόσμο και δεν ξέρω τι γίνεται. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Βγαίνει, κάνει κόμμα, το λέει Ελλάς όπως είπε η κυρία. Καλά, πολύ φοβερό. Παίρνουν τηλέφωνο στη Λεωφόρο Αλεξανδράς και ζητάνε τον Αλέξη. Συγκλονιστικό.
1: Εντάξει, γι' αυτό είναι τρογιά, δεν είναι. Δεν υπάρχει.
3: Υποκλίνομαι. Κάτι τέτοια μας σώζουνε. Αν δεν γινόταν και κάτι τέτοια, δεν έχει νόημα η ζωή. Στην Ελλάδα, το 2026. Συγγνώμη δηλαδή. Άμα διαφωνείτε, πείτε μου. Δεν μιλάει. Είναι άπει, το σκέφτεται. Ναι, καλά κάνετε. Σκεφτείτε το λίγο, γιατί πατάμε σε ναρκοπέδιο. Λοιπόν, βγήκε η άλλη κυρία, πότε ήταν πριν 3-4 μέρες. Έχει κουβαλήσει, έχει μέσα στο κόμμα δύο ανθρώπους που είναι με τον Πούτιν, σωστά. Με τον Πούτιν,
1: είναι
3: κανονικά.
1: Με τον Πούτιν,
3: με τον Πούτιν.
1: Τι σημαίνει είναι με τον Πούτιν?
3: Έχουν εκδηλωθεί άνθρωποι, ο συνάδελφός σας, ο κ. Σαββιερινός.
1: Και αυτό τι σημαίνει?
3: Είναι τις δηλώσεις του, γιατί δίνει τακτικά συνεντεύξεις στα κανάλια, ορίστε.
1: Ναι, δεν είναι μεμπτό αυτό για μένα.
3: Αφού το παίρνει συνεντεύξεις για το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και...
1: Ναι, δεν είναι, λέω, μεμπτό αυτό για μένα.
3: Είναι της ρωσικής πλευράς.
1: Ναι, και, για μένα αυτό δεν είναι μεμπτό.
3: Είπα ότι είναι μεμπτό. Εγώ δεν είπα ότι είναι μεμπτό.
1: Όχι, ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του, είναι δικαίωμα.
3: Δεν είπα ότι είναι μεμπτό. Ναι. Είπα ότι η κυρία των Τεμπών έχει δύο στελέχη. Ο ένας είναι ο κύριος Αυγερνός και ο άλλος είναι ένας κύριος που είναι ο πρόεδρος της ελληνικής παροικίας της Αγίας Πετρουπόλεως.
1: Ναι.
3: Ένας επιχειρηματίας, δεν θυμάμαι το όνομά του. Κριτικό επίθετο έχει, δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, ο οποίος δραστηριοποιείται και στα social media, αυτός ο κύριος στην Αγία Πετρούπολη. Είναι γνωστός δηλαδή, γιατί τον βλέπουμε σε
1: βιντεάκια. Αν είναι και πρόεδρος της Ομογένειας, θα δραστηριοποιείται, ναι.
3: Ναι, πρόεδρος εκεί της πόλεως, της ελληνικής παροικίας,
1: ναι,
3: στην Αγία Πετρούπολη.
1: Ναι, προφανώς.
3: Λοιπόν, και οι δύο εμφανίστηκαν στο νέο κόμμα της κυρίας, αυτό λέω.
1: Ναι.
3: Μπράβο. Λοιπόν, γι' αυτό θα μας τρελάνει ο Μητσοτάκης, εκεί καταλήγω. Σκάει μύτη λοιπόν η κυρία, στην οποία όταν εκεί στην εκδήλωση που έκανε στη Θεσσαλονίκη δεν πάτησε το πόδι του κανένας, λέει, από τον σύλλογο θυμάτων του δυστυχήματος Τεμπών. Κανένας, δεν πάτησε το πόδι του, ορίστε.
1: Ναι.
3: Ναι. Δηλαδή αποδοκίμασαν την πολιτική αυτή κίνηση οι πρώην...
1: Ή κράτησαν αποστάσεις.
3: Κρατήσαν αποστάσεις κανονικότατα.
1: Mm.
3: Λοιπόν, και, όχι, κάποιοι κάναν και δηλώσεις που είναι ενάντια κιόλας.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, κατέβασε, είπαμε, τους κυρίους εκεί από τη Ρωσία. Μετά σκάει μύτη τώρα το Αλέξη. Όπου να είναι σκάει μύτη το κόμμα του Σαμαρά. Εν τω μεταξύ έχω πάθει την πλάκα μου, γιατί έχει εκδηλωθεί ο καθηγητής της γεωπολιτικής, ο Ιωάννης Ομάζης. Είναι με το Σαμαρά. Όπως επίσης, γιατί τον είχα σε μεγάλη αγάπη, ο πρέσβης επιτιμή, ο κύριος Αϊφαντής. Ο κύριος Αϊφαντής που βγαίνει τακτικά στις τηλεοράσεις και του παίρνουν συντεύξη αυτού του νου, πρέσβης επιτιμή.
1: Έχουμε μιλήσει κι εμείς.
3: Ναι, τον έχετε φιλοξενήσει κι
1: εσείς. Ναι.
3: Μπράβο. Λοιπόν, ο οποίος έχει περάσει από ωραία αποστάκια στη Φινλανδία, από ό,τι θυμάμαι έχει πει ότι ήταν, και στο Ιράν.
1: Πολύ πυρός άνθρωπος είναι.
3: Βέβαια. Και τον απολαμβάνω να τον ακούω. Αλλά μας προέκυψε ότι είναι με το Σαμαρά. Δηλαδή εδώ πέρα το έχουμε χάσει, έχει χαθεί πάντα.
1: Να μπορώ να πω κάτι, Μυρμηδόνα.
3: Ό,τι θέλετε, ναι, η εκπομπή σας.
1: Όχι, διάλογο κάνουμε, τι πάνω πει η εκπομπή μου. Σκέφτομαι το εξής.
3: Ναι.
1: Αυτό που λέτε, ας πούμε, για τον κύριο Εφαντή, ότι τον εκτιμάτε, αλλά προέκυψε με τον Σαμαρά.
3: Πάρα πολύ, μεγάλη αγάπη, αλλά...
1: Ναι. Και ή αυτό που λέτε, ας πούμε, για την κυρία Χριστιανού. Εγώ στο μυαλό μου, εγώ όμως, τα έχω πολύ ξεκαθαρισμένα. Τι θέλω να πω.
3: Ναι.
1: Την κυρία Χριστιανού,
3: ναι,
1: αν ήθελα να την ψηφίσω, το λέω έτσι για να μην έχουμε παρεξηγήσεις,
3: ναι,
1: θα την ψήφιζα για τις θέσεις της. Ή δεν θα την ψήφιζα για τις θέσεις της. Δεν θα την ψήφιζα ως τη μάνα ενός θύματος των τεμπών. Διότι όταν ψηφίζω για κάποιον που θα κυβερνήσει τη χώρα, δεν ψηφίζω επειδή κάποιος έχασε το παιδί του.
3: Συμφωνούμε.
1: Συμφωνούμε. Γιατί με την ίδια λογική, ναι, και ο Αντώνης Σαμαράς έχασε το παιδί του. Όχι, ενώ σε νεαρή ηλικία και...
3: από ασθένεια όμως.
1: Ναι, και ξαφνικά όμως. Ναι. Θέλω να πω ότι δεν είναι το κριτήριο για να ψηφίσω κάποιον. Συμπονώ τους ανθρώπους που υποφέρουν, αλλά δεν είναι αυτό το κριτήριό μου για να ψηφίσω.
3: Έλα όμως που ο κόσμος... Συμφωνούμε. Έλα όμως που ο κόσμος, όχι μόνο στην Ελλάδα...
1: Και σέβομαι, έτσι.
3: Έλα όμως που ο κόσμος... Ναι, κύριε Παρδάλη, συμφωνούμε. Αλλά αν θυμάστε ο Καραμαλής πριν βγει πρωθυπουργός το 2004, το 2004, ναι, ο Κώστας ο Καραμαλής,
1: ναι,
3: έκανε τα δίδυμα καπάκι. Παμ, παρουσιάστηκε, δηλαδή νέος παπάς με δίδυμα, με πιάνετε.
1: Εντάξει, αν κάποιος ψηφίζει.
3: Όπα, περίμενε. Ήμουνα στην Αγγλία εγώ το 97, ναι, το 97 που βγήκε ο Μπλερ πρωθυπουργός των εργατικών. Των εργατικών το 97 βγήκε. Γέννησε η γυναίκα του το τέταρτο του παιδί, ενώ είχε τρία μεγάλα παιδιά και πήγε και γέννησε λίγο πριν τις εκλογές, γέννησε, δηλαδή το τέταρτο παιδί του, ξέρω εγώ, ήταν 18 χρόνια νεότερο από το τρίτο. Δηλαδή, για να βγει στην οθόνη το ζεύγος Μπλερ, άλλο είναι να βγει μόνος του, άλλο είναι να βγει με τη γυναίκα του να κρατάει στην αγκαλιά της το νεογέννητο, με πιάνετε.
1: Ναι.
3: Δηλαδή παντού, στο συναισθηματισμό όλοι οι επικοινωνιολόγοι αυτά διδάσκουν. Γεννήστε, κάντε παιδιά, βγείτε, παντρευτείτε, να βγείτε νιόπαντροι, ξέρω εγώ. Άλλοι βγαίνουν νιόπαντροι, άλλοι βγαίνουν με νεογνά. Άλλοι κάνουν, πώς το λένε, αυτό που είπατε, έχασα το παιδί μου, ξέρω εγώ.
1: Ναι, δε, για μένα δεν είναι.
3: Δηλαδή, εννοείται δεν είναι.
1: Αν κάποιο επηρεάζει.
3: Αυτά το μασάει ο κόσμος, το ξανό. Αυτό το ξανό τον μασάει ο κόσμος, όμως
1: παγκοσμίως. Να σας το πω διαφορετικά. Όλοι, ναι, μας, όλοι μας, ναι, έχουμε μια ιστορία,
3: ναι,
1: που αν την πούμε θα... εντάξει, τώρα... Πόσο αληθινή είναι ή όχι, ή τι στοιχεία θα βάλουμε μέσα, είναι ένα άλλο ζήτημα. Θα κάνουμε τους άλλους λίγο να συγκινηθούν λίγο. Το θέμα είναι,
3: ναι,
1: ότι αυτές οι ιστορίες είναι για μας.
3: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε.
1: Έτσι.
3: Συμφωνούμε. Εμένα, μπράβο, μα δε, σε όλα έχουμε συμφωνήσει. Εμένα η παρέμβασή μου η απόψινή ήτανε, ωραία, μια χαρά τα θέσατε κι εσείς, βεβαίως. Τα τρία κόμματα τώρα, το τρίτο σκάει όπου να είναι, δηλαδή σκάσαν τα δύο, θα σκάσει και του Σαμαρά όπου να είναι.
1: Mm.
3: Έχω πάθει σοκ με αυτά που είναι. Δηλαδή, άλλος έχασα το παιδί μου, άλλος ξέρω εγώ το ένα, άλλος το άλλο. Αυτά είναι οι πολιτικοί. Θα μας πούνε τι θα γίνει εδώ με τον κόσμο, αν θα βρει δουλειά. Τι θα γίνει με το Αιγαίο, αν θα γίνει γαλάζια πατρίδα, αν θα γίνει διχοτόμηση στο Αιγαίο, πότε θα εξοριχθούν οι υδρογονάθρακες, αν θα βγει φυσικό αέριο κάτω από την Κρήτη, τι θα γίνει ξέρω εγώ με την παραγωγή ενέργειας εδώ πέρα, μας έχουν γεμίσει οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Υπάρχει
3: και
1: κάποιος,
3: προκοπή δεν βλέπουμε.
1: Υπάρχει κάποιος που να μπορεί αυτά να τα πει?
3: Η κυρία Καρσιανού, η παιδίατρος, να μας πει τι θέση έχει για τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν. Μπορεί να μας πει.
1: Πρέπει να μπορεί.
3: Δεν το πάτε να ακούω να λέει τίποτα.
1: Δεν γίνεται να μην μπορεί, δεν είναι. Τα κόμματα δεν είναι μόνο θεματικά.
3: Να λέει για το ενεργειακό.
1: Όχι,
3: για
1: αλλά φαντάζομαι ότι όταν θα ερωτηθεί, όταν θα δώσει κάποια συνέντευξη και θα ερωτηθεί, θα πρέπει να απαντήσει.
3: Και ρωτήσανε μόνο για τις αμβλώσεις.
1: Καλά, χαζομάρα ήταν αυτό.
3: Για τις αμβλώσεις τη ρωτάγανε και τα έλεγε και εγώ δεν κατάλαβα τι είπε τελικά. Τουρλουμπούκι, ότι να είχαμε να λέγαμε ό,τι να είμαι. Εσείς καταλάβατε τι είπε.
1: Εγώ κατάλαβα τι είπε.
3: Τι είπε, για πείτε.
1: Τώρα δεν θα κάτσω να μην με βάζετε να αναλύσω τι είπε η κυρία Καριστιανού.
3: Δεν είναι
1: η δουλειά μου.
3: Το μόνο που έχει μείνει από την Καριστιανού είναι κάτι για τις αμβλώσεις.
1: Ναι, γιατί μόνο γι' αυτό ρωτήθηκε. Λάθος είναι αυτό όμως.
3: Αυτό είναι το super νούμερο ένα πρόβλημα, ας πούμε. Λοιπόν, λοιπόν. Ναι, ωραία. Να το πάμε και παρακάτω. Να μας πει για το δημογραφικό τι θα γίνει, για τη μείωση του πληθυσμού. Το ότι δεν γεννάνε παιδιά εδώ.
1: Για όλα πρέπει να μας πει και η κυρία Καριστιανού. Όλοι πρέπει να μας πουν για όλα.
3: Όλοι. Και ο Σαμαράς, μπράβο.
1: Όλοι. Και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης. Όλοι.
3: Ο Τσίπρας, ο Ελλάς, ο Ελασίτης. Ο Ελασίτης, ο Τσίπρας. Ο Ελασίτης, που πήγε η κυρία να αγιάσει το στόμα της. Που μπερδευόμαστε. Και τελικά λέει είναι Ελλάς. Τι Ελλάς είναι απ' όλα. Λοιπόν, πώς το πάμε. Περίμενε πως ήταν το
1: ελληνική αριστερή.
3: Ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός, ελληνική αστυνομία ή ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ό,τι να είναι, ας πούμε. Να ξέρουμε δηλαδή. Ακούω Ελλάς το 2026.
1: Έξυπνο είναι όμως.
3: Τι έγινε?
1: Έξυπνο είναι. Ναι, γιατί το συζητάμε.
3: Ναι, αλλά παίρνω τηλέφωνο, μου είπατε στη λεωφόρο.
1: Μου το στείλανε και λέω είναι. Μου το στείλανε. Μου το στείλανε και λέω είναι τρολιά.
3: Όχι,
1: διότι. Εντάξει.
3: Ωραίο.
1: Ναι, τρολιά είναι τώρα. Δεν γίνεται. Αλλά είναι έξυπνο γιατί το συζητάμε. Και αφού το συζητάμε, έχει πετύχει το στόχο του.
3: Τέλος πάντων, λοιπόν. Εντάξει, λοιπόν. Να κάνω και μια κατακλείδα. Επειδή έρχονται με φόρα προώρες εκλογές.
1: Προώρες δεν έρχονται.
3: Έρχονται, κύριε Παρδάλη. Έκανε άλλη κόμμα.
1: Είμαστε στον τελευταίο χρόνο.
3: Γιατί τα κάνουν για πλάκα.
1: Είμαστε στον τελευταίο χρόνο, άρα δεν θεωρούνται προώρες. Αυτό εννοώ.
3: Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Πρέπει να του τη βγούμε του Μητσοτάκη, γιατί μας το παίζει τρελίτσα. Αποφυλακίζει το Γιωτόπουλο, δηλαδή
1: δεν τον αποφυλάκησε ο Μητσοτάκης.
3: Τρελή παρά η κυβέρνηση.
1: Μισό λεπτό. Δεν τον αποφυλάκησε ο Μητσοτάκης, η δικαιοσύνη τον αποφυλάκησε. Και η δικαιοσύνη πάλι τον βάζει μέσα.
3: Έλα, κύριε Παρδάλη, τώρα.
1: Τι θέλετε τώρα να πω, ότι ο Μητσοτάκης και η δικαιοσύνη είναι ένα πράγμα.
3: Λοιπόν, εντάξει, η οικογένεια, συγγνώμη, έχει μέσα η οικογένεια, η πρωθυπουργική. Έχει και πολύ σοβαρούς λόγους να μην γίνει αυτή η αποφυλάκηση. Νομίζω.
1: Εννοείται την οικογένεια Μπακογιάννη.
3: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
1: Γιατί αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο.
3: Τρελή παλίτσα παίζει. Εντάξει, άποψή μου. Πάει να κάνει να μπουρδουκλώσει τους πάντες και τα πάντα. Σου λέω να το παίξω τρελίτσα και ό,τι γίνει. Λοιπόν. Άμα το παίζει αυτό τρελίτσα, να του το παίξουμε και εμείς τρελίτσα. Και προτείνω να κάνω και μια πρόταση στην εκπομπή σας. Η τελευταία φορά που βγήκα, πότε ήταν προτελευταία, έκανα μια πρόταση στον κύριο Κουρουμπλή, αν θυμάστε. Αν θυμίστε, και μου είπατε, ναι, Μεσμελιώνα, ωραία η πρότασή σου. Ήταν εκπαιδευτικού τύπου, θυμάστε. Να πηγαίνει η πρώτη ηλικίου, η δευτέρα και η τρίτη ηλικίου εκπαιδευτικές εκδρομές σε νοσοκομείο, σε φυλακή και σε νεκροταφείο. Τα θυμάστε. Μου είπατε κάτι καλύτερο.
1: Εμένα μου είχαν φανεί ωραίες προτάσεις. Βέβαια, είχαν έρθει μετά μηνύματα που μου λέγανε.
3: Εντάξει, μετά βγήκε ο άλλος από την Κρήτη, είναι εμπαθής, δεν με γουστάρει, με μισή χρόνια βγήκε και έλεγε δεν γουστάρω. Οκ, θα βγει και ένας και θα πει δεν γουστάρω. Λοιπόν, ο κύριος Κουρουμπλής να μας πει τι θα γίνει. Γιατί εγώ στον κύριο Κουρουμπλή απευθύνθηκα κυρίως. Να πάει μέσα στη Βουλή να το προτείνει, είπα. Λοιπόν, να κάνω άλλη πρόταση εγώ τώρα. Έρχονται εκλογές. Αποχή δεν κάνουμε. Λευκό δεν ρίχνουμε. Άκυρο δεν ρίχνουμε. Μέχρι εδώ συμφωνούμε ή όχι?
1: Ναι.
3: Μπράβο. Μεγάλα κόμματα δεν ψηφίζουμε. Έγκυρο θα ρίξουμε. Κανένα από τα τρία καινούρια, ούτε Καριστιανού, ούτε Τσίπρα, ούτε Σαμαρά, εννοείται. Και ξέρετε που πάμε και τον μπουμπονίζουμε. σε κάτι κόμματα που, πέρανε, που παίρνουν 0,07%. Είναι καμιά 5-10 κόμματα του τέτοιου επίπεδου. 0,03, 0,18, 0,21, τέτοια. Όχι κάποιο συγκεκριμένο, όποιον να είναι κάτω από το 0,20. Είναι, μαζεύονται 7-8 κόμματα, 10. Τέτοια, κατεβαίνουν μικρά τέτοια. Εντάξει, εκεί τα ρίχνουμε.
4: Μάλιστα.
3: Και, και ας τους να πηγαίνουν να κουρεύονται μετά. Να τους σκάσουν τίποτα τέτοια μικρά, μικροσκοπικά, της πλάκας δηλαδή, με κάτι τριάρια τα εκατό, τεσσάρια, δηλαδή 4-5 κόμματα τέτοια, του 4-5% 3 με πιάνετε.
4: Ναι.
3: Και να λένε τι έγινε εδώ, είχαμε 8 κόμματα μες στη Βουλή, μας προέκυψαν 14 κόμματα, ξέρω εγώ, μες στη Βουλή, του 4, του 3, του 5, καταλάβατε τώρα τι λέω. Και άστος εκεί μετά να δούμε στην τρελίτσα πώς θα το παίξουν εκείνη η τρελίτσα ξανά. Αμα θέλ, γιατί έλεγε ο... Αμα ανοίξετε λέει, πώς το είχε πει ο Γέρος ο Παπανδρέου, το είχε πει για την Τουρκία. Αμα ανοίξει λέει την πόρτα του φρενοκομείου τη δεκαετία του 60, το είχε πει ο Γέρος της Δημοκρατίας, είχε κάνει αυτή τη δήλωση. Αμα ανοίξει λέει η Τουρκία την πόρτα λέει, του φρενοκομείου, θα μπει και η Ελλάδα λέει μέσα. Το θυμηθήκατε τώρα που το λέω.
4: Ναι, ναι.
3: Ναι. Λοιπόν, επειδή ανοίγει την πόρτα του φρενοκομείου ο Μεσχέ Πραμινιστέρ, κατεβάζει νέα κόμματα, αποφυλακίζει τρομοκράτες, ό,τι να είναι. Δηλαδή, το παίζει τρελή τρελίτσα. Θα το παίξουμε κι εμείς πιο τρελή τρελίτσα. Αυτός νομίζει ότι θα πει ο κόσμος, άντε ρε, δεν ασχολούμαι, πάω για μπάνιο και τέτοια. Όχι. Όλοι το παρόν και ψηφίζουμε τα κόμματα που θέλουν με γεννητικό φακό για να τα δεις. Σκεφτείτε το και τα λέμε άλλη φορά.
4: Χαιρετώ, Μυρμηδόνα. Καλό ξημέρωμα.
3: Να είστε καλά.
4: Γεια σας. Διακοπή, ώρα, επιστρέφουμε.
0: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο.
5: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη...
0: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
6: Real FM. Η ώρα είναι μία.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνο.

0: Πέμπτη και τελευταία ώρα, δύο λεπτά μετά τη μία, ο κύριος Κώστας από το Λαγκαδά. Να πω όμως πρώτα ότι ο Αντώνης Μορτάκης έχει αναλάβει τη ρύθμιση των ήχων. Ελάτε κύριε Κώστα.
1: Καλημέρα Μανώλη και σε όλους τους ακροατές. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το χθεσινό ερώτημα που είχες βάλει.
0: Ναι. Τι ερώτημα έβαλε?
1: Θα συνεργαστεί ο Βελόπουλος με τη Νέα Δημοκρατία. Και σου έγραψα ότι η ελληνική λύση του κυρίου Βελόπουλου είναι ο δούριος ύπος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Mm.
1: Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί να θυμίσω τους συνακροατές. Υπήρχε ένα πρόστιμο που τον είχε βάλει το Εσωρού 2 εκατομμύρια. Τι έγινε? Υπήρχε μια υπόθεση με τιμολόγια τα οποία ενώ διαφήμιζε στα κανάλια, στις εκπομπές του, ότι πουλάει κεραλιφές και δίνει δώρο τα βιβλία, οι κεραλιφές είχαν 24% ΦΠΑ, τα βιβλία 6. Στην τιμολόγηση τι έκανε όπως αποδείχθηκε, όπως είπανε δηλαδή, όπως είναι γραμμένο. Τον ερευνούσε η αρχή του Πιτσιλή για μεγάλη φορολογική απάτη. Τιμολόγιο χρέωνε τα βιβλία και έδινε δώρο τις κεραλιφές, άρα το κράτος έχανε ΦΠΑ. Εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από το 17 και μετά. Έτσι. Ελεγχόνταν αυτές οι υποθέσεις. Τι έγινε? Και το πρόστιμο. Γιατί δεν μπήκε το πρόστιμο? Γιατί συμφώνησε, από ό,τι φαίνεται.
0: Δεν το ξέρω. Από ό,τι φαίνεται είναι εσείς το.
1: Από ό,τι φαίνεται, συμφώνησε στο να αλλάξει το διοικητικά συμβούλια του ΕΣΟΡΟΥ και της ΑΔΑΕΛ. Είναι η αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών, να θυμίσουμε. Mm. Και πήρε έτσι την πλειοψηφία, έγιναν 29
0: μέλη. Δεν το ξέρω, αυτό είναι, σας λέω, είναι δική σας.
1: Ψάξτε το και θα το βρείτε, γιατί εγώ το λέω, εγώ το έχω ψαγμένο. Λοιπόν, έγιναν 29 τα μέλη και πήρε την πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία. Και εξαφανίστηκαν οι υποθέσεις. Και μένει στο απειρόβλητο σαν δούριος ύπος τελευταία στιγμή να χρησιμοποιηθεί. Τέλος πάντων, ακούω πολλούς αριστερούς.
0: Μισό λεπτό κύριε Κώστα, εγώ, ναι, γιατί έχει έρθει ένα μήνυμα, εγώ δεν λέω για κανένα Βελόπουλο και Νέα Δημοκρατία. Γιατί μου γράφει εδώ ένας φίλος, επιμένεις να λες για Βελόπουλο και Νέα Δημοκρατία, εγώ δεν λέω.
1: Μα δεν είπες εσύ, εγώ είπα. Α. Και από
0: γιατί,
1: στοιχεία ορίστε.
0: Γιατί λέει ότι είναι κάτι που δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να γίνει, εντάξει, αυτό θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Ούτε εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει, αλλά...
1: Μα εγώ τι είπα, κατά τη γνώμη μου, ναι, είναι ο δούριος ύπος της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος.
0: Θα φανεί.
1: Δικαίωμά μου δεν είναι να πω.
0: Ναι, η άποψή σας είναι προφανώς.
1: Μα για όνομα του Θεού.
0: Όχι, απλά εξηγώ ότι δεν είναι κάτι που έχω πει εγώ.
1: Ναι, εντάξει τώρα, είπε κάποιος κάτι. Έχει διαβάσει αυτό σε ένα άρθρο? Έχει διαβάσει τι έγινε?
0: Α, δεν θα πω τώρα σε αυτή τη διαδικασία αν έχει ο καθένας τι έχει διαβάσει και δεν έχει διαβάσει.
1: Δηλαδή,
0: καθένας έχει την άποψή
1: του. Και την αμολάει όπως την αμολάει από την.
0: Καλά, δεν είπε κάτι. Λέει, επιμένεις να λες. Εγώ απλά εξηγώ ότι δεν το έχω πει εγώ.
1: Ναι, δεν μας ενδιαφέρει τι είπε και δεν με ενδιαφέρει, ναι, Μανώλη. Γιατί να με το πεις τώρα, είπε ένας.
0: Γιατί έτσι αισθάνθηκα ότι πρέπει να κάνω, κύριε Κώστα, δεν κατάλαβα.
1: Την οποία την ανοίξει την κάτωπη. Τι να κάνουμε τώρα? Με αυτό δεν ασχολούμαστε. Λοιπόν. Αυτοί οι αριστεροί, υποτίθεται αριστεροί, δεν έχουν καταλάβει τι έγινε.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είτε λέει ο Αλαβάνος και έπρεπε να γονατίσει ο Τσίπρας και... Δικαίωμά του να το λέει. Και εγώ όμως έχω δικαίωμα να λέω εδώ

0: τι έγινε, τι αναφέρουν αυτοί που πήραν μέρος, οι ξένοι, έτσι, περισσότεροι ξένοι. Και όσοι θέλησαν να μιλήσουν σε αυτό το περίφημο ντοκιμαντέρ των 6-7 επεισοδιών στο Sky, διότι υπήρχε ο φάκελος Αλβανία η Ελλάδα. Σαν φάκελος Αλβανία το είχαν το θέμα. Το πώς θα μας πετάξουν έξω. Και αν θα έχουμε τρυπημένα ευρώ, σε μία νύχτα θα μετατρεπόταν τα ευρώ σε φήνικα, σε δραχμή, πώς θα το ονομάζανε, και την αμέσως επόμενη μέρα θα είχε χάσει το νόμισμα 80% της αξίας του. Δηλαδή εκεί που θα είχες ένα ευρώ, ένα φήνικα, θα είχες 20 λεπτά του ευρώ. Για να καταλάβουν ορισμένοι που λένε ο Τσίπρας πρόδωσε. Ο Τσίπρας, αφού θέλαμε να μείνουμε στην Ευρωζώνη, γιατί και πού θα πηγαίναμε, δείτε τι γίνεται, δείτε τι κάνουν το Ιράν, δείτε τι κάναν τη Βενεζουέλα, άμυαλα καρούμπαλα νεοέλληνες που είστε τυφλωμένοι στις
1: μιλέτε
0: δεν
1: ανοίγετε
0: να διαβάσετε κάτι.
1: Κύριε Κώστα, ο καθένας βλέπει,
0: ναι,
1: και κρίνει.
0: Ρε Μανώλη, άσε με να πω.
1: Μα σας αφήνω, δεν σας απαγορεύω.
0: Είναι αυτό που είπε ο Τόκβιλ. Η πλειοψηφία, λέει, η τυραννία της πλειοψηφίας της βλακείας. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτά είχε δει στην Αμερική όταν το στείλανε οι Γάλλοι, αυτό το φωτισμένο μυαλό. Και είδε τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα. Σου λέει, η βλακεία της μάζας είναι ανίκητη. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να κυβερνηθεί μια χώρα με τη βλακεία της μάζας. Διότι δεν έχουν γνώση. Για να κυβερνήσει μια χώρα 10 εκατομμυρίων που βγαίνουν ακόμα και βγαίνουν και οι δημοκράτες και κατηγορούν τον Τσίπρα που έπρεπε να τον αναλάβουν λαμπάδα. Λαμπάδα διπλή από τα μέτρα του. Γιατί πήρε όλες τις αποφάσεις τις δύσκολες. Έκανε τη συμφωνία όπως έπρεπε να την κάνει, γιατί έτσι έπρεπε να πάει, γιατί τα καρούμπαλα δεν κατάλαβαν ότι ψήφισαν για να δώσουν δικαίωμα στον Πρωθυπουργό να πάει να πει πρέπει να διαπραγματευτείτε γιατί δεν θέλει ο λαός μου. Και πέτυχε αυτή τη συμφωνία που μπόρεσε, βρε καρούμπαλα. Καρούμπαλα, και σας έσωσε. Έσωσε τη χώρα στο ευρώ, δύσκολα. Για να ψηφίσω, ψήφισε η Νέα Δημοκρατία τον Πασόκ. Την ψήφισε. Λοιπόν, ποιον κατηγορούνε? Πήρανε από το 19 μέχρι σήμερα 120 δις πλάς. Πού πήγαν αυτά τα 120 δισεκατομμύρια? Στο Λαγκαδά άκουσε σήμερα. Πώς πήγαν, μάζεψαν. Δεν θα τους κάνουν τίποτα. Γιατί είναι όλα κομματόσκυλα. Και είναι συνδεδεμένα με την κορυφή της πυραμίδας. Τι σου λέγα, θυμάσαι? Στο Βερτίσκο Λαγκαδά, Μανώλη, εικονική φάρμα φυλαστικών.
1: Ωραίο.
0: Έτσι, είδες που έσκασε σήμερα. Σήμερα τους πιάσανε. Αλλά δεν θα βρεθεί τίποτα.
1: Θα βρεθεί ό,τι είναι να βρεθεί.
0: Δεν θα βρεθεί τίποτα.
1: Άμα τους πιάσανε θα βρεθεί, δεν γίνεται.
0: Μα σου είπα, έχουν γίνει μαφιόζικες κοινοβιακές οργανώσεις. Πήγαν, είδαν τις δικαστικές, τέλος πάντων, υποθέσεις εκεί που τους έφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βγήκε κανένας να μιλήσει, τι είδαν μέσα? Μούγκα, ομερτά, αγόρι μου. Ο λαός πρέπει να το καταλάβει. Δεν έχει
1: σωτήρια. Πάμε να τελειώσουμε μπαταρία. Θα πάω στην κυρία Μαρία από την Κυψέλη. Δεν έχω επιλογή, γιατί έτσι όπως έκλεισε το τηλέφωνο. Για κάντε μια προσπάθεια τον κύριο Κώστα. Μήπως. Μήπως. Γεια σου, ρε Ιωσήφ μου. Ναι, ανακοίνωσε ακόμα. Κάτσε να δούμε και τι θα πάρει η Ιωσήφ, γιατί... Μισό λεπτό, ρε Γιάννη, να καταλάβω κάτι. Εσείς όλα τα έχετε δεδομένα και τα ξέρετε όλα. Εγώ που δεν τα έχω δεδομένα, που δεν τα ξέρω όλα, μπορώ να περιμένω να δω τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Εσείς είστε σίγουροι για τα πάντα. Εγώ δεν είμαι. Είστε, εσείς είστε καλύτεροι. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ είμαι ακόμα στα νήπια. Τον έχουμε, ωραία. Ελάτε κύριε Κώστα.
0: Ναι, Μανώλη, έπεσε η γραμμή, συγγνώμη.
1: Νόμιζα ότι είχετε μείνει από μπαταρία της που έπεσε.
0: Όχι, ναι. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Έχω 3 τηλέφωνα, οπότε δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, να υπενθυμίσω τώρα κάτι. Να μην αναφερθώ άλλο σε αυτά. Λαμπάδα, λοιπόν. Γιατί χάρη στο Τσίπρα, στο χρήσιμο ηλίθιο του συστήματος, εντός εισαγωγικών, εκτός όπως θέλει να το πάρει ο καθένας, και τους ανέλωλους μαζί, αυτούς που τους διαλύσανε, φυσικά δεν θα τους διαλύανε. Εννοείται, ερχόταν τα πακέτα, έπρεπε να τα τραγανίσουν. 120+ είπαμε μέχρι σήμερα που μιλάμε. Λοιπόν, να σας θυμίσω τι έγινε στην Αλβανία το 2013. Ο Ράμα ένωσε 13 αριστερά εντός εισαγωγικών, σοσιαλιστικά εντός εισαγωγικά κόμματα.
1: Μάλιστα.
0: Και κυβερνάει μέχρι σήμερα και αλλάζει
1: και την γιατί Αλβανία. Πρέπει τώρα να βλέπουμε τι κάνει η Αλβανία.
0: Ορίστε.
1: Γιατί λέω πρέπει να βλέπουμε τι κάνει η Αλβανία.
0: Γιατί για να δούμε πού κατάντησαμε. Πού κατάντησαμε σαν χώρα, πού μας κατάντησαν. Μανώλη, δεν κυκλοφορεί αμάξι. Και εγώ συνέχεια είμαι έξω.
1: Στο Λαγκαδά.
0: Πολύ τέλεια. Εγώ όχι, Ωραιόκαστρο. Ναι. Θεσσαλονίκη δεν θέλω, δεν γουστάρω να πάω.
1: Ναι. Γιατί λοιπόν, εδώ κυκλοφορούν κανονικά.
0: Λοιπόν, δεν κυκλοφορεί άνθρωπος μετά τις 8. Αμάξι δεν κυκλοφορεί. Έχει πιστέψει αυτόχεια. Προχθές έβλεπα στο TikTok έναν καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Κομωτινής.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έκανε βόλτα στην Αλεξανδρούπολη, έξω από την Αλεξανδρούπολη, στα χωριά. Και λέει, παιδιά, δεν μπορείτε, λέει, να συνειδητοποιήσετε. Έχουν ερημώσει τα χωριά, λέει. Η Αλεξανδρούπολη έγινε 100.000. Είμαι, λέει, στην Αλεξανδρούπολη και νομίζω ότι είμαι στην Κωνσταντινούπολη. Δεν ακούω ελληνικά. Κοίταξε, ο κόσμος, επειδή υπάρχει φτώχεια στα χωριά, μαζεύεται στις πόλεις. Έχει ερημώσει η περιφέρεια. Εδώ σου λέω στο Λαγκαδά, έχει νεκρός ο Λαγκαδάς, κάποιο τι τέτοιο μάτσο ζωή.
1: Σας πιστεύω, δεν έχω εικόνα.
0: Δεν υπάρχει ζωή τώρα, δεν υπάρχει. Και πού πάμε. Και πού πάμε. Για να μην σου πω και τα μαύρα που δουλεύανε, όπως ανέφερε ο κύριος Ρίζος προηγουμένως στην εκπομπή σου. Μαύρα Μανώλη. Τι με έλεγε ένα παιδάκι, θα το πω για να ξέρετε. Ένα παιδάκι που σπουδάζει και ΤΕΗ. Μου λέει, κύριε Κώστα, λέει, ήθελα να γίνω ψυκτικός.
1: Ψυκτικός.
0: Ναι, ψυκτικός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δούλεψε το παιδί 3 χρόνια, έκανε και το ΙΕΚ 2 χρόνια και ήθελε να πάρει τα 6 μήνες ότι δούλεψε κάπου να έχει την προϋπηρεσία για να μπορέσει να δώσει να πάρει αναγνώριση, να ανοίξει μαγαζί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 3 χρόνια μαύρα, μόνο 600 ευρώ, πανέξυπνο το παιδί, ευγενεύε, σου λέω, αξιολογώ το του, σου λέω, αφού πέρασε είτε. Λοιπόν, και όταν τους είπε, ναι παιδιά, θέλω λέει να με δηλώσετε τώρα φέτος, μετά τον τρίτο χρόνο, να τους 6 μήνες να τα έχω, να μπορώ να δώσω εξετάσεις, να πάρω την τέτοια, να κάνω αναγνώριση ότι το επάγγελμα το γνωρίζω και τέτοια. Ξέρεις τι του είπαν?
1: Όχι, που να ξέρω.
0: Αν δουλέψεις λέει 6 μήνες χωρίς να παίρνεις ευρώ, και θα σε δηλώσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά συμβαίνουν.
1: Δυστυχώς υπάρχει εκμετάλλευση, αλήθεια είναι.
0: Για να μην σου πω, εξάωρα σε όλα. Στα περισσότερα, καφέ και αυτά, εξάωρα. Εξάωρα, δηλωμένα και σου είπα. Και τα δώρα, τα μαύρα, δεν τα δίνουν στα παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Και περιμένει ο λαός, ο θρησκόληπτος και... Με 700 ευρώ θα είναι τα παιδιά τους όσο δεν κατανοούν ότι πρέπει να είναι πολίτες, ότι έχουν δικαιώματα πολίτη και όχι δούλου υπηκόου. Θα το επαναλαμβάνω γιατί ο Έλληνας έχει νοοτροπία δούλου υπηκόου και υποκρισία, θρησκοληψία. Γλιώδεις γίναμε σαν λαός. Δεν λέμε την αλήθεια πουθενά. Πουθενά. Το βλέπουμε κάθε μέρα τι γίνεται. Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας κύριε Κώστα. Η κυρία Μαρία από την Κυψέλη, έλατε κυρία Μαρία.
2: Γεια σας κύριε Μανώλη. Με ακούτε?
1: Ναι, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, Σιδαρένιος και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας πήρα τηλέφωνο γιατί άκουσα σήμερα σε ένα σταθμό στο ραδιόφωνο ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έχει σκοπό το 2027 να ανεβάσει τη φορολογία πάρα πολύ με δύο τέλη καινούργια που θα βάλει αυτών που έχουν σπίτια, που έχουν σπίτια και γενικώς ακίνητα. Και θα μάλιστα θα τριπλασιαστεί το ποσό, μέσα στο 2027.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό προεκλογικά, αλλά εν πάση
2: περιπτώσει. Με δύο τέλη, λέει, αυτό μπορεί να γίνει. Και μάλιστα τρεις φορές πάνω το ποσό που θα πληρώνουμε στην εφορία. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Εδώ πέρα αυτοί μέσα στη Βουλή έχουν από 20 μέχρι 70 σπίτια ο καθένας.
1: Mm.
2: Και τον κόσμο πάνε να τον βάλουν στην γωνία να μην μπορεί να ζήσει. Γιατί εντάξει, ο περισσότερος κόσμος στην Ελλάδα έχει με το σπίτι που μένει, είναι συγκεντρωτικό του. Το θέμα είναι ότι θα αρχίσει, δηλαδή όλοι οι περισσότεροι θα πληρώνουμε παραπάνω, πολύ περισσότερο ποσό στην εφορία. Και αν έχεις και κάποιο άλλο σπίτι και τον νοικιάζει για να βοηθήσεις, εκτός από τη δουλειά σου ή από σύνταξη και τέτοια, mm-hmm. που είναι χαμηλά, οπότε σε βοηθάει να ζήσεις καλύτερα, παρά να σε κάνει να μην μπορείς να ζήσεις καλύτερα. Πρέπει να πάρουμε τα βουνά, να ζήσουμε μέσα σε σπήλα, να ησυχάζουμε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω ότι η χώρα είναι χρεωμένη και αυτά, αλλά τον κόσμο δεν τον κοιτάνε καθόλου. Κοροϊδεύουν, ανεβάζουν λίγο τη συντάξη 15 ευρώ, 12 ευρώ, 20 ευρώ και μετά θα παίρνουν από την εφορία και δεξιά και αριστερά και από την ακρίβεια. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Με αυτές τις κυβερνήσεις και με αυτούς τους πολιτικούς που έχουμε, δεν μπορούμε να ζήσουμε εμείς αλαός με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτούς τους πολιτικούς. Ή εμείς πρέπει να σηκωθούμε να φύγουμε από τη χώρα, ή αυτοί να ξεκουμπιστούν να φύγουν. Είναι δύσκολο να φύγουμε εμείς το αλαός από τη χώρα, οπότε να σηκωθούν να φύγουν αυτοί. Να ησυχάσουμε και εμείς και αυτοί, μια που τους κυνηγάμε έτσι. Και που λέμε όλα αυτά κάθε βράδυ.
1: Λέτε να φύγουν, δεν νομίζω.
2: Δεν νομίζω κι εγώ ότι θα φύγουν. Mm. Πρέπει να σηκωθούμε να φύγουμε όλοι εμείς.
1: Mm.
2: Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε με αυτούς.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε. Αυτά ήθελα να πω, κύριε Μανώλη.
1: Ευχαριστώ, κυρία Μαρία.
2: Εντάξει.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας. 19 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Αντανακή, πάρε ένα τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε. Κυρία Ελένη από τον Κολόνο, έλατε κυρία Ελένη.
1: Γεια σου Μανώλη μου.
0: Γεια σας.
1: Καλά είσαι αγόρι μου.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ. Μπράβο αγάπη μου. Να σου πω.
0: Mm.
1: Γεια σου Μπούμερα. Μ' ακούει. Λοιπόν, με που με λέει Τσιπρίτσα.
0: Τσιπρέα, Τσιπρέα.
1: Ναι, Τσιπρέα. Ναι, λοιπόν. Εγώ δεν έχω προσωπολατρεία. Αυτά που είπε ο κύριος Κώστας πριν, τα βρίσκω σωστά. Γι' αυτό λέω Τσίπρα. Τώρα ότι θα... δεν ξέρουμε τι θα βγει ο καθένας.
0: Σωστά.
1: Γιατί εγώ, να σου πω όλο αυτό το καιρό, πραγματικά μέσα στο μυαλό μου καθημερινά, επειδή ακούω όλα αυτά που γίνεται και είμαι πολύ στεναχωρεμένη,
0: ναι,
1: απογοητευμένη και στεναχωρεμένη,
0: ναι,
1: όσοι για μένα, εγώ μεγάλωσα πια, ό,τι έζησα, έζησα. Για τα παιδιά μου, όλου του κόσμου.
0: Mm.
1: Για τους νέους. Αυτό με πονάει εμένα. Λοιπόν, γιατί σκέφτομαι τον ένα, σκέφτομαι τον άλλον, που έχουν κυβερνήσει. Τώρα λέει ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς με τον άλλον μας είχαν βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Δεν είδαμε που κανένα καλό. Ψάχνω από εδώ, ψάχνω από εκεί. Από τον καιρό που ήμουν πιτσιρίκα. Και βλέπω ότι δεν ήταν κανένα για την Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Και βλέπω τώρα με τη σκέψη μου. Τη χαζή. Πες, δεν με χαζή. Λοιπόν, ποιος, πες, αυτό δεν μου κάνει, αυτό δεν μου κάνει, αυτό δεν μου κάνει. Και λέω του τη στιγμή, για να φύγει δεξιά, mm, γιατί πρέπει να φύγει, γιατί μας κατέστρεψε τελείως, τέτοιο πράγμα δηλαδή, άλλο, τι να σου πω. Λοιπόν, τι σκέφτηκα αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί σκέφτηκα όλα αυτά που γίνανε τα παλιά, που είμαστε σε αθλία κατάσταση, αλλά δεν είμαστε τόσο, είχαμε τόσα μνημόνια, τόσο ταραβέρι με τους Γερμανούς και όλα αυτά, και λέει, ρε παιδί μου, δεν πεινάγαμε. Τα ίδια λεφτά παίρναμε τότε, τα ίδια λεφτά παίρνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Άντε, τότε ήταν πιο φθηνά τα μεροκάματα, εντάξει. Λόγω όλα αυτά που γίνανε. Γι' αυτό δεν είμαι εγώ, δεν έχω πρόσωπα λατρεία αυτών, δεν είμαι κολλημένο άτομο. Δεν είμαι κολλημένη ούτε στα αθλητικά, στο ποδόσφαιρο. Δεν είμαι κολλημένη. Ο καλός να κερδίσει. Άσχετο το αν είμαι Ολυμπιακός. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Έτσι είμαι και στα πολιτικά.
0: Γεια σου Τσιπρέα Ελασίτισσα, λέει ο Μπούμερανγκ.
1: Να σου πω κάτι. Πριν πεις αυτό που είπες, ότι όσοι τον κατηγορούν, και επειδή εμείς το έχουμε οι Έλληνες αυτό, ε,
0: mm,
1: συμπονώ με τον άλλον που το λιδοβολούνε, πώς θα το πω.
0: Και εγώ έτσι νομίζω ότι...
1: Το σκέφτηκα πριν ακόμα ανοίξει τις γραμμές.
0: Mm.
1: Και λέω να δεις τώρα, αυτό που κάνουν, θα φέρουν τον κόσμο πιο κοντά.
0: Δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά υπάρχει πάντως η λογική. Υπάρχει
1: ξέρω,
0: η λογική αυτή.
1: Ναι, εντάξει. Αν είναι να κάνει κάτι καλό, να βγει. Αν είναι να μην κάνει κάτι καλό, ας μην βγει κι αυτός. Τι να πω άλλο. Τι να πω.
0: Καλά, προφανώς.
1: Τι να πω. Δηλαδή, έχω απελπίσει. Δεν βλέπω κανέναν, ναι. Δεν βλέπω. Δηλαδή, βλέπω τώρα τη Γαριστιανού. Εντάξει, γυναίκα. Ψάχνει να βρει το δίκαιο της, τέλος πάντων. Αλλά, επειδή ξέρω ότι η πολιτική είναι πολύ βρωμιά.
0: Mm-hmm.
1: Δεν σε πλησιάζει ο άλλος για καλό. Σε πλησιάζει, μήπως μπει στη Βουλή και οικονομήσουμε ρε παιδάκι μου. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Μαγαζί με τέσσερις γωνίες είναι η Βουλή. Τώρα τι ψάχνουμε να βρούμε. Κορόιδα είμαστε. Ναι, και καμιά φορά που παίρνει κανένας που μιλάει και λέει έτσι είναι η γλώσσα έτσι. Εμείς είμαστε αγράμματοι. Τι να κάνουμε ρε παιδί μου. Ένα δημοτικό βγάλαμε. Γιατί έπρεπε να
0: δουλέψουν. Καλά, δεν είναι κακό.
1: Από 13 χρόνια έπρεπε να δουλέψουν. Μας προσβάλλουν τόσο πολύ. Γιατί και εμείς που δεν έχουμε μάθει γράμματα, έχουμε αξιοπρέπεια.
0: Γιατί η αξιοπρέπεια πάει μαζί
1: γιατί
0: με τα γράμματα.
1: Γιατί και μόνο πάρα πολύ. Κατάλαβες. Είναι και μισοφέγγαρο σήμερα που να στις 2 του μηνός να δεις τι θα γίνει.
0: Τι είναι μισοφέγγαρο, πού είτε
1: ούτε. Είχες κρούσματα σήμερα.
0: Μόνο σε 3 μέρες έχει πανσέλινο.
1: Εσύ κάθεσαι να βάλεις σε τάξη
0: εγώ
1: τον κάθε άνθρωπο. Βρε, είμαστε τρελοκομεία. Δεν μπορείς να αλλάξεις τον άλλον. Δεν ακούει καταρχήν. Δεν ακούμε. Θέλουμε να πούμε το δικό μας. Λοιπόν, αν είναι ο Αλέξης να βγει για καλό, να βγει. Αν είναι να μην βγει για καλό, να μην βγει. Δεν έχω εγώ πορώσεις με τον ένα και με τον άλλο. Ας να ψάχνω από τους περασμένους. Αφού είναι όλοι οι ίδιοι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν τον λέμε ότι είναι Άγιος. Δεν λέμε ότι είναι Άγιος. Αλλά αυτό το πράγμα τώρα. Λοιπόν, πρέπει να παλέψουμε να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Ποτέ η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν. Εγώ δεν είμαι παιδάκι. Έχω ζήσει και τη Δημοκρατία, έχω ζήσει και τη Χούντα, έχω ζήσει και το Πασόκ που λέει ο Μπούμερα. Το Πασόκ του Αντρέα ήταν άλλο πράγμα. Το Πασόκ κάνανε και εκείνοι λάθη, γιατί και ο άλλος έκλεψε που τον χώσαν φυλακή. Λοιπόν, δεν το θυμάμαι το όνομα του τώρα που έχει πεθάνει.
0: Το
1: Πασόκ, δεν λέω ότι ο Αντρέας ήταν ο πρώτος, αλλά δεν είναι το Πασόκ του τώρα. Ούτε το Πασόκ του Σιμίτη. Ο Σιμίτης κατάστρεψε το Πασόκ. Αυτός ήταν η καταστροφή. Αυτά θα σε φέρει την καταστροφή. Ο Σιμίτης θα σε έφερε. Δεν μπορούν να σκεφτούν λίγο το μυαλό του να το βάλουν να δουλέψει. Λοιπόν, άσε και ό,τι είναι για καλό μας, Μανώλη μου, να γίνει.
0: Για να δούμε.
1: Γιατί με αυτούς, εάν ξαναβγούν άλλη τετραετία, θα βαράμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Τώρα, αγάπη μου.
0: Ευχαριστώ, κυρία Ελένη.
1: Να είσαι καλά, φίλα.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Ο Θεός μαζί σου, παιδί μου.
0: Σε όλο τον κόσμο.
1: Να είσαι καλά, αγάπη μου.
0: Γεια σας, γεια σας. Η κυρία Αλεξάνδρα από τη Χαλκίδα, ελάτε, κυρία Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια
2: σας. Καλημέρα,
0: κύριε.
2: Μάλλον.
0: Καλημέρα.
2: Πόσο ωραία τα είπε η κυρία Ελένη, ακόμη και η προηγούμενη κυρία. Πόσο αληθινά και απλά και σταράτα. Τέλος πάντων, συμφωνώ μαζί τους και παυξάνω, αλλά θα πω και ένα μικρό ποιηματάκι. Έλληνα, μην αγκομαχάς, υπάρχει ακόμη τραχανάς. Στο μέλλον όμως τι θα φας, σαν το ζητιάνο θα γυρνάς. Καληνύχτα σας.
0: Γεια σας, κυρία Αλεξάνδρα. Δεν ήταν κακό. Αυτά τα σύντομα μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν σας κρύβω. Μυρμηδώνα λέει από εκεί από τα κόμματα συμμετοχή στην άμεση δημοκρατία των δημοψηφισμάτων όπως στην Ελβετία, γράφει ο Μιχαήλ. Γεια σας, κυρία Γωγό. Ωραίος λέει ο Μιτσάρας, ούτε παραγγελία να το ναι. Ναι ρε ξηρομερίτη. Πολλά πολλά μηνύματα. Ωραίος λέει ο Παράδεισος, φίλε, μάθα ότι έχει καλό φαΐ και είπα να κάνω μια βόλτα. Τι να κάνω, έρμος πίνασα. Ποιος Παράδεισος? Ο Μαρουσίου. Ο άλλος άστον είναι. Σωστά τα λέει. Περιμένω λέει και τις τάσεις φέτος σε πάνω. Γεια σου ρε Πουάρο. Το ελληνικό λέει λαός είναι πιο έξυπνο λαό του κόσμου. Λίγο με τη κακή μνήμη έχει πρόβλημα, αλλά σιγά το πράγμα. Αλχημιστή, γεια σου, αλχημιστή. Δεν ξέρω, κύριε Πατριώτη, δεν ξέρω, κύριε Αλέξη. Νομίζω ότι όλοι οι πατριώτες είμαστε, ξέρω εγώ. Πατριωτάκια. Θεωρώ ατόπιμα το όνομα του νέου κόμματος, μου γράφει ο Μάρκος. Μερικά ονόματα είναι όπως οι ιστορικές φανέλες ομάδων με συγκεκριμένα νούμερα τα οποία αναρτιόνται στην οροφή του γηπέδου και οι παίκτες δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Η φανέλα Ελλάς είναι όπως η φανέλα με το νούμερο 7 του Σπανούλη. Ούτε ο Βεζέκοφ ούτε ο Φουρνιέ δεν μπορούν να τη φορέσουν. Ναι. Απλά για να γίνει η επιλογή αυτού του ονόματος. Έχουν μετρήσει πολλά πράγματα, δεν ξέρω τι όμως. Επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο. Προφανώς μετρήσαν τα θετικά και τα αρνητικά τους, βγήκαν περισσότερα τα θετικά, ξέρω εγώ. Μπορεί να μην βγουν στο τέλος. Ξέχασα λέει να σχολιάσω ότι τη θερμοκρασία 25.5.90 παντρεύτηκα. 25.5.90 μάλιστα. Με θερμοκρασία 38 βαθμούς. Καύσωνα. Ας μην λιτρομοκρατούμε τον κόσμο, σωστό. Σχετικά με την τρανς που αναφέρει ο κύριος Χώρος, η δράση είναι 19-20 χρονών. Τι σημασία έχει ηλικία. Εδώ. Μιας λέει και σήμερα ήταν η παρουσίαση του κόμματος στο Θησίο. Αν και ποτέ μου δεν έχω ψηφίσει κάτι πιο αριστερά από τη Νέα Δημοκρατία, κάτι πιο αριστερά από τη Νέα Δημοκρατία μάλιστα, αυτό που με ενόχλησε περισσότερο στα 5 χρόνια κυβέρνησής του, την οποία δεν τη βρίσκω τόσο κακή όσο ο περισσότερος κόσμος, είναι η πρόσληψη των παπάδων, αλλά και η καλή σχέση που είχε με την Εκκλησία. Κύριος Παναγιώτης από τα Ηλίσια. Ναι, από όλο το story εσάς σας πείραξε αυτό. Εγώ δεν το πρόσεξα καν. Μόνο λέει υπερορίες νυχτερινές μπορείς να πάρεις προσάυξη 0,25. 0,25%. Τίποτα. Δεν αξίζει τον κόπο. Α. Δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, 36 λεπτά μετά τη μία, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Και γεια σας κύριε Κώστα, να είστε καλά, καλό ξημέρωμα να έχετε. Όνειρα αγγλικά, ε. Μανώλη μου λέει, δυνατούς δεν μας έκαναν όσα περάσαμε, δυνατούς μας έκαναν όσα αντέξαμε. Καλό ξημέρωμα σε όλους μας, κυρία Σόφη. Όνειρα αγγλικά, ωραίο. Ωραίο. Ωραίο, δύσκολο, αλλά ωραίο. Λοιπόν, βάλε ένα τραγουδάκι.

0: Εδώ είμαστε, 41 λεπτά μετά τη μία. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας απόψε, πάρα πολλά. Πιο προβοκατόρικος, λέει, τίτλος κόμματος από αυτόν του Τσίπρα δεν έχει ξαναγίνει. Ούτε στο μικρό νυχάκι του τιμημένου Ελλάς δεν μπορεί να μοιάσει. Άντε και καληνύχτα, γιατί βέβαια έχεις και νοσοκομείο, ρε Νίκο. Τετάρτη, σωστά. Εμένα, λέει, μ' άρεσε η ονομασία. Και ο Τσίπρας και η αριστερά είναι η προτίμησή μου, να είστε καλά. Ο συνονόματος, ο Μανώλης. Σεβαστό και αυτό. Εννοείται. Εν τω μεταξύ, από όλους όσοι έχετε στείλει μηνύματα, ο Μανώλης είναι ο πρώτος που ευθαρσός λέει εμένα μ' άρεσε. Και μ' αρέσει και ο Τσίπρας. Έχουν έρθει 150 μηνύματα. Ο πρώτος, μπορεί, ο μόνος. Δεν λέει κάτι αυτό. Αλλά δεν το παρατηρώ συχνά, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό και το λέω. Μου είχε έρθει κι άλλο μήνυμα για τρικομματική κυβέρνηση. Πού το έχετε δει αυτό το έργο? Δεν ξέρω πώς το έχετε στο μυαλό σας. Πραγματικά. Γιάννη, δεν φαντάζομαι από Αγρίνιο να έχεις παράπονο. Τι έγινε, λέει, με την κυρία Λευκή? Χαιρέτησε στα γερμανικά. Της λέω γερμανικά, ελληνικά. Όχι, μου λέω γερμανικά θέλω. Και της λέω, αν θέλετε γερμανικά, στο Deutsche Welle. Και μου λέει, θα τα κλείσω. Και το κλείσα. Τι να κάνω. Κυρία Αλέξανδρα από την Ολλανδία, εγώ προσωπικά αυτό που λέτε για τους δύο νέους φόρους δεν το ξέρω. Έψαξα να το βρω. Δεν ξέρω πού τις βρίσκεται αυτές τις ειδήσεις πραγματικά. Εγώ δεν το προσωπικά δεν το ξέρω. Σας ζητώ συγγνώμη, δεν το ξέρω. Ο Μάρκος ρωτάει, έχω λέει μπερδευτεί. Η πεθερά μου τελείωσε τη Δευτέρα ή τη Δεύτερη Δημοτικού? Τη Δευτέρα Δημοτικού τελείωσε. Ή τη Δεύτερη Τάξη του Δημοτικού. Φαντάζομαι πήγε και στην Τρίτη μετά, ε. Και μετά υπάρχει κι άλλο. Είναι η Τέταρτη ή η Τετάρτη. Δεν μόνο η Δευτέρα, είναι και η Τετάρτη. Και με το παλιό σύστημα υπήρχε και η Εβδόμη. Εκεί, χαμός. Εβδόμη τάξη, τι είναι αυτά? Πού πάτε, παλικάρια? Καλησπέρα, λέει. Καλημέρα, λοιπόν. Το βασικό πρόβλημα που έχουμε σαν Έλληνες, ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο, έχουν έρθει πολλά στα τζανκ τώρα, τα είδα. Δεν πειράζει. Είναι ότι πάντα ψηφίζουμε κάποιους, όχι γιατί είναι ικανοί απλά για να φύγουν οι προηγούμενοι. Όταν σταματήσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, τότε θα δούμε άσπρη μέρα. Να πάρετε, κύριε Νίκο, από το πολύ ζεστό Βερολίνο, εννοείται. Περιμένω. Α, έχουμε τον κύριο Κώστα από το παλιό Φάληρο, τελευταία γραμμή. Τι λέει, μάλλον έχετε πάθει αμνησία όταν ελπίζετε για λέξη. Τι καλό να κάνει ο τίποτας. Μάλιστα. Έχει ξανάρθει το μήνυμα του κυρίου Πάνο για το 025. Ελληνική αριστερά. Μάλιστα. Και αυτό. Αλλά τώρα βγήκε. Ελάς, τέλος. Ελάτε, κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Σε όλους σας. Έχουμε μιλήσει όχι και πολύ καιρό. Κύριε Παρδάλη μου, χωρίς να θέλω να προσβάλλω, ένας κύριος προηγουμένος είπε για τους δύο καινούργιους φόρους. Και πάντοτε σας παρατηρώ, γιατί την άλλη φορά είχαμε πιάσει μια κουβέντα μαζί σχετικώς πόσους φόρους υπάρχουν στα σπίτια.
0: Ναι.
1: Και σας είπα εγώ, όχι εγώ δηλαδή, το φόρο του εθνικού μου, ο οποίος είναι μεγάλος, τώρα βγήκε στη σύνταξη. Έχουμε 38 φόρους έμεσους και άμεσους στην οικοδομή στα σπίτια. Και άλλους 72 φόροι είναι το εισόδημα. Λοιπόν, και δεν το ξέρατε. Μου λέει θα ψάξω, μου είπατε θα ψάξω.
0: Μισό λεπτό.
1: Προηγουμένως ο εδώ... κύριος σας είπε ότι την βάζουν δύο φόρους. Βεβαίως την βάζουν. Προχθές το είπε και χθες το είπε. Δύο καινούριους φόρους για τα σπίτια. Το ένα θα αφορά τα σπίτια και ο άλλος φόρος θα αφορά πάλι τα σπίτια, αλλά θα τα εισπράττει η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Μισό λεπτό.
1: Δηλαδή,
0: μισό λεπτό.
1: Εσείς με συγχωρείτε. Μισό λεπτό,
0: κύριε Κώστα.
1: Είστε υποδημοσιογράφος.
0: Κύριε Κώστα.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, λέτε.
0: Κύριε Κώστα.
1: Ναι,
0: το τέλος τοπικής ανάπτυξης που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου.
1: Δεν σας ακούω καλά.
0: Το τέλος τοπικής ανάπτυξης που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου, η δημιουργία τέλους τοπικής ανάπτυξης, αντικαθιστά το DAP, το τέλος ακίνητης περιουσίας, και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Άρα μιλάμε για ένα φόρο που έρχεται να αντικαταστήσει δύο φόρους.
1: Ναι, δεν το είπατε αυτό στον προηγούμενο όμως.
0: Σας το λέω
1: όμως
0: τώρα.
1: Εγώ το έχω ακούσει αυτό.
0: Ναι, σας το λέω λοιπόν τώρα.
1: Αόριστα. Ήδη πληρώνουμε στο...
0: Το νέο τέλος θα είναι, λέει, σημαντικά υψηλότερα από τα τέλη που αντικαθιστά.
1: Μα ήδη πληρώνουμε τρεις φόρους τώρα στο ρεύμα για το Δήμο.
0: Ναι.
1: Τέλη ακίνητης περιουσίας.
0: Δεν θα υπάρχει.
1: Φόρος ΦΑΠ, ακίνητης περιουσίας.
0: Δεν θα υπάρχουν αυτοί οι δύο και θα υπάρχει το τέλος τοπικής ανάπτυξης.
1: Καταλάβατε. Μετά όλες, ξέρετε τι γίνεται για μένα σε αυτή τη χώρα εδώ πέρα. Η πολιτεία κλέβει τον πολίτη και ο πολίτης κλέβει την πολιτεία, προσπαθεί να κλέψει την πολιτεία. Πάρτε παράδειγμα τότε επί Βενιζέλου. Από πού και ως που για μένα ούτε τον Βενιζέλο δεν τον αναγνωρίζω ως υπουργό οικονομικών. Είναι οικονομολόγος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου και βρίσκεται ξαφνικά οικονομολόγος. Τότε θυμάστε και έδωσε 39 δισεκατομμύρια ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Αυτά τα 39 δισεκατομμύρια που έδωσε τότε ο κύριος Βενιζέλος ήταν του λαού, του ελληνικού λαού. Τα έδωσε 39 δισεκατομμύρια. Όχι μόνο αυτό, αλλά και έκανε και ένα PSI στα ομόλογα που είχε ένα ηλικιωμένο εκεί, είχε ένα συνταξιούχο, είχε πάρει δύο ομόλογα για τα παιδιά του, για τα γερατιά του. Έκανε κόψιμο. Και όχι μόνο αυτό. Και στις τράπεζες. Και είχε εκεί που εξέθηκε ότι το έμφυα ο καινούριος, γιατί προέχαμε το φόρο ακίνητης περιουσίας. Εκείνος είχε λογική, κύριε Παρδάλη μου, διότι ήταν κλιμακωτός και
0: αυτό που σας διάβασα
1: την περιουσία του
0: κύριε ανθρώπου. Κύριε Κώστα, αυτό που σας διάβασα τώρα.
1: Την περιουσία του ανθρώπου.
0: Αυτό που σας διάβασα τώρα είναι από ανάρτηση.
1: Όχι, άλλο θέλω να τελειώσω πρώτα με τον κύριο.
0: Όχι, μισό λεπτό να σας πω κάτι. Δεν λέω να.
1: Ήταν υποδοκιμή, λέω, ο σημερινός. Ο σημερινός όμως, ξέρετε τι γίνεται. Όλοι οι Δήμοι έχουν διαμερίσματα ανάλογα. Εγώ μένω παλαιοφάλιρο, ας πούμε, τα διαμερίσματα, τα οποία δύο-τρία διαμερίσματα που είναι στην παραλία, είναι πιο ακριβά από τα επάνω που συγκοινωνούν με τον Βραχάμι. Λοιπόν, τι γίνεται. Τότε, σήμερα από τον καινούριο νόμο που εν τέλει εφαρμόστηκε, που ήταν υποδοκιμή, εάν εσείς έχετε 20 διαμερίσματα στην ίδια ζώνη που είμαι εγώ. Και εγώ έχω ένα, πληρώνω με το ίδιο. Καταλάβατε. Δηλαδή είναι ποιος θα κλέψει τον άλλον. Αποδεδειγμένα το κάτω στην πολιτεία αυτή. Πώς θα κλέψει τον άλλον. Δεν βλέπετε τι γίνεται με την ενέργεια. Όχι τώρα με τον πόλεμο και πριν τον πόλεμο. Ξέρετε γιατί, πώς διανέμεται η ενέργεια, ποιος τη διανέμει την ενέργεια στα ευρωπαϊκά κράτη. Το 85% η ενέργεια διανέμεται και διακινείται μέσω κυβερνήσεων, τοπικών κυβερνήσεων. Και έχει ένα 15% στην Ευρώπη πάροχος. Εδώ βάλαμε, γεμίσαμε πάροχους, ακόμα σήμερα σε παίρνουν τηλέφωνα για πάροχους, γιατί οικονομάνε και είναι γύρω το 85% αντίστροφα εδώ πάροχους. Δηλαδή, αν δεν είχαμε τους πάροχους και είχαμε το σύστημα της Ευρώπης, αυτά που είχαν... που κερδίζει ο πάροχος εδώ στην Ελλάδα, γι' αυτό σκοτώνονται να παίρνουν παρόχους, τα χρήματα αυτά θα ήταν οικονομία υπέρ του λαού. Όλοι κλέβουνε. Πού δεν κλέβουνε να πούμε. Όλοι. Όλοι κλέβουνε. Αυτά είχα να πω. Είναι... Τώρα αρχίσει και ο Τσίπρας. Α, βέβαια. Κατρούγκαλου κατέβασε ο Τσίπρας. Εγώ, κύριε μου, είναι απλή άργο εμπορικού ναυτικού. Όταν βγήκα σε σύνταξη, βγήκα με τους τότε νόμους. Νόμιμα, ωραία και καλά. Έρχονται τα μνημόνια και μου κόβουν 650 ευρώ. Τώρα, ας πούμε, έχουμε, λέει, κάθε χρόνο είμαστε προχρεωμένοι να έχουμε 10 δις στο νομισματικό ταμείο περίσσευμα. Τώρα έχουμε υπερπερίσσευμα τώρα. Υπερπερίσσευμα. Αφού έχεις υπερπερίσσευμα, δώσε μου αυτό που μου χρωστάς, κύριε. Μου χρωστάει 650 ευρώ. Μου κόψε 650 ευρώ. Mm-hmm. Έπαιρνα 3.000 ευρώ. Όχι, 2.000 ευρώ, 2.300 ήταν. Και καθαρά, μεικτά, 2.000 καθαρά. Και παίρνω το υπόλοιπο τώρα. 300.350 ευρώ. 650 ευρώ λιγότερο. Μου έδωσε 150, μου χρωστάει ακόμα 500. Δεν μου τα 500, κύριε, που το χρωστάει. Εγώ φάγα τη θάλασσα να μου. Και εκεί στη θάλασσα μετράμε όσο ταξιδεύουμε. Δεν μετράμε όταν καθόμαστε εδώ. Δηλαδή, για να πάρω εγώ 24 χρόνια υπηρεσία, πρέπει να δουλεύω 50 χρόνια στη θάλασσα. Άμα κάτσω 6 μήνες σπίτι μέχρι να δουλεύω, καταλάβατε. Όλοι κλέβουν αυτό το κράτος. Πήγαινε στην Αμερική. Εγώ δεν είμαι ούτε Αμερικανόφιλος, προσέξτε να είτε, ούτε Ρωσόφιλος. Mm. Αλλά έχω φίλους, έχω φίλους στην Αμερική και πάω από ό,τι θέλω και κάθομαι έτσι. Τελευταία φορά είχα πάει 2 φορές. Ξέρετε πώς είναι εκεί η φορολογία. Πόσα βγάζεις, πόσα χαλάς, πόσα σου μένουνε και το υπόλοιπο φορολογείται. Το υπόλοιπο φορολογείται. Παίρνεις 1.000. Χαλάς τα 700, θα φορολογηθείς και τα 400. Δηλαδή δουλεύουν οι νόμοι στην Αμερική, ανεξάρτητα, σας λέω, άλλοι πολιτικοί. Δουλεύουν οι νόμοι, δουλεύει η αξιοκρατία. Δουλεύουν τα πάντα δουλεύουν ουτέρ καλά. Και κάθε state στην Αμερική έχει και ένα ποσοστό φόρου. Ας πούμε στο Μίτσιγκαν που πηγαίνω εγώ έχει 6%. Με αυτά τα 6% η Καλιφόρνια έχει 8%. Πιο πλούσιο. Τέλος πάντων, κάθε state έχει ένα ποσοστό νόμο, φόρου. Με το 6% που είχε το Μίσιγκαν, αγοράζεις ό,τι θέλεις, ό,τι χρειαστείς από κότερο, από αυτοκίνητο, με 6% τελείως ένας φόρος είναι. Μάλιστα. Εδώ έχουμε 38 φόρους στα σπίτια και 2 που κάνουν τώρα 40 και 72 στο εισόδημα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων, Κατερίνα Βουτσάνο ρίτερα, Γιάννης Χαρακευρέκης στην αρχή, Δέσποινα Καλοκαίρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις, κυρία Λένα, θα την έχουμε απόψε μαζί μας στις 9, γιατί μας έλειψε. Καλό σας βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια. Και τα λέμε σε λίγες ώρες μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, βέβαια, πάντα έτσι. 9 το βράδυ, εδώ, στο Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Για 40 ημέρες θα μνημονεύεται η επιτυχία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Μεγάλο μπράβο στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, στη διοίκηση, στους αδελφούς Αγγελόπουλους που έκαναν πραγματικά μια αξιοθαύμαστη προσπάθεια, βάζοντας και πάρα πολλά χρήματα στην ομάδα, οικοδομώντας ένα σύνολο που αποδείχθηκε ότι ήταν όχι απλώς ανταγωνιστικό αλλά νικηφόρο. Στον μεγάλο Γιώργο Μπαρτζόκα, τον τεράστιο, τον μοναδικό, που έχει συνδέσει πια το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Ολυμπιακού και που έκλεισε πάρα πολλά στόματα. Πάρα πολλά στόματα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα 4 τελευταία χρόνια ήταν συνεχώς ο Ολυμπιακός στην πρώτη τετράδα της Ευρώπης και επιτέλους φέτος το σήκωσε. Και το σήκωσε με έναν τρόπο εμφατικό. Ήταν πρώτος και στην κανονική περίοδο. Και έσπασε έτσι και τη γρουσουζιά της πρώτης θέσης. Είναι η πρώτη φορά που αυτός που κλείνει την αγωνιστική περίοδο πρώτος καταφέρει να κερδίσει και στο Final Four, καταφέρει να σηκώσει το κύπελο. Και βέβαια πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες της ομάδας. Ένα πραγματικά αξιόμαχο σύνολο με φοβερές ηγετικές φυσιογνωμίες. Δεν θέλω να αναφέρω ξεχωριστά κάποια ονόματα γιατί θα αδικούσα κάποιους άλλους. Και ο τελικός έσπασε καρδιές. Πρέπει να σας πω ότι αφού γλιτώσαμε το καρδιακό επεισόδιο σε αυτό το τελικό, δεν θα το πάθουμε ποτέ. Ειδικά εκεί στο τελευταίο δίλεπτο με τις βολές της Ρεάλ, όπου κάπως εκεί έδειξε για περίπου 20-30 δευτερόλεπτα να χάνει την ψυχραιμία και την αυτοσυγκέντρωσή του Ολυμπιακός. Πρέπει να σας πω ότι η καρδιά όλων μας πήγε στην κούλουρη. Για σκεφτείτε να έμπαινε το τρίποντο της Ρεάλ εκεί μετά τους 5 πόντους που πήραν από τις βολές και να είχαν ισοφαρίσει το παιχνίδι. Δόξα τω Θεώ δεν μπήκε. Θέλει και τύχη, όπως όλα τα πράγματα. Και βέβαια θέλω να πω μια κουβέντα και για τον προπονητή της Ρεάλ. Θεωρώ ότι αυτός ο τύπος είναι μεγάλη μόρη. Κατάφερε και έστησε με πολύ σημαντικές απουσίες. Του έλειπαν 3 πολύ δυνατοί παίκτες πρώτης γραμμής και μάλιστα υψηλή της ομάδας. Κατάφερε και έστησε

Μια ομάδα πραγματικά αξιόμαχη, η οποία ζόρισε τον Ολυμπιακό. Ειδικά το πρώτο ημίχρονο ήταν πόντο-πόντο, δύσκολο το πρώτο ημίχρονο. Το ξεκίνημα της Ρεάλ πολύ καλύτερο από αυτό του Ολυμπιακού. Συνήλθε στη συνέχεια, κατάλαβε το παιχνίδι της ο Μπαρτζόκας και έκανε τις κινήσεις που έπρεπε και το γύρισε.

Και βέβαια πρέπει να πω με την ευκαιρία αυτής της μεγάλης ευρωπαϊκής επιτυχίας του Ολυμπιακού μας ότι συνολικά το ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια έχει πραγματικά απογειωθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν βλέπει κανείς παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού είναι σαν να βλέπει, σαν να έβλεπε παλαιότερα παιχνίδια Real Barcelona. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε πάρα πολλοί μπασκετόφιλοι σε όλη την Ευρώπη. Πάρα πολλοί μπασκετόφιλοι σε όλη την Ευρώπη παρακολουθούν τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό όπως εμείς βλέπαμε κάποτε και βλέπουμε ακόμη μερικές φορές τα παιχνίδια Real Barcelona. Ο Real Blogger μου λέει να πεις όμως ότι μας έστειλε στον καρδιολόγο Ολυμπιακός και στην αρχή και προς το τέλος του αγώνα, έτσι. Όπως και αν έχει όμως γράφει ο αγαπητός φίλος, μπράβο σας, γιατί το αξίζατε του χρόνου βεβαίως εμείς. Είναι μακριά αυτό στο οποίο αναφέρεσαι. Θα δούμε. Τώρα έχουμε πρωτάθλημα. Έχουμε τελικούς για το πρωτάθλημα. Σκαριόλο λέγεται ο προπονητής μου, γράφει ο Διονύσης Καντιάνης. Δεν είναι τυχαίο που έχει το σίγμα στο όνομά του, γιατί μας παζοκάρδιασε.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Χθες είχαμε ένα πολύ σημαντικό συνέδριο που έγινε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Ένα συνέδριο για το δημογραφικό που θεωρώ και το θεωρούμε όλοι εδώ στο Real Group ότι είναι κορυφαίο εθνικό μας θέμα, κορυφαίο εθνικό μας πρόβλημα. Και συνδέεται άμεσα και με την οικονομία. Μην ξεχνάτε ότι όσο λιγότεροι εργαζόμενοι υπάρχουν στο μέλλον, τόσο θα χειροτερεύουν τα πράγματα για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό μας σύστημα. Είναι ένα τεράστιο θέμα, είναι για όλη την Ευρώπη μεγάλο. Η Ελλάδα είναι λίγο καλύτερα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στο θέμα, αλλά παρόλα αυτά οι προβλέψεις είναι τρομακτικές. Η βασική πρόβλεψη είναι ότι το 2050 θα οδεύουμε κάτω από τα 9 εκατομμύρια ο πληθυσμός μας, και μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς. Χάνουμε 450.000 ανθρώπους τη δεκαετία. Και είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει να ανοίξει εθνικός διάλογος ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα, στις κοινωνικές οργανώσεις. Είναι το κορυφαίο, το πρώτο, το μεγάλο εθνικό μας θέμα. Καλημέρα και στο φίλο τον Πάνο. Μου λέει, ξέχασες κάτι πολύ σημαντικό, ίσως το πιο σημαντικό. Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα που έχει σηκώσει 2 ευρωπαϊκά, ένα στο ποδόσφαιρο και ένα στο μπάσκετ, μέσα σε έδρες αντιπάλων της στη χώρα. Ποια άλλη ομάδα στον κόσμο το έχει κάνει αυτό? Και μου γράφει, φοβερό τρολάρισμα η συνέντευξη την Πέμπτη. Έτυχε. Προγραμματισμένη ήταν. Έρχεται Λιόλιου την Πέμπτη στο ενώπιο σενοπείο και ελπίζω με το τέλος του πρωταθλήματος να έχω τη χαρά να καθίσει απέναντί μου και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Δεν μιλάει, διότι το μυαλό του, η σκέψη του είναι συγκεντρωμένη στους αγώνες που έρχονται. Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα αγαπητέ Ανδρέα. Ασχολούμαι και νομίζω το ξέρεις επειδή παρακολουθείς την εκπομπή αυτή επί πολύ καιρό, μόνο με τα σημαντικά, τα μεγάλα, αυτά που αφορούν όλους τους Έλληνες. Τα κουτσομπολιά στα οποία αναφέρεσαι δεν μας αφορούν. Θα συμφωνήσω με το Θωμά που στέλνει την καλημέρα του από τη Ζυρίχη και μου γράφει ότι το ελληνικό μπάσκετ χωρίς Έλληνες παίκτες δεν μπορεί να πάει πολύ ψηλά. Συμφωνώ απόλυτα και είναι η ευχή όλων μας. Το είπε χθες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπε ο Πρωθυπουργός στην απάντηση που μου έδωσε όταν του ζήτησα να σχολιάσει την ευρωπαϊκή επιτυχία του Ολυμπιακού, ότι πρέπει να επιδιώξουν οι ομάδες μας να έχουν περισσότερους Έλληνες παίκτες στις συνθέσεις τους. Ευτυχώς υπάρχουν και αρκετοί δυνατοί Έλληνες καλαθοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες που παίζουν και σε ομάδες εκτός της χώρας μας, και έτσι η εθνική μας έχει ένα πραγματικά πολύ αξιόμαχο σύνολο. Όμως είναι προφανές ότι θέλουμε όλοι να δούμε πολλά περισσότερα παιδιά να παίζουν στις ομάδες μας, ώστε να ενισχύεται διαρκώς και η εθνική μας.

Νάτος ο Βασίλης ο Κοντόπουλος. Βασίλη μου, εξελίσσεσαι σε μεγάλο τρολ. Εξελίσσεσαι σε μεγάλο τρολ. Πότε θα είναι έτοιμος ο Βοτανικός, ρωτά, για να παίξουμε τον επόμενο τελικό UEFA. Καλημέρα και στο Σωτήρη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την Αμοργό. Το συνέδριο αυτή την έννοια έχει, αγαπητέ Σωτήρη, να γίνονται οι διαπιστώσεις, να ανεβαίνει το θέμα στην ατζέντα και την πολιτική και τη δημοσιογραφική, και χρόνο με το χρόνο να λαμβάνονται ακόμη περισσότερα και πιο ουσιαστικά μέτρα. Ένα καμπανάκι είναι το συνέδριο. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα και ευχαριστούμε για τα καλά λόγια για την πρωτοβουλία μας. Τώρα να πω ότι έχει άδικο ο Νίκος, μου λέει δεν μπορούσατε να το σηκώσετε το ευρωπαϊκό στο γήπεδό σας γιατί στάζει. Δεν έβρεχε Νίκο, δεν έβρεχε, ήταν ο καιρός πολύ καλός, πολύ ευνοϊκός. Τώρα ότι έχεις ένα δίκιο για την εικόνα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας είναι απολύτως βέβαιο. Αλλά άκουσα με μεγάλη χαρά ότι η πρώτη εξαγγελία που έκαναν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, η διοίκηση του Ολυμπιακού μετά την επιτυχία αυτή, είναι ότι ξεκινάνε άμεσα και με μεγάλη ταχύτητα να φτιάξουν το γήπεδο.

Ο Γιώργος ο Βογιατζής μου λέει: βάλε και λίγο Μπαρτσελόνα στη συζήτηση, έχουμε και θυσίο σήμερα. Σήμερα ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας το όνομα του κόμματος, το σύμβολο, τα σύμβολά του. Τα χρώματα ήδη τα έχει ανακοινώσει, είναι το κόκκινο και το μπλε. Και εξήγησε ότι το μπλε είναι για την πατρίδα και το κόκκινο για τους αγώνες. Τα χρώματα της Μπαρτσελόνα λοιπόν θα έχει το νέο πολιτικό σχήμα. Περιμένουμε να ακούσουμε και το όνομα και τα σύμβολα να δούμε, και κυρίως να ακούσουμε την ιδρυτική διακήρυξη και τα στελέχη, τα βασικά στελέχη που δημιουργούν τον πρώτο ηγετικό πυρήνα αυτού του κόμματος. Οι πληροφορίες λένε ότι στην πρώτη γραμμή, κάτω από το βήμα που θα μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, θα είναι 50 νέα πολιτικά στελέχη που θα δώσουν το στίγμα του νέου σχήματος.

Περισσότερα θα πούμε αύριο. Πάντως είδα και σήμερα μια δημοσκόπηση που εμφανίζει τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Θα έλεγα όμως ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές ακόμη δεν μπορούν να καταγράψουν με ακρίβεια τα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό, δεν μπορούν να μας δώσουν με ακρίβεια το νέο πολιτικό χάρτη. Θα έχουμε αυτή την πραγματική εικόνα σε λίγες μέρες, σε μια ή δύο εβδομάδες, όταν θα έχει οριστικοποιηθεί η εικόνα του νέου πολιτικού σχήματος.

Καλημέρα και στη Μαρία που συνδέει το δημογραφικό και έχει ένα δίκιο με την ακρίβεια που υπάρχει και στην ενέργεια και στα σούπερ μάρκετ, και μου γράφει ότι έχει κόρες, δεν σκέφτονται καν να κάνουν οικογένεια διότι τα οικονομικά δεν επιτρέπουν τέτοιες σκέψεις. Ο Άγιος ο Κάκιας λέει πολύ μαλακά το πάει ο Κοντόπουλος για το βοτανικό. Έχω φίλους Ολυμπιακούς που λένε έχουμε ήδη δύο εξοχικά, τώρα περιμένουμε το Airbnb. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Στο Box Delivery App, ό,τι θέλεις το βρίσκεις. Σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Box Delivery App. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό. Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μία σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια.

Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί για να ξεφυλίσουμε τις πολύ ενδιαφέρουσες σήμερα πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο θα μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν στη διεθνή πολιτική σκηνή και ιδιαίτερα στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, ενώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε δύο δυνατές συνεντεύξεις. Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός. Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός.

0: FM. Έξε του
1: έρωτα την πύρα. Την Πέμπτη στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ηρώσαΐα για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να ξεφιλήσουμε τις σημερινές εφημερίδες που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να υπενθυμίσω ότι τα ραδιοφωνάκια σας είναι πάντοτε συντονισμένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας ο Αντώνης Δελατόλας. Από τις πρωινές εφημερίδες θα ξεκινήσω και την Καθημερινή που έχει τίτλο σήμερα «Ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες, λαθρεμπόριο». Ακόμη στο ραντάρ της ΑΑΔΕ τα έσοδα από Airbnb, η έλεγχη και το χάσμα στις διασταυρώσεις. Εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16, η Τρίτη το 2026 συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις. Άριος Πάγος, πρόταση για ανέρεση της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου. Και εδώ να κάνω ένα σύντομο σχόλιο και στη γειτονική Ιταλία. Κάποια στιγμή αποφυλακίστηκαν τα στελέχη των Ερυθρών Ταξιαρχιών, αλλά αποφυλακίστηκαν με βασικό κριτήριο τη μεταμέλειά τους. Το γεγονός δηλαδή ότι μετανόησαν για τις δολοφονίες και διακήρυξαν ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος για να αγωνιστεί κανείς για τις ιδέες του. Δεν είναι το να δολοφονεί ανθρώπους, δεν είναι το να αφαιρεί ανθρώπινες ζωές. Εδώ ο συγκεκριμένος για τον οποίο μιλούμε δεν έχει δείξει κανένα δείγμα μεταμέλειας. Θα έλεγα το αντίθετο συμβαίνει στην περίπτωσή του. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο σήμερα «Σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες, η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το ΚΚΕ», είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Κουτσούμπας από το Μενίδη, να αφήσουμε πίσω δισταγμούς και αυταπάτες, ας σφίξουμε γερά τα χέρια και ας βαδίσουμε μαζί τον δύσκολο, ανηφορικό, αλλά ταυτόχρονα τον μοναδικά ελπιδοφόρο δρόμο για το λαό, το δρόμο του αγώνα και της ανατροπής μέχρι την τελική νίκη του λαού μας. Το απόσπασμα από την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στο Μενίδη που δημοσιεύει ο ριζοσπάστης στην πρώτη σελίδα του. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. «Ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση» είναι ο τίτλος. Απόψε στις 8 στο Θησίο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη, λέει η Κόντρα. Προσκλητήριο για πανστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Και η εφημερίδα έχει μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη σελίδα της. Ακόμη, όσα πρέπει να ξέρετε, οι ανατροπές που έρχονται με τα επιδόματα και συναγερμός στη Θράκη, λέει η Κόντρα, μετέφεραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Κρήτη, δραματική τροπή στην υπόθεση του τρίχρονου κακοποιημένου κοριτσιού. Και εύκα, λάθος χρεώσεις σε μπλοκάκια, τι να κάνουν οι ασφαλισμένοι. Αυτά από την πρώτη σελίδα της σημερινής Κόντρα. So τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα άγνωστες οι λέξεις έλεγχος διαφάνεια στο ελληνικό δημόσιο. Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, ανύπαρκτα τα συστήματα εσωτερικής εποπτείας, μόλις το 19% των δημοσίων φορέων τα διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά. Σε ανεπαρκές στάδιο παραμένει το υπόλοιπο 81% για το δημόσιο. Εν έτη 2026 γράφουν τα νέα και συνταξιούχοι, μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης, έρχεται lifting που θα επηρεάσει 400.000 που παίρνουν κύρια σύνταξη από 1.400 ευρώ και άνω. Η αλλαγή θα ισχύσει από το 2027 με αναμόρφωση των σημερινών κλιμακίων, τα οποία θα μειωθούν από 8 σε 4.
τέλος από τα νέα για την AI όταν ο Πάπας προειδοποιεί. Με μια εγκύκλιο 42.300 λέξεων, έχοντας στο πλευρό του τον συνιδρυτή της Anthropic. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη». Ακόμη, νόμος γαλάζιας πατρίδας, πώς πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας και κούφια λόγια, προφητείες πλεύρη για το μεταναστευτικό αντί εξηγήσεων για τις καταγγελίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τέλος, από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω ξέφραγο αμπέλι, χιλιάδες οπλισμένοι Τούρκοι αλωνίζουν σε όλη τη χώρα, δήθεν ως μέλη συμμοριών. Γιατί δεν τους συλλαμβάνουν, ρωτάει η εφημερίδα, τι θα γίνει σε περίπτωση ελληνοτουρκικής σύραξης. Η απογευματινή, ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό, από το χθεσινό συνέδριό μας. Φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση, 150 ευρώ ανά παιδί, ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3, δημιουργία θέσεων εργασίας. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής διαβάζω «Άσκηση ανέρεσης». Ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή στη φυλακή του Αλέξη Γιωτόπουλου. Αντισαγγελέας Αρίου Πάγου, στάση και συμπεριφορά δεν δικαιολογούν την απόφαση αποφυλάκησής του. Γογό Μαστρο Κώστα, από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, το μήνυμα ζωής από το πιο γενναίο κορίτσι. Και βέβαια εδώ, για να κάνω και το δικό μου σχόλιο, υπάρχει άλλο ένα μήνυμα. Ο τρόπος με τον οποίο στήριξε την γυναίκα της ζωής του ο Τραϊανός Δέλλας, ένας τρόπος μοναδικός, ένας τρόπος συγκινητικός. Και Παρασκευά Σάντζας, Ισπάνια νόσος που διέλυσε τον βράχο, έφυγε πριν φτάσει στα 50 του χρόνια ο Παρασκευά Σάντζας, αυτός ο εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και με υψηλό ήθος του Ολυμπιακού. Ο ελεύθερος τύπος, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο, αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις και ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες, γράφει ο ελεύθερος τύπος, κληρονομικές συμβάσεις και μετά το θάνατο του διαθέτη, ευνοϊκότερη φορολογία και μείωση της γραφειοκρατίας. Ακόμη, το προανήγγυλο Κυριάκος Μητσοτάκης, παράλληλα με κίνητρα για αύξηση προσφερόμενων ακινήτων, έρχεται πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» με νέα κριτήρια. Είδηση που βγήκε και αυτή στο χθεσινό μας συνέδριο. Η εστία έχει τίτλο σήμερα «Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια». Επιχείρησαν την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος με τα όπλα, δολοφόνησαν βουλευτές, διπλωμάτες, δικαστές, αστυνομικούς, εκδότες, βιομηχάνους και απορούν γιατί παραμένουν στη φυλακή. Με αφορμή το αίτημα του Γιωτόπουλου, το σημερινό πρωτοσέλιδο της εστίας. Η εφημερίδα των συντακτών έχει πρώτο θέμα «Τρία σημάδια νέας κρίσης». Οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται, πτώση τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών, αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα, πληθωρισμό διετίας προβλέπουν αναλυτές, έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών διαβάζω Αλέξης Τσίπρας, νέα αρχή απόψε στο Θησίο, ιδρυτική διακήρυξη, επίθεση κατά κυβέρνησης και κατά Πασόκ, όνομα κόμματος και μουσική Κραουνάκη. Με τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη θα κάνει την εμφάνισή του το νέο πολιτικό σχήμα του πρώην Πρωθυπουργού. Το μανιφέστο έχει μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι σκεπτικός στη φωτογραφία, και γράφει, έχει τίτλο «Η επιστροφή του Πινόκιο». Ο Τσίπρας τρίχα αλλάζει, γνώμη δεν αλλάζει. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του παλιού καινούριου κόμματος, γράφει το μανιφέστο. Ακόμη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μπλόκο στην αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο, μετράει μέρες ο φάμελος στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι θέλουν τον Νίκο Κοτζιά για νέο πρόεδρο, βροχή παρετήσεων στην Κουμουνδούρου, ακολουθεί η καταιγίδα των βουλευτών.
Δίκη Λιγκερίδη, η ώρα της αλήθειας, λέει το μανιφέστο για την εγκληματική οργάνωση, πράσινο φως από τον εισαγγελέα για να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες και παρέμβαση εισαγγελέα για την επίθεση Μαρινάκη κατά Δημητριάδη στο ΆΚΑ. Η Political Τσίπρας εναντίον Ανδρουλάκη αρχίζει το μάτς για τη δεύτερη θέση. Αγώνας δρόμου για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά, γράφει η Political, κόντρα για το ποιος μπορεί να σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκη και να διεκδικήσει την εξουσία. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο «Εσείς ποια ένεση 3 ευθανασίας κάνατε» και λέει ότι υπάρχουν ντοκουμέντα για κάποια από τα εμβόλια για το COVID ότι ενδέχεται να προκαλούν ανεπιθύμητες ενέργειες. Τέλος είναι αυτεμπορική, έχει τίτλο «Ανεξέλεγκτη η πορεία χρεών προς η ΕΦΚΑ» ληξιπρόθεσμα στα 51,78 δισεκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο, συν 470 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο, συν 2,05 δισεκατομμύρια στο 12μηνο. Η ακτινογραφία των οφειλών σε αναμονή οφειλέτες για ρύθμιση 72 δόσεων. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, στην τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, και να ζητήσουμε, κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Ένα σύντομο σχόλιο σας για τις εξελίξεις στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πού βρισκόμαστε, τι βλέπετε, είμαστε μπροστά σε έξοδο από την κρίση και τις πολεμικές αναμετρήσεις ή μπορεί να τις δούμε να επανέρχονται με μεγαλύτερη δρυμύτητα?
2: Θα πρέπει να βρεθεί γρήγορα μια έξοδος, διότι κανείς από τους εμπλεκόμενους της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης δεν αντέχουμε να τραβήξει αυτή η κατάσταση επί μακρόν. Είναι λογικό όσο διαρκεί η διαπραγμάτευση να έχουμε κλιμάκωση των εντάσεων κάθε τόσο. Δεν είναι μια γραμμική ευθεία διαδικασία η διαπραγμάτευση. Υπάρχει ελπίδα ότι σύντομα θα έχουμε μια διευθέτηση, τουλάχιστον να φύγουμε από αυτή τη βαριά σκιά του πολέμου. Δύσκολη όμως η εξίσωση. Νομίζω το μεγάλο ερώτημα είναι τελικά αν θα δεχτεί το Ιράν, και ποια πλευρά του Ιράν είναι επίσης ένα ερώτημα, να παραδώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Εκεί είναι όλη, νομίζω, το πρόβλημα το μεγάλο. Εκεί είναι όλη η βάση διαπραγμάτευσης.
1: Είστε αισιόδοξος ή μπορεί να κατρακυλήσουμε πάλι σε πολεμικές άτραπους?
2: Είμαι αισιόδοξος, δεν μπορώ όμως να είμαι βέβαιος. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε μια καθαρή ειρήνη, ούτε βέβαια ανεξέλεγκτη γενίκευση. Είμαστε σε μια ενδιάμεση φάση, μπορώ να σας πω. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόοδος, αυτό λένε και οι δύο πλευρές. Απ' την άλλη όμως είδαμε και σήμερα ότι οι Ιρανοί προσπάθησαν κατά τους Αμερικανούς να προχωρήσουν σε νέα έτσι τοποθέτηση ναρκών σε ασθενά τορμούς, με τους Αμερικανούς και πάλι να αντιπτύσσονται. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι δεν μπορούμε να έχουμε βεβαιότητες, παρά μια αισιοδοξία στη λογική ότι κανείς δεν κερδίζει αυτή τη στιγμή από αυτή την κατάσταση, από τους εμπλεκόμενους. Μόνο η Ρωσία φαίνεται ότι κερδίζει αυτή τη στιγμή, κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίζει ακόμη περισσότερο.
1: Και ένα σύντομο σχόλιο σας θέλω, κύριε Δεσποτόπουλε, για τα ελληνοτουρκικά. Είχαμε χθες άλλη μια εικονική αερομαχία, άλλη μια εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16.
2: Οπλισμένα μάλιστα
1: και αυτή τη φορά και την προηγούμενη. Ήταν η τρίτη εμπλοκή εντός του 2026 και αρχίζουμε όλοι να ανησυχούμε ότι εδώ πρόκειται για βαριά υποτροπή.
2: Ναι, νομίζω ότι οι Τούρκοι μας δείχνουν με κάθε τρόπο ότι αντιδρούν στις ενέργειες που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα η Αθήνα, τις καθόλου ανόμιμες ενέργειες. Να οριοθετήσεις για παράδειγμα θαλάσσια πάρκα σε περιοχή ευθύνης σου, ή το να παραχωρήσεις οικόπεδα σε αποκλειστική οικονομική ζώνη δικής οριοθετημένα, απόλυτος νόμιμες ενέργειες, και δεν θα έπρεπε να προκαλούν την αντίδραση της Τουρκίας, αλλά δυστυχώς έχουμε ένα κακό γειτονά. Νομίζω ότι φεύγουμε από την περίοδο της ηρεμίας, των ήρεμων νερών όπως τη λέγαμε, και πάμε νομίζω σε μια νέα περίοδο η οποία δεν θα είναι όπως παλιότερα. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο, την καθημερινή ένταση που είχαμε την Τουρκία, που είχαμε καθημερινά υπευθύνσεις και παραβιάσεις. Σίγουρα όμως θα φύγουμε από την εντός εισαγωγικών απόλυτη ηρεμία επί του πεδίου. Στη διπλωματία θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη πίεση. Δεν θα εκπλαγώ αν το επόμενο διάστημα δω την Τουρκία να ανακηρύσει αποκλειστική οικονομική ζώνη, παράνομη προφανώς, στη λογική της γαλάζιας πατρίδας.
1: Μα αλλά μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς συνένεσή μας?
2: Μπορεί να κάνει ανακήρυξη στη βάση του διεθνούς δικαίου, δεν μπορεί να κάνει οριοθέτηση.
1: Ναι, ναι.
2: Για να αποκτήσει δικαιώματα θα πρέπει να οριοθετήσει με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδος, από κοινού δηλαδή, λόγω της απόστασης που είναι μικρή. Αλλά μιλάμε για την Τουρκία, η οποία ξέρετε ότι το διεθνές δίκαιο το γράφει στα παλιά της υποδήματα. Λυπάμαι που το λέω έτσι, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
1: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί να περάσουμε ένα θερμό καλοκαίρι, μπορεί να δούμε ένα θερμό επεισόδιο αυτό το καλοκαίρι στο Αιγαίο?
2: Νομίζω ότι οι Τούρκοι δεν θα το τραβήξουν στο να έχουν και πάλι, για παράδειγμα, ένα Oruç Reis να προσπαθεί να διεξάγει έρευνες ή τέλος πάντων να κυκλοφορεί στη Μεσόγειο στο Αιγαίο. Νομίζω όμως ότι μπορεί να έχουμε μικρά επεισόδια και διπλωματική ένταση προκειμένου να μας υπενθυμίζουν τις διεκδικήσεις τους και να μας απειλούν. Η Τουρκία θέλει να τεροπροσδιοριζόμαστε. Θέλει δηλαδή οτιδήποτε κάνουμε να μας θυμίζει ότι είναι εκεί και μας απειλεί. Δεν νομίζω όμως ότι θα φτάσουμε σε μια κατάσταση αρκετά θερμή ώστε να βγει ο στόλος των δύο χωρών, όπως ζήσαμε με το Roots Race. Παρ' όλα αυτά όμως φεύγουμε από αυτή την, ας το πούμε, ανέφελη ανάπαυλα και μπαίνουμε σε μια περίοδο πιο τεταμένη. Όσο προχωρούν τα ενεργειακά σχέδια Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ, τόσο πιο πολύ θα βρυχάται η Τουρκία.
1: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλημέρα, κύριε Δεσποτόπουλο.
2: Να είστε καλά.
3: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την BWIN. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Η BWIN, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, γιορτάζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. BWIN και Ολυμπιακός μαζί βάδισαν στο δρόμο της επιστροφής προς την απόλυτη καταξίωση σε μια σεζόν που γιγάντωσε το legacy των Ερυθρολεύκων. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
4: Καλή σας ημέρα. Μετά την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό, που βρίσκεται στην κορυφή πλέον της Ευρώπης, επικεντρώνεται για τις ελληνικές ομάδες ενδιαφέρον στο ελληνικό πρωτάθλημα και στις ημιτελικές αναμετρήσεις που αρχίζουν την Πέμπτη. Χθες, μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη στον τρίτο προημιτελικό με 102-90, προκρίθηκε με 2-1 νίκες τα ημιτελικά, όπου θα παίξει με μειονέκτημα έδρας απέναντι στον Ολυμπιακό. Πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη στις 8:00 το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Επίσης, την Πέμπτη ξεκινάει και η σειρά του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, το Telecom Center στις 6 το απόγευμα, στις 2 νίκες στην πρόκριση τα τελικά. Στο ποδόσφαιρο τώρα, στις 20 Ιουνίου, ο Ολυμπιακός θα μάθει τον αντίπαλό του για τα προκριματικά του Champions League. Θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο μετά την κατάκτηση από την Άστον Βίλα στις 4 θέσεις στην Premier League και του Europa League. Ο Ολυμπιακός θα παίξει αρχές Αυγούστου. Επίσης, στον Ολυμπιακό είναι στην τελική ευθεία η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, να γυρίσει ο 33χρονος μέσο επιθετικός στον Ολυμπιακό από την Αλ-Καλής της Σαουδικής Αραβίας όπου αγωνίζεται. Για πρώτη φορά μετά το 1950 δεν κλείθηκε ούτε ένας ποδοσφαιριστής στη Ρεάλ Μαδρίτης στην εθνική ομάδα της Ισπανίας ενώ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κυπέλλου που αρχίζει στις 11 Ιουνίου.
1: 8 λέει από την Μπαρτσελόνα.
4: Αντίθετα, ο Ντέλα Φουέντε, ο τεχνικός της εθνικής Ισπανίας, έχει καλέσει 8, ανάμεσα του φυσικά και ο Γιαμάλ. Δεν κοιτάζω από πού προέρχονται οι ποδοσφαιριστές. Το μόνο που κοιτάζω είναι ένα, να έχουν πιθανότητες να παίξουν μαζί μας, ξεκαθάρισε χθες όταν ρωτήθηκε σχετικά. Τώρα, σήμερα, Ρολάν Γκαρός, πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιπά και την Μαρία Σάκαρη, την τσέχα νούμερο 12 στην παγκόσμια κατάταξη, Λίτα Νόσκοβα, θα αντιμετωπίσει η Μαρία τον πρώτο αγώνα για την διοργάνωση. Λίγο μετά τις 2 λογικά θα ξεκινήσει. Μία ώρα μετά τις 3, υπολογίζεται ότι θα αρχίσει ο αγώνας του Στέφανου απέναντι στον Γάλλο Αλεξάνδρο Μουλέ, που είναι στο νούμερο 127 της παγκόσμιας κατάταξης. Τέλος, το NBA, μετά από το 1999, η Νέα Υόρκη και πάλι στον τελικό, πέρασε από την Ανατολή, κερδίζοντας τους Cleveland σήμερα, έκανε το 4-0, 130-93, και έτσι πέρασε στον τελικό. Στον άλλο από τη Δύση είναι η City Thunders Oklahoma με τους Σαν Αντώνιο. Εδώ είναι 2-2 η σειρά και οι νίκες θυμίζουμε ότι είναι στις 4 η πρόκριση στο τελικό του NBA. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Ευχαριστούμε την Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.